Λοιπόν, εδώ είμαστε, 2 λεπτά μετά τις 3. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939-943-943. Το email μας στο νέαρπο παπάκι 943.gr.

σε εξέλιξη. Ένα μάτς ξεκινάει 3 η ώρα. Ξεκινάνε 2 παιχνίδια. Τσεχία-Γουατεμάλα, φιλικά μάτς. Και Μεξικό-Σερβία ξεκινάει στις 5.

Ναι, το είδα κύριε Πιλάκο, το Χάτζημαν, το είδα. Το είδα, φιλαράκο μου, τη φωτογραφία που μου στείλες. Είναι μάλλον στη γνώση κολυμητής. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Άργος. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα. Στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μήνυμα από την Κόρινθο. Μπιλάρα καλημέρα, ευχαριστούμε για την παρέα. Ο φίλος ο Γιάννης, Ολυμπιακός από τον Πειραιά. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλημέρα φίλε. Ο φίλος ο Σωτήρης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι.

Μπιλάρα, έχει τίποτα παιχνιδάκια σήμερα Παρασκευή για το στοιχηματάκι? Κάτσε φίλε να μπω να δω, γιατί έχουμε το, βέβαια, το σημαντικό μάτς για, για την Basket League εδώ, το ελληνικό κλασικό. Έχουμε το βράδυ 9 η ώρα στο ΑΚ αυτή φορά. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το δεύτερο μάτς. Το Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στη σειρά. Τώρα η σειρά πηγαίνει στο ΟΑΚ. Σήμερα Παρασκευή λοιπόν το βράδυ στις 9 το μάτς. Βλέπω παιχνίδια από τη β' κατηγορία, από ό,τι βλέπω, της Φιλανδίας, 6:30. Ναι. Φιλικά έχει Μολδαβία, Βουλγαρία και Ουγγαρία, Φιλανδία. Αυτά παιδιά, δεν έχει τίποτα άλλο σήμερα. Και τα υπόλοιπα είναι βράδυ αργά, μετά τη μία. Και αυτά λίγα είναι. Παιδιά, είπαμε τα πρωταθλήματα τώρα σιγά σιγά τελειώνουν. Μάλλον έχουν τελειώσει τα μεγάλα πρωταθλήματα. Κάποια έτσι μικρά από... διάφορα από τα θύματα, μικρές κατηγορίες θα υπάρχουν στο στοίχημα, γιατί έχουμε το Μουντιάλ, εκεί θα πάει το ενδιαφέρον του κόσμου. Το Μουντιάλ το οποίο είπαμε ξεκινάει 11 του μήνα, την άλλη Πέμπτη, με το πρώτο μάτς το Μεξικό με την Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ. Εδώ περιγραφές από Μιχάλη Τζιτζι, πρόεδρο.

Να πούμε για τον Μίλτο Ντόγλου, ο οποίος πήρε δεύτερη θέση σε φινάλε θρίλερ, δεν ξέρω αν το είδατε, με 8-24 στο Diamond League της Ρώμης. Δεύτερη θέση, σπουδαία επίδοση και πάλι για τον Μίλτο Ντόγλου. Καλημέρα στο φίλο μας το Μαρίνο που μας έστειλε μηνυματάκι από τα κάτω Πετράλωνα. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα και στη φίλη μας την Ανούλα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη. Μπιλάρα, καλημέρα. Τι βλέπεις σήμερα για το μπασκετάκι με Bed Builder? Προχθές, ναι, δεν τα πήγαμε. Μάλλον τα πήγαμε μέχρι ένα σημείο καλά. Είχαμε πει ότι να χάσει ο Παναθηναϊκός μέχρι 8,5 πόντους, να κερδίσει ο Ολυμπιακός από 1,5 και πάνω, αλλά είχαμε δώσει το over 163, μας τα χάλασε το over, έμεινε χαμηλά. Τώρα βλέπω να χάσει ο Ολυμπιακός μέχρι 7,5, να χάσει ο Παναθηναϊκός μέχρι 4,5 και να γίνει πάλι overάκι, πιστεύω θα γίνει πάνω από 163 πόντους και να γίνει over 163, δηλαδή ήττα του Ολυμπιακού μέχρι 7,5 πόντους, όχι παραπάνω, ήττα Παναθηναϊκού μέχρι 4,5 και ο Βεράκη 163 πόντους. Αυτό θα δίνει περίπου γύρω στο 2.30-2.40. Εκεί θα είναι η απόδοση. Για να δούμε και τι δίνει στοιχηματική, μια στοιχηματική που έχω μπροστά μου για το παιχνίδι το σημερινό στο ΆΚΑ, τις αποδόσεις του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.

Λοιπόν, σήμερα το δεύτερο μάτς σειρά. Το Παναθηναϊκό τον είναι η φαβορή με 1.75 η απλή νίκη και το Ολυμπιακό στο 2 η απλή νίκη. Το να κερδίσει ο Παναθηναϊκός με 1,5 πόντο και πάνω το δίνει 1,86. Το Βεράκι το έχει 168. Επίσης το 1,86. Αυτές οι αποδόσεις βλέπω από ένα στοιχηματικό site που έχω μπροστά μου. Απλή νίκη Παναθηναϊκού 1,75, απλή νίκη Ολυμπιακού στο 2. Μικρές οι διαφορές, δεν είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές σχέση με το πρώτο μάτς που είχε τον Ολυμπιακό απόλυτο φαβορή με 1,44. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νεκτάριο που μας έστειλε μήνυμα από την Αίγινα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστόφορο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά φιλαράκο μου. Κύριε Παναγιώτη Μπιστρό, πού γυρνάς πάλι? Πού είσαι πάλι τέτοια ώρα?

Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλαράκο. Ευχαριστούμε για την παρέα. Λέω φίλο ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το Γέρακα. Να και ο Νικόλας, ο καλός φίλος εκεί από την Αρτέμιδα, Ολυμπιακός Αρτέμιδα. Γεια σου, Μπιλάρα. Καλό Σαββατοκύριακο επίσης, φίλε. Είπαμε, ξημερώνει η Παρασκευή. Ο μήνας έχει 5 Ιουνίου.

Είναι μέρες για μπανάκι το τρίμερο. Τώρα βλέπω θερμοκρασία σήμερα από 20 έως 29, Σάββατο Κυριακή και Δευτέρα από 24 έως 32 βαθμούς, παιδιά. Έτσι θα πάει όλη η εβδομάδα, θα φτάσει και 33 την άλλη Τετάρτη. Άρα Σαββατοκύριακο δεν έχετε να κάνετε κάτι. Έχετε κενό, έχετε ρεπό, δεν δουλεύετε. Ορμάτες, παραλίες και καλά μπάνια.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 3:30. Πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Sports. 2:10, 2:20, 59:43, 2:15, 2:15, 59:43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέραντι στο Σαμπόνο. Σάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Louis Enrique πανηγυρίζουν. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: 943 Interveten Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τις, πριν τις 4. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Φύλακας, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Γιώργος από το περίπτερο στο Εγάλαιο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κώστα από τη Γλυφάδα που έστειλε μήνυμα εκεί από τον Φουρνό. Γεια σου Κωστή μου.

Να επαναλάβουμε μία φορά τα δωράκια του σταθμού. Λίγες ώρες έμειναν μέχρι το πρωί, 9 με 10. Θα γίνουν κυρώσεις για στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά για τα δύο δώρα του σταθμού για όλους τους φίλους και τις φίλες. Το πρώτο είναι το ταξίδι στις Πέτσες. 3 ημέρες, 2 για ιντερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Τζάπια και ένα γεύμα ειδείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Και το άλλο δωράκι μας είναι το στο Αλεποχώρι, σε ένα πολύ ωραίο χώρο, στο εστιατόριο Θάλασσα, το πολύχρωμο Rock Ταβερνάκι, ένα γεύμα ειδείπνο για 4 άτομα. Συμμετοχές είπαμε στο Viper του σταθμού 6939 943 943, γράφοντας όνομα, επώνυμο και τη λέξη θάλασσα ή τη λέξη πέτσες, ό,τι προτιμάτε. Είπαμε κυρώσεις το πρωί 9 με 10.

Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο, όχι ακόμα δεν έχουμε ημίχρονο, έχει ακόμα ένα λεπτάκι. Έχει σοφαρίσει η Γουατεμάλα την Τσεχία 1-1, παρακαλώ. Στο 48 βρισκόμαστε, 3 λεπτά έχει δώσει καθυστερήσει. Σε λίγο έχουμε ημίχρονο. Προηγήθηκε η Τσεχία, σοφάρισε η Γουατεμάλα. Είπαμε το μπουκαλάκι μας για το μπιστρό, ακόμα μία ωρίτσα πριν γίνει η κλήρωση περίπου. Ένα μπουκαλάκι για 4 άτομα, επιλέγετε ποια μέρα θέλετε, ή σήμερα Παρασκευή που έχει ελληνική βραδιά, ή Σάββατο που έχει βραδιά χάους. Και εδώ ένα μήνυμα χρειάζεται στο Viber του σταθμού με όνομα επώνυμο και τη λέξη μπιστρό. Είναι στο Περιστέρι, Κνωσού και Βεάκη και Κνωσού. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο φίλος ο Στέφανος μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
2: Η ώρα είναι 4.

Εδώ είμαστε, πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Μέχρι τις 5 είπαμε θα είμαστε παρεούλα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα, καλό υπόλοιπο. Λέει ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι Γιουργάρας. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Βάιπεριά μηνυματάκια 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@943.gr.

Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο φίλος ο Στέφανος που έστειλε μήνυμα από τον... από το Βύρονα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παντελή από την Καλυθέα. Μπιλάρα, καλό σου κου.

2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αντρέα που μας έστειλε μήνυμα από τα Πατήσια.

Λοιπόν, δύο μηνυματάκια από το φίλο τον Νίκο και από το φίλο μας τον Γιάννη που έστειλα μήνυμα για ο ένας για τις πέτσες και ο άλλος για το δείπνο ή το γεύμα στην, στο Αλεποχώρη, στο εστιατόριο θάλασσα. Παιδιά, είστε OK. Είπαμε κυλώσεις θα γίνουν σήμερα το πρωί 9 με 10 στην εκπομπή του Πάνου Γεωργιάδη και του μάλλον του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά. 9 με 10 το πρωί η Ελλάδα σήμερα. Καλημέρα στο φίλο μου το Δημητράκη. Δημητράκη, τώρα βλέπω το μηνυματάκι σου. Καλημέρα Βασίλη, καλό υπόλοιπο, καλή ξεκούραση από το Όσταμπρουκ. Γεια σου παιχταρά μου, καλημέρα. Και ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα, καλημέρα εκ μόνο από Ταύρο. Γεια σου Γιάννα και σε σένα.

κύριος Μπέλος στέλνει τα μηνύματά του. Τα μηνύματά του τα έχει ακόμα και με την κυρία Τσαρούχα, ο κύριος Μπέλος. Σοφιδάκι μου, πέσε για ύπνο, αγόρι μου. Να σε κουραστείς το πρωί, έχεις δουλειές, περπάτημα και τα υπόλοιπα. Καλημέρα Βασίλη, πώς βλέπεις τον μπάσκετ σήμερα? Λέει ο φίλος ο Πέτρος Ολυμπιακός και Άγγελος ΑΕΚ από Φούρνο στην Πετρούπολη. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να βγάλει σήμερα αντίδραση και να πάρει το μάτς, να κάνει τη σειρά 1-1, αλλά νομίζω ότι παραμένει φαβορή για το φετινό πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Αλλά παιδιά, θα τα δούμε όλα. Έτσι έλεγα και στο 17 πόντους, φάνηκε ο Ολυμπιακός πρώτο μάτς θα κάνει περίπατο και τελικά έγινε ντέρμπι στο τέλος. Είναι μάτς ειδικών συνθήκων. Θυμίζουμε σήμερα το βράδυ στις 9 η ώρα στο ΟΑΚΑΦ τη φορά Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.

Φιλιάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλό υπόλοιπο στην εκπομπή. Λέω φίλος ο Αποστόλης που μας έστειλε μήνυμα από το Κιάτο. Φίλος ο Αποστόλης, καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργαρας Μπιλάρα, σήμερα αργήσαμε λίγο παραπάνω. Γιώργος από τον Ναύπλιο, λόγω δουλειάς. Να είσαι καλά, Γιώργαρα μου. Πρώτα απ' όλα η δουλειά και μετά τα υπόλοιπα.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
3: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
2: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τι.
4: Η ώρα είναι 4:30.

Πάμε για το τελευταίο μισάωρο. Σκάρτο μισάωρο, 25 λεπτά είμαστε πριν τις 5. Καλημέρα στο φίλο μας τον Άρη που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κώστα. Μπιλάρα καλημέρα. Πάο και Άρης φτιάχνουν πολύ καλές ομάδες για του χρόνου για τον μπάσκετ. Ναι, ρίχνουν πολύ χρήμα και ο Πάο και ο Άρης. Πλούσιοι πρόεδροι και ο Μιστακίδης. Πολύ πλούσιος πρόεδρος και βάζει χρήμα στον ΠΑΟΚ για τον μπάσκετ. Και ο Κινέζος βάζει πάρα πολλά χρήματα και αυτός με σπανούλη προπονητή, με μεγάλο συμβόλαιο, με καλούς παίκτες. Ακούγονται διάφορα ονόματα, παίκτες Ευρωλιγκά τους που λέμε. Θα έχουμε πάλι μεγάλα μάτς όπως κάποτε, θα θυμάστε όλοι. Το Άρης ΠΑΟΚ γινόταν χαμός, είμαστε όλοι στημένοι στις τηλεοράσεις. Πέρασαν πολλά χρόνια και μάλλον φέτος θα το ξαναδούμε το ίδιο έργο. Τώρα να δούμε, δεν ξέρω κιόλας, θα δούμε αν μπορέσουν να μπουν σφήνα στους δύο μεγάλους του μπάσκετ, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Πάντως θα υπάρχει συναγωνισμός μεγάλος, θα είναι τέσσερις ομάδες πολύ καλές, πέντε ομάδες και η ΑΕΚ φαίνεται ότι φτιάχνει, εντάξει μπορεί να μην φτάνει στα επίπεδα του ΠΑΟ και του Άρη ο κύριος Αγγελόπουλος, αλλά γι' αυτός έχει μια ομάδα, καλή ομάδα και η ΑΕΚ, αλλά θα έχουμε αγώνες καλούς φέτος, λογικά στο μπάσκετ.

Τάσο, όπως πάω το μηνυματάκι του, λίγο νωρίτερα σήμερα, ετοιμάζεται να πάει για δουλίτσα, να πάρει το τιμόνι, ο οδηγός Εθέλ, ο φίλος ο Κώστας. Μιλάλα, μια μεγάλη καλημέρα και από εμένα, Φιλαράκο. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή ξεκούραση. Ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Νικολάκη μου. Επίσης, και από ό,τι βλέπω εδώ, μου λες ότι έχεις και ρεπό δύο μέρες. Θα πας στην οικογένεια και θα πας στην Κινέτα για μπάνια. Να πας και να περάσεις όμορφα.

σε ένα παιχνίδι που έχουμε σε εξέλιξη. Το 75 μπήκαμε. Γουατεμάλα Τσεχία γίνεται 1-2. Μπροστά η Τσέχη στο 75. Αργότερα 5 ώρα ξεκινάει ακόμα ένα φιλικό παιχνίδι. Μεξικό με την Σερβία. Είπα Μεξικό, είναι ομάδα, η χώρα η οποία έχει το Μουντιάλ παρέα με τον Καναδά και με την Αμερική. Η άλλη εβδομάδα είναι η πρεμιέρα, 11 του μήνα, την Πέμπτη το βράδυ 10 η ώρα, Μεξικό με την Νότια Αφρική, αρχή Μουντιάλ.

λοιπόν και άλλο γκολ για την Τσεχία που κλειδώνει το διπλό, το οποίο διπλό ήταν πολύ μικρό ούτως ή άλλως από την αρχή του παιχνιδιού. Γουατεμάλα με την Τσεχία 1-3, είμαστε το 81. Μπήκαμε. Είπαμε τελευταία φιλικά των ομάδων, μετά ετοιμάζονται σιγά σιγά από εβδομάδα, θα ξεκινήσουν οι αποστολές, θα φεύγουν για τις χώρες που παίζουν τα πρώτα μάτς, η Αμερική, η Καναδά,

Πούμε ότι φίλοι που έστειλαν μήνυμα για το μπιστρό είναι 24 από την αρχή της εβδομάδας. Να πούμε έτσι στην τύχη το νούμερο 17. Να βρούμε το όνομα το οποίο θα κερδίσει φίλος ή φίλη ένα μπουκαλάκι για 4 άτομα εκεί στο μπιστρό, στο Περιστέρι. Δεάκι και Κνωσού, ένα μπουκαλάκι για σήμερα βράδυ ή Σαββάτο βράδυ, όποια μέρα θέλει επιλέγει. Έχει σήμερα ελληνική βραδιά Παρασκευή, το Σάββατο έχει βραδιά House. Σε λίγο θα βρω το φίλο που κέρδισε και θα το ανακοινώσω στον αέρα, θα του στείλουμε και μηνυματάκι.

Λοιπόν, το βρήκαμε το φίλο. Είναι ο Θανάσης Τσανκάς ή Τσανκάς. Μάλλον Θανάσης Τσανκάς ή Τσανκάς, αν το διαβάζω σωστά. Τσανκάς, λοιπόν, Θανάσης. Θα πάει σήμερα το βράδυ ή αύριο, Σάββατο, όποια μέρα θέλει. Επιλέγει για το μπουκαλάκι, για τον μπιστρό. Φιλαράκο μου, καλή διασκέδαση.

Ο φίλος ο Βασίλης έστειλε μηνυματάκι, ο φίλος μου το φιλαράκι μας το καλό για το θάλασσα. Είπαμε παιδιά, κλήρωση θα γίνει για σπέτσες και το εστιατόριο θάλασσα. Θα γίνει σήμερα το πρωί, εκπομπή Γιώργου Γεωργιάδη, Πάνω Πουρναρά, Ελλάδα σήμερα, 9 με 10 και για το ταξίδι στις σπέτσες και για το τραπεζάκι, το δείπνο στο εστιατόριο θάλασσα που είναι στο Αλεποχώρι. Να πούμε μια καλημέρα στα Εκόπουλα εκεί στο φούρνο στο Αγρίνιο, το Λακαρνανία. Γεια σας μάγκες, καλημέρα, καλή δουλίτσα. Και στο φίλο μας το Λεωνίδα, πάντα το μηνυματάκι του τέτοια ώρα. Λέω, ο φίλος μας από τη Λαμία και εκεί στο φούρνο και ο Λεωνίδας. Yeah.

Πες ο Νικόλας, καλημέρα Βασίλη, καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά Νικολάκη μου. Και στη Γιονίκος έστειλε μήνυμα και αυτός για το θάλασσα. Παιδιά, μπορείτε να στέλνετε μήνυματα μέχρι το πρωί, μέχρι τις 9.30 10 παρά που θα γίνει κύρωση. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς το ραντεβού μας είναι για τους βραδινούς, πάλι την Κυριακή το βράδυ, θα ξημερώνει καινούργια εβδομάδα. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια στα πρωινά φιλαράκια μας, καλή ξεκούραση στους βραδινούς. Τα λέμε, γεια σας.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μύκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλλιάνα. Μη λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Sports 104. Καλό πρωινό. Σήμερα είναι, τι είναι σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Από μια γενική συνέλευση στην άλλη, δηλαδή χτες είχαμε το ΑΠΟΕΛ, σήμερα έχουμε την ανόρθωση. Εντάξει, επιβεβαιώθηκαν πολλά πράγματα από αυτά που είχαμε πει το προηγούμενο διάστημα και τα ποσά. Σας είπα ότι θα μπει ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια, 14-15 εκατομμύρια άμεσα από τον κύριο Λιασίου, η εποχή του οποίου ξεκινάει όσο νούπο. Τώρα θα τα πούμε σιγά σιγά γιατί έχουμε πολλά πράγματα.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.

6:56 πρώτα λεπτά. Να σου πω, άνοιξε ο καινούριο δρόμο από χτε. Δεν τον κυκλοφόρησε, τον κυκλοφόρησε ο κύριο Πουλή. Είναι ο δρόμο που πάει από το ΓΑΣΥΠΗ και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Νομίζω θέλουν ακόμα. Τέλειωσε. Ενώ μετά θα προχωράει κι άλλο προ τα πάνω. Θα πηγαίνει προ το. Τέλο πάντων. Ο δρόμο ο οποίο πηγαίνει. Όπως περνάμε το ΓΑΣΥΠΗ, ερχόμενοι από το highway και πάμε από το ΓΑΣΥΠΗ, το έχουμε δεξιά μας το ΓΑΣΥΠΗ. Υπάρχει ένα roundabout και μετά πηγαίναμε δεξιά προς τα Φώτα Ορφανίδη. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Ή αριστερά πας πίσω από τη βιομηχανική της, του Στροβόλου. Τώρα πάτε ίσια, ντουγρού. Και βγαίνετε στη Λακατάμια, στο Λίτλ, στον Κολιά. Εκεί μέχρι τα Φώτα του Κολιά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι. Να είναι η χαρά του. Πόσο λένε τη ευκολία, διότι εκεί ο δρόμο, ειδικά όταν πήγαινε για ήθελε να πα προ Λακατάμια από την άλλη πλευρά, δηλαδή από το American Heart και προ τα κάτω, μιλάμε ότι έσπαγε, ειδικά το πρωί. Τώρα άνοιξε αυτό ο δρόμο, μη και δεν τον χρησιμοποιείτε. Είναι ο Δός Αργυρουπόλεο, κάτι τέτοιο νομίζω. Νομίζω Αργυρουπόλεο. Εν πάση περιπτώσει, θα τον ανακαλύψετε, θα έχει μπει και στα. Πώς το λένε, θα μπει και στα GPS, εντάξει. Όπως την μπόμπα. Λοιπόν, εχθές το πρωί άνοιξε, 10:30. Απλά δεν έτυχε να πάω προς τα γη. Ναι. Αργυρουπόλεος. Εντάξει, άσχετο το Αργυρουπόλεος. Πού κολλάει τώρα, Αργυρουπόλη. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι θα διευκολύνει αρκετά την καθημερινότητά μας. Διότι δεν υπάρχουν φώτα. Πας ολόησια. Περνάει από εκεί που ήταν η Φάρμα, από την Ιπποκράτους. Πάει όλο αυτό τον δρόμο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ευκολία και ήταν ένα έργο το οποίο είναι μέρος του έργου το οποίο περιμένουμε να φτάσει. Είναι ένας αυτοκινητόδρομος που θα καλύψει όλη τη δυτική Λευκωσία Δευτερά και θα πηγαίνει μέχρι πάνω προς το Τρόδος όπου έχουμε ήδη ανοιχτά μεγάλα κομμάτια εκεί στην Ευρύχου κλπ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για το ΑΠΟΕΛ, για όλα αυτά θα τα πούμε εννοείται αναλυτικά στην συνέχεια, γιατί έγιναν πολλά πράγματα χτες και λέχτηκαν πολλά πράγματα στην Γενική Συνέλευση της ομάδας, όπως θα δούμε σήμερα και στην Ανόρθωση, η οποία παίρνει σειρά για να βρει λύσεις στο οικονομικό κομμάτι, οι οποίες είναι κάτι περισσότερο από απαραίτητες. Χτες είχαμε, δεν το έχω δει καθόλου, για να μην λέω το. Πώς το λένε, κάτι διαφορετικό, την Κύπρο με τις

0: Σλοβενία 1-1, 2-2 η Ελλάδα με την Σουηδία. Να σας πω κάτι. Γαλλία κτίλε φαντοστού 1-2, Ισπανία Ιράκ 1-1. Τα μαζεύουν τώρα οι μπουκίδες γιατί να ματώσουν λίγο στην φάση των ομίλων, επειδή θα υπάρχουν πολλά φαβορί. Τώρα αυτή την περίοδο τα φιλικά είναι απαγορευμένα. Οι Ισπανοί ήταν 1-0-5 με ένα Ιράκ το οποίο, εντάξει, σαν εθνική ομάδα δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο, λίγα πράγματα. Όμως επειδή έκανε αυτό το παιχνίδι, η Ισπανία ήταν άλλα αντάλλουν. Αλλάξανε δύο εντεκάδες οι ομάδες, αλλάξαν από μία εντεκάδα, ολόκληρη εντεκάδα. Και το δεύτερο ημίχρονο ήταν κακοποίηση του ποδοσφαίρου. Δεν είχε έτσι πράγμα. Ένα παλιοπαίχνιδο το οποίο ήθελες να μάνα τελειώσει. Το μόνο καλό ήταν έβαλε μια γκολάρα το Ιράκ. Πάρα πολύ δύσκολο γκολ. Ο τερματοφύλακας στην Μπαρτσελόνα. Τι είναι αυτή η ρε παιδί μου. Τους πράττουν και παίζουν και εθνικοί και όλα. Τέλος πάντων, η Ισπανία είχε πολλές αλλαγές και πολλούς παίχτες από τους βασικούς στην κερκίδα και βλέπαν το μάτς εκτός αποστολής. Έρχονται ευχάριστα από το μέτωπο της Ουκρανίας. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια πολέμου και εκατοντάδων χιλιάδων νεκρών, για να μην πω εκατομμυρίου και δεν ξέρω, οι δύο πλευρές κάναν δηλώσεις οι οποίες φαίνονται ότι μπορεί να σταματήσει ο πόλεμος. Μεγάλη κουβέντα αυτό, διότι ο Πούτιν μιλάει για αμοιβαίο συμβιβασμό. Ο Ζελένσκι θέλει τέτα τέτ μαζί του για να λύσουν το θέμα μια και καλή. Η αλήθεια είναι δύο χώρες οι οποίες οικονομικά έχουν διαλυθεί. Στη Ρωσία υπάρχουν τεράστια προβλήματα στην καθημερινότητα, γενικά οικονομικά. Το ίδιο σκηνικό και στην Ουκρανία, η οποία ένα μεγάλο κομμάτι της στην Ανατολική Ουκρανία είναι ισοπεδωμένο. Άρα καταλαβαίνετε το rebuild για αυτές τις δύο χώρες, ειδικά για την Ουκρανία, θα το πληρώσουμε εμείς ως Ευρώπη. Ή με δάνεια, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Το σίγουρο είναι ότι το χειρότερο από όλο είναι ότι συνεχίζουν να χάνονται ζωές. Ο Ζελένσκι είπε ότι μόνο τον Μάιο έχασαν τη ζωή τους τώρα ή 30.000 ή 300.000, δεν το θυμάμαι, γιατί μεγάλη διαφορά και θέλω να πω Ρώσοι στο μέτωπο. Καταλαβαίνετε ότι οι παράπλευρες απώλειες και για την Ουκρανία είναι μεγάλες. Μακάρι να τελειώσει το θέμα του πολέμου, μακάρι, γιατί ναι, μακάρι, να το πω έτσι απλά. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, το καταλαβαίνω, γιατί μαζευτήκαν πολλές ειδήσεις, ειδησιογραφία γενικότερα, άρα αυτό το σκηνικό θα το δούμε σιγά σιγά. Είναι σήμερα Παρασκευή, οπότε με τα δεδομένα τα οποία γνωρίζετε θα έχουμε τσαντάρα της Αχναγάλ, ένας από εσάς θα το τσιμπήσει το δώρο. Και ένα βάουτσερ 50 ευρώ για τα Smart. Αυτό θα στέλνετε μήνυμα με την ένδειξη Smart. Discount είναι το τελευταίο βάουτσερ μέχρι το επόμενο το οποίο θα μας παραχωρήσουν από τα Smart. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Προς το παρόν είναι το τελευταίο 50 ευρώ Smart βάουτσερ για τις αγορές σας στα Smart Discount Shops, τα οποία μπορείτε να βρείτε παντού σε όλη την Κύπρο με ολόχρονα σούπερ τιμές. Άρα με την ένδειξη Smart στέλνετε το μήνυμα, μπαίνετε ταυτόχρονα και στο διαγωνισμό για την τσαντάρα της Αχναγάλ. Σας έχω σούπερ διαγωνισμούς, έρχονται το επόμενο διάστημα λόγω Μουντιάλ. Να σας δώσω πάρα πολλές φανέλες, official φανέλες εννοώ, μπάλες του Μουντιάλ, έχουν πολλά πράγματα, οπότε όλα αυτά σιγά σιγά. Να σας πω απλά ότι στο Μουντιάλ 2026 όσοι πάτε στην Αμερική, γιατί ξέρω ότι έχει αρκετό κόσμο που θα πάει, απαγορεύτηκαν οι βουβουζέλες, οπότε να πάτε χωρίς... Ναι ρε, να έχω τις βουβουζέλες, να έχω τον κάθε ένα να πυρπυρίζει πάνω στα αυτιά μου. Παρέτα. Παρέτα.
1: Σε έδειξε διαμαρτυρία.
0: Ναι, να μην δεις Μουντιάλ.
1: Όχι, να μην εκπομπή.
0: Κλείστου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, τέλος οι βουβουζέλες. Απαγορεύτηκαν. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Λοιπόν. Ρε πατήτε, ήταν αυτό, ρε, θα γίνει, έχει έτσι πράγμα. Δεν είχε πραγματικά έτσι πράγμα στην Νότια Αφρική. Δηλαδή, λυπάμαι τους φτωχούς που ήταν στο γήπεδο, βέβαια, τους πάσαν τα νεύρα. Λοιπόν, καλημέρα στο Χρύσανθο, Μόνη Αιώνα. Γεια σου, Χρύσανθε, καλημέρα. Πρώτο μήνυμα μας κάνει έτσι ποδαρικό. Καλημέρα, τώρα σε 5 λεπτά θα φεύγω από το Γασιπί. Όχι 40 λεπτά που το πάρκινγκ το Γασιπί μέχρι τα Λακατάμι. Έτσι είναι, 132. Καλημέρα. Φουλαριστός με τον καινούριο δρόμο που άνοιξε από το Γασιπί προς Λακατάμια.
1: Εγώ τον εγκαινίασα.
0: Βέβαια, τον εγκαινίασε ο κύριος. Εντάξει, σήμερα τον εγκαινίασαν χτες, αλλά ναι. Ναι. Καλημέρα Δημήτρη, είμαι και είμαι Απολωνίστας. Με τις μεταγραφές τι γίνεται, πόσοι έφυγαν από τον Απόλλωνα? Πολλοί και πολλοί θα έρθουν. Καλημέρα μόνο Αντώνη Σαυγόρο. Γεια σου Αντώνη, καλημέρα. Καλημέρα στον 787. Καλημέρα Άλκη Μάρτα Χναγάλ 191. Για πάμε.
2: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
3: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Super Sport 104.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής. Με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές πρώτη. Scooter Sim.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Super Sport 104. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές σε τηλεοράσεις.

0: Μείνετε εδώ, Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα, φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
3: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
4: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
5: Super Sport 104.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15. Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
7: Τι?
8: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά!
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: Τέλος βγάλαμε και πρόεδρο της Βουλής. Η πρόεδρος η καινούρια, η οποία είναι η παλιά, γιατί βγήκε πάλι η Ανίτα Δημητρίου. Βέβαια. Λοιπόν, επανεκλέγηκε χθες, συγχαρητήρια στην Ανίτα Δημητρίου. Με στήριξη Δίκο και Άμεσης Δημοκρατίας. Πήρε 29 ψήφους. Και να σας πω κάτι, φαινόταν ότι πάμε για ανατροπές την τελευταία στιγμή των ισορροπιών, γιατί ξέραμε πως ήταν το έντονο παρασκήνιο μέχρι το φινάλε. Δύο λόγοι για την επανεκλογή της Ανίτας Δημητρίου. Η προχτεσινή απόφαση του ΑΚΕΛ να κατέλθει με τον Στεφάνου αναδιαμόρφωσε πλήρως το σκηνικό, διότι αν πήγαινε με άλλον υποψήφιο, το πιθανότερο να βγαίνει ο άλλος υποψήφιος. Και η στάση του Φιδία, η οποία έχει σχολιαστεί ποικίλο τρόπος, διότι δεν διαβουλεύτηκε ούτε στο παραμικρό με τους ψηφοφόρους, όπως είχε τάξει περί application, ότι θα βάζουμε πάνω και θα μας λέτε τι να κάνουμε κλπ. Ούτε καν. Και άσχετα αν λένε ότι υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα κλπ, προφανώς όφιλε να μην υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Δηλαδή οι βλακίες τώρα. Αυτά είναι σανό για τους χαζούς. Για να ταΐσεις τους χαζούς και να τους πεις ότι ναι, είχαμε τεχνικό πρόβλημα, blackout στο application. Εν πάση περιπτώσει, ο Φιδίας, επειδή είναι καινούριο στην πολιτική, θα μάθει τι σημαίνει τούμπα, κολοτούμπα γενικότερα. Εντάξει, ισχύει για όλα τα κόμματα αυτό, έτσι, γιατί προφανώς. Ωραία. Ευτυχώς πάντως τελειώσαμε ένα θέμα το οποίο μας ζαλίσαν τον έρωτα. Έχουμε πιο σοβαρά θέματα να ασχοληθούμε στην καθημερινότητα. Και ξεκινάς από το πρωί. Δηλαδή, το πρώτο πρόβλημα το οποίο έχεις στο πρωί όταν βγαίνεις από το σπίτι είναι πώς θα πας στην εργασία σου. Με όλη αυτή την κίνηση, τον χαμό, επαναλαμβάνω, είναι το βασικό μας πρόβλημα. Συνεννοείται η καθημερινότητα, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι τα πάντα έχουν ακριβήνει. Στις βενζίνες μας περιπέζουν. Την είχαν ανεβάσει 6-7 σεν τη βενζίνη το λίτρο, την κατεβάσαν 2 και λένε α, μεγάλη μείωση. Έτσι, αγάπες μου. Λοιπόν, η αλήθεια λέει: απέτυχη προσπάθεια αποκλεισμού της Ανίτας. Επανεκλέγηκε πρόεδρος της Βουλής με στήριξη Δίκων και Άμεσης Δημοκρατίας. Μάλιστα. Η Χαραυγή λέει το ΑΚΕΛ απέναντι στα παζαρέματα, σταθερά με την κοινωνία, καθαρή στάση για την Προεδρία της Βουλής. Ξανά με δυσί το Δίκο, αποκαλυπτήρια για άμεση δημοκρατία. Βαράτε! Ο πολίτης λέει επανεκλογή με υψηλή αποδοχή. Τι έλατε! Επανεκλογή με υψηλή αποδοχή. Δεύτερη θητεία για την Ανίτα Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής. Αν της αρέσει η Προεδρία και να θέλει και η Προεδρία της Δημοκρατίας.
1: Ο ΕΟ.
0: Λοιπόν, εκεί έχουμε άλλον έτοιμο τώρα. Να δούμε τι θα γίνει για υποψήφιο αντίπαλο δέος απέναντι στον νυν πρόεδρο, τον Νίκο Χριστοδουλή. Θα δούμε μέχρι το 28 ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Έχει πολύ δρόμο. Τι άλλο θέμα. Εντάξει, η υπόθεση Σάντι είναι σε όλα τα πρωτοσέλιδα. Να δούμε τι θα γίνει. Okay, δεν είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, αλλά θα ξαναβγεί έτσι όπως είναι τα δεδομένα. Και ο Φιλελεύθερος λέει προσωπική νίκη Ανίτας. Οι τέσσερις της Άμεσης Δημοκρατίας και ο Φιδίας έγιναν την πλάστηγα για την Προεδρία της Βουλής. Οργιώδες παρασκήνιο μέχρι το παραπέντε. Επανεκλογή εξπρές ήταν η πιο σύντομη διαδικασία. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Μπαμ μπαμ. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχαμε έτσι πιο ζόρια. Πάμε εδώ στα δικά μας που τα αθλητικά που μας αρέσουν περισσότερο. Σούπερ Σπορ. Αυτή τη φορά κάτι βγαίνει το κεντρικό θέμα. Κόσμος των σπορ της Χαραυγής, προσεκτικά και μεθοδικά. Θέμα για την Ομόνοια και τον προγραμματισμό. Γήπεδο του πολίτη, έμαθαν τα πλάνα, αναλύθηκε το περίγραμμα των συζητήσεων με το επενδυτικό σχήμα. Και Goal News, πέρασε το τεστ χαρακτήρα, θετικό πρόσημο της Εθνικής στη Λουμπλιάνα, 1-1 με τους Σλοβαίνους. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Έχουμε πολύ πράγμα να πούμε. Για το φίλο μου τον Απολλωνίστα, ο Δημήτρης μου, ναι, ο Δημήτρης, πήρανε και σκάουτερ στον Απόλλωνα, τον Βαλάντη, τον Καπαρτή, ο οποίος ενισχύει το team του Μάκη του Παπαϊωάννου, και του βάλαν κι άλλο βοηθό, τον Μάριο Αντωνιάδη, ο οποίος θα ενταχθεί στον οργανισμό του Απόλλωνα. Δύο παλιοί ποδοσφαιριστές, εν πάση περιπτώσει, και ο ένας και ο άλλος. Για πάμε να δούμε τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Μηνύματα παραλαμβάνω στο 2324, ό,τι θέλετε. Τσαντάρα Τσαχναγάλ. Ένας από εσάς εννοείται. Και ένα voucher 50 ευρώ για τα smart discount shops, τα οποία μας το προσφέρουν το τελευταίο voucher των 50 ευρώ. Απλά πρέπει στο μήνυμά σας να γράφετε smart, γιατί αλλιώς δεν θα μπορώ να σας βρω. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε στην επικαιρότητα. Ξεκινάω με το ΑΠΟΕΛ. Εκατοντάδες μέτοχοι του ΑΠΟΕΛ έδωσαν χτες το παρόν τους στη Γενική Συνέλευση για να ενημερωθούν για τις ενέργειες για την επόμενη μέρα ουσιαστικά. Για πρώτη φορά νομίζω τα τελευταία χρόνια, μετά από πάρα πολλά χρόνια εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος έφυγε με ένα χαμογελάκι στα χείλια, αφού έχει μπει το νερό στα βλάκια για την επίτευξη συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα Σαβαλιασί. Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι οι διεργασίες είναι σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς να σημαίνει ότι θα πέσουν οι υπογραφές σήμερα. Έτσι, χρειάζεται μια διαδικασία. Οι αισιόδοξες προβλέψεις, για να το λέμε, είναι ότι αυτό θα γίνει προς το τέλος του καλοκαιριού. Οπότε εντός των τριών μηνών οι μέτοχοι του ΑΠΟΕΛ θα έχουν ενώπιον τους την τελική πρόταση για έγκριση. Τώρα, το περίγραμμα το μάθαμε. Το ανέφερε η κυρία Τζόρτζια Παναγιωτού, η οποία ενημέρωσε για το περίγραμμα της συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα του Λιασί. Η συμφωνία έχει ορίζοντα 40 χρόνια. Πολύ μεγάλο, δεν ξέρω αν περιμέναμε κάτι τέτοιο, αλλά είναι για 40 χρόνια η συμφωνία που θα γίνει με τον Σαβαλιασί, με το ΦΑΜ του Σαβαλιασί. Αφορά τα υφιστάμενα χρέη. Η αποπληρωμή προβλέπει ότι θα γίνεται με ένα ποσό που θα καταβάλλεται ετησίως από τους επενδυτές ως 3 εκατομμύρια ευρώ. Κατά τον πρώτο χρόνο υλοποίησης της συμφωνίας, ο Σαβαλιασί και οι συνεργάτες του θα βάλουν 12 εκατομμύρια. Άρα καταλαβαίνετε ότι με τα 12 και τα 3 πλάς πάμε στα 15, αν είναι έτσι, και δεν το 12 δεν περιλαμβάνει και τα 3 εκατομμύρια μέσα. Ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο σας είπα χτες για πρώτη φορά, δεν είχαν ακουστεί ποσά και τα είπα χτες του κυρίου Πογιατσή και εκπλάγει και ευχάριστα όταν άκουσα ότι θα είναι στα 15 εκατομμύρια, διότι καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο ποσό για να μπει μπροστά η λειτουργία στο ΑΠΟΕΛ. Κάς, τώρα ζεστό χρήμα. Τονίστηκε επίσης ότι η πρόθεση του επενδυτικού σχήματος είναι να συμμετέχει ενεργά στην ανέγερση του ιδιόκτητου γηπέδου στο πλαίσιο της υφιστάμενης συμφωνίας με τον ΑΕΜ στον Τίνο Ιορδάνου, σε ένα γήπεδο το οποίο μόνο καλό μπορεί να φέρει στο ΑΠΟΕΛ, με την έννοια ότι θα είναι πηγή σημαντικότατων εσόδων. Σας λέω ξαναπάλι αυτό που σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα, κάτι το οποίο γενικά δεν είχε πολύ γραφτεί. Στο ΑΠΟΕΛ θα μπει μέσα μπολντόζα, τράκτορ, θα τα ισοπεδώσει όλα και θα ξαναχτιστεί το οργανόγραμμα, γενικά η ομάδα από την αρχή, η λειτουργία της. Θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές σε όλα τα τμήματα, πραγματικά σε όλα τα τμήματα, και εννοώ και για τις ακαδημίες. Οπότε με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν θα δούμε όλα αυτά να εξελίσσονται σταδιακά μέχρι την τελική υπογραφή της συμφωνίας, η οποία σας ξαναλέω θα είναι προς το τέλος καλοκαιριού. Δεν σημαίνει ότι μέχρι να υπογραφεί η τελική συμφωνία, γιατί είναι τα πάντα συμφωνημένα, δεν θα λειτουργήσει το ΑΠΟΕΛ και θα μείνει πίσω. Όχι, θα μπουν σημαντικά χρήματα, ειδικά στα κεφάλαια τα οποία χρειάζεται χρήματα το ΑΠΟΕΛ για να πληρώσει άμεσες υποχρεώσεις. Στην λογοδοσία του, ο Χάρης Φωτίου ανέφερε πως οι παίκτες είναι πληρωμένοι μέχρι τον Μάρτιο, άρα λιπολείπονται δύο μισθοί. Πέραν των 4,5 εκατομμυρίων, 4.700 πληρώθηκε σε υποχρεώσεις, ενώ είπε ότι για τη νέα σεζόν θα προσληφθεί διευθυντής ποδοσφαίρου, τεχνικός διευθυντής και δύο σκάουτερ. Αυτά όλα εννοείται υπό τις ευλογίες Λιασί και υπό την απόλυτη έγκριση τους επερχόμενης νέας διοίκησης. Για να κλείσω με το ΑΠΟΕΛ, οι άμεσες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, που είναι όντως ένας μεγάλος βραχνάς, αναφέρθηκε ότι το ΑΠΟΕΛ χρωστάει 6.5.8 στις κοινωνικές ασφαλίσεις, 15 στο φόρο εισοδήματος, 6.6 σε ποδοσφαιρικές υποχρεώσεις, 850.000 σε ποδοσφαιριστές με υφιστάμενους, 820.000 στο φόρο θεάματος, 800.000 στο ΓΑΣΥΠΗ και 1.2 στο σωματείο και σε ατζέντιδες. είναι πολλά τα λεφτά, έτσι αντιλαμβάνεστε. Προς το κράτος μόνο είναι πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ, κατά ακρίβεια 20,8. Αυτό όλο τον τεράστιο βραχνά χρεών καλείται να επιλύσει η... να πληρώσει βασικά η πλευρά Λιασί σταδιακά με πολλές δόσεις μέσα στα επόμενα πολλά πολλά χρόνια. Ειδικά υποχρέωση με το κράτος από τη στιγμή που το ΑΠΟΕΛ θα τηρήσει τους διακανονισμούς που υπάρχουν δεν είναι άμεσα απαιτητέα, νομίζω το αντιλαμβάνεστε αυτό. Πάμε στην ανόρθωση. Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας σελίδας στην ιστορία της ομάδας. Η ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου που θα γίνει στις 7 στο Αντώνης Παπαδόπουλος δεν αφορά μόνο τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, αλλά και την αλλαγή σκυτάλη στην διοικητική ηγεσία και τη χάραξη πορείας για το μέλλον. Το νέο διοικητικό σχήμα με επικεφαλή τον Ντίνο του Μαζί και μπροστάρι τον Σάβα Κουμή αναλαμβάνει επίσημα τα ηνία από την διοίκηση Κυριάκου Πραστίτη. Έχει σταλεί ένα πολύ ηχηρό μήνυμα ενότητας και συσπήρωσης στην ανόρθωση το προηγούμενο διάστημα. Στόχος είναι να παρουσιαστεί το πλάνο δράσης της επόμενης μέρας, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις πάνω απ' όλα να επιστρέψει η ομάδα της αμοχώς του σε πιο σταθερή και αισιόδοξη χρονιά. Δεν μπορεί να γίνει κάτι το διαφορετικό. Η ανόρθωση πήγε αρκετά πίσω όσο αφορά το θέμα διακρίσεων επιτυχιών, αν μπορώ να το πω έτσι, γιατί το οικονομικό πιέζει αρκετά. Παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του εκτελεστικού προέδρου. Σας είπα από την προηγούμενη εβδομάδα ότι αυτός ο οποίος, τον οποίο θέλουν οι άνθρωποι που θα αναλάβουν την ανόρθωση είναι ο Χρήστος Μαραγκός, ένα πρόσωπο που χαίρει εκτίμησης της τάξης του συλλόγου. Εξακολουθεί ο ίδιος να είναι διστακτικός, όμως δεν έχει πει όχι, εννοείται δεν έχει πει ούτε ναι. Προφανώς είναι κάτι το οποίο θα περιμένουμε να δούμε μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Η Γενική Συνέλευση και για την εταιρεία είναι 25 Ιουνίου. Σήμερα είναι για το σωματείο. Έτσι, 7 η ώρα, εννοείται ο Super Sport θα είναι εκεί. Θα παρακολουθήσουμε στο βαθμό του δυνατού τη διαδικασία και θα δούμε πώς θα πάει το όλο θέμα. Σημαντική μέρα η χτεσινή για το ΑΠΟΕΛ, σημαντική μέρα για την ανόρθωση σημερινή. Δύο ιστορικά σωματεία τα οποία είναι έτοιμα να μπουν σε ένα επόμενο στάδιο όσον αφορά την βιωσιμότητά τους, τις επιτυχίες που έλειψαν και κυρίως την οικονομική ευρωστία που είναι και το πιο βασικό απ' όλα. Έτσι. Έχει περίπτωση μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να μην γίνει το deal με το Λιασί? Όχι, δεν έχει. Με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, πώς το λένε, δεν υπάρχει θέμα. Καλημέρα, ο Κουζάλης λέει καλημέρα. Να έρθει ο Πογιατζής να μας πείτε για την εθνική του Μάντσιου. Δεν πρόκειται να σου πω τίποτα γιατί δεν έχω δει το παιχνίδι. Ούτε ο Πογιατζής το έχει δει ιδιαίτερα. Δεν νομίζω να. Δεν έχουμε ιδιαίτερη άποψη για το χτεσινό φιλικό, διότι εντάξει, χθες ήταν μέρα με πάρα πολλά πράγματα που να προλάβει, να και νωρίς κιόλας το παιχνίδι. Αυτό ήταν το θέμα. Εντάξει, το γεγονός ότι παίζαμε με 10 παίχτες για να πάμε στην εθνική απέναντι σε μια Σλοβενία η οποία είναι μια, okay, μια καλή εθνική. Προφανώς καλύτερη από τη δική μας. Έχει πολύ πιο καλά ονόματα. Έχει Όμπλακ, έχει Μπιγιόλ, έχει Μπρέκαλο, έχει Κούσμιτς. Έχει Τσέριν, έχει Βέρμπιτς, έχει Σπόραρ, γενικά έχει καλύτερους παίχτες και παίχτες οι οποίοι έχει Κάρνιτσνικ. Ο Κάρνιτσνικ είναι αυτός ο δεξιός μπακ που φαινόταν ότι τον θέλει η Ομόνια για την δεξιά πλευρά ως αντιμασούρα, παίζει στην Τσέλιε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θετικά μηνύματα για την Εθνική, η οποία υπέσπασε ισοπαλία 1-1 στη Λουμπλιάνα, στο χτεσινό φιλικό. Ένα φιλικό το οποίο ήταν πρώτο από τα δύο τα οποία υπάρχουν στο πρόγραμμα. Το άλλο είναι με το Λιχτενστάιν την ερχόμενη Κυριακή. Να κερδίσουμε το Λιχτενστάιν, πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Με Φαμπιάνο βασικό, χτες έτσι. Τον γκολ ο Τζιονίς, νωρίς, το 7ο λεπτό. Αποβλήθηκε ο Παναγιώτης Ανδρέου. Οπότε άφησε την Κύπρο με αριθμητικό μειονέκτημα και. Ουσιαστικά δύο λεπτά μετά την αποβολή του Ανδρέου ισοφαρίστηκε η Εθνική. Στο 65 όλα αυτά άντεξε την πίεση των Σλοβαίνων, οι οποίοι είχαν πάρα πολλές τελικές. Κάποια στιγμή, τουλάχιστον από ό,τι έχω αντιληφθεί με τους αριθμούς, highlight έχω δει, αλλά με τα highlight δεν μπορώ να έχω άποψη. ήταν προς το μονότερμα, όμως έπαιξε πολύ καλά στην άμυνα η Εθνική Κύπρου και τσίμπησε την ισοπαλία. Μια χαρά. Μια χαρά. Εγώ να είμαι 4.77, είναι τεράστιο το μήνυμά σου. Το κρατάω γιατί θα έχουμε μετά ρεπορτάζ από ΕΛ και να προσπαθήσω να το απαντήσω εκεί. Ό,τι πάντως αποφάσεις παρθούν το επόμενο διάστημα, ειδικά στα θέματα προπονητή, προγραμματισμού, σκάουτερ, τεχνικών διευθυντών, διευθυντών ποδοσφαίρου και στο ΑΠΟΕΛ, λόγο έχει ο κύριος Λιασίρ, ο οποίος είναι εδώ και αρκετές ημέρες που πάει στον Αρχάγγελο. Δεν έχει, ήρθαμε εντάξει, να πάμε να δούμε. Έχει ενεργό εμπλοκή σε όλα τα δρόμενα στο ΑΠΟΕΛ και ξέρει, έχει δώσει και αυτός κατευθυντήριες γραμμές για τις αποφάσεις οι οποίες αφορούν το οικοδόμημα. Δεν είναι αμέτωχος στο τι γίνεται τα τελευταία 24 ώρα, εβδομάδες μάλλον, στο ΑΠΟΕΛ. Γνωρίζει πολύ καλά τι συμβαίνει. Και δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικό, διότι καλείται άμεσα να βάλει σημαντικά ποσά και να αναλάβει την ομάδα. Λοιπόν, αυτά στην Εθνική. Εντάξει, Εθνική, είπαμε, έχει το επόμενο φιλικό με την ομάδα της του Λιχτενστάιν. Ναι, νίκησε, να πω, η Αγία Χτήλε Φαντοστού, πολύ καλή ομάδα θα περάσει, νίκησε τη Γαλλία χτες. Καλή ομάδα, καλό ρόστερ το η Ακτή Ελεφαντοστού. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι μια ομάδα η οποία χτες έτσι προκάλεσε αίσθηση με το διπλάκι με τους Γάλλους, αλλά να το δούμε. Παιδιά, οι Ισπανοί ήταν χάλια μαύρα χτες, αλλά η Ισπανία αυτή που έπαιξε χτες, η μισή δεν θα πάνε στο Μουντιάλ. Ας πούμε, έπαιξε ο Γκονζάλο Γκαρσία της Ρεάλ, που δεν θα πάρει από τη Ρεάλ, θα πάρει ούτε έναν παίχτη. Άρα μην να περιμένουμε να δούμε, γιατί ακόμα οι ομάδες ψάχνονται, θέλουν προετοιμασία, θέλουν φιλικά μάλλον. Δεν έχουν πολλά ακόμα, 2-3 φιλικά είναι αυτά της εβδομάδας και ένα την ερχόμενη εβδομάδα και πάπαλα και μετά ξεκινάμε. Την ερχόμενη Πέμπτη, 11 Ιουνίου, ξεκινάει το Μουντιάλ. Λιγότερο από μία εβδομάδα. Μεγάλη κουβέντα. Έτσι, μεγάλη κουβέντα. Άρα... μια χαρά. Καλημέρα, ποιος είναι αυτός εδώ? Ο Κυριάκος. Γεια σου, Κυριάκο. Μάλλον και καλημέρα, γιατί παρουσιάζουν ότι ο Φιδίας έκρινε τον πρόεδρο της Βουλής, συγγνώμη, 17-8 και 15-8. Πάλι δεν έβγαινε ο Στεφάνου. Οι 8 του ΕΛΑΜ κράτησαν αποχή. Ναι. Το ΕΛΑΜ δεν ήταν από τη στιγμή που ο Φιδίας είπε θα ψηφίσει Ανίτα, ενώ ήταν να ψηφίσει το ΕΛΑΜ μαζί με το Δίκο τον Παπαδόπουλο. Δεν βγαίναν μετά οι αριθμοί, οπότε, αν δεν ήταν ο Φιδίας, οπότε από τη στιγμή που πήγε στην Ανίτα, τότε οι αριθμοί βγαίναν εύκολα και το Δίκο πήγε με την Ανίτα Δημητρίου. Εντάξει, θα τα πω αυτά με τη Στέλλα σε καμιά ώρα, οπότε κάντε υπομονή, δεν υπάρχει θέμα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα που στέλνετε. Με την ένδειξη Smart βάλτε το μήνυμα μέσα. Έχει σημασία για να μπείτε και στον διαγωνισμό για να κερδίσετε ένα voucher αξίας 50 ευρώ για τα Smart Discount Shops. Ωραία, ωραία. Πάμε σε ένα σύντομο break. Επιστρέφουμε. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε ακόμα.
1: Ακούτε Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 7:30.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
4: Το World Cup ξεκινά και η προσφορά που περίμενες είναι εδώ. TCL 65 ίντσον, μόνο 469 ευρώ. Ζήσε κάθε γκολ, κάθε φάση και κάθε πανηγυρισμό σε μεγάλη οθόνη με εντυπωσιακή εικόνα. Περισσότερες προσφορές στο megaelectric.cy. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
5: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
6: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο, ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
7: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Starbucks έτοιμος καφές 220 ml επιλεγμένα είδη 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Πλανήτης φρέσκο γάλα 2 λίτρα επιλεγμένα είδη 2,79 και επιπλέον cashback 20 cent. Lay's πατατάκια 160 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
8: Για δροσερό κλίμα, υποσκιάν, μείον 20 έως 30% σε ομπρέλες και τέντες εξωτερικού χώρου. Από 5η 4 μέχρι Δευτέρα 8 Ιουνίου, έκπτωση 20 έως 30% σε προϊόντα σκίασης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα, σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
9: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ANAD, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ANAD. ANAD. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
10: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
11: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφαλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
15: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
16: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
17: 15. Από πού θα πάμε?
16: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
17: Τι?
16: Medium pizza. 10 και 99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
17: Τώρα μιλά σωστά.
18: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
0: Μπάφο φεύγουν παίχτες. Άνοιξε καλά έτσι, ο χώρος των αποχωρήσεων, επιστρέφοντας καλημέρες όσοι στην παρέα μας, 7:35 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, στην Μπάφο φεύγουν παίχτες. Έφυγε ο Νεόφυτος, ο Όντεφαλκ, ο Μίμοβιτς, ο Ντάνι Σίλβα. Ολοκληρώθηκε η συνεργασία με τον Πιλέα και τον Παπαδούδο, επειδή ο Πιλέας έχει βρει ήδη ομάδα, να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ ως τον ούπο. Την ίδια ώρα παραμένει ανοιχτό το θέμα του Λελέ, διότι η Πάφος καλείται να αποφασίσει αν θα τον κρατήσει, αν θα επεκτείνει τον δανεισμό του από την Φλουμινένση, αν συμφωνήσουν οι Βραζιλιάνοι, ή αν θα προχωρήσει στην αγορά του. Εντάξει, δεν είδα κανένα σπουδαίο παίκτη, καλός, αλλά είχε καλύτερους η Πάφος στην επίθεση. Τώρα τι να σας πω, δεν ξέρω. Η οψιόν αγοράς είναι 1 εκατομμύριο. Δώσει 1 εκατομμύριο για το Λελέ. Οκ, μπορεί.
20: Το
0: Μακελελέ έδινε στο. Τον έδινε στο. Τι μηχανάκι ήταν αυτό το Μακελελέ. Το 1 εκατομμύριο για το Μακελελέ τα έδινε, ναι, ακόμα και τώρα που είναι 45-50. Στην Πάφο είχαμε αποκαλύψει πριν από αρκετό και. 52 είναι. 53. Στην Πάφο είχαμε αποκαλύψει εδώ και καιρό στην ιστοσελίδα μας στο sportpavlofm.com.cy ότι θα πάει στη ΣΥΤΑ Vision, στη ΣΥΤΑ για τα επόμενα 5 χρόνια, όπερ και γέννητο χτες επίσημο. Η Ομονία κάτι έχει, η Ομονία δεν έχει κάτι καινούριο. Η τελευταία εξέλιξη ήταν με τον Κίτσο, ένας παίκτης ο οποίος ταλαιπωρείται αφάνταστα με τον τραυματισμό του. Αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα θέλει πάρα πολύ καιρό, γιατί είχε πλήρη ρήξη χιαστού, συνδέσμου και μηνίσκου. Δηλαδή μιλάμε για τραυματισμό που σε αφήνει 1 χρόνο πλάς έξω. Όμως ο Μπέργ τον θέλει, ξέρετε, ένας καλός ποδοσφαιριστής. Οπότε στην Ομόνια επισημοποίησαν την παραμονή του μέχρι το 2029. Το συμβόλαιο αυτό του παίχτη του Κίτσου ολοκληρώταν του χρόνου το καλοκαίρι, το Μάιο. Έτσι. Μια χαρά και μπράβο τους, καλά κάνουν, γιατί στηρίζουν έμπρακτα έναν παίκτη ο οποίος ψυχολογικά διαλύθηκε όταν παθαίνει τέτοιο σοβαρό τραυματισμό. Αυτή είναι η αλήθεια. Καλημέρα στο Γιώργο. Ναι, ο Ντιόν έμεινε. Γεια σου Γιώργο. Η ανόρθωση θα είναι η ομάδα του Μπουμπακάρ Ντιόν και την επόμενη χρονιά. Ανακοινώθηκε. Οπότε, καλός παίκτης. Έπρεπε να τον κρατήσει η ανόρθωση, οπότε το έπραξε ορθώς. Τον Άρη δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Γιώβετιτς, γιατί έχει πιθανότητα να συνεχίσει εκεί ο Στέφαν Γιώβετιτς. Εντάξει, δεν συζητάμε τώρα ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος η ποιότητα του είναι εκεί κατατεθειμένη. Θεωρώ ότι αν τον πιάσει ο Άρης, καλό θα κάνει, παρά το γεγονός ότι η προχωρημένη ηλικία είναι ένας ενδιασμός. Νομίζω είναι μισάνοιχτη η πόρτα αυτή την ώρα, γιατί ναι, μεν θα διώξει αρκετούς υπέργυρους ο Άρης. Παππούδες δηλαδή, αλλά πρέπει να πιάσει και κανέναν έτσι πιο μεγάλο σε ηλικία. Έχουν φύγει ήδη 6 παίχτες. Εγώ υπολογίζω από τη στιγμή που θα φύγουν άλλοι τόσοι, δηλαδή θα πάνε πάνω από 10 παίχτες, τότε ο Άρης θα πιάσει επίσης διψήφιο αριθμό μεταγραφών. Αυτός ο Μαρτίνοφ, ο Ρώσος είναι αυτός, θεωρείται ψημένη μεταγραφή, δεν θα αργήσει η επίσημη ανακοίνωση. Στη λίστα είναι και αυτός ο Νάνα, ο Καμερουνέζος, όχι για τον ατοφύλακας, αυτός ο παιχταράς της Manchester United, παιχταράς να τον κάνει ο Θεός, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει κάτι καινούριο με τον Νάνα, διότι αν επιβεβαιώνονται αυτές οι αιτήσεις αποδοχές 1,7 για τον παίχτη, προφανώς στην Κύπρο κανένας δεν δίνει τόσα λεπτά. Ειδικά για έναν παίχτη μέσο, αμυντικό μέσο, δεν έχει chance. Αρκετό μεγάλο ποσό, σίγουρα ένα πολύ μεγάλο ποσό μπορεί να δώσει ο Άρης, αλλά όχι 1,7, δεν μπαίνει στη διαδικασία. Αν δώσει 1,7 για μέσο, δηλαδή για τον Σέντερφορ πόσο θα δώσει, 4, 5, 6, είναι δυσανάλογο το ποσό. Στην Τουρκία που ήταν στην Μπεσίκτας, ναι, η Μπεσίκτας έχει budget 100 εκατομμύρια plus, οπότε δίνεις 1,7 για να πάρεις τον Ονάνα, ο οποίος δεν τους βγήκε κιόλας.

Και άλλη είναι μια ομάδα που θα έχει πολλές εξελίξεις, το καταλαβαίνουμε αυτό, εννοώ με τα γραφικά. Μια ομάδα η οποία θέλει παίκτες για να μπορέσει να κάνει κάτι παραπάνω σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Δεν είναι εύκολο το σκηνικό στο πρωτάθλημα, το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε. Οπότε στην ΑΕΛ βασικά ψάχνουν ένα ρόστερ με ισορροπία με προσωπικότητες αλλά και νοοτροπία πρωταθλητισμού και διψασμένους παίχτες για να επιστρέψει η ομάδα σε ποδοσφαιρικό ρόλο. Αυτή είναι η δουλειά του προπονητή μαζί με τον Νταμάχου, και ο Τρισκόφσκι έχει έτσι, πώς το λένε, λόγο σε αυτό. Αλλά ο Νταμάχου είναι αυτός ο οποίος έχει το κύριο βάρος του προγραμματισμού. Α, δούμε τι θα γίνει. Στα διπλανά αποδυτήρια στον Απόλλωνα, σας είπα νωρίτερα ότι πάει για ανανέωση της συνεργασίας ο Μάκης Παπαϊωάννου, του οποίου το έργο αξιολογείται θετικά, αθόρυβα θα έλεγα. Πολύ γκρίνιαζε για τον Παπαϊωάννου ότι δεν κάνει, γιατί τον βρήκατε, γιατί τον φέρατε και δεν έχει λόγο και την πρώτη χρονιά δεν ήταν καλό. Εγώ θα πω είναι διαφορετικά τα πράγματα. Έχει κάνει αθόρυβα δουλειά ο κύριος Μάκης και θεωρώ ότι είναι αυτονόητο η ανανέωση της συνεργασίας με τον ίδιο. Είναι ήδη 3 χρόνια και στον Απόλλωνα. 3 χρόνια, από το 23. Και πιστώνεται αποφάσεις όπως η επιλογή Λοσάδα, που τον Λοσάδα δεν τον ήξερε κανένας στην Κύπρο. Άρα κύριε Μάκη, να σε δούμε για τα επόμενα 2-3 χρόνια τουλάχιστον στον Απόλλωνα, και είναι το σωστό και νομίζω ότι πρέπει να γίνει πράξη κάτι τέτοιο. Θα τον ενισχύσουν κιόλας στο τμήμα σκάουτινγκ με Βαλάντι Καπαρτί και Μάριο Αντωνιάδη, ο οποίος αποχώρησε πριν από μία εβδομάδα από την ΚΟΠ. Το Ζαχαρή Άδωνη ήταν έκπληξη. Έκπληξη για πολλούς. Όμως τον διώξαν τον Άδωνη. Ενώ φαινόταν ότι θα μείνει, τον διώξαν και αποτελεί παρελθόν από τον Απόλλωνα. Απόφαση Παπαϊωάννου, Λοσάδα, δεν ξέρω, ένας από τους δύο προφανώς, δεν είναι θέμα διοίκησης, γιατί η διοίκηση απλά όταν του δώσει το ok για συμπλήν σε ένα ρόστερ η τεχνική ηγεσία και ο τεχνικός διευθυντής, τότε κάνει πράξη αυτό. Άρα προφανώς δεν ήταν ο Κύρης που τον έδιωξε, είναι ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής. Θεωρούν ότι δεν τους κάνει, δεν είναι καλός παίκτης για τον Απόλλωνα. Δεν βλέπω άλλο λόγο να φύγει ένας παίκτης ο οποίος φέτος σε πολλά μάτς έπαιξε βασικός. Μέχρι πριν από μια εβδομάδα μου λέγατε, ποιος μου λέγε τώρα, στο ραδιόφωνο, δεν θυμάμαι ποιον είχα βγάλει, και συζητούσαμε πώς γίνεται να μην παίζει ο Άδωνη με κάποιες πολύ καλές εμφανίσεις. Δεν τους κάνουν στον Απόλλωνα ο Άδωνη. Προφανώς θα βρει ομάδα σύντομα στην Κύπρο, έτσι. Μπορεί και στο εξωτερικό, δεν ξέρω. Στην ΑΕΚ, εχθές είπαμε ότι έχει κάνει βελτιωμένη πρόταση για την απόκτηση του Ιβάν Πάνκοφ, του 20χρονου Βούλγαρου μέσου από την ομάδα του Ύψωνα. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που ο παίκτης θέλει, και πώς να μην θέλει δηλαδή, για να φύγει από τον Ύψωνα να πάει στην ΑΕΚ Λάρνακας, το θέμα είναι στα χέρια του Ύψωνα. Αν ο κύριος Σάβιν, πώς λέγεται ο πρόεδρος εκεί, πει ok, που θεωρώ ότι θα πει ok, γιατί η πρόταση είναι καλύτερη, πολύ καλύτερη όπως μας λένε, θα γίνει μεταγραφή. Η ΑΕΚ προχώρησε στις ανανεώσεις του Ανδρέα Παρασκευά και του Γιώργου Ναούμ, έτσι, δύο Κύπριων ποδοσφαιριστών παραμένουν στο ρόστερ και την επόμενη χρονιά. Η ΑΕΚ, σας το ξαναλέω, προσπαθεί να κάνει το κόλπο γκρόσο, να πιάσει έναν παίκτη πρώτης γραμμής από άλλη κυπριακή ομάδα για να ενισχύσει το ρόστερ και να κάνει έτσι αίσθηση στο μεταγραφικό παζάρι. Δεν τον έχει βρει ακόμα αυτόν τον παίκτη, δεν έχει κλείσει αυτός ο παίκτης, αλλά είναι εκεί το πλάνο του, οι σκέψεις του κυρίου Τσάβι Ρόκα. Τώρα αν θα τον κλείσει ή όχι τον ποδοσφαιριστή, να το δούμε. Να δούμε και σε ποια θέση κλπ. Όμως τα θέλω είναι όπως σας τα περιγράφω. Θέλει να πάρει έναν παίκτη από άλλη μεγάλη ομάδα και να κάνει αίσθηση στο μεταγραφικό παζάρι. Να πει ρε παιδί μου, έκανα μία από τις μεταγραφές του καλοκαιριού. Το θες και ψυχολογικά και κυρίως αγωνιστικά, να φέρεις έναν καλό παίκτη. Έχει τέτοιους πολλούς, πάρα πολλούς. Το θέμα είναι να δελεάσει τον παίκτη πρώτα και μετά να πληρώσει. Να αντασκάσει ο κύριος Καραπατάκης για να αγοράσει αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Τώρα ποιος θα είναι δεν ξέρω. Αν το δούμε.
Ολυμπιακός είναι σε τροχιά εξελίξεων όσο αφορά τη Γενική Συνέλευση ερχόμενης Δευτέρας. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο Πέτρο Σάβα να βγει μπροστά ως πρόεδρος. Αφού βάζει που βάζει τα λεφτά σου, κύριε Πέτρο Σάβα, βγαίνει μπροστά ως πρόεδρος και τελειώνει η κουβέντα. Να συσπυρώσει την οικογένεια του Ολυμπιακού, να βρει και κάποιου αρρωγού σε αυτή την προσπάθεια. Αν και να σου πω τι γίνεται σε ομάδες, δεν το λέω για τον Ολυμπιακό, σε διάφορες ομάδες, όταν βγαίνει μπροστά ένας οικονομικός παράγοντας ισχυρός, οι άλλοι τραβάνε πίσω. Σου λέει, κατάλαβα, άστο να βγάλει το φίδι από την τρύπα, αφού έχει λεφτά να πληρώσει, και σιγά μην πάει να βάλουμε λεφτά σοβαρά. Αυτό το κάνουν πολλοί και είναι λάθος. Διότι όταν έχεις έναν δυνατό παράγοντα, και ο Πέτρος Σάβα κρατάει χρήμα, πάνε καλά οι δουλειές του, από τη στιγμή που θα έχεις αυτόν ως πρόεδρος ηγέτη της διοίκησης, έρχεσαι και εσύ από πίσω ως μικρότερος χορηγός, παύλα αρρωγός, βάζεις και κάποια χρήματα και κάνεις πιο δυνατή την ομάδα. Αλλά εδώ το μυαλό στην Κύπρο είναι, δεν κοιτάς μακριά, κοιτάς κοντά. Το συμφέρον της τσέπης σου χωρίς να υπάρχει λόγος γι' αυτό. Αν λες ότι αγαπάς τάχα μου την ομάδα. Και αυτό το έχουμε δει, επαναλαμβάνω, σε πολλές ομάδες. Βγαίνει μπροστά ένας ισχυρός, οι άλλοι πει εντάξει, άστο να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Ξέρετε σε πόσες ομάδες το έχω δει αυτό να γίνεται.

0: φίλος μου ο Αντώνης ο Κωνσταντινίδης αναλαμβάνει προπονητής της Εθνικής Ανδρών στο μπάσκετ μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Χριστόφορο τον Λιβαδιώτη, υπηρεσιακός, τώρα το υπηρεσιακός μέχρι πότε δηλαδή. Έχει παιχνίδια τον Ιούλιο, μάλιστα. Okay, άρα παίζουμε με ποιους παίζουμε, Κύπρος, Κροατία, 3 Ιουλίου, Γερμανία, Κύπρος, παίζαμε κάνα πιο δύσκολο. Τέλος πάντων, ο Τόνης θα αναλάβει υπηρεσιακά μέχρι νεότερος, να δούμε ποιος θα είναι ο επίσημο νέος προπονητής. Στο μπάσκετ μιλάω πάντα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, πόσα θα βάλει ο Λιασί, θα βάλει πολλά. Σε ορίζοντα δεκαετίας, σε άμεσα θα βάλει πολλά, θα μπουν πολλά χρήματα στο ΑΠΟΕΛ. Για διάφορους λόγους, έτσι, και για τα παλιά χρέη και για τα τρέχοντα χρέη και για τα επόμενα χρέη τα οποία θα είναι ενώ πρέπει να πληρώσει πράγματα για τον προγραμματισμό, να πιάσει παίχτες. Το ΑΠΟΕΛ θέλει παίχτες, φορτηγό παίχτες θέλει και καλούς παίχτες αν θέλει να... Όχι για πρωτάθλημα, για Ευρώπη το πρωτάθλημα είναι κάτι το οποίο θα το κυνηγήσει, αλλά σε πρώτη φάση για να βγει Ευρώπη θέλει πολλούς παίχτες. Πολλούς παίχτες και θέλει καλούς παίχτες. Καλημέρα στον Γιώργο. Δεν ξέρω αν θα φύγει από την εξίσωση ο Φερνάντο Αλμέιδα και ο Αλεσάνδρο. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι θα φύγουν. Δεν θα τους κρατήσει ο Λιασί. Θα έχει δικούς του ανθρώπους. Αλλά δεν είδα χτες αν λέχτηκε κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, μετά τις 9.30 σήμερα, 9.30 με 10 και μπορεί να πάει και παραπάνω, θα έχουμε τον Νεκτάριο Πεντεβίνο. Οπότε με τον Νεκτάριο θα κάνουμε μια κουβέντα εφόλης της ύλης. Θα έχουμε, πώς το λένε, δεδομένα μπροστά μας ερωτήσεων. Υπάρχουν πάρα πολλές απορίες. Κάποιες έχουν λυθεί από χτες, κάποιες παραμένουν, ενώ με κάποια πιο απλά λόγια να καταλάβει ο κόσμος, που σημαίνει ότι για το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ δεν θα σας πω κάτι παραπάνω, γιατί έχω πει ήδη αρκετά πράγματα και θα τα συζητήσουμε αργότερα με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ομάδας στον Νεκτάριο Πεντεβίνο μετά τις 9.30. Εντάξει, αυτό.
1: Είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.

Όχι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ανδρέα. Πώς βλέπεις την ΑΕΛ? Δύσκολη αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να σου πω την ΑΕΛ πώς τη βλέπω, γιατί δεν έχει ποιος είναι αυτός εδώ, Χρήστο? Γεια σου Χρήστο, να σε πάρω εγώ τηλέφωνο. Ευτυχώς έχω το τηλέφωνο του Χρήστο για το δώρο σου. Λοιπόν, την ΑΕΛ τη βλέπω δύσκολη από ποια πλευρά? Ότι το budget της είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Θέλουν όλοι τώρα να βγουν Ευρώπη του χρόνου, γιατί έχουμε 5 ομάδες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι όπως είναι τα δεδομένα, τα φαβορί για την εξάδα και την πεντάδα είναι οι ομάδες που είναι τώρα στην εξάδα. Τα φαβορί. Αλλά μέχρι εκεί, εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω σενάριο να δούμε ή την ΑΕΛ ακόμα και την ανόρθωση στην εξάδα. Τώρα, Ευρώπη δεν ξέρω. Το γεγονός όμως ότι του χρόνου βγαίνουν 5 ομάδες στην Ευρώπη είναι τεράστιο δέλεαρ. Να γίνει μακελιό, έχει 2 θέσεις το Champions League. Υπάρχει το Europa League, το οποίο είναι το πιο ωραίο εισιτήριο από τα υπόλοιπα. Συν τον Conference League, το οποίο μας δίνει 2 θέσεις στην Ευρώπη. Χαμούλης θα γίνει. Εθνική Ελλάδας. Πάμε λίγο έτσι στα εκτός. Ένα από τα φιλικά χτες, 2-2 με την Σουηδία. Δεν το έχω δει το παιχνίδι. Τα highlight που είδα ότι έψαξαν ευκαιρίες, ισοφάρισαν. Ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα στο φινάλε. Εννοώ με την Ελλάδα να έχει ευκαιρίες στο παιχνίδι αυτό και να ισοφαρίζει εν τέλει στο χίλια, στις καθυστερήσεις. Ο Τσιμίκας έβαλε το ένα γκολ και το άλλο το πέτυχε ο Μασούρας. Ο Μασούρας δεν ξέρω αν θα μείνει στον Ολυμπιακό. Δεν έχω ιδέα. Να δούμε, 2-2 το χτεσινό. Η Σουηδία βάλε γκολ ο Γιόκερες και ο Νίλσον. Δυνατό φιλικό. Προηγήθηκε η Ελλάδα, το γύρισαν οι Σουηδοί, ισοφάρισε στο φινάλε. Στην τελευταία φάση του αγώνα ουσιαστικά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε. Δεν ξέρω πώς θα τελειώσουν αυτά τα παιχνίδια. Έχουμε 9 η ώρα το βράδυ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στο ΆΚΑ. Μεταφέρει τη σειρά των αγώνων. Άντε να δούμε τι θα δούμε. Είναι 1-0, κέρδισε ο Ολυμπιακός το πρώτο παιχνίδι στο ΣΕΦ. Οι μπούκιδες, τι έχουν οι αγαπημένοι μπούκιδες στο φαβορί? Για να δούμε πόσο φαβορί είναι ο Παναθηναϊκός, γιατί φαβορί θα είναι, αλλά δεν ξέρω πόσο. Α, δεν είναι φαβορί, 1.80 με 2.30. Οκ, εντάξει, μακελιό θα γίνει. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα γενικά, αλλά προχτές ο Παναθηναϊκός ήταν καλός. Οπότε να δούμε τι θα γίνει. Μετά την ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός του Γιαννακόπουλου, στην οποία διευκρινίζεται ότι η ομάδα δεν θα αποχωρήσει από τους τελικούς παρά τις ιαχές και φωνές κάποιων οπαδών, είναι ρεζιλίκια το να συνεχίσεις να κάνεις έτσι, να σηκωθείς να φύγεις. Ακολούθησαν αναρτήσεις του Γιαννακόπουλου που λέει θα μιλήσω στη μόνη γλώσσα που αποδεδειγμένα καταλαβαίνετε, και δημοσιεύτηκε υλικό με 18 φάσεις όπου ο Παναθηναϊκός υποστηρίζει ότι αδικήθηκε. Το κλίμα είναι τεταμένο. Υπάρχει πολλά νεύρα, πάρα πολλά νεύρα υπάρχουν. Θεωρώ ότι ελπίζω να πάνε όλα καλά, να τελειώσει ομαλά το παιχνίδι, και από εκεί και πέρα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν ελπίζω να δούμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, γιατί είναι οι δύο κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα και δύο από τις κορυφαίες στην Ευρώπη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, στα υπόλοιπα όσον αφορά την Ελλάδα, φανταστείτε ότι έχει πολλά, γιατί είναι περίοδος προ... Τώρα, στα υπόλοιπα όσον αφορά την Ελλάδα, φανταστείτε ότι έχει πολλά, γιατί είναι περίοδος...

για να ανανέωσε το συμβολαίο με την ΑΕΚ μέχρι το 2029 και προβλέπεται σημαντική αύξηση των απολαβών του, και ο Ριμπάλτα μεταπαίρνει σειρά, ο τεχνικός διευθυντής. Ο Όφι πάει να κλέψει τον ταξιάρχη Φούντα, το όνομα του οποίου έπαιξε για αρκετές ομάδες. Φαίνεται ότι θα τον αποκτήσει. Στον ΠΑΟΚ θέλουν τον επαναπατρισμό Γιαννούλη, δεν υπάρχει όμως ακόμα κάτι καινούριο. Άρα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, οι επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα είναι καθαρά θέμα μεταγραφικών κινήσεων, προγραμματισμού. Αυτό θα είναι στην ειδησιογραφία και στην Ελλάδα και παντού. Κύριος Φλωρεντίνο Πέρεθ μαζί με τον άλλον, δεν θυμάμαι και το όνομά του, έχουν βαλθεί να μας τρελάνουν με τους παίκτες που έχουν μεταγράψει στην Ρεάλ Μαδρίτης. Γίνεται ένας χαμός πραγματικός. Θεωρώ ότι εντάξει, η Ρεάλ έχει εξελίξεις, έχει εκλογές την ερχόμενη Τρίτη. Ο Μουρίνιο, από τη στιγμή που θα εκλεγεί ο Φλωρεντίνο Πέρεθ 8 Ιουνίου, η Ρεάλ πληρώνει τη ρήτρα του και από την Μπενφίκα και έρχεται Μαδρίτη. Ο έτερος υποψήφιος, ο Ρικέλμε, είπε ότι θα πάρει τον Χάλαντ και έγινε ένας χαμός εχθές, διότι η Manchester City εξετάζει να κινηθεί νομικά κατά του Ρικέλμε για αυτή τη δήλωση περί απόκτησης Χάλαντ. Αλλά, όπως είπε σοφά ο κύριος Ρικέλμε, θυμάστε τι είχε γίνει με το Φίγκο όταν είχαν ανακοινώσει ότι θα φέρουν το Φίγκο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ένας χαμός, δεν το πίστευε κανένας. Και ο Φίγκο ήταν κλειστός και τους περιπέζαν όλους μετά. Άρα, κοιτάξτε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο άλλος δεν είναι παλαβός. Ο άλλος είναι ένας επιχειρηματίας, billionaire, ο οποίος ξέρει ότι θα πάει να βάλει χοντρά λεφτά στη Ρεάλ και δεν είναι τώρα να βγει ξαφνικά να πει ότι θα φέρω τον Χάλαντ. Είναι λογικό ο παίχτης, αν έχει συμφωνήσει, να το παίξει. Μα εγώ δεν θέλω να πάω στη Ρεάλ. Τι πράγματα είναι αυτά, ντροπή σας. Και αν βγει ο Ρικέλμε και την άλλη μέρα να φέρει τον Χάλαντ στον Μπερναμπέου, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετικό. Εν πάση περιπτώσει, η μεταγραφολογία είναι τεράστια στην Ρεάλ. Ο Χάλαντ έβγαλε σε εκπομπή εχθές τηλεοπτική φανέλα της Ρεάλ, την κρατούσε έτσι και κάνει μια κίνηση, τη γυρίζει, Χάλαντ με το 9, χαμός. Η Ρεάλ πήρε τον Κονατέ μετά τον Ντάμφρις, είναι η δεύτερη επίσημα μεταγραφή του, έτσι. Και ο Πέρεθ, ο Φλωρεντίνο, είπε ότι θα ανακοινώσει την πρώτη μεγάλη μεταγραφή της Ρεάλ την... Πότε θα την... Ναι, εχθές, αλλά δεν ανακοίνωσε μεταγραφή. Είπε ότι θα πάρω παίκτη Champions League που θα είναι στο επίπεδο Ρονάλντο και Κακά. Δεν παίζει στην Premier League. Δεν είναι ο... Είπε 2-3 ονόματα. Δεν είναι ο Χάλαντ, δεν θυμάμαι ποια άλλα ονόματα είπε. Και θα δώσω 150 εκατομμύρια. Οκ, 150 εκατομμύρια για παίκτη που παίζει στο Champions League, αλλά δεν παίζει Premier League κλπ. Και πρέπει να είναι και σε καλή ηλικία. Πάει το μυαλό μας στο Βιτίνια, ο ΑΕΟ, δεν ξέρω. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Φλωρεντίνο έκανε αυτή την ανακοίνωση. Αν τον Ιραόλα η ανακοίνωση και επίσημα, μπήκε στο Anfield, έβγαλε φωτογραφίες με τα χρώματα της Λίβερπουλ. Καλή δουλειά στον Ιραόλα, γιατί στη Λίβερπουλ η αλήθεια είναι θέλουμε ένα καλύτερο προπονητή σε σχέση με τον Άρνε Σλότ. Θα το κάνει αυτό ο Ιραόλα, δεν ξέρω. Πάντως ο στόχος Λίβερπουλ είναι εκεί διαχρονικά, πρωτάθλημα, τίποτα άλλο. Τι άλλο είχαμε, μπασκετάκι δεν είχε NBA, είχαμε χτες, σήμερα νομίζω είναι αύριο ο δεύτερος τελικός, να το δω. Χτες πάντως τα φιλικά ήταν η χαρά των Μπούκερ, το μάζεψαν όλο το χαρτί, Γαλλία, ακτή Ελεφαντοστού 1-2 και 1-1 η Ισπανία με το Ιράκ, δηλαδή ό,τι να είναι. Τώρα τα ξημερώματα είχε Μεξικό-Σερβία 5-1, το Μεξικό προσέξτε είναι καλή ομάδα, με βάση την πρόβλεψη των Σίμψον, ο τελικός φέτος θα είναι Μεξικό-Πορτογαλία και θα το πάρει ο Ρονάλντο. Έτσι είπαν οι Σίμψον πριν από 15-20 χρόνια. Παιδιά, άμα πάντως κάτσει, αν γίνει έτσι πράγμα και το πάρει η Πορτογαλία, έχουν βγάλει οι Σίμψον 1000 επεισόδια τα οποία προβλέπουν πράγματα του μέλλοντος, θα κάτσουν τα δω όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλα. Πάντως είχαν βρει ότι θα βγει πρόεδρος στην Αμερική ο Τραμπ. Το είχαν βρει πριν πολλά χρόνια. Το είχαν προβλέψει. Λοιπόν, μέχρι εκεί 5-1 το Μεξικό τη Σερβία. Δεν του διάλυσε. Μα ποιοι παίζαν στη Σερβία, έπαιζε κανένα. 5 γκολ. Μα κάνανε πάλι αλλαγές. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, μέχρι εδώ ολοκληρώσαμε. Θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Ώρες των αγώνων του Μουντιάλ, κύριε 397. Θα σου πω μόλις επιστρέψουμε, γιατί πάμε τώρα σε δελτίο και διαφημίσεις. Θα σου πω τις ώρες των αγώνων.

0: Είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
4: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.

0: Καλησπέρα, μάλιστα, κύριε Μέρος, στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσος. Σημαντική χτεσινή ημέρα για το ΑΠΟΕΛ με τις διεργασίες με την πλευρά του επενδυτικού σχήματος Σαβαλιασί, όπως ανακοινώθηκε να είναι σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πέσουν υπογραφές από μέρα σε μέρα. Οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις αναφέρουν ότι εντός των επόμενων τριών μηνών οι μέτοχοι των γαλαζοκυτρίνων θα έχουν ενώπιον τους την τελική πρόταση για έγκριση. Χτες, εκ μέρους της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ενημερώθηκε η συνέλευση για το περίγραμμα της συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα του κ. Λιασί, μια συμφωνία που θα έχει χρονικό ορίζοντα 40 ετών. Σε ό,τι αφορά τα υφιστάμενα χρέη, ανέφερε ότι για την αποπληρωμή τους προβλέπεται ποσό που θα καταβάλλεται από τους επενδυτές έως 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ κατά τον πρώτο χρόνο υλοποίησης της συμφωνίας, ο κ. Λιασί και οι συνεργάτες θα καταβάλουν 12 εκατομμύρια ευρώ. Τονίστηκε επίσης ότι η πρόθεση του επενδυτικού σχήματος είναι να συμμετέχει ενεργά στην ανέγερση ιδιόκτητου του γηπέδου του ΑΠΟΕΛ. Αλλαγή σκητάλης και ανάλυση πλάνου στην Ανόρθωση, με τη σημερινή μέρα να σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας σελίδας στην ιστορία της ομάδας. Η ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου, που θα γίνει στις 7 στο Αντώνης Παπαδόπουλος, δεν αφορά μόνο τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, αλλά και την αλλαγή σκητάλης στα διοικητικά. Το νέο διοικητικό σχήμα, με επικεφαλή τον Ντίνο Του Μαζί και μπροστάρι τον Σάβα Κουμή, αναλαμβάνει επίσημα τα ηνία από την διοίκηση Κυριάκου Πραστήτη. Θετικά μηνύματα και χρήσιμα συμπεράσματα άφησε η Εθνική Κύπρου στο εκτός έδρας φιλικό με τη Σλοβενία. 1-1 τελικό αποτέλεσμα, με την Κύπρο από το 60 λεπτό να παίζει με 10 παίχτες τον γκολ για την ομάδα της Κύπρου. Ο Μαρίνος Τζιονής νωρίς το 7ο λεπτό. Στην Ομόνοια, παρά το γεγονός ότι ο Κίτσος θα επιστρέψει του χρόνου στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας, του ανανέωσαν το συμβόλαιο μέχρι το 2029, με τον Μπέρκ να εκτιμάει την προσφορά του ποδοσφαιριστή τα τελευταία χρόνια στο Τριφύλι. Στον Απόλλωνα, ο τεχνικός διευθυντής του Απόλλωνα, Μάκης Παπαϊώνα, αναμένεται να πάρει νέο συμβόλαιο με ανανέωση του υφιστάμενου, την ίδια ώρα που ενισχύεται το τμήμα σκάουτινγκ με τους Βαλάντη Καπαρτή και Μάριο Αντωνιάδη. Αρνητική εξέλιξη και έκπληξη προέκυψε χτες του προγραμματισμού, με τον Απόλλωνα να αφήνει εκτός του ρόστερ για την επόμενη χρονιά τον Ζαχαρία Άδωνη. Στην Πάφο είναι το ανοιχτό το θέμα Λελέ. Η Πάφος καλείται να αποφασίσει αν θα επεκτείνει τον δανεισμό του από την Φλουμινένσε ή αν θα προχωρήσει στην αγορά του. Για να αγοράσει τον παίκτη πρέπει να καταβάλει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο. Στον Άρη είναι μισάνοιχτη η πόρτα για τον Γιόβετιτς, με την ελαφρά ταξιαρχία να κάνει σοβαρές σκέψεις για την απόκτηση του Μαυροβούνιο Διεθνή. Ο Αλεξάντερ Μαρτίνο, φορός ο στόπερ, θεωρείται δεδομένη μεταγραφή και αναμένεται το επίσημο μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Στην ΑΕΚ συνεχίζεται η προσπάθεια για την απόκτηση του Ιβάν Πάνκοφ από τον Ύψωνα, με την ομάδα της Λάρνακας να κάνει βελτιωμένη πρόταση. Ανακοινώθηκε η ανανέωση της συνεργασίας με Ανδρέα Παρασκευά και Γιώργο Ναούμ. Στην ΑΕΛ συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη μεταγραφική ενίσχυση. Στόχος η δημιουργία ρόστερ με ισορροπία προσωπικότητων και νοοτροπία πρωταθλητισμού. Φιλικό σήμερα για την Εθνική Ελπίδων, 6 ώρα το απόγευμα στην Ποντγκόριτσα με το Μαυροβούνιο. Στην Ελλάδα έφτασε η ώρα για τον δεύτερο τελικό ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Το μάτς απόψε στις 9 στο κλειστό του ΆΚΑ, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Στον Παναθηναϊκό θα περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή Σλούκα και Ρογκαβόπουλου. Θεραπείες πάλι για τον Ντόρση, που είναι εκτός επιλογών για τους ερυθρόλευκους. Θετικό τεστ για την Εθνική Ελλάδα. 2-2 χτες στη Στοκχόλμη με την Σουηδία. Με τα γκολ για την Ελλάδα να τα πετυχαίνουν οι Τσιμίκας και Μασούρας. Στην ΑΕΚ είναι θέμα χρόνου η ανανέωση του συμβολέου με τον Νίκολιτς μέχρι το 2029, όπως γράφουν στην Σερβία. Στον Ολυμπιακό βλέπουν την περίπτωση του Μαφέο της Μαγιόρκα, ενώ είναι με τις βαλίτσες στο χέρι για να πάει στον Πειραιά ο Νάι Λόπεθ. Στον Παναθηναϊκό ψάχνουν το θέμα με τους στόπερ, με την απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών να είναι στην πρώτη γραμμή. Στον ΠΑΟΚ προσπαθούν να επαναπατρίσουν τον Γιαννούλη, χωρίς να είναι εφικτό κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
1: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Στα FIFA World Cup, στατιστικά, το μάτς αλλάζει μετά το 60 λεπτό. Οι ομάδες ανοίγονται, παίρνουν ρίσκα, οι άμυνες χαλαρώνουν και τα γκολ έρχονται. Σημείωσέ το, εκεί κρίνονται τα παιχνίδια. Το δεύτερο ημίχρονο είναι πάντα πιο ζωντανό.
4: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
1: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
5: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
6: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις.
7: Oh yeah, the Stacker is back! Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled Whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up! Μόνο στα Burger King.
8: Flame Grilled tastes better.
9: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
11: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
12: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
13: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
14: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
15: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 25% έκπτωση στα έπιπλα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
16: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
17: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. κάθε μέρα. Φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα, φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και sport σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Skoda. Unicars. Driving your stories.
20: Στο Mr. and Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
21: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
5: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Χορηγός εκπομπής Primetel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα.
8: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Η προσφορά ισχύει για συνδρομητές κινητής Primetel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
9: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε στη δεύτερη πλέον ώρα της εκπομπής. Αρχίζει το Μουντιάλ την άλλη εβδομάδα, οπότε ετοιμαστείτε γιατί θα έχουμε ωραία. Ελπίζω να δούμε ωραία πράγματα, γιατί ξέρετε ότι δεν είναι και, και εύκολο, ειδικά να ξυπνάμε μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα. Ξεκινούμε, έτσι να πω, ενδεικτικά τις ώρες των αγώνων για την πρώτη εβδομάδα. Ξεκινάμε 15 το πρωί μετά, πάλι 10 το βράδυ, 4 το πρωί. Να δούμε οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, τέλος πάντων. Μετά έχει, το 10 το βράδυ είναι μια ώρα που θα παίξει αρκετά, εννοώ αρκετά παιχνίδια. Επίσης το 1 το πρωί με 4 το πρωί είναι αρκετές αναμετρήσεις που θα γίνονται. Έχουμε μάτς και 7 το πρωί. Αυστραλία-Τουρκία, ας πούμε. Πότε είναι αυτό, 14 Ιουνίου. Έχει παιχνίδια σε διάφορες ώρες. Λίγα μάτς πιο νωρίς από τις 12, 8 ας πούμε το βράδυ. Είναι κάποιες μέρες που θα δούμε. Έχει και μέρες που θα δούμε και 7 η ώρα παιχνίδι. Ισπανία, Κάπε Βέρντε. Εντάξει, αλλά γενικά από τη στιγμή που μιλάμε για παιχνίδια στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ετοιμαστείτε για ένα αλφα ξενύχτη. Δεν γίνεται διαφορετικά να τα δεις όλα ή να δεις τα περισσότερα. Καλημέρα, κυρία Στέλλα Σαββά.
10: Καλημέρα, κυρία Τσιμότσο. Καλημέρα και στους
9: ακροατές. Να δεις κανένα μουντιάλ, δεν νομίζω ότι υπάρχει ξενύχτα να δεις μουντιάλ.
10: Γιατί
9: να
10: όχι. Α. Γιατί όχι, ξαφνικά. Η Ευρώπη θα πάρει το Μουντιάλ.
9: Ναι, τώρα στους ομίλους είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Μετά είναι τα δύσκολα, τα νοκάουτ. Εκεί όπου χάσεις μένεις έξω, κερδίζεις, προχωράς.
10: Είναι το τελευταίο του Ρονάλντο και του Μέσι.
9: Ναι. Του Ρονάλντο σίγουρα, του Μέσι κατά 99% και αρκετών άλλων, αλλά νομίζω ότι αυτοί οι δύο κλείνουν μια τεράστια εποχή όσον αφορά το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
10: Εντάξει. Έτσι. Έχει δηλαδή μια αξία να το δεις.
9: Ναι, δεν μου είπες Ρονάλντο ή Μέση.
10: Να σου πω, δεν έχω ιδιαίτερη άποψη, αλλά νομίζω ότι κλείνω προς Μέση. Το βλέπω πιο
9: ποιοτικό τελικάτο. Ναι. Να χαρά, θα το δουν πρωί, δεν πειράζει, είναι καλά. Λοιπόν, άκου να σου πω, αν δεν έχεις καμιά πικάντικη λεπτομέρεια για τη χτεσινή ανάδειξη της Ανίτας Δημητρίου πρόεδρο τη Βουλή, το προσπερνάμε το θέμα.
10: Κοιτάξτε, έχει πολύ παρασκήνιο.
9: Το καταλάβαμε. Αυτό ναι, είμαστε...
10: Ναι. Πέρα από το ότι είδαμε την Ανίτα ως νέα πρόεδρο της Βουλής, έχει πολύ παρασκήνιο, έχει πολλές αντιδράσεις ως προς την συνεργασία ανάμεσα στη Δημοκρατία, Δημοκρατικού Συναγερμού. Αντιδράσεις από υποστηρικτές, κυρίως και της άμεσης Δημοκρατίας προς το κύριο Παναγιώδου, εκεί εστιάζονται. Από το γεγονός ότι δεν... και υποψηφιότητα του Πρόεδρου της Βουλής στην πλατφόρμα Αγορά, από το γεγονός ότι μέχρι τελευταία στιγμή κρατούσαν κλειστά τα χαρτιά τους χωρίς να ενημερώσουν τον κόσμο, στήριξε την άμεση δημοκρατία, ποιος θα είναι ο εκλεκτός της άμεσης δημοκρατίας. Mm-hmm. Οι πληροφορίες μέχρι και την τελευταία στιγμή ότι, ήταν, ότι η άμεση δημοκρατία ήταν μοιρασμένη στα δύο.
9: Ναι.
10: Δηλαδή δεν ήταν όλοι
9: ομόφωνα. Ο Σούγλης και ο, πώς το λένε ο άλλος, ο Μπάρος.
10: Στη μία,
9: ο Μπάρος και ο Λαούρης με την Νταϊάννα στην άλλη πλευρά.
10: Ναι,
9: ναι, προς άλλη κατεύθυνση. Ήρθε ο Φιδίας, τους κοπάνισε, τους κοπάνισε το χέρι στο τραπέζι. Ακούστε, εγώ θα σας πω τι θα κάνετε. Λες να το πέτσει.
10: Κοίταξε. Έγιναν πολλά μέχρι και την τελευταία στιγμή, να πούμε και λίγο το παρασκήνιο, και από ρεπορτάζ και από συναδέλφους που ήταν παρόν. Μέχρι την τελευταία στιγμή εκεί στη Βουλή, στις αίθουσες όπου συνεδριάζουν τα κοινοβουλευτικά κόμματα, πολλά στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού, μεταξύ των οποίων και Αβέροχνε ο Θήτου, ο κύριος Δίπλαρος, πηγαίνουν ερχόντουσαν στην αίθουσα όπου συνεδρίαζαν τα μέλη, τα κυριολεκτικά μέλη της άμεσης δημοκρατίας, με ανθρώπους έξω να μην αφήνουν άλλους να μπαίνουν μέσα. Κάποια στιγμή και ένας του ΕΛΑΒ επιχείρησε να μπει μέσα για να τους εκφράσει
9: την άποψη
10: ότι... Του είπα δεν μπαίνεις, τους είπε θα μπω. Να τους εκφράσει την άποψη πως εάν θα τους ρωτήσει ποιο θα είναι το στήριγμα, τι θα στηρίξουν Νικόλα Παπαδόπουλο ή Ανίτα Δημητρίου. Mm-hmm. Οι πληροφορίες έλεγαν πως αν η άμεση δημοκρατία στηρίξει Νικόλα Παπαδόπουλο, τότε και το ΕΛΑΜ θα πάει με Νικόλα Παπαδόπουλο. Mm-hmm. Τελικά Δημοκρατικός Συναγερμός και με την κυρία Δημητρίου, αυτό το βιντεάκι που μπήκε σήμερα, που και οι δύο τους λένε ότι θα στηρίξουμε κάποιες θέσεις για τις οικογένειες κλπ. Κλπ. Γυρίστηκε από χθες πριν να εκλέγει η πρόεδρος Ανίτα Δημητρίου, μάθαμε. Και σε περίπτωση που εκλεγόταν θα έμπαινε όπως
9: πήγε. Α, το είχαν έτοιμο το βίντεο, μάλιστα. Okay.
10: Ναι. Εντάξει, για να μπορεί και ο κύριος Παραγιώτης.
9: Ναι, λύσε μου μια απορία. Γιατί εγώ άκουσα έτσι μεγαλεπίβολα σχέδια: 5.000 επίδομα για το πρώτο παιδί, 10.000 για το δεύτερο και ούτω καθεξής. Ειδικά αυτό με την ευθυγράμμιση της κατώτατης σύνταξης, των συντάξεων, μάλλον με τον κατώτατο μισθό, και τις 10.000 κατοικίες που για να πέσουν οι τιμές των ενοικίων. Αυτά είναι ωραία στα λόγια, τα λέω και εγώ. Μπορώ να τάξω πολλά. Εγώ να καταλάβω, αυτά μπορεί να γίνουν χωρίς την έγκριση της κυβέρνησης και ακόμα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που θα έχει τον τελευταίο λόγο.
10: Αυτά είναι χρήματα από τον κρατικό προπολογισμό που θα μπορεί η εκτελεστική εξουσία να τα βάλει ενώπιον της Βουλής. Mm. Τώρα, εάν αυτό που νοούσε η κυρία Δημητρίου ότι θα ασκήσει πίεση προς την εκτελεστική εξουσία ή θα γίνουν συζητήσεις και διαβουλεύσεις για την δημιουργία κάποιου έτσι νομοσχεδίου, γιατί όχι, θα το δούμε.
9: Πρέπει να το κάνουνε. Απλά δεν είναι επειδή το λέει ο Φιδίας ή η Ανίτα είπαν αυτό το πράγμα θα γίνει. Πρέπει να θέλει η κυβέρνηση για να το κάνει αυτό το πράγμα. Και να περάσει, επειδή μιλάμε για μεγάλα χρήματα.
10: Κοιτάξτε, η Ανίτα Δημητρίου όμως τώρα είναι πρόεδρος της Βουλής. Ναι. Προφανώς είναι και διαφορετική προσέγγιση που μπορεί να έχετε στην εκτελεστική εξουσία ή το οπουδήποτε αλλού. Είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Η ίδια δεσμεύτηκε ότι θα προσπαθήσει να το κάνει.
9: Μάλιστα.
10: Από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο από
9: το. Μακάρι να το κάνει, γιατί είναι καλό το. Καλό είναι ότι γίνεται για τον κόσμο.
10: Τέλος πάντων, υπήρχε αυτό όλο το παρασκήνιο. Υπάρχουν οι άντρες αντιδράσεις προς τον κύριο Παναγιώτου κυρίως για τον τρόπο που λειτουργήσε.
9: Για τούμπες, κολοτούμπες και λοιπά. Έχω διαβάσει πάρα πολλά από χτες, ναι.
10: Εντάξει, τα τρόλ στείλουν και παίρνουν το
9: μεσημέρι. Εντάξει, ναι, αυτό λέω. Έχουμε διαβάσει πολλά. Εντάξει.
10: Άμεσος Δημοκρατικός Συναγερμός έγραφε μια φωτογραφία.
9: Εντάξει,
10: ναι,
9: πολλά. Ναι, το είδα αυτό.
10: Ναι.
9: Εντάξει.
10: Τέλος πάντων. Όπως και να έχει, οι εκλογές τελείωσαν. Βγάλαμε και πρόεδρο της Βουλής, τέλος.
9: Εξπρέση διαδικασία, ούτε ψηφοφορείς, δίμα, μπαμ, μπαμ, μπαμ.
10: Ούτε διάλειμμα, ούτε πηγαδάκια, ούτε πράγματα έταξε καθαρά. Πιστώνουμε την κυρία Δημητρίου, άλκησα ένα πράγμα, την κυρία Νίτα Δημητρίου, ότι παρά τις έντονες έτσι φήμες ότι α, η μόνη της δεν ακούει κανέναν και το καθεξής, έδειξε πολιτική πυγμή και αυτό της το πιστωνούμε ερμηνεύοντας πολιτικά, και λόγω και του ποσοστού που πήρε διεκδίκησε αυτή τη θέση χωρίς πολλά, δηλαδή χωρίς έντονες διαβουλεύσεις στο παρασκήνιο όλες τις προηγούμενες μέρες, χωρίς πολλά, χωρίς εκτόσεις, δηλαδή παρά την πίεση είτε να στήριξει Νικόλα Παπαδόπουλο οτιδήποτε άλλο ή διαπροχώρησε μόνη της και παρά τις φωνές και εντός του κομμάτους της, κατάφερε και εκλέγηκε για δεύτερη φορά πρόεδρος της Βουλής. Να υπενθυμίσουμε ότι η κυρία Ανίτα Δημητρίου είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής της Κυπριακής Δημοκρατίας, που εκλέγηκε πριν από 5 χρόνια και αυτή τη στιγμή έχει επανεκλέγει. Άρα έγραψε και ιστορία η κυρία Δημητρίου, αυτό αξίζει να το πούμε.
9: Μάλιστα,
10: και αν
9: συγχαρητήρια.
10: Αν είναι πρόεδρος το 28, πάλι θα γράψει ιστορία.
9: Βέβαια, γιατί ανοίγει, τρώγοντας ανοίγει η όρεξη, έρχεται η όρεξη. Το πιθανότερο είναι ότι μπορεί, είναι, κοίταξε, είναι η επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος στην Κύπρο. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα από εκεί και πέρα δικαιούται να θέτει υποψηφιότητα σε οποιοδήποτε πολιτικό αξίωμα. Ναι, ναι.
10: Αυτό είναι δεδομένο, παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις, μια αποσύνδεση αυτών των δύο.
9: Ναι.
10: Δεν αποσυνδέονται αυτά τα δύο. Αντιθέτως, δίνουν το τη συμμαχία. Λοιπόν, κλείσαμε. Η τελευταία πράξη της Βουλής τώρα είναι οι επιτροπές, που θα μας απασχόλησουν τις επόμενες μέρες. Ποιος θα αναλάβει οι επιτροπές, ποιοι θα είναι προεδρεύοντες και επιτροπές κοινοβουλευτικές. Τώρα θα δούμε, πιστεύω, εγώ εκτιμώ ότι θα δούμε έτσι μια μικρή αντιπαράθεση μεταξύ του κινήματος Άλμα και των υπόλοιπων κομμάτων, mm-hmm. γιατί το κίνημα Άλμα διεκδικεί θέσεις σε πρόεδρου επιτροπών της Βουλής.
9: Μα δικαιούται τα βάση των ποσοστών, δεν ξέρω πέρα.
10: Ναι, τα υπόλοιπα κόμματα με βάση και το Σύνταγμα, όπως αναφέρουν,
9: ναι.
10: Ένα κόμμα για να πιάσει η Προεδρία της Βουλής θα πρέπει να αποτελείται από 7 μέλη και άνω. Βέβαια όμως υπάρχουν προηγούμενα με την ΕΔΕΤ και τη Δημοκρατική Παράταξη που είχαν 4 μέλη στο Ευρωκοινοβούλιο και είχαν πάρει η Προεδρία της Βουλής, όπως ας πούμε η ΕΔΕΤ είχε πάρει την Επιτροπή Άμυνας την Προεδρία. Αυτό το δικαιολογητικό που έδωσαν αρκετοί ήταν ότι η ΕΔΕΚ είναι ένα ιστορικό κόμμα κλπ.
9: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια.
10: Και ο κύριος Καρογιάννη ήταν πρόεδρος της Βουλής κλπ. Παρ' όλα αυτά όμως πέραν τούτου έχει αυστηροποιηθεί και ένας κανονισμός, όχι το Σύνταγμα βέβαια, δεν τροποποιηθεί και το Σύνταγμα, έχει αυστηροποιηθεί ένας κανονισμός που διέπει την Επιτροπή Επιλογής για τις εκεί που δίνουν τις επιτροπές και τις προεδρίες. Το κίνημα Άλμα πάντως και νομικά άρχισε να ερμηνεύει πριν λίγες μέρες αυτή τη διαδικασία και αμφισβητεί ότι δεν δικαιούται να πάρει Προεδρία της Βουλής επί νομικής βάσης, όπως μας εξήγησα. Θα δούμε τώρα εάν θα υπάρξει οποιαδήποτε αντίδραση ή αντίθεση των δύο, θα το δούμε. Είναι η τελευταία πράξη της Βουλής και θα δούμε πώς θα κυλήσει και αυτό.
9: Τώρα, από τα τρόλ χτες τώρα βλέπω λίγο στο Twitter, στο X τέλος πάντων.
10: Όχι, έδιναν και παίρναν.
9: Όχι, ενδιάμεση. Από άμεση δημοκρατία έγινε ενδιάμεση δημοκρατία. Αχ, δεν μπορώ. Τέλος πάντων. Οκ, προχωράμε. Τι άλλο έχουμε με τη Σάντι, έχουμε κάτι καινούριο.
10: Με τη Σάντι είδαμε κιόλας από χθες ότι είναι βροχή, όπως φαίνεται, οι αγωγές κατά του Μακάριου του Ψώτη. Ο Δημήτρης Παπαδάκης έδωσε εντόλες στους δικηγόρους του να προχωρήσουν τις αγωγές κατά του Μακάριου του Ψώτη για δημοσιοποίηση ψευδών ειδήσεων, λίβελο και μάλιστα με δόλο, όπως ο ίδιος υποστηρίζει και διαβάζει. Να σου πω, ο Μορφάκης Σολομονίδης, επίσης αν δεν κάνω λάθος, ίσως κυριεθήκε σε αυτή την οδό. Ο κύριος Μιχαλάκης Χριστοδούλο, δικαστής, ο οποίος δεν τοποθετήθηκε δημόσια, αλλά δεν έκρυψε από την πρώτη στιγμή, είχε πει από την πρώτη στιγμή ότι σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η έρευνα και δεν εντοπιστεί το οτιδήποτε, αυτά που εγώ υποστηρίζω δεν θα μείνουμε εδώ. Φαίνεται ότι θα προκύψουν αγωγές κατά του Μακάριου Τρούσου, ότι ιδιωτικές αγωγές, πριν καν ακόμη αποφασίσει.
9: Το ιδιωτικές εννοείς από πρόσωπα τα οποία είχαν αναφερθεί από τον Μακάριο Δουσιώτη, μάλιστα.
10: Τώρα, με βάση τώρα και πληροφορίες του συναδέλφου του Μιχάλη του Χαλιβασίλη, στο Σύστημα Ελεύθερο που διαβάζουμε σήμερα, φαίνεται ότι θα ξαναπεράσουν τα κατόφλια του ΤΑΕ, του ΤΑΕ, του αρχηγείου, ο Μακάριος Δουσιώτης και η λεγόμενη Σάντι.
9: Μάλιστα. Λογικό δεν είναι.
10: Βέβαια.
9: Λογικό. Το περιμέναμε ότι θα γίνει αυτό.
10: Που διερευνάται το ενδεχόμενο ποινικών αδικημάτων από πλευράς προσώπων που είτε κατασκεύασαν είτε δημοσιοποίησαν αυτά που είδαμε όλοι μέσα στην προεκλογική εκστρατεία. Θα δούμε πού θα καταλήξει. Πάντως, το χρονοδιάγραμμα για το πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η έρευνα αυτή που αφορά την ποινική έρευνα εναντίον Μακάριου Μητσότη και λεγόμενη Σάντι και δεν ξέρω και για ποιον άλλο, γιατί δεν έχει ξεκαθαρίσει, αυτά είναι μέσα από πληροφορίες. Δεν θα είναι πάρα πολύ καιρός, όπως μας λέξηκε. Θα ολοκληρωθούν σύντομα οι έρευνες, καθώς κάποια δεδομένα είναι ξεκάθαρα. Χθες ο Νίκος ο Κλειδίδης σε τοποθέτησή του, πάντως άφησε μεχμές ότι οι αμφιβολίες για το πόρισμα της αστυνομίας. Αλκή,
9: ναι.
10: Ο δικηγόρος.
9: Ο δικηγόρος, ναι, ναι, ναι.
10: Ναι, ναι, ναι. Αναμένουμε, είμαστε στάση αναμονή. Και αναμένουμε βεβαίως και το κράτος μαφία, να μην το ξεχνάμε.
9: Βέβαια, μπορεί και σήμερα να γίνει. Όχι, δεν ξέρω για σήμερα.
10: Μέχρι 15 Ιουνίου.
9: Μέχρι την άλλη εβδομάδα. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι την παράλληλη εβδομάδα.
10: Την
9: παράλληλη
10: εβδομάδα.
9: Τι άλλο έχουμε, αστυνομικά. Είχαμε κανένα πιστολίδι, τίποτα. Ένα εμπρισμό βλέπω για ένα όχημα 65χρονο στην Αραδίπου και θα, από ό,τι βλέπω εδώ στο Mega Live τον φωνάζουν για κατάθεση αρχές για να δουν αν έχει κάποιες διαφορές με άλλους, για να δουν να καταλάβουν τι γίνεται.
10: Είχαμε τη λήψη κιόλας και στο βράδυ, αυτά πρόσωπα κατά τη διάρκεια της νύχτας.
9: Ναι.
10: Πάλι έλεγχοι, υπερβολίες και το καθεξής. Μα εν τω μεταξύ φαίνεται ότι έγιναν καθημερινή έλεγχη αυτή. Γιατί καθημερινά πιάνουμε ανάγκηση για συλλήψεις. Και μέσα σε αυτές τις
9: συλλήψεις λέει για μπαράζ διαρρήξεων και κλοπών, κοσμήματα και συλλακτικά νομίσματα στα χέρια υπόπτων. Έχει διάφορα τέτοια, ναι, από αυτά που βλέπω. Εντάξει, τα κλασικά βασικά.
10: Τα κλασικά, τα σημαντικά της επικαιρότητας είναι και η ελπίδη διαρρήξης του Ουκρανία.
9: Πολύ σημαντικό, το σχολίασα πρώτο το πρωί αυτό το πράγμα. Ναι, πες μας να δω τι βλέπω εδώ.
10: Χθες είδαμε τον Βλοντιμίρ Ζελένσκι να αποστέλει στον Πούτιν ανοιχτή επιστολή, στον Πούτιν, ναι. Και φαίνεται ότι έχουμε ελπίδες για ειρήνη. Δηλώνει έτοιμος για συμβιβασμούς και ζητάμε ένα τετ-α-τετ συνάντηση δηλαδή του Βλαντιμίρ Πούτιν,
9: ναι,
10: και του Βλαντιμίρ Ζελένσκι.
9: Ναι, ναι, ζητάει.
10: Γι' αυτό θα ήταν υπέροχο, μίλησε η Τουρκία.
9: Εντάξει, ο Τραμπ, ναι. Ναι. Okay.
10: Εντάξει.
9: Κοιτάξτε, είναι η πρώτη φορά πάντως μετά από.
10: Για να καταλήξει και μια συμφωνία. Ναι, μετά από.
9: Τρία χρόνια.
10: Τρία
9: χρόνια και. Ναι, κατάλαβες, πέρασαν τρία χρόνια.
10: Και περισσότερα.
9: Περισσότερα από τρία χρόνια. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ τώρα έβλεπα τους αριθμούς. Αν ισχύουν αυτά που λέει ο Ζελένσκι, ότι το Μάιο πέθαναν τώρα ή 30 ή 300 χιλιάδες Ρώσοι, γιατί δεν το ψάχνω να το βρω αυτό, κάπου ήταν δήλωσή του. Και καταλαβαίνεις ότι πόσες εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος έχει χαθεί τσάμπα σε ένα πόλεμο. Με τις οικονομίες των δύο χωρών να είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εντάξει, η Ουκρανία έχει τεράστια θέματα, συντηρείται με δάνεια, αλλά και η Ρωσία έχει σοβαρότατα θέματα, γιατί σοβαρότατα. Που σημαίνει ότι πρέπει κάποια στιγμή να κάνουν υποχωρήσεις και οι δύο και να τα βρούνε. Δεν μπορεί να πάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι αστείο τώρα και αστείο, είναι λυπηρό μαζί με αστείο να γίνεται έτσι πόλεμος δίπλα μας και εμείς να κάνουμε τη ζωή μας όλοι και οι άλλοι να σκοτώνονται. Έως πάντως.
10: Ναι, πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα και μια χώρα η οποία εδώ και τρία χρόνια και περισσότερα τρία χρόνια πόλεμο, μια Ευρώπη που είχε αντιμετωπίσει τις συνέπειες αυτού του πολέμου,
9: ναι,
10: όσο κανείς άλλος.
9: Και, βέβαια.
10: Η Κύπρος συνέπειες αυτού του πολέμου, καθώς μην ξεχνάμε τις σχέσεις τις εμπορικές της Κύπρου και της Ρωσίας, έτσι, που μέσα σε μια νύχτα χάθηκαν οι Ρώσοι από την Κύπρο, οι οποίοι είτε άρεσε σε κάποιους είτε όχι, άφηναν χρήμα στο νησί και στις επιχειρήσεις του νησιού και σε μικρομεσαίες και σε μεγάλες. Άλλαξε λίγο ο χάρτης με τους Ισραηλίτες, οι οποίοι Ισραηλίτες ναι μεν επενδύουν, αλλά δεν θυμίζονται ότι αφήνουν και πολλά χρήματα, είτε οι συμπεριφορές είναι ίδιες.
9: Μπρε, χρήματα αφήνουν, αλλά όχι σίγουρα όσο οι Ρώσοι. Ναι, ναι, έτσι φαίνεται. Τουλάχιστον από τα οικονομικά δεδομένα τα οποία μας
10: έχουν.
9: Ναι, αλλά είδες ότι υπάρχει μια μουρμούρα από το γεγονός ότι έπεσαν σημαντικά οι αριθμοί τουριστών ή αφήξεων από το Ισραήλ. Και υπάρχει μεγάλη πτώση σε αυτό το κομμάτι και κάποιοι πλέον ψάχνουν και τους Ισραηλινούς τουρίστες. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Τουλάχιστον αυτά μας είπαν προσφάτως για τον τουρισμό μας, ο οποίος θα είναι σε πτώση σίγουρα.
10: Μέχρι να δούμε τώρα για αυτό το θέμα το ουκρανικό, μέχρι να δούμε τώρα γιατί ο Βλαδιμίρ Ζελένσκι είχε ανοιχτή το επιστολή, είχε πει ότι είναι από το χέρι του Ρώσου Προέδρου. Αυτό είπε ο Ζελένσκι, να σταματήσει ο πόλεμος και όπως το Κίεβο είναι έτοιμο για συνομιλία. Άρα μέχρι να δούμε τι θα κάνει ο Πρόεδρος της Ρωσίας, ο Βλαδιμίρ Πούτιν.
9: Μάλιστα.
10: Και αν θα συναντηθούν οι δύο ηγέτες. Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Μακάρι να μείνει έτσι. Από την άλλη όμως, τον πόλεμο εδώ κάτω, στο Ιράν, φαίνεται ότι δεν αποδέχτηκαν ο ηγέτης της Χεσμπολάχ. Απορρίπτει την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.
9: Ναι.
10: Άρα αυτό το μέτωπο είναι λίγο σαν χαρτογράφητα νερά. Μπορεί να είναι ησυχία, αλλά δεν... δεν διαφέρεται τέλος πάντων η ίδια ελπίδα που είδαμε και στο προηγούμενο μέτωπο. Ζητά απλά πλήρη απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το νότιο τμήμα της χώρας, ο ηγέτης της Χεσμπολάχ. Που απέριψε χθες αυτή τη συμφωνία κατάπαυσης του βίους.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
10: Επίσης,
9: καλημέρα.
11: Super Sport 104. Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
12: Είτε μέσα στο γήπεδο.
13: Έλα φίλε, μένεις πάμε.
14: Αδύνατο, coach, πονάω.
12: Είτε έξω από αυτό.
15: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
16: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
12: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Η προσφορά ισχύει για συνδρομητές κινητής Primetel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
17: Για δροσερό κλίμα υποσκιάν, μείον 20 έως 30% σε ομπρέλες και τέντες εξωτερικού χώρου. Από 5η 4 μέχρι Δευτέρα 8 Ιουνίου, έκπτωση 20 έως 30% σε προϊόντα σκίασης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα, σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό, ισχύουν όροι και εξαιρέσεις. Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
18: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
19: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / responsible / gaming.
20: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
21: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές.

0: Έτσι εδώ, Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Το World Cup ξεκινά και η προσφορά που περίμενες είναι εδώ. TCL 65 ίντσον, μόνο 469 ευρώ. Ζήσε κάθε γκολ, κάθε φάση και κάθε πανηγυρισμό σε μεγάλη οθόνη με εντυπωσιακή εικόνα. Περισσότερες προσφορές στο megaelectric.cy. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
2: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
3: Super Sport 104.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15. Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
7: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά!
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22.99 ευρώ το μήνα.

0: Λοιπόν, είμαστε πάντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με χορηγό την Pizza Hut στην εκπομπή μας. Pizza Hut Takeaway. Μπορείτε να παραγγείλετε την αγαπημένη σας πίτσα, να την απολαύσετε κατευθείαν από το φούρνο. Έτοιμη σε 15 λεπτά, κύριε Πογιατζή. Παραγγέλνεις, παίρνεις τηλέφωνο, θέλω μία μαργαρίτα ή μία πεπερώνη. Σε 15 λεπτά και σε 34 σημεία σε όλη την Κύπρο. Έχεις δικαιολογία.
1: Τώρα με το. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Τώρα με το Μουντιάλ.
0: Με το Μουντιάλ. Ναι, αλλά περιμένω να δώσουμε και δώρα από την Pizza Hut στην εκπομπή.
1: Δουλειά δική σου.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, θα έχουμε εμφανίσεις επίσημες ομάδων του Μουντιάλ.
1: Α, ωραίο.
0: Μπάλες του Μουντιάλ.
1: Ωραίο.
0: Και πολλά άλλα.
1: Μάλιστα.
0: Πίτσες και λοιπά, θεωρώ ότι. Επειδή ξέρω ότι μας ακούνε από την Pizza Hut, κανονίστε την πορεία σας τώρα, έτσι. Από την επόμενη εβδομάδα.
1: Δεν θα μείνει πάνω τους.
0: Τι γίνεται,
1: Καλά. Δόξα τω Θεώ.
0: Εγώ είδα ματσάρα χτες βράδυ. Πρέπει με το ζόρι να το
1: δω. Να δούμε.
0: Τι να δούμε, δηλαδή. 1-0-5 η Ισπανία, τους πήραν όλους στον κουβά.
1: Έχει κόσμο που παίζει αυτό τώρα τα φιλικά.
0: Στο live θα παίζει.
1: Α,
0: στο live θα παίζει. Το λέμε να παίζει, γιατί τσίκι τσίκι. Αλλά
1: τι δεν προσφέρονται, γιατί ξέρεις, όποιοι και να παίξουν, οι παίχτες έχουν την έγκυα τους στο Μουντιάλ τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να τραυματιστώ, ακούς τι γίνεται. Κάθε μέρα τραυματισμούς, διότι έδωσαν πολλούς αγώνες οι ποδοσφαιριστές. Και θέλουν να προστατευτούν. Θέλει 5-6 μέρες να αρχίσει το Μουντιάλ, να πάω να δώσω τις δυνάμεις μου σε ένα φιλικό παιχνίδι.
0: Με το Ιράκ, όλα,
1: με το Ιράκ. Ναι. Τσεκούρια.
0: Ήταν λίγο. Είχε έναν τσεκούρι, έναν σουλάμα, σουλεμά. Λέω για τσεκούρι. Τον μπήκε κράπ, δεν είχε κόψει το πόδι του Άλεξ Μπαένα. Ποιο το κόψει το πόδι, έτσι. Στο τσάκ δεν το κόψε.
1: Τι σου λέει αυτό ο παίχτη.
0: Καλό, ήταν ο καλύτερο. Χθε ήταν ο καλύτερο, ναι.
1: Α, καλό.
0: Ήταν ο καλύτερο χθε.
1: Παιδί μου, αυτή η Ισπανίδα έχει.
0: Μα όλη την ομάδα τη βασική έξω.
1: Έχει μια 20ετία που κυριαρχούνται. Οι παίχτε που βγάζουν μικροί, πόσου μικρού έχουν. Πώς?
0: Έχει πολλούς. Ξεπέρασαν σε βιομηχανία τους Πορτογάλους πλέον.
1: Ναι, και τους Γάλλους.
0: Τους Γάλλους όχι.
1: Εντάξει, όχι, παίζουν μαζί.
0: Ναι, Γερμανούς και Άγγλους πάντως έχουν περάσει. Ναι. Δηλαδή, οι κορυφαίες σχολές αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να πούμε.
1: Ο Ιγκλέσιας είναι ο τρίτος επιθετικός τους.
0: Μπορεί να είναι ο τέταρτος, ξέρω εγώ.
1: Πού παίζει αυτό.
0: Ο Μπόρχα είναι αυτός, ήταν στη Ρεάλ και είναι στην. Πού είναι, Μαγιόρκα. Μαγιόρκα, εντάξει, φιλότιμος αλλά δεν είναι της μπάλας. Είναι στον πάγκο, είναι καλός εκεί για τον πάγκο. Τραυματοφύλακας στην Μπαρσελόνα.
1: Τι.
0: Μιλάμε για χωνίες χτες. Έφαγε ένα γκολ, μπάφατε στην κόλεφα.
1: Εντάξει, θεωρείται καλός τερματοφύλακας.
0: Δεν
1: είναι αυτός που πήρε από τον Μπιλπάο.
0: Δεν θα πάει με αυτόν. Θα πάει με τον Ουνάι Σιμών ή με τον Ράγια.
1: Με τον Ράγια. Εγώ τον Ράγια πάω, αλλά προτιμά τον Σιμών.
0: Νομίζω τον Σιμών θα πάει.
1: Ναι, εγώ προτιμώ τον Ράγια, μου αρέσει ο Ράγια.
0: Εγώ προτιμώ τον Σιμόνι, ας πούμε.
1: Εντάξει, έχει τερματοφύλακα.
0: Ναι,
1: νομίζω η Ισπανία ήθελε έναν καλύτερο center for.
0: Ναι.
1: Παίζει αυτό στη Σοσιεδά, αυτό είναι ο βασικό του. Πόσα. Ο Μωράτα έφυγε.
0: Ναι.
1: Μου έκανε εντύπωση, νομίζω εγώ θα πήγαινα με τον Φεράν τώρα center for.
0: Εντάξει, το μαζί Winger. Χθες έβαλε Winger και έβαλε ωραίο κολλάκι.
1: Και μου έκανε εντύπωση που δεν κάλεσε τον Φερμίν Λόπες.
0: Εντάξει, και έχεις έπαιξε ο Γκονσάλο Γκαρσία της Ρεάλ.
1: Α, ο Γκονσάλο.
0: Αλλά πήρε παίχτες που δεν θα πάνε στο Μουντιάλ.
1: Μα για ένα. Α,
0: γι' αυτό σου λέω, έβαλε ότι η Κουτσή Μαρία
1: χθες. Διότι είδα την αποστολή και ήταν έξω Όλμο και χθες έπαιζε ο Όλμο. Πρέπει να κλείθηκε ο Όλμο τελευταία στιγμή.
0: Όχι,
1: Όλμο.
0: Σου λέω, είναι παίχτες που δεν θα πάνε και στο Μουντιάλ και τους πήρε χθες. Ήταν όλοι του Μουντιάλ έξω. Τα φιλικό είναι απλά για να πούν τι πέσουν. Φιλικό.
1: Δεν ξέρω, ο Όλμο μπορεί να το επιβεβαιώσει αν είναι στην αποστολή. Διότι είδα την αποστολή και μου έκανε εντύπωση που δεν ήταν μέσα Όλμο. Μα λέω, είναι δυνατόν Όλμο που βάζει τόσα γκολ να είναι εκτός αποστολής? Την είδα δύο φορές την αποστολή. Λέω, θα έγινε κάποιο λάθος.
0: Ένα λεπτό να δω.
1: Α, δούμε. Και θα πούμε και για το που έρθει στη συνέχεια τα νεότερα.
0: Είναι μέσα Όλμο.
1: Είναι μέσα στην αποστολή.
0: Είναι τώρα να το δω για να δω για κάπου. Κάνω εδώ το επίσημο της αποστολής και να σου πω.
1: Το
0: να την πούμε. Αφού
1: το λέγε μου για το. Το Ιράκ είναι περιορισμένο, δεν είναι πολύ.
0: Περιορισμένη ευθύνη.
1: Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα.
0: Πάντως ο Αμίν αυτό τη ΣΑΕΚ έπαιξε κανένα τέταρτο εκεί δεκάλεπτο. Του τριφογύριζε, του έκανε λίγο έτσι. Πέρα δόθη. Λοιπόν, τερματοφύλακες είναι ο Σιμών, ο Ράγια και ο Γκαρσία.
1: Ναι.
0: Αυτοί θα πάνε.
1: στη μεσαία γραμμή.
0: Η άμυνα είναι ο Πόρο, ο Γιορέντε, ο Λαπόρτ, ο Κουμπαρσί, ο Πούμπιλ, ο Γκαρσία, ο Κουκουρέγια και ο Γκριμάλντο. Εντάξει, είναι καλή άμυνα, δεν είναι, έχει καλύτερες. Μεσαία γραμμή είναι Θουπιμέντι, Πέδρη, Φαμπιάν Ρουίθ, Μερίνο, Γκάβι, Μπαένα και ο Ροντρίγκο Ερνάντες.
1: Δεν είναι όλο.
0: Ο Όλμο είναι μπροστά, δεν είναι πίσω. Αφού είναι Winger Όλμο, τον βάζει, στα.
1: Όχι, ρε, αυτό
0: είναι. Ναι, αλλά δεν
1: είναι.
0: Είναι μέσα.
1: Μπροστά.
0: Ναι.
1: Τον έχει μπροστά.
0: Ο Ιαρθάμπαλ, Γιαμάλ, Φεράν, Μπόρχα Ιγκλέσιας, Όλμο, Μουνιώθ, Νίκο Βίλιαμς και Πίνο. Mm-hmm. Οι περισσότεροι, μάλλον πολλοί από αυτούς ήταν χτες στην κερκίδα. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ο Πίνο είναι της Βιγιαρεάλ.
0: Ο Όλμο έπαιζε, ναι, ρε παιδιά, έπαιζε μέσα ο βασικός εχθές, αλλά εχθές έβαλε και τον Γκονσάλο Γκαρσία της Ρεάλ και δεν θα παίξει. Πήρε παίκτες που δεν θα παίξουν. Mm-hmm. Ή όταν ο τερματοφύλακας της Μαγιόρκα, θυμάμαι, έβαλε έναν Λέο κάτι. Mm-hmm. Δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ, τον έβαλε πρώτη φορά, δεν θα ξαναδεί εθνική Ισπανία.
1: Και το. Είναι παραδοσιακή ομάδα αυτή. Αχτή ελεφάντος του είναι παραδοσιακή.
0: Άιγορ είναι καλό.
1: Είναι παραδοσιακή, που κέρδισε τη Γαλλία.
0: Και η Γαλλία ήταν κομπλέ.
1: Ενώ
0: κομπλέ, κομπλέ.
1: Έπαιζε ο Εμπαπέ.
0: Ναι. Ναι. Όλοι, α πούμε, δεν κάνανε Γαλλία.
1: Εντάξει, δεν.
0: Να σου πω το κρίμα και λέω 522 και συμφωνώ. Το κρίμα που η Ελλάδα δεν είναι σε αυτό το μοντιάλ. Δηλαδή πάνε.
1: Ναι, ρε, πάρα πολύ καλά.
0: Συγγνώμη,
1: και στη Γαλλία να γίνει το παιχνίδι, στην Αμερική.
0: Στη Γαλλία.
1: Στη Γαλλία.
0: Στην Αντ. Στο Λαμποζουάρ. Όχι, δεν πήγαν στην Αμερική ακόμα.
1: Είδα λίγο την Ελλάδα. Καλή ομάδα. Τους,
0: καλή ομάδα.
1: Καλή ομάδα.
0: Εγκλήματα και Γιοβάνοβιτς.
1: Ναι.
0: Να είμαστε δίκαιοι.
1: Ναι.
0: Γίνεται αυτή η ομάδα να μην περάσει στο Μουντιάλ.
1: Άλλαξε το σχηματισμό του για πρώτη φορά.
0: Τρία με τριάδα πίσω.
1: Ναι.
0: Να του βγει.
1: Δεν ξέρω.
0: Σε απλό το παιχνίδι, η Σουηδία δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κανένα τόπο ομάδα.
1: Όχι, δεν είναι μέτρια ομάδα.
0: Είναι μέτρια κάτι ιδιαίτερο.
1: Και σου βάλει στην τελευταία φάση ο Μασούρα. Είναι μέτρια ομάδα, όχι.
0: Εντεκάδα Γαλλίας εχθές. Μενιάν, Κουντέ, Κονατέ, Ουπαμεκανό, Τεό Ερνάντες, Τσουαμενί, Ραμπιό, Σερκί, Εμπαπέ, Ολίσε και Τουράμ. Παίξαν όλοι. Και αυτή θα είναι η βασική βασία. Βασικά αυτή θα είναι η βασική τους. Άντε να αλλάξει. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Θα είναι η βασική.
1: Ένα απώλεια που έχασε το Σαλιμπά πίσω.
0: Εκτό αποτελέσματο μπορεί να
1: είναι.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Σίγουρα θα είχε θέση, αν όχι βασικό.
1: Αλίμονο ο Σαλιμπά είναι. Απώλεια.
0: Καλημέρα, 302. Νέο μάνατζερ Λίβερπουλ είναι καλό. Ήταν παλιά στην ΑΕΚ Λάρνακα.
1: Ναι, ρε, εγώ το
0: τον διώξαν. Έκανε ωραία πραγματάκια, τον διώξαν κάποια στιγμή.
1: Εγώ είδα το ποδόσφαιρο που έπαιζε την Πόρμουθ, την είδαμε απέναντι στη Λίβερπουλ, τη Μάντσεστερ Σίτι, την Άρσεναλ. Εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Με τον Ραϊόλα. Κατάφερε μια μικρή ομάδα και την έβγαλε στην Ευρώπη.
0: Ναι, και με πολύ περιορισμένο υλικό σε σχέση με
1: την. Και έδωσε τους 5 καλύτερους της παίκτες του καλοκαίρι με μεταγραφή.
0: Σωστό.
1: Ο ένας είναι ο Σεμένιο, ο άλλος είναι ο Χουσάιν.
0: Μα
1: τους
0: είχαμε για βούτα αυτούς, ότι θα είναι κάτω, θα παρέμουν, θα χαροπαλεύουν, αλλά οκ.
1: Και ως ανέβαση. Πρέπει να είναι πολύ εξελίξιμος προπονητής.
0: Η Λίβερπουλ είναι Λίβερπουλ. Η
1: Λίβερπουλ είναι Λίβερπουλ, εντάξει. Και η Λίβερπουλ δηλαδή επιλέγει έναν προπονητή, φαντάζομαι, πέρασε τον αποκόσκυρο. Να πει το σλότ. Καλά, να μην τον κάνουμε και του πεταμάτου. Πήρε πρωτάθλημα και ο σλότ με τη Λίβερπουλ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πήρε πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Και το πήρε μάλιστα πιο εύκολο πρωτάθλημα που έγινε τα τελευταία χρόνια. Το πήρε από τον Ιανουάριο.
0: Βέβαια.
1: Ναι, πριν 1,5 χρόνο.
0: Ισχύει.
1: Ναι. Να μείνουμε λίγο στο εξωτερικό και μετά.
0: Ναι,
1: να πάμε.
0: Ναι, από
1: και
0: θα μιλήσουμε μετά τις 9.30. Θα έχουμε τον Εκτάριο Πεντεβίδο, οπότε δεν θα
1: μετά τις 9.30 το Αποέλ. Ναι. Η Κύπρος.
0: Δεν έχω ιδέα, δεν έχω δει μόνο κάποια highlight.
1: Και εγώ δεν μπορούσα να δω πολύ. Κάποια. Έβλεπα, δεν έβλεπα. Αλλά επιτυχία με τη Σλοβενία εκτός. Πέσπασε ισοπαλία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έδεχτηκε η πίεση, αλλά.
0: Λόγω της αποβολής.
1: Ναι, λόγω της αποβολής. Με 10 παίχτες λόγω της αποβολής του Παναγιώτη Ανδρέου για ένα ημίωρο περίπου. Θετικό αποτέλεσμα. Αλλάζει πρόσωπο η εθνική Κύπρου.
0: Είσαι αισιόδοξο.
1: Δεν είμαι απαισιόδοξο όπως ήμουν πριν.
0: Μπράβο, αυτό είναι το σωστό.
1: Κατάλαβες. Δεν είμαι απαισιόδοξο όπως ήμουν προηγουμένως. το αισιόδοξο έχει όρια.
0: Για να αντλήσουμε αισιοδοξία πρέπει να έρθει για ένα αποτέλεσμα τη προκοπή. Δηλαδή, αν κερδίσουμε το Λιχτενστάιν μεθαύριο, να βγάλουμε τις σημαίες στα μπαλκόνια για να πανηγυρίζουμε.
1: Έχει όρια η αισιοδοξία, αλλά δεν είμαι απεσιόδοξο όπω ήμουν προηγουμένω.
0: Ναι. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό.
1: Ναι. Η Ελλάδα τι γίνεται?
0: Παίζουν τον μπάσκετ σήμερα. Έχουμε κι άλλο.
1: Νομίζω θα τα καταφέρει σήμερα ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι ψηλά, ένα 80 ο Παναθηναϊκός.
1: Νομίζω θα τα καταφέρει σήμερα.
0: Γιατί τόσο πολύ ψηλά? Μπορεί να γίνεται μια φορά φαβόρη στην έδρα σα. Ένα 20, ένα 30. Μπορείτε δηλαδή.
1: Όχι,
0: τόσο.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Ο Κοτζάμ Ολυμπιακός και στην έδρα του ήταν ένα 44 προχθέ.
0: Ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ένα 44.
1: Ναι, ναι.
0: Φοβούνται οι Μπουκίδες.
1: Ναι.
0: Τρεις και έξι.
1: Ναι. Νομίζω ότι σήμερα να τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός.
0: Λες.
1: Ναι. Έτσι
0: με handicap.
1: Το πας εσύ με handicap.
0: Ερωτώ, δεν έχω.
1: Ρε, μια νίκη με ένα πόντο είναι αρκετή.
0: Να σπάσετε την κατάρα. Πόσα χρόνια έχετε κερδίσει.
1: Παναγία μου. Στο ΑΚΑ. Κακό είναι αυτό, ρε παιδί μου.
0: Μα πόσα, 18 μάτς, πώς έχει ο Ολυμπιακός, 15.
1: Δεν ξέρω ακριβώς.
0: Πάλι και της Ευρωλίγκας, κέρδισε και δύο μες στην Ευρωλίγκα.
1: Πολλά. Αν είναι δυνατό. Αφού και το κύπελλο που το κέρδισε πέρσι, στο πότε αστείο.
0: Μ' αρέσει αυτό το αν είναι δυνατό. Κύπελα, Ευρωλίγκα, τύπα, οδοστρωτήρας.
1: Μα δεν τον παίρνει. Σήμερα θα κάνει παιχνίδι μεγάλο ο Χέις Ντέιβις.
0: Ναι, για βάλει τον over 3 πόντους.
1: Τώρα πάει για τον Φρανσίσκο ο Παναθηναϊκός.
0: Το Φρανσίσκο.
1: Ναι, το Γάλλο που έπαιζε στη Ζαλκύρη στο τόπε.
0: Α, το ξέρω. Δεν είμαι τόσο του μπάσκετ, είπαμε.
1: Ναι.
0: Μπεχταρά, ο Ηλίας δεν είναι
1: Μπεχταράς. Α, Ηλία. Ναι.
0: Τόσο του μπάσκετ, είπαμε.
1: Ναι.
0: Μπεχταρά, ο Ηλίας δεν είναι Μπεχταράς.
1: Α, Ηλία. Ναι. Μια σφιχτά.

0: ο Μοντέρο. Όχι, άκουσα.
1: Όχι, είναι ο κόσμος δεν ακούει. Γι' αυτό πρέπει να λες εσύ το να λες δυνατά τη λέει ο Ηλίας. Αυτό λέμε.
0: Σωστό, ναι. Να
1: σου ελπίσω ότι ο Γιαννακόπουλος θα κάνει
0: το πρώτο. Ο Ηλίας λέει ότι ο Μοντέρο έκλεισε στον Ολυμπιακό. Πράγματι, δημοσιεύματα φέρουν τον Μοντέρο να είναι κλειστό στον Ολυμπιακό. Αλλά δημοσιεύματα είχαν κλειστό και τον Φρανσίσκο στην Μπαρσελόνα.
1: Όχι, αφού έκλεισε Βιλερμπάν ο Φρανσίσκο.
0: Ορίστε, έκλεισε Βιλερμπάν.
1: Έτσι μου λέει ένα φίλο εδώ.
0: Έκλεισε Βιλερμπάν. Χθες, σε συνό δημοσίευμα
1: είδα. Είναι καινούριο, ναι.
0: Ναι.
1: Τέλο πάντων, το θέμα είναι ότι θέλετε παίχτες.
0: Ναι, ο Σπανούλης θα κάνει πολύ δυνατό. Ο Άρης θα είναι πολύ δυνατός. Με το Σπανούλη φαίνεται ότι θα ρίξουν χρήμα πολύ. Και ο ΠΑΟΚ το ίδιο με τον άλλον, τον Μιστακίδη, πώς λέγεται, ο ιδιοκτήτης τώρα του
1: ΠΑΟΚ. Ναι, ο Τέλης Μιστακίδης. Ναι. Και αυτός θα ρίξει χρήμα.
0: Και αυτός θα ρίξει. Οπότε ναι, είναι καλό να ανέβει το ελληνικό πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει πολύ μονταρισμένη ομάδα.
1: Εντάξει, έχει ένα πλεονέκτημα. Έχει ένα πλεονέκτημα. Έχει προπονητή. Άρα ξεκινά από εκεί. Άρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να επενδύσει εκεί σοβαρά. Τώρα πάλι ο Μπράντοβιτς.
0: Προπονηταράς.
1: Ο 787 στέλνει πατριωτικό μήνυμα. Λέει: νομίζω τον πύχη με την εθνική πρώτα απ' όλα πρέπει να τον ανεβάσουμε εμείς, ο κόσμος. Όταν ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις, έχουμε γεμάτο γήπεδο. Θα δώσουμε το έξτρα κίνητο για τους παίκτες μας. Έχουμε καλή φουρνιά. Με παίκτες παίζουν στις ομάδες τους. Ας κάνουμε το βήμα παραπάνω. Αχ, όλοι γήπεδο.
0: Σωστός, αλλά δεν είναι.
1: Μα παλιά είχαν κάνει και σύνδεσμο.
0: Είχαν
1: κάνει και ένα σύνδεσμο.
0: Έκανανε, ναι,
1: σύνδεσμο φυλάθρου. Είχαν στείλει, ναι, τρέχαν από εδώ από εκεί.
0: Πούντους,
1: πώς το λέγανε το σύνδεσμο. Περίμενε, η πελαργή ποιοι είναι, αυτή είναι της Ελλάδας, η Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εμείς είμαστε εμείς τι είμαστε, τα αγρινά, ξέρω εγώ. Τα αγρινά.
0: Μα ακούς.
1: Δεν καταλαβαίνουμε το αγρινά το σύνδεσμο.
0: Σε 10 χρόνια τα αγρινά να κατεβαίνουν στη Λευκοσία, ακούσα εδώ στην Κρήτη.
1: Έχει τόσα πολλά.
0: Τόσα πολλά.
1: Μεγάλος ο πληθυσμός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έλα πάνε, έχει λαθροκυνηγούς, μη φοβάσαι, είναι πολλοί που... Έχει πολλούς βλαμμένους που πάνε και παίζουν τα αγρινά ταυτόχρονα. Βέβαια απαγορεύεται. Βέβαια. Ναι. Και το πουλάνε και χρυσάφι το κρέας τους. Έλεος δηλαδή. Ναι. Όλοι μέσα.
0: Ναι, ναι, ένα δοκίμασα.
1: Ξέρεις, ούτε πρόκειται να φάω. Δεν μπορεί, δεν έχει έτσι πράγμα. Αλλά ούτε από τα άλλα που σας αρέσουν εδώ στην Κύπρο τα τέτοια. Δεν μπορώ να τα κουμπίσω.
0: Αυτά τα πουλάκια. Αυτά
1: να, τα... ρε, παρετάτε. Να, για παρετάτε, σαν το ρέσι.
0: Ρε, τώρα. Συζητάμε, ο άνθρωπος δεν ξέρει να φάει οφτό.
1: Ναι, ρε, ναι, ναι, να φάω οφτό.
0: Και συζητάμε για μεζέδες με τον Πότσο.
1: Ρε, από τη, τη χώρα του,
0: και ο Ηλίας,
1: από τη χώρα του Πιτόγυρου και να συζητήσουμε.
2: Θέλεις να
1: το
2: ξαναπώ την ιστορία?
0: Ναι.
2: Ήρθε ο Άρκης στην Κύπρο.
1: Άκου.
2: Δουλειά.
0: Ναι.
2: Τον έφεραμε εδώ.
0: Ναι.
2: Έβαλα από εδώ στο πρωινό μαζί μου.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά είμαι πιο καλά, ξέρω να το φιλέψω.
0: Ναι.
1: Καφέ.
2: Είμαι φίλη.
0: Ναι.
2: Εδώ αρχή μου είναι να πει να σου παραγγείλω. Θες καφέ, φραπέ. Αλλά εγώ και πίνω καφέ.
1: Κοκακόλα.
0: Ναι.
2: Να τώρα με παίζει να σε πώς καλά βάζω.
1: Καλά ρε παιδιά, συγγνώμη. Δηλαδή δεν έπινα καφέ, έπινα κοκακόλα.
0: Σπάσαν τα αυτό, η ώρα 8 παραγγέλαν κοκακόλα το πρωί.
1: Ναι.
0: Κοκακόλα.
1: Είναι το ίδιο. Παρακάτω.
0: Και στην Αφρική είναι έτσι παραγγέλουν. Αυτό το πρωί είναι κοκακόλα.
2: Ενώ άρχισε και ο Κούνιος.
1: Και ο Κούνιος. Ο Κούνιος, ναι, 6 το πρωί.
0: Κοκακόλα.
1: Βέβαια.
0: Γίγαντα.
1: Ναι, ναι, ναι. Γορίλα μπουκάλι, όχι ότι. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: χορηγός εκπομπής Primetel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα.
1: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Η προσφορά ισχύει για συνδρομητές κινητής Primetel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι...

0: 9.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agi και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Το περίγραμμα της συμφωνίας με τον Σαβαλιασί ήταν στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΑΠΟΕΛ, η οποία προβλέπει τη δημιουργία νέας εταιρείας μέσω της οποίας θα υλοποιηθεί συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Η συμφωνία αφορά χρονικό ορίζοντα 40 ετών με συνολικό κεφάλαιο της τάξης των 40 εκατομμυρίων ευρώ, με τα 12 εκατομμύρια να διοχετεύονται τον πρώτο χρόνο. Μάλιστα, η πρόθεση του επενδυτικού σχήματος είναι να εμπλακεί ενεργά και στο ζήτημα της ανέγερσης ιδιοκτήτου γηπέδου. Η παρουσίαση της πρότασης χειροκροτήθηκε από τους μετόχους, με το σώμα να υποδέχεται θετικά τις εξελίξεις που αφορούν στην επόμενη μέρα. Από εκεί και πέρα, ο Χάρης Φωτίου αναφέρθηκε στον αγωνιστικό σχεδιασμό, ξεκαθαρίζοντας πως η ομάδα δεν πρόκειται να παρεκκλίνει από τον βασικό της στόχο, αυτόν της σωτηρίας της. Σε ό,τι αφορά στο θέμα προπονητή, οι Γαλαζοκίτρινοι δεν έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση σε κανέναν από τους προπονητές με τους οποίους υπήρξε επαφή, ενώ βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με τεχνικό διευθυντή, ο οποίος μάλιστα είναι γνωστός στο κυπριακό φιλάθλο κοινό. Νέα σελίδα ανοίγει από σήμερα η ανόρθωση. Στις 7 είναι προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση της Βαροζωτικής Ομάδας, κατά την οποία θα αναλάβει το τιμόνι του σωματείου Ντίνος του Μαζής. Αναμένεται να παρουσιαστεί το πλάνο που θα βγάλει την ανόρθωση από τη δύσκολη οικονομική κατάσταση και θα την επαναφέρει σε πρωταγωνιστική τροχιά, ενώ σε ό,τι αφορά στο ζήτημα του εκτελεστικού προέδρου της εταιρείας, για την ώρα παραμένει ανοιχτό. Θετικά μηνύματα άφησε η Εθνική Ανδρών, η οποία έμεινε στο 1-1 με τη Σλοβενία εκτός έδρας. Επόμενος αντίπαλος στο Λίχτενστάιν και πάλι σε φιλικό που θα γίνει εκτός έδρας την Κυριακή. Σήμερα στις 6 η Εθνική Ελπίδων αναμετράται φιλικά με το Μαυροβούνιο εκτός έδρας. Ίσως και εντός των επόμενων ωρών να ανακοινωθεί ανανέωση της συνεργασίας ανάμεσα σε Πάφο και Σαπίντο. Πλησιάζει πρώτη προσθήκη στην Ομόνοια με τους πράσινους να έχουν σε προτεραιότητα την απόκτηση τερματοφύλακα και δεξιού μπακ. Εν αναμονή της απάντησης πόνσο βρίσκεται η ΑΕΚ, ενώ ο Ρόκο ακόμη δεν κατέληξε στον εκλεκτό για τον πάγκο των Λαρνακαίων. Τρέχει με γοργούς ρυθμούς ο προγραμματισμός των Απόλλωνα, ενώ σύντομα αναμένονται και νέες προσθήκες με τους Κιανόλευκους να ενισχύονται σε όλες τις γραμμές. Γιοβετίτς, Μαρτίνοφ και Ονανά είναι τα τρία ονόματα που παίζουν δυνατά στο ρεπορτάζ του Άρη. Η ΑΕΛ θέλει να διατηρήσει τον Μασέκο στο ρόστερ της και τη νέα σεζόν, ενώ αναμένεται επίσημη ανακοίνωση για Παπαγεωργίου. Η Εθνική Ελλάδος εξήλθε ισοπαλή 2-2 σε φιλικό με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη, με τη Γαλανόλευκη να παρουσιάζει δύο πρόσωπα στο παιχνίδι. Μετά και την ανανέωση με Νίκολιτς, η ΑΕΚ έχει πρόθεση ανανέωσης και με Ριμπάλτα. Σύντομα αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση του Ναϊ Λόπεθ στον Ολυμπιακό, ενώ η Ερυθρόλευκη είναι πολύ κοντά και με τους Μαφέο Τσάπρα. Στην Πορτογαλία γίνεται λόγος για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για Λουίς Εστέβες. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρούνται στις 9 στο δεύτερο αγώνα των τελικών της Basket League. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχηρωή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
5: Εδώ παίζονται όλα. Supersport 104. Μένεις εδώ. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Το World Cup ξεκινά και η προσφορά που περίμενες είναι εδώ. TCL 65 ιντσών, μόνο 469 ευρώ. Ζήσε κάθε γκολ, κάθε φάση και κάθε πανηγυρισμό σε μεγάλη οθόνη με εντυπωσιακή εικόνα. Περισσότερες προσφορές στο megaelectric.cy. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
0: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
7: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Skoda. Unicars. Driving your stories. Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
9: Παιδιά, γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου. 3 το μεσημέρι έως 9 το βράδυ. Εισιτήρια από 5 ευρώ στο kidsfestive.com. Φαγητό, ποτό, γλυκά, εκπλήξεις. Οργάνωση Kids Festive. Πληροφορίες 99 79 05 05. Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
10: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
12: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
13: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
12: 15? Από πού θα πάμε?
13: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
12: Τι?
13: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
12: Τώρα μιλάς σωστά!
14: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
16: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
17: Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style.
16: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
18: Η Ζέτα Μακρυπούλια λέει δεν γνωρίζω τι θα γίνει με το Ρουκ Ζουκ τη νέα χρονιά. Okay. Έχαμε έννοια. Η αλήθεια είναι, το σκεφτόμουν χθες. Θα έχουμε Ρουκ Ζουκ του χρόνου.
19: Ναι.
18: Θα δούμε τη Ζέτα. Εντάξει. Ναι. Προς το παρόν λέει δεν κάνει δήλωση.
19: Το είδα καμιά δύο φορές. Είναι
18: το είδα. Είναι ώρες τέτοιες που είναι λίγο δύσκολες. Εντάξει. Εγώ βλέπω τροχό και τέτοιο και, και τσέις. Μ' αρέσουν αυτά τα
19: γνώσια.
18: Όχι τόσο πολύ. Κάποιες φορές, ναι. Γενικά μου αρέσουν τα των γνώσεων. Ο τροχός είναι διαφορετικό, δεν είναι γνώσεων. Έχει και τύχη, ας πούμε, αλλά εντάξει. Καλά. Να πάμε στο τσέις, είπαμε. Να πάμε ντουέτ. Θέλω να δω το φορμάτο καινούριο, δεν το ξέρω ακόμα. Γυρίζουν, έχουν ξεκινήσει να πιάσουμε, να δούμε. Να πάμε, ρε άντρα, να πιάσουμε 2-3-4.000, 5. Να μην τους τα πάρουμε τους τσέιζερ εκεί τώρα. Ποιος είναι? Είναι ο φίλος σου, ο Πιτσιλίδης, ο Μαρίνος ο Κλεάνθος. Δεν ξέρω τους άλλους.
19: Είχε κάνει μια εκπομπή νωρίς πριν πολλά χρόνια που ήταν αυτός ο Ελλαδίτης ο...
18: Ο Τσιμιτσέλης.
19: Ο Τσιμιτσέλης.
18: Ναι, ναι, κάτι
19: φιλέψαμε.
18: Και ήταν, γκολ, και ήταν το γκολ της περίμενας του Ιράκ το γκολ. Να είσαι τον αδερφή της Μπαρτσελώνα. Του έβγαλε χτες, λέει, άδεια κυνηγού. Αυτό είναι ωραίο, του Φεράν Τόρες. Κοίτα τώρα του Ιράκ. Κοίτα, εδώ. Κοίτα που ξεκινάει το μπακ. Αυτό είναι το, δεξι, το αριστερό μπακ. Κοίτα εδώ. Τον τροχονόμο. Έμαθα ότι έγινε μέλος του συνδέσμου κυνηγών ο τέτοιος θανατοφύλακας. Του βγάλαν κυνηγετική άδεια. Πότε ανοίγει το κυνηγή?
19: Δεν έχω ιδέα.
18: Ετοιμάζεται από τώρα.
19: Δεν έχω ιδέα.
18: Πες τα.
19: Ναι, ο Τσιμιτσέλης με κάλεσε στην πρώτη.
18: Να παίξεις.
19: Ναι.
18: Ναι.
19: Δεν ξέρω.
18: Περίμενε, ήταν φιλανθρωπικό.
19: Ναι, ήταν φιλανθρωπικό.
18: Ναι, οι celebrities παίζουν, δεν παίζουν για. Ναι.
19: Δεν πήγα καλά.
18: Τίποτα.
19: Δεν πήγα καλά. Όχι τίποτα. Όχι, υπολόγιζα.
18: Του βάλει τίποτα, μηδέν.
19: Όχι, υπολόγιζα ότι θα πήγαινα καλά.
18: Τι ήταν, γνώσεων.
19: Είχα μια, ναι, ναι, είχα μια αυτοπεποίθηση και αθλητικά μέσα.
18: Να σας διαλύσω.
19: Και αθλητικά μέσα. Και παραδείγματος χάρη, θυμάμαι, είχε μια ερώτηση για έναν περιοδικό που έβγαζε το ΡΙΚ. Μου ξέφυγε τελείως.
18: Ναι.
19: Πού να το θυμώ, το ραδιοπρόγραμμα.
18: Το πώς το λέγανε,
19: ναι, πώς το λέγανε.
18: Πού να το θυμάμαι,
19: πού να το θυμάμαι, ραδιοπρόγραμμα. Δεν το θυμόμουν.
18: Αποκλειστικές, είχε αποκλεισμό, πώς ήταν?
19: Δεν είχε, δεν θυμάμαι. Όχι. Αφού μου πρότεινα, πώς να σου
18: έλεγα. Δεν κέρδισες πάντως.
19: Όχι.
18: Όχι.
19: Δεν κέρδισα. Δεν πήγα καλά.
18: Εμένα είναι ο χάρος μου να πάω σε κανένα τέτοιο και να μου
19: πει. Ναι, ξέχασα το ραδιο πρόγραμμα.
18: Αθλητική και αμυντική. Αφού, ναι, αφού ναι.
19: Το ξέχασα.
18: Εντάξει. Ναι. Okay.
19: Τέλος παντών, εντάξει. Είχε καμιά δύο αθλητικές, τις βρήκα.
18: Εντάξει, αυτό είναι, είναι δώρο τα μπόνους αθλητικές.
19: Ο Τσιμιτσέλης ήταν πολύ φανατικός με τον Ολυμπιακό Πυριγός.
18: Okay. Ναι, ναι, ναι, Ολυμπιακά.
19: Συζητούσαμε πολύ. Γιατί...
18: Ψάχνα να βρει ο Πουλής τώρα στη, τέτοιο, στο YouTube. Μην το βρει το στιγμιότυπο.
19: Πού να το βρει.
18: Μόνο στο αρχείο. Το παιχνίδι θα το βρει. Το επεισόδιο είναι μαζί σου. Πώς το λέγανε το παιχνίδι?
19: Πώς το λέγανε, δεν το θυμάμαι. Μα ήταν.
20: Με τα κυπριακά που ήταν.
19: Όχι, ρε.
18: Να έκανε και άλλο παιχνίδι, νομίζω.
19: Στο. Το γύρισμα γινόταν στο Γαλήνη.
18: Θυμάστε πώς λεγόταν εδώ.
19: Τέλος πάντων, άτε πάμε παρακάτω. Ο κόσμος περιμένει τώρα καμιά νύχτα.
18: Αρχίζει του ακούς, λέει, σε ζηλεύουν, λέει, 132 που με πρίζατε πριν με το οφτοκλέφτικο.
19: Όχι, ρε, τι.
18: Πλάκα, ρε, έτσι λέει ο άνθρωπος.
19: Οφτοκλέφτικο να το μάθουμε. Θα σε πάρω μια ημέρα.
18: Δεν μ' αρέσει αυτό έτσι ο κρέατα. Δεν τρώω καταρχήν προβατίνες, αρνιά και αυτά, δεν τα μπορώ.
19: Δεν τα τρώω.
18: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
19: Καλά κάνεις.
18: Δεν μπορώ. Σήμερα με 30-70 διαιτησία κερδίζουμε, λέει ο Παύλος. 30-70.
19: Άρε Παύλο και εσύ, Παύλο. Ναι, ναι. Μόνιμα δηλαδή, όλες οι ήττες μας η διαιτησία τα φταίει.
18: Εμένα ο πρόδρομος με έπεισε χτες, λέει ο 92. Με αυτές τις πελάρες τώρα. Και τα τρολαρίσματα πρωί-πρωί.
19: Ναι. Τρολαρίσματα.
18: Λοιπόν. Η Ομονιά κανανίωσε τον Κίτσο. Καλά κανανίωσε.
19: Βέβαια, ο Κίτσος.
18: Ο άνθρωπος έπαθε χοντρίζει μια στο πόδι.
19: Αλίμονο, ο Κίτσος ήταν πάρα πολύ καλός παίχτης.
18: Ναι, ναι.
19: Είναι. Είχε την ατυχία.
18: Είναι
19: να τον περιμένουν να επανέλθει, βεβαίως.
18: Δεν τον πεθάναμε τον Κίτσο, αλλά εντάξει. Ήταν να παίξει μπαλίτσα του χρόνου.
19: Μα αφού είναι και πολύ μικρός, πώς είναι 23.
18: Ένα μικρός. Ναι. Ναι, ναι.
19: Ναι, ναι. Απλά αργεί να επιστρέψει από ό,τι ακούω.
18: Ναι.
19: Αργεί,
18: μπορεί. Θέλει ακόμα μετά τον Ιανουάριο.
19: Μετά τον Ιανουάριο.
18: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ σο... και έχει αυτούς και μηνίσκο μαζί.
19: Και αυτός ο του Αποέρε, τι ατυχία ρε. Αυτός ο μικρός,
18: ο Κατερτζής. Πολύ, πολύ. Κρίμα.
19: Ο άλλος, ο Μιχάλης, ο Ιωάννου της Ανόρθωσης.
18: Και αυτός.
19: Πώς είναι ατυχία.
18: Έχει παίχτες οι οποίοι τραβήξαν πολύ ζόρι, αλλά να σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι το καλύτερο παράδειγμα όταν τραυματίζεστε και σηκώνετε κεφάλι και ξαναπέζετε και ξανατραυματίζετε και ξανακάνετε πάλι το ίδιο είναι ο Ανδρέας ο Παρασκευά. Χτύπησε πάρα πολλές φορές. Η στήριξη της ΑΕΚ ήταν εκεί. Μπράβο στο Καραπατάκι στην διοίκηση και μπράβο στο μικρό ο οποίος έμεινε όρθιος, δεν το έβαλε κάτω και πήρε και καινούριο συμβόλαιο χτες με την ΑΕΚ.
19: Μπήρε να, μπράβο του.
18: Μαζί με τον Αούμ.
19: Μπράβο του. Μάλιστα. Τρία Παρασκευά. Έχει κανένα νέο τίποτε. Ο Σαπίν το μένει τελικά στην Πάφο.
18: Ακόμα δεν έχουμε.
19: Μα μείνει έτσι.
18: Γιατί αργούν εδώ στο
19: Γιατί
18: πολύ.
19: Αργούν,
18: Ο ΕΟ.
19: Ξέρω γιατί αργούν.
18: Συγγνώμη δηλαδή. Ο Ιωνίδου λέει καλημέρα, ο Φραντζίσκο πάει Βιλερμπάν.
19: Πάει Βιλερμπάν.
18: Ναι, το είπαμε πριν. Ναι, Γιωργάκη. 4 εκατομμύρια το χρόνο. Μα είναι έτσι, οι παίκτες παίρνουν τόσα στο μπάσκετ.
19: Αγία μου.
18: Είναι ώρα να το γυρίσουμε στο μπάσκετ, νομίζω ότι θα γίνει τώρα.
19: 4 εκατομμύρια το χρόνο. Τελικά, να μας πει ο Λεωνίδου, ο Μπράτοβιτς θα πάει στον Παναθηναϊκό. Με τον Ομπράτοβιτς θα πορευτεί και του δίνει 10 εκατομμύρια.
18: Με τον Ομπράτοβιτς, Λεωνίδου, θα πηγαίνει του χρόνου στο γήπεδο για να φαίνεται τα διπλά στο ΟΑΚΑ. Πες μας να δούμε, κύριε Λεωνίδου. Θα είναι το γούρι ο Ομπράτοβιτς του χρόνου. Έφαγε στον Αταμάν, εδώ είναι σειρά του Ομπράτοβιτς. Λοιπόν.
19: Για συμβγεί, ρε παιδί μου, στο τούτο να
18: μου πει. Με χτυπάει ο Λεωνίδου τηλέφωνο.
19: Ο Λεωνίδου.
18: Όχι. Mm-hmm. Τι να θες να βγάλουμε τον Λεωνίδου τώρα.
19: Ο Μάγκες Παπαϊωάννου έχει στον Απόλλωνα τώρα ακόμη έναν παλιό ποδοσφαιριστή, τον Μάριο Αντωνιάδη.
18: Νομίζεις, έχει κι άλλον παλιό ποδοσφαιριστή. Ποιος? Το Βαλάντι Καπαρτί.
19: Ο Βαλάντι,
18: ναι,
19: μου λέει. Μπράβο.
18: Τον ανακοινώσανε, πήγε σκάουτερ.
19: Χαίρομαι. Χαίρομαι. Παρακολούθησε μαθήματα ο Βαλάντι, ναι. Μπράβο του, χαίρομαι. Βαλάντι. Του συνδέει μια φιλία με τον Νίκο τον Κέρση.
18: Ναι.
19: Τον Νίκο τον Κίρση, ναι.
18: Ο Παπαϊωάννου να μείνει.
19: Είμαστε μαζί στο γάμο του Βαλάντη, μαζί με τον Νίκο τον Κίρση. Πήγαμε μαζί. Ναι, στο ίδιο τραπέζι.
18: Οκ. Okay.
19: Ναι. Μπράβο, χαίρομαι. Και ο Βαλάντης, τι ωραία.
18: Έχουμε κάποιο νέο για την Ομόνοια? Όχι, μεταγραφικό. Δεν έχει κάτι καινούριο. Περιμένουμε εξελίξεις.
19: Ναι.
18: Περιμένετε
19: στο Μόνοια. Αφού είπε ο κύριος Παπασταύρου ότι πολύ σύντομα.
18: Champions League μεταγραφές.
19: Champions League.
18: Ναι, μεταγραφές με ορίζοντα το Champions League, δεν κατάλαβα. Και ορθώς πράττει.
19: Ναι.
18: Πώς θα κάνουμε δηλαδή ταμείο την επόμενη χρονιά?
19: Μα ο κόσμος της Ομόνοιας πρέπει να κρατήσει την δήλωση του Παπασταύρου, ακόμα πιο δυνατή Ομόνοια. Πράγματι εδώ που τα λέμε, η Ομόνοια ξεκινά με ένα σύν αυτό το νέο πρωτάθλημα.
18: Ναι.
19: Με ένα μεγάλο σύν.
18: Ότι θα είναι το φαβορί για την επόμενη χρονιά, δεδομένου,
19: ναι,
18: το πρώτο φαβορί.
19: Ναι,
18: τώρα,
19: ναι,
18: θα
19: ναι.
18: Πάρει πρωτάθλημα, ναι. Δεν το ξέρουμε. Προφανώς είμαστε στο μπάντι στη Ρεσία. Τι να κάτσουμε να συζητήσουμε. Αλλά ότι ξεκινάει ως φαβορί για την επόμενη χρονιά, δεν ξέρω αν οι εταιριούλες έχουν βγάλει ήδη τέτοιο για την επόμενη χρονιά. Όχι, δεν
19: έχουν. Όχι, είναι πολύ νωρίς.
18: Για την Ελλάδα έχουν βγάλει. Για την Ελλάδα έχουν βγάλει πρώτο φαβορί Ολυμπιακός, δεύτερο οριακά η ΑΕΚ. Τρίτο μακριά ο ΠΑΟΚ, τέταρτο πιο μακριά ο Παναθηναϊκός. Αλλά από το 2,5 στο 7 δεν είναι.
19: Να αλλάξουν. Εγώ πιστεύω ότι θα επανέλθει δυναμικά φέτος ο Παναθηναϊκός.
18: Μα ο Αλαφούζος χθες είπε στην εκπομπή που κάνουν για τηλεοφόρο. Είχε μια εκπομπή πολύ ωραία για τηλεοφόρο.
19: Την είδα, ψες.
18: Μίλησε και ο Καπετάνιος.
19: Την είδα, ψες. Το είδα το πρώτο μέρος.
18: Είπε για το κουμπούρι.
19: Μίλησε ο Φυλακούρης, μίλησε ο.
18: Είχε και άλλο μέρος.
19: Ο Κωνσταντίνο,
18: ναι.
19: Μίλησε ο Λιβαθινός με τη γυναίκα του.
18: Ναι.
19: Με τον δημοσιογράφο του.
18: Ναι, τον Τσίμα.
19: Όχι, δεν ήταν ο Τσίμα.
18: Α, δεν ήταν χτες ο Τσίμα.
19: Όχι, δεν ήταν ο Τσίμα.
18: Περίμενε.
19: Ο άλλος ήταν. Πολύ γνωστό. Πολύ γνωστό, δεν ήταν ο Παύλο Τσίμας. Όχι.
18: Ήταν στο προηγούμενο επεισόδιο.
19: Ναι, όχι, δεν ήταν ο Παύλο Τσίμας. Ο πολύ γνωστό, Παναγία μου, τι έπαθα.
18: Αφού είναι ο Τσίμας που ήταν.
19: Όχι. Ψες, το. Τι ήταν. Πώς λεγόταν η ονομασία. Από το Α μεταδόθηκε. Μια δίωρη, μια Α Ελλάδα.
18: Είναι, αφού είναι το Αλαφούζο.
19: Ναι.
18: Όχι, από το Sky, 2α.
19: Από το Α Ελλάδος το είδα, ψες.
18: Ανδρέα, μήπως είδες άλλη εκπομπή?
19: Όχι, χθες βράδυ από το Α Ελλάδας για τηλεοφόρο. Το είδα χθες βράδυ από τηλεοφόρο από το Α Ελλάδας.
18: Πάντως ο τέτοιος στην εκπομπή εδώ που την έχω είναι ο Τσίμας. Αφού από τον Τσίμα είδα.
19: Όχι.
18: Είναι άλλη εκπομπή που είδες?
19: Δε στο Α Ελλάδας χθες βράδυ.
18: Στον Α?
19: Στον Α Ελλάδας.
18: Α, στον Α. Γιατί η εκπομπή είναι στο Sky το.
19: Στον Α Ελλάδας χθες βράδυ μίλησε ο Καπετάνιος.
18: Ο Ρόιτερ.
19: Όχι, ούτε ο Σρόιτερ. Ούτε ο Σρόιτερ, Παναγία μου.
18: Ήξερα εγώ.
19: Αλφα Ελλάδα, θα το βρει αμέσω.
18: Τέσπα, θα το βρω.
19: Θα το βρει αμέσω. Είμαι ο Λιβαθινός, ο Κωνσταντίνου, ο Φυλακούρης. Έκοψε και χόρτορο ο Φυλακούρης και πήρε στο σπίτι του.
18: Με τηλεοφορώ.
19: Ναι.
18: Εντάξει, τη θύρα 13 δεν θα την κρεμίσουμε.
19: Γεννήθηκα φτωχό και άσκημο, λέει. Αλλιώ θα ήταν διαφορετικά.
18: Για να σου πω τη
19: δεύτερη. Ο Αντωνιάδη.
18: Ναι.
19: Μιλά πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
18: Δεν θα την κρεμίσουν τη θύρα 13. Για πολλούς λόγους.
19: Ναι.
18: Και ορθώς πράττουν. Να με τρελάνε στο Θόδωρα. Ο...
19: Μπράβο, πες το.
18: Στους πρωταγωνιστές.
19: Στους πρωταγωνιστές.
18: Όχι, δεν σου λέω αυτήν.
19: Στους πρωταγωνιστές.
18: Να δει το.
19: Στους πρωταγωνιστές.
18: Στο 734 το βρήκα και εγώ το είδα τους πρωταγωνιστές.
19: Πρωταγωνιστές.
18: Ναι. Περίμενε να δει του Σκάι, σου λέω.
19: Εντάξει, το είδα
18: του
19: αυτό.
18: Του Σκάι. Με τον Αλαφούζο και τον Καπετάνιο.
19: Θεοδωράκη, τι είναι το μικρό του.
18: Το.
19: Το μικρό του όνομα του Θεοδωράκη.
18: Α, θυμάμαι το. Όχι, Γιώργο. Δεν θυμάμαι.
19: Θεοδωράκη. Ναι. Δεν δουλεύει, πρωταγωνιστές, ήταν για τηλεοφόρο. Μια δίωρη εκπομπή.
18: Σταύρος.
19: Σταύρος. Μπράβο. Θεοδωράκης.
18: Ευχαριστώ, 734.
19: Ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε. Είδες, μάλιστα. Και τον Τσίμα είδα που κάνει κάτι για τη...
18: Του Τσίμα, σου λέω.
19: Το είδα, ήταν την περασμένη εβδομάδα.
18: Όχι, πρώτο μέρος, χτες ήταν το δεύτερο.
19: Α, χτες ήταν το δεύτερο. Α, δεν το είδα.
18: Βρες το να το δεις, θα έχει στο YouTube, τα ανεβάζουν. Λοιπόν, σε, από ΕΛ θα έχουμε ρεπορτάζ σε λίγο. Νεκτάρο Μπεντεβίνο, δεν θα πούμε κάτι έτσι παραπάνω. Λιάσαρος λέει ο 39. Ο ακροατής μας. Ο 32 λέει: πολύ φοβάμαι φέτος που έχουν την ΑΕΚ δεύτερο φαβορή. Μου άρεσε περισσότερο πέρσι που ήμουν τέταρτο φαβορή. Δεν πειράζει. Και δεύτερο είμαστε OK, δεν είμαστε πρώτοι. Πρώτο φαβορή, καλό είναι αυτό. 138, καλημέρα. Εγώ προσωπικά δεν έχανα παιχνίδι της Bournemouth. Κάθετο επιθετικό ποδόσφαιρο, τολμηρός μοντέρνος προπονητής. Πριν λίγο καιρό φιλοξένησε τον Ηλία Χαραλάμπου στον Bournemouth. Ο Ηλίας λέει τα καλύτερα για τον Ηραόλα.
19: Ναι.
18: Μα στην Ελλάδα
19: γράψανε... και το βρήκε το Ηλίας τον Ηραόλα. Συνεργάστηκαν στην ΑΕΚ.
18: Αυτό λέει. Αυτό μου στείλε. Στην Ελλάδα γράψε Sport Time χτες ότι έκανε πρόταση το Αποέλ στον Ηλία του Χαραλάμπους και την απέριψε ο Ηλίας. Θέλω να ρωτήσω τον Πεντεβίνο, γιατί εγώ πρώτη φορά το ακούω.
19: Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο.
18: Να μας πει ο Πεντεβίνο.
19: Πρώτη φορά το ακούω.
18: Ναι, ναι, ναι. Συγχαρητήρια και στο Χάρη Φωτίου για τη δουλειά του, λέει ο φίλος 132.
19: Εγώ το είπα επανελειμμένος.
18: Ναι,
19: Χάρης Φωτίου, μεγάλη προσπάθεια, πολλή δουλειά. Επήρε στους ώμους του το Αποέλ με δικές του καθημερινές προσπάθειες.
18: Ναι, μην πάτε εκ του πονηρού κάποιοι, γιατί όχι, ξέρετε τι εννοώ.
19: Όχι.
18: Με κάποια μηνύματα στέλνετε πολλές φορές. Έκανε δουλειά.
19: Πάρα πολύ δουλειά. Το αξίζουν πολλά,
18: μπράβο.
19: Σε
18: πολύ στενά χρονικά περιθώρια και πολύ, πολύ, πολύ, πολύ στενά οικονομικά πλαίσια.
19: Και λεφτά από την τσέπη μας.
18: Ναι, και βοήθησε και πολύ και ο κόσμος όσοι ναι, πίστεψαν ναι, ναι, ότι μπορεί να κάνει δουλειά.
19: Πάρα, πάρα πολύ. Ναι, ναι. Αλλά. Μου έκανε εντύπωση, θα το ρωτήσω τον Νεκτάριο.
18: Άκου Νεκτάριο, τις ρωτήσεις από τώρα.
19: Ότι δεν υπάρχει ακόμη καμία επίσημη συμφωνία.
18: Υπάρχει αυτό το περίγραμμα συμφωνίας που είπαμε από χτες που μάθαμε. Καλά, τι περιμένεις, θέλει, μα η συμφωνία υπάρχει. Τι εννοείς, ότι δεν τα έχουν βρει δύο πλευρές. Τα έχουν βρει οι δύο πλευρές. Mm-hmm. Αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα. Θέλει ένα διάστημα σημαντικό. Μπορεί να γίνει και νέα εταιρεία. Κάπου χτες διάβαζα ότι δεν ξέρω αν λέχτηκε αν έγινε δήλωση για νέα εταιρεία. Έχουμε πολλές απορίες. Και θα μας τις λύσει στο βαθμό του δυνατού. Εννοείται ο Νεκτάριος Πεντεβίνου σε λίγο για το Αποέλ. Αν θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις και έχετε απορίες, στο 23-24 τις στέλνετε και να ρωτήσουμε τον Νεκτάριο. Ξέρω ότι έχει πολλά πράγματα. Θα κλείσουμε 2-3 λεπτά νωρίτερα το ημίωρο, έτσι ώστε να προλάβουμε να παίξουμε διαφημίσεις δελτίο και να πάμε έτσι με αρκετό ωφέλιμο χρόνο στο τελευταίο κομμάτι. Κάτι άλλο.
19: Εντάξει, ο κόσμος του Αποέλ.
18: Ας το απέκτη. Μετά
19: αφήνουμε το Αποέλ.
18: Πάφος είπαμε, Απόλλωνας είπαμε, η ΑΕΚ είπαμε, πήρε τον ΑΟΜ και το Παρασκευά ανανέωσε.
19: Ο Ολυμπιακός έχει κανένα νέο, ρε Ολυμπιακός. Τι γίνεται ακόμα, θα βγάλει νέο πρόεδρο.
18: Σαλαμινάκα.
19: Σαλαμίνα είχα τον Παναγιώτη Λουκά πριν λίγες μέρες. Ναι, είναι πολύ οργανωμένη.
18: Ναι.
19: Κάνει πολλή δουλειά ο Λάρκος στην Νέα Σαλαμίνα. Ναι, πάρα πολύ οργανωμένη. Μιλήσαμε και εκείνον το βράδυ λίγο με τον πρόεδρο. Θυμάσαι που μας είπε
18: ναι,
19: ότι αλλάξαν τα πράγματα στη Νέα Σαλαμίνα. Και πιστεύω ότι η Νέα Σαλαμίνα θα έχει καλή παρουσία στο νέο πρωτάθλημα.
18: Ναι. Μετά να βάλετε λύση στην ιστοσελίδα σας για να ακούσουμε τον Πεντεβίνο. Ναι, θα έχουμε ηχητικό. Ναι. Θα τσεκάρουμε ότι γράφει εδώ το πρόγραμμα.
19: Η ανόρθωση έχει κανένα νεότερο.
18: Ναι.
19: Η ανόρθωση έχει κανένα νεότερο.
18: Η ανόρθωση έχει σήμερα συνέλευση.
19: Σήμερα.
18: Βέβαια. Αναλαμβάνει ο κύριος του Μαζής. Η νέα, εχθές ήμουνα, τόσο λένε, βρέθηκα έτσι με κάποιους ανθρώπους που είναι κοντά στην ομάδα.
19: Ναι.
18: Έχει πολύ, πολύ προοπτική και υπάρχει πολύ αισιοδοξία για την επόμενη μέρα.
19: Πολύ αισιοδοξία. Ναι.
18: Η άνωστος φέτος, εντάξει, θα κινηθεί με το
19: πάρκο.
18: Με το budget, είναι θέμα budget φέτος. Θέμα roster, το roster,
19: ναι,
18: το ξέρουμε.
19: Με το roster, μάλιστα. Θέμα roster, ναι.
18: Το πιο εύκολο, η πιο εύκολη περιγραφή φέτος να κάνεις ομάδα καινούρια από την αρχή της χρονιάς είναι άνωστος, τους ξέρουμε όλους.
19: Ναι.
18: Δηλαδή, άντε κάνε την καρμιά του σαν περιγραφή που θέλει 20 παίχτες, πού να τους βρεις.
19: Σου εξήγησα πώς να περιγράμμαν, δυσκολεύεσαι.
18: Ναι, προσπάθεια... μου εξήγησε, δάσκαλε, αλλά δεν μπορώ να το, μπορώ να το ακολουθήσω.
19: Εγώ, να σας πω ρε παιδιά, ποτέ μου πριν 30 χρόνια που έκαμε τα περιγραφές, 25, 30, 35, ποτέ μου δεν έπαιρνε τα εντεκάθες. Ποτέ μου. Εντάξει, ήταν και εκεί πριν παίχτε.
18: Ναι.
19: Ήταν πιο εύκολο.
18: Ξέρω, ναι.
19: Αλλά λες μου, τι στάδε καρμιώτησα τη εποχή, πού να ξέρεις τους παίχτες. Άμα ανισκόταν η μπάλα, η προσπάθεια από αριστερά, ναι, ναι, ωραία ενέργεια.
18: Ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο.
19: Έκαναμε και στην τηλεόραση.
18: Καλά, στην τηλεόραση σε βλέπουν. Το ραδιόφωνο και να πει ότι είναι ο Γιάννης Κοινοκοστής, δεν σου πειράζει.
19: Κάναμε και στην τηλεόραση, εμπαίναν 3 λεπτά στο δελτίο ειδήσεων και στέλναμε και κάναμε εμείς τα παιχνίδια.
18: Ναι, αλλά εκείνη την ώρα δεν μπορούσε να.
19: Πριν την LTE.
18: Άμα έκανε λάθο, δεν μπορούσε να ανταλλάξει.
19: Μπορούσε να ανταλλάξει. Αλλά Άντζελα, ποτέ μου δεν αλλάξει.
18: Εντάξει. Το σκόρ τον έβρισκες.
19: Ναι, δεν άλλαζα, δεν έκανα λάθος. Όχι γιατί ήμουν αλάθαστος.
18: Ναι, ναι, ναι.
19: Αλλά είχα μια τέχνη να το χειρίζω.
18: Ναι, ρε, παιδί μου, λάθη, ναι, αλλά εκεί πέρα δεν έκανες περιγραφή όλο τον αγώνα. Μόλις παίρναγε σέντρα.
19: Μπράβο, τα ξέρεις.
18: Τα ξέρω, δεν το κάνει. Ναι, ναι.
19: Okay. Αλλά κάνω περιγραφή όλο τον αγώνα.
18: Για πάμε break νωρίτερα, ναι, και επιστρέφουμε Νεκτάριο Πεντεβίνο.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Battle. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Padel Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap! Κάνε το break σου αλλιώς! Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 24 Ιουνίου. Ντετόλ, όλα τα κρεμωσά πουνα χεριών 750 ml, 2,79. Όλες οι Everyday Hyper Dry σερβιέτες 30 τεμάχια, 2,99. Dove, όλα τα Advanced Care αποσμητικά σπρέις, 2,99. Colgate Max White, Expert Original, οδοντόκρεμα 75 ml, 3,25. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα. Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Super Sport 104.
21: Η ώρα είναι 9:30.
1: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στην θέση της Προέδρου της Βουλής επανεξελέγει η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου με την στήριξη του Δημοκρατικού Κόμματος και της Άμεσης Δημοκρατίας. Ελπίδες για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασε την ετοιμότητα της Ρωσίας να καταλήξει σε μια συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία υπό προϋποθέσεις, ενώ λίγη ώρα αργότερα ο Πρόεδρος της Ουκρανίας απίφθινε έκκληση για απευθείας συνάντηση. Ενθουσιασμένος με την πρόπτικη συνάντηση των ηγετών Ρωσίας-Ουκρανίας, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουάσιγκτον, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από το νότιο τμήμα της χώρας και απειλώντας πως οι επιθέσεις εναντίον του βόρειου τμήματος της Ισραηλινής επικράτειας θα συνεχιστούν. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαμηνεί πως η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με την Τεχεράνη για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Στο Μαυροβούνιο μεταβαίνει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης για να συμμετάσχει στην Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων με βασικό αντικείμενο τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της περιοχής, καθώς και την ευρωπαϊκή τους πρόπτικη. Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 στα δυτικά παράλια, στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
24: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
23: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
25: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
26: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
28: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
29: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
30: 15. Από πού θα πάμε?
29: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
30: Τι?
29: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
31: Τώρα μιλάς σωστά!
14: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
16: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
18: Λοιπόν, επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 9 σε πολύ λίγο νεκτάριο Μπεδεβίνο. Αντρέα, μου στέλνει μήνυμα ένα εδώ ακροατή, ο 399. Λέει, κύριε Αντρέα, μου είχε πει κόρνερ σε πολύ καλό σημείο. Εν τω μεταξύ, υπήρχε έτσι μια τάση κάποια πράγματα να στα φορτώνουν χωρίς να έχει κάνει κάτι.
19: Ναι, όλα μου τα φορτώνουν.
18: Μα έχουν ζαλίσει κατά καιρούς με τον Μιτεράν, με το Κόνερ, πες τη φάση.
19: Να σας πω, σοβαρό λάθος δεν είχα κάνει. Δεν είχα κάνει σοβαρό λάθος. Το Κόνερ ήταν μια περιγραφή του μεγάλου Μανώλη Μαυρομάτη.
18: Που είναι ζωή.
19: Ναι, που έκανε μία μπάφση μετά το corner και αυτά. Αλλά υπήρχε μία τάση τότε.
18: Να πούμε τι λες. Ότι είπε ο Μαυρομάτης corner,
19: ναι.
18: κάνει μπάφση. Σε πολύ καλό σημείο, εννοεί τη μπαλιά που έγινε από το corner μέσα στην περιοχή.
19: Μπράβο.
18: Αυτό. Και κάποιοι πάνε και λένε ναι. Βλακίες. Okay.
19: Μετά, ό,τι λάθος γινόταν στο ρίκ. Καλός ή κακός, εξέρανε τον Μποιατζή.
18: Είναι.
19: Καλός ή κακός. Ποιος το είπε, ρε Μποιατζής. Πάμε στο αεροδρόμιο να πάω να μεταδώσω τον τελικό το Γαλλία-Βραζιλία το 98. Ένας αστυνομικός εκεί στο αεροδρόμιο λέει μου, κύριε Μποιατζή, ήσουν πολύ καλός, λέει μου, αλλά έκυρο με τον Μητρά, λέει μου, πού τον είδες τον Μητρά στην Κερκίδα. Λέω του, εγώ ρε, με άκουσες. Ναι, λέει μου, είμαι ο συναδέρφος μου. Λέω του, πάμε ρε να το επιβεβαιώσει ακόμα ένα συνάδελφος. Λέει μου, μα δεν δουλεύουν τώρα. Καλά, λέω του, συγγνώμη, αλλά να πω στο διευθυντή σου. Διότι κάνει μεγάλο λάθος. Δεν είναι εγώ που το είπα. Φώναξε το διευθυντή. Έκαμε τον
18: πόξη. Να πήρες και να άναψες
19: ναι,
18: εκεί πέρα.
19: Ναι, άναψα.
18: Ναι.
19: Άναψα πολύ. Ήμουν και με τη γυναίκα μου. Ναι. Τέλος πάντων, όταν ταξίδευα μετά, αυτός ο αστυνομικός πάντα ερχόταν να με εξυπηρετήσει με τα χίλια. Δεν το είπα εγώ αυτό το πράγμα. Ήταν λάθος, όπως και πολλά άλλα. Δεν το είπα εγώ.
18: Παιδιά, δεν ήταν ο εξήγος, λέει, αφού είδε το Μιτεράν στις κερκίδες, ενώ ήταν νεκρός. Ναι, ναι, αυτό λέμε. Δεν ήταν ο Ανδρέας.
19: Δεν ήταν ο Ανδρέας. Κατάλαβες. Αλλά οι νεότεροι, αν ρωτήσετε τους παλιότερους, ξέρουν τι έγινε.
18: Ναι, διότι ήσουν η φίρμα στο ΡΙΚ και σε ξέραν όλοι. Ποιος είναι ο Βοιαντζής.
19: Ναι,
18: ό,τι κάνει ο Βοιαντζής. Sorry δηλαδή. Λοιπόν, πάμε στα ΠΟΕΛ. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Νεκτάριο Πεντεβίνων στην τηλεφωνική γραμμή. Νεκτάριε, καλημέρα.
19: Καλημέρα, Νεκτάριε.
0: Αρκή καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα και στους ακροατές.
18: Προσπαθούμε να κλείσουμε αμαρτίες του παρελθόντος. Εδώ ταλαιπωρούν τον Ανδρέα με μηνύματα και λοιπά από το παρελθόν και προσπαθούμε να εξηγήσουμε τι γινόταν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πρέπει να αφήσουμε να αφήνουμε ερωτηματικά να αιωρούνται.
0: Ναι. Αυτό είναι μια αλήθεια. Θα πρόσθεσα αυτό με τον Ανδρέα ότι παλιά οι περιγραφές είχαν έτσι και λίγη επιπλέον υπερβολή. Γιατί έμεναν και στην ιστορία όλα επιτρέπονται σε. Σε αυτές τις υπερβολές.
18: Ξεκινάμε.
19: Το πρώτο ερώτημα ήταν ότι ο κύριος Φωτίου υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει ακόμη καμία επίσημη συμφωνία. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Πότε αναμένεται η επίσημη συμφωνία? Και αν δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία, άρχισε η διαδικασία, δηλαδή κάποια χρήματα να έρθουν τώρα που έχει ανάγκη το ΑΠΟΕΛ?
0: Ανδρέα μου, δεν έχουμε επικοινωνήσει μαζί και δεν έχω βγει στο δικό σας βήμα εδώ και 10 με 12 μέρες.
18: Ναι.
0: Την τελευταία φορά
18: ναι.
0: που είχα βγει, ας θυμάστε,
19: ναι.
0: Είχα δει ότι είχατε βάλει και τίτλο στο ηχητικό μου, ότι ο ΑΠΟΕΛ αυτή τη στιγμή δεν έχει επενδυτή. Και ο λόγος που σας το είπα αυτό το πράγμα ήταν για να δώσω και το στίγμα του ποια είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς, και θέλω να σας το πω αυτό το πράγμα, έχουμε διακρίνει ότι τις τελευταίες 10-12 μέρες έχει υπάρξει έτσι λόγω της ανάγκης ενημέρωσης, το κατανοώ αυτό το πράγμα, αλλά θα το πω, πάρα πολύ παραπληροφόρηση. Πάρα πολύ παραπληροφόρηση, δεν ξέρω από πού προέρχεται, κατανοώ την ανάγκη και το λέω αυτό το πράγμα ανάσκη γιατί ακούγονταν θα μπουν αύριο ποσά, θα γίνει το ένα, θα πει το άλλο. Λοιπόν, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα για να αντιληφθεί και ο κόσμος σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και γιατί οι επίσημες τοποθετήσεις είναι αυτές οι οποίες πρέπει να αποτελούν τη βάση της ενημέρωσης.
18: Ωραία, των ακούμε, με προσοχή.
0: Λοιπόν, όπως έχει εξαχθεί και από την Γενική Συνέλευση χθες, υπάρχει η παρουσίαση ενός περιγράμματος της καταρχής συμφωνίας, η οποία είναι μη δεσμευτική. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχει δημιουργηθεί ένα περίγραμμα, έχει παρουσιαστεί στους μετόχους και έχουν εγκρίνει, έχουν εξουσιοδοτήσει τη Συμβουλευτική Επιτροπή για να προχωρήσει στις συζητήσεις, έτσι ώστε να δημιουργηθεί όχι μόνο το πλαίσιο, το περίγραμμα, αλλά το τελικό κείμενο της συμφωνίας. Mm-hmm. Για να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να περάσει αρκετός καιρός, γιατί υπάρχουν παράλληλες ενέργειες, παράλληλες καθυστερήσεις λόγω χρόνου που πρέπει να περιμένεις, διαδικασίες για να μπορέσουν να εκπληρωθούν. Και τα λέω αυτά τα πράγματα για να κατανοήσει και ο κόσμος το πόσο σημαντικό είναι από πλευράς των επόμενων 2, 3 ή 4 μηνών να παραμείνει συμμέτοχος, υποστηριχτής σε αυτήν την προσπάθεια του Χάρη του Φωτίου. Θα τα πούμε και επιμέρους, για να καταλάβετε και εσείς οι οποίοι έχετε δημόσιο βήμα και μικρόφωνο κάθε μέρα και διαμορφώνετε την κοινή γνώμη για το πού ακριβώς βρισκόμαστε. Και δεν βρισκόμαστε στο μέσο μιας διαδικασίας. Ας θυμάστε, είχα πει ακόμα κάτι, ότι μια συμφωνία η οποία μπορεί να πάρει 6 με 7 μήνες, mm-hmm. προσπαθούμε να την κλείσουμε στους 2 ή στους 3. Θυμάστε που το είπαμε.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, οι 2 και οι 3 έφεραν την υπογραφή μιας μη δεσμευτικής καταρχής συμφωνίας. Πράγμα που έχει επιτευχθεί σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Για ποιον λόγο? Γιατί όλες οι πλευρές επιθυμούν να κάνουν αυτήν τη συμφωνία. Και η πλευρά του ΑΠΟΕΛ και η πλευρά του επενδυτή. Την ίδια ώρα όμως και οι δύο πλευρές κοιτάζουν με ψυχραιμία, με σοβαρότητα και με σύνεση αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχουν δύο τομείς που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Το συναισθηματικό κομμάτι και το επαγγελματικό κομμάτι. Το συναισθηματικό κομμάτι, να νιώθει ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ ικανοποίηση για το γεγονός ότι υπάρχουν δύο πλευρές που έχουν ακριβώς το ίδιο συνέστημα για την ομάδα. Και η πλευρά του ΑΠΟΕΛ με τους θεσμικούς του φορείς και η πλευρά του επενδυτή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το αναγνωρίζουμε και το έχετε πει και εσείς. Ότι είναι σημαντικό που μιλάμε για έναν Κύπριο και κυρίως για έναν ΑΠΟΕΛΙΣ. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις κάτι. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι για να κάνεις μια πλήρη αναδιάρθρωση, γιατί ποια είναι η βασική δομή αυτής της συναλλαγής, αυτής της συμφωνίας. Η συναλλαγή δεν είναι μια απλή αγορά μετοχών, που είναι ακόμα μια παραπληροφόρηση που συνέβαινε στα μέσα, που μιλούσα για 80%, για 60% και το καθεξής. Και θυμάστε, σας είπα, μην ακούτε.
18: Ειδικά αυτό το κομμάτι με τις μετοχές, το θυμάμαι την κουβέντα. Ναι, που
0: ναι. Μην ακούτε και μην υιοθετείτε, γιατί δεν ισχύουν. Και πρέπει να το τονίσουμε αυτό το πράγμα. Η βασική συναλλαγή δεν είναι μια απλή αγορά μετοχών. Προβλέπεται μια συνολική αναδιάρθρωση και δημιουργία μιας νέας εταιρικής δομής.
18: Νέας εταιρείας γενικότερα.
0: Να τελειώσω και να σας απαντήσω. Ο σκοπός είναι να προστατευτεί η ποδοσφαιρική δραστηριότητα, να αντιμετωπιστούν οι παλιές υποχρεώσεις και να δημιουργηθεί μια νέα βιώσιμη βάση λειτουργίας. Αυτός είναι ο τίτλος της συμφωνίας, αυτό είναι το σκεπτικό και αυτός είναι ο στόχος της συμφωνίας. Το πότε θα γίνει η νέα εταιρεία ΑΛΚΙ, αυτό έχει να κάνει καθαρά με το πλαίσιο της πρότασης και πώς ο ίδιος επενδυτής επιθυμεί να λειτουργήσει με βάση τα δεδομένα του. Και αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για επιχειρηματίες οι οποίοι δουλεύουν πάνω σε συμφωνίες δεκάδων και εκατοντάδων εκατομμύριων. Έχουν την τεχνογνωσία για να το κάνουν αυτό το πράγμα. Έβαλαν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, το έφεραν, το συζητήσαμε, φτάσαμε σε μια καταρχή συμφωνία.
18: Το αποδεχτήκατε,
0: και από εκεί και πέρα ξεκινάει η πραγματική δουλειά.
18: Που θα είναι με ορίζοντα τέλος καλοκαιριού. Ωραία, αντιληπτό. Ωραία, να καταλάβουμε δηλαδή. Αυτά τα οποία ακούστηκαν χτες, δηλαδή έχουν βγει αρκετές πληροφορίες.
0: Έχουν βγει, αλλά συγγνώμη που θα σου το πω. Ναι. Τι συμβαίνει τώρα με τα μέσα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί απευθυνόμαστε στον κόσμο τώρα. Δεν κάνουμε εξετάσεις. Απευθυνόμαστε στον κόσμο και θέλω να είμαι πάρα πολύ επεξηγηματικός, ναι, αλλά την ίδια ώρα να κατανοήσει και ο κόσμος. Επειδή δεν υπάρχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης μέσα στη Γενική Συνέλευση, είναι προφανές ότι η πληροφόρηση έρχεται
18: από κάποια μέλη ανθρώπου
0: που μπορεί να μην έχουν αντιληφθεί και 100% πλήρως τα πράγματα. Ωραία. Έχω διαβάσει, ας πούμε, έναν ακρίβειες μέσα στα χάρτα.
18: Πες μας κάποιες για να καταλάβουμε. Δηλαδή, το 40 χρόνια για συμφωνία η οποία θα έχει χρονική διάρκεια 40 ετών για μια νέα εταιρεία που θα έχει την ευθύνη του ποδοσφαιρικού τμήματος, για 12 εκατομμύρια τα οποία θα εισρεύσουν ναι, σε εύλογο χρονικό διάστημα, αλλά βραχυπρόθεσμα, όχι μακροπρόθεσμα, για μια αποπληρωμή της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ ανά χρόνο και με ορίζοντα δεκαετίας, για να καθαρίσει το κομμάτι το οικονομικό. Αυτά. Αν μπορείς να μας σχολιάσεις για να ξέρει και ο κόσμος.
0: Θα σου απαντήσω. Ναι. Τα έχω διαβάσει όλα. Θέλω να σας πω κάτι. Καταρχήν και να δείτε και το μέγεθος. Μόλις τελείωσε η Γενική Συνέλευση, μέτρησα 61 άρθρα. 61.
18: Okay.
0: Μέχρι η ώρα 9.30 μέτρησα 96 άρθρα.
18: Μάλιστα.
0: Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Γιατί στην ανάγκη του να, δεν ξέρω, το να πληροφορήσουμε, το να κερδίσουμε, το οτιδήποτε.
18: Εγώ νομίζω το πρώτο, αλλά ναι.
0: Εγώ θέλω να σας βάλω έναν τίτλο και ακούστε με, θα επαναλάβω κάτι. Ότι η συμφωνία έχει ένα σκοπό. Να προστατευτεί η ποδοσφαιρική δραστηριότητα, δηλαδή η βιωσιμότητα κυρίως, να αντιμετωπιστούν οι παλιές υποχρεώσεις με όσον πιο άμεσον τρόπο γίνεται. Ωραία. Και να δημιουργηθεί μια νέα βιώσιμη βάση λειτουργίας με νέων εταιρικών μοντέλων, με μοντέρνες διαδικασίες και να προχωρήσει ο ΑΠΟΕΛ προς τα μπροστά. Αυτό είναι, και να σας πω κάτι για να σας βοηθήσω. Δεν απαντώ σε συγκεκριμένα ερωτήματα, γιατί το πλαίσιο της συμφωνίας ήθελε ουσιαστικά να δείξει την πρόθεση του επενδυτή ότι δεν πρέπει να ανησυχεί ο ΑΠΟΕΛΙΣΤΑΣ για αυτήν τη συμφωνία που έχει καταθέσει, για αυτήν την πρόταση που έχει καταθέσει πάνω στο τραπέζι.
18: Ναι.
0: Όμως, επειδή μέσα στους επόμενους 3 μήνες μπορεί ελαφρώς να αλλάξουν κάποια πράγματα ή ριζικά να αλλάξει μια παράμετρος, δεν μπορώ αυτήν τη στιγμή να είμαι συγκεκριμένος. Γι' αυτό και έχω βάλει και την επικεφαλίδα ξανά και λέω ότι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να ξέρει ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ είναι ότι υπάρχουν 2 μέρη αυτήν τη στιγμή που έχουν κοινό στόχο και κοινό σκοπό. Και θέλω να σας μεταφέρω και ένα πράγμα που μου είπε ο ίδιος ο Χάρης, ο Φωτίου, να σας το μεταφέρω. Η συμφωνία αυτή θα δώσουν το άπαντο δυνάμεων τους για να καταλήξει μέσα σε ένα λογικό χρονικό διάστημα, γιατί όλοι γνωρίζουν πόσο σημαντική είναι. Αν καταλήξει θετικά ή αν καταλήξει αρνητικά, αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι όλοι έχουν θετική προσέγγιση.
18: Ναι.
0: Όμως, οποιαδήποτε πρόταση έρθει ως κατάληξη και μπει πάνω στο τραπέζι από τον επενδυτή, αυτή η πρόταση θα πάει στη Γενική Συνέλευση και θα αποφασίσει ολόκληρη η Γενική Συνέλευση.
18: Μάλιστα.
0: Ο Χάρης Φωτίου και το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα απορρίψουν καμία πρόταση.
19: Μάλιστα.
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα και σας το μεταφέρω για να μπορέσει να το ακούσει και ο κόσμος.
18: Ο κόσμος, ναι.
0: Πάμε να πω και πέρα σε οτιδήποτε άλλο επιμέρους θέλετε.
19: Νεκτάρι. Το ΑΠΟΕΛ χρειάζεται αυτή τη στιγμή κάποια εκατομμύρια για τα έξοδα της ομάδας, για τον προϋπολογισμό, μέχρι να ξεκαθαρίσει η εμπλοκή του κυρίου Λιασί. Πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα?
0: Αγαπητέ Ανδρέα, να ενισχύσω το ερώτημα σου λέγοντας ότι δεν είναι για τον προϋπολογισμό που χρειάζεται λεφτά το ΑΠΟΕΛ. Ο ΑΠΟΕΛ δίνει μια μάχη επιβίωσης αυτή τη στιγμή.
19: Το δέχομαι.
0: Και τρέχω, χρειάζεται λεφτά για υφιστάμενες οφείλες.
18: Μάλιστα.
0: Και όχι για προϋπολογισμό. Γι' αυτόν το λέω, για να σου το εξηγήσω.
19: Το δέχομαι.
0: Γιατί
19: ναι,
0: το πιο σημαντικό πράγμα και το πιο δύσκολο κομμάτι είναι οι επόμενοι 2 με 3 μήνες. Και είναι οι επόμενοι 2 με 3 μήνες, γιατί τα έσοδα είναι μηδαμινά, καμία συμφωνία δεν έχει υπογραφτεί, κανένας επενδυτής δεν έχει μπει στον ΑΠΟΕΛ. Μπορεί εύκολα να έρθει το ερώτημα, καλά, έρχεται ένας επενδυτής, κάνει μια πρόταση για να...
19: Υπάρχει καταρχή συμφωνία, όπως είπατε.
0: Η καταρχή συμφωνία δεν είναι δεσμευτική, Ανδρέα μου, είπατε 2 φορές, ότι είναι μη δεσμευτική.
19: Καλά, μέχρι να ξεκαθαρίσει η εμπλοκή Λιασί, πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα?
0: Αυτό λέμε, Ανδρέα. Ο Χάρης Φωτίου χθες ανέφερε ότι από την ημέρα που ανάλαβε και μέχρι χθες έχουν μπει στην εταιρεία 4,7 εκατομμύρια ευρώ και έχει αναλύσει στους μετόχους ακριβώς από πού προήρθαν αυτά τα λεφτά. Από εκεί και πέρα, επειδή ήταν και έντονη η διάθεση του κόσμου και οι ερωτήσεις για το πώς μπορεί να βοηθήσει ο κάθε αποελίστας, οι υφιστάμενες ενέργειες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι η πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης, η οποία μάλιστα χθες το βράδυ μετά η Γενική Σύρευση είχε και έναν άμεσο ποσό αρκετά μεγάλο, με 1.100 ευρώ. Θέλω να καλέσω τον κόσμο να συμμετάσχει σε αυτό. Υπάρχει επίσης και μια άλλη ενέργεια η οποία μπορεί να συνδεθεί και με τη συμφωνία, αλλά να το ξεκαθαρίσω ότι αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται σύνδεση. Γιατί οι υφιστάμενοι μετόχοι ή όσοι αγοράζουν μετοχές της εταιρείας από ΕΛ Ποδόσφαιρο σε ενδεχόμενη συμφωνία δεν θα σταματήσουν να είναι μετόχοι.
18: Ναι.
0: Και αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κατανοήσει ο κόσμος, ότι οι μετοχές της εταιρείας από ΕΛ Ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή έχουν αξία.
18: Το ερώτημα...
0: Και το επόμενο πράγμα, πιο σημαντικό, το οποίο θα δουλέψουμε αρκετά τις επόμενες μέρες, γιατί είναι πραγματική ανάγκη, πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, ότι πρέπει να συμμετάσχει, είναι μέσω της ενέργειας της απόκτησης των εισιτηρίων διαρκείας. Γιατί υπολογίζουμε ότι μέσα στα μέσα προς το τέλος του Ιούνιου θα προχωρήσουμε με την εξαγγελία και τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό που μπορεί να συγκεντρωθεί μέσα από τα διαρκείας. Είναι μια ενέργεια η οποία φέρνει τον κόσμο κοντά και το εξασφαλίζει θέση σε αυτήν την νέα προσπάθεια και στην προοπτική που δημιουργείται. Και ευελπιστούμε ότι τα εισιτήρια διαρκείας του από εφέτος, πραγματικά σας το λέω, είμαι πάρα πολύ αισιοδόξος και τουλάχιστον αυτόν εισπράττουμε από τον κόσμο, είναι ότι θα έχουμε έναν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό.
18: Ξέρεις, έχω αρκετά μηνύματα, προσπαθώ να ομαδοποιήσω κάποια, δηλαδή αυτό που ρωτάει ο κόσμος είναι εάν θα κλείσει συμφωνία μέχρι το φινάλε, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, εν πάση περιπτώσει ορίζοντα 2, 3 ή 4 μηνών. Το ερώτημα είναι πώς θα κινηθεί ο προγραμματισμός, δηλαδή με budget περιορισμένο, με χαμηλό προϋπολογισμό.
0: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι έχουμε συγκεκριμένες δυνατότητες. Ο Χάρης Φωτίου ήταν πάντα σοβαρός, ήταν πάντα μετρημένος και ήταν πάντα ειλικρινής σε αυτό το πράγμα. Και το ίδιο έπραξε και χθες και το ίδιο θα πράξει και στο μέλλον όποτε τον ακούσετε. Λειτουργεί και κάνει ενέργειες ώσπου φτάνει το χέρι του. Να σας πω τον τρόπο λειτουργίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συγκεκριμένη οικονομική δυνατότητα. Δεν υπάρχουν ανοίγματα, δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, γνωρίζει ο ίδιος που έχει και την ευθύνη, ότι πρέπει να αρχίσει να διαμορφώνεται η ομάδα. Η ποδοσφαιρική ομάδα εννοώ, να στελεχωθεί.
18: Ναι.
0: Να ξέρετε και να ξέρει και ο κόσμος ότι υπάρχει επικοινωνία με την πλευρά του επενδυτή, γιατί γι' αυτόν τον λόγο έβαλα και το συναισθηματικό κομμάτι.
18: Μάλιστα. Άρα θα έχει λόγο ή εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν θα έχει λόγο. Το ξεκαθαρίζω.
18: Δηλαδή θα προσλάβετε, μισό λεπτό, θα προσλάβετε τεχνικό διευθυντή. Θα προσλάβετε τεχνικό διευθυντή ή διευθυντή ποδοσφαίρου ή σκάουτερ, όπως είπε.
0: Όχι, θα έχει οποιοδήποτε πρόσωπο αφορά τη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ, αφορά στο Χάρη Φωτίου.
18: Το Χάρη Φωτίου. Ωραία. Εγώ, άλλο είναι το ερώτημά μου. Θα πάρει ο κύριος Χάρης Φωτίου αυτή τη στιγμή μια απόφαση για διευθυντή ποδοσφαίρου, τεχνικό διευθυντή, σκάουτερ.
0: Και θα ενημερώσει τον επενδυτή.
18: Και θα ενημερώσει τον επενδυτή. Αν συμφωνεί.
0: Ότι μπορεί να προχωρήσει όπως επιθυμεί και έχει την υποστήριξή του.
18: Ναι, αλλά θεωρώ ότι το πρακτικό, δηλαδή θα πάρει, ας πούμε, θα πάρει τον Ανδρέα τον Μποιατζή σαν τεχνικό διευθυντή. Και θα πει ο Χάρης Φωτίου, ο Ανδρέας τον προσλαμβάνουμε. Του δίνουμε συμβόλαιο 1 χρόνο, 2 χρόνια, εν πάση περιπτώσει. Και έρθει το τέλος του καλοκαιριού ο κύριος Λιασί, ο επενδυτής τέλος πάντων, και θα πει: εγώ δεν θέλω, έχω δικό μου. Άρα δεν πρέπει να υπάρξει.
0: Αφού το αντίθετο είπα, αφού οι οποιασδήποτε κινήσεις γίνονται.
18: Θα υπάρχει συνεννόηση των δύο πλευρών.
0: Γίνονται και με το πράσινο φως του επενδυτή.
18: Μάλιστα,
0: αλλά με ένα ξεκαθάρισμα.
18: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν είναι ο επενδυτής αυτή τη στιγμή που πληρώνει.
18: Ναι,
19: ο επενδυτής θα δίνει το πράσινο φως
4: τσάπα τελείως, χωρίς να δώσει τίποτε χρήματα.
0: Αγαπητέ Ανδρέα, να σου πω ένα πράγμα. Είναι εύκολο να λέμε λόγια, αλλά επειδή ήθελα από την αρχή να βάλω τη βάση, θα το επαναλάβω. Αφήστε το συνέστημα και δείτε τον επαγγελματισμό μιας συμφωνίας. Άλλον ο επαγγελματισμός μιας συμφωνίας και άλλον το συνέστημα. Από την άποψη του πώς παντρεύονται αυτά τα δύο, είμαστε ευλογημένοι να έχουμε μια περίπτωση που τα παντρεύει αυτά τα δύο.
18: Μάλιστα.
0: Πρέπει να δείτε και ένα πράγμα που είναι, θα χρησιμοποιήσω ακόμα μια φράση του Χάρη Φωτίου από χθες το βράδυ, ότι δεν πρέπει να βλέπουμε, να βλέπουμε το δέντρο και να χάνουμε το δάσος. Μιλάμε για μια συμφωνία, Ανδρέα και Άλκη, η οποία έρχεται να πάρει έναν ισχυρό ποδοσφαιρικό μπραντ με συγκεκριμένα προβλήματα και να το αναδιαρθρώσει παντελώς. Να το αναπτύξει, να του δώσει μια άλλη βαρύτητα βήματα και να το αναδιαρθρώσει παντελώς. Να το αναπτύξει, να του δώσει μια άλλη βαρύτητα.

0: πολλές φορές με το συναίσθημα και, και την πραγματικότητα. Το τρίμηνο που λέμε τώρα και συζητάμε για να γίνει μια τελική συμφωνία κλπ. Είναι το εύλογο χρονικό διάστημα που χρειάζεται η ομάδα για να συμφωνήσει, να τα βρείτε σε όλα. Συν της άλλης, να πάρετε τις απαραίτητες εγκρίσεις από UEFA ή από οποιοδήποτε για να γίνει αυτό το project. Και αν υπάρχει κάποιο άγχος ή μια ανησυχία ότι μπορεί να μην εγκριθεί από την UEFA κάτι τέτοιο.
1: Λοιπόν, καταρχήν υπήρξε εχθές μια λασπασμένη πληροφόρηση που διάβασα σε κάποιους του τίτλους.
0: Όπως?
1: Ότι έχει μπει προθεσμία. Δεν έχει μπει καμία προθεσμία από κανένα, ούτε από τον επενδυτή, ούτε από τον ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, η προσπάθεια που γίνεται είναι ακριβώς το αντίθετο. Η καλή διάθεση για να προχωρήσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται τα πράγματα. Άρα δεν υφίσταται κανέναν όριο χρονικό ή καμία προθεσμία. Υπόθηκε και για τους τρεις μήνες και μετά το εξήγησε και ο Κωνσταντίνος ο Πετρίδης ότι ρε παιδιά, τα πράγματα είναι απλά. Βάζουμε ένα χρονικό ορίζοντα με στη δική μας τη σκέψη τριών μηνών, γιατί αφού μιλούμε τρεις μήνες και μιλούμε για άλλους τρεις σύνολων έξι για να φτάσουμε στις υπογραφές, αντιλαμβάνεστε ότι αν πάμε τρεις μήνες και άλλους έξι, κάποιο σοβαρό πρόβλημα έχει. Γι' αυτό υπόθηκαν οι δύο, οι τρεις, οι τέσσερις μήνες. Το ξεκαθαρίζω αυτό το πράγμα. Πρόθεση και των δύο πλευρών είναι όσο πιο σύντομα γίνεται, με βάση και τις διαδικασίες, το επαναλαμβάνω, να καταλήξουμε στο τελικό κείμενο.
0: Εγώ συμφωνώ, τώρα. Γιατί απλά χαριτολογώντας να πω ότι στο παρελθόν, όχι σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, αλλά γενικά σε επίπεδο επιχειρήσεων, γάμος ή συνένωση ή επενδυτές κλπ. Συζητούσαν οι δύο πλευρές, όχι μήνες, μπορεί και δύο χρόνια για να φτάσουν να καταλήξουν ένα αποτέλεσμα. Εδώ τώρα και ο κόσμος πνίγεται και φαντάζομαι και η ομάδα ίδια. Λόγω του ότι αυτό το τρίμηνο είναι όλη χρονιά, είναι ο προγραμματισμός της χρονιάς. Δηλαδή, αν δεν τον κάνεις τον προγραμματισμό, του χρόνου δεν ξέρω τι θα μπορείς να διεκδικήσεις. Απ' την άλλη.
1: Το κατανοώ, το αντιλαμβάνομαι. Είμαι ακριβώς στην ίδια θέση και αντίληψη μαζί σας και με τον κόσμο. Ξέρω την κρισιμότητα των στιγμών, όμως την ίδια ώρα προσπαθώ να μεταφέρω ότι και ήδη το ξέρω. Και οι ίδιοι θα κάνουν τα πάντα για να δημιουργηθεί μια ομάδα καλή. Όμως και ο κόσμος από την άλλη πρέπει να καταλάβει γιατί εδώ είναι το επικίνδυνο. Ξέρετε ότι πάρα πολλοί κόσμοι στο ΑΠΟΕΛ νομίζουν ότι ο επενδυτής έχει ήδη μπει. Ενώ αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Επίσης, πρέπει ο κόσμος να κατανοήσει ότι η διοίκηση Χάρη Φωτίου τους τελευταίους 3,5 μήνες που ανέλαβε και σας άκουγα και σας πριν που το λέγατε, έχει κάνει πάρα πολύ έργο. Αυτά τα 4,7 εκατομμύρια και οι ανακοινώσεις που βγάζουμε κάθε λίγο, είτε θετικές είτε αρνητικές, στο πλαίσιο της διαφάνειας
0: που είχε πει ο κ. Φωτίου,
1: που δόθηκε προς τον κόσμο, είναι ακριβώς για να αντιλαμβάνεται ο κόσμος πού βρισκόμαστε. Και είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθεί ο κόσμος ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε έναν κρίσιμο σημείο όπου η δική του συμμετοχή είναι κομβική σημασία. Αφήσαμε ένα ερώτημα πίσω που είπες προηγουμένως για το θέμα της UEFA. Να σας πω ότι για να γνωρίζετε πολύ καλά ότι για να διασφαλιστεί για να μπει μια νέα εταιρεία πρέπει να υπάρχει το λεγόμενο continuity. Γιατί μπορεί να πηγαίνεις να έχει μια εταιρεία που έχει χρέη, ας πούμε, να την κάνεις delete, να δημιουργείς μια άλλη
0: εταιρεία. Ναι, υπάρχει έτσι πράγμα.
1: Αυτό το πράγμα δεν το δέχεται.
0: Ναι, σωστό.
1: Η εταιρεία, αν δημιουργηθεί μια καταρχήν αδειοδότη, συνέχεια η εταιρεία από το ποδόσφαιρο. Ωραία. Και το ίδιο ισχύει για τη χρονιά 26-27. Το πλαίσιο της συμφωνίας του περιγράμματος προϋποθέτει σύνδεση των δύο εταιριών, άρα δεν γίνεται delete και αυτό οτιδήποτε. Τα πάντα παραμένουν ως έχουν από την άποψη είτε των χρεών, είτε των υποχρεώσεων, είτε των θετικών πραγμάτων της εταιρείας. Και μέσα από τη διαδικασία και μέσα από τον χρόνο έχει ζητηθεί από την UEFA, έχουν δοθεί συγκεκριμένες λεπτομέρειες έτσι ώστε να δοθεί η έγκριση της για το ενδεχόμενο της δημιουργίας μιας νέας εταιρείας που θα πρέπει να θεωρείται συνέχεια της υφιστάμενης ποδοσφαιρικής δραστηριότητας σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA. Αυτό είναι κρίσιμο, το αναγνωρίζουμε. διότι αφορά στη συμμετοχή σε διοργανώσεις, την άδεια λειτουργίας.
0: Ναι, όλο, όλο, όλο.

0: Ναι, σωστό.
1: Άρα το πλάνο είναι να γίνουν συντονισμένες ενέργειες για να πετύχουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τις απαραίτητες εγκρίσεις. Mm. Είναι πολύ πολύπλοκη. Για να καταλάβετε το περίγραμμα της μη δεσμευτικής καταρχής συμφωνίας, Ανδρέα, είναι 17 σελίδες.
0: Ναι. Mm-hmm. Σε, αυτό, σε αυτές τις 17 είναι και αυτό που βγήκε προς τα έξω περί...
1: Περιμένετε γιατί να διαβάσετε 17 σελίδες.
0: Όχι, όχι.
1: Οι 17 σελίδες είναι το περίγραμμα. Απλά προσπαθώ να εξηγήσω την πολυπλοκότητα.
0: Ναι.
2: Θα σα διαβάσω ένα μήνυμα ενός ακροατή. Ο κύριος Πεντεβίνος προσπαθεί αδικαιολόγητα να κρατήσει χαμηλά τους τόνους, ενώ είχαμε πιστέψει ότι υπάρχει μια καταρχή συμφωνία. Τι απαντάτε στα γρήγορα?
1: Έχουμε ένα ανακοινώσει ότι υπάρχει καταρχή συμφωνία. Δεν ξέρω γιατί.
2: Κρατάτε αδικαιολόγητα χαμηλά. Ναι.
1: Κρατώ χαμηλούς τους τόνους, δεν κρατώ χαμηλούς τους τόνους. Μεταφέρω την πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε αντιληφθεί αυτό το πράγμα, Ανδρέα μου, ότι κρατώ χαμηλούς
0: τους τόνους. Το αντιλαμβανόμαστε, γιατί υπάρχουν δεδομένα τα οποία δεν έχουν κλειδώσει τελεσίδικα. Τα 12 εκατομμύρια τα οποία κυκλοφόρησε ευρέως εχθές, ότι θα είναι ένα ποσό το οποίο θα διοχετευτεί στο ταμείο μόλις υπάρξει συμφωνία. Ισχύει ως ποσό?
1: Και
0: μιλάμε
1: πάλι.
0: Ναι, δηλαδή μιλάμε πάλι όμως. Εννοώ για τρίμηνο και μετά, ή μπορεί να είναι πιο σύντομα και μπορεί να προχωρούν κάποιες διαδικασίες?
1: Όχι, αυτό το ποσό, σαν να πούμε, υπήρξαν παλιά διάφορα πλαίσια συμφωνίας που είχαν συσχετιστεί με το ΑΠΟΕΛ, τα οποία αναφέροντας σε μικρά ποσά 2-3 εκατομμυρίων ανά χρόνο και να πηγαίνουν στις παλιές οφειλές. Ο επενδυτής, μέσα από την πρότασή του, δείχνει την πρόθεση των σκεπτικών και των προσανατολισμών του. Δηλαδή ότι η συμφωνία, η πρόταση που σας δίνω εγώ, θα μπω και θα βάλω αυτά τα λεφτά για να φύγει πολύ μεγάλος όγκος του χρέους και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσει το ΑΠΟΕΡ.
0: Ναι.
1: Είναι για αυτά τα προβλήματα που γίνεται η μάχη αυτή τη στιγμή, οι παλιές οφειλές. Να σας πω ότι που στις 26 του Μάη έχουμε βγάλει 5 ανακοινώσεις για διακανονισμούς. Δεν ξέρετε με πόσο πολύ κόπο
2: έχουμε εκδιάσει επανειλημμένως την προσπάθεια που καταβάλει ο Χάρης Φωτίου καθημερινώς.
1: Μα δεν το λέω για αυτό το πράγμα, το λέω για να αντιληφθεί ο κόσμος ακόμα και τα 10 εκατομμύρια που θα αφορούν. Είναι η πρόθεση του επενδυτή να μπει μέσα και να εξαλείψει αυτά τα εκατομμύρια.
0: Το budget,
1: το επαναλαμβάνω, η πρόθεση όλων των πλευρών είναι ιδανική για το ΑΠΟΕΛ. Είναι εξαιρετική για το ΑΠΕΛ και όλοι θέλουν το ίδιο πράγμα, έχουν τον ίδιο σκοπό. Είναι ευλογία αυτή η πρόταση και το επαναλαμβάνω, και είναι ευλογία και το γεγονός ότι οι ανθρώποι οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτές τις συζητήσεις έχουν τον ίδιο σκοπό.
0: Το budget με ή χωρίς σαβαλιασί έχει καθοριστεί για την επόμενη χρονιά το ποσό, ενώ για τον προγραμματισμό, το payroll
1: των παικτών? Το budget έχει καθοριστεί, αρκεί μου, είναι το ποιες ανάγκες διαμορφώνονται ανά εβδομάδα και με ένα σχεδιασμό που έχει να κάνει με την πρόσληψη του προπονητή, με την πρόσληψη του διευθυντή ποδοσφαίρου και με το τι αυτοί θα υποδείξουν στη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Άρα από εκεί ξεκινάει.
1: Και με βάση τις δυνατότητες της διοίκησης.
0: Τεχνικό διευθυντή, δηλαδή, αν είμαι σωστός, είπε ο κ. Φωτίου χτες ότι θα γίνει σύντομα πρόσληψη διευθυντή ποδοσφαίρου, τεχνικού διευθυντή και σκάουτερ.
1: Ναι. Είναι ακριβώς όπως το είπες, το καλό.
0: Θα σου πω, θα ρωτήσω σκάουτερ, ένα όνομα, γιατί ξέρω. Θα ρωτήσω ένα όνομα, ναι, δύο σκάουτερ. Απλά δεν ξέρω, το έχω σαν πληροφορία για τη θέση του τεχνικού διευθυντή ότι έχει προταθεί ο κύριος Πριέτο. Ισχύει το, αν μπορείς να μας πεις αν ισχύει και αν το εξετάζεται.
1: Να προταθούν, έχουν προταθεί δεκάδες. Ναι. Δεν γνωρίζω όλους όσους έχουν
0: προταθεί. Αν είναι σε μια short list.
1: Αυτό που μπορώ να απαντήσω είναι το εξής. Ότι δεν έχει γίνει καμία πρόταση σε κανένα.
0: Ναι.
1: Είτε τεχνικό διευθυντή, είτε σκάουτερ, είτε προπονητή.
0: Ο κύριος Σέλλες, πήρε δική του πρωτοβουλία, ήρθε Κύπρο για να σας συναντήσει.
1: Ο κύριος Σέγγες.
0: Σέγγες,
1: ο κύριος, το είπα σωστά.
0: Εντάξει, επειδή γράφτηκε Σέλλες, αλλά τα δύο... ναι, μπορεί να είναι Σέγγες.
1: Ναι. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σκεπτικό και μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που εφαρμόζεται από τον κύριο Φωτίου, που είναι η κατηγορία συνεντεύξης. η επίσκεψη στους χώρους, η πλήρης αντίληψη της, των δεδομένων, των εγκαταστάσεων, της φιλοσοφίας, της αγωνιστικής νοοτροπίας, του προσανατολισμού. Και αυτό το πράγμα θα γίνει και με άλλους προπονητές.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρξε καμία πρόταση σε κανέναν προπονητή.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης δεν υπήρξε και καμία απόρριψη σε κανέναν προπονητή, γιατί διάβαζα και δημοσιεύματα και για το θέμα του Ηλία του Χαραλάμπους.
0: Ότι σας απέρριψε. Έτσι έγραψε στην Ελλάδα η Sport Time. Ότι απευθυνθήκατε και ότι είπε ότι δεν με ενδιαφέρει να έρθω στο ΑΠΟΕΛ.
1: Όχι. Το μόνο πράγμα που έχει συμβεί και σας το μεταφέρω είναι σε μια τυχαία συνάντηση που υπήρξε και λόγω και της διαθεσιμότητας.
0: Mm-hmm.
1: Κοιτάζουμε όλους τους διαθέσιμους προπονητές.
0: Mm-hmm.
1: Το κατά πόσον τους ενδιαφέρει το project, γιατί σας λέω, εδώ έρχονται προπονητές που συζητούμε μαζί τους, φεύγουν χωρίς καμία πρόταση. Και η μόνη κουβέντα του Ηλία είναι πραγματικά αξιοναπορίας αυτό το πράγμα που θα σας πω σε σχέση με το τι διαβάζω.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ότι και ο ίδιος ο Ηλίας, απόλυτα φυσιολογικά, ένας άνθρωπος προπονητής καταξιωμένος και ποδοσφαιριστής καταξιωμένος, είπε ότι είναι τιμή μου να ενδιαφερθεί ο ΑΠΟΕΛ.
0: Άρα εντελώς
2: διαφορετικό.
1: Αυτά τα πράγματα που διαβάζω είναι πραγματικά.
0: Πάντως στο θέμα προπονητή, Αντρέα, και να μας πει ο Νεκτάριος.
2: Πρέπει να κλείσει σύντομα.
0: Όχι, περίμενε. Το ΑΠΟΕΛ αυτή τη στιγμή έχει προπονητή. Δηλαδή δεν έχω δει ανακοίνωση ότι έχει λήξει συνεργασία με τον κύριο Γκαρσία. Ή έχω λάθος?
1: Συμφωνία με τον κύριο Γκαρσία λήγει με βάση το συμβόλαιο του.
0: Πότε λήγει? Λήγει, έληξε 30 του Μάη, είναι μέχρι
1: 31 του Μάη.
0: Ναι, άρα δεν θα μπείτε στη διαδικασία να βγάλετε ανακοίνωση ευχαριστούμε
1: κόσμο. Δεν γνώρισα. Σας μεταφέρω κάτι. Ούτε παίρνω τις αποφάσεις, μεταφέρω την πολιτική της διοίκησης και μεταφέρω τις αποφάσεις της διοίκησης. Είμαι βέβαιος ότι τα πάντα είναι ανοιχτά ώστε να υπάρχει μια κατάληξη σε μια συμφωνία με έναν οποιοδήποτε προπονητή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σας λέω, δεν έχει γίνει καμία πρόταση.
0: Μάλιστα.
1: Εξερευνούνται όλα τα δεδομένα. Λίγη υπομονή ακόμα για τη συμφωνία.
0: Ναι, αλλά η συνεργασία με τον κύριο Γκαρσία έχει λήξει το συμβόλαιό του 31 Μαΐου.
1: Ναι,
0: γενικά. Okay,
2: φαντάζομαι το θέμα προπονητή να τελειώσει το επόμενο δεκαήμερο, το αργότερο.
1: Συμφωνώ με αυτό που είπε ο Ανδρέας, ότι η θέση του προπονητή είναι πάρα πολύ σημαντική και ο χρόνος αυτή τη στιγμή σε λίγο θα αρχίσει να πιέζει, γιατί είναι ο κυριότερος πυρώνας για την διαμόρφωση μιας προσφαιρικής ομάδας.
2: Μια τελευταία ερώτηση από εμένα. Θέλω να μου πείτε, επίσημη συμφωνία δεν υπάρχει. Αισιοδοξείτε με αυτά που ακούτε. Είσαστε πολύ κοντά στον πρόεδρο. Ότι θα συμβεί αυτόν τους επόμενους μήνες.
0: Το deal.
1: Σαφώς υπάρχει αισιοδοξία, Ανδρέα. Το θέμα της αισιοδοξίας, το θέμα των υψηλών προσδοκιών, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και το έχω πει και εγώ προηγουμένως. Ότι είναι ευλογία το γεγονός ότι οι δύο πλευρές έχουν την ίδια πρόθεση, τον ίδιο στόχο. Νομίζω το απάντησα, αλλά να το επαναλάβω, γιατί θεωρώ ότι
2: είναι σημαντικό. Σας άκουσα, είναι ευλογία, το τονίσατε δύο φορές, είναι ευλογία.
1: Ναι.
2: Η ευλογία από την αισιοδοξία όμως έχει μία απόσταση.
1: Γιατί το λες αυτό?
2: Γιατί είναι ευλογία ότι υπάρχει καλή πρόθεση και από τη μία και από την άλλη. Αισιοδοξείτε.
1: Ήμουν αρκετά σοφός να βάλω από την αρχή το συνέστημα και τον επαγγελματισμό. Το συνέστημα φέρνει αισιοδοξία. Ο επαγγελματισμός φέρνει υπομονή, στοχοπροσύλωση, εγκράτεια και σοβαρότητα.
2: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν σε κάλυψα, λένε και τα δύο που είπα.
2: Ναι. Okay. Κατανοητό.
0: Νομίζω ότι είχε απαντηθεί ένα τεράστιο όγκο ερωτημάτων που
2: ακριβώς,
0: θα μπορούσαμε να έχουμε.
2: Ναι.
0: Το έχει απαντήσει και αυτόματα και ο Νεκτάριος με τις τοποθετήσεις του κάποια πράγματα. Υπάρχει πάρα πολλή δουλειά, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Θα κλείσω με ένα μήνυμα που λέει ένας φίλος ακροατής που λέει ότι ο κόσμος βιάζεται αδικαιολόγητα. Είμαστε σε δύσκολη θέση και αντί να κάνουμε υπομονή και να στηρίξουμε το ΑΠΟΕΛ, νομίζω ότι είμαστε το 12-13 σε ομίλους Champions League. Υπομονή και να στηρίξει ο κόσμος. Νομίζω ότι βγαίνει νόημα από και το μήνυμα αυτό που λέει σε σχέση με αυτό που έχει πει και ο Νεκτάριος, οπότε ναι, περιμένουμε εξέλιξη.
1: Ότι συνάδει με αυτό που θα ήθελα να κλείσω και που είναι επίσης αυτό μου είπε ο Χάρης Οποτίνο να μεταφέρω ως κλείσιμο, ότι στόχος αυτή τη στιγμή και αυτό υπάρχει αυτή η ενημέρωση και η προσπάθεια για να πιστεί κάθε μέρα στο και ένας αποελίστας για να επικοδομηθεί αυτή τη στιγμή και ο τομέας της εμπιστοσύνης και ο τομέας της σοβαρότητας, είναι ότι στοχεύουμε αυτή τη στιγμή στο πώς να βοηθήσουμε τον ΑΠΟΕΛ. Σε τρεις μήνες, σε τέσσερις μήνες, ο στόχος του κάθε φιλάθλου θα είναι διαφορετικός, θα είναι η στήριξη στο γήπεδο, αν έρθει η συμφωνία. Αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει η συμφωνία, ο τρόπος υποστήριξης είναι είτε με την αγορά μετοχών, είτε με την εισφορά στην πλατφόρμα, είτε με την αγορά εισιτηρίου διαρκείας σε λίγες μέρες. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρος που θα βοηθήσει τον ΑΠΟΕΛ να περπατήσει ομαλά αυτούς τους 2-3 μήνες, ευελπιστώντας να συμμεριζόμαστε όλοι την αισιοδοξία του Ανδρέα για την κατάρρευση της συμφωνίας.
0: Νεκτάρη, καλή δουλειά. Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση.
2: Γεια σου, Νεκτάρη.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Νεκτάρη. Γεια σου.
0: Λοιπόν, κρατάνε μικρό καλάθι ακόμα. Όμως αυτό που είπε ότι.
2: Συμπεριφέρεται πάρα πολύ επαγγελματικά. Τον καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, λογικό είναι αυτό. Αυτό που είπε όμως για το ότι υπάρχει επικοινωνία όσο αφορά τις κινήσεις που κάνει, δηλαδή προγραμματισμό κλπ.
2: Υπάρχει επικοινωνία.
0: Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι
2: τυχαίο. Ναι, παιδί μου, αλλά υπάρχει επικοινωνία. Δηλαδή δίνει το πράσινο φως. Τσάπα, ρε παιδί μου, δεν δίνει κάτι για το όνομα του.
0: Μπορεί να το κάνει, κάνει επίσημα αυτό μέχρι να γίνει συμφωνία. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι είναι τα εμπόδια και όλα αυτά. Ναι, ναι, υπάρχει αυτό το πρώτερο βίο, τέλο πάντων, που ήταν δύσκολο. Εν πάση περιπτώσει, να γίνουν πολλά πράγματα το επόμενο διάστημα, το καταλαβαίνουμε αυτό. Και βάσει αυτά που λέει επίσημα το ΑΠΟΕΛ, γιατί το ακούσαμε επίσημα για πρώτη φορά μετά την χθεσινή Γενική Συνέλευση, προχωράει η ομάδα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Πες μου. Δευτερόλεπτα.
2: Πώς βλέπεις τη νέα χρονιά στο ΑΠΟΕΛ, πού να κοιμαθεί, θα είναι δύσκολη αγωνιστικά?
0: Περίμενα να δούμε. Περίμενα να δούμε το μπάτζετ, τους παίχτες, τον προπονητή. Τι να σου πω τώρα, να πούμε κάτι για το οποίο είναι απλά μόνο το όνομα, δεν ξέρουμε. Ούτε ρόστερ ούτε τίποτα. Σιγά σιγά. Έσω σας. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, Δευτέρα πάλι θα τα πούμε. Καλημέρα.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
5: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
7: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen, επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen, Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Super Sport 104. Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
11: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Σε δηλώσεις του στον σταθμό μας, ο Νεκτέρος Πεδεβίνος ξεκαθάρισε τα πάντα γύρω από την καταρχήν συμφωνία του ΑΠΟΕΛ με τον Σαββαλιασί, τονίζοντας πως αυτή δεν είναι δεσμευτική, όμως υπάρχουν δύο μέρη με κοινό στόχο και κοινό σκοπό. Τονίζοντας μάλιστα πως έχει σκοπό την ποδοσφαιρική βιωσιμότητα αλλά και την αντιμετώπιση των οικονομικών ωφελών. Διευκρίνησε δε πως για να προκύψει συμφωνία χρειάζεται χρόνος πέραν των τριών μηνών λόγω διαδικαστικών και κάλεσε τον κόσμο τους επόμενους κρίσιμους μήνες μέχρι να υπάρξει κατάληξη να παραμείνει υποστηρικτής της διοίκησης. Σε ό,τι αφορά στον προγραμματισμό, ανέφερε πως οποιασδήποτε κινήσεις θα γίνουν εν ώψη της νέας σεζόν θα παίρνουν και το πράσινο φως από τον επενδυτή. Επίσης, τόνισε πως δεν έγινε πρόταση σε κανέναν προπονητή. Νέα σελίδα ανοίγει από σήμερα η ανόρθωση. Στις 7 είναι προγραμματισμένη η Γενική Συνέλευση της Βαροσιώτικης Ομάδας, κατά την οποία θα αναλάβει το τιμόνι του Σωματείου Αντίνος του Μαζής. Αναμένεται να παρουσιαστεί το πλάνο που θα βγάλει την ανόρθωση από τη δύσκολη οικονομική κατάσταση και θα την επαναφέρει σε πρωταγωνιστική τροχιά. Ενώ σε ό,τι αφορά στο ζήτημα του εκτελεστικού πρόεδρου της εταιρείας, για την ώρα παραμένει ανοιχτό. Ίσως και εντός των επόμενων ωρών ανακοινωθεί ανανέωση της συνεργασίας ανάμεσα σε Πάφο και Σαπίντο. Πλησιάζει η πρώτη προσθήκη στην Ομόνοια με τους πράσινους να έχουν σε προτεραιότητα την αναπόκτηση τερματοφύλακα και δεξιού μπακ. Ένα αναμονή της απάντησης σπόνς βρίσκεται η ΑΕΚ, ενώ ο Ρόκα ακόμη δεν κατέληξε στον εκλεκτό για τον πάγκο των Λαρνακαίων. Τρέχει με γοργούς ρυθμούς ο προγραμματισμός των Απολλώνα, ενώ σύντομα αναμένονται και οι νέες προσθήκες με τους κιανόλευκους να ενισχύονται σε όλες τις γραμμές. Γιώβετιτς, Μαρτίνοφ και ο Νανά είναι τα τρία ονόματα που παίζουν δυνατά στο ρεπορτάζ του Άρη. Η ΑΕΛ θέλει να διατηρήσει τον Μασέκο στο ρόστερ της και την νέα σεζόν, ενώ αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση για τον Παπαγεωργίου. Σήμερα στις 6 η Εθνική Ελπίδων αναμετράται φιλικά με το Μαυροβούνιο εκτός έδρας. Μετά και την ανανέωση με Νίκο Λιτσιάκ έχει πρόθεση ανανέωσης και με Ριμπάλτα. Σύντομα αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση του Νάι Λόπεθ στον Ολυμπιακό, ενώ η Ερυθρόλευκη είναι πολύ κοντά με του Μαφέο Τσάπρα. Στην Πορτογαλία γίνεται λόγος για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ και Λουίς Εστέβες. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρούνται στις 9 στον δεύτερο αγώνα για τους τελικούς της Basket League. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
12: Supersport 104.
13: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Παρασκευή σήμερα με διεθνή φιλικά στο πρόγραμμα. Στις 8 Μολδαβία, Βουλγαρία. Λίγη ώρα αργότερα στις 9 Αζερμπαϊτζάν, Μάλτα.
2: 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια προσφοράς στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς σας προσκαλούμε στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία Από τα παιδιά για τα παιδιά. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο σύνδεσμο Ένα όνειρο, μία ευχή. Μαζί μας η Άντρη Καραντώνη, Μιχάλης Λεβέντης, Ευδοκία Καδί, Λοΐζο Σόλωνος και Μωυσής Μωυσαίος. Μέγας χορηγός η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή MG Cars, Ακουολογικά Κέντρα Ευθυμιάδης, Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη, 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
3: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Επανεκλογή λοιπόν της Ανίτας Δημητρίου στο πηδάλιο της Βουλής. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Αλλά αρκέψαν και τα πομούσουρα. Όταν φτάσαμε στο σημείο, κυρίες και κύριοι, το κόμμα του Φιδίανα είναι ρυθμιστής. Της εκλογής του Προέδρου της Βουλής. Και εδώ που τα λέμε, μετά από τα βιντεούθια που τους ανάγκασε ο Φιδίας, έξυπνος ο Φιδίας, λαλούμε για το Φιδία, να λάτσαμε που έσυρεν τους τις τρεις προτάσεις. Η Ανίτα δέχτηκαν, δεν σε δέχτηκαν και άλλοι δηλαδή. Αλλά έτσι μόνο στο Φιδίας. Και μάλιστα, αν προσέξετε, την ώρα που ψηφίζασαι, σηκώθηκε ο Φιδίας που τη θέση του και πήγε πίσω από τους βουλευτές του να θωρεί αν πάει και φύγει του κανένας και ψηφίσει τίποτε άλλο που έτσι είναι όπως συμφωνήσασαι. Να ασχοληθούμε άλλο 2-2,5 μέρες με το πράγμα. Μετά κάτι άλλο είναι να προκύψει. Μετά είναι να βγουν τα άλλα τα απορίσματα. Έχουμε και τα απορίσματα. Παναγία μου, εμπλεχτήκαμε. Ευχαριστώ ο Πετεβίνος, χαντάκωσε μας τέλεια. Κύριε Πετεβίνο, όντως δεν είπες μας τίποτε δηλαδή. Να φέρει ο πρόδρομος, πώς το λέω, όχι ο πρόδρομος του Αποέλ, όχι. Ο πρόδρομος που η Χούλου της Πάφου. Επί ένας επενδυτής τσιπάνω και θέλει αγοράσει τη Μάντρα. Να μας τα πει, να του τηλεφωνήσω να δούμε τι να μας πει. Κάτι μου έλεγε ψες. Λέω του και εγώ, άσε να ακούσουμε, ήταν που ένα αυκή μου τη γενική συνέλευση του Αποέλ, ήταν που να μας πούσει. Ναι, αλλά λυπηθείτε μας ρε παιδιά. Και τώρα μιλώ σαν οπαδός του Αποέλ. Εγνωστόν, εγνωστόν. Αχ. Όχι, έγινε και μια συμφωνία, ξέρεις, προσυμφωνία και σαν να τους ακούω τσίνους που ήταν πριν λίγο καιρό με τους Βραζιλιάνους. Εν ευκαιρνάν και να ρούσαν, ναι, είμαστε σε καλόν αυτόν, έγινε και μια προσυμφωνία. Να γράψουμε ένα μνημόνιο. Μιλούμε έναν διπλωματικό τρόπο. Έχουν πάρει ένα απλά τα πράγματα. Με τη νέα σεζόν να υπάρχει από ελληνική ομάδα. Άρεσε μου που ο κύριος Νεκτάριος, ο Πεντεβίνος και Νεκτάριε, με αγάπη το λέω το πράγμα. Είπε ότι δουλεύει ακόμα τούτη πλατφόρμα που βάλουν ρεάλια οι αποελίστες. Και μπήκε ένα σημαντικό ποσό, λαλή. Παναγία μου, νόμιζα και εγώ να ακούσω ότι μπήκε 2 εκατομμύρια. Μπήκα, λαλή, 1500 ευρώ. Ρε, μα 1500 ευρώ μπορεί να τα βρεις χαμέ για μένεις σύψη να τα πιάσεις. Να είσαστε ξεκάθαροι. Έτσι είμαστε προκατηλημένοι. Αλλά όχι να κάνουμε και κούτσα ρε κουμπά. Είναι σαν να πνίεσαι μες στη θάλασσα. Έρχεται ένας με έναν ταχύπλο να σε βοηθήσει. Και τώρα που σου λέει, δώσ' μου ο χέρι σου, όχι λαλίστωση, για να σου πω, ο χέρι μου πρέπει να δω ποια δαχτύλια να... να με κρατούσει. Κάμνης του κούτσα. Περιμένε λίγο να δούμε ένα θενάρτη. Και θωρίτσε και τρεις καρχαρίες και γυρίζουν γύρω σου. Και σου κάμνης κούτσα, θα βγεις πας στη βάρκα να σωθείς. Σωστά που λέω. Ωραίο παραδείγμα τούτο. Άντε ρε κουμπάρε, πάμε με τραγούδι να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας εν Παρασκευή σήμερα. Ω, είπε μου κύριε Πουλή, εσύ που μ' ακούεις, ας πούμε, είναι σωστά πράγματα που λέω.
Έλα που δάκατσε μας το μικρόφωνο να κουβεντιάσουμε ρε πουλίδι. Μιλώ για τον Μάικ τον Πουλίν, τι ψυχή είναι εδώ του Σούπερ Σπορ 104.

Άμα δεν έχεις τρεις επιθετικούς, δεν θα κάνεις τίποτα. Διότι και οι επιθετικοί πρέπει να τους... Να τους τάξεις ότι να πιάνουν τον τόσο μισθό. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την Κύπρο.

γράφει λοιπόν η συνάδελφος η Κυριακή Μανουσάκη: «Κύριε Κωστάκη Κωνσταντίνου, αισθάνομαι περήφανη που παίζω δίπλα σε ένα άνθρωπο με τόσες εμπειρίες, επιτυχίες και πάνω απ' όλα τη διάθεση να μοιράζεται τη γνώση του και να μας βοηθά να γινόμαστε καλύτεροι». Σε ευχαριστώ αγαπή μου, να είσαι καλά.

Απόψε, παιδιά, πρεμιερίζουμε. Έχουμε πρεμιέρα, δηλαδή. Ο Θίασος Γιαγιού μαζί με μένα και τον Κώστα το Σχοινιού, τη Γιώτα Κρός, τον Απόστολο την Κυριακή, την Ανά. Ετοιμάσαμε μια εξαιρετική κωμωδία. Αρχίζουμε απόψε, να έρθετε εκεί στο θεατράκι του ΡΙΚ να μας δείτε.

0: στην Κύπρο από τη Θεσσαλονίκη.
1: Αφού με έσπηρε μια
0: τον Απόστολο και την Ρεβέκα, τη σύζυγό του. Καλωσορίσετε, αγαπητοί μου φίλοι.
1: Μα διαφαρέτρα πολεμάω το χειμώνα από το κάστρο στην καρδιά.
0: Είναι πολλοί οι φίλοι, αλλά ο φίλος ο Απόστολος και η Ρεβέκα από τα παλιά, πολύ παλιά χρόνια.
1: Έλα ένα βράδυ την υπόσχεση.
0: Είμαστε νέοι
1: πριν να τη σβήσει με
0: και μεγαλώσαμε.
1: Ο Βαρδάρης.
0: Έλα μάνα μου. Εγώ άμα πάω Θεσσαλονίκη δεν αναζητώ κανένα. Ξέρω πού να πάω. Καλωσόρισες, Απόστολέ μου.

0: Ξατριδιώτες, μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε για ένα δυνατό...
1: εδώ είμαστε, παιδιά, και προχωράμε.

παρέα. Στους φίλους μας τον Νίκο και τον Ανδρέα που ταξιδεύουν και πάνε τώρα στη Λεμεσό, προσοχή στους δρόμους. Θα σας κάνω παρέα, παιδιά. Ο Νίκος και ο Ανδρέας μεταφέρουν καρπούζια στην Λεμεσό. Στους λεμεσανούς μας.

0: Η ώρα ακριβώς, φιλαράκια μου, είναι 10 και 43 ακριβώς.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
7: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
8: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
9: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
10: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μπαρμπαστάθης καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Αλόμα παγωτό 900 ml επιλεγμένα είδη μόνο 3,69 και επιπλέον cashback 50 cent. Σε κέπ ελαιόλαδο 1 λίτρο 6,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
11: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
12: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες η απόδοση κάνει τη διαφορά. Linklong Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linklong Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linklong Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
13: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
14: Πανέτοιμοι!
13: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
14: Dua Lipa!
13: Μπάρτσα ή Liverpool?
14: Μπάρτσα!
13: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 25% έκπτωση στα έπιπλα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
3: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
8: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
10: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, η Μαρίνα Αργυρού. Νέα σελίδα ανοίγει από σήμερα στην Ανόρθωση. Στις 7 είναι προγραμματισμένη γενική συνέλευση της βαροσιώτικης ομάδας, κατά την οποία θα αναλάβει το τιμόνι του σωματείου Ντίνος του Μαζής. Αναμένεται να παρουσιαστεί το πλάνο που θα βγάλει την Ανόρθωση από τη δύσκολη οικονομική κατάσταση και θα την επαναφέρει σε πρωταγωνιστική τροχιά. Ενώ σε ό,τι αφορά στο ζήτημα του εκτελεστικού προέδρου της εταιρείας, για την ώρα παραμένει ανοιχτό. Σε δηλώσεις του στον σταθμό μας, ο Νεκτέρος Πετεβίνος ξεκαθάρισε τα πάντα γύρω από την καταρχήν συμφωνία του ΑΠΟΕΛ με τον Σαβαλιασί, τονίζοντας πως δεν είναι δεσμευτική, όμως υπάρχουν δύο μέρη με κοινό στόχο και σκοπό, τονίζοντας πως πρώτη στο μέλημα είναι η ποδοσφαιρική βιωσιμότητα αλλά και η αντιμετώπιση των οικονομικών οφειλών. Διευκρίνησε δε πως για να προκύψει συμφωνία χρειάζεται χρόνος πέραν των 3 μηνών λόγω διαδικαστικών και κάλεσε τον κόσμο.

0: τους επόμενους κρίσιμους μήνες να μείνει μέχρι να υπάρξει κατάληξη, να παραμείνει υποστηρικτής της διοίκησης. Σε ό,τι αφορά στον προγραμματισμό, ανέφερε πως οποιασδήποτε κινήσεις θα γίνουν εν ώψη της νέα σεζόν θα παίρνουν και το πράσινο φως από τον επενδυτή. Επίσης, τόνισε πως δεν έγινε πρόταση σε κανέναν προπονητή. Πάντως, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο Σέρβος πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας, ο Πέτροβιτς, είναι μια δυνατή υποψηφιότητα για τεχνικός διευθυντής των Γαλατζοκυτρινών. Ίσως και εντός των επόμενων ωρών να ανακοινωθεί ανανέωση της συνεργασίας ανάμεσα σε Πάφο και Σαπίντο. Πλησιάζει η πρώτη προσθήκη στην Ομόνοια, με τους πράσινους να έχουν σε προτεραιότητα την απόκτηση τερματοφύλακα και δεξιού μπακ. Εν αναμονή της απάντησης πόνους βρίσκεται η ΑΕΚ, ενώ ο Ρόκα ακόμη δεν κατέληξε στον εκλεκτό για τον πάγκο των Αλαρνακαίων. Τρέχει με γοργούς ρυθμούς ο προγραμματισμός των Απόλλων, ενώ σύντομα αναμένονται και νέες προσθήκες με τους Κιανόλευκους να ενισχύονται σε όλες τις γραμμές. Γιοβετίτς, Μαρτίνοφ και ο Νανά είναι τα τρία ονόματα που παίζουν δυνατά στο ρεπορτάζ του Άρη. Η ΑΕΛ θέλει να διατηρήσει τον Μασέκο στο ρόστερ της και τη νέα σεζόν, ενώ αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση για Παπαγεωργίου. Σήμερα στις 6 η Εθνική Ελπίδων αναμετράται φιλικά με το Μαυροβούνιο εκτός έδρας. Μετά και την ανανέωση με Νίκολιτς, η ΑΕΚ έχει πρόθεση ανανέωσης και με Ριμπάλτα. Σύντομα αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση του Νάι Λόπεθ στον Ολυμπιακό, ενώ η Ερυθρόλευκη είναι πολύ κοντά και με του Μαφέο Τσάπρα. Στην Πορτογαλία γίνεται λόγος για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για Λούις Εστέβες. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρούνται στις 9 στο δεύτερο αγώνα των τελικών της Basket League. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Εδώ είμαστε, εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Πού είναι τα φιλαράκια μας? Πού είναι ο φίλος μας ο Πόλης, ο Πατυχάρης?

και μια αναβίση που αρέσει στη φίλη μας τη Σταυρούλα μου το πολέμη. Να το στείλω και στη Νίκη στο πολέμη. Και στο στρουμπί της Πάφου στην Ερμιόνη μας.

0: άλλο αστό. Έχει λίγα θε πάνταν.
1: Εδώ είμαστε και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή.
2: Ποιον άλλο, τον φίλο μας τον Κώστα τον Σκηνιού, τον συνάδελφο. Γεια σου ρε συνάδελφε.
3: Μα μερακλωμένο σε βρίσκω πρωί.
2: Μα έτσι η εκπομπή πρέπει να είναι μερακλωμένη,
3: Κώστα. Να και τους ακροατές.
2: Ξεκινήσαμε πολλά ωραία. Πολλά ωραία.
3: Μπράβο αγαπητοί.
2: Λοιπόν, τι λέμε στον κόσμο σήμερα.
3: Φέρτε μας κι άλλα.
2: Φέρτε μας κι άλλα. Είναι η κομμωδία μας, η νέα κομμωδία μας που έχουμε πρεμιέρα απόψε στις 8:30 στο θεατράκι του Ρικ.
3: Μπράβο.
2: Και ο κόσμος για να ξέρει, αν δεν ξέρει που υπάρχει, που είναι το Ρικ, θα βάλει το ίντερνετ του, το map, να τον οδηγήσει στο Ρικ, θα μπει μέσα και εκεί στην αυλή του Ρικ θα μας δει και θα δει το θεατράκι όπως μπαίνει στα αριστερά του, θα παρκάρει και θα έρθει
3: και
2: να μας δει.
3: Έχει ένα τεράστιο πάρκι, να πούμε.
2: Ναι, έχει ένα τεράστιο πάρκι, διότι λείπουν και οι υπάλληλοι του Ρικ, πόψε.
3: Όχι όλοι. Εντάξει, την καημέρι μου βγάλουν βάρδια.
2: Λοιπόν, πε μας διάφορα πράγματα ήταν που γεννήσκεται.
3: Λοιπόν, το Φέρτε μας κι άλλα είναι η νέα κομμωδία του θεάτρου Γέλιου με επικεφάλι στον Κωστάκη τον Κωνσταντίνου σε διπλό ρόλο.
2: Ποιος είναι τούτος?
3: Ρόλο. Εσύ, αγαπη μου. Λοιπόν, να πούμε στους ακροατές ότι ο Κωστάκης κάνει δύο ρόλους φέτος.
2: Ναι.
3: Κάνει τον, την αγαπημένη Μπόπη που έχει λατρευτεί όσον ποτέ.
2: Μάνα μου.
3: Ήρας, μάνα μου, κόρη.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, ναι, και τον όμορφο από το Βουράτη γειτόνι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, επίσης,
2: και έχουμε Τζαν Καφκά, κάνουμε πολλούς Καφκάες πας στη σκηνή. Εγώ και εσύ. Διότι εσύ να κάνεις την τέτα μια άλλη κοτσάκαρη πλουσία πολλά.
3: Και τον αστυνομικό.
2: Ναι, και λαλί σου η Πόπη, «Ε, θέλω να έχω καμιά κουβέντα, μητά σου».
3: Θα
2: πει, «Βράμα, ε, θέλω». Έκανε μου τον άντρα της ζωής μου το νεκτάριο.
3: Δεν είμαι εγώ που τον επήρα.
2: Ποιος τον επήρε?
3: Ότι με έκλεψε, λέω σου εγώ. Πάντων, ναι. Λοιπόν, εντάξει, κάνω δύο ρόλους στην τέτα. Είναι δύο διαφορετικοί. Η Πόπη εκπροσωπεί την λαϊκή μάζα,
2: ναι,
3: και υποτίθεται η τέτα τους πλουσίους, τους εκατομμυριούχους, τους φαντασμένους και αυτά. Να πούμε στον κόσμο ότι οι χαρακτήρες που υπάρχουν μέσα στην παράσταση είναι παρμένοι από την καθημερινότητά μας.
2: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, και υποδίωμαι και τον αστυνομικό του χωριού, τον Κωστίν, τον Κωστούιν, που είναι άντρας της Ιώτα Άρας, που την υποδίεται η Ιώτα Ικρός,
2: η οποία επιστρέφει η Ιώτα μας και την καλωσορίζουμε.
3: Μετά από 7 χρόνια, ναι, και την καλωσορίζουμε πολύ αγάπη.
2: Είναι εξαιρετική η Ιώτα.
3: Είναι.
2: Εμπελόπλασμα βασικά.
3: Ναι, που αυτό θέλουμε για να μπορούμε να αντέξουμε το καλοκαίρι να κάνουμε όλες αυτές τις περιοδίες.
2: Ναι.
3: Θέλουμε να υπάρχει μια πολύ έτσι όμορφη ατμόσφαιρα και η Ιώτα μας ανεβάζει περισσότερο. Όπως δεν είχαμε τις προηγούμενες χρονιές, αλλά η Ιώτα είναι το κάτι άλλο.
2: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, να πούμε στους ακροατές ότι η Ιώτα Κρός υποδιέται την Ιωτάρα που καλλιεργεί, υποτίθεται βιολογικά ρεπανάκια,
2: ναι,
3: αλλά το βράδυ είναι influencer μέσα στο TikTok, η οποία είναι εμπλεγμένη μέσα στη μαφία και μέσα στη διαφθορά και μέσα στις απάτες και έμπλεξε και τον άντρα της τον αστυνομικό.
2: Ναι, ναι, ναι. Αλλά έχουμε και μια έκπληξη άλλη. Ναι, ναι.
3: Την οποία δεν θα πούμε.
2: Γιατί να μην την πούμε, ρε Κώστα?
3: Όχι, όχι. Εγώ πιστεύω να το κρατήσουμε γιατί η έκπληξη είναι όλα τα λεφτά, πιστεύω.
2: Α, η έκπληξη, ναι. Που έρχεται μια άλλη κοπέλα.
3: Να πω το εξωτερικό.
2: Που το εξωτερικό.
3: Ανά Γεωργιάδου.
2: Ναι, ναι.
3: Μπράβο. Όλοι οι επαγγελματίες εδώ πει να πούμε στον κόσμο, η οποία αποκαλύπτει και ανακαλύπτει και αποκαλύπτει σκάνδαλα που έχουν γίνει εδώ στον τόπο μας.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, παίζει η Κυριακή Μανουσάκη, η οποία υποδίεται μια κουτσομπόλων και μια πόλη λόγου μέσα στο χωριό που ανακατεύει τους πάντες και ανακατώνεται παντού. Στο τέλος σκέφτει κάπου, κάποιον θα βρει τέλος πάντων για να τη λήξει. Θεατής τώρα τους που να τη λήξει. Κάποιος ήρωας, κάποιος ηθοποιός επισκηνής, το θα το δούσει στην παράσταση.
2: Ναι, ναι,
3: και όπως
2: ναι, ναι,
3: ο Λεσιοανίδης υποδίεται τον Αλέξη, το γιο της Γιώτας και του Κωστού, εμένα δηλαδή του Κωστή του αστυνομικού,
2: ναι,
3: που σπουδάζει μονή αιώνιος φοιτητής στην Αθήνα, όπου φέρνει μαζί του την αγαπημένη του, και αυτό είναι έκπληξη που θα δω. Λοιπόν, είναι μια παράσταση με πάρα πολύ γέλιο, ανατροπές, όμορφα μηνύματα πιστεύω. Μια σύγχρονη κωμωδία που νιώθω περήφανος. Αλήθεια, Κωστάκη, για την κωμωδία μας.
2: Ναι, όλοι μας νιώθουμε περήφανοι. Και θα δώσουμε το κάθε τι, όπως ξέρει ο κόσμος, όπως τα δίνουμε όλα, ας πούμε, σε κάθε παράσταση.
3: Έτσι ακριβώς. Να πούμε στην οργάνωση παραγωγής είναι ο αγαπημένος ο Δώρος ο Κυριακίδης που είναι πάντα δίπλα μας και στηρίζει μας. Θα δοθούν δύο παραστάσεις στη Λευκοσία. Αρχίζουμε με τη βοήθεια του Θεού απόψε στο θεατράκι του Ρίξ στις 8.30 ώρα το βράδυ. Είναι γενική είσοδος, βάλαμε το 10 ευρώ για να είναι συγκαταβατικό, δηλαδή για να μπορεί όλοι να έρθουν να παρακολουθούν την παράσταση. Και θα δοθεί άλλη μια παράσταση αύριο Σάββατο, πάλι στις 8.30. Εδώ να πούμε ότι μπορούν να επικοινωνήσουν με το 96-43-0002. 96-43-0002. Ναι, για να κάνουμε την κράτησή τους, γιατί είναι με κρατήσεις, και επίσης να πούμε στους θεατές ότι έχουν μείνει πάρα πολύ λίγες θέσεις και για τις δύο παραστάσεις. Και είναι κρίμα να έρθουν εκεί στο θεατράκι και να μην βρουν θέσεις. Λοιπόν, μετά όπως ξεκινά την Κυριακή μεγάλη μας περιοδία, που το χωριόμενό για μας έκλεισε, και επειδή δεν έχει θεατράκι θα παίξουμε στις Αγγλισίδες, την αίθουσα πολλαπλής χρήσης του Δημοτικού Σχολείου, στις 6 το απόγευμα. Ακολουθεί η Γεροσκήπου 14. Θα πούμε τις παραστάσεις όσες θυμάμαι του Ιουνίου.
2: Έχουμε 30 δευτερόλεπτα. Να τα πούμε. Γιατί μετά πάμε σε ειδήσεις.
3: Εντάξει, πάμε τότε να πούμε ότι θα είμαστε και 14 του μήνα στη Γεροσκήπου, που είναι φιλανθρωπική παράσταση, 7.30 ώρα, στο Λύκειον Πετράκη. Και από εκεί μπορούν να προθυμηθευτούν τα εισιτήριά τους μέσα από το ίντερνετ πάλι, μέσα από τη σελίδα μας, θέατρο γέλιου και όλα αυτά που υπάρχουν. Λοιπόν, φέρτε ματσάλα, θα περιοδεύσει όλο το καλοκαίρι σε δήμους και κοινότητες. Ευχαριστούμε τους δήμους και τις κοινότητες.
2: Μπράβο, ρε,
3: μας έχουν ήδη κλείσει και αυτούς που περιμένουμε να μας κλείσουν, γιατί είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος φέτος θα περάσει πάρα πολλά όμορφα μαζί μας και θα λέει στο τέλος: Θέλουμε κι άλλο. Για να γελάσουμε.
2: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, χαρούμενος, ευτυχισμένος. Τα λέμε το βράδυ είναι εμείς.
3: Έγινε, Κωστάκη.
2: Γεια σου, αγαπημένη μου. Γεια σου.
4: Η ώρα είναι 11:30.
5: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στην θέση της Προέδρου της Βουλής επανεξελέγει η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου με την στήριξη του Δημοκρατικού Κόμματος και της Άμεσης Δημοκρατίας. Ελπίδες για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασε την ετοιμότητα της Ρωσίας να καταλήξει σε μια συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία υπό προϋποθέσεις, ενώ λίγη ώρα αργότερα ο Πρόεδρος της Ουκρανίας απίφθινε έκκληση για απευθεία συνάντηση. Ενθουσιασμένος με την πρόπτικη συνάντηση των ηγετών Ρωσίας-Ουκρανίας, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουάσιγκτον, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από το νότιο τμήμα της χώρας και απειλώντας πως οι επιθέσεις εναντίον του βόρειου τμήματος της Ισραηλινής επικράτειας θα συνεχιστούν. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαμηνύει πως η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με την Τεχεράνη για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Στο Μαυροβούνιο μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης για να συμμετάσχει στην Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων με βασικό αντικείμενο τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της περιοχής, καθώς και την ευρωπαϊκή τους πρόπτικη. Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 στα δυτικά παράλια, στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζετε το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.
7: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye! Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
8: Αγάπη!
9: Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
10: Τα νέα, μωρό μου.
9: Ανακαινίζουν το.
10: Έτσι.
9: Αγάπη, βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο.
8: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ.
9: Α, μόνο τηλεόραση.
8: Εντάξει. Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
9: Λίγο. Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
8: Ξέρω, ξέρω.
9: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες έμπρεπε να τις χάνουμε.
10: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
11: Ανδρέας Καραλάμους.
12: Ακούσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο paddle experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
13: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
14: Πανέτοιμοι!
13: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
14: Dua Lipa!
13: Μπάρτσα ή Liverpool?
14: Μπάρτσα!
13: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Super Sport 104.
1: Επανήλθαμε.

Ακούμε τη Θαλού και την Αούστα αφιερωμένο και το στέλνουμε στη Γεωργία στο Κολόσσι. Γεωργία Χριστοδούλου.

Ακούτε τη δημοφιλέστερη εκπομπή της Ανατολικής Μεσογείου Παρασκευή σήμερα. Να έχετε όλοι ένα ευχάριστο Σαββατοκυριακό. Όπα! Γι' αυτό για τη Γεωργία, για τη φίλη την Άννα στην Πέγια. Για τον Γιώργο τον Μαχλαμούζη που πάει

τον δασκαλί στην Κλήρου και τον τεράστιο, τον μεγάλο, τον δάσκαλό μας, τον Αλέξανδρο Βιολάρη. Επίσης τον φίλο μου, τον άλλο δάσκαλο στην Κλήρου, τον δάσκαλο τον Μίκη. Και περαστικά, Μίκη μου,

Πάμε να ακούσουμε και το τελευταίο τραγούδι της σημερινής εκπομπής, Νατάσα Θεοδωρίδου, καινούριο τραγούδι, το φορτηγό. Να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατοκυριακό, εμείς ραντεβού τη Δευτέρα, έτσι, όπως πάντα.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
5: Ο μοναδικός με τρία Mundial. Στο FIFA World Cup υπάρχει ένα ρεκόρ που δεν αγγίζεται. Μόνο ένας το έχει κάνει. Ο Πελέ. Τρία Μουντιάλ. 1958, 1962, 1970. Μια εποχή μόνος του. Ένα όνομα πάνω από όλους. Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου. Για πάντα.
6: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back! Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up! Μόνο στα Burger King.
7: Flame Grilled Tastes Better.
8: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
9: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/EL/responsible/gaming.
10: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
11: Απάντηση.
10: Με ποικιλία στο μεζέ και...
9: Κάθετος responsible, Pavla Gaming.
10: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
11: Απάντηση.
10: Με ποικιλία στο μεζέ.

Kids. Ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου.

0: πληροφορίες 99 79 05 05.
1: Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
2: Το Moondox Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. 2 τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063-00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Supersport 104. Omega Channel.
3: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό. Στο Hilton Νικοσία. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
4: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
5: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
9: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
11: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
12: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Κρίσιμη ημέρα η σημερινή για την ανόρθωση, καθώς στις 7 είναι προγραμματισμένη η Γενική Συνέλευση. Αναλαμβάνει την Προεδρία του Σωματείου, Ντίνος του Μαζής. Δεν είναι δεσμευτική καταρχήν συμφωνία από Ελσάβα και Ασί, όμως οι δύο πλευρές επιθυμούν να καταλήξουν σε τελική συμφωνία. Ο Νεκτάρος Πεντεβίνος, μιλώντας στο Super Sport 104, κάλεσε τον κόσμο να αγκαλιάσει την προσπάθεια και να δείξει υπομονή. Θα πάνε με μειωμένο μπάτζετ οι καλαζοκίτρινοι, συνεχίζονται επαφές με υποψήφιους προπονητές. Οδεύει προς ανανέωση ο Σαπίντος στην Πάφο, μένει το επίσημο φιρμάνι, ξενοδημοσίευμα στέλνει στους γαλάζιους τον 23χρονο κύπερ Ράσβαν Σάβα. Μια ανάσα από την μεταγραφή, την πρώτη της μεταγραφή είναι η Ομόνια στις προτεραιότητες τερματοφύλακας και δεξιμπακ. Ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ Αντερέκεν για τα επόμενα 2 χρόνια. Ξεκαθαρίζει το μέλλον.

0: του Βούρου στον Απόλλωνα παραμένει στη θέση του με νέο συμβόλαιο ο Μάγκης Παπαϊωάννου. Πρώτον πυλών του Άρη είναι ο Μαρτίνοφ και τα συγκεκριμένες περιπτώσεις για την επίθεση ο Ράτσκοφ. Ενδιαφέρον για τον Γκομής έχει δείξει η ΑΕΛ επαφές με Καρό και Παπαγεωργίου. Σήμερα στις 6 η Εθνική Ελπίδων αναμετράται φιλικά με το Μαυροβούνιο εκτός έδρας. Μετά και την ανανέωση με Νίκο Λίτζια, η Αθηνών έχει πρόθεση ανανέωσης και με τον Ριμπάλτα. Συνεχίζει τις επαφές για Γιαννούλη και στόπερο ΠΑΟΚ. Στην Πορτογαλία γίνεται λόγος για ενδιαφέρον του δικέφαλου του Βορρά αναφορικά με τον Λουίς Εστέβες. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρώνται στις 9 στον δεύτερο αγώνα των τελικών της Basket League. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Σπορ.
1: Supersport 104. Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: 12 στα σπορ.
2: Καλό μεσημέρι Παρασκευής 5 Ιουνίου. Αγαπητοί ακροατές του Super Sport 104 και της εκπομπής 12 στα σπορ, Μαρίνα Αργυρού και Αναστασία Πέτρου σήμερα στα μικρόφωνα. Καλό μεσημέρι, Αναστασία.
3: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα, φίλες και φίλοι ακροατές.
2: Χαιρετούμε και τον Μιχάλη Πουλή, ο οποίος είναι στην ρύθμιση του ήχου. Έτσι μια μέρα σήμερα με αρκετά θέματα να συζητήσουμε. Αναστασία, έχει αφήσει αρκετό από ήχο η Γενική Συνέλευση του ΑΠΟΕΛ χθες και θα τα συζητήσουμε όλα όσα υπόθηκαν αργότερα με τον Γιάννο Παπαϊωάννου, ενώ είπε και πάρα πολλά στον σταθμό μας σήμερα ο Νεκτάριος Πεδβίνος, ναι, ξεκαθαρίζοντας ουσιαστικά κάποιες παραμέτρους.
3: Εντάξει, αναμενόμενο να έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα μετά την Γενική Συνέλευση. Θα έχουμε και στη συνέχεια τον Γιάννο Παπαϊωάννου.
2: Ναι, να μας τα πει καλύτερα. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα και για την ανόρθωση η σημερινή, γιατί γυρίζει σελίδα στα διοικητικά. Ο Ντίνος του μαζί ετοιμάζεται να αναλάβει τα ενία του σωματείου και από εκεί και πέρα περιμένουμε και για την εταιρεία, για τον εκτελεστικό πρόεδρο, ενδεχομένως να ξεκαθαρίσουν πράγματα απόψε, να υποθούν πράγματα και να ξεκαθαρίσουν. Θα έχουμε σε πολύ λίγο τον Χαράλαμπο Παρπετά, αλλά σίγουρα, Αναστασία, η ανόρθωση ξεκινά μια νέα σελίδα, ευελπιστώντας ότι θα βγει από τη δυσμενή θέση που βρίσκεται στο οικονομικό κομμάτι και βεβαίως να επιστρέψει σε πρωταγωνιστική τροχιά.
3: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα έχουμε και ρεπορτάζ Απόλλωνα και Πάφου. Θα φιλοξενήσουμε έτσι λίγο μετά τη μία τον αντιπρόεδρο των παλεμάχων του Άρη αλλά και του σωματείου του Άρη, τον Ανδρέα Κιστονέργη, γιατί αυτή τη στιγμή οι παλέμαχοι του Άρη βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη. Απόψε θα δώσουν φιλικό παιχνίδι με τους αντίστοιχους παλεμάχους του Άρη Θεσσαλονίκης. Θα γίνει αδελφοποίηση ανάμεσα στους δύο ομίλους και θα βραβευθούν και ποδοσφαιριστές, Κύπροι ποδοσφαιριστές που έπαιξαν ποδόσφαιρο στον Άρη Θεσσαλονίκης.
3: Και να μάθουμε αν θα υπάρξει και συνέχεια σε αυτό το κομμάτι, θα γίνουν και άλλα events στην πορεία.
2: Ναι, ναι, ναι, να δούμε έτσι τι περιλαμβάνει ουσιαστικά η συνεργασία τους. Θα έχουμε και ρεπορτάζ ΑΕΚ, αλλά θα ασχοληθούμε και με την Καλαθόσφαιρα, γιατί απόψε είναι ο δεύτερος αγώνας των τελικών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Η τελική της Basket League που βρίσκονται σε εξέλιξη.
3: Telecom Center, προηγείται ο Ολυμπιακός με ένα 0 και πάμε στον game του απόψε.
2: Λοιπόν, άφησε θετικό πρόσημο η Εθνική Ανδρών χθες, έτσι.
3: Ναι, ναι. Αν και με 10 μετά το 68, μετά την αποβολή του Παναγιώτη Ανδρέου, έδειξε μια πολύ καλή εικόνα. Ιδιαίτερα στις μονομαχίες, ήταν πιο επιθετική από άλλες φορές.
2: Και εξέλθε ισόπαλη 1-1 με τη Σλοβενία εκτός έδρας και θα έχει άλλο ένα φιλικό η Εθνική την Κυριακή με το Λίχτενστάιν επίσης εκτός έδρας, ενώ φιλικό δίνει σήμερα και η Εθνική Ελπίδων στις 6 με το Μαυροβούνιο.
3: Ναι, κάθε επιτυχία στην Εθνική Ελπίδων σήμερα.
2: Λοιπόν, έχουμε και δηλώσεις του Άκη Μάντζιου στην πορεία. Θα διευθετήσουμε να ακούσουμε κιόλας τι είπε ο προπονητής της Εθνικής Ανδρών. Πάντως έτσι στάθηκε στην προσπάθεια που έκαναν οι ποδοσφαιριστές του.
3: Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο Κάστανος, ο οποίος εξέφρασε και το παράπονο του ουσιαστικά ότι δεν πηγαίνει κόσμος στα γήπεδα για να δει την Εθνική μας.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Ο Κάστανος, ο οποίος θα μας απασχολήσει θεωρώ αρκετά το καλοκαίρι, γιατί μετά την παρουσία του στον Άρη που είχε συγγνώμη, από το Γενάρη και μετά, εντάξει, δεν χρειαζόταν να το δούμε στον Άρη για να γνωρίζουμε την αξία του Κάστανου, αλλά σίγουρα δημιούργησε περισσότερες ομάδες, περισσότερο ενδιαφέρον στις κυπριακές ομάδες και ενδεχομένως να διεκδικήσουν αρκετές για να τον έχουν μαζί του στη νέα σεζόν.
3: Ναι, ναι. Θα δούμε αν θα συνεχίσει στην Χελλάς Βερόνα ή αν θα πάει κάπου αλλού.
2: Σίγουρα έχει συμβόλαιο με την ομάδα του.
3: Ναι.
2: Οπότε σίγουρα όποια ομάδα θέλει να τον πάρει θα πρέπει είτε ως δανεικό είτε να καταβάλει το ποσό που χρειάζεται για να τον κάνει δικό της.

0: Ευχαριστούμε, Αναστασία. Πάμε στον Χαράλαμπο Παρπετά τώρα, γιατί είπαμε είναι μεγάλη μέρα η σημερινή για την ανόρθωση. Να ξεκινήσουμε έτσι με αυτό το θέμα, να δούμε τι συμβαίνει λίγες ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση και τι να αναμένουμε απόψε. Γεια σου, Χαράλαμπε, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Χαράλαμπε.
2: Γεια σας και σε όλο τον κόσμο, καλό μεσημέρι.
0: Πάρα πολύ σημαντική ημέρα. Γυρίζει σελίδα η ανόρθωση και ευελπιστεί να γυρίσει σελίδα γενικότερα σε όλα αυτά που την ταλαιπωρούν τα τελευταία χρόνια.
2: Ναι, όντως, σήμερα στις 6 Γενική είναι προγραμματισμένη η εκλογική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, η οποία αναμένεται να επικυρώσει τη διοικητική αλλαγή στην προσπάθεια που γίνεται για οικονομική και αγωνιστική ανάταση όλου του οικονομήματος της ανόρθωσης. Έγινε γνωστά τα ονόματα του συνδυασμού από τις προηγούμενες μέρες. Υπενθυμίζω ότι πρόεδρος θα είναι ο Ντίνος Τουμαζής, αναπληρωτής πρόεδρος ο Σάββας Κουμής, αντιπροέδρε Γιώργος Βούβακος, Αντώνης Καράς, Δημήτρης Κοντιάτης, Λούκας Κούσος, εκτελεστικός σύμβουλος Γενικός Γραμματέας ο Σωτήρης Φλουρέντζου και οικονομικός σύμβουλος ο Σάββας Παπαθωμάς. Αυτό είναι το εκτελεστικό του σωματείου. Παράλληλα για τις θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατατέθηκαν και κάποιες ατομικές υποψηφιότητες: ο Στέφανος Καραολή, Δημήτρης Τζογράφος, Παναγιώτης Δημητριάδης, Κυριάκος Χατζηγιάνγκου, Άρης Χατζησωτήρης, Φώτος Κίκυλος και ο Ανδρέας Ανδρέου, γνωστός ως Σαμπιάνγκου, ο οποίος είναι στο τμήμα Handball. Έχουν γίνει αρκετές συναντήσεις στο προηγούμενο χρονικό διάστημα ανάμεσα σε αυτά τα άτομα. Ο μόνος ο οποίος επιλέγηκε σε μεταγενέστερο στάδιο ήταν ο πρόεδρος Ντίνος Τουμαζής. Ηγείται αυτής της προσπάθειας ο Σάββας Κουμής, αυτής της πρωτοβουλίας που ξεκίνησε εδώ και αρκετό καιρό. Έχουν αναλάβει αρμοδιότητες, υπάρχουν αρκετοί δικηγόροι στο Διοικητικό Συμβούλιο, υπάρχουν επιχειρηματίες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εξειδικεύονται στο κομμάτι το οικονομικό και έχουν όρεξη, έχουν διάθεση για να μπουν στο σωματείο να δουλέψουν και θα κριθούν και αυτοί σε βάθος χρόνου από τον κόσμο της ανόρθωσης.
0: Σαφώς. Έχουν όμως έτσι και το δύσκολο έργο, μπορεί και να μην είναι και τόσο δύσκολο για τους ίδιους, εμείς το λέμε δύσκολο, Χαράλαμπε, να βγάλουν την ομάδα από αυτή την κατάσταση που βρίσκεται, να φέρουν καλύτερες μέρες στην ανόρθωση.
2: Ναι. Εντάξει, η ανόρθωση είναι, πέρασε τα τελευταία χρόνια περιόδους με σημαντικά οικονομικά προβλήματα λόγω του ότι δεν υπήρχε σταθερότητα, η δομή, τα θεμέλια αν θέλετε, εκεί που όλα έδειχναν σε κάποιες περιόδους ότι αφήνει πίσω ότι στα προβλήματα έκανε κάποιες καλές χρονιές, επέστρεφαν ξανά τα προβλήματα και ουσιαστικά ήταν ένας φαύλος κύκλος με πολλές αλλαγές και πιο πρόσφατο αυτό που ταλαιπώρησε πάρα πολύ ήταν εκείνη η περίοδος με τη διοίκηση Ανδρέα Σάντη, όταν ο κ. Πουρλαίδης αποφάσισε να το διορίσει ως πρόεδρο της εταιρείας. Δημιουργήθηκαν πολλά χρέη μετά από κακοδιαχείριση. Ανέλαβε έτσι ένα σύντομο, απλά για να δούμε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, ανάλαβε για λίγο η διοίκηση Χαρή Στεφάνου για κάποιους μήνες, μετά ανάλαβε ο κ. Πρασκίδης. Έκανα μεγάλη προσπάθεια με τα καλά τους, τα κακά τους και τα λάθη τους, γιατί σίγουρα έγιναν και λάθη, έγιναν και θετικά. Υπήρχε όμως, το είπαν από την αρχή, ότι δεν ήταν τα άτομα που είχαν τη μεγάλη οικονομική δυνατότητα.
0: Ναι.
2: Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα, χωρίς να σημαίνει ότι αυτή η αλλαγή ότι λύνει όλα τα προβλήματα. Έχει μπει ένα ποσό ήδη σημαντικό, περίπου στις 350.000 ευρώ. Μαζεύτηκε 1 εκατομμύριο και κάτι και γίνεται προσπάθεια μέσα από χορηγικές συμφωνίες για να αυξηθούν τα έσοδα της ανόρθωσης έτσι ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει και τον προπολογισμό της επόμενης χρονιάς, αλλά να καλύψει και τις τρύπες που είναι ακόμα σημαντικές σε σχέση με οφειλές προς ποδοσφαιριστές, εργοδοτούμενους της ανόρθωσης, αλλά και οφειλές προς το κράτος. Δεν είναι τεράστιο το χρέος, είναι περίπου στα 11 εκατομμύρια ευρώ. Θα αναλυθεί, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που θα αναλυθεί στη σημερινή συνέλευση για το πού βρίσκεται η ανόρθωση σε σχέση με το οικονομικό. Υπάρχουν όμως κάποιες υποχρεώσεις που αυτές είναι που καίνε σε σχέση με ποδοσφαιριστές, προπονητές, με υποθέσεις στη FIFA που έγιναν διακανονισμοί και ακόμα κάποιες υποθέσεις ίσως που περιμένει η ανόρθωση σε μεταγενέστερο στάδιο και μου έρχεται στο μυαλό η υπόθεση του Πριέτο που ακόμα η υπόθεση του δεν έχει πάει στο... δεν έχει γίνει η ακρόαση στο ΚΑΣ. Οπότε το ζητούμενο είναι να μπορέσει η ανόρθωση να καλύψει τις τρύπες και σιγά σιγά να αρχίσει όταν αυτό συμβεί να μπορεί να κοιτάζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον και εννοείται ότι το νούμερο ένα στόχος είναι παραμένει η εξέβρεση η επενδυτή.
1: Χαράλαμπε, έτσι ποιο είναι το κλίμα στον κόσμο λίγες ώρες πριν την εκλογική διαδικασία ουσιαστικά?
2: Υπάρχει το έστω έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, γιατί δεν έχω μιλήσει με όλο τον κόσμο της ανόρθωσης, αλλά υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Θεωρώ ότι τα πράγματα κινούνται προς την θετική κατεύθυνση. Όμως, επειδή βίωσαν πολλά τελευταία χρόνια στην ανόρθωση, αντιλαμβάνομαι και είναι κατανοητό ότι περιμένουν να δουν στην πράξη και πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Είναι σίγουρα το αντιμετωπίζουμε με θετικό τρόπο το γεγονός ότι αυτά τα άτομα έχουν βάλει ένα σημαντικό ποσό πριν καν πάρουν την έγκριση από την Γενική Συνέλευση, θεωρώντας ότι αυτή είναι μια κίνηση που δείχνει τις προθέσεις τους και την σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Από εκεί και πέρα είναι αρκετά τα πράγματα τα οποία εκκρεμούν και πρέπει να γίνουν μέσα στους επόμενους μήνες.
0: Ναι. Εντάξει, είναι και το θέμα της εταιρείας, Χαράλαμπε.
2: Ακριβώς. Μόλις ολοκληρωθεί σήμερα η Γενική Συνέλευση του Σωματείου, είναι σημαντικό να σταλούν τα σωστά μηνύματα. Θα ακολουθήσει μια περίοδος μέχρι και τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα γίνουν οι τελικές επαφές κυρίως από το Σάββα Κουμή, ο οποίος ηγείται αυτής της προσπάθειας για να επιλεγούν τα άτομα τα οποία θα βαστίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, γιατί οι αποφάσεις πλέον θα παίρνονται από την εταιρεία για την ποδοσφαιρική ομάδα, θα γίνει πιο ενεργή. Υπάρχουν οι πληροφορίες ότι ο κύριος Χιλιμίντρης θα παραμείνει στην ανόρθωση και θα έχει πόστο στην εταιρεία, πιθανόν και ο κύριος Παπαγεωργίου που ήταν στην ανόρθωση ως ένας από τους director της εταιρείας. Σίγουρα θα γίνει πρόσθεση για κάποιον άλλον ατόμο και έχουν ήδη μπει προτεραιότητες κάποια πράγματα σημαντικά κάτω, όπως είναι το θέμα των υποδομών. Για τον Αντώνης Παπαδόπουλος πρέπει να τρέξει αυτό το ζήτημα για να αρχίζουν επιτέλους τα έργα για την αναβάθμιση, το θέμα των ακαδημιών. Εκεί από ό,τι γνωρίζω θα τοποθετηθεί, θα είναι επικεφαλής ο Δημήτρης ο Ζωγράφος, ένα από τα μέλη που θα είναι στο σωματείο. Και εντάξει, έχει και, επειδή το γνωρίζω προσωπικά το συγκεκριμένο άτομο, έχει και όραμα και έχει και όρεξη και ξέρετε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό των ακαδημιών. Ήδη μάλιστα δόθηκε και ένα ποσό για το προπονητικό κέντρο που χρησιμοποιεί ανόρθωση τα Alpha Sports, γιατί μέσα στις τόσες πολλές δυσκολίες ήταν και αυτό με τα οικονομικά, ενώ το να πληρώνεται το ποσό που χρειάζεται για να παραμείνουν κανονικά ή να είναι διαθέσιμα τα γήπεδα να κάνουν προπόνηση ή τα υποδοσφαιριστές της ανόρθωσης, τα αγωνιστικά τμήματα και όχι μόνο. Οπότε θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Για την εταιρεία δεν μπορούν να λεφθούν ακόμα ξεκάθαρα τα πράγματα σε σχέση με το ποιος θα είναι ο πρόεδρος, γιατί περιμένουν ακόμα κάποιες απαντήσεις, πώς θα λειτουργήσει ακριβώς το μοντέλο.
1: Ακούγεται και το όνομα του Χρήστου Μαραγκού, δεν ξέρω αν μπορείς να μας πεις κάτι γι' αυτό.
2: Ναι, το συζητήσαμε ξανά, αλλά δεν υπάρχει ακόμα κάτι το οριστικό. Είναι η επιθυμία αυτών των ατόμων να προκύψει αυτό το όνομα, ενώ να έχουμε θετική απάντηση και να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εταιρεία, αλλά χρειάζεται να γίνουν ακόμα κάποιες μέρες είναι σε εξέλιξη κάποιες επαφές εκεί που θα ξεκαθαρίσει οριστικά το ζήτημα.
0: Υπάρχουν κι άλλα, απλώς για να μην φύγουμε από αυτό το θέμα, Χαράλαμπε, υπάρχουν κι άλλα ονόματα που να συνδέονται με την θέση του εκτελεστικού πρόεδρου της εταιρείας, πέραν του Χρήστου Μάραγκου εννοώ.
2: Γίνονται διάφορες επαφές. Mm-hmm. Γίνονται διάφορες επαφές, δεν έχει προκύψει κάποιο άλλο όνομα.
1: Είναι το επικρατέστερο δηλαδή.
0: Για τουλάχιστον αυτό που βγήκε μπροστά έξω.
2: Όχι, είναι προτεραιότητα. Αυτό θέλουν.
0: Ναι.
2: Αυτό θέλουν. Αλλά αν δεν προκύψει συνεργασία, αν δεν. Γιατί σκέφτεται και ο Χρήστος ο Μαραγκός τα δεδομένα και πώς θα. Αν θα πάρει την οριστική απόφαση, διαφορετικά αναγκαστικά θα δουν είτε κάποιο άλλο όνομα, είτε θα γίνει ένας διαφορετικός τρόπος διοίκησης. Από ότι αυτό που σκέφτονται και έχουν στο μυαλό τους με τον Χρήστο Μαραγκό.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό που θα έλεγα είναι ότι δεν ξέρουν ακόμα αν θα δουλέψουν με το μοντέλο του τεχνικού διευθυντή.
0: Mm-hmm.
2: Είναι προτεραιότητα στο ποδοσφαιρικό κομμάτι η επιλογή του προπονητή μετά την απόφαση του κ. Καμορανέζη να αποχωρήσει. Και όπως μας δέχτηκε, όλα αυτά θα τα δω στην πορεία τις επόμενες μέρες μέχρι και τη Γενική Σύνευση της εταιρείας για το ποια θα είναι η δομή του ποδοσφαιρικού τμήματος και πώς θα πορευτεί η ομάδα. Δηλαδή αν θα έχει τεχνικό διευθυντή. Δεν πιέζει η διαρρόστωση τώρα ο χρόνος, επειδή με την έννοια ότι δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Άρα έχει το χρόνο για να πάρει τις αποφάσεις σε σχέση με το πώς θέλει να στελεχώσει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Με εξαίρεση εννοώ το θέμα του προπονητή.
0: Ναι,
2: εκεί
0: ναι.
2: Θα πρέπει να πάρει απόφαση.
0: Αυτό θα λέγα τώρα, αν έχουν γίνει κάποιες διεργασίες σε αυτό το κομμάτι.
2: Όχι, είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο.
0: Mm-hmm.
2: Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα ακόμα για το θέμα του προπονητή.
0: Ναι. Επειδή εντάξει, είναι όπως είπες και εσύ το πρώτο ουσιαστικά που θα πρέπει να κλείσει για να μπορέσει από εκεί πέρα να προχωρήσει και ο σχεδιασμός όπως προχωρήσει.
1: Και η προετοιμασία.
0: Και προετοιμασία.
2: Ναι, ναι. Αυτά άρχισαν να γίνονται κάποιες διαδικαστικά για την προετοιμασία που θα ξεκινήσει και όλα αυτά που χρειάζεται μια ποδοσφαιρική ομάδα. Είναι και ακόμα και κάποια θέματα με συμβόλαια που θέλουν να τα κλείσουν και αυτά, να ξεκαθαρίσουν. Ξεκαθαρίζει οριστικά για το κάποιους ποδοσφαιριστές αν θα συνεχίσουν ή όχι.
1: Με την περίπτωση του Μπέκστρομ τι συμβαίνει?
2: Ναι, είναι ένας από τους παίκτες που ήρθαν στο μυαλό μου γιατί όντι ώρα ανακοινώθηκε
1: η
2: ανανέωση της συνεργασίας, αλλά ακόμα υπάρχει το θέμα με τον Μπέκστρομ και περιμένουμε τις επόμενες μέρες ότι θα ολοκληρωθεί και αυτό. Και με τον Σεργίου επίσης υπάρχει ακόμα εκκρεμότητα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αισιοδοξία για θετική κατάληξη?
2: Για τον Σεργίο εννοείς?
1: Για τον Μπέρκστρομ.
2: Ναι, και με τους δύο υπάρχει αισιοδοξία, ναι.
0: Mm-hmm.
2: Και δεν ξέρω, έχει συμβόλαιο ο Απόστολος Μακρύδης που είναι τεχνικός διευθυντής, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα παραμείνει. Θα το δούμε αυτό στην πορεία τις επόμενες μέρες.
0: Πάντως, όπως και να έχει, είναι πολύς ο φόρτος εργασίας που περιμένει τους ανθρώπους τώρα που θα αναλάβουν. Είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν.
2: Σίγουρα. Σίγουρα. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν. Και το άλλο που θέλει να περάσει αυτή η ομάδα, μιλώντας με κάποιους ανθρώπους όπως προκύψει μέσα από το ρεπορτάζ Μαρία, είναι ότι ναι, υπάρχει μια μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα, αλλά δεν έχει για την ώρα επενδυτική ανόρθωση. Mm-hmm. Θα χρειαστεί υπομονή, καλή οργάνωση, αλλά ότι ο στόχος τους είναι να μπορέσουν να κάνουν διανόρθωση ένα υγιή οργανισμό, για να πληρώνονται όλοι στην ώρα τους, να εκπέμπει υγεία σε όλα τα επίπεδα, για να μπορέσουν να πάνε στο επόμενο βήμα που θα είναι η εξέβρεση κάποιου επενδυτή.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Χαράλαμπε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο εσύ να προσθέσεις που θα ήθελες να πεις.
2: Αυτά. Θα έχουμε... για αυτό το θέμα τώρα που θυμήθηκα με τον επενδυτή, υπήρχε δέσμευση σε ανακοίνωση από την Επιτροπή για Εξέβρεση Επενδυτών ότι αν δεν προκύψει κάτι ανακοινώσιμο μέχρι την Γενική Συνέλευση θα ενημερώσω αναλυτικά σήμερα για όλα τα βήματα, μάλιστα, που έχουν γίνει.
0: Ωραία, μάλιστα. Ωραία, αναμένουμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαράλαμπε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Στις 7 να πούμε, εκεί στο οικηματίο που είναι το Αντώνης Παπαδόπουλος, ουσιαστικά στην αίθουσα Κυριάκος Θεοχάρους, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση. Και πάμε. Γυρίζει σελίδα η ανόρθωση. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, Αναστασία, να ακούσουμε έτσι λίγο τι δήλωσε ο Άκης Μάντζιος χθες μετά και το τέλος του φιλικού της εθνικής μας με την Σλοβενία.
3: Το αρχικό σου σχόλιο, καλό αποτέλεσμα, αλλά νομίζω πολύ καλύτερη εμφάνιση.
4: Ναι, θεωρώ ότι κάναμε γενικά μια με το τρόπο που αντιμετωπίσαμε το παιχνίδι, έχοντας απέναντι μας μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως την Σλοβενία. Το πρώτο ημίχρονο κύλησε έτσι κοντρολάροντας, θα έλεγα, το παιχνίδι, δώσαμε την μπάλα πιο πολύ στον αντίπαλο. Δεν θεωρώ ότι είχαμε πολλές απειλές, αντιθέσει και εμείς κάναμε τον γκολ, αλλά νομίζω ότι μπήκαμε και αρκετές φορές επικίνδυνα, αλλά ίσως μια τελική πάσα καλύτερη, μια σωστή απόβαση, θα μπορούσαμε να είχαμε να γίνουμε και πιο απειλητικοί. Νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο όλα αλλάξαμε την αποβολή, ήταν εντελώς άλλο παιχνίδι. Τα παιδιά καταθέσανε ό,τι είχαν και δεν είχαν. Ήταν μια περίπτωση παιχνίδι, η οποία μπορεί να μας φανεί χρήσιμη στο μέλλον. Οπότε ήταν και αυτό ένα καλό έτσι δίδαγμα για μας, το πώς πρέπει να περιφερθούμε κάποια στιγμή και να παίζουμε και για το αποτέλεσμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεχτήκαμε πίεση, αλλά στο τέλος της ημέρας αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά, προσπαθήσανε, δώσανε ο καθένας το ό,τι είχε και δεν είχε, δείξαμε σοβαρότητα, δείξαμε πειθαρχία και τελευταίο κρατάμε και το αποτέλεσμα. Δεν θέλω να τα... Το κάθε μάτς είναι και κάθε εμφάνιση που κάνουμε είναι σημαντική και ιδιαίτερη. Και στην Βοσνία είχαμε παίξει καλά, και μέσα στην Αυστρία παίξαμε καλά. Έχουμε καλές εικόνες, καλά ημίχρονα, καλές παρουσίες, θα έλεγα, γενικά με καλές ομάδες, με αρκετά ανταγωνιστικές ομάδες. Αυτό που θέλουμε τώρα είναι σίγουρα να μεγαλώσουμε το χρονικό διάστημα που είμαστε καλοί, να το μεγαλώσουμε όσο μπορούμε. Βέβαια, ήταν το παιχνίδι με την αποβολή, άλλαξε εντελώς την εικόνα του παιχνιδιού, έτσι.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Allwinbet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Παρασκευή σήμερα με διεθνή φιλικά στο πρόγραμμα. Στις 8 Μολδαβία, Βουλγαρία. Λίγη ώρα αργότερα στις 9 Αζερμπαϊτζάν, Μάλτα.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
2: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
1: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
2: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
1: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 12:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
7: Είτε μέσα στο γήπεδο.
8: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
7: Είτε έξω από αυτό.
9: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
10: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
7: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
0: πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: και πάλι μαζί σας, Μαρίνα Αργυρού, Αναστασία Πέτρου στα μικρόφωνα. Πάμε να ασχοληθούμε, Αναστασία, με ρεπορτάζ από ΕΛ.
1: Έχουμε μαζί μας τον Γιάννο Παπαϊωάννου. Γιάννο, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, Γιάννο.
2: Καλό μεσημέρι, Αναστασία, Μαρίνα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, πολλοί μπερδεύτηκαν, Γιάννο, με τα όσα υπόθηκαν χθες βράδυ. Νομίζω η εικόνα σιγά σιγά θα ξεκινήσει να ξεκαθαρίζει. Αλλά αυτό που κρατάμε ουσιαστικά από την Γενική Συνέλευση είναι ότι υπάρχει μία καταρχήν συμφωνία, ένα περίγραμμα της συμφωνίας, το οποίο χρειάζεται κάποιο χρόνο για να ξεκαθαρίσει ακριβώς πώς θα δημιουργήσει την πρόταση και αν στο τέλος θα υπάρξει και η σύμπραξη, και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία δέσμευση σε αυτή την καταρχή συμφωνία.
2: Νομίζω δεν υπήρχε ποτέ συγχύθη όσον αφορά το ότι υπήρχε στο τραπέζι. Ήταν μια καταρχή συμφωνία και ουσιαστικά στη Γενική Συνέλευση χθες θα δίνονταν το πρόσταγμα στη Συμβουλευτική Επιτροπή για να προχωρήσει τις διαδικασίες μέχρι την τελική συμφωνία. Μέχρι η τελική συμφωνία χρειάζεται κάποιο χρόνο. Χθες δόθηκε το περίγραμμα της καταρχήν συμφωνίας που ήταν η τοποθέτηση από την Τζόρτζια Παναγιώτου, η οποία είναι μέρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ουσιαστικά τι είπε; Είπε ότι η συμφωνία θα είναι χρονικός ορίζοντας. Θα είναι γύρω στα 40 έτη, 3 εκατομμύρια ετησίως στο χρέος. Κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του σχεδίου θα διοχετεύει ένα ποσό γύρω στα 12 εκατομμύρια, και ότι προβλέπεται να δημιουργηθεί νέα εταιρεία μέσα στις οποίες θα υλοποιηθεί η συνεργασία των δύο πλευρών, ώστε να επιχειρηθεί η εξυγίαση και η σταδιακή οικονομική σταθεροποίηση του ΑΠΟΕΛ. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ενώπια μας την καταρχήν συμφωνία και πλέον είναι θέμα διαδικασιών για να εγκριθούν όλα αυτά όσον αφορά την τελική συμφωνία από την UEFA, και είναι ένας χρονικός ορίζοντας που θα πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες από την Συμβουλευτική Επιτροπή με τον επενδυτή και ταυτόχρονα και οι δύο πλευρές μεταξύ τους, ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή. Ναι. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι υπάρχει στον ορίζοντα κάτι που αναφερθήκαμε εδώ και μέρες στην περίπτωση του Σαβαγιασί, που ανακοινώθηκε και επίσημα, παρουσιάστηκαν κάποια πράγματα, και αυτό που χρειάζεται πλέον είναι υπομονή για να διαπιστωθεί αν τελικά θα γίνει αυτή η τελική συμφωνή.
0: Ναι, υπομονή που, εντάξει, όπως μας έλεγες και εσύ, Γιάννο, τις προηγούμενες μέρες, είπε και ο Νεκτάριος Πετεβίνος σήμερα, ίσως αγγίξει και τους 4 μήνες.
2: Ναι, είναι κάποια... είναι οι 3 με 4 μήνες είναι το χρονικό διάστημα που θα ήταν ότι καλύτερο είναι για να τελειώσει η τελική συμφωνία. Κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει πότε θα γίνει αυτό, διότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες από τη στιγμή που η τοποθέτηση από τον ΑΠΟΕΛ είναι ότι η μεγάλη δουλειά τώρα θα γίνει. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάποιες ενέργειες που θα πρέπει να διευθετηθούν για να φτάσουμε στην τελική συμφωνία και να μπορέσει ο ΑΠΟΕΛ να περάσει στην νέα εποχή με τον Σάβα Γιασί και το επενδυτικό του κρουπ. Και νομίζω ότι θα χρειαστεί ο χρόνος, έτσι. Πλέον νομίζω ότι πλέον θα μπούμε στους ρυθμούς του προγραμματισμού στο ΑΠΟΕΛ, που όπως ελέγχθηκε επίσημα από τον Νεκτάριο Πετεβίνο, ότι η πλευρά του επενδυτή θα δίνει τη γνώμη της όσον αφορά τις κινήσεις που θα γίνουν Υπάρχει στο...
0: Μόνο γνώμη όμως, Γιάννο, για την ώρα.
2: Ναι, υπάρχει στο, όπως πρόεδρε και ο Νεκτάριος, το αίσθημα, το συνέστημα του Αποελίστα, διότι και η πλευρά του Σαββαγιασί είναι γνωστό ότι είναι με το Αποέλ, είναι Αποελίστα, δεν είναι ένας ψυχρός επενδυτής που ο στόχος του είναι μόνο η ολοκλήρωση της συμφωνίας. Υπάρχει γι' αυτό το συνέστημα από τον Σαββαγιασί που είναι Αποελίστας, που είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι και οι δύο πλευρές θα έχουν κάποια συνεργασία όσον αφορά τον προγραμματισμό που θα γίνει. Και να αντιληπτώ ότι ναι, δεν άλλαξε κάτι στο Αποέλ, ότι τα οικονομικά δεδομένα είναι όπως έχουν, όπως είναι, δίνεται αγώνας δρόμου καθημερινά για να διευθετηθούν κάποια πράγματα, και μπροστά τους τώρα είναι ο προγραμματισμός, που ο στόχος είναι από ένα να φτιάξει μια καλή ομάδα, ανταγωνιστική ομάδα, που θα μπορέσει να ικανοποιήσει, να ικανοποιεί τον κόσμο που θα τη βλέπει στον αγωνιστικό χώρο, και νομίζω θα είναι και το πρώτο στίχημα της διοίκησης Χάρη Φωτίου πάνω στο κομμάτι αυτό, να φτιάξει μια ομάδα που θα έχει καμία σχέση με την περσινή αγωνιστική περίοδο. Τώρα, κατά πόσο αυτό θα γίνει εφικτό όσον αφορά το κομμάτι του οικονομικού και τις κινήσεις που θα γίνουν, αυτό θα το δείξει πορεία. Από τη στιγμή που δεν συμπορεύονται μαζί όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι επί του παρόντος οι επενδυτής και η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ, αντιλαμβάνεστε ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η τελική συμφωνία, είναι λογικό ότι θα συμπορευτεί ο ΑΠΟΕΛ με τα οικονομικά του δεδομένα να γίνουν οι σωστές κινήσεις. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι λέχθηκε ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν και τα διεισιτήρια διαρκείας, ώστε να έρθει και ο κόσμος κοντά να ενισχύσει αυτήν την προσπάθεια.
1: Εντάξει, αυτό που ρωτούν και πολλοί είναι πού θα κυμανθεί το budget. Είναι λογικό ότι δεν θα αυξηθεί, αλλά θα μειωθεί, θα μείνει κάπου πάνω από το ίδιο.
0: Και από πού θα εξευρεθούν οι οικονομικοί πόροι για τον budget.
1: Ναι, πέραν των season tickets που θα ανακοινωθούν και στην πορεία, φαντάζομαι.
2: Είναι κάποιες, αυτά τα πράγματα θα πρέπει να απαντηθούν επίσημα, το πώς θα κινηθεί το budget, με ποιοι θα είναι οι τρόποι που θα βοηθηθούν όσον αφορά το οικονομικό. Νομίζω ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι από τη στιγμή που θα συμπορευθούν μαζί οι δύο πλευρές όσον αφορά οποιασδήποτε αποφάσεις πάρθουν, δηλαδή θα δίνει και τη σύμφωνη γνώμη και η πλευρά του επενδυτή, του Σαββαγιασί, όσον αφορά τις κινήσεις που θα γίνουν. Δεν ξέρουμε αν στο τραπέζι θα παιχτεί και να υπάρξει και οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια μέχρι και την τελική συμφωνία. Αυτό πιθανό να είναι ένα σενάριο που μπορεί να παίξει, όμως είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει τελική συμφωνία, δεν υπάρχει εποχή επενδυτή στο ΑΠΟΕΛ, δεν διαφοροποιήθηκε το σκηνικό στο ΑΠΟΕΛ μέχρι τώρα, ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι η πίεση και το άγχος όσον αφορά τις κινήσεις που θα πρέπει να γίνουν είναι αποκλειστικά στην διοίκηση Χαρίκου.
0: Πάντως, έτσι για να παραμείνουμε λίγο στον κύριο Λιασί, υπάρχει και η πρόθεση εμπλοκής στο γήπεδο του ΑΠΟΕΛ.
2: Ναι, είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι από τη στιγμή που θα εμπλακεί όσον αφορά στο ποδοσφαιρικό ΑΠΟΕΛ για να λάβει ως επενδυτής στον ΑΠΟΕΛ, ότι ναι, είναι πολύ πιθανό να εμπλακεί στο κομμάτι του γηπέδου, που είναι γνωστό ότι έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες και είναι όσον αφορά περιμένουν τις πολυδομικές άδειες για να μπορέσει να γίνει επανεκκίνηση και να ξεκινήσουν ουσιαστικά η δημιουργία αυτού του γηπέδου. Έτσι θα περιμένουμε και σε αυτό το κομμάτι να δούμε τι θα μας φέρουν οι επόμενες μήνες.
0: Λοιπόν, εντάξει, ξέρεις, ο κόσμος, Γιάννο, επειδή έζησε και όλη την ιστορία πέρσι με τους Βραζιλιάνους, γι' αυτό είναι κάπου που ξέρεις, ίσως περίμενε χθες βράδυ να ακούσει κάτι διαφορετικό, κάτι πιο οριστικό. Γι' αυτό...
2: Και στο κομμάτι των Βραζιλιάνων, αν δεν υπήρχαν αυτές οι αντιδράσεις, θα είχαμε το ίδιο σκηνικό, δηλαδή θα χρειαζόταν κάποιος χρόνος μέχρι και την τελική συμφωνία. Δεν είναι το κομμάτι του Βραζιλιάνου. Είναι κάποιες ενέργειες που πρέπει να γίνουν με οποιοδήποτε επένδυση.
0: Λοιπόν, πάμε έτσι λίγο και στο θέμα τεχνικός διευθυντής και προπονητής, γιατί έχει ακουστεί και το όνομα του Πέτροβιτς και του Πριέτο, μπορώ να σου πω, έχει ακουστεί για το κομμάτι του τεχνικού διευθυντή. Για προπονητή, έτσι ήταν και λίγο έντονος ο Νεκτάριος το πρωί για τον Ηλία Χαραλάμπους, ότι δέχθηκε και απέρριψε πρόταση, κάτι που δεν έγινε, και αν είναι ένα από τα ονόματα ουσιαστικά ο Ηλίας που θα απασχολεί τον Απόελ.
2: Όσον αφορά τον τεχνικό διευθυντή, για τον Πριέτο δεν γνωρίζω κάτι, για να είμαι ειλικρινής. Για τον Ράτοσλαβ Πέτροβιτς, ναι, ο Ράτοσλαβ Πέτροβιτς είναι ένας από τους υποψήφιους όσον αφορά την θέση του τεχνικού διευθυντή, που πολύ σύντομα θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό. Ο Ράτοσλαβ Πέτροβιτς, ναι, είναι ένα όνομα που συγκεντρώνει κάποιες πιθανότητες να είναι αυτός που θα είναι ο τεχνικός διευθυντής. Όσον αφορά το κομμάτι τεχνικής ηγεσίας, αφού αναφέρθηκες στον Ηλία Χαραλάμπους, αυτό που μπορούμε να πούμε, ναι, ο Ηλίας Χαραλάμπους είναι μέσα στους υποψήφιους για την τεχνική ηγεσία του ΑΠΟΕΛ, και θα έλεγα ότι φέρει εκτίμηση από αρκετούς όσον αφορά το πρόσωπό του για τις προπονητικές του ικανότητες.
0: Και το έργο που έδειξε στη Σιάννη.
2: Και το έργο που έδειξε, διότι όσο ήταν στην Κύπρο, θα έλεγα ότι δεν είχε και τόση εκτίμηση όσον αφορά την προπονητική του. Μόλις έφυγε από την Κύπρο και άφησε έργο στην Εστεάουα, αντιλαμβάνεστε ότι
1: κέρδισε το σεβασμό.
0: Είμαστε Κυπρέοι, έτσι λειτουργούμε δυστυχώς.
2: Και έδειξε ο Ηλίας ότι είναι ένας ικανός προπονητής, και οι πληροφορίες μας αναφέρουν, ναι, ο Ηλίας ο Χαραλάμπος είναι μέσα στους υποψήφιους. Και όπως είπα και χθες, μέσα στους υποψήφιους είναι και ο Μαρίνος Σατσάς, είναι και ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο Ελλαδής τεχνικός, είναι και ο Ρούπεν Σέλεν, ο οποίος θα έλεγα ότι κίνησε το ενδιαφέρον για η περίπτωση του.
0: Η αλήθεια είναι,
2: του Ρούπεν Σέγγες, και θα έλεγα ότι και αυτός συγκεντρώνει κάποιες πιθανότητες για να είναι ο νέος τεχνικός του ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή υπάρχουν τεχνικοί τα οποία τα ονόματα τους είναι στο τραπέζι και αξιολογούνται. Μέχρι στιγμή θυμάμαι τέσσερα. Είναι ο Ρούμπερ Σέγγες, ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο Μαρίνος Σατσάς και ο Ηλίας ο Χαραλάμπους. Νομίζω ότι υπάρχουν και άλλα ονόματα. Το κεφάλαιο προπονητή θα ξεκαθαρίσει και αυτό πάρα πολύ σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα.
1: Γιατί δεν υπήρξε κάποια επίσημη ανακοίνωση για τον Γκαρσία μέχρι στιγμής?
2: Νομίζω είναι, ολοκληρώθηκε το
1: Ναι, ολοκληρώθηκε το συμβόλαιο.
2: Ολοκληρώθηκε το συμβόλαιο του. Αναστασία μου, από τη στιγμή που είναι στο ψάξιμο για προπονητή, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ο κύριος Γκαρσία
0: δεν συνεχίζει.
2: Τώρα θα βγει μια ανακοίνωση από πλευράς από ΕΛ. Αυτό θα φανεί στις επόμενες μέρες.
0: Ωραία. Για να ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου.

0: Και δίνουμε συνέχεια με ρεπορτάζ από Όλωνα. Έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο Παύλο Περεγκάρη. Παύλο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Παύλο.
2: Καλό μεσημέρι, Αναστασία, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές του Super Sport 104 από τη Λίμεσό μας.
1: Λοιπόν, ο Απόλλωνας τρέχει συνεχώς, Παύλο. Βγαίνουν ειδήσεις που αφορούν στην ομάδα. Έτσι, τα τελευταία νέα έχουν να κάνουν με το τεχνικό επιτελείο, πέραν της ανανέωσης με Μάκη Παπαϊωάννου. Ενισχύεται και με δύο Κύπριους παλέμαχους.
2: Στο τμήμα σκάουτινγκ.
1: Ναι. Τι είπα.
2: Στο τμήμα σκάουτινγκ.
1: Με Μάριο Αντωνιάδη και Βαλεντίνο Καπαρτή.
2: Εντάξει, θεωρώ ότι ήταν μια κίνηση προδιαγραμμένη. Το είχε πει και στην ανοιχτή συνάντηση που είχε ο διοικητικός ηγέτης του Απόλλωνα, Νίκος Κύρτης, από 2-3 μήνες με τον κόσμο, την πλατεία εκείνη ανοιχτή συγκέντρωση, όπως θα θυμάστε, Αναστασία και Μαρίνα. Άρα ήταν ένα τμήμα που πονούσε, θα έλεγα, στην Επιτραπή Έκφρασης τα τελευταία χρόνια ο Απόλλωνας. Άρα με τις δύο αυτές προσλήψεις θέλει να οργανωθεί και σε αυτό το κομμάτι. Άλλωστε, το τμήμα σκάουτ είναι από τα πιο βασικά για μια ποδοσφαιρική επαγγελματική ομάδα όπως είναι ο Απόλλωνας. Θα βλέπουν και θα παρακολουθούν ποδοσφαιριστές, ιδίως συγκεκριμένοι και όχι μόνο. Θα δίνουν τις εισηγήσεις τους μαζί με τον τεχνικό διευθυντή, τον Μάγκη Μπογιάννου, προς την τεχνική ηγεσία, τον Ρενάρντο Σάββα, και από εκεί και πέρα θα αποφασίζει ο Αργεντίνος τεχνικός. Να πάω σε ένα άλλο θέμα. Μετά τους Κουν, Βέισπεκ και Κβίτα, πολύ κοντά στο να βάλει υπογραφή σε νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τον Απόλλωνα είναι και ο Ντανίλος Φόγιαλης. Mm-hmm. Αυτό λένε οι πληροφορίες μας και τις μεταφέρουμε, Μαρίνα και Αναστασία.
1: Mm-hmm.
2: Άρα με ένα δικό του παιδί ο Ντανίλος Φόγιαλης του Απόλλωνα, άρα θα τον διατηρήσει στο ρόστερ του, ενισχύοντας κι άλλο το κυπριακό στοιχείο, να το πω έτσι, στο ρόστερ του Απόλλωνα στην επόμενη αγωνιστική σεζόν 26-27. Και από εκεί και πέρα θα περιμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες να δούμε ποιος θα ανοίξει πρώτος τον χώρο στο κομμάτι ενίσχυσης, ναι, αν θέλετε.
1: Παύλο, ναι, για τον Βούρο όμως, τι μπορούμε να πούμε πριν πάμε
2: υπάρχει,
1: στο θέμα.
2: Υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα με τον Πραξιτέλη Βούρο.
0: Επειδή λύγει και το συμβόλαιο του τώρα.
2: Λύγει το συμβόλαιο του Ελλαδίτη Άσου, όπου τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίζεται στον μεταχρώματα του Απόλλωνα. Δεν έχει υπάρξει τελική απόφαση αν θα ανανεωθεί ή όχι. Η πλάστηκα γέρνει στο να χωρίσουν οι δύο πλευρές, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε, γιατί είναι το πρόβλημα τραυματισμού που ταλανίζει τον Ελλάδα.
1: Αυτό το αστικό είδημα ουσιαστικά.
2: Ακριβώς.
1: Δεν είναι και ακριβώς τραυματισμός. Είναι κάτι που δημιουργείται πάνω στο στόμα.
2: Είχε μείνει εκτός δράσης από τις 8 περασμένου Μαρτίου.
1: Ναι.
2: Δηλαδή τέλειωσε άδοξα, θα λέγαμε, η σεζόν για τον Πραξιτέλη Βούρο από τις 8 Μαρτίου.
1: Και τον είχε ταλαιπωρήσει και πιο πριν.
2: Και πιο πριν, ναι, ακριβώς. Ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα ο Ελλαδίτης.
1: Και είναι κρίμα, γιατί είναι ένας παίχτης που πρόσφερε πάρα πολύ όσο αγωνιστήκε.
2: Εξαιρετικός χαρακτήρας, γνωρίζοντας τον προσωπικά, τον Πραξιτέλη. Αλλά εντάξει, θα δούμε, επαναλαμβάνω, αν θα ανανεωθεί ή όχι η συνεργασία του με τον Απόλλωνα. Θα το ξέρουμε τις επόμενες μέρες άλλωστε. Και από εκεί και πέρα, παραλαμβάνω, θα δούμε, θα κάνει προσθήκες. Δηλαδή 6 με 8 προσθήκες θα τις κάνει ο Απόλλωνας. Από τη στιγμή που και με την ανανέωση της συνεργασίας με τον Ζαχαρή Άδωνη, που ήταν ο τελευταίος χρονικά, φτάσαμε στις 6 αποχωρήσεις, Μαρίνα και Αναστασία, από πλευράς ρόστερ του Απόλλωνα. Οπότε θεωρώ ότι θα ενισχυθεί η ομάδα της Γεμεσού, άλλωστε υπάρχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Την μεθεπόμενη Δετάρτη 17 του μήνα θα μάθει ο αντίπαλος και ο Απόλλωνας τον αντίπαλό του ακριβώς για τον δεύτερο προκριματικό του Conference Link, 23 και 30 Ιουλίου αντίστοιχα οι αναμετρήσεις. Οπότε χρήζει σημαντικής και ποιοτικής ενίσχυσης στο ρόστερ των γαλάζιων για να μπορέσει να αντεπεξέλθει ο Απόλλωνας, ο νέος Απόλλωνας του Ερνάν Λοσάδα, ο οποίος Ερνάν Λοσάδα είπε τα καλύτερα σε συνέντευξή του σε βελγικό μέσο. Είναι στην Αμβέρσα, στο σπίτι που διατηρεί στην Αμβέρσα του Βελγίου ο τεχνικός του Απόλλωνα, είπε τα καλύτερα και για τον Απόλλωνα αλλά και για το κυπριακό ποδόσφαιρο γενικότερα. Υπάρχει πίεση, είπε, αλλά του αρέσει του ιδίου και περιμένει πώς και πώς με ανυπομονησία, όπως είπε, στη συνέντευξη αυτή σε βελγικό μέσο να ξεκινήσει η νέα σεζόν, παίζοντας του Απόλλωνα στην Ευρώπη και στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League.
0: Για το συμβόλαιο του coach, σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι επαφές για ανανέωση?
2: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι τυπικής διαδικασίας. Θα υπάρξει και σε αυτό το κομμάτι, αν θέλετε, η ανανέωση. Είναι για δύο χρόνια, αυτό λένε οι δικές μας πληροφορίες. Θέλουν να κρατήσουν έναν άλλο Σάββα στον Απόλλωνα για τα επόμενα δύο χρόνια. Είναι απόλυτα ευχαριστημένοι. Άλλωστε, με το που ήρθε τον περασμένο Δεκέμβριο, ανάστησε αγωνιστικά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, την ομάδα της Λεμεσού. Ήταν στην έκτη θέση της βαθμολογίας όταν ανέλαβε την στήχηση της τεχνικής ηγεσίας 18 περασμένου Δεκεμβρίου. Τερμάτισε τρίτος, τον οδήγησε στον τελικό του κυπέλλου, αλλά δεν είχε ευτυχή κατάληξη για τον ίδιο τον Ερνάλο Σάδα ο τελικός, αλλά και για τον Απόλλωνα, αφού απόλυσε το κυπέλλο από την ΠΑΠΟ ΕΦΣΥ. Όμως είναι απόλυτα ευχαριστημένη στον Απόλλωνα με την παρουσία του Αργεντίνου Τεχνικού και οι δύο πλευρές βέβαια θα συνεχίσουν τις συνεργασίες τους και για τα επόμενα δύο χρόνια. Περιμένουμε απλά το επίσημο ανακοινωθέν, αν θέλετε, και για αυτό το κομμάτι.
1: Και περιμένουμε και την επίσημη ενημέρωση για προετοιμασία. Μας τα έλεγες και προχθές, Παύλο.
2: Ναι, 2 με 13 Ιουλίου αθλητικό κέντρο στην Ολλανδία, το βασικό σκέλος προετοιμασίας. 23 Ιουνίου θα μαζευτούν οι παίχτες του Απόλλωνα για εργομετρικά και να βάλουν προς τις μηχανές της προετοιμασίας για την νέα αγωνιστική σεζόν.
0: Ολλανδία πήγαν και πέρσι, σωστά?
2: Ναι, σωστά. Σωστά, θυμάσαι, Αναστασία, και πέρσι και φέτος σε αθλητικό κέντρο, επαναλαμβάνω, η χώρα της Τουλίπας, 2 με 13 Ιουλίου, έτσι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Παύλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό μεσημέρι, καλό
0: Σαββατοκύριακο.
1: Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Starbucks έτοιμος καφές 220 ml επιλεγμένα είδη 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Πλανήτης φρέσκο γάλα 2 λίτρα επιλεγμένα είδη 2,79 και επιπλέον cashback 20 cent. Lay's πατατάκια 160 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
2: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα με εξειδικευμένο συνεργείο Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα.

0: και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
1: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
2: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
1: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
3: Super Sport 104.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
3: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Παράλληλα με τον προγραμματισμό θα τρέχει το θέμα Σάβα για εσείς στον ΑΠΟΕΛ. Με συγκεκριμένο μπάτζετ και χωρίς ρίσκα κινούνται γαλαζοκίτρινοι. Θα υπάρξουν και άλλες συναντήσεις με προπονητές. Σήμερα στις 7 θα γίνει η Γενική Συνέλευση της Ανόρθωσης με τον Τίνο του Μαζίνα να λαμβάνει την Προεδρία του Σωματείου. Ο Σεμέδο δεν απάντησε και η Ομόνοια κοιτάζει για το Plan B σε προχωρημένο στάδιο επαφές με συγκεκριμένο παίχτη. Μένει στην Πάφο Σαπίντο και οι Γαλάζοι έχουν συνδεθεί μέσω δημοσιεύματος με τον 23χρονο τερματοφύλακα Ράσβαν Σάβα. Εκκρεμότητα στο μέλλον του Βούρου για τον Απόλλωνα ανανεώνει το συμβόλαιο του Μάκη Παπαϊωάννου Κύρζης. Μετά τον Αντερέκεν η ΑΕΚ ετοιμάζεται να γνωστοποιήσει την συμφωνία της με τον Πιλέα. Δεν υπάρχουν νεότερα με τον Ανά στον Άρη σε αντίθεση με τον Μαρτίνοφ που πρέπει να θεωρείται κάτοικος Λεμεσού. Κλειστές συμφωνίες με Καρό και Παπαγεωργίου έχει η ΑΕΛ, το παλεύει για να αποκτήσει τον Γκομής. Σήμερα στις 6 Εθνική Ελπίδρο αναμετράται φιλικά με το Μαυροβούνιο εκτός έδρας. Προκύπτει διαφορά του Ολυμπιακού Πειραιός με την Μαγιόρκα για τον Μαφέο, πιέζει ο παίκτης για συμφωνία. Υπάρχει είναι το ενδιαφέρον της Μίλαν για τον Μουκουντή της ΑΕΚ Αθηνών. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρώνται στις 9 στον δεύτερο αγώνα των τελικών της Basket League, ραδιοφωνική μετάδοση από το σταθμό μας, εκτός ο Σλούκας από το παιχνίδι αυτό. Υπόσχεται τζόλιο εκ των υποψηφίων πρόεδρων της Φενέρμπαχτσε Χακάν Σαφή. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής 12 στα Sport.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα πάντες. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Ένα μήνυμα για ατύχημα από Λεμεσό προς Λευκοσία, κοντά στη Γερμασόγια. Γι' αυτό να είστε προσεκτικοί όσοι είστε κοντά στην περιοχή, και γενικότερα να κάνετε υπομονή όσοι βρίσκετε κίνηση μπροστά σας, για να μην δημιουργηθεί βεβαίως περαιτέρω αναστάτωση. Λοιπόν, πάμε Πάφο τώρα στον Χάρη Χατζηκυριάκο για το ρεπορτάζ της ομάδας. Χάρη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι, συναδελφοί. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, το θέμα του Σαμπίντο είναι αυτό, έτσι που είναι στην επικαιρότητα περισσότερο αυτή τη στιγμή στην Πάφο, γιατί όπως όλα δείχνουν, οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν μαζί και στη νέα σεζόν. Μετά και την κατάκτηση του κυπέλου, φαίνεται ότι προχωρούν μαζί.
2: Πολύ σωστά. Εντάξει, για να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή του βάση, Μαρίνα, Αναστασία και φίλες και φίλοι, πώς να το θέσω τώρα, ότι πριν τον τελικό, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, δηλαδή ανεξαρτήτως αν η Πάφος θα έπαιρνε το κύπελλο όπως το πήρε ή όχι, θεωρώ ότι ήταν ακόμα πιο κοντά η παραμονή του Σαπίντο. Μετά τον τελικό νιώθω και αντιλαμβάνομαι και από την περιδέωση από κάποιες πληροφορίες ότι υπήρξε ένα μικρό πισωγύρισμα. Ένας προβληματισμός, να το θέσω πιο σωστά.
1: Τι άλλαξε?
2: Σε σχέση με τον... Για το χαρακτήρα του Σαπίντο. Είναι εκρηκτικός, είναι γνωστό αυτό. Είναι προπονηταράς, προσωπική μου άποψη.
0: Είχε αντιδράσει. Είναι και η κόκκινη που δέχτηκε στον τελικό.
2: Ακριβώς. Όμως αυτό το πισωγύρισμα δεν ήταν ικανό. Δηλαδή αυτό το προβληματισμό φαίνεται μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε ότι δεν είναι ικανός να χαλάσει τον γάμο, εισαγωγικά.
0: Κοίτα, Χάρη, για να είμαστε.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι πολύ κοντά στο να. Για να υπογράψει την παραμονή του στην ομάδα ο Σαπίντο.
0: Για να είμαστε και δίκαιοι, ο Σαπίντο το χαρακτήρα του δεν τον έκρυψε ποτέ. Και
2: ακριβώς.
0: Τον είχαν δει στην Πάφο όντας προπονητής του ΑΠΟΕΛ, και θυμόμαστε όλοι και τον τετράμινο αποκλεισμό του από τα γήπεδα. Άρα είχαν το δείγμα μπροστά τους. Δεν είναι ότι δεν ήξεραν ποιον έφερνα στην ομάδα όταν
2: είχαν
0: τον έφερνα.
2: Πλήρη εικόνα, ακριβώς.
0: Δεν αλλάζει ο χαρακτήρας του ανθρώπου, άρα ήξεραν τα δεδομένα.
2: Ακριβώς. Πάνω σε αυτό, επαναλαμβάνω, υπήρξε, ίσως να υπάρχει ακόμα, για να είμαστε και δικαίοι, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε και στο μυαλό του Σερκέη Λομάκη, ίσως και να υπάρχει ακόμα κάποιος προβληματισμός επί αυτού, αλλά η πραγματικότητα, συνάδελφοι και φίλες και φίλοι του Σούπεσπο, είναι ότι ο Σαμπίντο ανέβασε την ομάδα σχεδόν εκεί που την είχαμε συνηθίσει.
0: Ναι.
2: Σχεδόν εκεί που την βλέπαμε και την απολαμβάναμε επί ημερών Γκαρσέ.
0: Ναι.
2: Βλέπουμε
0: ναι,
2: ξανά παιχνίδι με αυτοπεποίθηση.
0: Ναι.
2: Βλέπουμε ξανά μια ομάδα να πιέζει σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου, με ευκαιρίες, με παραγωγικότητα, με ένα πλάνο συγκεκριμένο. Δηλαδή πραγματικά ήταν σε κάποια φάση επί των ημερών τους Ελλάδες, δεν ήξερες αν ήσουν οπαδός της Πάφου, αν έπρεπε να γελάσει, να κλαίς με αυτά που βλέπεις. Ξεκινούσε η ομάδα με ένα συγκεκριμένο πλάνο. Χάνονταν οι παίχτες μέσα στο γήπεδο, οι μπακ γίνονταν winger, οι winger γίνονταν half, οι αμυντικοί έβγαιναν μπροστά, η πλήρης έτσι αταξία. Αλλά και σε επίπεδο αποδητηρίων, ένας-ένας πλέον οι παίχτες και σε κατηδίαν έτσι συζητήσεις, αλλά και επίσημα είχαμε κάποιες τοποθετήσεις και στην δική μας την ιστοσελίδα από τον Vlad Dragomir, ότι τα πάντα έχουν αλλάξει πλήρως.
1: Ναι, άλλαξε η ψυχολογία και φαίνεται.
0: Ναι.
2: Όλα και σε θέματα πειθαρχίας τα πάντα. Πρώτα απ' όλα είναι ένας προπονητής ζωντανός, εισαγωγικά. Είναι ένας προπονητής ζωντανός που θα την τεθούν πάνω.
0: Έχει δίπλα ενέργεια. Στους παίκτες,
2: να τους εψυχώσει,
0: ενέργεια,
2: να τους πορώσει. Το είδαμε και στον τελικό.
0: Ναι.
2: Με ένα πλάνο συγκεκριμένο. Εντάξει, οπότε οι πιθανότητες είναι ξεκάθαρα υπέρ του να παραμείνει ο Πορτογάλος και τη νέα χρονιά στην Πάφο. Αλλά κρατάμε πάντα τις επιφυλάξεις μας, διότι σε γενικότερο πλαίσιο. Μας διδάσκουν τα έργα και οι μέρες της διοίκησης Λομάκη είναι ότι είναι και λίγο απρόβλεπτο το σκηνικό σε πολλές περιπτώσεις. Με παίχτες, με προπονητές, γίνονται συζητήσεις. Όμως, θα το πούμε ξανά, τελειώνοντας με το θέμα Σαπίντο, ότι όλα δείχνουν παραμονή του Πορτογάλου και την νέα χρονιά.
0: Από εκεί και πέρα, ανανεώσεις, ανακοινώσεις, αποχωρήσεις, αφήξεις. Πότε να περιμένουμε?
2: Είδαμε χθες έναν ντεμαράζ αποχωρήσεων. Παίχτες οι οποίοι εν πολλοίς το περιμέναν.
0: Ναι, γι' αυτό το περιμέναν.
2: Παίχτες δανεικοί, παίχτες οι οποίοι έλεγαν τα συμβόλαια τους και δεν έδειξαν κάτι ιδιαίτερο. Αποχώρησε ο Σίλβα. που ήταν δανεικός, ο Μίμοβιτς επίσης δανεικός. Προηγουμένως είχαμε, ολοκληρώθηκαν τα συμβόλαια και δεν ανανεώθηκαν τον νεόφι του Μιχαήλ, Κώστα Πιλέα, Παπαδούδη. Γενικότερα θα έχει έτσι αρκετή δουλειά το τεχνικό team, μετά και τις αναμενόμενες ανακοινώσεις για την παραμονή Σαπίντο. Από κοινού, από εκεί και πέρα, μαζί με τον Κριστιάνο Ζαρέτα, τον Ροδόλφο Βάς, τον Χάρη τον Θεοχάρους, τον Σεφτή Λοβάκιν, όλοι εκεί, τον Τουπόφ, θα πρέπει να σχεδιάζουν πολύ προσεκτικά έτσι, την επόμενη μέρα στο διαφορά το ρόστερ, γιατί πάει για μια σημαντική αναδόμηση πάθος.
0: Πόσες μεταγραφές, Χαρή, υπολογίζεις?
2: Υπάρχει, ναι, πρωτού συνεχίσουμε, υπάρχει μια πολύ βασική εκκρεμότητα σε σχέση με τους παίχτες του βασικού κορμού. Και ακούεις το όνομα Ντέρικ Λούκασεν. Έχουμε κουραστεί να τα λέμε, ίσως και ο κόσμος έχει λίγο κουραστεί με αυτή την υπόθεση που πάει να εξελιχθεί σε Σύρια, αλλά είπαμε, αντιλαμβάνονται πλήρως στη διοίκηση του Μάγκεν ότι υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες στο να παραμείνει ο Λούκασεν. Έχει λήξει το συμβόλαιό του, οι οικονομικοί όροι που του έχουν προταθεί είναι ηγεμονικοί και μπορούμε να το πούμε χωρίς καμία επιφύλαξη από διασταυρωμένες πληροφορίες. Επομένως, θεωρούμε ότι στο οικονομικό κομμάτι καλύπτεται ο Ολλανδός, όμως από εκεί και πέρα, επειδή είναι ένας παίχτης πολύ μεγάλης ποιότητας, ψηλού επίπεδου, είναι δεδομένο ότι ήρθαν και το Γενάρη αναδιαστήματα βολιδοσκοπήθηκε και μετά το Γενάρη και τώρα που μιλάμε σίγουρα θα έχει μπροστά του προτάσεις.
0: Φαντάζομαι, εντάξει, αν στο οικονομικό δεν υπάρχει πρόβλημα, από εκεί και πέρα θα εξετάσει ο ίδιος από ποιες ομάδες ήρθαν οι προτάσεις, από ποια πρωταθλήματα και οι προοπτικές.
2: Την προοπτική του αν θα είναι βασικός ή όχι, είναι και αυτά. Είναι στα 31, πάει 32. Σίγουρα στο πίσω μέρος του μυαλού του έχει και το οικονομικό κομμάτι σε αυτή την ηλικία που είναι, κακά τα ψέματα. Ένα, όπως λέμε, από τα τελευταία μεγάλα συμβόλαιά του,
0: σωστό, ναι,
2: που του δίνει αυτή τη δυνατότητα η ΠΑΦΟΣ, θα τα εξετάσει όλα. Νομίζω πολύ σύντομα είναι και μουντιαλικός, έστω και από σπόντα,
0: ο
2: Ντέρικ Λούκασεν.
0: Έχει πάει όμως.
2: Οπότε νομίζω σύντομα θα έχουμε νεότερα για την περίπτωση του. Είναι ένα πολύ βασικό κεφάλαιο. Γι' αυτό επιμένουμε, διότι αν το απευθέω για την ΠΑΦΟΣ σενάριο που δεν συνεχίσει ο Λούκασεν, θα πρέπει να ψάξει και για βασικό κεντρικό μπακ κοντά σε όλα τα υπόλοιπα. Από εκεί και πέρα, σε γενικές γραμμές, η ΠΑΦΟΣ θα κοιτάξει να πάρει, να ενισχύσει την αμυντική γραμμή με κάποια backup, κάποιες εναλλακτικές λύσεις στα άκρα της άμυνας. Έναν παίχτη πίσω από τον Μπρούνο και αντίστοιχα έναν παίχτη πίσω από τον Νικόλα τον Ιωάννου. Θα κοιτάξει να φέρει καταλόγου Β για το κέντρο της άμυνας, γιατί θεωρώ ότι και ο Άξελ δύσκολα θα συνεχίσει στην ΠΑΦΟ, ο Άξελ Γκέσαντ. Και σίγουρα, ακόμα και να παραμείνει ο Ντέρικ Λούκασεν, δεν μπορεί να πάει μόνο με το θεωρητικά βασικό δίδυμο που θα είναι Λούκασεν Γκολτάρ. Δεν θα πω τον Λουίς, γιατί βάζει ακόμα ένα χρόνο την πλάτη του. Είπαμε, ο άνθρωπος αποδείχθηκε όχι απλά επαγγελματίας, κάτι παραπάνω. Έβγαλε περίπου 60 παιχνίδια φέτος, ο σχεδόν 40χρονος Ντάβιντ Λουίς. Είναι απίστευτο πραγματικά, αλλά αναλογιστεί κανείς ότι αρκετός κόσμος, ίσως και εύλογα, να είχε στο μυαλό του ότι έρχεται περισσότερο για κάποιες
0: διακοπές.
2: Δεν θα το θέσω έτσι, γιατί έδειξε ο Ντάβιντ Λουίς ότι είναι μάχημος και στις προηγούμενες ομάδες που ήταν. Όμως οι περισσότεροι είχαν στο μυαλό τους ότι άντε να καταγράψει 10, 15, 20 συμμετοχές. Αλλά λόγω και των αναποδιών που είχαν στην ΠΑΦΟ, που κατά καιρούς τραυματίστηκαν, ήταν εκτός και ο Λούκασεν και ο Κοστάρ, έκανε ο άνθρωπος τεράστια υπέρβαση. Οπότε δεν νομίζω του χρόνου να είναι
0: σε αυτά η βασική λύση.
2: Άρα πρέπει να φέρει ακόμα έναν νεαρό, αν μείνει ο Λούκασεν. Αν δεν μείνει ο Λούκασεν, θα πάει για βασικό κεντρικό μπακ και ακόμα έναν, ούτως ώστε μαζί και με τον Κορτάκ και με τον Λουίδα συνθέσουν εκεί μια ανταγωνιστική τετράδα. Για το χώρο του κέντρου η ΠΑΦΟΣ προσπαθεί, από ό,τι μαθαίνουμε, είναι μια πληροφόρηση που ήρθε τα τελευταία 24 ώρα, είτε να ανανεώσει το δανεισμό του Μπρίτο, του Αλεσάντερ Μπρίτο, από τη Sporting, είτε να προχωρήσει σε εξαγορά του παίχτη. Υπενθυμίζουμε ότι με την περίπτωση του Μπρίτο είναι ακριβώς τα ίδια τα δεδομένα, όπως ήταν αντίστοιχα την περσινή χρονιά η περίπτωση του Νταλόγκο, αν τον θυμάστε. Και εκείνος δανεικός από τη Sporting Λισαβόνας, και αυτός είναι το ίδιο το καθεστώς του. Ο ίδιος ο παίχτης δεν είναι αρνητικός να συνεχίσει στην ΠΑΦΟ, διότι και επί των ημερών θελάδες, αλλά περισσότερο επί Σαπίντο, βρίσκεις και χρόνο και ρόλο στην ομάδα. Mm-hmm. Είναι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, ο οποίος τρέχει αρκετά, καλύπτει αποστάσεις, καλύπτει χώρους στο κέντρο, δυναμικός, θα ήθελε η Πάφος να τον κρατήσει. Γενικότερα στον χώρο του κέντρου, πέραν της γνωστής τριπλέτας που τραβάει το κουμπί εδώ και χρόνια, Σούνιτς, Ντράγκοβιτς, Πέπε, θα πρέπει να έχει ακόμα τουλάχιστον δύο λύσεις εκεί πέρα. Mm-hmm. Μπορεί ο ένας να είναι ο Μπρίτο και ακόμα ένας που θα αποκτηθεί ως επιτελικός χαπ. Από ό,τι μαθαίνω, θα κοιτάξει η Πάφος να φέρει μια ποιοτική λύση εκεί στον χώρο του κέντρου, σαν αντιτάγκοβιτς, θα το θέσω έτσι. Mm-hmm. Έναν δηλαδή εκεί για τον χώρο του κέντρου με επιτελικά καθήκοντα. Περισσότερο και οργανωτικά.
1: Για τη θέση του τερματοφύλακα βγήκε ένα όνομα σήμερα.
2: Θέση, ναι, πρέπει να ξεκινήσω. Ξεκινώντας από πίσω, πρέπει να ξεκινήσω από το Λάσο. Ξεχάστηκα. Λοιπόν, εκεί πέρα είναι ο Κυριακίδης, ο οποίος υπέγραψε, ο πρώην παίχτης της Ομόνιας. Δέχτηκε μια πολύ καλή πρόταση από την Πάφο και συνεχίζει στη γενέτειρά του ουσιαστικά. Και από εκεί και πέρα θα φέρει η Πάφος ακόμα έναν τερματοφύλακα που ίσως θεωρητικά είναι όλα, το ξέρουμε, το βλέπουμε για την πράξη, θεωρητικά ένα νούμερο ένα, ας πούμε, ξένο, το πιο πιθανό, και χτενίζει την αγορά επί αυτού, και ακόμα μια περίπτωση νεαρού τερματοφύλακα, όπως ήταν ο Παπαδούλης. Mm. Για την επιθετική γραμμή, η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι θα κοιτάξει να φέρει δύο ποδοσφαιριστές εκεί, ίσως και τρεις υπάρχουν. Και είναι ανοιχτό το σενάριο της παραμονής του Λελέ. Είτε με νέο δανεισμό από την Corinthians, είτε και με εξαγορά. Είναι κοντά στο ένα, υπάρχει μια πηγή από την χώρα του Λελέ, από τη Βραζιλία, κάποιος συνάδελφος που λέει από πληροφορίες που έχει, δεν ξέρουμε αν εσπαθούν ή όχι, ότι είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο η ρήτρα εξαγορά στον παιχτή, αλλά φαίνεται ότι η ομάδα του είναι ανοιχτή στο σενάριο για νέο δανεισμό. Εντάξει, είπαμε, όλα αυτά θα τρέξουν πολύ πιο ουσιαστικά και πολύ πιο μεθοδικά μετά και την διαφαινόμενη συμφωνία με τον Ρικάρτο Σαπίντο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Χαρέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αυτά σε γενικές γραμμές. Καλή συνέχεια, Αναστασία, Μαρίνα. Καλή συνέχεια σε όλο τον κόσμο.
1: Καλή συνέχεια, Χάρη.

0: Θεσσαλονίκη τώρα να συναντήσουμε εκεί τον Ανδρέα Κιστονέργη, τον αντιπρόεδρο των παλεμάχων του Άρη αλλά και του σωματείου του Άρη, γιατί έτσι υπάρχει μια δράση απόψε μαζί με τους αντίστοιχους παλεμάχους του Άρη Θεσσαλονίκης. Κύριε Κιστονέργη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι.
0: Φαντάζομαι τώρα έτσι ηλιόλουστη, ωραία η Θεσσαλονίκη.
2: Είναι πιο ζεστή από την Κύπρο.
0: ναι, είναι πιο ζεστή από την Κύπρο γεγονός.
2: Ναι, είναι πολύ όμορφα.
0: Ναι. Λοιπόν, έτσι να μας πείτε λίγο γιατί παλέμαχοι του Άρη βρίσκεστε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Τι θα κάνετε σήμερα?
2: Ναι, είναι μια εκδήλωση που θα γίνει στις 7 και 14 στο γήπεδο Κλεάθης Βικελίδης και θα συναντηθούμε οι παλέμαχοι του Άρη Λεμεσού με τους παλέμαχους του Άρη Θεσσαλονίκης, οι δύο Άριδες.
0: Ναι.
2: Και ταυτόχρονα θα τιμηθούν οι Κύπροι ποδοσφαιριστές οι οποίοι στο παρελθόν φόρεσαν τη φανέλα του Άρη Θεσσαλονίκης. Είναι γνωστό, είναι ο Γιώργος ο Παντζαράς, ο Μάριος ο Αγαθοκλέους, ο Μάριος ο Χριστοδούλου και ο Παπέτας.
0: Ναι, μάλιστα. Αρκετοί πάντως. Είναι αρκετοί.
2: Και ήρθαμε εδώ, ήταν ευγενέστατοι μας, με συμποδέχτηκαν με καλοσύνη, με ανοιχτή αγκαλιά που λέμε, να μην ξεχνάμε ότι είναι Έλληνες όπως όλοι μας. Και τώρα περιμένουμε, αναμένουμε στις 6 ώρα θα έρθει η αποστολή του Άρη στο ξενοδοχείο μας, θα μας παραλάβουν και θα μας πάρουν στο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Και εντάξει, είπαμε το φιλικό, η βράβευση, θα υπάρχει κάτι άλλο έτσι κατά την παρουσία σας εκεί μαζί με τον Άρη, ναι, και όλο τελετουργικό?
2: Ναι, ναι. Θα τραγουδήσουν οι δύο τενόροι που έχουμε φέρει μαζί μας.
0: Μάλιστα.
2: Τον ύμνο του Άρη Θεσσαλονίκης και τον ύμνο του Άρη Λεμεσού.
0: Μάλιστα.
2: Και θα υπάρξουν κάποιες ομιλίες εκατέρωθεν.
0: Ναι.
1: Κύριε Κιστονέργη, να μας πείτε λίγο πώς προέκυψε έτσι αυτή η ιδέα και πόσο καιρό προετοιμαζόταν.
2: Για να είμαι ειλικρινής, εκείνο που ξέρω είναι ότι υπάρχει ένας συγγραφέας ο οποίος τελευταία έχει επιμεληθεί το βιβλίο του τέως αποβιώσαντος Προέδρου του Άρη, του Δώρου του Ιερόπουλου, ο οποίος είχε τις επαφές του με τον Άρη. Αυτός έχει μιλήσει, έκαναν τις επαφές, έχει μιλήσει μαζί με τους ανθρώπους του Άρη Θεσσαλονίκης για να βραβευθούν οι παίχτες, οι Κύπροι, οι οποίοι πρόσφεραν στο παρελθόν στην Θεσσαλονίκη, και ταυτόχρονα μας έριξαν αυτή την ιδέα, εφόσον υπάρχουν δύο ομάδες με το ίδιο όνομα στον ελληνικό χώρο, ήταν καλό να αδερφοποιηθούν. Μας το πρότεινε και εμείς το δεχτήκαμε.
0: Θα ακολουθήσουν έτσι και άλλες ενέργειες ανάμεσά σας ή έτσι θα καθιερώσετε κάθε χρόνο να κάνετε κάποιο φιλικό παιχνίδι, να το κάνετε σαν θέσμα?
2: Θα γίνουν και στο μέλλον, έχουμε μιλήσει, θα γίνουν και άλλες εκδηλώσεις, αλλά το πρόγραμμα των οποίων θα οριστεί εφόσον γίνουν οι επαφές μετά την εκδήλωση που θα μας δεξιωθούν οι άνθρωποι. Και αύριο θα έχουμε μια συνεδρία για να αποφασίσουμε πώς συνεχίζουμε τη σειρά των εκδηλώσεων για να μην γίνει αυτό και μετά να χαθούμε, ναι. Να μην ξαναέχουμε επαφή.
0: Ναι, μα είναι ωραίο να καθιερωθεί από τη στιγμή που...
2: Θα φέρουμε κι εμείς, διότι οι άνθρωποι μας έχουν φιλοξενήσει, έχουν πληρώσει τη διαμονή μας.
1: Ναι.
2: Ναι. Και έτσι έχουμε κι εμείς την υποχρέωση σε κάποιο χρονικό διάστημα που θα συμφωνήσουμε να είστε κι αυτοί. Να τους φιλοξενήσουμε με τον καλό στην Λεμεσό.
0: Ναι. Έτσι σας έχουν πάρει να δείτε και τις εγκαταστάσεις γενικότερα ή να γνωρίσετε έτσι κάποιους ανθρώπους άλλους της ομάδας?
2: Όχι ακόμα. Σήμερα θα γίνουν όλα.
0: Όλα σήμερα.
2: Και θα δούμε. Θα πάμε στον κύριο της Βικελίδης. Εκεί θα δούμε τα πάντα.
0: Ναι.
2: Σίγουρα θα συνεχιστούν οι επαφές. Τώρα ξεκινάμε. Μαρίνα, ναι, μου, τώρα ξεκινάμε.
0: Σωστά. Είπατε, ομάδες με το ίδιο όνομα, με πολύ διαφορετικά χρώματα όμως, οπότε δεν θα έχετε και καθόλου πρόβλημα απόψε που θα παίξετε.
2: Ναι, σίγουρα. Δεν είναι βέβαιο, να σου πω κάτι, δεν είναι βέβαιο ότι θα γίνει ο αγώνας, γιατί είναι αργά η εκδήλωση και μετά θα υπάρξει μια δεξίωση σε κάποιο χώρο Δεν νομίζω ότι θα παίξουμε μεσάνυχτα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, μπορεί να διευθετηθεί κάποια άλλη στιγμή αυτό.
2: Ναι, ναι, θα οριστεί και αυτό.
1: Πόσα άτομα έτσι είσαστε σε αυτή την αποστολή?
2: Η αποστολή των παλεμάχων του Άρη είναι πολυπληθής, είμαστε 10.
1: 10, μάλιστα.
2: 10 παλεμαχοί, είναι μεταξύ των οποίων οι γνωστοί ο Μάριος ο Μαγκρίδης που είναι πρόεδρος, είναι ο Μάριος ο Τσίγκης, ο Καυκαλιάς, έχουν αγωνιστεί στο παρελθόν τον καιρό που επέζαμε και εμείς και βγήκαμε η ομάδα της χρονιάς, πριν τα ΒΑΡ, πριν τους ξένους διαιτητές, που έχουν παράπονα, αλλά που λέμε τώρα, αν είχαμε ΒΑΡ τότε και ξένους διαιτητές, ίσως να παίρναμε και κανένα πρωτάθλημα. Ευτυχώς συνέβη και μετά από 50 χρόνια.
0: Εντάξει, διαμορφώσατε όμως, η γενιά σας διαμορφώσε την ιστορία του Άρη.
2: Ναι.
0: Έτσι μιας και σας έχουμε μαζί μας, θέλουμε δύο λόγια και για τον Άρη. Η σεζόν που ολοκληρώθηκε σίγουρα δεν ήταν η επιθυμητή, ναι. Αλλά ναι. Αν πιστεύετε ότι θα μπορέσει ο Άρης φέτος με τη νέα σεζόν να πρωταγωνιστήσει ξανά και να διεκδικήσει τους στόχους του, και έτσι και ένα σχόλιο για την επιστροφή Ράτσκοφ.
2: Εντάξει. Πρώτα να διευκρινίσουμε ότι είμαστε ενθουσιασμένοι, να μην ξεχνάμε ότι πριν 5 χρόνια που είμαστε και που είμαστε σήμερα.
0: Σωστό.
2: Για να είμαστε προσγειωμένοι και να μην πετούμε στα σύννεφα και να έχουμε απαιτήσεις από έναν άνθρωπο, ο οποίος ήρθε εδώ στην Κύπρο, ανέλαβε την ομάδα μας και την αναβάθμισε πάρα πολύ μέχρι που πήρε και το πρωτάθλημα. Έχουμε εμπιστοσύνη λοιπόν σε αυτόν τον κύριο, τον Νίκ, ο οποίος θα κάνει ό,τι μπορεί και δουλεύει να δυναμώσει πάλι την ομάδα. Εντάξει, στη χρονιά που πέρασε σίγουρα έγιναν κάποια πράγματα τα οποία δεν πέτυχαν. Είχαμε παίκτες που δεν πρόσφεραν. Τώρα ο Ράσκοφ είχε να απογοητεύσει πέρσι, αλλά να μην ξεχνάμε ότι συγκρίναμε την ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα με τους παίκτες εκείνους, τους παιχταράδες μπορώ να πω, οι οποίοι έχουν πουληθεί όλοι, με τους παίχτες που είχαμε τη χρονιά που πέρασε, και είναι άδικο να κρίνουμε τόσο αυστηρά τον Ράσκοφ. Ο Ράσκοφ, εμείς αντιλαμβάνεστε, δεν τον γνωρίζουμε, ο ιδιοκτήτης μας τον γνωρίζει, του έχει εμπιστοσύνη, και εφόσον επήρε αυτήν την αποφασή, είτε διαφωνούμε κάποιοι είτε συμφωνούμε, θα πρέπει να σταθούμε δίπλα του και να τον υποστηρίξουμε.
0: Ναι.
2: Χωρίς συζήτηση.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Γεστονέρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά να περάσετε απόψε και περιμένουμε να δούμε και τις υπόλοιπες σας δράσεις.
1: Καλά να περάσετε. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, Μαρίνα.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ANAD, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ANAD. ANAD. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
2: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
3: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
4: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / responsible / gaming.
5: Παιδιά, γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου.

0: Πληροφορίες 99 79 05 05.
1: Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
2: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
3: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible/gaming.
4: Το World Cup ξεκινά και η προσφορά που περίμενες είναι εδώ. TCL 65 inch on, μόνο 469 ευρώ. Ζήσε κάθε γκολ, κάθε φάση και κάθε πανηγυρισμό σε μεγάλη οθόνη με εντυπωσιακή εικόνα. Περισσότερες προσφορές στο megaelectric.cy. Mega Electric, πουθενά αλλού.
5: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
7: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 1:30.
9: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
10: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
11: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. 3 απειλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα για την ασφάλεια της Προέδρου της Βουλής και Προέδρου του Κόμματος Ανίτας Δημητρίου έλαβε μέσα σε μία ημέρα και συγκεκριμένα στις 3 Ιουνίου ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία αναφέρει ότι έχει διαρχίσει τη διερεύνηση της υπόθεσης και αξιολογεί με τη δέουσα σοβαρότητα τις καταγγελόμενες απειλές εναντίον της κυρίας Δημητρίου. Πρώτη ένδειξη για παρουσία σαλμονέλα σε κοτόπουλο με κρέμα προκύπτει από τις μέχρι στιγμής αναλύσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού μαζικής τροφικής δηλητηρίασης, σύμφωνα με τον προϊστάμενο των υγειονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. Το τελικό πόρισμα της έρευνας αναμένεται εντός του Σαββατοκύριακου. Δύο νέες υποθέσεις διαδικτυακής απάτης που σχετίζονται με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα διερευνά η αστυνομία μετά από καταγγελίες πολιτών οι οποίοι έχασαν χρηματικά ποσά ύψους πέραν των 48.000 ευρώ και 26.000 ευρώ αντίστοιχα. Στο Μαυροβούνιο μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων με βασικό αντικείμενο τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της περιοχής καθώς και την ευρωπαϊκή τους προοπτική. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν έπειτα από επίθεση που εξαπέλυσε το πρωί η Ρωσία εναντίον εργοστασίου παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων για παιδιά στην περιφέρεια του Κιέβου, ανέφερε στο Telegram η Ουκρανική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, απέρριψε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουάσιγκτον, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από το νότιο τμήμα της χώρας και απειλώντας πως οι επιθέσεις εναντίον του βόρειου τμήματος της Ισραηλινής επικράτειας θα συνεχιστούν. Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 στα δυτικά παράλια, στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
14: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Θα παραμείνουμε Ελλάδα, γιατί και πριν Ελλάδα ήμασταν, αλλά Θεσσαλονίκη, τώρα θα είμαι Αθήνα. Να συναντήσουμε την συνάδελφο Λένα Καραλή για να ασχοληθούμε με την καλαθόσφαιρα. Καλό μεσημέρι, Λένα.
1: Γεια σου, Λένα.
2: Καλησπέρα και στις δύο. Τον διώξατε τον Άκη?
0: Ναι, τον διώξαμε. Έτσι,
2: γυναικοκρατούμενη εκπομπή.
0: Έτσι, κάναμε την επανάστασή μας.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
0: Το στείλαμε να ξεκουραστεί.
2: Αχ, μακάρι να μπορούσαμε όλοι.
0: Λοιπόν, ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι απόψε. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πράξη δεύτερη. Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 1-0. Τι να περιμένουμε απόψε, Ελένα, σε ένα παιχνίδι που θα υπάρχουν και απουσίες και για τις δύο ομάδες?
2: Ναι, είναι, κοίταξε να δεις, είναι ένας τελικός ανάμεσα στις δύο καλύτερες ομάδες της Ελλάδας, δύο κορυφαίες ομάδες της EuroLeague και η μία εξ αυτών κάτοχος του τίτλου για τη συγκεκριμένη σεζόν. Οπότε το μόνο σίγουρο είναι ότι περιμένουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με ενδιαφέρον, με ανταγωνισμό, με αμφίροπες μάχες. Και αυτό στο οποίο ευελπιστούμε είναι να κυλήσουν όλα ήρεμα και το αποτέλεσμα να κριθεί και να καθοριστεί από τους παίκτες.
0: Ναι.
1: Έτσι, πόσο μεγάλο ρόλο θεωρείς ότι θα παίξει το πλεονέκτημα έδρας που έχει ο Παναθηναϊκός σήμερα?
2: Κοίταξε να δεις. Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια ότι επί της ουσίας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, το πλεονέκτημα έχει μικρή σημασία. Mm-hmm. Διότι είδατε, φαντάζομαι και εσείς στο παιχνίδι και οι ακροατές σας, ότι ακόμα και την Τετάρτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Παναθηναϊκός, παρότι βρέθηκε να χάνει ακόμα και με 17, αν δεν κάνω λάθος, έφτασε το μέγιστο της διαφοράς, γύρισε το μάτς και έφτασε πολύ κοντά στο να αναδειχθεί αυτός νικητής. Άρα λοιπόν, σε ένα σεφ το οποίο φλεγόταν και με όλο τον ενθουσιασμό που έχει και ο κόσμος μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Έχουμε δει ότι στο Telecom Center, το οποίο είναι γεμάτο πάντα από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός δυστυχώς φέτος έχει ιτηθεί περισσότερες φορές από κάθε άλλη φορά. Άρα δεν παίζει τόσο μεγάλη σημασία η έδρα πλέον. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς θα κατεβάσει και σήμερα ο Ριγίνα Ταμάν τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, τι θέλω να πω, επέλεξε στο πρώτο μάτς να, λόγω της απουσίας του Σλούκα, οριστικοποιήθηκε πως ο Κώστας Λούκας θα είναι απόν και από την απόψινη αναμέτρηση, λόγω της απουσίας του Σλούκα να βάλει στην εξάδα των ξένων τον TJ Σόρτζ και να αφήσει εκτός τον Χουάν Φέρναν Γκόμεθ. Όμως ο TJ Short χρησιμοποιήθηκε μόνο για 8 λεπτά και ο Παναθηναϊκός είχε τεράστιο θέμα στα rebound. Κάτι στο οποίο γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι ο Ισπανός forward είναι εξαιρετικός, σύν του ότι μπορεί να δώσει και βοήθειες με τα small ball σχήματα και να πάρει κάποιες ανάσεις ο Ματίας Λεσόρ, γιατί ο Παναθηναϊκός επί της ουσίας κατέβηκε με μοναδικό σέντερ στο πρώτο παιχνίδι τον Ματίας Λεσόρ.
0: Ναι.
2: Δεν θα σου πω και τον Κουζέλογλου, γιατί δεν πήρε χρόνο συμμετοχής καθόλου. Δεν μπορείς να πεις ότι α, εντάξει, ναι, ήταν και ο Κουζέλογλου, ενώ ο Ολυμπιακός είχε και τον Μιλουτίνοφ και τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Γι' αυτό λέω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι και πάλι θα επιλέξει να βάλει μέσα τον Σόρτς και να αφήσει εκτός τον Χουάντσο, ή με βάση την εικόνα του πρώτου παιχνιδιού θα αλλάξει το σκεπτικό του και θα δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής για βοήθεια στην οργάνωση του παιχνιδιού στον Βασίλη Τολιόπουλο, που δεν είδαμε να παίρνει χρόνο συμμετοχής ιδιαίτερο και αυτός στο προχθεσινό παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά είναι αμφίβολος ο Ντόρση, δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι μέχρι αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό που διαβάζουμε τώρα που γράφτηκε πριν από 10 λεπτά είναι ότι δεν θα αγωνιστεί.
2: Ωραία, ναι, και αυτός. Η αλήθεια βεβαίως είναι ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει περισσότερες επιλογές στα χέρια του, δηλαδή για να καλύψει και το κενό του Τάιλερ Ντόρση, και το κατάφερε και προχθές. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα συνεχίσει και ο Ιβάν Φουρνιέ να είναι στην τόσο καλή κατάσταση όσο είναι στα τελευταία παιχνίδια, και στο Final Four αλλά και προχθές ήταν πάρα πολύ καλός. Όπως και να το κάνεις, είναι παιχνίδια τα οποία παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον, πέρα από το αποτέλεσμα και το αν ο Παναθηναϊκός θα ισοφαρίσει την σειρά ή ο Ολυμπιακός θα πάρει τεράστιο προβάδισμα για να ολοκληρώσει δυνατόν από πλευρά του τη Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τη σειρά με 3-0 και να γίνει κάτοχος αυτός του τίτλου, και από τακτικής άποψης και σε τι κατάσταση θα είναι οι παίκτες, και ακόμα θέλω να πιστεύω μάλλον ότι σε αυτό το παιχνίδι η διαιτησία δεν θα μας απασχολήσει.
1: Ναι, ελπίζουμε να μην βρεθεί ξανά στο επικέντρο.
2: Ναι, γιατί δυστυχώς λόγω της παρουσίας της κυρίας Τσαρούχα στο πρώτο μάτς, η διαιτησία μας απασχόλησε ιδιαιτέρως. Και η άποψη δική μου είναι ότι δυστυχώς η κυρία Τσαρούχα με το σφύριγμά της έκρινε σε μεγάλο βαθμό και το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα.
0: Ναι. Εντάξει, σίγουρα μακάρι να τις ανακυλήσουν όλα ομαλά και να κρυθεί καθαρά από την αγωνιστική παρουσία των δύο ομάδων το παιχνίδι με τον, με τον Παναθηναϊκό. Έτσι τουλάχιστον εγώ να πιστεύω ότι έχει την περισσότερη πίεση, ακριβώς για αυτό το λόγο που πες, Λένα, ότι θα πάρει ένα ισχυρό προβάδισμα ο Ολυμπιακός. Είναι και το ψυχολογικό κομμάτι στη μέση από το πώς εξελίχθηκε και η Ευρωλίγκα, που αναλόγως θα επηρεάσει για τις δύο ομάδες.
2: Κοίταξε να δεις, και κατά ψέματα, και γιατί δεν έχει νόημα να κρυβόμαστε, ο Ολυμπιακός σαφέστατα, πέρα από οτιδήποτε άλλο, πέρα από από την καλύτερη οργανωτική αγωνιστική κατάσταση, από το γεγονός ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει διαχειριστεί τους παίκτες του έτσι ώστε να τους έχει όλους ετοιμοπόλεμους και να ξέρει ο καθένας όταν μπαίνει μέσα στο μάτι το τι μπορεί να κάνει και το τι χρειάζεται να κάνει, έχει και την ψυχολογία με το μέρος του από την επίτευξη του πολύ μεγάλου στόχου που ήταν οι κατάκτες της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να διαχειριστεί την αποτυχία το να μείνει εκτός Final Four. Έπρεπε να διαχειριστεί τα προβλήματα που υπάρχουν στο εσωτερικό της ομάδας. Κακά τα ψέματα, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχει δυσαρέσκεια προς το πρόσωπο του προπονητή.
1: Που επηρεάζουν και τους ίδιους τους παίκτες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σε μεγάλο βαθμό. Αλλά και αυτοί είναι πρώτων ευθυνών τους.
0: Σαφώς.
2: Διότι δεν είναι. Είναι και αυτοί κομμάτι.
0: Δεν είναι αμύρια ευθυνών. Ναι,
2: καλούνται ακριβώς. Αυτοί καλούνται να παίξουν και να κάνουν το καλύτερο δυνατό που μπορούν για να πάρει η ομάδα το αποτέλεσμα. Ναι. Άρα αυτό που έχω ξαναπεί, δεν θυμάμαι, το έχουμε πει μαζί ή στον 943 Intervention Sports, είναι πως πρέπει να αφήσουν τα πάντα στην άκρη. Είναι ο τελευταίος στόχος που απομείνει για τη σεζόν. Να μου πεις, θα θεωρηθεί επιτυχημένη σεζόν αν πάρουν το πρωτάθλημα έχοντας χάσει τη EuroLeague? Όχι, αλλά δεν θα είναι και η απόλυτη αποτυχία. Σε διαφορετική περίπτωση θα είναι η απόλυτη αποτυχία.
0: Ναι, σωστά.
2: Αλλαγές θα υπάρξουν στον Παναθηναϊκό, είναι δεδομένες. Τουλάχιστον ας προσπαθήσουν, γιατί είναι κρίμα όταν βλέπεις αυτούς τους παίκτες και τους βλέπεις να μην παλεύουν με κάθε ικμάδα και με όσο ταλέντο έχει ο καθένας τους, να δώσουν αυτό που μπορούν στην ομάδα τους.
0: Μάλιστα, ωραία. Λένα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στις 9 να πούμε το παιχνίδι.
2: Ναι, ναι, φυσικά. Sold out θα είναι.
0: Και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά και από εμάς μέσω εσάς. Οπότε θα έχει ο κόσμος την ευκαιρία και εδώ στην Κύπρο να ακούσει το παιχνίδι ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας.
2: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλή συνέχεια, Λένα. Γεια σου. Στην ESO μας εμπιστεύεστε κάτι.

0: Και πάμε να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ μας με την ΑΚ και Γιώργο Λεωνίδου. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα Αναστασία, κυρίες και κύριοι.
0: Ωραία, ανακοινώθηκε και ο Αντερέκεν. Ήταν μία από τις μεταγραφές που ήταν δεδομένες στην ΑΕΚ. Είχε κλείσει εδώ και καιρό ο Αντερέκεν. Και πλέον έτσι να μας πεις πώς η ΑΕΚ προχωρά από εδώ και πέρα.
2: Ναι, εκεί είναι το αναμενόμενο. Μπήκε εδώ φιρμάνε για τον Αργεντίνο επιθετικό. Μετά τον εθνικό συνεχισμό την καρκέρα του στην ΑΕΚ γίνεται δεύτερη ομάδα στην Κύπρο που θα παίξει ο Αντερέκεν για δύο χρόνια το συμβόλαιο. Και αναμένουμε το φιρμάνε και για τον Πιλέα. Πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο συν ένα χρόνια. Το είχαμε μεταφέρει και στην εκπομπή μας στην Game Time. Ότι έτσι θα είναι ο χρονικός ορίζοντας της συμφωνίας. Από εκεί και πέρα είχαμε πει σε πολλές των περιπτώσεων ότι η κυπριακή αγορά αφορά και ενδιαφέρει τον Τσαβιρόκα. Ψάχνει και άλλους παίχτες από το Κυπριακό Πρωτάθλημα για να πάσα στιγμή ενδέχεται να προκύψουν εξελίξεις. Φυσικά έχει το μάτι τραμμένο και σε περιπτώσεις από το εξωτερικό και το απέδειξε με τον Μούρτιτς, όπου πολύ σύντομα έκλεισε το κεφάλαιο Αντιαλομέροβιτς και αυτός για δύο χρόνια. Σπάνια δίνει περισσότερα. Μόνο στον Άκελ Καρσία θυμάμαι να δίνει τριετές. Ο Τσαβιρόκα δεν είναι μια προσφυλή στο τακτική τέτοια μεγάλα συμβόλαια. Από εκεί και πέρα οι ανανεώσεις έκλεισαν κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Απομένει η περίπτωση του Πόνς που έχει πάρει ένα τελεσίγραφο χρονικά, τώρα δεν ξέρω πότε θα εκπνεύσει αυτή η περίοδος όπου δεν έχουν δώσει, αλλά δεν θα τραβήξει και η απολυλία ακόμα αυτό το πράγμα, αυτή η συζήτηση εννοώ. Είναι μια κατάσταση που θα κλείσει βία συντόμως, είτε με θετική είτε με αρνητική απάντηση του Ισπανού Μέσου, για να δει και ο Τσάβι Ρόκα σε ποιες θέσεις άλλες θα κινηθεί για ενίσχυση.
0: Ναι. Σίγουρα, διότι όσο πλησιάζει και η προετοιμασία και κατ' επέκταση η Ευρώπη, είναι λογικό να θέλει την ομάδα να διαμορφώνεται.
2: Τις θέσεις Μαρίνα Αναστασία, κυρίες και κύριοι, τις ξέρει, απλά ο Πόνς αν δεν μείνει θα κινηθεί για άλλον ένα μέσο. Φυσικά είπαμε ότι οι πληροφορίες δικές μου τουλάχιστον λένε ότι τον budget είναι και λίγο αυξημένο φέτος, άρα δίνει μια περισσότερη άνεση στον Τσαβιρόκα να κινηθεί και πιο γρήγορα στο μεταγραφικό παζάρι. Θα δει λίγο τα κουμάντα του με τις θέσεις στον κατάλογο Α και πώς θα διαμορφωθούν αυτά τα δεδομένα. Ανεβαίνει και ο Κομάρ για παράδειγμα στον κατάλογο Α, αλλά δεν του δίνει ότι είχε να είναι στην αρένα μετά το Σεπτέμβριο. Ο Ενρίκε επιστρέφει από δανεισμό στην ομάδα, δηλαδή που επίσης δεν εκτιμώ ότι θα μείνει. Φυσικά με το ρίσκο που παίρνω τώρα τα λέω αυτά, αλλά με το πώς λειτουργεί και ξέρω τι δουλεύει εδώ, είναι θεωρώ δύσκολο να μείνουν αυτοί οι παίχτες στην άρνα. Δεν αποκλείω, για παράδειγμα, ο Ερίκε να χρησιμοποιηθεί στα πρώτα ευρωπαϊκά. Είναι μια τακτική που την έκανε πέρσι, δεν την έκανε πρόπερσι και του στήχησε. Γιατί με την Πάξη πριν δύο χρόνια δεν κινήθηκε εγκαίρως, είχαν μείνει κάποιες εκκρεμότητες και αποκλείστηκε από μια ομάδα που θα μπορούσε να την αποκλείσει, τους Ούγγρους. Την επόμενη χρονιά όμως, δηλαδή αυτή με τον Ιδιακέθο που πήγε η ομάδα μέχρι τους 16 του Conference League, στην αρχή στα προκριματικά με την Τσέλιο για παράδειγμα εκτός έδρας, είχε παίξει ο Ρίκη αριστερό μπακ. Γιατί υπήρχαν ελλείψεις, ο Άγχελ Γκαρσία ήταν εκτός, δεν ήταν έτοιμος και να αγωνιστεί και έτσι πρόκειψε αυτή η ανάγκη. Άρα νομίζω ότι έπαθε και στο τέλος έμαθε από αυτά τα πράγματα του Σαβιρόκα. Γι' αυτό και λέω για τον Ερρίκη ότι είναι μια πιθανότητα να παίξει κάποια μάτια στην Ευρώπη και μετά να φύγει. Τώρα σενάρια είναι αυτά, αλλά θα τα δούμε και στο πρακτικό κομμάτι διασυντόμως έτσι στο αμέσως επόμενο διάστημα. Η προετοιμασία ξεκινά για την ΑΕΚ 23 Ιουνίου, η πρώτη συγκέντρωση είναι 22. Το οριοθετούμε εκεί για να ξέρουμε πότε μαζεύονται εκ νέου παίκτες της ΑΕΚ για να ανάψουν τα φώτα της νέας σεζόν. Και έχει ακόμη χρονικό περιθώριο και για το θέμα προπονητή. Φαντάζομαι θα ήταν η επόμενη ερώτηση μια εκ των δύο κυριών εκεί στο στούντιο. Το θέμα προπονητή δεν υπάρχει κάτι νεότερο, ουδέν νεότερο στο μέτωπο, το κίτρινο-πράσινο για το θέμα του προπονητή. Και θα δούμε ποιος θα είναι το αφεντικό στην άκρη του πάγκου για τη νέα σεζόν. Λία συντόμως και σε αυτό το κομμάτι θα δοθεί μια παράδειγμα.
0: Νομίζω σε ξαναρώτησα, αλλά θα το ξανακάνω. Γιώργο, αν έχει οριοθετηθεί πότε, μέχρι πότε τουλάχιστον θα ανακοινωθεί ο νέος προπονητής, γιατί όσο περνά ο χρόνος σίγουρα δεν είναι και υπέρ του.
1: Και αν υπάρχει κάποια shortlist ή...
2: Ναι, υπάρχει shortlist, να ξέρω το τελευταίο το ερώτημα της Αναστασίας. Υπάρχει shortlist, έχει διαμορφωθεί, απλά ακόμη δεν έχει εξευρεθεί περίπτωση ή δεν έχει συμφωνήσει με την περίπτωση του Σαβιρόκα, που θεωρεί ότι έχει όλα τα προσόντα που ο ίδιος έχει βάλει κάτω ως απαραίτητα για να προσληφθεί ένας προπονητής, να προσλάβει έναν προπονητή. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως ο κλεψίδρα αδειάζει και δεν του δίνονται αυτές οι επιλογές ή δεν ευοδοθούν οι προσπάθειες του για μια εκ των περιπτώσεων που έχει ξεχωρίσει, τότε θα πάει ένα σκαλί πιο κάτω, χωρίς να υποτιμώ τους προπονητές όπως είναι στη shortlist. Απλά φυσιολογικό είναι κάποιος να είναι ο πρώτος στόχος, κάποιος ο δεύτερος, οριοθετούνται αυτά τα πράγματα, ανάλογα με το τι ψάχνεις, και αν δεν μπορέσεις να κλείσεις την πρώτη σου επιλογή, πας στην αμέσως επόμενη. Εκτιμώ ότι υπάρχει ακόμη χρόνος για αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, και δεν νομίζω ότι πρέπει και να βιαστεί. Δεν λέω να το φέρει αρχές Ιουλίου, θα έχει φύγει ομάδα η Ολλανδία, αλλά και αύριο να μην ανακοινωθεί και να έρθει την ερχόμενη Δευτέρα, για παράδειγμα.
0: Ναι, ναι, μιλούμε.
2: Δεν είναι θέμα τώρα που θα απασχολήσει ιδιαίτερα.
0: Μιλούμε για την επόμενη εβδομάδα ουσιαστικά.
2: Κάπου εκεί το βάζω και εγώ, Μαρίνα, χρονικά. Δηλαδή, μέχρι Τετάρτη, αν δεν Πέμπτη, θα προκύψει κάποια εξέλιξη. Δεν νομίζω και ο ίδιος να θέλει να το καθυστερήσει περισσότερο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά νομίζω πάνω κάτω στα της ΑΕΚ. Αν δεν ήταν αναμενόμενο, βλέπουμε ότι προσπαθεί να μειώσει το ρίσκο με τις επιλογές του, ότι κινείται και λίγο πιο γρήγορα φέτος. Δηλαδή, ξέρουμε τον Αντερέκεν και τον Μούφτιτς που ανακοινώθηκαν ασχέτως σειράς. Ξέρουμε τον Πιλέα που είναι θέμα χρόνου να γνωστοποιηθεί με αυτόν η συμφωνία. Άρα έχει προχωρήσει τον προγραμματισμό, ξέροντας τι θέλει, τι ψάχνει, ξέροντας ποια είναι τα δεδομένα με τις θέσεις κατάλογου Β. Έχει κάνει βελτιωμένη πρόταση, θυμίζω όπως αποκαλύψαμε, στον Μπάνκοφ της Κράσα Βαϊνή. Έχει κάνει βελτιωμένη πρόταση στην ομάδα του Ιψονά για να αποδεχτεί την πρόταση η Κράσα Βαϊνή και να πάει ο Μπάνκοφ στην ΑΕΚ. Άρα βλέπουμε ότι και κατάλογο Β και Κύπριους είναι δύο κεφάλαια που απασχολούν αυτά τα δύο, έτσι, το Τσαβιρόκα, και θέλει να επενδύσει μόνο σε αυτό το κομμάτι για να έχει βάθος η ομάδα της ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό υπόλοιπο, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά και για το ΝΑΕΚ, και έτσι σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος, Αναστασία. Δεν έχει προκύψει έτσι οτιδήποτε άλλο νεότερο από την ώρα που είμαστε εμείς τουλάχιστον στον αέρα. Στην Ομόνια πλησιάζει, λένε, τα ρεπορτάζ και η πρώτη ανακοίνωση. Η Ομόνια, η οποία θα κινηθεί άμεσα, τουλάχιστον έχει ως προτεραιότητες την απόκτηση τερματοφύλακα και αμυντικού, και συγκεκριμένα παίχτη που να παίζει στο δεξιάκρο της άμυνας, και για την ΑΕΛ, γιατί δεν είχαμε ρεπορτάζ ΑΕΛ, δεν προκύπτει πάλι κάτι νεότερο με τον Μασέκο, έτσι θα ήθελαν ή της ΑΕΛ να τον κρατήσουν, αλλά δεν εξαρτάται από αυτούς, ναι. Θα δουν τι θα μπορεί να γίνει με την ομάδα του. Στον Άρη τα ονόματα του Ονανά, του Γιόβετιτς και του άλλου του Λευκορώσου, τώρα μου διαφεύγει, του Μαρτίνοφ, ναι. Είναι έτσι τα ονόματα που παίζουν στο ρεπορτάζ του Άρη έντονα. Τώρα αν ισχύουν ή όχι θα διαφανεί. Ενώ διαβάζω τώρα κάτι εδώ για τον Μιχάλη Ιωάννου, ότι θα μεταβεί στο Βέλγιο για επέμβαση. Ο Μιχάλης Ιωάννου, ο οποίος στάθηκε άτυχος, ρήξη χιαστών, και πάει Βέλγιο για αποκατάστασή τους. Αυτά.
1: Σημαντικό να πούμε για τον Μιχάλη ότι το στήριξε η διοίκηση, το έδωσε και ένα συμβόλαιο.
0: Ναι, έτσι και θα του δίνει, αλλά δεν το πήρε πίσω μετά που τραυματίστηκε.
1: Μετά τον τραυματισμό.
0: Αυτά είχαμε για σήμερα. Από εμένα την Μαρίνα Αργυρού.
1: Και εμένα την Αναστασία Πέτρου.
0: Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκυριακό.
1: Καλό Σαββατοκυριακό.

0: Como es que he sido tan ciega.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
2: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας. Je t'aime.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Super Sport 104.
2: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
3: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
4: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
5: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 25% έκπτωση στα έπιπλα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: 4-Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
7: Ακούσες στο Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Battle. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
8: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
9: Στην Esso μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Esso Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Esso Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Esso που συμμετέχουν και στο essoextras.com.cy.
10: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
11: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
12: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα.
11: Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
12: Τώρα η κομψότητα απέκτησε

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία. Καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο εδώ παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές.

0: γίνεται εδώ. Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Για δροσερό κλίμα, υποσκιάν, μείον 20 έως 30% σε ομπρέλες και τέντες εξωτερικού χώρου. Από 5η 4 μέχρι Δευτέρα 8 Ιουνίου, έκπτωση 20 έως 30% σε προϊόντα σκίασης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα, σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Ακούτε Super Sport 104.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina Agipieni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
8: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Σπουδαίο νέο για την ΑΕΛ, καθώς η περιβαλλοντική αρχή άναψε το πράσινο φως για υπερσύγχρονο αθλητικό κέντρο δίπλα από το ΑΜΕΓΑ. Με μπάτσετε εντός των δυνατοτήτων τους θα κινηθούν στον ΑΠΟΕΛ, κατηδίαν επαφές με αρκετούς προπονητές, αλλά καμία απόφαση. Θετική διάθεση από τις εμπλεκόμενες πλευρές για τελική συμφωνία με Σάβα Γιασί. Αναλαμβάνει σήμερα την Προεδρία του Σωματείου της Ανόρθωσης ο Ντίνος του Μαζής στις 7 η Γενική Συνέλευση. Συνεχίζονται προσπάθειες για χορηγικές συνεργασίες. Με περισσότερα χρήματα από πέρσι, ο Μόνια στοχεύει σε μεταγραφές της διαφοράς κοντά στην πρώτη κίνηση πρωταθλητές. Η Πάφος θα συνεχίσει να πορεύεται με τον Σαπίντο στον πάγκο. Οι κυπελούχοι θα κάνουν προετοιμασία στην Αυστρία. Αφού ξεκαθάρισαν οι αποχωρήσεις, ώρα για μεταγραφές στον Απόλλωνα σε καθημερινή επαφή Λωσάδα Παπαϊωάννου, ανακοινώνονται οι Ανδρέου και Αθανασίου. Αντερέκεν διετία στην ΑΕΚ, έρχεται το Φιρμάνι και για τον Πιλέα. Ανοιχτή παραμονή του Πόνσου δεν νεότερο για τον προπονητή. Κοντά στην απόκτηση του Μαρτίνοφ είναι ο Άρης. Σήμερα στις 6 η Εθνική Ελπίδρο να μετράται με το Μαυροβούνιο σε φιλικό παιχνίδι εκτός έδρας. Στη μεταγραφική λίστα του Παναθηναϊκού είναι αριστερός μπακ Ζαγαρίτης. Η ΑΕΚ για να παραχωρήσει τον Μουκουντή με το ενδιαφέρον της Μίλαν να είναι επαρκτό θέλει μια καλή πρόταση. Ο καλαθοσφαιρικός Άρης είναι έτοιμος να πυροδοτήσει την βόμβα Κέμπ Μπίρτς. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρώνται στις 9 στον δεύτερο αγώνα των τελικών στον μπάσκετ. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας, μη διαθέσιμη Σλούκας και Ντόρσεϊ. Η Manchester United έχει κάνει εδώ και αρκετό καιρό γνωστό πως κοιτά την περίπτωση του Ματέους Φερνάντες. Στην Κόμο Καρβαχάλ, καθώς φαίνεται να τον έπεισε ο Φάμπρεκας. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
2: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη,

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
3: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και golf, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
4: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου. Κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
6: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, καλά ακούτε, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό, ναι λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
7: Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
6: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Γεια σας που λέει ο Τάσος Μιχαηλίδης. Γεια σας, καλώς ορίσατε. Τι γίνεστε, όλα καλά?
1: Καλό μεσημέρι σε όλον τον κόσμο. Γεια σας, γεια σου Πολύβε μου. Γεια σου Τάσο Μιχαηλίδη στη ρύθμιση του ήχου. Χαιρετώ και τον Δημήτρη Κυριακού, ο οποίος είναι μαζί μας στο στούντιο σταθερά τώρα καλοκαιριάτικα, ώσπου να μυριστεί στις θάλασσες και αφήνα μας αφήκη. Τάσο μου, το μικρόφωνο του Νεανία. Τώρα μπορείς να πεις την καλησπέρα σου.
2: Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Και να απαντήσεις στον ισχυρισμό μου ότι που θα σφίξουν οι πειράες αποχωρήσεις.
2: Ήδη ξεκίνησα θάλασσες εγώ.
1: Ήδη
2: ξεκίνησα θάλασσες εγώ.
1: Αλλά έρχεσαι και να με.
2: Εντάξει,
1: μπράβο, για να δω ότι τα συνδυάζεις όλα.
2: Απογεύματα, εντάξει, τα πρωινά μα έχω μια θάλασσα μου σπαρέζουμε.
1: Είσαι ο Ανδρέα Πύρλο το U19.
2: Πώς θα πούμε.
1: Μα ρε, συνδυάζεις 3-4 πράγματα. Ξέρεις τον Πύρλο, φαντάζομαι. Έχεις γνώσεις ποδοσφαιρικές. Μπορεί παραπάνω και από ανθρώπους που είναι πιο παγκοί που σε αυτό το χώρο.
2: Είναι ο Λεωνίδου που έκαμε όλα την ίδια ώρα.
1: Εντάξει, εγώ να σας πω ότι ο Δημήτρης Κυριακού μπορεί να σχηματίσει πολλά παράξενη άποψη για μένα στο γραφείο. Μπορεί να τρώω, να μιλώ στο ράδιο, να μιλώ με έναν παρέα μου στην άλλη γραμμή.
2: Ένεση πράγμα με το κάνει την ίδια ώρα.
1: Μάλιστα. Με αυτά και με γίνα.
0: Να μιλάμε προηγουμένως με ποιον μιλά.
2: Τον
0: Γιώργο τον Λεωνίδου.
1: Εντάξει, έχω ανυψιόν με το ίδιο όνομα και πειθόν με εμένα. Είναι παράλογο, έχεις κανένα ανυψιόν με το ίδιο όνομα και πειθόν με εσένα.
2: Ο παππούς μου είναι.
1: Εγώ έχω ξάδερφο, ο παπάς μου έχει έναν αρφό που είχαμε γιόνι, είχαμε τον Γιώργο Λεωνίδου. Και ποιον μυαλό σου.
0: Εδώ με ποιον μιλάς.
1: Όχι, μόνος σου ισχυρίστηκες ότι μιλώ μόνος μου. Και άλλο σου, όχι, μιλώ με τον Γιώργο Λεωνίδου.
2: Θυμούμε, είναι τώρα που λαλείς. Και είχε μια φάση που εμίλας, δεν ξέρω ποιο μου μίλα. Ο Πολύβιος είπε Γιώργος Λεωνίδου. Δεν κατάλαβα ποιο μιλάει, νομίζω να μιλάει μόνος του.
1: Εγώ μιλώ και μόνος μου κάποτε. Ο Νιάξιν τα λέει να το χώνει το Μητσινολονίδο, έχεις παράπονο, βάλω σου δουλειές παραπάνω.
2: Όχι, όχι,
1: δεν είμαι εγώ υπευθύνος σου. Κύριος Αλεξάνδρων υπευθύνος.
2: Κύριος Πολύβιος.
0: Τελειώσετε.
1: Εντάξει, βράμε.
0: Θα κάνουμε και κατά εκπομπή.
1: Νομίζω, είναι καλή ιδέα.
0: Λοιπόν. Ευχαριστίες στους χορηγούς της εκπομπής μας Echo McDonald's και CableNet. Δεν ξέρω αν συνομώτησε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε έναν κόσμο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προνομιακές τιμές. Στέρνεις Smile στους φίλους σου, ενεργοποιείς την Αντλία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Echo Smile θα αρχίζεις και θα κλείνεις τη μέρα σου μόνο με προνόμια.
1: Να ρωτήσω κάτι πριν ξεκινήσουμε. Εντάξει, 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά μετά. Έχουμε γραμμή. Ευκαιρία αφού δεν έχουμε. Επίσης η Γενική Συνέλευση του ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι.
1: Θέλω να με εξηγήσεις. Εγώ είμαι ένας που δεν παρακολούθησα τίποτε. Πες, αν και παρακολούθησα κάποια πράγματα. Όσα εμπόρεσα να καταλάβω. Εξήγα μας με απλά ελληνικά και όρους που θα καταλάβει απλώς ο κόσμος που δεν είναι νομικός.
0: Κάτι είμαι νομικός, και να σου
1: ναι, εξηγήσω. Ναι, οικονομολόγος. Τι συνέβηκε και πώς προχωρά πολύ στην επόμενη μέρα.
0: Φίλε, καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι επικρατούν δύο απόψεις και έχω την εντύπωση ότι είναι οι δύο άκρες. Δηλαδή οι περισσότεροι έχουν φύγει ικανοποιημένοι με αυτά που άκουσαν και βλέπουν ότι αν κάνουν λίγη υπομονή το ΑΠΟΕΛ είναι σε θέση να γυρίσει σελίδα. Από την άλλη υπάρχουν και αυτοί οι δυσπιστοί που πάντα υπάρχουν αυτοί οι δυσπιστοί που έχουν πολλές ερωτήσεις, μάλλον δεν είναι ικανοποιημένοι με αυτά που άκουσαν. Εντάξει, εγώ έτσι αυτό που αντιλήφθηκα είναι ότι εντάξει, δεν ανακοινώθηκε το οτιδήποτε πέραν από την καταρχή συμφωνία. Θα συγκληθεί νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση εκεί όπου θα ψηφίσουν εάν και εφόσον πέσουν οι τελικές υπογραφές. Αυτό βεβαίως χρειάζεται καιρόν. Και ο Χάρης ο Φωτίου και ο Νεκτάρος ο Πεντεβίνος σήμερα στις δηλώσεις του αναφέρθηκα σε ένα διάστημα από 3 μήνες μέχρι και 9, δεν κάνω λάθος. Είπε 3, 4, 5, 7 μέχρι και 9.
1: Είπε ο Νεκτάρος ότι κανονικά μια συμφωνία που μπορεί να πάρει 6-7 μήνες προσπαθούμε να κάνουμε στους 3 εμείς. Θέλω να δείξει από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Εγώ με αυτά που επειδή ρώτησα και έμαθα, μέχρι τα μέσα ή το αργότερο τέλη του Σεπτέμβρη, λογικά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία.
1: Να πω ότι εγώ είδα το βίντεο της ομιλίας του Χάρη Φωτίου. Το ΑΜΜΕ ήταν εντός αίθουσας από ό,τι καταλαβαίνω εκείνη την ώρα. Μπορώ να πω ότι για άλλη μια φορά η προσέγγιση του μου έδειξαν ότι έχει μια πλήρη επίγνωση των
0: ήταν
1: καταστάσεων.
0: Ήταν απολογητικός για άλλη μια φορά ο Χάρης ο Φωτίου καταρχάς.
1: Το κυριότερο μου έδειξε ένα ουδέτερος και εξωτερικός παρατηρητής ότι έχει μια πλήρη επίγνωση της κατάστασης, ότι είναι διατεθειμένος ως ο άρχον αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου και ο πρόεδρος της εταιρείας να μην κάνει σε εισαγωγικά πελάρες, να το πω, εντάξει, ξέρεις, η λέξη λέω να κόψα, να μην απλώσει ο χέρι του και που είναι φτάνει, να το πούμε, και ο κόμψα, απολογούμε.
0: Μα δεν έχει άλλη επιλογή, ρε Γιώργο. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
1: Φίλε, ποτέ δεν ξέρεις πως σκέφτεται κάποιος πρόεδρος ΔΣ. Μπορεί στο μυαλό του να θεωρεί ότι υπάρχει άλλη επιλογή. Μου φαίνεται ρεαλιστής, να το πούμε, μια λέξη, ο Χάρης Φωτίου. Και νομίζω αυτό χρειάζεται από έρθει την επόμενη μέρα. Ρεαλισμό. Εντάξει, θα προσθέσω και ενότητα, δεν ήμουν στη Γενική Σύνευση, δεν εισέπραξα κάποιον κλίμα, αλλά χρειάζεται ενότητα και ρεαλισμό. Το λέω ως κάποιος που δεν ασχολείται πολύ με ρεπορτάζ, αλλά ακούει τον αφουγκράζει τον παλμόν του κόσμου. Μόνο έτσι. Και από ό,τι καταλαβαίνω, ο προγραμματισμός, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, παίρνω και ένα ρίσκο τώρα, θα γίνει με βάση ότι δεν υπάρχουν λεφτά έτοιμα από τον επενδυτή μέσα. Δεν θα πάω να κλείσω πόλη με 350-400 το χρόνο, όχι, γιατί ενάχω το Σαββαγιά ή το Σεπτέμβρη. Γίνεται στη βάση ότι μπορεί και να μην έχουμε το Σαββαγιά.
0: Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε, διότι υπάρχουν πολλές απορίες περί αυτού. Εντάξει, το ότι γίνεται μέχρι τώρα. Εντάξει, είναι με λεφτά του νυν διοικητικού συμβουλίου και από ό,τι αντιλήφθηκα από την τσέπη του Χάρη του Φωτίου.
1: Και κάποιον άλλο, φαντάζομαι, συνεργατών.
0: Τα περισσότερα είναι ο Χάρης του Φωτίου που τα βάζει. Δώσε μας 5 λεπτά, ρε Τάσο μου, να ολοκληρώσουμε έτσι. Για να δώσετε μας 5 λεπτά στους ακροάτες.
1: Έχει ήδη έναν πάνω, θες να...
0: Όχι, να ολοκληρώσουμε και μετά και να μην χάσουμε και τον ρυθμό.
1: Έλα, προχώρα.
0: Λοιπόν, τώρα. Ναι, υπάρχουν οι σκέψεις, σαφώς και θα είναι μειωμένος ο προγραμματισμός εν ώψη της νέας σεζόν. Τώρα έρχεται το ερώτημα, μα αφού εγκοντά σε συμφωνία με επενδυτή, γιατί δεν μπαίνει ποτέ τώρα ο επενδυτής μέσα, γιατί θα δω και λεφτά ο επενδυτής, γιατί θα ενισχύσει οικονομικά το από ο επενδυτής. Εντάξει, πίσω από το παραβάν μπορεί να το κάνει αυτό. Εν και έχει κανένα που να στερήσει του Σαββατουλιάς ή το ενδεχόμενο να δώσει. Αλλά όταν μιλάμε για νομικούς όρους και άδειες που εμπίπτουν σε UEFA και FIFA και όλα αυτά, δεν μπορεί να πάει να κάνει έναν προϋπολογισμό χωρίς να υπάρχουν κάποια δεδομένα κάτω. Η λογική λέει ότι θα πάει με μειωμένο προϋπολογισμό. Ακόμη και οι συζητήσεις με ποδοσφαιριστές και οι συμφωνίες που κάθε μέρα βλέπουμε, και μια συμφωνία σαν χθες ήταν του Μωράης στη Γενική Συνέλευση, λέχθηκε για συμφωνία με τον LRMB. Όλα αυτά είναι από τον ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο που γίνεται. Υπάρχει όμως μια πολύ σημαντική παράμετρος. Στην υπογραφή της συμφωνίας, εντάξει, από πού θα αναλάβει το χρέος το επενδυτικό φαντ που εκπροσωπεί ο Σάββας Ολιασής, είναι το cut off date. Αυτό λέγεται. Δηλαδή είναι η συμφωνία ισχύει με βάση τις οφειλές που υπήρχαν από μια συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά. Και έρχομαι και σου λέω τώρα. Έχουμε 5 Ιουνίου σήμερα, εντάξει. Χθες εσυμφώνησε ο Χάρης ο Φωτίου με τον LRMB να του δώσει, αν θυμάμαι καλά, είναι 320.000 ευρώ και τα υπόλοιπα μέχρι 450 με δόσεις. Εντάξει, 4 του Ιούνιου του έδωσε ο Χάρης ο Φωτίου 320.000 ευρώ του LRMB. Εάν στη συμφωνία που θα υπογραφεί θα λέει ότι η συμφωνία ισχύει με βάση τις οφειλές που υπήρχαν από την 1η Ιουνίου του 2026, η χθεσινή συμφωνία εμπίπτει στις οφειλές που αναλαμβάνει ο κύριος Λιασής. Άρα τα λεφτά που θα βάλει ο κύριος Λιασής μέσα από εκείνα τα λεφτά, εντάξει, διότι ένα μέρος των 12 εκατομμυρίων όπως λέχθηκε, τα 5 ή 6 θα πάνε σε διακανονισμούς για παλαιές οφειλές. Τα λεφτά που έδωσε ο Χάρης ο Φωτίου στον LRMB θα πάνε στο Χάρη του Φωτίου πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες,
1: ναι.
0: Αν εμπίπτει από την πρώτη του μήνα και μετά.
1: Στην ημερομηνία.
0: Ένα πολλά σημαντικό, διότι πολλοί λένε καλά ανέδωκε, ρευστοποιήθηκαν οι μετοχές του, θα πάρει μετοχές. Ξαναβάλει λεφτά, έως πότε να βάλουν λεφτά. Πολλά τα λεφτά που εδώ έκανε, υπάρχει και τούτη άποψη. υπάρχει τούτον το cut of date που ο κόσμος μπορεί να μην το ξέρει. Εντάξει, εγώ ερώτησα και μάθα το. Έτσι είμαστε νόμικοι να τα ξέρουμε όλα. Εντάξει, από τα 12 εκατομμύρια που λέχθηκε, τα 5 ή 6 θα πάνε σε διακανονισμούς και οφειλές σε πρώην ποδοσφαιριστές και το υπόλοιπο θα αφορά τον προϋπολογισμό τον τρέχο. Το φετινό δηλαδή. Λοιπόν, ανοίγουμε τώρα τηλεφωνικές γραμμές 77-77-10-20 στο 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Πάντως θέλει, χρειάζεται πολύ υπομονή, πάρα πολύ υπομονή από τους φίλους. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε ότι ο περισσότερος καιρός επίε, κάντε υπομονή μέχρι τα μέσα, άτε το αργότερο μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη.
1: Νομίζω πολύ υπομονή είναι και ο κρατής μας εμπάνω τα ζω. Μπράβο, θα του δώκω βραβείο υπομονή. Όποιο τσενάσε θα περάσεις αύριο να πιάσεις βραβείο.
0: Γεια σας.
3: Ελεονίδου.
1: Ναι.
3: Original είμαι.
1: Α, original, Σάντι.
3: Πέψε μου 10 ευρώ Revolut για να πάρεις κάτι τώρα που βενκιάζεται με τον πολίτη.
1: Να φτιαρώσει ο Λεωνίδου. Φίλε, ας σου πω κάτι, είσαι ο τελευταίος άνθρωπος στον κόσμο που περίμενα να έχεις υπομονή και να ακούει για το Αποέλ για την ανόρθωση που είσαι μόνο να
3: ρωτήσεις. Ρε, 8 λεπτά μιλάς για το Αποέλ.
1: Είναι εγώ που μιλούρε φίλε, ο συνάδελφος μου είπε στη γενική συνέλευση.
3: Αφού έχετε να μιλήσετε με αξίστα, γιατί δεν κουβεντιάζετε
1: η στράτη, ξέρετε τη γραμμή. Ναι, έγινε μια μικρό παρεξήγηση, ευτυχώς έπεσα εμπάνω σου που είσαι κατανοητικός.
3: Να μου κάνετε.
1: Είμαστε καλά, εσύ.
3: Εγώ πρέπει
1: να πω εντάξει, να μπράβο, ας με δημοσιογράφο, νομίζω είμαι. Πέ μας τι περιμένεις σήμερα που η Γενική Συνέλευση, ο Ντίνος του μαζί σας αναλάβει την προεδρία του σωματείου.
3: Δεν μπορώ να σου πω τίποτα για τους κοινούς, αλλά να σου πω για τους που τώρα.
1: Πέ μας.
3: Να μην τους μηδενίζουν μόνο γιατί θα κομμετρούν και ανοίγαν τα σπίτια τους στις δουλειές τους και ακούμε λάρες και δεν είναι καλά. Τα κοπελούξια ανοίγαν τα σπίτια τους στις δουλειές τους, αποσυρήκαν για όσο είναι το τεό μου δεν είναι και κανένας, μπορεί να βαλώσουμε και ακούω κάποιες κουέντες και δεν είναι σωστά πράγματα, όλα τα πράγματα.
0: Γιατί τους μηδενίζουν δηλαδή?
3: Επίεννα εγώ εις καλαγκάτω ότι ήταν στις 12 μία στα γραφεία για να γιώνει αόρθωση.
1: Εντάξει, είσαι αντικιά αόρθωση, θέλει ενότητα ρε φίλε και ραλισμόν από το τύπα και πριν για το αποέλυση και για την αόρθωση.
3: Έφτασε ποτέ αόρθωση ενότητα φίλε μου.
1: Μα δεν το καταλαβαίνω το πράγμα, γιατί όμως ρε φίλε.
3: Γιατί πάντα έτσι να είμαστε ρε φίλε. Ο ένας να φάει το γάντο, να κατηγορήσει ο γάντο.
1: Τι να
2: πρέπει να προτρέχουμε, να σου πω εγώ που είμαι και φίλος της ομάδας.
1: Εντάξει ρε. Περίμενε, Δημήτρη, θέλεις να προσθέσεις κάτι για την όρθωση.
2: Να σας πω, εγώ που είμαι και φίλος της ομάδας, είμαι μια όρθωση. Δεν άκουσα ως τώρα στη διοίκηση του Πραστίδη ούτε και ένα μηδενισμό, δεν ήξερα να ακούσατε εσείς.
1: Εγώ διάβασα στα social, τώρα κρύβονται πίσω, δεν ξέρω.
2: Άκουσα ότι...
1: Άι στο μωρό ρε εσύ ρε, μάνι μάνι. Βάρτα μου Λεωνίδο, Δημήτρης είχε τέλει ό,τι θέλει.
2: Κριτική να άκουσα να ασκηθεί σε τον τη διοίκηση, ότι επειδή μητσί και δεν ξέρουν γενικά, τέλος πάντων κάνουν βιαστικές κινήσεις, αλλά μηδενισμό δεν άκουσα από κανένα για να πει την διοίκηση, της οποίας συμφωνώ με τον κύριο Μπολίδη ότι πρέπει να τη στήσουμε ένα άγαλμα έξω από το Αντώνης Παπαδόπουλος.
3: Πρέπει να πάμε σήμερα προσγειωμένοι, θα πρέπει να πούμε να γίνει.
2: Να σας πω, διαφωνώ μαζί σας με την ενότητα, ότι δεν υπάρχει ενότητα στην ανόρθωση, γιατί τώρα δεν υπάρχει, ναι, και στα προηγούμενα χρόνια, αλλά με το πέρας του χρόνου πιστεύω ότι μπορεί η ανόρθωση να ορθοποδήσει και να φτάσει για εγώ της αρμόζει.
1: Εσάν τι πάντως μπορώ να πω ότι είσαι που γίνους που όποιο τσά διοίκηση... Έβρετα εσύ με την ανόρθωση να σου στηρίζεις τους να πω καλό λόγιο μάνι μάνι αντίον μου αφού στηρίζεις τους ήταν να πω. Είσαι πάντα για μένα εμείς που σε θωρούμε στο γήπεδο. Ένα το δω ρε φίλε, ένας φίλος ο 508 λέει win Παναθηναϊκό και διά κάτι σημεία βολές στον Ναν, τον Όσμα, έξω ποτέ πια είναι τόσες βολές μαζί ο Παναθηναϊκό και να πια υπόψε. Ένα το δω ρε φίλε, χάνετε τον μπάσκετ.
3: Μεν το είχε να ζέρουν παραπάνω για φορά.
1: Πάλε να μας ζέρουν ρε φίλε, κανένα ο ζέρουμε μια φορά να εμείς θα γίνεται.
3: Ναι φίλε, έχετε πρόβλημα.
1: Έχουμε ρε φίλε, αλλά να έγκαμε μια νίκη. Αν μας ζέρουν μπόψε ευκάρτε σκούπες, τέγιος, έγκανε, απάξε ξεκουραστούμε. Να σου πω Δευτέρα για τη διαιτησία, είναι πράγμα το παιχνίδι.
0: Άντε.
1: Καλό είναι. Γεια σου Σάντι μου, γεια σου. Ευχαριστούμε και για την υπομονή σου. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
4: Είμαι εγώ Κυριάκος Ανώστος. Πήρα εγώ να πω για την ομάδα μου με τη χθεσινή συνέλευση που έγινε.
1: Χθεσινή του Αποέλ.
4: Βλέπω καλά τα πράγματα της Ανώστος.
1: Η Ανώστος είναι σήμερα.
4: Ναι, συγγνώμη, είναι σήμερα, αλλά ξέρουμε να μπουν να...
1: Α, μήπως βλέπετε το μέλλον.
4: Όχι ρε φίλε, ξέρουμε ποιοι είναι να μπουν τζάμε, αφού ανακοινωθήκαν τα ονόματα. Βλέπω αισιόδοξο το μέλλον για την ομάδα. Εντάξει, τα παιδιά που αναφέραν και οι προηγούμενοι, ο Πραστίδης, ξέρω εγώ, προσφέραν στην ομάδα, όμως όχι αμέ ήταν το... η δύναμη που μπορούσαν να βοηθήσουν την ομάδα. Δεν σημαίνει ότι να κατακρίνουμε τα κοπελούθια που ήταν τζάμε και γουρούσαν την ομάδα και πρέπει να μείνουν επειδή αγαπούν την αόρθωση. Να προχωρήσει η αόρθωση την επόμενη μέρα μαζί και με τούτους, δεν και να φύγουν ποτέ από την ομάδα. Δεν θα συμφωνείτε, να το βλέπουμε έτσι.
1: Να σας πω κάτι, αυτά τα παιδιά, δεν είναι παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι βγήκαν μπροστά σε μια στιγμή που από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπήρχε κάτι άλλο. Προσπάθησαν, πάλεψαν με ό,τι βρήκαν μπροστά τους, που προφανώς δεν ήταν υπέτεια αυτή για τις οικονομικές καταστάσεις που δημιουργήθηκαν και αντιλαμβάνομαι ότι από τη στιγμή που υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον από άλλους ανθρώπους και έχει ήδη εισρεύσει χρήμα στα ταμεία της ανόρθωσης από άλλη ομάδα ανθρώπων, είναι έτοιμοι να φύγουν και το κάνουν πράξη. Δεν διεκδικούν την καρέκλα, και λαλούν παιδιά, φεύγω, αδειάζω την καρέκλα, και welcome.
4: Κακά τα ψέματα, φίλε μου, στη σημερινή εποχή είναι τα λεφτά που παίζουν τον πρώτο ρόλο στην
1: Ελλάδα. Ειδικά στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό, είμαι από αυτούς που λένε ότι είναι πολύ σημαντικός παράγοντας τα λεφτά.
4: Σίγουρα ρε φίλε, χωρίς λεφτά πώς να φέρεις ποδοσφαιριστές, πώς να πληρώνεις τους ποδοσφαιριστές, πώς να προχωράει η ομάδα να εξελίσσεται, βλέπεις ότι οι υπόλοιποι βάζουν λεφτά, πρέπει και εσύ να βρεις μια λύση να είσαι ανταγωνιστικός.
1: Σωστό,
4: με τον τρόπο πιστεύω ότι η ανόρθωση το μέλλον της θα είναι πολύ λαμπρό και θα βρει τα πόδια της η ομάδα, πιστεύω και με το γήπεδο τώρα που να το κάνουν ανακαίνιση και ξέρω εγώ, τούτα ούλα είναι δέλεα για έναν επενδυτή. Η φετινή χρονιά πιστεύω να είναι μια χρονιά που η αόρθωση να προετοιμαστεί για την επόμενη, να μην είσαι στην κατηγορία θέλουμε φέτος, να μην κινδυνεύσει όπως πέρσι που κινδύνευσε και να πάει μια καλή χρονιά για την επόμενη και να δούμε το μέλλον με αισιοδοξία. Εγώ πιστεύω ότι η αόρθωση μέχρι τον επόμενο χρόνο, όχι τούτο το φετινή σεζόν, τον επόμενο να είναι πάλι η αόρθωση που ξέρουμε.
1: Να σε καλά κύριε
4: Ακούμπη. Θέλω να πιστεύω.
0: Να σε καλά, ευχαριστούμε. Να είσαι στον επόμενο, χαίρετε.
1: Γεια σας.
5: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
5: Καλά να κάνετε το ίδιο, το διακοπαρίζετε.
1: Να κάνουμε τι.
5: Να τον σταματήσετε τον άλλο και να μου μιλήσετε.
1: Εντάξει, δεν ξέρω ποιος ακολουθεί.
5: Από Αραβίπου.
1: Έλα φίλε.
0: Το όνομα σου.
5: Γιώργο, που είναι από το άκουγα δύο πολλά, από τον τελικό, να που γίνει, να που κάνουν. Έλα και είχε νόμο να ακούσω, έλα να κάνει κριτική της διαιτησίας, γίνει και άλλα. Έλα να φεύγει ας πεκού ποτέ ο Νταβίτ Λουίς, ρε κουμπά.
1: Ο Νταβίτ Λουίς.
5: Ναι, έλα να φεύγει ας σε τίποτε. Έκαμε δύο φάουλ που ήταν για δύο κίτρινες και μία τίποτε.
1: Το ένα θυμάμαι κοντά στο κόρνερ με τον Μάρκες ήταν μια φάση.
5: Ήταν μια αγκονιά μες στη μικρή περιοχή, πας στη μουτσούρα του άλλου, πας στα μούτρα του άλλου. Ούτε καρταλίεν, ούτε του είπε κανένας τίποτε, ούτε στο πρώτο, ούτε στο δεύτερο φά. Εσάλλει με ξένους διαιτητές, καλά θα είναι, δεν ξέρεις, αλλά ούτως ο διαιτητής έδινε τίποτε και
1: Να σας πω ότι ο συγκεκριμένος διαιτητής να πω ότι θεωρείται ελίτα. Έκαμε τον τελικό κυπέλλου στην Ιταλία. Απλά από όνομα να πω πως πάμε. Τώρα από πράξη είναι μια άλλη κουβέντα. Ο καθένας έχει ασυμπεράσματα του.
5: Ναι, πόσα μπονιά λέω για το διχερνάει. Αυτή η αυτή την είχε να δει.
1: Κοίταξε, τη φάση του πέναλτι δεν τη θυμούμε. Την αγωνιά στο Μάρκες τη θυμούμε. Πολλοί διαμαρτυρήθηκαν για κόκκινη. Για μένα δεν είναι κόκκινη. Φάουλ και κίτρινη ακούω το θα μπορούσε να δοθεί.
5: Είναι αυτό που λέω, ότι είχε δύο παρόμοια φάουλ.
1: Την άλλη δεν τη θυμούμε, να είμαι ειλικρινής.
5: Δεν είδε μια γκάστα.
1: Ναι. Θυμούμε ότι είναι στο κόρνερ που επίεν να πιέσει ο Μάρκης.
5: Είναι κρίμα στο επίπεδο που έχει και το όνομα που έχει τα συμπεριφέροντα στο επίπεδο του.
1: Εντάξει, δεν ξέρω, εγώ νομίζω...
5: Για μένα.
1: Εγώ νομίζω δεν το κάνεις και εμένα. Απλά μπορεί να είναι παραπάνω απρόσεχτος από ό,τι πρέπει. Αλλά ενώ δεν βλέπω πρόθεση να χτυπήσεις και εμένα.
5: Και ο
1: μπαμπάς κάνει μαθήματα τένις, εγώ κάνω μαθήματα πάτελο, όποτε θέλετε. Έχουμε το με ρακέτα οικογενειακά.
5: Είχετε το ρεκομμάδιο, πρέπει να μου έξε μαζί μου, ότι εδώ που είναι γιος αύριο, τένις, ρώτησε τον Μάριος Πέτρου.
1: Ο Μάριος Πέτρου, αγαπημένος μου.
5: Ναι, έτσι μου είναι από καβές. Και ήμουν δίπλα, εγώ δεν θα δω ότι θα μόλις άρχεψε λίγο μας.
1: Έχασε λογικά.
5: Έχασε
0: λογικά.
1: Έχασε λογικά. Έχασε λογικά. Έχασε λογικά. Έχασε λογικά. Έχασε λογικά. Έχασε λογικά. Έχασε λογικά. Έχασε λογικά. Έχασε λογικά. Έχασε λογικά. Έχασε λογικά. Έχασε λογικά. Έχασε λογικά. Έχασε λογικά. Έχασε λογικά. Έχασε λογικά. Έχασε λογικά. Έχασε λογικά. Έχασε λογικά. Έχασε λογικά. Έχασε λογικά. Έχασε λογικά. Έχασε λογικά. Έχασε λογικά. Έχασε λογικά. Έχασε λογικά. Έχασε λογικά. Έχασε λογικά. Έχασε λογικά. Έχασε λογικά. Έχασε λογικά. Έχασε λογικά. Έχασε λογικά. Έχασε λογικά. Έχασε λογικά. Έχασε λογικά. Έχασε λογικά

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
5: Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
6: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
7: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
9: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
10: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και golf. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
1: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα!
13: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
12: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
13: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
14: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
15: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Επιστρέψαμε στο δεύτερο μισάωρο της πρώτης ώρας. Ευχαριστίες σε Eco, McDonald's και CableNet. Γιατί στη CableNet δεν βλέπεις απλά τον, αλλά τον ζεις. Με 25 ευρώ έχεις το Unlimited Sport Pass. Και τι βλέπεις μόνο με τα 25, και τι βλέπεις ουσιαστικά με μόνο 25 ευρώ? Όλων των κυπριακών ποδόσφαιρων, όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Premier League, Champions, Europa, Conference League, Γαλλικό πρωτάθλημα, Ολλανδικό πρωτάθλημα και κύπελλο, όλα τα αθλήματα NBA, Ισπανικό πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας, τένις με τα Grand Slam μέσα, MotoGP, Power Drift, υποδρομίες και πολλά άλλα, όλες τις Sports Show εκπομπές, Match Day, The Ball Position Tour, Overlap και Coach of the Month. Έχεις φυσικά και την YouTube, που είναι η πρώτη εκπομπή που αφορά τα 10 πρωταθλήματα. TV Go Up, για να μην χάνεις λεπτά από οποιαδήποτε συσκευή. Μην το χάσεις, τέτοιο πακέτο δεν παίζει πουθενά, μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Για περισσότερα κάλεσε στο 130 ή πήγαινε σε ένα κατάστημα και βόλαινε την πέστο www.kevonet.com.cy. Ενώ ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ήταν να κάνω αστείο τώρα, ένας πούς όρους και προθέσεις ότι πράθωρεις το Λεωνίδιο μπροστά σου. Να το πάρουμε λίγο σοβαρά, γιατί έχω μια νεότερη εξέλιξη που αφορά τον Λοΐζο Λοΐζου. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ο Κύπριος διεθνής άσος θα μπει στο αεροπλάνο με προορισμό το Βελιγράδι, να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να βάλει υπογραφή σε έναν πολύ καλό συμβόλαιο με τον Ερυθρό Αστέρα. Θα είναι ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα του Λοΐζου και εφόσον επισημοποιηθεί, θα του ευχηθούμε και τα καλύτερα. Από τώρα τα ευχόμαστε φυσικά. Να είναι ένα βήμα το οποίο θα του βγει και να μπορεί να αποδώσει σε αυτό το επίπεδο και να πάει ακόμη πιο ψηλά.
1: Μακάρι, μακάρι. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ρίσκαρε. Ήταν ρίσκο το να πάει στο Ισραήλ με αυτά τα δεδομένα. Αλλά εντάξει, έχει αυτοπεποίθηση, έδειξε τι μπορεί να κάνει και πέτυχε. Δηλαδή, αν τώρα πάει στον Ερυθρό Αστέρα, είναι ένα πολύ μεγάλο άλμα για τον Λοΐζου.
0: Νομίζω πολύ ότι οι Κύπροι παίχτες που πηγαίνουν στο Ισραήλ, στην Πολωνία, εντάξει, ξέρω τα δεδομένα του πολέμου, εσύ σε αυτά αναφέρθηκες προφανώς. Αλλά
1: ναι,
0: εγώ, ναι, καταλαβαίνω. Αλλά σαν πρωταθλήματα, Ισραήλ, Πολωνία, μπορούν να αποτελέσουν, εκτιμώ εγώ, πιο εύκολα ένα σκαλοπάτι για πιο πάνω επίπεδο.
1: Ναι ρε Γιώργο, διότι το βλέπει περισσότερος κόσμος το πρωτάθλημα στο Ισραήλ παρά το Κυπριακό.
0: Έτσι, φυσιολογικό έτσι αυτό. Νομίζω ότι το βλέπουν
1: μπορεί, μπορεί να μην είναι σε πολύ καλύτερα επίπεδα ας συγκρίνεις το δικό μας πρωτάθλημα με αυτόν του Ισραήλ, αλλά το βλέπει πολύ περισσότερος κόσμος και για μένα πόνταρε νορίζου και κέρδισε.
0: Και να μην αμπούν 5.45, υπάρχουν νεότερα για τον νέο προπονητή του ΑΠΟΕΛ?
1: Ναι, θα πρέπει να πούμε ότι, εντάξει, το είπε και χθες ο Χαρίς Φωτίου, το επανέλαβε σήμερα και ο Νεκτάρος ο Πετεβίνος, ότι επίσημες προτάσεις δεν έχουν κατατεθεί, απλά γίνονται συναντήσεις κατηδίαν με προπονητές. Ουσιαστικά η διοίκηση θέλει να μιλήσει με τους προπονητές, να εξετάσει η ίδια, να τα βάλουν κάτω, να δουν να συμφωνούν, να διαφωνούν, να μιλήσουν για το ύψος του προγραμματισμού, αν μπορούν να βοηθήσουν με αυτόν τον προϋπολογισμό που θα έχει το ΑΠΟΕΛ και ούτω καθεξής, και αυτά θα συνεχιστούν. Οι συζητήσεις με προπονητές θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα. Έχω την αίσθηση ότι μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το θέμα. Δεν είναι μόνο ξένοι προπονητές που εξετάζονται ή προπονητές που δεν είναι Κύπροι. Έχω την πληροφόρηση είναι ότι τις επόμενες μέρες έχει καθοριστεί συνάντηση και με έναν Κύπριο προπονητή, τον Πάμπον τον Χριστοδούλου. Εντάξει, ο Πάμπος ο Χριστοδούλου είναι γνωστός προπονητής στην Κύπρο, ίσως να είναι και από τους τελευταίους, δεν θυμάμαι κάποιον που κατέκτησε πρωτάθλημα Κύπριο προπονητή.
0: Ο Πάμπος με την ΑΕΛ και ποιος μετά άλλος? Ούτε εγώ θυμούμε τώρα κάποιον Κύπριο.
2: Στην 7η αιτία του ΑΠΟΕΛ είναι Κύπριο.
1: Ο Σοφρόνης Αυγουστίνης είναι κατέκτησε πρωτάθλημα. Άρα ίσως να είναι και ο τελευταίος Κύπριος προπονητής που κατέκτησε πρωτάθλημα. Εντάξει, ούτω κι αλλιώς όλοι γνωρίζουν ότι τουλάχιστον ο Πάμπος ο Χριστοδούλου έχει άκρες. Πορτογαλία, Ισπανία, μπορεί. Εντάξει, να πάνε να συζητήσουν. Τώρα από εκεί και πέρα, είπαμε, τίποτα δεν είναι δεδομένο, αλλά θα δούμε. Αυτό που λέω είναι ότι τις επόμενες μέρες, αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, θα υπάρξει συνάντηση και με τον Πάμπον τον Χριστοδούλου, ο οποίος είναι στα υπόψη της ζήτησης.
0: Και αφού πω ότι η ΑΕΛ απέκτησε τον Γιαννίκ Γκομής που ήταν στον Άρη.
2: Απέκτησε τον, είναι επίσημο.
0: Όχι, αλλά θα γίνει. Έτσι φαίνεται.
2: Πολλά καλή μεταφράση.
0: Σίγουρα καλό παιχτή. Να πάμε στον επόμενο, στο 77-77-10-20 και 23-24 μηνύματα. Χαίρετε.
3: Γεια σα.
0: Γεια σα.
3: Ο Άρης είμαι.
0: Έλα, Άρη.
3: Λοιπόν, εχθές έφυγε ένας ακροατής. Δεν τον πρόλαβα να απαντήσω. Απαντώ σήμερα. Λοιπόν, εγώ είπα σα ότι ήμουνα να το πιάει πάνω από 15 σε παλιστικά. Είπα σας ότι αν συνεχίσει ανόρθωση με το Κεσπάι να πάει διάθμιση και ευτυχώς αλλάξε τον και κλείδωσε. Τα πτυχία που έχω εγώ τα έχει κανένα, αν είσαι κανένας καλύτερα μας τα παρουσιάζει να τον παραδεχτώ.
0: Μα και Άρη, είναι τα πτυχία έχεις αν επιτρέπετε.
3: Είμαι πολιτικός μηχανικός της Αμερικής, με αριστά το 100, έφερα 100 και ήμουν πρώτος που λέει τα πανεπιστήμια.
0: Μάλιστα. Α, πρώτος σε όλη την Αμερική.
3: Ναι, έρευκανε κανένας 4.0.
0: Αν γράψω μες στον Google Άρης Αμερική να σε ευκάλει.
3: Δεν ξέρω γιατί έχει πολλά χρόνια από το 82.
0: Εντάξει, ρώτησα, πραγματικά.
3: Από το 82, είμαι 78 χρόνια και 60 χρόνια από το Ρώμα, πάνε και καταλάβω όλα.
0: Μάλιστα, κυράρι μου.
3: Αυτά ήθελα να πω, να είστε καλά.
0: Ποιο απαντάς τελικά, είναι κατάλαβα.
3: Εχθές έφτιαξε ένας ακροατής, θα έχει πέρα ότι θέλω κάποια.
0: Σε εμάς.
3: Ναι, σε εσάς, η ώρα 3.30.
1: Σε εμάς δεν ευκήγε, κύριε Άρη μου, έτσι.
3: Ευκήγε, ένας που είπε θέλω από κάτι για τον Άρη.
1: Okay. Αφού το λες εσύ, τι να σου πω εγώ.
3: Αφού άκουσα το, ήταν που απλώς είναι πρόλαβα να πιάω μετά.
1: Εντάξει, κύριε Άρη μου, να είσαι καλά.
0: Έγινε, κύριε Άρη μου.
3: Και εσείς καλύτερα, γεια.
1: Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
4: Έλα, φίλε μου.
0: Έλα, πρόεδρε.
4: Εγώ θα πω 5 θέματα.
1: 4 να πεις.
0: Κάθε μέρα 5 λαλείς. Πες μας μια φορά παραπάνω.
4: Παραπάνω να σου πω. Πρώτο, ο Κεσπάιας πέτου του κύριου που είναι παραπάνω και ο Κεσπάιας.
0: Του κύριου Άρη, ναι.
4: Ναι, πέτου. Μαγάρα είχατε να προβολήσαν τον Κεσπάια που έπαιρνε να δώσει το σάπιο μην πέτου.
0: Μάλιστα.
4: Δεύτερο, ο Κεσπάια ανάλαβε την ομάδα πέτου χωρίς προετοιμασία πέτου.
0: Ναι.
4: Καταλαβαίνεις.
1: Τώρα γιατί είσαι νευριασμένος τώρα.
4: Επειδή κέρδισε κάτι ο άλλος τον Κεσπάια. Αν ήταν ο Κεσπάια, φίλε μου, να μας φέρνει τον Ποστάρι τον καλό. Για αυτό δεν ήταν να είναι ούτε στο πρώτο γκρουπ, το... Δεν θα είναι διαβάστηση με του. Για αυτό.
0: Μάλιστα. Ένα θέμα, πρόεδρε. Πάνω στο δεύτερο.
4: Εσύ σου το καλεί τον Ποστάρι, ο Κεσπάια, τον Ποστάρι, και τον αμυντικό. Αχέ να μάχεις. Και τον αμυντικό. Γι' αυτό να παρετήσουν οι άλλες ομάδες να χώνονται με τον Τίμου. Να χωρούν το τούτο που έπινε τσάπιον την αρρώστοση, έπεσε την ίτσε, τούτε σώμα να τιμήσουν το Κεσπάια. Έλαμε τον Ολυμπιακό, τους Τούρκους, τούτο να χωρούν ο άνθρωπος πέτου.
0: Μάλιστα.
4: Σήμερα.
0: Ναι, είπαμε το πρόεδρε, επόμενο θέμα.
4: Σήμερα έχουμε γενική συνέλευση με την αρρώστοση.
0: Η ώρα 7.
1: Εκλογική.
4: Ναι, πρέπει να σκούν όλοι ενωμένοι, δυνατοί.
0: Μάλιστα, πρόεδρε.
4: Ενάστε και όμως να δείχνει τι άκουσα.
0: Α, δεν το ξέρω τούτο.
4: Όχι, ενάστε και οι γεμπαγοί πρόεδροι.
1: Μα όλοι.
4: Όλοι.
1: Δεν νομίζω να έρθουν όλοι.
4: Ενάστε.
1: Μα να έρθει ο Σάντης.
4: Όχι ο Σάντης. Όχι, οι γεμπαγοί πρόεδροι που ενάστε που να δείχνει. Για τότε αν όσο υπήρχαμε πιο δυνατή να μας χωρούσει και να μας φωνούνται οι διαιτητές. Θα είναι μια ανώστοση. Μπορεί να κάνει μεταγραφές, αλλά θα είναι στο πρώτο γκρουπ.
1: Το λοιπόν, άκουα δεις, επειδή είσαι χρόνια μες στην αόρθωση, γιολός σου μετρά πολλά. Και επειδή έχει κόσμο που λαλείται σκουβέντας το για τον Πραστίτη.
4: Ναι.
1: Θέλω να μου πεις εσύ.
4: Ναι.
0: Τι θέλει να σου πει, μείναμε στον ναι.
1: Να μας πει την άποψη του για τον Πραστίτη.
0: Πρόεδρε, ποια είναι η άποψη σου για τον Κυριάκο Πραστίτη.
4: Είχαμε ένα μεγάλο λάθος.
0: Που έσαι βάλε μέσα στο συμβούλιο.
4: Όχι, που είχαμε συμβόλαιο του Δημού ως το 2028 και σκελώνουμε τώρα τα λάθη μας.
0: Μάλιστα.
4: Και έφυγε και ο προβλητής εδώ στο άλλος.
1: Καλά ρε Αντάκη, περίμενε μισό λεπτό. Δηλαδή αν ήσουν εσύ στη θέση του Πραστίτη, ήταν που ήταν να κάνεις μόνο και τσπάια, αφού εθώρες είναι τράβαν η ομάδα.
4: Ήταν να κάνω ενίσχυση, φίλε μου.
1: Δεν πάνε να κάνεις.
0: Ενίσχυση.
4: Ενίσχυση, αφού ήταν να κάνω μεταγραφή φέτος. Ναι. Αντός έλα πέφτες καλούς.
1: Με ίντα ριάλια.
4: Με ίντα ριάλια. Έχει πέφτες τυρού ρε φίλε, που τα έκτρα από τα τρίτα έχει πέφτες καλούς.
1: Α, τι είναι αδερφτούς και αναφέρεις.
4: Ναι. Και θέλουμε μια ομάδα να αντέχει το ούλο το μικρόνο ο πέφτης.
1: Και πέμπτο.
4: Και φέτος να είναι μια νόσοδη που να κρούνται ούλοι.
1: Άντε να δούμε, και η σούβλα του Λεωνίδου πότε να εγκάμεις.
4: Που να έρθει να μας πιάει...
1: Συνέντευξη.
4: Ναι.
1: Πότε να πάει ρε.
0: Ένα ο καονίσου πρόεδρε.
4: Ένα ο καονίσου με τα μέσα και κύριο να έρθει.
1: Άντε, γεια σου πρόεδρε.
4: Πάμε ρε παιδί, καλά σου και γεια.
1: Επίσης, πάμε στον επόμενο.
5: Γεια σας.
1: Καλώς τον.
5: Τι κάνετε ρε.
1: Καλά σου τύρι μου εσύ.
0: Καλά σου τύρι μου εσύ πώς είσαι.
5: Θα
0: ρωτήσω
5: να
0: γυρευτείς
5: και στο Γιώργο να μιλάμε
0: όταν τα λόγω πάω πολύ βιοσύντα που κακοσκεί. Μπράβο Σωτήρη μου, πέτα να λάμψει αλήθεια που του λέει μέσα.
5: Ξέρεις
1: που μιλάς
5: πολλά και
1: έκαψε μόνος
5: σου.
1: Ναι, να μας πελάνει. Ας τον να μιλά μόνος.
5: Αφού τέλος πάντα. Ο κύριος πρόεδρος έχει πάντα δίκιο να.
0: Φίλος μας ο πρόεδρος.
5: Φίλος μας, ναι. Αφού ήταν τόσο καλός και σπάει αδέντονε φυτάρα. Αν δεν γιώσει η χρονιά. Τέλος πάντων. Εμάς το στιέ, δεν είναι η ομάδα μας, να μην δεκατονούμες. Δεν άκουσα ένα ομονιά την να φκίζει μέρα. Εγώ αυτός οι άτες. Να μου συμβαίνει πολλά σοβαρό το θέμα.
1: Μα είναι τα πράγματα.
0: Ας για την ανόρθωση.
5: Ναι.
0: Εντάξει, σίγουρα η αλλαγή στον προεδρικό θόκον του σωματείου είναι μια σημαντική εξέλιξη και προμηνύει για εξελίξεις και στο κομμάτι της εταιρείας.
5: Όσοι διαμαρτύρονται,
0: όσοι διαμαρτύρονται. Ορθωσιάδες να διαμαρτύρουν δεν άκουσα σήμερα. Νομίζω όσοι ευκήκαν είχαν να πούν ότι πρέπει να πας την επόμενη μέρα με ασφάλεια, να εισρεύσει χρήμα στα ταμεία να μπουν λεφτά, για να μπορέσει η ανόρθωση να πάει στην επόμενη μέρα. Τι χρειάζεται η ανόρθωση τώρα, λεφτά.
5: Ακούετε τίποτα για την
0: Ομόνοια, ναι, ψυχή, χθείο, εντάξει, έτσι, Ομόνοια δουλεύει μόνο τον τρόπο, φυσικά όλες οι μάδες προσπαθούν.
1: Σωρίρι μου, no news, good news.
5: Εμάχαμε Αλτώνα.
0: Φκήκε μάτια αγγλόφωνος ο παρουσιάστης.
5: Εμάχαμε Αλτώνα στα γεράματα.
1: Γιατί δεν κατάλαβα, πέρσι άκουες.
0: Άκουε να θέλω σπέσαι.
1: Πέρσι άκουε νέα. Ακόμα 5 του Ιούνιου έχουμε, ακόμα 10 μέρες έρεση που τελειώσαν το προάθλιο.
5: Ναι, από την 1η του Ιούνιου πάση είναι ελευθερώνονται παίχτες, λέω...
0: Δεν ξέρω αν έχει κάποιους που τελειώνουν τέλος Ιούνιου τα συμβόλαια τους.
1: Έχει
5: μπορεί κάτι να
1: αμπούεται.
0: Όχι, γενικά στον κόσμο, όχι στην ανόρθωση μόνο στην Ομονία.
5: Έχω μια αναπορία. Ακούστηκε για Μπαμπίκα.
0: Ναι.
5: Τόσο παίχτης ήταν δεν παίζε ρε.
0: Εξτρέμ.
5: Επειδή ανασχοληθήκαμε άλλες ομάδες μάθω. Δεξής αμυντικός.
0: Όχι, είναι εξτρέμ, μεσοεπιθετικός, άκρα της επίθεσης.
5: Εξτρέμ, μα πώς είσαι εξτρέμ να φέρω, αριστερός, δεξιά.
0: Νομίζω πες δεξιά, αλλά σου πω αμέσως.
1: Καλά, μπορεί να φύγει κανένας ρε φίλε, που ξέρεις.
0: Μπορεί να είναι όντι σε μέδο. Αλλά παίζει δεξιά κατά κύριο λόγο, ενώ σε με το καλύπτει την αριστερή πλευρά.
5: Μα έχω παίζει δεξιά, αλλά...
0: Ναι, λες εσύ πόσο εξτρέμ. Φαντάζομαι όταν λες το πράγμα, είσαι στο μυαλό σου ότι σε με δομένη ή ότι φεύγει.
5: Πόσο δεξιά είναι να φέρουν, εννοώ.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι εξτρέμ, ξεκαθαρίζεται και από το σε με δω. Αν κρατήσεις το σε με δω, είναι άλλες οι ανάγκες σου. Αν δεν τον κρατήσεις, είναι άλλες οι ανάγκες σου. Είναι λογικό. Μιλάς για έναν παίχτη που είσαι τόσα γκολ και τόσες ασίστ. Είσαι ένα εμπλοκή σε γκολ, σε ευκαιρίες, φάσεις.
2: Τον MVP της σεζόν.
0: Μιλάς για παίχτη που είναι σημαντικό να κάνεις, αλλά είπαμε ότι ο Μένα δεν ξέρω μέχρι πότε διατεθειμένα όμως περιμένει, είναι δικό μου θέμα, δικό της και να διαφανεί μέσα από την πορεία του καλοκαιριού.
5: Ελπίζω να μένουν όπως τα προηγούμενα χρόνια που εκκλείσαν παίχτη και δεν μπορούσαν να γραφτεί στην Ευρώπη γιατί αρκήσαν και...
0: Εντάξει, έτσι μπορεί να τα θέλεις ούλα. Προέκυψε ο Τάνκοβιτς μετά τη λίστα, να δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι τι είχε συμβεί μόνο.
2: Και ο Μαέφα, να σου το πω έτσι, μπαν για ένα παιχνίδι να μην δικαιούνται να παίξει στο πρώτο παιχνίδι της Ομονίας και δικαιούνται να παίξει στο δεύτερο. Ο Τάνκοβιτς νομίζω δεν είναι
5: δικαιούνται. Ότι να φέρουν παίχτη ακριβών και καλών και να μην δικαιούνται στην Ευρώπη,
6: κρίμα.
0: Εντάξει, αλλά δεν είναι όλες οι περιπτώσεις εύκολες. Δεν πιάνει τηλέφωνο, λες την επινομονία, έλα και έρχεται. Ο παίχτες έχουν προτάσεις, εξετάζονται.
6: Συμφωνώ, φίλε μου.
0: Και μπορείς να του πεις, έλα, εγώ τώρα σε θέλω. Εντάξει, ενώ προσπαθώ να βάλω λίγο στο κλίμα ότι οι μεταγραφές δεν είναι έναν κουμπί πατά στο και έρχονται.
6: Σίγουρα.
0: Εντάξει, θα δούμε.
1: Να είσαι καλά.
6: Ευχαριστώ, παιδιά.
1: Πάμε στον επόμενο.
0: Πάμε και τα μηνύματα μετά. Χαίρετε.
6: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα, κύριε Κακουλή.
6: Να μου κάνετε.
0: Είμαστε καλά, εσύ.
6: Πολλά τα προβλήματα σας βλέπω.
0: Εμέναν καθόλου προσωπικά, ελπίζω και του πόλη το ίδιο.
6: Δεν εννοώ προσωπικά προβλήματα. Απλώς προβλήματα τα οποία εισέρχονται από διάφορους ακροατές που... ζητούν πολλά πράγματα.
0: Θα έλεγα ότι για άτομα χωρίς πτυχίο ψυχολογίας κάνουμε καλά η δουλειά.
6: Σίγουρα για τον Ωντοφιό. Ο φίλος μας ο Άρης, πράγματι έλαλεν ορισμένες κουβέντες οι οποίες ήταν ευκήγαν αληθινές. Γιατί το θέμα πόσους βαθμούς διαφοράς ήταν να υπάρχει και τη στιγμή που η Ομόνια ήταν στην δεύτερη ή τρίτη θέση, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, ο Θεός να τον έχει καλά. Να βγάλει καλές προβλέψεις που για μένα εσύ ξεχωρίζει. Mm-hmm. Το πιο άσχημο πράγμα, ξέρεις τι είναι, ότι στην Κύπρο δεν έχουμε σύστημα πλέον ούτε οδικό δίκτυο ούτε οτιδήποτε. Μέρα μεσημέρι, μέσα στην πυρά, κάτσες να κλείσουν δρόμους για να καθαρίσουν. Και δεν κοφκεί ο νους τους, να λέτε ένα συνεργείο τη νύχτα, τα από μακριά να φταίνουν συντατόξα, να δείχνει τούτα όλα και προκλίνουν και γίνονται ατυχήματα και σοβαρά. Γιατί στον δρόμο μετά τη Γερμασόγειο γίνει ένα σοβαρό ατυχήμα. Και ο λόγος δεν είναι ότι φταίνει οδηγεί και το σύστημα το οποίο μπλοκάρουν τους δρόμους, δεν προειδοποιούν που μακριά. Φτάνεις κοντά και άντε προσπάθα να δεις πως θέλει να καλύψεις το χώρο να πάει στα αριστερά και ο άλλος που πίσω αντιλάσσεις σου δεν είναι να μην μαριά.
1: Αρέσκει να μην τα λαλίσα.
6: Είναι να πω, διότι πραγματικότητα είναι μιλούμε ρε φίλε για το όνομα του Θεού. Με Παρασκευή ημέρα γίνεται να κλείσεις ένα από τους πιο δυνατές βλέβες δρομολογίων που ενώνει τις πρωτεύουσα μαζί με την Λάρνακα και την Αμόχωστο. Για το όνομα του Θεού, ρε παιδί μου. Ας σκοτώνονται εγώ. Ρε βάλε μια ταπέλα για μέ, να καθαρίσει δρόμο. Έλα τη νύχτα γε μου. Βάλε σε μια ταπέλα προειδοποιητική πιο μακριά, 4-5 χιλιόμετρα. Και προειδοποιία τον τη νύχτα μόνο έχει τράφικ. Ένας 20 να πάει σε έναν τρόπο, χρειάζεσαι, μιλούμε πάνω από 4 ώρες, λες και είσαι στην Νέα Υόρκη και διασχίζεις το 295, τον 95 να πάει κάτω, για το όνομα του Θεού. Είναι απελπιστική η κατάστασή τους. Λέω το ως παράπονο, γιατί μιλούμε προσπαθεί να πάει σε μια δουλειά και δεν προλαβαίνει να πάει, ώστε να πάει νυχτώνει.
0: Άριστα κύριε Γαούλη. Κατανοητό.
6: Άκουσε σάμπουλε.
0: Θέλει υπομονή ο δρόμος.
6: Κοίταξε, για μένα δεν έχω πρόβλημα. Εγώ οδηγώ αρκετά χρόνια. Είμαι του 100 χιλιόμετρων, είμαι τον παραπάνω.
0: Νομίζω να πεις εγώ έχω ελικόπτερο.
6: Ελικόπτερο μπορεί να πιάσω, ρε φίλε. Το ζήτημα. Του είναι να το οδηγά. Θα βάλω άλλο να οδηγά και αν υπέσει. Να με σκοτώσει.
0: Έχουμε προβλήματα.
6: Άλλο να το δείγω μόνος μου.
0: Άριστα κύριε Γαούλη. Χαρήκα που σε ακούσαμε.
6: Καλό Σαββατοκυριακό.
0: Να είσαι καλά επίσης.
6: Να περάσετε καλά με τις οικογένειες σας. Είναι μια ευχάριστη η δουλειά που κάνετε. Μπορώ να πω ότι μιλάμε, γίνεται πολύ καλή δουλειά. Διορθώνονται ψυχολογίες ανθρώπων που νευριάζουν που το οδήγημα το λοιπόν είναι
1: να σε καλά, να σε καλά κύριε Καουλή μου
6: σας έχουμε αλλά είσαι το καλό παιδιά, είσαι το καλό να σας αφήσω και καλό Σαββατοκυριακό
0: επίσης και
6: καλό Δευτέρα.
1: Λοιπόν, απλά έχουμε και υποδρόμια σήμερα Παρασκευή σήμερα έχουμε υποδρόμια τι τέσσερις είναι. Τέσσερις αρχίζουν, εννέα υποδρομίες σήμερα.
0: Άρα το 4-8 με νέα.
1: Άρα σήμερα τις υποδρομίες από τον σταθμό μας.
0: Μάλιστα. Πάμε που σε αθλητικό δελτίο. Εντάξει, αθλητικό δελτίο στις 3. Επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα με συζητήσεις, εξελίξεις και πολλά άλλα ενδιαφέροντα.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο. Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
8: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
9: Καραλάμπους. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν

0: Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cableland.
0: Electroline. Έλα στο αύριο.

0: ισοπρίωνα και χορτοκοπτικά στυλ με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων στυλ.
1: 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. Στις 20 και 21 Ιουνίου έρχεται το μεγάλο φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά. Μικροί ποδοσφαιριστές αγωνίζονται για ένα σπουδαίο σκοπό σε μια γιορτή αθλητισμού και προσφοράς. Μέγας χορηγός, η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή, MG Cars. Ακουολογικά κέντρα Ευθυμιάδης. Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 9948-89-00.
2: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
3: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
9: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
10: Super Sport 104.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
11: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
12: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ο Ελλαδίτης τεχνικός Νίκος Παπαδόπουλος αναμένεται στην Κύπρο προκειμένου να έχει απευθείας επαφές με ανθρώπους του ΑΠΟΕΛ. Θετική διάθεση από τις εμπλεκόμενες πλευρές για τελική συμφωνία με Σάβα Γιασί. Γυρίζει σελίδα στα διοικητικά η ανόρθωση με τον Τίνο του μαζί να αναλαμβάνει την Προεδρία του Σωματείου της Κυρίας. Σήμερα στις 7 θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση. Μία ανάσα από την ΑΕΛΟ για Νίκο Μης, πολύ κοντά και περιπτώσεις στον Παπαγεωργίου και Καρό. Αναμονή για Ζωάο Ταβάρες. Πολύ κοντά στην πρώτη της μεταγραφή βρίσκεται η Ομόνια, όλα ανοιχτά για τις περιπτώσεις των Σεμέδο και Ντιούγκου. Προτεραιότητα στην Πάφο η περίπτωση του Λουκάσεν, σταραντάρ των Γαλλικών.

0: Λάζιον, ο Ρουμάνος τερματοφύλακας Ρασβάν Σάβα. Συνεχίζονται οι επαφές ανάμεσα σε Απόλλωνα και Λωσάδα. Κλειστοί θεωρούνται οι Ανδρέου, Αθανασίου και Κονομής. Στην ΑΕΚ μετά τον Αντερέκεν έρχεται το Φιρμάνι και για Πηλέα. Αναμονή για την απάντηση του Πονς, καμία εξέλιξη στο θέμα του προπονητή. Κοντά στην απόκτηση του κεντρικού αμυντικού Αλεξάνδρ Μαρτίνοφ είναι ο Άρης, Σταρανταρ, η Γιόβετιτς και ο Νανά. Σήμερα στις 6 η Εθνική Ελπίδων αναμετράται φιλικά με το Μαυροβούνιο εκτός έδρας. Στη μεταγραφική λίστα του Παναθηναϊκού είναι ο αριστερός Μπακ Ζαγαρίτης. Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ Αθηνών μέχρι το 2029. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρώνται στις 9 στον δεύτερο αγώνα των τελικών στον μπάσκετ. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας, μη διαθέσιμη η Σλούκας και Ντόρσεϊ. Ο Άγιαξ φέρεται να προχωρά σε ριζική αναδιάρθρωση του ρόστερ του, καθώς έχει θέση προσπόληση σχεδόν όλο το σύνολο των ποδοσφαιριστών του. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
1: Ακούτε Super Sport 104. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Και με αυτήν την τραγουδάρα του Μουντιάλ 2026 φετινή, ναι, Νίκι Μινάζ. Μάλιστα, καλή επιλογή από τη FIFA, μπράβο της. Έχουν και μουσικό έτσι, κριτήριο. Μουσικό κριτήριο, θα έλεγα. Να πούμε ότι ευχαριστούμε και τα McDonald's μεταξύ άλλων, πέραν από Echo και CableNet. Και στα McDonald's, όταν η μεγάλη λυπή να κάνει την εμφάνισή της, μπορείς απλά να κάνεις ό,τι και ο Φάνης Λαμπρόπουλος. Που τι έκανε, πήγε σε ένα εστιατόριο ή από το σπίτι του με delivery, παράγγειλε το νέο B-Cards. Το οποίο μπορεί να εξαφανίσει την πείνα μας. Έχει δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό, λιωμένο τυρί τσέταρ, crispy onion, μαρούλι, αγκουράκι τουρσί και φυσικά μέσα νέα μοναδική B-Cards sauce. Η λύση για τη μεγάλη πείνα είναι πλέον στα σταθερά McDonald's και ήρθε για να μείνει. Λοιπόν, οι ειδήσεις που μεταφέραμε για Λοΐζου και Πάμπο Χριστοδούλου είναι και αναρτημένες στην ιστοσελίδα sportpavlon.com.cy. Θυμίζω ότι εγώ σας είπα για τον Λοΐζου ότι μπαίνει στο αεροπλάνο και πάει άμεσα Σερβία για να περάσει ιατρικά να υπογράψει στον Ερυθρό Αστέρα. Ήταν γνωστό από πριν το ενδιαφέρον και ήταν και σε προχωρημένο στάδιο. Εμείς λέμε ότι μπαίνει αεροπλάνο, πάει και υπογράφει. Και ο Πολύβιος αποκάλυψε το όνομα Πάμπου Χριστοδούλου μέσα σε έναν ευρύτερο πλαίσιο, όμως το διευκρινίζουμε, το συνεντεύξιο που κάνει από ΕΛ. Θα διαβάσετε πολλά ονόματα, ήδη διέρευσαν αρκετά και ο Σέλες ήταν από την ιστοσελίδα μας που διέρευσε. Δεν σημαίνει κάτι για συμφωνία. Οι ανθρώποι των Αρχάγγελων θέλουν να έχουν κάτι δίαν επαφές ή τηλεδιάσκεψη με εμπλεκόμενους προπονητές, υποψήφιους στόχους για την άκρη του πάγκου. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι μόνο ο Πάμπος Χριστόδουλου που θα βρεθεί με χάρη Φωτίου και κάποια άλλα άτομα του ΑΠΟΕΛ, αλλά και ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο προπονητής του Λεβαδιακού μέχρι πρόσφατα, πέρσι ήταν στο Λεβαδιακό. Έκανε μια πολύ καλή χρονιά. Έβαλε την ομάδα σε πορεία Ευρώπη, αν και δεν τα κατάφερε, είναι άξιο συγχαρητηρίων. Και έρχεται στην Κύπρο για να συζητήσει με τους ανθρώπους στο Καλαζοκυτρίνο.
1: Ναι, το είπαμε ότι θα περάσουν πολλοί προπονητές από τον Αρχάγγελο. Ο Χάρης Φωτίου και οι συνεργάτες του θέλουν να μιλήσουν μαζί με τους υποψηφίους προπονητές. Θέλουν να γνωρίζουν δηλαδή με αυτόν τον προϋπολογισμό πώς μπορούν να χτίσουν το φετινό ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, είναι διαφορετικός ο τρόπος που θα δουλέψει φέτος το ΑΠΟΕΛ. Είναι δεδομένο αυτό και δεν θέλουν να αφήσουν κάτι στην τύχη. Λοιπόν, 77-77-10-20, ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Χαίρετε στον πρώτο φίλο για τη δεύτερη ώρα.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Πολύ μου, γεια σου ρε.
1: Καλώς το ρε.
2: Να μπου καμνείς.
1: Καλά, για νόμαι εσύ.
2: Μα ένα μπου ακούω τον Πάμπο Χριστοδούλου.
1: Δεν μπορείς σου καμνεί δηλαδή ο Πάμπος.
2: Για όνομα του Θεού ρε.
1: Ρε μα, ξέρω να πω σημαίνει από έλε ρε. Εκατάλαβες τα οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν τούν τη στιγμή.
2: Εγώ εκατάλαβα τα ούτε να σου τίποτε, λαλό σου το αιώτουν το πράγμα.
1: Τι εννοείς εθάσι.
2: Τίποτε εθάσι, δεν θα γίνει τίποτε.
1: Μα εννοείς με τη συμφωνία.
2: Ναι ρε φίλε μου.
1: Εντάξει ρε, τι να σου πω εγώ τώρα. Μπορώ,
2: εγώ
1: ο καθένας έχει τη δική του άποψη.
2: Μα τούτη συμφωνία ρε πολύ με μα, πότε να γίνει.
1: Α, εχθές παρουσιάστηκε το προσχέδιο της συμφωνίας.
2: Γιατί όλοι που πιάνε καταλάβαν ήταν που είπας είναι χτες.
1: Τι είναι τέλος,
2: δεν
1: καταλάβα. Φίλε, εγώ που ήμουν και χάμε και χώρουν τον κόσμο που έφτιανε έξω, το 80% ήταν ικανοποιημένοι.
2: Ήταν ικανοποιημένοι, εγώ θέλω άμεσες λύσεις όμως.
1: Μα δεν μπορείς να έχεις άμεσες λύσεις, Γιάννο μου. Γιάννο μου, δεν μπορεί. Ο προγραμματισμός γίνεται, ρε φίλε. Να γίνει υπό το χάρι το Φωτίου ο προγραμματισμός. Πρέπει να παίζουν υπό ρε. Έχει νομικά θέματα. Έχει θέματα τραπεζών. Δεν μπορούν να γίνουν τότε ούλα σε μια ημέρα.
2: Να γίνουν,
1: μην τα πάτσετε να γίνουν, μας είπαν. Γιατί η κάθε ομάδα βγάλει υπόξω τον μπάτζετ, ενημερώνει για τον μπάτζετ που να έχει την επόμενη χρονιά. Εσύ έξερες πέρσι το καλοκαίρι πόσα ήταν το μπάτζετ του από έτσι χρονιά που ολοκληρώθηκε.
2: Πόσα ήταν, δεν ξέρω.
1: Έτσι είναι υποχρεωμένες οι διοικήσεις να δημοσιοποιήσουν το μπάτζετ που έχουν.
2: Ρε φίλε, το μπάτζετ που λέω με να κάνει ομάδα της διαβάθμισης, ομάδα να πεις έκτος, τούτο είναι το θέμα.
1: Φίλε, όπως είναι τα πράγματα τώρα, ο μπάτζετ ξεκάθαρα, ο στόχος του ΑΠΟΕΛ θα είναι η εξάδα και να διεκδικήσει έναν εισιτήριο που τις πέντε θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη του χρόνου. Ο Νάτζεκ ξεκάθαρα.
2: Ναι, εγώ έχω σου εμπιστοσύνη γιατί είσαι μέσα στα πράγματα, ξέρεις για τα που είναι.
1: Εντάξει ρε φίλε, εντάξει μπορείς που την μια μέρα στην άλλη να πάει να κάνεις έναν προϋπολογισμό 20 εκατομμύρια, για όνομα του Θεού
2: δηλαδή. Όχι πάει να κάνει 20 εκατομμύρια. Εχθές ακούσαμε εγρωστούσαν του Νούνο Μωράης, αν είναι δυνατό.
1: Εντάξει, μόνο ο Μωράης δεν κάνω έτσι που τον γίνω που ήταν ποδοσφαιριστής, ήταν που ήταν στο προπονητικό τιμ τα λεφτά που χρωστούσε. Εντάξει, είναι πολλές οι αμαρτίες.
2: Επίες εχθές δηλαδή.
1: Επίαν, ναι.
2: Μα καλά, ναι, επίαν είναι όποιος έθελε.
1: Όχι, επίαν να είναι μετόχε, εγώ επίαν ως δημοσιογράφος.
2: Καλά, ένας που να πάει να ακούσει, δεν τον έβαλαν μέσα.
1: Ήδη ρε φίλε, πρέπει να γραφτείς πρώτα. Υπάρχει συνεργείο που γράφεσαι για να μπεις, να φύγουν να μπεις μέσα.
2: Α, μάλιστα. Πάντο ρε, Πολύβε μου, τώρα να θέλεις τρεις μήνες για να γίνει τούτο. Εγώ έναν περίπου κατάλαβα εκεί όπου ήταν η καλύτερα μέσα και η κακή. Δεν είναι έτσι πόνοι.
1: Τι εννοείς η καλή και η κακή?
2: Να διαλύσουν την εταιρεία.
1: Μα είναι λογικό του τον ένας επενδυτής που ενάρτη να επενδύσει τα λεφτά του να τα βάλει μες στην εταιρεία που είναι λάκκος.
2: Ρε Πολύβε μου, πότε να γίνει τούτο όμως, εν τόν το θέμα.
1: Αφού είπαμε το αργότερο μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται να πέσουν υπογραφές.
2: Ναι, αλλά και όμως που παραξενεύουμε τώρα, εν να κάνουν να φέρουν παίχτες, καταλαβώ
1: οι όνειρε παιδιά. Για νόμο, άιστους να τα κάνουν όπως είναι να τα κάνουν και ύστερα να πούμε, εμπορείς να ρίχνεις βέλη τη στιγμή που οι άνθρωποι προσπάθουν.
2: Αλλά μου λαλούν έτσι προπονείτε ρε, για όνομα του Θεού.
1: Τέλος πάντων, άντε προχωρούμε.
2: Εντάξει, πολύ με.
1: Γεια σου Γιάννο. Πάμε στον επόμενο, χαίρε. Άρχε στο Γιάννο, ούτε άνοιξες το στόμα σου ρε.
0: Άφηκα τον άνθρωπο να πεις ανησυχίες.
1: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σου Αντρεούη μου.
3: Τώρα άντυχε να στο τηλέφωνο.
0: Δεν πειράζει, δικαιούσε όποτε θέλεις.
3: Ευχαριστώ. Είχαμε ημερωθεί ο Ποστάδης στη Χακλάνακα που ήταν με την Αϊκλάνακα. Έβγαινε Ποστάδη για τη Λίβερπουλ.
0: Ο Ποστάδης, ο προπονητής.
3: Αν δεν ξέρω, ο προπονητής θέλω να πω.
0: Ο προπονητής, ο Ιραόλα.
3: Ιραόλα, ναι.
1: Καλώς προπονητής, ρε Ανδρικό.
3: Για να αν είναι καλό προπονητής της Ακλάνα, εγώ υπολογίζω φέρε που να πάει η Ευρώπη, μάλλον η Ακλάνα, εγώ μπορεί να κατάφερε, μάλλον σε καλό.
0: Άντρια, είσαι και λίγο μήνα, εκ.
3: Ειδικά μου σε δεσί να κουρούει.
0: Μπράβο ρε Ανδρέα ρε φίλε μου.
3: Επαλήθεια μου καλά το είπε του παρέα του Γιάννη. Γιατί να τα έχουν που μόνοι τους. Αντές ομάδες.
1: Είδες είναι μόνο να μπαίνουμε εμείς μες τα... Να μπαίνουμε εμείς μες τα πόθηκια τους ρε Ανδρικό.
3: Απλό, έλα να σου πω σε κάτι άλλο. Εγώ που σκουδάζω δημισογράφου, τα φιλογράφου μου δεν του είχαμε το Παρινκάρα Γάντη. Θέλω να κάνω δίπλωμα μου. Βασικά, μόνο για φιλογράφου και δημισογράφου το σωστό μπορεί να απαντήσω για φιλογράφου και δημισογράφου που να τα ακούν τους πολίτες, τους απλούς πολίτες, τις φωνάτε.
1: Ναι.
3: Σε ευχαριστώ που συμφωνάτε και καλή συνέχεια.
1: Γεια σου Ανδρίκο μου.
0: Γεια σου Ανδρέα μου.
3: Γεια σου Λεβέντε μου.
1: Στον επόμενο χαίρετε.
4: Γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Ο Κώστας είναι.
1: Γεια σου Κώστα.
0: Γεια σου Κώστα. Χαίρετε.
4: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
4: Πολύ βία ήμουν και εγώ έχτες στην συνέλευση της εταιρείας.
1: Ναι.
4: Πολύ σωστά και ορθά υποθήκαν κοινά που υποθήκασαι. Η όποια συμφωνία είναι να γίνει και είμαι αισιόδοξος και σχεδόν σίγουρος 100% ότι είναι να γίνει η κατάληξη της συμφωνίας, όμως οπωσδήποτε να πάρει χρόνο, γιατί τούτα που είναι να γίνουν πρέπει να από την κάθε λεπτομέρεια να φτάσουν η συμφωνία και να έρθουν να μας πούσουν εν τούτη η συμφωνία η τελική και να την εγκρίνουμε.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο οι δύο πλευρές
5: που είναι εμπλεκόμενες σε αυτήν τη συμφωνία. Δηλαδή, για να παίζουν υπόγραφες χρειάζεται και σχετική έγκριση και από την ΚΟΠ και από την UEFA.
4: Το γνωρίζω πολύ καλά.
5: Από τη στιγμή που γίνεται μια δεύτερη εταιρεία, η έννοια της UEFA είναι τι θα γίνουν οι οφειλές προς τους πρώην ποδοσφαιριστές.
4: Και πρέπει να πούσουν ότι τούν τα λεφτά θα πληρωθούν και δεν θα χαθεί ούτε ένα σέντ για τους που έχουν να παίρνουν.
5: Σαφώς.
4: Και το άλλο. Επειδή το είπα και χτες, τζαμε, ότι και τον καιρό που αγοράσαμε μετοχές, γιατί μιλούσα για μετοχές και θέματα, όταν αγοράσαμε τις μετοχές και πήγαμε, και αγοράσαμε τις γιατί περιμέναμε ότι ήταν να πιάνει τα κέρδη του από έτσι να έρχονται να μας τα μοιράζουν εμάς. Ήταν τόσα πολλά που να μας τα μοιράζουν. Αγοράσαμε τις γιατί αγαπούμε την ομάδα και θέλουμε την ομάδα του να προχωρά. Γι' αυτόν τον λόγο οποιοσδήποτε μέτοχος ενάρτη να μπει ή οποίος επενδυτής ενάρτη να μπει και εκείνος ενάρτη να ξοφιάσει στην αρχή και μετά να θέλει να πάρει κάτι της, όπως έκαναν και οι άλλες ομάδες.
5: Mm-hmm.
4: Το θέμα προϋπολογισμού και του όποιου προϋπολογισμού, το είπα και χτες, όταν παίζαμε στους 8 του Champions League και προχωρούσαμε να φτάσουμε μέχρι τους 8, παίζαμε με ομάδες που ήταν των 200 και των 300 εκατομμυρίων και κερδίζαμε και είμαστε περήφανοι. Αλλά αυτό που ετώνησα είναι ότι η διαφορά της ομάδας Τσίνης με την ομάδα που έχουμε τώρα, τους παίχτες που έχουμε τώρα, δεν είναι η ποιότητα μόνο των παίχτων. Είναι και το γεγονός ότι πριν ο παίχτης ήταν πάντα πληρωμένος, τη νύχτα είναι κοιμάτου και δεν είχε έννοια καμιά για την επόμενη ημέρα. Οι παίχτες τούτοι που είχαμε τώρα τα μερικά χρόνια, πάντα ήταν απειρότη. Στο 3 μήνες, 4, 5 μήνες, μάλιστα έτσι. Ο κάθε υπάλληλος και εσύ που είσαι και αν δουλεύεις τώρα, έσαι πιέρος ένα μήνα, 2 μήνες, 3 μήνες, ένα νύς το τηλέφωνο ή ένα νύς το μικρόφωνο, θα το ανοίξει. Περιπέζουν σένα, περιπέζουν και εσύ τον άλλο. Και το γεγονός ότι μπορούμε να φέρουμε τους ξένους προπονητές, μπορούμε να φέρουμε τον ένα, να φέρουμε τον άλλο. Καλά και τούτους που έχουμε τα μέσα, δοκιμάσαμε τους. Και για τον Μπάμπο, που λέμε για τον Μπάμπο. Ο Μπάμπος δοκιμάστηκε. Και ξέρουμε ποιος είναι ο Μπάμπος. Επήγε στην ΑΕΛ, πιάνε τους προάθλημα μετά από 40 χρόνια που ενήχασε. Έφερε μπαίχτες που διακριθήκαν και επέξασαν και στην ομάδα μας και στις άλλες ούλες ομάδες. Παίχτες, παιχταράες. Και να μην ονοματίσω τώρα. Πολλούς παίχτες ήρθασαν. Άρα να δώκουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Και να μην φοβούμαστε. Όποιος ξένος ακουστεί, τούτος είναι καλός. Και έρχεται, αποτυχάνει, και όξε τον, φέρε, κάμε φτιάξει. Τούτοι οι άνθρωποι εντά μέσα ζουν. Ξέρουν τι σημαίνει από ελ. Ξέρουν τι σημαίνει η Ομόνοια τώρα. Τι είναι ο υπάφος σου ένας ο άλλος. Και ήρθα στην επενδυτές και πριν στο από ελ. Και όχναμε τους. Και όχναμε τους. Όπως και στην ανόρθωση είναι πίαση. Και όξαν τους. Τώρα μπορούμε να βρούμε επενδυτές. Και παρακαλούμε τους. Και αμέ που μας παρακαλούσαν. Γι' αυτόν τον λόγο όλοι μας πρέπει να κάνουμε υπομονή και το ΑΠΟΕΛ θα ορθοποδήσει. Και ο επενδυτής θα έρθει και ούλα. Και όλα που γίνονται τώρα δεν είναι τυχαία που γίνονται. Υπάρχει ο λόγος και ο σκοπός.
5: Άρα με όλα αυτά που λες, μόνο η λέξη υπομονή κολλά.
4: Βεβαίως, ναι. Και ο στόχος ποιος είναι, αυτός που είπες φίλε Πολύβιε, από τα 5 εισιτήρια να μπορεί να κερδίσει το έναν το ΑΠΟΕΛ.
5: Έτσι.
4: Ο πρωταθλητισμός έρχεται βήμα-βήμα.
5: Έγινε Κώστα μου, να είσαι καλά φίλε, ευχαριστούμε.
4: Ευχαριστώ πολύ, καλό Σαββατοκύριακο για όλους.
5: Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
6: Χαίρετο.
0: Γεια σου πράσινε κυνηγέ.
6: Να που κάνουμε.
0: Είμαστε καλά φίλε μου, εσύ.
6: Ζεσθενόμαστε.
5: Άντε ρε, ζεσθένεσαι.
6: Γιατί ρε μη. Εντάξει, καλά μας επιρρεύεστε.
5: Τερμάτισες στην κορυφή και ζεσταίνεσαι.
6: Ως τεύτερα, ναι, το άλλο το άλλο το άλλο, ρε, εντάξει.
5: Αλλά αν είσαι στην κορυφή, είσαι πιο κοντά στον ήλιο. Κατέβαν λίγο κάτω.
6: Να, ωραίος είσαι, Μάρκο. Μου φίλος σου προχτές ήβρε ακριβώς το σκορ. Το ψέλνω από θωρί.
0: Δεν το ήβρε ακριβώς.
6: Είπε
0: θέλει
6: να χάσουμε με 5
0: πόντους. Ναι, και χάσαμε πόσους με 6, ναι, σωστά.
6: Καλώς, ναι. Με 5 πούτα.
0: Δεν ξέρω, για απόψε έχω έναν καλό προαισθήμα να μπορέσουμε να κερδίσουμε.
5: Όχι, ένα άλλος πώς που το είπες. Θα μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί.
0: Έτσι, το παίρνω πίσω, ανακαλώ. Εναρμόζει στο mentality μας. Θέλουμε να κερδίσουμε ρε φίλε, είμαστε αισιόδοξοι.
5: Άκου το ρε, άκου το ρε. Ρε πίσω από το μικρόφωνο κουβέντες που κόφκει και μπροστά.
0: Φίλε, εμπελάρες πάλι, εγώ πάντα είμαι ίσως όταν να σου πω πίσω, βάζω μπροστά. Να σου πω όμως, έχω καλό προαίσθημα, αλλά που είναι άλλη, τότε ο Ολυμπιακός παίζει χωρίς πίεση. Δηλαδή έκαμε το 1-0, δεν ήταν καλό στο δεύτερο μικρό, αλλά κέρδισε.
6: Όχι, τώρα έχει πολύ πίεση.
0: Εγώ νομίζω δεν έχει
5: τόσο πίεση. Πιστεύεις το ότι υπόψε μπορούμε εδώ το παιχνί, μπορώ να ξεχάσω να το δω.
0: Είδες, έχει πίεση ο Ολυμπιακός.
5: Δεν έχω έννοια.
6: Έχει πολύ πίεση ο Ολυμπιακός, διότι ρωτήσαν τον Μπαρτζόγαν προχτές, δημοσιογράφοι, αν θα ρωτήσει κανένα πάλι της ομάδας του, και ξέρω και σου πάνω και μου πες, οι συναδελφίες που είχαν αμαράνει τα κοπέκια ενού. Είναι τώρα που παίρνετε την προσθέτω να παιχνείτε την ελληνική της, γιατί όποιος παίρνει ο πρόβλημα δεν κάνει πρόθυμα, δεν το πιάνει, δηλαδή, τι έχει να πεις.
5: Καλά, ο Μπαρτζόγας ήταν που θέλεις να πει δηλαδή.
6: Ναι ρε φίλε, κάνουμε το άλλη ερώτηση, τι το ρωτάς για το πράγμα ρε κύριε, πράγμα
5: γιατί... Εντάξει, δεν ξέρω, να πω να σου πω.
0: Να δείξει
6: ρε φίλε,
5: αλήθεια
6: αν
5: είχαμε
6: τίποτα να κάνουμε
5: στον τηλεφαό,
6: εγώ
5: αν
6: τα
5: πέρα που ήταν να
6: λέμε, εμείς
5: εννοώ δούμε ρε
6: φίλε.
0: Καλά εντάξει, ο τρόπος του λέει, υπάρχει περίπτωση να είσαι σπίτι κάπου πόσο τηλεφάς είναι για
5: μένα. Καλά εσύ έχει πομπή την
6: φόρμουλα απόψη νομίζω. Ναι. Τώρα εμπόλη.
5: Pre-show race and την Κυριακή.
6: Εσύ και δεν είσαι Παρασκευή, νομίζω είσαι Παρασκευή.
0: Να σου διευκρινιστεί, λίγα συντόμως...
6: Έχει ρε φίλε, είναι 10 παρα 10 ρε φίλε, 10 παρα 10.
5: Αφού το ξέρεις φίλε μου εσύ,
6: τι να σου πω. Όχι, είπα το τώρα σαν να μιλούσαμε, είναι 10 παρα 10.
0: Οδηγά και κράσεις το τηλέφωνο.
6: Όχι, είναι σταματημένος.
0: Να καλή δικαιολογία, αλλά την κι εγώ.
6: Όχι, όχι, αλήθεια, έφτασε στο μηχανικό, έφερα το... Όχι το φτιάχνω της δουλειάς, το άλλο είναι να ξεκινήσουν τα camping, να δω τα λάθια του, τα τσίφια του, να είμαι έτοιμος. Να ξεκινήσουν τα camping και...
0: Θα δώσουμε και το πρόγραμμα όλων Παρασκευών Κυριακή για τη φόρμουλα, γιατί είναι στο Μονακό. Θα δώσουμε, λέω, όλων το πρόγραμμα Παρασκευών Κυριακή στο Mega Channel, γιατί είναι αγωνιστικό Σαββατοκυριακό. Δημήτρης Γιώκας, Φρίξος Μασούρας αγωνίζουν τα μικρόφωνα. Σας δώσουμε ώρες και πρόγραμμα.
6: Δεν ακούσα τίποτε
0: νόημα. Τέλος πάντων, θα σου πούμε το πρόγραμμα στο Mega Channel.
6: Έλα το βρω ρε φίλε, να το βρω. Πρόβλημα ρε φίλε, είναι πρόβλημα. Καμιά μεταγραφή πείτε με να... Πες το Σάββατο Κυριακό.
0: Από εβδομάδας οι μεταγραφές. Ελπίζω ότι να δικαιωθώ. Μπορεί ο Κυριακό να με προλάβουν εξελίξεις, αλλά βλέπω έτσι Σάββατο Κυριακό με πολλές κινήσεις.
6: Πάντως και με τα λεγόμενα του Σταύρου, με κάποια πράγματα που ακούνται τελικά ο Σεμεδόν μπορεί να μην υπογράψει σαν πίδι.
5: Ποιος, ο
0: Σεμεδόν.
6: Ο Σεμεδόν.
5: Είδες τον να καίγεται.
6: Όχι, αλήθεια, είπα γιατί να καεί. Και εγώ να είμαι ρε φίλε, να κάνω τελευταία συμβόλαια της καριέρας με να πάω στο Μουντιάλ να παίξω, μπορεί να... να παίξω πολύ μας πάντια να βουληθώ πολλά, εξαρτάται να φτιάω, έτσι είναι ρε φίλε. Με το δίκιο του, με το δίκιο του.
0: Μάλιστα γενικέ μου.
6: Παιδιά, καλώ ήρθατε και να
0: έχετε. Να είσαι καλά, επίσης φίλε
5: μου, να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου.
0: 10:50 απόψε το Formula 1 Preview στο Omega Channel και να δώσουμε Σάββατο, 4:45 είναι τα προκριματικά έτσι, της Φόρμουλα 1 ζωντανά από το Mega Channel και Κυριακή το pre-race show στις 3 και 3:45 το Grand Prix του Μονακό. Το πρόγραμμα είναι αναρτημένο και στο megatv.com.cy στην ιστοσελίδα του καναλιού μας, μπορείτε να το δείτε. Και ο 4-4 λέει Λεωνίδου για φορμούλα είναι δώρο η νίκη του Charles Leclerc. Εντάξει, μόνο εγάσκος μπορεί αυτό να το λαλέσει μια βάση. Ο 2-53 λέει Καντέμο γλουμόνο ομόνια το πτυχίο της κάντε μια στο Λεωνίδου στα home να δείτε. Εννοείται ότι ο home δεν κερδίζει ποτέ. Τάσο εσύ φταίς για όντι κάντε μια. Κόλλησες μου την.
5: Δεν καλά σήμερα ο Τάσος, καταλάβω του.
0: Τάσο μου χρειάζεσαι κάποια βοήθεια να βρεθούμε και μετά πιούμε καφέ.
7: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο. Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου.
8: Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75 τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03 τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61 τώρα 5,70.
9: Blue Island, η φρεσκάδα της θάλασσας.
10: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife.

0: Flexible, personal, yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 25% έκπτωση στα έπιπλα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
3: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
5: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
6: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
7: Απάντηση.
6: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
7: Απάντηση.
6: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
7: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
6: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
7: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
6: Ταβέρνα η απάντηση.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
9: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
10: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Super Sport 104. Η ώρα είναι 3:30.
12: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
13: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
14: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Οι ειδήσεις σε τίτλους.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τρία απειλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα για την ασφάλεια της Προέδρου της Βουλής και Προέδρου του Κόμματος Ανίτας Δημητρίου έλαβε μέσα σε μία ημέρα και συγκεκριμένα στις 3 Ιουνίου ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Προβληματισμό για τη διαρροή του email εκφράζουν τα μέλη του κόμματος. Με την Ανίτα Δημητρίου επικοινώνησε τηλεφωνικά ο αρχηγός της αστυνομίας, ενώ άρχισε η διερεύνηση της υπόθεσης. Πρώτη ένδειξη για παρουσία σαλμονέλα σε κοτόπουλο με κρέμα προκύπτει από τις μέχρι στιγμής αναλύσεις για το περιστατικό μαζικής τροφικής δηλητηρίασης στη Λεμεσό, σύμφωνα με τον προϊστάμενο των υγειονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. Το τελικό πόρισμα της έρευνας αναμένεται εντός του Σαββατοκυριακού. Στην μάχη ρίχνονται από την Δευτέρα 8 Ιουνίου 5.139 υποψήφοι για πρόσβαση στα δημόσια ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας. Πρώτο εξεταστικό μάθημα, στο οποίο θα παρακαθίσουν όλοι οι υποψήφοι, είναι τα νέα ελληνικά. Τελευταία ημέρα των εξετάσεων θα είναι 26 Ιουνίου. Χωρίς προβλήματα και με συνένεση των κτηνοτρόφων ολοκληρώνονται σήμερα οι θανατώσεις ζώων που εκκρεμούσαν μεταξύ αυτών και στην περιοχή της Πάχνας, στο πλαίσιο των μέτρων για τον αυτόδη πυρετό. Την ίδια ώρα εντατικοποιούνται οι έλεγχοι της αστυνομίας για την εφαρμογή των διαταγμάτων, με 101 ελέγχους να έχουν διενεργηθεί από την Τρίτη και 2 παραβάσεις να καταγράφονται. Εντός χρονοδιαγραμμάτων βρίσκονται οι σχεδιασμοί για αξιοποίηση κοιτασμάτων της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Το πρώτο εξάμηνο του 2028 θα διοχετευτούν οι πρώτες ποσότητες φυσικού αερίου προς την Αίγυπτο. Το αίτημα του Βολοντιμίρ Ζελένσκι για απευθείας συνομιλίες με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν χαιρετίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν να τονίζει από την πλευρά του ότι πλέον έχει έρθει η ώρα να επαναληφθούν οι συνομιλίες με την Μόσχα. Το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 με 28 στα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Ακούτε Super Sport 104. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
3: Θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Επιστρέψαμε τελευταίο μισάωρο, όπως λέω πάντα, παρά κάτι.
1: Ακύψε και μυρίζει μουντιά.
0: Ναι, τα τραγούδια του Τάσου σήμερα είναι αφιερώμα στο μουντιά. Εντάξει, κάνουμε και μουσικά αφιερώματα, αλλά εσέκθιαζουμε ένα δίκος. Σήμερα εδώ σε ένα ρεσιτάλ μουντιά λίγο, ας πούμε. Αλλά εμείς δεν το είπαμε, αδικούμε σε. Καταλάβες. Δηλαδή εδώ και σε ένα
1: ρεσιτάλ. Στην άλλη Παρασκευή, πώς είσαι να έχουμε την άλλη Παρασκευή?
0: Γιατί ρε Τάσο?
1: Πού είναι να σε ρετάσω την άλλη Παρασκευή?
2: Να έρθω την Τετάρτη.
1: Την Τετάρτη μου
0: να έρθω. Δεν μπορεί να έρθεις όποτε θέλει ρε Τάσο.
1: Περίμενε μισό λεπτό. Την Τετάρτη έχουμε. Θα είναι παραμονή της έναρξης του Μουντιάλ.
0: Σημαδιακό. Επίτηδες έρχεσαι.
1: Παραμονή της έναρξης. Άρα την ημέρα θα κάνουμε μουσικό αφιέρωμα Μουντιάλ.
0: Θα κάνουμε το σήμερα. Ξέρεις και άλλα τραγούδια, δεν ξέρω.
2: Μπορώ να σου βάλω 50 τουλάχιστον τραγούδια.
0: Τάσο, το πιο γνωστό τραγούδι για Μουντιάλ ποιον είναι που σου έρχεται στο μυαλό?
2: Τρία,
0: δύο, ένα.
2: Το Σακίρα.
0: Όκα, όκα, όκα, γίνω, ξανά γίνω.
2: Η
0: Σακίρα. Να, μινά,
2: μινά.
0: Δεν γίνω ρε παιδιά.
2: Το Ουάκα, ουάκα, έβαλα το προηγουμένος.
0: Έβαλες το, είναι το πιο γνωστό. Πότε ήταν, 2010 Βραζιλία?
2: Το 10 στην Αφρική.
0: Αφρική, ναι, ενώ ήταν Αφρική το 10.
1: Με τις μπουμπούνες.
0: Βουβουζέλες.
2: Εγώ θα πήγαινα στο πρώτο μπόβαλα στην αρχή της εκπομπής.
0: Μπορεί να μας βάλεις να το ακούσουμε τώρα και να μας πεις πότε ήταν.
2: Ο Ρίκι Μάρτιν το 98 στη Γαλλία.
0: 98-20 το η Γαλλία, 3-0 Βραζιλία. Θυμίζει μου τα βρωμαχίες του εμένα. Α, μάλιστα ρε φίλε, εντρελό καρναβάλι τούτο. Βαλε, αλε, μα ρε Τάσο, τούτο είναι το πιο γνωστό.
1: Να σε τραβήσω ένα βίντεο.
0: Μπράβο, η κάμερα ελπίζω να με πούνε πια στο στούδιο. Μπράβο ρε Τάσο, ξεσήκωσμα λίγο έτσι μεσημέρι.
2: Εγώ αλλά το προηγουμένο.
0: Εντάξει, δεν είχε υποπέσει στην αντίληψη μου. Ήμουν απορροφημένος σε μεταγραφικά θέματα.
1: Τώρα καταλαβαίνω ότι είσαι μέσα στο στούδιο.
0: Όχι ρε Τάσο, απλά ήμουν απορροφημένος σε θέματα που άπτονται μεταγραφών. Βάλτε το 1990 Ιταλιάνα, λέει ο 546. Φαντάζομαι είναι piece of cake για σένα, κύριε Μιχαλίδη. Ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και CableNet. Το Ιταλιάνο εδώ.
2: 1990.
0: Ελπίζω να ανεβαίνει λίγο μετά. Γιατί οριακά έτσι μυθήκαμε. Ωι ρε Τάσο, τούτο
1: είναι. Για ιστορία να παίξει.

0: Χορεύκη σου λόγου, ρε.
1: Αν τα σου φίλε, και πιάσε γάμο και παντρεύκε το θείο μου τρίτη φορά και να πάω χορέψω. Μουντιάρ θέλει κέφι. Εντάξει, τάσο ακούσαμε
0: το. Μπορεί το ρεφρέν του να είναι βαστικό, ρε.
1: Για 546 που εδεχτικά, γιατί φίλο μου.
0: Αφού είναι Ιταλιάνο, ρε.
1: Ιταλιάνο, μάλιστα, μάλιστα.
0: Κατενάτσο, ύστερα, σιγά σιγά.
1: Γούστα είναι, ρε φίλε μου, ρε, κάποιος να του αρέσει.
2: Θέλεις
1: το 90 για τον ακροατή 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα και πάμε στον επόμενο.
3: Άλλο.
1: Γεια σου Παρή.
3: Να μου κάνετε κομπή.
0: Γεια σου ρε Πάρατσε.
1: Φίλε μου εσύ.
3: Ευθύνησε μου κάτι ρε Πολιδίε.
0: Πέτω.
3: Τώρα το κατενάτσο ρε στα κυπριακά. Ξέρεις να μεταφράζεται.
0: Το κατενάτσο στα κυπριακά. Είναι να ρωτήσω να μεταφράζετε. Άμυνα, άμυνα, ξέρω εγώ να μην ζω.
3: Όχι, ρε, για τα τεράτσα.
0: Τα τεράτσα.
3: Για τα τεράτσα. Εμείς ξέρεις το ρητό.
0: Πε μου.
1: Εν ξέρεις το ρητό.
0: Είσαι για τα τεράτσα, τούτο.
3: Μπράβο, ρε. Το κατενάτσο στα κυπριακά τι μεταφράζεται, για τα τεράτσα. Να μου γίνεται ρε φίλε με τον 90%, είσαστε καλά.
1: Με το 90%.
3: 90-10,
1: ναι. Α, 90-10. Καλά πάμε, πόψε να δούμε να μου να γίνει.
3: Αγίδες, κατάλαβες μόνο μια
1: θέση. Μόλις είπες 90-10, κατάλαβα ρε φίλε.
3: Ο άλλος έκαμε το ότι αγρώνει κοράσε.
1: Εντάξει, κάμινο δεν καταλάβει.
0: Εγώ παιδιά, να μας πελάνετε εδώ μέσα.
1: Θέλουμε δίκαιη διαιτησία να απόψε.
0: Κλάψε. Μα εντούτο, για να κερδίσεις που θέλεις ρε.
1: Γιατί ακούμε.
0: Κλάψε.
3: Αν είναι για να κερδίσω με τον τρόπο, δεν θέλω φιλούι μου τίποτε.
0: Τα σκέφτου του χρόνου που να φκεί και ο Άρη και ο Τσοπάοχ πάνω να μπουν να κάνετε.
3: Εμείς, να μαλλώνουμε τρεις εναντίον ενός. Να
0: σου πω. Την ΑΕΚ που τη βάλεις.
1: Παρή, να σου πω να μου πρέπει να το απαντήσεις. Να μου πρέπει να του πεις. Να ενώσουμε τις βολές μας πέρκει σας φτάσουμε.
3: Ναι, ναι,
0: δεν γίνεται. Έτσι πιούρε κανεί.
1: 3x5, 15. Πού είναι 29, πού είναι 15.
3: Εγκρίμα ρε, άρεσε το κοπελούι ρε. Προσπαθούσε να το φέρουσιν για μένα.
1: Πένα με δέρει καθαρά, είμαι ο πρώτος που να έρθει αύριο να του πει μπράβο και να τραβήσαμε.
3: Μα και εγώ έτσι αρνούμε ρε φίλε. Έτσι υπάρχει καμιά περίπτωση εγώ στο τίμιο, οτιδήποτε και να είναι. Εγώ δύο συγχαρητήρια φίλε μου.
0: Ναι, ναι, πιάμε εδώ και είναι Ευρωλίγκα και ούτε ένα συγχαρητήρια. Αν είπε εγώ, δεν θα πείτε τώρα.
1: Ας σου βρω ηχητικό, θα υπογράψεις αύξηση 1000 ευρώ αύριο.
3: Γιατί είναι εδώ και συγχαρητήρια φίλε μου εγώ.
0: Γιατί πότε φκήγε έτσι είπες εδώ και συγχαρητήρια. Έχει που την ημέρα που πιάμε την Ευρωλίγκα να εξιάσαμε το όνομα σου.
3: Έδωκα σου φίλε μου, έδωκα σου. Και σε συζήτηση που υπήρξε, εγώ είπα ότι ο Ολυμπιακός ήταν και η πιο σταθερή ομάδα σε όλη τη σεζόν. Εντάξει, όχι μόνο εδώ κάτω στη συγχαρητήρια.
0: Nice, okay.
3: Είπα και το άλλο, ότι σε όλη τη χρονιά, σε όλη το...
0: Μα είπες το δύο πράγμα στην εκπομπή, δηλαδή.
3: Όχι, στην εκπομπή δεν το είπα.
0: Άρα είναι ήμουν για μένα να ακούσω.
3: Έτερον εκάτερον. Εγώ είπα στη συγχαρητήρια για το Ιγκαλάκτη. Και εγώ να χάσω κάτι, δεν φίλε,
0: okay.
3: Φίλε μου,
0: δεν έχω καμία αιμονή.
1: Παρή, συγκεντρώθω στο παιχνίδι να απόψε να κερδίσουμε και άιστα λαλαμένα να λώνεις δυνάμεις σε άσκοπες συζητήσεις. Πάμε για το 1-1.
3: Αλλιώς πάντων, επειδή υπάρχει κι άλλοι ακροατές, γι' αυτό να σας αφήκω. Καλή συνέχεια, καλώς το Σαββατοκυριακό να έχετε.
0: Γεια σου φίλε μου, καλέ.
1: Πάμε στο επόμενο, χαίρετε.
4: Καλησπέρα, Πολύβη.
0: Καλώς τον καλωσόρισε.
4: Καλησπερίζω τον Πολύβη μου 100%.
0: Φίλε μου καλέ, τι γίνεται.
4: Καλησπέριζω τον κύριε Λεωνίδου.
1: Γεια σου, Καντεμούλου.
4: Κύριε Λεωνίδου, τόσο καιρό να ασχολήσουμε με τη διαιτησία. Τώρα ασχολείσαι.
1: Πάντα ασχολούμουν και με μπάσκετ και με διαιτησία. Φίλε, το ξανά ακούω σε άλλο ράδιο.
4: Όχι, ένα άλλο ράδιο πάγω, αλλά πάλι ακούω σε εσένα
1: πάντα. Τούτο είναι, δεν μπορώ να κάνω κάτι για τούτο.
4: Καλησπέριζω τον κύριο Τάσο Μιχαηλίδη, Τασάρα, Αρχόντα. Ο ίδιο δαχτυλίδιο της κονσόλας.
1: Και τον Δημήτρη Κυριάκου.
4: Α, ναι, και ο Μητσικουρίτσο, ναι.
1: Εδαμε.
4: Και ο Δημήτρη. Να, κύριε Τάσο, άκουσα αν είσαι καλά, μπορώ να απαντήσω εκ μέρους σου γιατί δεν είσαι καλά.
0: Γιατί δεν είμαι καλά, ποιος είπε έτσι πράγμα.
4: Έτσι, σου λένε ο Πολύνιος ότι δεν είσαι καλά.
1: Είπε το Πολύς πριν ότι δεν είσαι καλά.
0: Είπε μου ότι είμαι καλά και λέω του αφού επικέντρωσε μεταξύ σας και που διάθεση σημασία είναι κατσαριοπέστο παστοκινήτο.
4: Νομίζανε ότι είσαι ο Νάμπτωλαο Παναγίου και γι' αυτό.
2: Oh, κανένα πρόβλημα, αγαπητέ. Κανένα πρόβλημα.
4: Επειδή αναβλήθηκε τον bullying που τότε, τον bowling που ήταν να πάει και γι' αυτό. Έτσι, γι' αυτό που αλώσεις λίγο.
2: Όχι, πήγαμε, προχτές πήγαμε, δεν τρίτε παίξαμε.
4: Τελειώσε τώρα τον bowling.
2: Εδώ προάθλημα, ναι.
4: Ωραία. Λοιπόν, έπαιξα και εγώ, έπαιξα να πω, να πω την καλησπέρα μου. Και έφτασε ρε Λεωρίου να πεθάνε και σήμερα.
1: Μπορεί ρε φίλε, είναι έναν υπαρκτό σενάριο.
4: Είναι υπαρκτό, είναι καθαρό σενάριο.
1: Καθαρό, να μην κατεβεί ο Παναθηναϊκός δηλαδή.
4: Όχι, γιατί να μην κατεβεί, να κατεβείτε ρε φίλε, να παίξουμε, να έχουμε το καλύτερο να
0: γίνει. Fair play, είναι τα λόγια.
1: Ελάτε μου, εντεγιωμένο λέει μου, εντάξει.
4: Έτσι να νιώ κατεβόγλου, έτσι, ό,τι θέλει δηλαδή.
1: Σωστό, καιρώνει φόρο.
4: Θα να σου πω, έχεις πρόβλημα στη Λεμεσό, να.
1: Εγώ.
4: Ναι.
1: Όταν λες πρόβλημα.
4: Εβάλλαντε θα αφήσεις σου πως είμαι άγιρ έφτιαξε από όλο μας, θα λέω σου.
1: Γιατί είναι που τους έκαμα.
4: Έφκαλες τον Μητροπάνο μια ημέρα πριν τον τελικό και έβαλες τον να πει αποτέλεσμα. Εξία θα σου πω.
1: Εμάς και ξέραν να μπουν να πει.
4: Εμά,
0: ρε, ρισκάρεις να βγάλεις τον Μητροπάνο να σου πει αποτέλεσμα παραμονές αγώνα ρε.
4: Και ο κύριος Παραμονησίος έβαλε του βέτο να μην πει τίποτα έφκαλε ο Λεωνίδου. Και είναι από μένα, Απόλλωνας!
1: Για να φωνάσεις ο Απόλλωνας σημαίνει πέρα Απόλλωνα.
2: Είμαι μάρτυρας.
1: Ναι, ναι, ήταν τα μία ο Τάσος.
4: Έπαθες το μάθημά σου τώρα.
1: Κανεί, δεν ξέρω το κανένα.
4: Μπράβο, εντάξει.
1: Μάλιστα, κάντε
4: μόνο. Τέτοια για αυτό είναι καλησπέρα μου και καλώς θα γυρεύεις και σε όλους.
1: Επίσης, κάντε μόνο, επίσης. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
5: Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σου, Πράσινε Εξπρές.
5: Πολύ μου να μου καμνείς.
0: Καλά φίλε μου εσύ.
5: Καλά να πάω πια το μωρό να το πάρω προπονήσει και σκέφτομαι ύστερα πάω στο εξωγικό.
0: Να πάμε στο εξωγικό, με φως.
5: Εσύ παίρνεις το αλλού, δεν είναι φίλος μας ο Λεωνίδης.
0: Γιατί να το κάνω ρε φίλε, είναι εξωγικό ρε φίλε, δεν κατάλαβα.
5: Είναι εξωγικό, είναι για αυτό που το είπα.
0: Να πάμε.
1: Άγκυρον τον Μπράβο ρε Εξπρές.
5: Άγκυρον.
1: Νομίζα η μωρόν και κλαίγει μες στην αρχή. Λάρε γιατί κλαίει το μωρόν του ρε φίλε. Δεν που είπαμε λάρο. Μπράβο ρε Τάσο μου, εσένα μπράβο, δεν το ανακαλώ.
5: Μπράβο. Να μου γίνεται λίγο παιδιά.
0: Αναμένουμε την απόψινή αναμέτρηση. Με μεγάλο ενδιαφέρον.
5: Φίλε, πραγματικά, αν μπορέσει ο Ολυμπιακός και πάει και κερδίσει κόψε και κάνει διπλό και πάει για το 3-0...
0: Ναι. Θυμίστε με, ο Ολυμπιακός είναι αίτητος, ναι.
1: Στην Ελλάδα,
0: ναι. Στην Ελλάδα.
5: Ναι.
0: Ήταν έναν αποτυχία να μην κερδίσουμε σήμερα.
5: Να κερδίσει σήμερα, ρε φίλε, καταρχάς... Δεν είναι μια σειρά που κερδίζει ο Ολυμπιακός στο ΑΚΑ.
1: Νομίζω μια σειρά.
5: Που μετρά ακόμα. Ναι, είσαι σερί.
1: Νομίζω έχασε πέρσι στο ΑΚΑ.
0: Πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκα είναι η χρονιά να χάσουμε.
5: Μπορεί να είναι στην Ευρωλίγκα.
1: Σερί είναι Ευρωλίγκα.
0: Πρωτάθλημα είναι χάσαμε πέρσι.
5: Ναι, γιατί ελαλούσαμε άλλοι μετρούς σερί και άλλοι Ευρωλίγκες. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο,
1: ξεκινήσαμε
5: και με
1: τρούμε ένα
0: Ευρωλίγκη.
1: Έχεις ακόμα ψούνε.
0: Έχουμε στόχο.
1: Έχεις ακόμα, κάνε υπομονή.
0: Έχουμε στόχο.
5: Έχουμε στόχο, να κάνω σκούπα.
0: Γεια σου Εξπρές μου, γεια σου.
1: Δεν σε εννοώ, είναι ο κύριος που γελάμε κάτι τώρα, είναι ο κύριος Μουστάκη.
6: Έντρε με δύο, έντρε τα πιέντρα δεν κυπίω.
1: Είδα πολλούς υποτίτλους που κάτω από τον κύριο.
5: Πάει, πάει.
1: Γεια σου Εξπρές μου, γεια σου.
0: Χαίρετε.
1: Όχι, χαίρεται κανένας και έχουν κλείσει και γραμμές, Τάσο. Επειδή έκαμε σε τσίο χέρι σου, παρωτήσω για να μην πιάνε ο κόσμος αδίκα. Έχουμε χρόνο. Έχουμε ακόμα 2-3 λεπτά. Θέλει άκρος να πιάσει 77-77-10-20-23-24 τα γραπτά σας. Μηνύματα, εξ όσο βλέπω μηνύματα δεν έχει μείνει πίσω.
7: Εγώ σου δέτερος να κάνω ερώτηση αν και νομίζω να πείτε. Να σας ρωτήσω από μια πρόβλεψη σκορ περίπου, που είναι σκορ ακριβώς. Έναν περίπου ποιος είναι να κερδίσει και διάφορα.
1: Εγώ να πω Παναθηναϊκό με 4 πόντους.
0: Εγώ να σου πω πρόβλεψη. Θα σου πω σκορ. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός να κάνει περίπατο, όπως
7: ναι.
0: Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός να το πάρει ως το τέλος.
7: Εγώ πιστεύω η παράταση, γιατί έχει χρόνια με παράταση ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Μιλάμε στη EuroLeague πριν λίγα χρόνια.
7: Και πιστεύω ή να κατεβεί ο Παναθηναϊκός και να το πιάει δύσκολα, ή να μπουτζίνεται σε φανείς του Παναθηναϊκού θα κατεβεί.
1: Άρα είσαι το αντίθετο μου πολύ. Αν δεν ο Παναθηναϊκός είναι δύσκολα, δεν ο Ολυμπιακός είναι πιο εύκολα.
7: Ο Παναθηναϊκός έχει και γίνει το τσάς πιστεύω να μπορεί να παίρνει και αφού κατεβαίνει.
0: Εντάξει, οκ. Άσε να δούμε. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
8: Ρε τραγουδιστή μου.
1: Έλα ρε τραγουδιστή μου, λέμε Σανό.
7: Εντάξει, κάτι και χορευτείς, αν το δεις στο στούντιο.
8: Τον
1: Παπαμαρκή, όπως είμαι στα σκέφια. Τον Παπαμαρκή. Ποιος είναι ο Παπαμαρκής, ρε παιδιά, είναι συγγενής μου, δεν τον έφτασες. Μπορείς να μου περιγράψεις τι έκαμε με τον Παπαμαρκή.
7: Βάλε
1: τον
7: Google,
8: αφού
7: κάνεις
8: τα Google.
1: Παπαμαρκίδης. Α, ο Παπαμαρκίδης που έζανε στα ψάρκα.
8: Ναι, όλα, ναι,
1: πάρα. Με τον Κωστάκη. Η ΑΕΛ έχει κλείσει τον Κομής που ήταν στον Άρη.
8: Είναι
1: καλός παίχτης, γλίωρος, με ταχυδύναμη και έχει και καλόν τελειώμα.
8: Έλα. Αρχιμάσαι να μπουσουλάνουν για τα πολλή ρε. Να παίζεις έξω να σου, να παίζεις και η νέα δημοκρατία. Η νέα άμεση δημοκρατία. Και
0: περίμενε, δεν θα γεννή τίποτε, άκου να μπουν σου θαλό.
8: Ήταν να εφάμε ρε κουμπάρα, αφού είναι φυσιολογικό ρε, μα μπαίνει μέσα για να στάξει και 200 εκατομμύρια πάνω και 50 ρε κουμπάρα.
0: Μα έτσι καταλάβετε ένα πράγμα, δεν είναι να πάει ο άνθρωπος να δώσει τα λεφτά του. Με τούντες επιχειρήσεις ασχολείται ο άνθρωπος. Αγοράζει εταιρείες που δεν πάνε καλά οικονομικά, αλλά θεωρεί ότι σε 3-4-5 χρόνια ένα ποβούν κερδοφόρες και μετά πουλά, αφού τούτη είναι η δουλειά του. Με τούν τα πράγματα ασχολείται αυτόν το επενδυτικό φαν.
8: Είναι τυχοδιώκτης δηλαδή.
0: Τι εννοείς είναι τυχοδιώκτης? Η συμφωνία είναι για 40 χρόνια. Τώρα αν ο ίδιος...
8: 40, πόσο χρόνο είναι ο Λιάσης?
0: Πόσο?
8: Πόσο χρόνο είναι ο Λιάσης?
0: Πόσο σένει? Δεν ξέρω τον άνθρωπο προσωπικά να σου πω πόσο σένει.
8: Πόσο χρόνο
0: είναι? Νομίζω να 50 χρόνο, μπορεί να λίγο και ο Μίτσης, αλλά είναι 40 να υπογραφεί συμφωνία. Θέλει να το πουλήσει το ΑΠΟΕΡ, να την πουλήσει την εταιρεία. Δεν να το πει κανένα όλοι. Απλά να μπουν κάποιοι όροι πάνω στο συμβόλαιο.
8: Τώρα οι άλλες οι άλλες είναι να ακούσουν κάτι κανένα.
1: Παπαγεωργίου Καρό.
7: Ζήσεις το αγουέλο Καρό έτσι.
0: Άκουρε την ΑΕΛ, κανένα τα μεταγραφές κάνουν.
1: Παπαγεωργίου, δύο Κυπριόπουλα που τα θέλει η ΑΕΛ και είναι σε επαφέ μαζί τους.
8: Έτω να πάμε στην Παρεκκλησάν, πάρε και με 5.000, κόμμα πάρε σε...
0: Έγινε, να σε καλά. Επίσης.
1: Γεια σου τραγουδιστή μου, γεια σου.
8: Είδα τον,
1: εξαιρετικός ηθοποιός.
0: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε κάπου εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις 2. Μείνετε συντονισμένοι στο Super Sport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή ως Σεβάσαμε ως τέλειον. Πάμε Μωυσίος.
1: Καλό υπόλοιπο σε όλο τον κόσμο. Γεια σας.
9: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
10: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις 4 Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
11: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις.
12: Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις, όλα δικά σου.
13: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
14: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
16: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε πούμε και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο, το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
17: Εγώ είμαι άνθρωπος της
16: παρέας. Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
18: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Snickers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Snickers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Snickers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
20: Ο πιο γρήγορος σκόρερ. Στο FIFA World Cup δεν προλαβαίνεις ούτε να βολευτείς. Και όμως το ρεκόρ γράφτηκε σε μόλις 11 δευτερόλεπτα. Ο Hakan Şükür το 2002. Μια φάση, ένα τελείωμα και ιστορία. Το πιο γρήγορο goal ever σε Mundial. Και μια υπενθύμηση. Εκεί κάθε δευτερόλεπτο μετρά.
21: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Ita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
22: Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
23: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix Telephony της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
24: Παιδιά, γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου. 3 το μεσημέρι έως 9 το βράδυ. Εισιτήρια από 5 ευρώ. Στο kidsfestive.com. Φαγητό, ποτό, γλυκά, εξτρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου. Τρεις το μεσημέρι έως

0: καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
1: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Ώρα να διώξετε τον υγιεινό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ακούτε Super Sport 104.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina Agip Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
10: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Προχωρούν οι διεργασίες στον ΑΠΟΕΛ αναφορικά με το θέμα του προπονητή. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, ο Πάμπος Χριστοδούλου θα περάσει το κατόφλι του Αρχαγγέλου για συνέντευξη. Στη shortlist και ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος έρχεται στην Κύπρο για απευθείας επαφές με τους γαλαζοκίτρινους. Γυρίζει η σελίδα στα διοικητικά η ανόρθωση με τον Τίνο του Μαζί να αναλαμβάνει την προεδρία του Σωματείου της Κυρίας. Πάμε Άγιο Δομέτιο και επιστρέφουμε.
11: Από την αρχή σε καλή θέση. Μαϊντζέν και ο πίσω Λιαμπέλα εξωτερικά. Εσωτερικά και η Φιάρλες προσπαθεί απευθείας θέση. Είναι εκείνη η Βήμαρα Ελένα εκεί κοντά. Με τον Κορσάρο Πάθ να είναι στο μισομήκο σε Λαμπελαμπίνγκο ακολουθεί ο ρυθμό. Όπως και η Μαϊντζέν. Εσωτερικά η Φιάρλες, εξωτερικά η Λιαμπέλα. Στην μέση του είναι η Βήμαρα Ελένα. Πιο πίσω προσπαθεί εξωτερικά κάπως να απευθείας η Σιλιάνα. Πίσω πολύ έμεινε ο Κράτος. Καθώς είναι στο μισομήκο πάντα μπροστά ο Κορσάρο Πάθ. Ένα μήκος τώρα από την Λαμπελαμπίνγκο. Εσωτερικά βελτιώνει συνεχώς τη θέση η Φιάρλες. Όπως και η Μάιντζεν εξωτερικά και η Λιαμπέλα σταδιακά θέλει να βελτιώσει την θέση της. Πάμε για το 500. Κορσάρο Πάθ, Λαμπέλα Μπίγκο, Μάιντζεν στην εξωτερική και αυτή κοντά. Πιο πίσω και η Λιαμπέλα τώρα εξωτερικά θέλει να βελτιώσει την Κορσάρο Πάθ. Εξακολουθεί και έχει το πλεονέκτημα στο ένα μήκος από η Λαμπέλα Μπίγκο. Η Λιαμπέλα εξωτερικά φαίνεται ότι έχει τις δυνάμεις και αυτή να κάνει την επίθεση της με Κορσάρο Πάθ στην πρωτοπορία. Λαμπέλα Μπίγκο και η Λιαμπέλα προσπαθούν να την ακολουθήσουν. Κορσάρο Πάθ έχει το πλεονέκτημα τώρα. Η Λαμπέλα Μπίγκο προσπαθεί και η Λιαμπέλα κάπως να πλησιάσουν με την Λαμπέλα Μπίγκο να κάνει επίθεση τώρα στον Κορσάρο Πάθ και να φαίνεται να περνά στην πρωτοπορία απ' έξω η Λιαμπέλα. Λαμπέλα Μπίγκο απομακρύνεται τώρα στα 2-3 μίκη. Έλα, μπέλα, μπίγκο. Θα κερδίσει καθαρά η Λιαμπέλα στη δεύτερη θέση. Κορσάρο Πάθ και Φιάρλες.
10: Επιστροφή στο αθλητικό μας δελτίο. Γυρίζει η σελίδα στα διοικητικά η ανόρθωση με τον Τίνο του Μαζί να αναλαμβάνει την προεδρία του Σωματείου της Κυρίας. Σήμερα στις 7 θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση. Μία ανάσα από την ΑΕΛΟ για Νίκ Κομής, πολύ κοντά και οι περιπτώσεις των Παπαγεωργίου και Καρό, αναμονή για Ζωάο Ταβάρες. Πολύ κοντά στην πρώτη της μεταγραφή Ομόνια, όλα ανοιχτά

0: για τις περιπτώσεις των Σεμέδο και Ντιούγκου. Προτεραιότητα στην Πάφο η περίπτωση του Λουκάσεν, στα ραντάρ των Γαλάζιων, ο Ρουμάνος τερματοφύλακας Ράσβαν Σάβα. Συνεχίζονται οι επαφές ανάμεσα σε Απόλλωνα και Λωσάδα, κλειστοί θεωρούνται οι Ανδρέου, Αθανασίου και Κονομής. Στην ΑΕΚ μετά τον Αντερέκεν έρχεται και το Φιρμάνι για Πηλαία, αναμονή για την απάντηση του Πονς, καμία εξέλιξη στο θέμα του προπονητή. Κοντά στην απόκτηση του κεντρικού αμυντικού Αλεξάνδρ Μαρτίνοφ είναι ο Άρης, στα ραντάρ η Γιόβετιτς και ο Νανά. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, ο Λοΐζος Λοΐζου είναι έτοιμος να μεταβεί στη Σερβία για να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ερυθρό Αστέρα. Σήμερα στις 6 η Εθνική Ελπίδων αναμετράται φιλικά με το Μαυροβούνιο εκτός έδρας. Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ Αθηνών μέχρι το 2029. Στην Πορτογαλία γίνεται λόγος για ΠΑΟΚ και Λουίς Εστέβες. Παραθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρώνται στις 9 στο δεύτερο αγώνα των τελικών στον μπάσκετ, ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας. Ο Στάνκοβιτς επέστρεψε στην Ίντερ και υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2031. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε Πάσα».
1: Super Sport 104. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the Room να κάνεις.
4: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
6: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients. Better

0: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμουσίος, Αναστάσιος Μιχαλίδης, Εκκλήσιος Ορμούμενος Κονσουλάρχης. Καλό απόγευμα, κύριε Τάσο Μιχαλίδη.
1: Καλησπέρα.
0: Μάλιστα, έχει μέρα να βρεθούμε. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπόλικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Μπίτσα Παπαντζιόζου, ήταν καλά. Είπαμε από χθες ότι σήμερα θα είναι μια μέρα ωραία, περιποιημένη για σας, καθώς φτάσαμε στο τέλος της 8ης χρονιάς σε ό,τι αφορά στα της συνεργασίας μας με την ΤΥΜΚΟ που φωτίζει την Κύπρο, και ευχαριστούμε και τον Μάριο και τον Αλέξη και τον Γιώτη και τους συνεργάτες αυτών. 10 συν 1 200, ξεκινήσαμε από τα 5, πήγαμε στα 10 συν 1 και του χρόνου με το καλό μια ντουζίνα ακριβώς. Και ολόκληρη την χρονιά την ποδοσφαιρική είχαμε 32 νικητές συν 8 προχθές των τελευταίων διαγωνισμών που έχει λήξει. Άρα 10 συν το Χριστάκι αεκάρες των Πολυνίκη μας, 11 συνολικά, δικαιούνται 200 ευρώ δώρο κουμπόνι από την ΤΥΠΚΟ να το αξιοποιήσουν. Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή από το εκμέρους του marketing την Αναστασία. Αναστασία μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας και σας και τους ακροατές σας.
0: Είσαι καλά, εντάξει, μια χαρά.
2: Ναι, μια χαρά.
0: Μπράβο. Λοιπόν, είναι 8 χρόνια πάντως που συνεχίζουμε με την ΤΥΠΚΟ. Έχει καταστήσει θεσμός και έχει αγκαλιαστεί από τους ακροατές. Μα να το έχεις υπόψη.
2: Ναι, ωραία.
0: Μάλιστα. Και συνεχίζουμε και του χρόνου με μια ντουζίνα 200. Από σένα απλά να ζητήσω έτσι με την ησυχία σου να σημειώσω και κάθε μέρα από την Δευτέρα την ερχόμενη μέχρι την Παρασκευή θα δίνουμε και θα ανακοινώνουμε και 2 200, και όταν ολοκληρωθεί θα σου φέρω τη λίστα με τα ονόματα και με τα τηλέφωνα για να πάρουν να τους μεταφέρω τα δωροκουπόνια.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, πες μου 10 αριθμούς με την ησυχία σου από το 1 μέχρι το 40.
2: Ναι. Βασικά, πριν να προχωρήσουμε στους αριθμούς, θα ήθελα να μεταφέρω εκ μέρους και της διευθύνσης της ΤΥΜΚΟ ότι είναι χαρά μας που για ακόμη μια χρονιά θα στηρίζουμε την εκπομπή σας και να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους.
0: Να είσαι καλά.
2: Να σας πω τώρα και τους αριθμούς. Είναι το 3, το 7... το 12, το 18, το 29, το 31, το 40, το 25, το 38 και μου μένει ακόμη ένα, σωστά.
0: 3, 6, 9, ναι.
2: Και το 34.
0: 34.
2: Ναι.
0: Άρα για επιβεβαίωση, ξεκινώντας από χαμηλά, 3, 7, 12, 18, 25, 29, 31, 34, 38 και 40.
2: Σωστά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε από κοντά, Αναστασία μου, ερχόμενη εβδομάδα.
2: Γεια σας.
0: Μάλιστα, κύριε Τάσο. Να πω και να δηλώσεις.
1: Πάλε με δουν το να πω να δηλώσω, δήλωσα το. Καλά απόγευμα.
0: Α, τούτον έχει να δηλώσει μόνο.
1: Και όλοι οι προσφύγες στα σπίτια τους.
0: Εντάξει, κοινων εννοείται. Τούτον εννοείται. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι, γιατί ξεκινούμε ένα από εβδομάδα να το πούμε νέο διαγωνισμό, οφείλω να ξαναευχαριστήσω έτσι, γιατί ξεκινήσαμε δειλά-δειλά πριν 8 χρόνια, τα 200-500 θυμούμε. Και ήταν έτσι μια μικρή πρόκληση για τους φίλους μας, τους ακροατές που αγκάλιασαν πάρα πολλά την Τρίτη. Και φτάσαμε στα 11 και του χρόνου με υγεία ξεκινούμε τώρα 12. Εγγελίο μου να παρέτασαι, ναι.
1: Όχι, καθόλου.
0: Μάλιστα. Σύνδεστα παίρνει και όλα τα σχετικά, ναι.
1: Μάλιστα. Σίγουρα.
0: Λοιπόν, ανακάτωσα την τράπουλα και Δευτέρα θα ανακοινώνουμε, κύριε Τάσο, 2, Τρίτη 2, Τετάρτη 2, Πέμπτη 2 και Παρασκευή μου να είμαστε ξανά μαζί με το καλό.
1: Τετάρτη είναι να λέμε.
0: Να σε μαζί μου Τετάρτη.
1: Μάλιστα.
0: Πάλι να ανακοινώσουμε 2 ονόματα.
1: Σωστά.
0: Εντάξει. Πάντως έχουν 10 στους 40, σημαίνει 25% πιθανότητα ο καθένας. Εγγελίο. Χαλάλι. Πάμε σε φιρτάδους, φιρτάδες στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή μας. Σήμερα ξεκινούν τα λόγα Παρασκευή.
1: Μάλιστα. Από σήμερα και κάθε Παρασκευή. Εντάξει. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.
0: Καλή πώς τη λες, καλή υπομονή να έχεις, κύριε Τάσο. Είσαι παθημένος.
1: Τόσα χρόνια συνήθισαμε.
0: Σωστή. Για ετικέτη. Καλησπέρα.
3: Φίλε μου, καλησπέρα. Τάσο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μάλιστα.
3: Καταρχήν, Τάσο μου, εγώ να σου πω ότι πραγματικά αισθάνομαι τα αισθήματα που νιώθει και χαμέ, την πίεση, την καταπίεση, τον bullying. Και ρε φίλε, να μου να σου πω, σου κάνω το καπέλο και εγώ να το έτσι υποκλίνομαι μπροστά στο μεγαλείο σου.
0: Μα για ποιο ρόλο δηλαδή τώρα.
3: Που για μένα και εκεί να μιλήσουμε και να ευρωτήσουμε και λένε τα έννοια μας, διότι όντως η Ντύπκο έχει τόσα χρόνια από χορηγός μες στην εκπομπή, διά δώρα. Ήμουν και ένας τους τυχερούς πριν πιο τρία χρόνια να πούμε καλά. Και πραγματικά θέλω να μιλήσω ότι οτιδήποτε πια θα γίνει τον καιρό είναι ποιότητας πράγματα. Και μπράβο τους ανθρώπους, ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους της εκπομπής μας, το τι προσφέρουν και όποιον να πάει, να μην σκέφτεται λίγο ότι πάρει, θα είναι ποιότητα πράγμα. Λοιπόν, που για μένα είπε είναι καλοκαιρινή εποχή τώρα, ποδοσφαιρικά δεν θέλουμε να πούμε τίποτε, περιμένουμε πώς και πώς το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ναι, να τοποθετηθώ όμως, να τοποθετηθώ γιατί κάνει μονόλογο.
3: Ναι, να τελειώσω παρακαλώ και μετά.
0: Ελπίζω
3: και εύχομαι η ομάδα μου η Βραζιλία να το έτσι να κάνει έναν περίπατο να το πιάσει και δεν ξέρω κατά πόσο συμμετέχει και η Ιταλία στέλνει μες το παγκόσμιο κύπελλο φέτος. Απορία τούτη. Ως δάμε περιμένοντες όχι και δικές σας.
0: Μάλιστα, μπράβο Τάσο. Μπράβο Τάσο, μπράβο Τάσο.
3: Τάσο, ευχαριστώ ρε φίλε, ευχαριστώ διότι είδες.
0: Λοιπόν, δύο
3: πράγματα.
0: Γεωργία Αντωνίου, δύο πράγματα.
3: Ναι, παρακαλώ.
0: Πρώτον το ηχιωμοράκιο σας σε παρακαλέσω εντός του θέρους βελτίως του.
3: Ναι.
0: Και δεύτερον, ο Βρούτος, ο Χριάν μπροστά σου.
3: Απαναγιά μου.
0: Απαναγιά μου. Η ευτύχη και έκαμε στον ποδούν των ημίθιων των Τάσων των Μιχαλίδη να κάνει με τότε.
3: Καλά, ρε φίλε, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Έχεις καλύτερο χωρίτσιο μοντάσο, μπέμω ειλικρινά.
0: Εγώ.
3: Έχεις καλύτερο χωρίτσιο μοντάσο.
0: Γιατί είπα το τίποτε.
3: Καταρχήν έχει τόσα χρόνια ο άνθρωπος τους αντέχει. Μόνο και μόνο που δείτε, έξω από το σταθμό, πρέπει να κάνετε ένα άγαρμα να είναι μπρούντε, ενώ γιατί είναι η μέρα που μπαίνει μέσα.
0: Συνεχίζει ρε Μιχαλή, μάλιστα.
3: Εντάξει.
0: Κάτι έχει γραμμή, κάτι έχει γραμμή, έχει και ακόμα καλά.
3: Όσο για το χιουμοράκι μου, ευχαριστούσα το κατά πολλά.
0: Χαιρετώ.
3: Καλή συνέχεια.
0: Bye. Πάμε στις επόμενες, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Ποιος?
4: Μάκης με τη Σερνομονία Κλίβερτ.
0: Καλώς στο φίλο μου τον Μάκη.
4: Μα Αντρέας ο Γιώργιου πιέν έναν ποδό.
0: Πέ μου.
4: Πιέν κανάν ποδόν παραπάνω.
0: Ο Γιώργαρος μου.
4: Ναι.
0: Εφορμαρισμένο, ρε, ο Γιώργαρος μου
4: εφορμαρισμένο.
0: Είναι καλά που του είπα ότι ο Βρούτος ο Χριάν μπροστά του.
4: Έφυγε, δεν έχω τίποτε με τον Ιχολίτσι μας. Ήταν καλά ο άνθρωπος.
0: Αλλά πει του ποιον έχει απέναντι του.
4: Έχεις το... να τον πω, καλώς Ελλάδες, τον Πέρκ. Το στρατηγό.
0: Μάλιστα. Στρατάρχη.
4: Στρατηγό του ραδιοφώνου, φίλε μου.
0: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε.
4: Λοιπόν, έπιανα από την καλησπέρα μου. Να ευχαριστήσουμε τη Τσίκο ακόμα μια φορά.
0: Γιατί είναι 8 χρόνια και πάμε για τον ένα με το καρό, ε.
4: Που πέντε βία 12 τα
0: σκεφτούμε. Ναι, κάθε χρόνο για έναν παραπάνω.
4: Ναι, εγγελία.
0: Και κάθε φορά για έναν καφέ ο Μάριο και έναν ο φίλος μου Αλεξής. Εντάξει, κοινό που έμεινε τώρα να πάμε και στην απάντηση να φάμε το 8 μας. Και
4: μια οικογένεια φτωχή να δούμε.
0: Καλό να με λίγο πράγμα.
4: Εγγελίο πράγμα να πω 200 ευρώ σπίτι.
0: Μάλιστα.
4: Την αγάπη μου στον Παλίκο μου ακουστικά εγώ μου.
0: Να... Εντάξω, α, περίμενε. Τώρα από τον Μάξ, να το ξαναπώ και όπου παίχτες. Μπορείς να το ακούσες.
1: Εγώ να ακούσα έκτες.
0: Εν ακούσες τίποτε έκτες, ναι.
1: Όχι.
0: Εν το αποκορύφωμα, να το πω, εντάξει, με όλη την αγάπη που έχουμε στον ιδρυτή του κινήματος στον Κάχτο. Την... Ακού ρε Μάκη.
4: Ακού.
0: Την Κυριακή την περασμένη. Επίσης να δούμε λίγο την Πάολα στην Αγία Νάπα. Ήβρα και τους ακροατές εννοείται που εντάξει γνωρίστηκα μαζί τους στις περιοχές και όχι μόνο. Εγκάθομαι και δίπλα από έναν κύριο άλλον που ήταν με την κυρία του. Συζητήσαμε ξέρω εγώ ιστορίες καταστάσεις. Ξεκίνησε λίγο η συναυλία και άνοιξε μου κουβέντα. Και δηλαδή μου ξέρω εγώ φίλος μας ο Μητροπάνος και αγαπάς τον και ξέρω ιστορίες καταστάσεις. Λέω έτσι ώρα να το είχε χιλιάδες προσπαθούμε για όνομα του Θεού. Έκαναν έξω να κάνουν μέντος σύλλαβεν ελόδο και κάποια νόμα πέσει και εδώ. Να έχουμε θέμα. Εν και δεν γιώσα εγκουβέντα. Κατάσου. 7 λεπτά blackout. Εγίνεται έτσι πράγμα ρε. Κοίτα και το εκεί πάω να πάρω και δώρο, δηλαδή σου να τους πω, ξέρω εγώ, να τα αγαπώ, σπου να σας στείλει η ορχήστρα. Ρε, δεν γίνεται. Απίστευτο. Και εγώ να με... Να μοιραστώ με φίλους. Εγίνεται.
4: Στον
0: Απόλλωνα δεν σφάξε, το ξέρεις το. Μα ποιον Απόλλωνα, μόνο να σφάξε Απόλλωνα, ρε
4: κομμάρε. Εντάξει, και ο ξεπρομονητή, είναι πάρε, είναι δεν μου θέλει τώρα.
0: Ναι, μεν τα συζητά, ρε, μεν τα συζητά.
4: Εντάξει.
0: Άστα να πάσει.
4: Αγαπούμε Μητροπάνο, θα του κεράσω μαγαζεμίνη στον Παρπέδη, μπορεί να τον έβρω.
0: Μάλιστα, τον άνθρωπο μου είδαμε τον καιρό που έπαιζε στην Ιταλία και πήγαινε να κατωθεί και νόμιζα πως ένα αστείο τελικά έφυγε μας έξω που το Μουντιάλ. Επίεν το Ιουγάντα, το Κιπουτί και η Μαδανασκάρια και έπαιγε η Ιταλία. Τέλος πάντων.
4: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
5: Καλώς όρισες στη βάση σου άρχοντα το ραδιοφόνο.
0: Παναγιώ, ποιος?
5: Νικόλας, ομονία Λεμεσός.
0: Μα πού είσαι ρε κουμπάρε Νικόλα?
5: Αγάπη μου, να μου κάνεις.
0: Είμαστε καλά, δοξάζει ο Θεός.
5: Μπράβο, ωραία, ξεκουραστήκε.
0: Ναι, δοξάζει ο Θεός, ναι.
5: Μπράβο,
0: να μου γίνεται.
5: Είμαστε καλά, με τους δρόμους.
0: Μάλιστα. Τι
5: λέμε σου.
0: Μάλιστα, με έγινε για άλλες πεμπούσεις. Έχει αυτιά παντού.
5: Ναι, ο μάνα μου. Είμαι ευγνώμων που είστε σώσ και ασφαλείς πίσω.
0: Μάλιστα. Ένα μολαρί εδώ, με λίγες γρατσουνιές μόνο.
5: Μπράβο, με μια αλήφη παίρνουν όλα.
0: Ναι, ωραία, μεν το συζητάς. Μεν το συζητάς.
1: Έπιασε εξόφατσα.
0: Ναι.
5: Ξόφετσα, έτσι.
0: Μάλιστα.
5: Μα ευκήκας έτσι και ο τρίτσο κάνουν σου μπούλινγκ να μου δει.
0: Ένα ο Γιώργος Αντωνίου, ο Βρούτος της Λεμεσού, περιχώρονται και συνοικισμό να πάντω.
5: Μα αφού κοινός υποδείχεται δεν ήθηκαν στο ραδιό, λάδι.
0: Είπε. Όχι, ο Γιώργος ο Ρίβερ καφέ, ρε.
5: Αφού είπαν ότι εγώ νύφκαινο που πήγαμε για μένα, λέω του Μαρανή, λέει μου, δεν πιάνω ποτέ ως εκπομπή.
0: Όχι, ρε, που κάθε μέρα πιάνε, λέει, εγώ καλησπέρα του άνθρωπος. Ένα αστεία που σου λέει, το αντίθετο που σου λέει.
5: Α, μπορεί να με αστεία.
0: Ναι.
5: Ήταν ηρωνικό δηλαδή.
0: Όχι, ηρωνικό, όχι χιουμοριστικό.
5: Ναι, ρε, καταλάβω.
0: Ναι.
5: Να πάνε να
0: επισκεφτούμε μια... Να πάω την τρίτη κάτω να πάω πιο έναν καφέ. Να δούμε πότε να βρεθούμε. Αυτά.
5: Άντε,
0: θα πάει την τρίτη να... Να το
5: ανακοινώσω.
0: Ούλα καλά, χαίρομαι. Καλά, δόξα σου ο Θεός. Περιμένουμε και το Μουντιάλ τώρα, εντάξει, μια χαρά.
5: Ανυπομονούμε.
0: Μάλιστα, έχει διαγωνισμό την τρίτη για το Μουντιάλ.
5: Οκ, θα σε αφήσω να δεις έναν ή δύο παιχνίδια. Ναι. Θα σου πιάω να μου πεις τις ομάδες που, στους ημιτελικούς.
0: Μάλιστα κύριε. Έληξε.
5: Έληξε.
0: Ναι. Έλος. Να είσαι καλά.
5: Και εσύ καλύτερα.
0: Χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
6: Ο Γκοσολάρχης Ναγρίγκα τη σκέψη κάποιου τρίτου πέντου να βάλει και σταυρών. Γιατί που σε έχει στο πλευρό να ξέρει εν τιμή του να ξέρει εν τιμή.
0: Πάρ' του ρε ένα χειροκρότημα ρε, βάλε ρε ένα χειροκρότημα ρε, ισοπαίδωσες ρε με τον Αντωνίου ρε, τον Μπρίκ την Τηλεμεσού ρε. Έκαμε σαν πω ξυλίκη ρε,
1: πάλι έφτε ξαϊό, πάλι έφτε ξαϊό. Κύριε λέει ίσο μαζί σας.
0: Μάλιστα κύριε.
6: Καλησπέρα στο γιο, μόλις δεν γιος από το Μασά, τον πρώτο τον φίλο μας.
0: Μάλιστα.
6: Έπρεπε να βγω να μπορώ να τσατιστώ διότι
0: να, έπρεπε να αποκαταστήσεις την τάξη.
6: Έπρεπε ακριβώς τούτο, ναι.
0: Μάλιστα.
6: Και θα σου στείλω ένα παγιώματο του κατακλυσμού, να δεις.
0: Να μου στείλεις, ένα μεταξύ έχει φτιάσει τηλέφωνο. Είπα σου πέφτει να σε πιάσω, ναι.
6: Δεν έχει κανένα πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά είδες πότε πιάσει το ότι σου απάντησα. Αμέσως μετά τη λέξη του τελικού είναι μεγάλη κουβέντα, ναι.
6: Παναγία μου, Παναγία μου.
0: Αλλά στην επόμενη την ερώτηση σου για απαντήσα, σου κατάλαβες
6: το. Ήταν και βάζω τα μαράκια σου.
0: Α.
6: Τώρα που
0: φτιάξω
6: να
0: μ' απαντήσει να λάβω. Μαρήκο ρε μήνε, ήμουν για μένα, το ξέρεις το τέλος της κατάστασης και τριβιλιάζουμε, έκαμε να έπιανα τώρα με εντός πιάνε, στέλνει μου μήνυμα να απάντησα του, ύστερα από λίγο στέλνει μου ξανά μήνυμα. Στέλνω ρε μου, λέει, με μαράζω σε αντίρα πάνω με που το... θέλει να του στείλω μήνυμα πίσω του Μαρήκο μου, όχι, ένα πάνω, σε κατάλαβα. Ένα
6: πιένε άλλο. Μάλιστα. Και εμείς έπιαμε, τσαστίζαμε Κυριακή με κατακλυσμό σκάλα και δευτερά, εάν τα πάρουμε βρέκα.
0: Μάλιστα.
6: Δεν πειράζει. Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Να είσαι καλά. Και να σε πάρω τηλέφωνο. Παρακολουθούμε σκοπία σπον.
1: Ναι, ξέρω το.
0: Το ένα λεπτό, ρε κουμπάνε, τον Καντέμογλη που έπει, να μπορεί θέλει για να κατώθει και
1: μάλλον. Είμαστε και...
0: Το Γιώργιο Αντωνίου εξασάμεντο που... Όχι. Εξασάμεντο που τους Καντέμιδες και πίες τους χιουμορίστες. Μάλιστα. Ο 960, ο φίλος μου, ατακατόρος μου, αποελίστας μου, χαιρετίζω τώρα, έχω ένα δικοφόνο κύριο Στέλιο Μαμασίος. Χαιρετίσματα. Εχθές μας έστειλε να τα κάνει με τον... με τον... λαλίστα τον ανεπιός.
1: Ποιος?
0: Του 960 είμαστε στη Ράτακ.
1: Είναι πάνω εδώ.
0: Έκαμε έναν διάλογο φοβερό μόνος μου, ρε φίλε. Φοβερός διάλογος μόνος μου, α. Εντάξει. Μόνος μου, μόνος μου, ποιος σε εννοείται, μόνος μου. Πάω σε ένδειξη διαμαρτυρίας διάλεμα.
1: Άι στο κοπελούι, ρε.
0: Μα και κακό πουλάω, να πουλάω το γιαρέσκι του. Επιστρέφω.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet.
5: Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Παρασκευή σήμερα με διεθνή φιλικά στο πρόγραμμα στις 8 Μολδαβία, Βουλγαρία. Λίγη ώρα αργότερα στις 9 Αζερβαϊτζάν, Μάλτα.
2: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited. Και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές.

0: Electroline. Έλα στο αύριο. Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
1: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. Δύο τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063.00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Supersport 104. Omega Channel.
3: Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 4:30.
6: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκωσίας.
7: Βελτιώνεται αμέσως και ο Ντρέικο Μαλφόη, εσωτερικά είναι ο Κυπριανός, ο Γέλοχος. Ακολουθεί πιο πίσω, Σαμάν Χέρκολης, μικρή Χριστίνα, λίγο πιο πίσω. Με τον Ρωμανό στην πρωτοπορία, ο Κυπριανός βρίσκει ένα περασμά και θέλει να περάσει δίπλα τώρα από τον Ρωμανό σε γρήγορο ρυθμό. Μάλιστα, Ντρέικο Μαλφόη και Λούθερ Κίνγκ ακολουθούν, οι Γέλοχος εσωτερικά προσπαθεί να βελτιώσει κάπως τη θέση, η μικρή Χριστίνα. Κυπριανός πάντα δίπλα από τον Ρωμανό, ο Ντρέικο Μαλφόη είναι τρίτος, ο Γέλοχος βελτιώνει σταδιακά τη θέση του στην τέταρτη θέση τώρα, με τον Ρωμανό να έχει δίπλα πάντα τον Κυπριανό. Και όπως υποπίεσε ο Ντρέικο Μαλφόη, ο Γέλοχος στην εσωτερική και αυτός φαίνεται έχει δυνάμεις. Πιο πίσω μείναν τα υπόλοιπα άλογα. Καθώς ο Κυπριανός θέλει να κάνει επίθεση τώρα στον Ρωμανό για να περάσει στην πρωτοπορία. Πιο πίσω ο Γέλοχος με τον Ντρέικο Μαλφόη θέλουν να κάνουν και αυτοί να πλησιάσουν κάπως. Καθώς ο Κυπριανός με τον Ρωμανό συνεχίζουν. Ο Γέλοχος τώρα βρίσκει ένα πέρασμα. Μαζί πάντα με τον Ντρέικο Μαλφόη κάνουν επίθεση. Με τον Ντρέικο Μαλφόη εξωτερικά και τον Γέλοχο τώρα πλησιάζουν τον Ρωμανό. Ντρέικο Μαλφόη απ' έξω και Γέλοχος δίπλα. Ντρέικο Μαλφόη και Γέλοχος, ο οποίος και αυτός θέλει να επανέλθει. Ντρέικο Μαλφόη στην πρωτοπορία. Γέλοχος κάνει όμως την προσπάθεια και φέρεται ότι είναι δυνατός. Γέλοχος! Η Γέλοχος ανοίγει διαφορά, η Γέλοχος θα κερδίσει τώρα. Καθαρά μάλιστα, Ντρέικο Μαλφόη, Πλάτωνας που ήταν πολύ πίσω στην τρίτη θέση και Κυπριανός στην τέταρτη.
8: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
9: Είτε μέσα στο γήπεδο.
10: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
11: Αδύνατο, coach, πονάω.
9: Είτε έξω από αυτό.
12: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
13: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
9: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ακούτε Super Sport 104.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε μας απαντά από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος, ευχαριστώντας τους μεγαλούς μας χορηγούς και την Σίδα και την Πίτσα Μαμαγγελό να είναι καλά. Ο φίλος του Ανδρέας χρωστά μας είπε πίτσα και από εβδομάδες να έχουμε ενόψη παγκοσμίου κυπέλλου κάθε νύχτα πίτσα. Δεν παίρνουν όχι εμείς, για τον κόσμο μας. Εντάξει.
1: Okay.
0: Παπαγιώτη να στέλνουμε από όλες τις περιοχές που έχει καταστήματα η Παπαγιώτη να στέλνουμε του κόσμου. Εντάξει. Λοιπόν και τους ευχαριστούμε. Έχει φόρμουλα από το Μέγα, ξέρεις το, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Κυριακή με 6 Ιούνιου 5 παρατέταρτο επίσημες κατατακτήριες δοκιμές. Έχουμε την Κυριακή στις 3 στην εκπομπή Φόρμουλα 1 Pre-Race Show με τον Φρίξοντο Μασόραν και τον Δημήτρη Νογιώκα. Έτσι ζωντανά, ζωντανά με όλο το ρεπορτάζ και αναλύσεις κλπ. Και στις 4 παρακάτω αρχίζει στο Omega Channel ζωντανά για αποκριστικά τον Grand Prix του Μονακό. Α, Μονακό ρε. Μονακό, δύσκολο.
1: Είναι τον κούρβες, δεν έχει με προσπεράσματα με τίποτε.
0: Ναι, ρε, και περνούν και μέσα κάτι ντούνερ, κάτι σούπα μούπες και λοιπά.
1: Μες στην πόλη του Μονακό.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Από εμπία με σκέφτηκα το. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία και μετά να συζητήσουμε κάτι για το Μουντιάλ. Θέλω να συζητήσω γιατί και με πολλά τηλέφωνα για το Μουντιάλ. Okay. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Ένα κουλί μου, να μου κάνεις.
2: Τώρα είμαι στα Περβόλια, ήταν να δω δάμε το οικόπεδο που να χτίσει ο πελάτης μου.
0: Και θα πάω γύρω. Αρκιάνος Παπάς, απ' και γιος ζωντανός. Μάλιστα. Εγώ λέω το meeting μας, εν τρίτη ή δευτέρα.
2: Τρίτη είπαμε.
0: Δέκα παρατέταρτο.
2: Δέκα παρατέταρτο.
0: Εντάξει, οκ.
2: Δέκα παρακάρτο.
0: Μια χαρά. Να σου φέρω για πράγματα σου μια χαρά. Λαλούς είναι άμα έχεις φίλους, έχεις ο σιόρ εγώ μέρα,
2: ναι. Ναι,
0: σίγουρα. Εντάξει, οκ. Εντάξει.
2: Έγινε φίλε μου, έγινε, έγινε.
0: Μάλιστα.
2: Οκ.
0: Εγκαλούσα στο τσούπαρο, ρε, εντάξει, πέρα σου πει 220 κιλά τώρα.
2: Όχι,
0: είναι
2: εντάξει.
0: Okay.
2: Αρτί να φάει
0: κλέφτη κομπέτο, είναι εντάξει. Για πιάντον 9 το τσουπί που τα φαγιά. Πέφτουν τα πράσινα, όχι ξαπιάντον 9 που το φαγιά το στρατάρχη. Τέλος πάντων. Να ξέρεις ότι δηλαδή, μια φορά και έρθει σε τραπέζι. Και μια φορά και με τέτοιο σε κουβέντα.
2: Είναι
0: όπως είπε Αν δεν έστειλα τα χείμερα στα προγνωστικά και από το τραπέζι λέω ότι ξέρω εγώ ιστορίες και καταστάσεις. Είπες σου να δημοκρατήσω να προδούμε και να δω και για το σιόου. Έντον κοφτή ρε.
2: Που το δορυφόρο.
0: Έντον κοφτή. Μάλιστα.
2: Εντάξει κουμπάρε μου.
0: Να είσαι καλά. See you Tuesday morning. Χαίρετο. Πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Παπαϊωσέως.
0: Καλώ στο φίλο μου και τονίζω η λέξη φίλο μου, αξιότιμον κύριον, κύριον Γκαντέμογλου τον πρώτο.
3: Τον οριγινάλε.
0: Τον οριγινάλε, μάλιστα.
3: Χαιρετίζω τον κύριο Τάσο Μιχαηλίδη που λίγο τάου σήμερα, δεν ξέρω.
0: Το λίγο να μπορούσε να παραλείψεις.
3: Αν πάτσε να θέλω με το ανοιγίτη να είναι το λαλείς, τώρα σήμερα.
0: Έβαλες, έβαλες. Καλώς σου
3: κάνω.
0: Μάλιστα κύριε.
3: Κύριε Παγωγητός που να το τραπέζι, άμα υπάρχουν όλα τα συμβάντα, πρέπει να κάνουμε έκτακτα μέτρα. Άμα είναι να κάνετε ο Μητροπάνος και ο Γκαντέμογλου στο τραπέζι, πρέπει να έχει πλάν B και πλάν B.
0: Άκουες ένα που γίνεται στη συναυλία της Πάολας.
3: Ναι, ναι, γι' αυτό που σας λέω.
0: Εγίνεται ρε, εγίνεται. Μάλιστα.
3: Πρέπει να κάνουμε έκτακτα μέτρα όμως για το
1: όμως. Να φέρουμε σκορ τους, να τους απλώσουμε γυρό.
3: Να τους πάμε και εκείνου, Τάσο.
1: Λαλούν ότι σκορ τους κιόχνουν το μάτι.
3: Να
1: τους
3: αφορήσουμε πάνω μας, καλό, να που τα κάνουν.
0: Μάλιστα.
3: Το λίγο έτσι καλό, καλησπέρα μου.
0: Καλά έκαμες.
3: Και καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, κάντε μακρούς, ευχαριστώ πολύ. Σε χαιρετώ. Έχουμε ματσάκι ώρα απόψε, ναι. Καταρχάς, είναι τώρα μόνο.
1: 9.
0: Μάλιστα. Ενώ NBA είμαστε off.
1: Όχι, έχει υπόψη.
0: Έχει υπόψη, αλλά δεν μπορούμε να δούμε. Είναι μόνο κάπου.
1: Είναι μόνο κάπου. Από περιβέζουμε μας.
0: Εσύ είμαστε κάτω πρωί με έτσι μια χαρά άνετος.
1: Να με αξιάν το χώρο στο παιχνίδι, παρεμπιπτόντος, ήταν πολλά παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Μια σου, μια μου. Μη είχε περίπτωση. Έφυγαν οι Σπέρς 13 πόντους στα μέσα της τρίτου 12 λεπτού. Μέσα σε 3 λεπτά γυρίσαν τους οι Νίκς. 2 λεπτά πριν το τέλος, ενώ ήταν πίσω με 7, καταφέρανε, προλάβαν και μπήκαν μπροστά έναν πόντο οι Σπέρς. Και τα τελευταία 2,5 λεπτά μπήκαν έναν πόντο μπροστά, έφαναν 11-0. Πώς πάσατε
0: 103-95 νομίζω κάτι τέτοιο.
1: Είναι 10 πόντους διαφορά, 95-95. Αλλά 2 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα.
0: Ναι, γίνεται το τελευταίο δίλεπτο. Είδα το όλο που στήμει.
1: Ναι, παίζαν μόνοι τους οι Νίκς.
0: Το μεγάλο τους αστέρι, όχι μόνοι τους, μόνος του. Ό,τι έκανε δεν έφτιανε. Νομίζω έβαλε 8 πόντους και νύρω. Έβαλε τους όλους νομίζω.
1: Έβαλε σχεδόν όλους.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν το καταλάβω τούτο. Δηλαδή πάμε να βάλουμε πλατφόρμα για να θεωρούμε το NBA και έρχεται να λύσουμε τους τελικούς εσόδους. Είναι που να σε κάνω. Να θωρώ το regular season. Γιατί τους τελικούς έπιαν τους η Amazon Prime και δείχνει τους να πληρώσω άλλη πλατφόρμα για να δω τον τελικό. Με τούτο είναι φάουλ μεγάλο.
0: Έρος. Πάμε σε επόμενον κύριο Μουντιάλ την Πέμπτη, ναι.
1: Πέμπτη η ώρα 10 το πρώτο παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ένα ασχοληθούμε. Την Τρίτη είναι ένα προγνωστικά για το 1-2 ή τον τροπεούχο ή όποιος κοντέψει και λοιπόν να ζωγούμε αρκετές επιλογές. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
4: Ο Αρχηγαγούργος είμαι.
0: Ο Αρχηγαγούργος. Μάλιστα κύριε.
4: Λοιπόν...
0: Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου...
4: Τον Αρχηγαγούργος.
0: Του ΚΙΚΑΚΙ. Κίνημα Καγούργων Κύπρου. Μάλιστα.
4: Λοιπόν, μόλις συμπληρωθούν τα ρόστερ των ομάδων, να ας πούμε πόση διαφορά να το πιάει η Ομονία το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Θα τα λοιπόν,
4: αναγκάστηκαν να ευκάσουν τους προηγούμενους σου για κάποιον που είπε ότι θέλω κάποια. Εσύ, και απάντησα του κανονικά.
0: Εσύ θέλεις κάποια γιατί ρε φίλε, άμα λαλείς μια...
4: Εγώ να θέλω κάποια ρε. Είμαι που τους πιο σπουδασμένους ανθρώπους στην Κύπρο εγώ ρε.
0: Όχι, όχι, έτσι, όχι. Τα είπαμε χίλιες φορές και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ότι άλλο να κάνεις ένα χιούμορ, να πεις ένα αστείο κλπ. Και άλλο να αποκαλέσει κάποιος κάποιον ακροατή. Εγώ τον το πράγμα δεν το δέχομαι για κανένα. Εννοείται το πράγμα ότι ο καταδικάζω ποιος αν το είπε. Όποιος τσαρένει τον το πράγμα ήταν να κλειστεί αμέσως.
4: Λοιπόν, έχω συμμετοχή μπαλε για τα δροκουπόνια. Πέρσι καθώ και οποιαδήποτε. Πέρσι φέτο είναι η σειρά μου.
0: Όχι, έχω του αριθμού. Θα να του έβρω και όχι να λέω από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή.
4: Ένα τα ακούω.
0: Μάλιστα.
4: Και τελειώνοντα, θέλω να πω σήμερα τα γενέθλια του Αγκούρα μου και είμαι χαρούμενο πολλά.
0: Να το χαίρεσαι, πόσο γίνεται.
4: 7 χρονών. Μάνα που του χρόνου είναι να πάνε στην Ομόνοια.
0: Μάνα μου τώρα, να χαίρεσαι το μωρό. Έχει για το όνομα σου ή όχι?
4: Όχι, είναι Σεραφείμ Άγγελος.
0: Μάλιστα κύριε. Να είσαι καλά. Να χαίρεσαι το μωρό σου.
4: Ευχαριστώ, γεια.
0: Χαιρετώ. Εντάσω, ο φίλος μου 327 ρε, τη φρουρά του τράμα που πρέπει να φέρετε μαζί σας για να σας προστατεύει ο Μήτρο πάνω. Όλα και γίνουν προσπέψει αυτιά μας τους. Άνα μου ρε κουμπάρι.
1: Δεν υπάρχει αντίδοτο για τον
0: Όχι ρε, όχι. Ενώ μεταξύ με τα χτες που επέστρεψα από πίσω, που είναι λίγο έμερες αυτές και λοιπά, και έγινε πια τηλέφωνο. Και ούτε σήμερα πρόκειται να πιάσει. Αρέσκει το δράτο που γίνονται, ούτε σήμερα γιατί τη Δευτέρα να πιάσει, ένα περιμένει αν είναι μέσα στους νικητές, αν είναι. Έμπειρας. Εμείς αγαπούμε το. Και με τα λαπτώματα του, είναι μόνο αγαπώ. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο. 40 και πολύ ρε. 25% chance.
1: Αρκετή, είναι πολύ.
0: Δεν καταλάβες, εννοώ άμα να ανεβαίνει ο αριθμός των 200 αριών.
1: Εντάξει, έχουν πολλές πιθανότητες. Αλλά το ότι είναι πολύ 40 να βρουν προγνωστικά.
0: Μα για ένα χρόνο.
1: Παρακάτω.
0: Μάλιστα.
1: Έχει άλλο πόγκο τσούζι.
0: Σωστό.
1: Με τίποτε.
0: Μάλιστα. Πάμε σε κύριον κυρία στο 77-77-10-20. Εντάξει, πιάζω να σου ξεκινήσω. Θέλω να πάω ρε. Πιάζω να ξεκινήσω κουβέντα. Να έχεις υπόψη σαν πράγμα, να παίξει ρόλο. Μάλλον έπαιζε έναν έκαθε ρόλο το υψόμετρο στους αγώνες του Μουντιάλ.
1: Ναι, εσύ γήπεδα που...
0: Εντάξει. Εγώ έχω συζήτοντα με κάτι φίλους εξώ, είπα σε απόψη μου για δυο ομάδες. Θα επιχειρηματολογήσω. Όχι, θα είμαι. Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω. Απλώς εν το αίσθηκτο μου, για δυο ομάδες. Ένα σου πω. Εντάξει, τη Δευτέρα. Πριν να ξέρει, την Τετάρτη.
1: Την Τετάρτη να κάνουμε
0: παραμονές εκπομπή. Παραμονές του τελικού.
1: Να κάνουμε εκπομπή αφιερωμένη στο Μουντιάλ.
0: Ναι, παραμονές του τελικού. Παραμονές τη άξη του ναι. Μουντιάλ. Ξέρεις αν τώρα νιώθουμε εμείς οι φίλοι Ιταλία, ναι. Γελά, ρε.
1: Είδα που δεν είναι να σου πω.
0: Παριώναμε, ρε.
1: Είσαι και με τον Ιταλία, είσαι με τον Παναθηναϊκό, είσαι με την ΑΕΛ. Δεν τα παριώρ καθένα σου πω. Ευτυχώς που είσαι με την Άρσεναλ και χάρηκε και λίγο.
0: Ξέρεις ότι αν είσαι με τούτες ομάδες σημαίνει ότι...
1: Το βλαντζί σου αντέχει καμπούλα.
0: Βλαντζί, καρδία, πνεύμονες, σηκώθηκες, του λες μια χαρά.
1: Ένα χρόνο έκαμες 50 τεστ κομπόσεις.
0: Έκανα. Και έκανα και επίσημα τελευταία.
1: Είναι που θέλεις άλλο.
0: Στο τέλος της χρονιάς κάνω και ένα άλλο. Και τα ούτρα μου και τα έκο μου και τα...
1: Εμείς δεν έχουμε φόρει να ζήσουμε 1000 χρόνια.
0: Εντάξει ρε, ο καρδιολόγος με νομονιά της. Εκεί πήγα προχτές, όχι προχτές, πήγαμε δυο φορές και τα σχετικά όλα μια χαρά το χτύπα ξύλο. Ρε το καλά ρε, δεν μου περιμένεις. Άμα σου πω είσαι ο πάτερ μου, είναι ανάγκη να μου κάνεις εξέταση.
1: Εντάξει, εμείς είτε με τα κακά είτε με τα καλά, επειδή έρχονται μας απότομα, αντέχουμε, δεν έχουμε προβλήμα.
0: Έχουμε και τον Πέντε Τίδιν, καλησπέρα Βασίλης, χαιρετώρα. Έμαθαν και εδώ στα μηνύματα όπως τον Μπλου Φίνιξ και ξέρεις, κάνουν τον Πέντε Τίδιν.
1: Εντάξει,
0: σιγά, έχουμε καλησπέρα. Λάρος σου είπαν καλησπέρα, ευχαριστούμε τους φουκεφαρί μας. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα. Και δεν μπορούμε να μιλήσουμε ρε. Αν μιλήσουμε δεν μπορούμε. Θέλω να ακούσει την κουβέντηση. Τέλος πάντων. Δεν μπορείς υπόψη. Δεν έχει τίποτα.
1: Εκτός που το μπάσκετ έχει διάφορα φιλικά παιχνίδια.
0: Φιλικά παιχνίδια, εντάξει.
1: Εντάξει, εσύ παίζει ο Σαν Μαρίνο με Μπακλαντές.
0: Να μου... Α, χτες εξηγά θα σου πω. Έπαιζε το Σιμπουτί, έβαλε γκόλ, ρε. Ένα με την... Με ποιον που ήταν με Εύρετο για μέ, χτες είναι ο Μεγνίδη. Μπορεί να πάει να μπορούν το...
1: Χτες, το Σιμπουτί.
0: Ναι, ρε.
1: Τώρα σου πω.
0: Εύρετ.
1: Μα πού έπαιζε το Σιμπουτί.
0: Χτες πρέπει να είδε. Δηλαδή, να μπρο, χτες, χτες πρέπει να είδε. Ήταν ένα στο 80, κάτι τέτοιο.
1: Όχι, χτες δεν έπαιζε.
0: Έβρε προχτές.
1: Προχτές.
0: Εχτές ή προχτές είδα το. Κάπου του Εθόρου. Ήταν ένα. Με ένα θυμό όμως με ποιον που παίζει. Με καμιά που δουν την... Τέλος πάντων. Άντε δεν γραμμές σου και πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία.
1: Ένι βρισκούνται...
0: Ένα το έβρω εγώ. Ένα το έβρω εγώ.
1: Σήμερα είπα σου παίζει το Τατζικιστάν με την Ινδία. Η Τανζανία με την Ουγάντα. Όχι, ακυρώθηκε. Ακυρώθηκε.
0: Ινδία μην ταντά. Θυμάσαι εδώ ρε. Ουγάντα,
1: Ινδία μην
0: ταντά. Ινδία μην ταντά, μάλιστα.
1: Παίζει η Ρωσία με την Μπουρκίνα Φάσο.
0: Πέρκερ η ώρα του στρατάρχη τώρα πρέπει να σε πιάγει να ακούει για να μένει περιγραμμή για να σου θυμώσει. Ναι, πάμε σε επόμενη έμπαγε ένα ώρα του τώρα να μας πει καλησπέρα. Εδώ μένω έχουμε βασική κεφαλή μα και ο στρατάρχη.
1: Μάρκησε.
0: Λοιπόν, ποιος είναι τούτος? Μάλιστα. Παφίτες μας καλησπερίζουν, μάλιστα. Καλησπέρα.
5: Ευαγγέλος Πέντου.
0: Τσούπαρο στρατάρχη λέμε σου, περιχώρομαι και συνοικισμό να πάντω που ανακατώνεσαι αυτήν ταύτην τη στιγμή ρε στρατάρχη.
5: Μετά από ένα μήνα, εκατέγκα ένα αέριο, κοντά στο Σιφαέν, ένα σιγκάτσον, ουλομαύρη, σαν το λαμπί. Η γρονιά τέλειωσε με επιτυχία, η Ομόνια έπιαν προάτσιμα, η Πάφος στο κήπεδο, έσουν Ευρώπη, η Απόλλων και η ΑΕΚ, η Παρίς Σεν-Ζερμέ, το Champions League, η Άστον Βίλα, το Europa League, η Crystal Palace, το Κόφερεϊ και σε έξι μέρες ξεκινά στην Καναδά, Αμερική, Μεξικό, το παγκόσμιο κήπεδο, το πιο δυνατό Μουντιάλ που το 30 στην Ουραγουάη όλων των εποχών, πρώτη φορά 48 χώρες και θα πάει το Μουντιάλ ανάμιση μήνα. Ένας και φαβορή, διότι είναι 5-6 χώρες δυνατές, Αργεντινή, Βραζιλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία και δύο το Μεξικό. Ένας και φαβορεί, αλλά εγώ θέλω να πιάει η Ισπανία ή η Αργεντινή. Το τελευταίο Μουντιάλ του Λεονέλ Μέση. Η Ισπανία, αν παίξει την μάπα, ο παίξε στο Euro με την Αγγλία στο τελικό, είναι μεγάλο φαβορεί να πάει τελικό. Καμερού
6: ξακολέα ρε κουμπάρε.
5: Καμερού. Ξέρεις να σου πω. Σήμερα έχει γενέθλια ο Χριστάκης Μαυρής της Ομόνιας. 5 του Ιούνιου του 56 είναι 70 χρονών. Έβαλε τον γκολ στο Τσίριο 12 του Φεβάρι με την Ιταλία της Σκουάντρα Αζούρα 1-1 πριν τα 70. Από μένα με αγάπη χρόνια πολλά στον καλύτερο εξτρέμ δεξί που φτιάχνει Ομόνια όλων των εποχών. Εντρής, ο Μαυρής, ο Κέντυλος και ο Κόκκος Αντωνίου.
6: Ξέρεις ότι ακούγεσαι τώρα, διότι μιλούσαμε το πρωί. Και λέει μου, ο Τσουπάρος λέει μου, ήταν να πει, λέω, δεν να πει ότι γεννήθηκες με φούλκα σαρακήν τομή, Χριστάκης ο Μύρου Μαυρής, να πει τα πάντα λέω του.
5: Εμείνα στο πρωί μαζί του.
6: Εμείνα το πρωί μαζί του, είναι ευχήθηκα του.
5: Εγώ και σου για 20 ευρώ, χάρης.
6: Ο έμπλο για 20 ευρώ, χρωστάζω ο Μαυρής 20 ευρώ.
5: Όχι, ρωτώ τσι αστείο.
6: Α.
5: Έπια τα 20 ευρώ που τον κάτυλο, που τον καρκουλί.
6: Έπιαστα.
5: Εγώ και μου 70 ο καρκουλής, τα 20 ευρώ που τον κάτυλο.
6: Εντάξει, εδώ κανονίστηκες πάλι. Μια χαρά.
5: Θα δεις τον Μαυρή, εδώ ευκαιρία στο Στέλνιο Παναγωσέως, τον καλύτερο δημοσιογράφο του Super Sport FM, όλο τον εποχό και κάνω το αφιέρωση.
6: Μάλιστα.
5: Σήμερα είναι 70 ευρώ, 5, έκτου του 56.
6: Παιχταράς μεγάλος, μάλιστα.
5: Με φουλ και σφαιρική τομή.
6: Έπιαν και 11 πρωταθλήματα και 5 κύπελλα και 6 ασπίδες.
5: Ήταν παιχταράς.
6: Μάλιστα.
5: Ήσαν και ο αρφούες, τον Μαυρή του Ολυμπιακού και ο διαιτή που πέθανε.
6: Ναι. Πέραμε και ο Καμερούν τώρα.
5: Καμερού 1990, Σαν Πάολο την Νάπολη, πριν από τον Καμερού, Δευτέρα από την Κορέα.
6: Εντάξει.
5: Δευτέρα την Βόρεια Κορέα.
6: Μάλιστα.
5: Γιατί κορυφαίθηκε το Μουντιάλ. Okay. Αν την πέφτει, ξεκινά το Μουντιάλ.
6: Μάλιστα.
5: Καμερού, Σαν Πάολο η Νάπολη, τώρα Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, Αγγλία 3, Καμερού 2, Χατρίκ, ο μεγάλος κοτσής εθνικής Αγγλίας, στους Κωνσταντινούς, τότενα, δεκαετία του 90, γκαλιλίνικε, τα σκόπα πέναχτη, οριακά, καγκό του Καμερού, ο Μακιανάκη και ο Ροζέ Μιλά, προπονητής του Καμερού, ο Ρώσος, Βαλέρι Λεποσέρση, έπαιξε του Καμερού με τη Superstar, γραμμική εντεκάδα, Εκόνο, Εμέλ, Εκέκε, Ονανά, Πούντε, Κατάου, Μακιανάκη, Φρασουάνο πηγή, Αντρέκα να πηγεί, αρφούες δίδυμοι, φούρκες αργήν το μην, Ζογκέντι, Εμποέλε, Πασκά Φρέντε και που καταγεί ο Γερόνικος Ροζέ Μιλά. Και ως τον Γκριέγο.
6: Να είσαι καλά στρατάρχη μου και περιμένουμε την Κορέα τη Δευτέρα.
5: Τη Δευτέρα την Κορέα.
6: Να είσαι καλά στρατάρχη, χαιρετούμε. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, το Κάκη καλησπερίζει. Μάλιστα, το Κάκη συνήθως Παρασκευή μας καλησπερίζει. Μάλιστα, θα πάμε να βρω στον... Να περάσουμε ένα πρόβλημα φίλο μας στον Νικό Ντομιερίδη να μας κεράσει κανένα καφέ, ναι. Εντάξει, έγινε που τους πουλούσε εδώ, ένα που πίνω κι εγώ, όπου τσατίσει. Λοιπόν, καλά ρε, που άμα ρωτούσε και λέω τους έθερο καφέ και παρεξηγά ο κόσμος, ναι. Α, ή έναν πίνω ρε φίλε, είναι μόνο κάμα, όπου σταματά ρε πίνω καφέ, ήταν να γίνω ο καφεϊνίδης. Τι να κάνω. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία Νακάκη. Ξέρεις, είδα τώρα τους υποψήφιους δηλαδή, και μέσα και μέσα στους 40 που έχω τη λίστα και έχει μέρες να μας πιάσει, ελπίζω να είναι καλά. Πώς το λες, πράσινος κάτω μήλος. Okay. Α, ο φίλος μας ο Απολλωνίστας ακόμα είναι να μας πιάει τηλέφωνο. Εντάξει, έμπειραση που την πάφω, ο καλός μας, έμπειραση. Ο Ρένος μας επίενει στην ταβέρνα Κονιά, ο Μουσκοβίας είναι να πάει στο Ζήνο. Ο Φίλιππος να πάει στον Άγιον Επιφάνιο πάνω, κανονισμένοι ούλοι και από εβδομάδα να δώσουμε έξτρα τσέρες παπαντζούρους τους και όλα τα σχετικά.
1: Τώρα βάλεις διαγωνισμού από το Παγκόσμιο Κύπελλο να δώκεις ταβέρνα να πάει ο κόσμος.
6: Να πάει ρε κομπάρι, γιατί δεν πάει ο κόσμος ρε
1: κομπάρι. Βέβαια να πάει, είπα να πάει.
6: Θα είμαι διπλά ευχαριστημένος αν τουλάχιστον κάποιοι που παίρνουν ευχαριστούνται εδώ και χτιμούν το ρε φίλε. Εντάξει, είναι σημαντικό το πράγμα. Για να κάνει κάτι καλό για μένα. Ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα, να το εκτιμήσω. Κατάλαβε τι εννοώ.
1: Σίγουρα,
6: εντάξει. Άμα δεν το εκτιμά, άμα το συνακτιμά, όμω δεν τέτοιο ρε φίλε. Πάμε σε. Δεν μου θέλει, Γιάννη, μα.
1: Ναι, παραπέντε ώρα.
6: Πόσε κούρσει σε πιάνουν μεταξύ.
1: Τέσσερι, πέντε. Είναι η δεύτερη ή τρίτη ώρα που να βρει.
6: Τέσσερι που ξεκινήσα.
1: Τέσσερι, ναι.
6: Και γενιά.
1: Μάλιστα.
6: Εντάξει, ρε κουμπάρι. Άιβα, γι' αυτό μου υπάρχει προετοιμασία. Θέλει να πω διάλειμμα.
1: Ναι, για να προλάβω είναι
6: σκούρσει. Α, εντάξει, οκ. Okay.

0: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Για δροσερό κλίμα, υποσκιάν, μείον 20 έως 30% σε ομπρέλες και τέντες εξωτερικού χώρου. Από 5η 4 μέχρι Δευτέρα 8 Ιουνίου, έκπτωση 20 έως 30% σε προϊόντα σκίασης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα, σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
4: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
6: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
7: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 25% έκπτωση στα έπιπλα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
9: Τα νέα, μωρό μου!
8: Ανακαινίζουν το!
9: Έτσι,
8: αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλο τον κόσμο!
9: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
8: Α, μόνο τηλεόραση!
9: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
8: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
9: Ξέρω, ξέρω.
8: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
7: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
10: Χαραλάμους. Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
11: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
12: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Φλαμπό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.

0: Unicars. Driving your stories. Super Sport 104.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
3: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
4: Πάρει την πρωτοπορία, πανάκριβος επιλέγει διαδρομή με αναμονή σήμερα. Ατλαντής στην πρωτοπορία. Η Poison Ivy ο πανάκριβος στην τρίτη θέση. Εσωτερικά ο Νούφριος έμεινε πίσω ο καπιτάν Ζαρίς. Με την Ατλαντής να είναι στην πρωτοπορία. Τώρα ο πανάκριβος περνά στην δεύτερη θέση. Στα 2-2,5 μίκια από την Ατλαντής. Εσωτερικά η Poison Ivy, εσωτερικά είναι και ο Νούφριος τώρα. Με την Ατλαντής να είναι μπροστά. Και να είναι μάλιστα στα 3 μίκια από τον πανάκριβο. Προσπαθεί τώρα να μειώσει και μειώνει κάπως. Ο Νούφριος έχει περάσει στην τρίτη θέση, μείνει πίσω η Poison Ivy. Ατλαντής με τον πανάκριβο να θέλει να πλησιάσει τώρα στο ένα μήκος. Ο Νούφριος είναι 5-6 μίκια πιο πίσω. Ατλαντής στην πρωτοπορία, ο πανάκριβος προσπαθεί τώρα να επιτεθεί στην Ατλαντής με τον Νούφριο να είναι πιο πίσω. Ο Πυλαγόρας προσπαθεί από τους πίσω να κάνει finish. Καθώς η στροφή Ατλαντής έχει το πλεονέκτημα, το οποίο είναι στο 1,5 μήκος από τον πανάκριβο. Να και η Poison Ivy που θέλει να επιστρέψει. Ο Πυλαγόρας είναι εξωτερικά. Ο πανάκριβος θέλει να κάνει επίθεση τώρα στην Ατλαντής για να παλέψει για την νίκη. Ατλαντής όμως έχει το πλεονέκτημα. Ο πανάκριβος προσπαθεί στα τελευταία μέτρα. Η Ατλαντής όμως φαίνεται ότι έχει τις δυνάμεις. Ατλαντής και πανάκριβος, ο οποίος θέλει να επιστρέψει. Ατλαντής και πανάκριβος απ' έξω. Ατλαντής και πανάκριβος. Ατλαντής και πανάκριβος. Και ο πίσω Πυλαγόρας και ο Νούφριος.
5: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Συνεχίζονται οι διεργασίες στον ΑΠΟΕΛ αναφορικά με το θέμα του προπονητή. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, ο Πάμπος Χριστοδούλου θα περάσει το κατόφλι του Αρχαγγέλου για συνέντευξη. Αναμένεται στην Κύπρο και ο Νίκος Παπαδόπουλος για να μιλήσει με τους ανθρώπους του ΑΠΟΕΛ. Γυρίζει σελίδα στα διοικητικά η ανόρθωση με τον Τίνο του Μαζί να αναλαμβάνει την Προεδρία του Σωματείου της Κυρίας. Σήμερα στις 6:30 θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση. Μία ανάσα από την ΑΕΛΟ για Νίκ Γκομής, πολύ κοντά και περιπτώσεις των Παπαγεωργίου και Καρό. Αναμονή για Ζωάο Ταβάρες. Προτεραιότητα στην ΠΑΦΟ η περίπτωση του Λουκάσεν, στα ραντάρ των Γαλάζιων ο Ρουμάνος τερματοφύλακας Ράσβαν Σάβα. Όλα ανοιχτά για τις περιπτώσεις των Σεμέδο και Ντιουγκού στην Ομόνια, πολύ κοντά στην πρώτη του μεταγραφή το Τριφυλλί. Κλειστοί θεωρούνται στον Απόλλωνα οι Ανδρέου, Αθανασίου και Οικονομής. Ξεκαθαρίζει το επόμενο διάστημα η περίπτωση του Βουρού. Αναμένεται το επίσημο φιρμάνι για Πηλέα στην ΑΕΚ. Βέβαιο για την ώρα το μέλλον του Πόνς, ο Τσάβι Ρόκα συνεχίζει το ψάξιμο για νέο προπονητή. Πρώτον πυλών του Άρη ο Αλεξάνδρ Μαρτίνοφ, στα ραντάρ η Γιόβετιτς και ο Νανά. Ο Λοΐζος Λοΐζου είναι έτοιμος να μεταβεί στην Σερβία για να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ερυθρό Αστέρα. Υπενθυμίζεται ότι η Ομόνια διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης που υπολογίζεται κοντά στο 15%. Σήμερα στις 6 η Εθνική Ελπίδων αναμετράται φιλικά με το Μαυροβούνιο εκτός έδρας. Ο Παναθηναϊκός έχει επανεκκινήσει τις επαφές για την περίπτωση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου για την ενίσχυση κάτω από τα goal post.

0: Στην Πορτογαλία γίνεται λόγος για Πάο και Λούις Εστέβες. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρούνται στις 9 στο δεύτερο αγώνα των τελικών στον μπάσκετ, ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας. Ο Άντριου Ρόπερτσον είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της Τότεναμ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
1: Super Sport 104.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του σε πασά. Α, 4-2-3-6. Είδα το τώρα γιατί είχε φωτοφινιστή. Εντάξει, επειδή βγάλω φωτογραφίες, δεν βάλαν τώρα τα αποτελέσματα. Ποια άκουσα ήταν τούτη. Τρίτη, εντάξει. Για τους Φίλιππους. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με εμπορικές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώους. Να υπενθυμίσω ότι είχαμε εκ μέρους του Marketing Steamco την κλήρωση για τους 40 νικητές, 10 εκ των οποίων με αριθμό που μας έχει δώσει η Ελίνα 3, 7, 12, 18, 25, 29, 31, 34, 38, 40. Δίπλα θα βάλουμε τον Ι και από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 2x5 συν του κυρίου Χριστάκη Αεκάρες. Ναι, μεταξύ έγινε και ο Χριστάκης Αεκάρες που τον βεντετάχει λίγες μέρες που καιρό που είπαμε είναι ο Πολυνίκης μας και δικαιούνται το 200 με γι' αυτόν μεγαλώσει το.
1: Έτσι είναι.
0: Ντός έτσι είναι. Πού το στηρίζεις το πράγμα
1: που το... Βία βεντέτα, είναι μου λέει.
0: Και τότε βεντέτα.
1: Μαζί με βεντετήρι,
0: είναι μαζί με βεντετήρι. Να βάλουμε τον Μάριο να τον γεράσει κουρτουνιά να ησυχάσουμε. Α, ο Περβολιάρης. Μάλιστα. Ο φίλος ο 311, την Τρίτη είναι να βρεθούμε και να δούμε, θα σας ενημερώσουμε για την συνάντηση Λεβέντη μου. Εντάξει. Τρίτη με το καλό να βρεθούμε, να δούμε με χώρους και όλα τα σχετικά και θα ενημερωθείτε άμεσα εντός Ιουνίου. Καλά να μας τυμπωθείτε να κάνουμε μια σύναξη όμορφη και περιποιημένη. Να βρεθείτε, να γνωριστείτε οτιδήποτε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
2: Τάσος η Σωτήρα. Γεια σου κύριε Τάσο Μιχαηλίδη.
0: Μάλιστα.
1: Γεια σου σύνομαι.
0: Μάλιστα.
2: Μπράβο, αλήθεια σύνομαι. Αγαπητέ Στέλιο. Καταρχήν θέλω να πω του κυρίου Άρη να του ζήσει ο άγγονας του και δεύτερο αποκάλεσε τους ακροατές το 45 ένα γράμμα την προσπές.
0: Δεν τα ακούσα.
2: Το πρόγραμμα του Πολύβου και του Λεωνίδου. Εντύμος.
0: Ούτε του ενισχύει, όνομα του Θεού.
2: Λέω εντύμος, επειδή ακούω το πρόγραμμα μου, λέω να σκιώ,
0: Όχι. Και αυτό το πράγμα να έλεγε θα ήταν κλειστή γραμμή άμεσα. Και το ξέρεις το πράγμα. Δεν μπορεί να καταφέρεται κάποιος εναντίον του οποιοδήποτε ακροατή με προσβλητικών τρόπων και κοσμητικά επίθετα που δεν τιμούν κανένα. Τέλος.
2: Άκουσε λίγο. Επειδή είπε μου τούτη κουβέντα και ακροατές το 45 γράμματι, καλά κύριε Αρκούς είναι τα λίξη που βέντες.
0: Μάλιστα. Είπα, καταδικαστών και το ένα και το άλλο. Τελεία.
2: Είπα, στο θυμό μου είπα, έγινε πραγματικά. Και γι' αυτό σε πιάνω και απολογούμε.
0: Εντάξει, οκ. Δεν άκουσα, άκουσα την μισή αλήθεια.
2: Ναι, γι' αυτό και πήρα.
0: Τώρα άκουσα ολοκληρωμένη και οι δύο περιπτώσεις λαθασμένη τοποθέτηση. Αυτά.
2: Είπα, μια πειραξή στον βρήμα σου προύση.
0: Ναι.
2: Ο πατέρα μου ο Μακαρίτης το 10ο ετήμιο είναι η εκκλησία 35 χρόνια προσφορά. Επίτρεπο μου και δηλαδή μου κάναμε την εκκλησία της Αναστόδωσης της Σωτήρα. Μεγάλη τιμή, ναι. Δηλαδή μου πάντα για να πάει στην αρχή και να με φοβάς. Το λοιπόν, άλλη κουβέντα, τελείω. Σήμερα έβλεπα ειδήσεις στην το οκταπόδι είναι ευκάλλει τη Βραζιλία μου στην Πιτρία.
0: Τι?
2: Παγκοσμία.
0: Τη Βραζιλία.
2: Ναι, το οκταπόδι είναι χωρίς να προηγήσει.
0: Μάλιστα. Οκ.
2: Έχει που της αρέσκουν τα στήματα.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα. Να δούμε κατά νου.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Χαιρετώ.
2: Μπάι, ευχαριστώ.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ρέντι μου.
0: Ο Σωτρικάς Ωμέγα, ρε.
3: Ο Σωτηρκάς σου, μεγάλε φίλε, ο Μάντα μου γίνεται ώρα.
0: 5 και 12 ο Σωτηρκάς έκαμε την έκπληξη, μάλιστα κύριε.
3: Κοίτα μου γίνεται εγώ μαζί καλά.
0: Δόξαζε ο Θεός ο ύψιστος, η Παναγία και απάντες η Αγία.
3: Καλώς όρισε.
0: Καλώς στα Ζήπρα. Να σάζουμε τη διαδρομή και να ενημερωθήσεις κοντά στη Λεμεσό. Εντάξει.
3: Ο ξέρετε πριν στην Κωνσταλαντζέμονη.
0: Ο Τάσος ο Μιχαηλίδης.
3: Ο Τάσος, δεν πάτε τα σερδίματα μου.
0: Μάλιστα. Έκανε το χέρι του και ο πάνω στο ανεπιόντο. Πάντα έτσι τηλεόραση.
3: Δεν μπορεί να μου
0: αρέσει. Εσυναφέραμε το Μητροπάνο τώρα που βάλαμε το τηλέφωνο να φορτιστεί και χάλασε ο φορτιστής.
3: Να μου αρέσει κανέναν το λίμπο, δεν ξέρω εσύ.
0: Τι θέλεις εσωτερικά μου δικαιούσε, τι θέλεις.
3: Κοίταξε το τράγμα είναι εδώ. Του βρέχει ο Πορτιάρτη τράγμα μου, του στράδου Ιωνυσίου. Με τραγουδάρα μεγάλη.
4: Πες μου τον τίτλο.
3: Βρέσω κι αυτή τράλαμο.
4: Α, αφού είναι ο ύμνος της εκπομπής ρε φίλε του δώσου. Μάλιστα. Λίγο μετά τις εξέπιση θα το έχεις κύριε Σωτηρκάθη. Αφιερωμένο.
3: Αφιερώνω σε ένα φίλο μου Στελάρα, με το όνομα Στελάρα. Ποιος ήταν καταλάβει κύριε Μόνη.
4: Μάλιστα κύριε. Ένα κορατή μας.
3: Ναι.
4: Να το έχεις χαιρετίσματα. Έγινε, χαιρετώ. Βάμος στο δικά μου, είμαστε εδώ στο δικά μου ρε. Εντάξει, οκ. Να μου ρε το δω. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία Νομέντα που γίνεται. Γιατί η Βραζιλία έτσι αρχίζουν και είδατε και πολλά άλλα. Οφείλω να πω ότι... Να λέω, να μου το δω ρε.
1: Μπορεί να είναι και ο πρώτος Μουντιάλ που είναι απόλυτο φαβορί φέτος.
4: Πέμω.
1: Φέτος λάλλον.
4: Εγώ ξαναλέω ένα πράγμα προδιαθέτω σας. Το υψόμετρο παίζει ο δικός του τον ρόλο.
1: Μπορεί να είναι και το πρώτο Μουντιάλ που...
4: Τη Βραζιλία
1: είναι ένας φαβορί.
4: Ναι, τη Βραζιλία έτσι δεν μπορεί να την κάνεις έξω σε καμία περίπτωση. Εννοείται. Εντάξει. Και ένα από έτσι που έστειχτο να ανακατωθεί και να ακούει είναι η Κολομπία. Του δεν σας κοιόμα εσάς λάδο, τίποτε άλλο. Αυτά. Πάμε σε ακόμη ένα κύριο κυρία στο 77-77-10-20 να δούμε τι γίνεται και στα μηνύματα σας να πάμε. Έπρεπε εντάξει που φιλικές αναμετρήσεις και όλα τα σχετικά βγαίνουν κάποια συμπεράσματα, 4-22 λέω, βγαίνουν κάποια συμπεράσματα που τα οποία αξιοποιούν θεωρώ οι προπονητές. Να μπορεί να κάνετε μου λύσεις. Coming home, in the home, ρε. Τι έρναση, home. Ενώ πια Αμερική ο Καναδός ξέρω με
1: ξεχώ. Η Αγγλία, αν ξέρεις το τραγούδι είναι coming home.
4: Ναι, αλλά που ήταν εκεί παιδούχοι υποτίθεται.
1: Καλά, όχι, εννοεί το τραγούδι είναι και είναι πρόπερση, απλώς να το φέρουμε σπίτι.
4: Αν είχε και 2% πιθανότητες η Αγγλία, δεν γιώσε τον καντεμό. Α, δεν γιώσε τον καντεμό. Τελεία. Πάμε. Κοντά ξυπή, πάμε στο στόχο παράδειση. Να ακούσει καρκίες. Α, ρε τα σάνα μου, ρε τα σάνα μου. Μάλιστα. Και όχι, δεν θα ξεκινήσω με πρώτο. Να ξεκινήσω με πρώτο σκόρερ και λοιπά. Έμπαγια του να πάει για σχετικά νωρίς ακόμα. Μάλιστα. Βεβαίως για το φίλο μου, βεβαίως αμέσως η επόμενη. Ο επόμενος διαγωνισμός της Τρίτης εντάσσεται στην Αντιχρονιά 26-27 για την Τίμκο. Και τα 200 είναι μια κουζίνα. Εντάξει, αυτά. Και ευχαριστούμε. Και καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Αλλά που είμαστε ήταν κύριε Παναμοησίος.
4: Καλώς τον κομμάτι μας ο Σοκράτη.
3: Μα πού εντάξει άλλη μας όλα καλά.
4: Ναι ρε δόξαζε ο Διός.
3: Καλησπέρα. Ο συνεργάτης σου.
4: Ο κύριος Αναστάσιος Μιχαηλίδης.
3: Το ξέρω κύριε Παναμοησίος. Είναι παρασκευή.
4: Είναι τα παροδάσκαλο ρε κομμάτι ο Σοκράτη.
3: Είναι άλλο αμάγια να σκεφτεί. Άμα έλα ξεντύποτε και το επειδή το άπηκαμε στο να πήγετε. Έμαστε και λίγο δουλεύουμε κύριε Παναμοησίος, ξέρεις δουλεύουμε και εμείς.
4: Ναι.
3: Όλα καλά.
4: Μια χαρά.
3: Μια χαρά έχουμε. Απόψε είπες δύο πάνω, εγώ και ο Ολυμπιακός. Είμαστε μαζί μου.
4: Ναι, να κάτω, δύο κομπέκι. Να κάτω, είμαι στον μπάσκετ ρε δάσου.
3: Κύριε Παναμοησίος, είμαστε με τον Μαχαϊκό απόψε.
4: Απόψε είσαι με τον Μαχαϊκό, να πρέπει να είσαι με τον Ολυμπιακό.
3: 95-94.
4: 95-94. Α, σε χρόνο, ρε.
3: Αν έτσι έτσι σκόρει να μου κερδίζει ο κ.
4: Παγκοσμίου. Μπορεί να πάει στην Αθήνα να δει το επόμενο τελικό.
3: Να μα το ορίζει.
4: Ναι, βέβαια.
3: 95-94.
4: Ναι.
3: Απόψε, αν έτσι έτσι πάμε να σου στείλω μήνυμα.
4: Μάλιστα.
3: Να θυμίσω.
4: Οκ.
3: Όλα καλά, σωματείο περιοχή με τρίτο έχουμε διάφορα γεγονότα για τι καρέλε. Το γεγονό είναι ότι Κυριακή πάμε μια μίλια εγώ στη Λευκοσία. Πάμε στον Κοντεμένο, θα μέσα στην Πάη που είναι από τους Μιλιώτες. Την άλλη κυρία και πάμε στη Αστίγια, πάμε στη Αστίγια 3.000 πεσόντες. Στην 29 πάμε στον Αγούδια με το Ελιάδη. Υπάρχει ο δόλυχος του σκαδρομής του αξιωματικού του σκάου στην Λεμεσόν 14 του μηνός. Υπάρχει ο Αστομερίδης του Παναμοησίου που είναι αυτόν που πάμε στην Βοτικά και του Παναμοησίους. Αυτά είναι γεγονότα. Α, και τις 15 υπάρχει και ένα προσφαιριστές του. Υπάρχει προσφαιριστές Λευκοσίας. Είναι η επόμενη μέρα. Ωραίο, σημαντικό αυτό. Είναι η επόμενη μέρα. 15 του μηνός στην Λευκοσία.
2: είναι εκδηλώσεις του Σωματείου Περιγνήσης με τύρους, να συμμετέχει σε όλα αυτά και καλούμε και άλλο δρόμο να έρθει σε συνεργασία πάντοτε με την Αστυνομία και τους ευχαριστούμε από καρδιάς και τους δύο συνεργάτες μας, εκτός από την Ολουέιν, την απάντηση και τον Παπα Αγιοστήρα μας, όλη άλλη συνεργασία. Σας ευχαριστώ από καρδιάς.
0: Να είσαι καλά, κομμάτι σου κράτη.
2: Καλώς στον Κυριάκο και με την Νίκη, τον Παναγιακό με Νίκη.
0: Να είσαι καλά, χαιρετούμε. Ρε, ήταν έκπληξη μεγάλη τούτη.
1: Με μου.
0: Ήταν έκπληξη μεγάλη από τον Σοκράτη. Είπε και σκόρ, είπε και αυτά και ανακατώθηκε και πόψε ένα μου πάνε όλα για να πρέπει να αλλάσσετε παλέ. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενον κύριο κυρία στο 77-77-10-20. Καλησπέρα Στέλιο, Άγιος Δομήτρης, ο 008. Καλησπέρα στον Άγιο Δομήτριο. Ο φίλος μας ο Χριστόφορος μας έπιασε να μας πει. Πέρασε καλά που τον εστήλαμε πάνω, ήταν ένας από τους κερδισμιούς. Έμασε πεν τίποτε. Τέλος πάντων. Είναι το που λέω καμιά φορά, αν θέλετε να πείτε καμιά κουβέντα, να λέτε και τους ανθρώπους που πηγαίνετε και κερδίζετε δώρα σας και λοιπόν και θέλουν τίποτε άλλο οι άνθρωποι. Έναν ευχαριστώ, τίποτε άλλο. Όπως είπε ο φίλος μου ο Ρένος Πιμπάφου για τα γονιά του Μιχαλιού. Εκεί ένα άνθρωπο που πέρασε εξαιρετικά. Να μην το πει ρεδάσω.
1: Όχι, να το πει.
0: Τούτο εννοώ. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα. Έφυγε Μαρκο Πέτσι. Με συναφέρνουμε και εμείς που έκαμε μόνο αυτά, εντάξει. Επόμενα δευτερόλεπτα για να πάμε και σε και κάποια μηνύματα πέρα από τον Άγιο Δομήτριο.
1: Αφού είναι καθεσίρους να το πω. Όχι τον Καντέμο, όχι τον...
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Να μπούω το βραλίγιο, το δικό σου. Τα τραβάει σε ένα οργανισμό σου.
1: Ναι, ναι. Τα θέλει και σε ένα οργανισμό.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα. Λοιπόν... πρώτη φορά έπαθε τη συμπιά. Εντάξει τώρα, ξέρετε εντάξει, μείνε και το τηλέφωνο.
1: Ο φορτιστής δεν δουλεύει.
0: Άκου ρε κοπίτσι, άκου ρε κοπίτσι. Πάμε να κάνω δανεικό που θα πρέπει να κάνω τη δουλειά μας. Τι να κάνω. Τέλος πάντων. Να ξαναπάω ευκαιρία ζωθήσεις. Θα επαναλάβω. Γιατί έχετε ενδιαφέρον πραγματικά τώρα. Πάμε σε επόμενο. Άντε πάμε σε επόμενο για απογεία τη Βοράλη. Καλησπέρα. Για τη φόρμουλα. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
5: Τέλειο Ιάκωβος. Ρώμα Ρίβερ.
0: Μάλιστα.
5: Έλα σου μπορεί να σου πω ένα πράγμα που έγινε σήμερα πριν άκουγα το ράδιο και έφτια έναν καλέ μου όγκλη τηλέφωνο. Άμα σου πω ότι έτσι είσαι ταυτογίδο να με εξτέψεις.
0: Είναι το λιότερο κακό που μπορούσε να πάθεις.
5: Κύριε λέει στο λαό, ασημήθηκα σε σαν και λαό, ο Θεός να μας ελέγει.
0: Ρε ρόγια, 7 λεπτά μπλακάω στην συναυλία κάτω στην Αγιά να πάει και συζητάς τώρα με τον το λιότερο κακό.
5: Έχουμε τίποτε σήμερα, έχουμε ένα σκορ, να έχουμε ξέρω.
0: Όχι, την τρίτη φορμαριστείτε, ξεκινούμε για την νέα τη χρονιά. Τρίτη μόνο, ξαναλέω, φορμαριστείτε, διατηρούμε την ημέρα, την παραδόση. Αυτά.
5: Μάλιστα. Έγινε.
0: Να σε καλά, σε χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Στέλνο, καλησπέρα Τάσο.
1: Καλησπέρα.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε. Φίλτατος Μέγας, μάλιστα κύριε. Έχεις κανέναν που είσαι εδώ κοντά να μας φέρεις κανένα φορτιστή?
6: Φορτιστή δεν έχουν πάρει.
0: Για που εσύ να φέρνει ο Τάσος στο Μητροπάνο να δουλεύει και ο φορτιστής.
6: Αλλαγιά μου πάρω, αλλαγιά μου στο Μητροπάνο, δεν έχουν πάρει.
0: Δεν δουλεύει και δεν έχουν πάρει.
6: Έχουν πάρει. Το μόνο που θέλω έτσι να φέρει η Ομόνια. Το μεταξύ μια εβδομάδα ήμουν κοντά σου σήμερα είναι.
0: Δε μου.
6: Μια εβδομάδα να δουλεύει κοντά σου ή τώρα είναι μακριά.
0: Μάλιστα.
6: Αλλά οι οπόψεις είναι καλεσμένες για αυτό.
0: Μα πού?
6: Δίπλα από σπίτι μου ρε. Ε, καλά. Έχαμε αυτόν και κάλεσε.
0: Μα είναι χιτάρι.
6: Ναι.
0: Ου, καλά μας κάνετε κουμπάρι. Καλά μας κάνετε.
6: Ελά, σε πόνο. Το φέρνει και βαθμολογήσες μου το ποχάρι.
0: Πέ μου.
6: Το φέρνει και βαθμολογήσες το τρομικό.
0: Αφού έλειπα, αφού ήρθα και ξέρα, έχει μια εβδομάδα.
6: Άρα, το αυτό... ένα καρτερό.
0: Ω, ένα το πω.
6: Θα το πεις.
0: Αμέσως. Σε δυνά λεφτό να παθολογήσω με άλλο μου, να έχεις υπόψη σου.
6: Μάλιστα.
0: Το αυτόν του κύριε Φιλιππέ ήταν
6: 9,4.
0: 9,4. Μάλιστα.
6: Βάλαμε ψηλίον τον πύχη του για πρόβλημα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Η μπύρα του 9,2.
6: Μάλιστα.
0: Και το, πώς το λες, το, οι πατάτες του 9,5.
6: Α, Μάλιστα.
0: Τούτα τα τρία επί του παρόντος.
6: Ο Μάκης να βάλει πιο ψηλή βαθμολογία.
0: Είναι μετά από όριμη σκέψη.
6: Μάλιστα.
0: Και αντικειμενική άποψη.
6: Μάλιστα.
0: Αυτά.
6: Κύριος που να πιάει παραπάνω βαθμολογία, θέλω να βάλω το κοινάσιο.
0: Κίνος που να πιάνει μεγαλύτερη βαθμολογία να μας να ταΐσει το δεκάλεπα από το Super Sport.
6: Μάλιστα. Είμαστε έγινε μου. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Και να τα πούμε. Εντός τον ημερό.
6: Και τον πρωταθλητή όμως με οκταπόδι με λίγο το τσούπαρο θα να μας πει το
0: αυτό. Μάλιστα. Όχι οκταπόδι με λίγο από τον
6: το
0: ξηφία και να μπορεί στο καλαμάρι. Τσούπαρο ο στρατάρχης.
6: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκυριακό.
6: Επίσης.
0: Πάμε σε ακόμα κύριο κύριε, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα φίλτα, τι καλό να πω, τι κάνετε.
1: Γεια σου κύριε Ανδρέα.
0: Α, ενθουσιάστηκε. Ενθουσιάστηκε ο Λισιώτης ρε.
1: Άκουσα για φίλο μου ρε.
0: Άνθρωπος του μισού.
7: Εντάσω, ύβρεσαι για με, λείπει ο Παναγίδης και χτυπήσαμε τρεις φορές να μπορέσουμε να πιάσουμε γραμμή. Ψου, ψου, ψου, ψου, ψου μαζί σου. Και δεν μπορούμε να πιάσουμε γραμμή.
1: Νομίζω είναι να εφαρμόσω τη μέθοδο Παναγίδη.
7: Κάτι πρέπει να κάνεις. Να δούμε να μπορούμε να κάνουμε για να βρίσκουμε γραμμές πιο.
0: Θα κάνω ένα από τον διάλογο όμορφο περιποιημένο μεταξύ εμού και του εαυτού μου. Ξέρεις ότι παλαιότερα στο ΡΙΚ, όταν υπήρχε μόνο ΡΙΚ, έκαμε μια εκπομπή, αν θυμούμε καλά, έναν τέταρτο, έτσι Τετάρτη μου ήταν κάτι τέτοιο. Πέπτη είναι, θυμούμε Τετάρτη. Όχι, Πέπτη ήταν η Φροσού. Τετάρτη. Θυμούμε, ήμουν δημοτικό. Ο Φύρτατος Αείμνηστος Ανδρέας Μούστρας, ο εαυτός μου και εγώ. Και έκαμε διάλογο. Έτσι, να κάνω και εγώ.
7: Έχεις την ευκαιρία με τον Παναγίδη να το κάνεις.
0: Έχεις
7: μεγαλύτερη ευκαιρία. Άμα
0: όχι. Είναι
7: σπάσιο τσάμι, πού μπορεί να κάνεις
0: έτσι. Όχι, όχι, όχι.
7: Αφού πρώτα, άντε να μην το πω, θα του κάνεις επίθεση και να είτε μιλά είτε μιλά θα του κάνεις επίθεση. Άρα μονόλογος δεν υπάρχει.
0: Ναι.
7: Δεν είσαι ο εαυτός σου και εσύ. Άρα,
0: μάλιστα.
7: Ναι, τι κάνουμε παιδιά.
0: Εντάξει, ετοιμάζω την στα Σκαριά η πρώτη μεγάλη κινηματογραφική ταινία που κινηματογράφω. Ένα πρωταγωνιστή Μέγας.
7: Λοιπόν,
0: ο κύριος Αντωνίου,
7: πότε να
0: κάνει
7: τη συνάντηση.
0: Την τρίτη να βρεθούμε και να ανακοινώσουμε.
7: Μα μπίνει το καλοκαίρι και συμμετοχές ενάρκειά.
0: Όχι, την τρίτη και θα το ανακοινώσουμε την Τετάρτη.
7: Οκ.
0: Αυτά.
7: Θα αναμένουμε να δούμε αν είναι εμβολική ημέρα να παρευρεθούμε.
0: Μάλιστα.
7: Την πόλη μπορεί να είναι, η πόλη είναι ευκήκε.
0: Είπαμε πόξο πήλε πεζόν, αλλά θέλω άλλοι να μείνουν πρωτεύουσα να εμβολεύκει παραπάνω. Ή λάβουν να κάνω τίποτα, μας το πουζί να τελειώνει. Κανονικά έχει σειρά, είναι μεσός.
7: Ο Αντωνίου ξέρει.
0: Ναι. Και ο Κακουλής μου, είναι ο Κακουλής ανακατωμένος μέσα, εντάξει.
7: Μάλιστα.
0: Τώρα αποχάσεις και κιλά.
7: Αφού είναι ο Κακουλής ανεμειγμένος, σημαίνει ο Τσούπαρος θα είναι εκεί.
0: Ακατάχρονα.
7: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην.
0: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, αφήνουμε την υγεία, κύριε. Καλό
0: σήμερα.
7: Σαββατοκυρίακο, τη Δευτέρα, Θεού θέλοντος και Κυρίου επιτρέποντος, θα τα πούμε.
0: Έγινε, χαιρετούμε.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
7: Γεια σας, γεια σας.
0: Εντάξει, είσαι το μήνυμα του που πάνω. Τι εννοώ, κεβάζει, αν κεβάζω.
1: Κεβάζει.
0: Α,
1: κεβάζει
0: το. Κεβάζει το.
1: Κι οχτά από την κύριε
0: Στέλιο. Όχι, μα, ποιον οχτά από την κύριε Στέλιο.
1: Α, επειδή γραφικά καταλαβαίνετε εκεί. Μα πιο χταπόδι κύριε Στέλιο, να φύγει ο Μητροπάνος να πει καμιά κουβέντα να πνίγει ο χταπόδι.
0: Πάμε διάρρημα. Συνδεύω τελείως ίσως και επιστρέφουμε.
8: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Fiber to the room να κάνεις.
11: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
13: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από όριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
14: 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια προσφοράς στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς σας προσκαλούμε στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία Από τα παιδιά για τα παιδιά. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο σύνδεσμο Ένα όνειρο, μία ευχή. Μαζί μας η Άντρη Καραντώνη, Μιχάλης Λεβέντης, Ευδοκία Καδί, Λοΐζο Σόλωνος και Μωυσής Μωυσαίος. Μέγας χορηγός η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή MG Cars, Ακουολογικά Κέντρα Ευθυμιάδης, Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη, 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
15: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
16: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
17: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
18: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Θα πάει στην πρωτοπορία Σταύρα Αιτός και θες πρώτη αβερτιόν η θέση της και πρισες φροντιά στην εξωτερική αν να μένει πίσω τελικά. Η Πούλβερ σε καλό ρυθμό είναι στα 4 μήκη, 5 ήδη από το Σταύρα Αιτός. Θες πρώτη και την πρισες φροντιά πιο πίσω, Βεσενίνα Ταπ, έμεινε πίσω η Άννα και στην τελευταία θέση ο Αρλεκίνος. Σε καλό ρυθμό εξακολουθεί η Πούλβερ να είναι μπροστά. Μειώνονται λίγο οι διαφορές τώρα. Με θες πρωτή, αν θέλει να περάσει τη δεύτερη θέση. Εσωτερικά είναι ο Σταύρα Αιτός. Πρισες φροντιά απ' έξω. Εσωτερικά και η Βεσίνα Τάπ, λίγο πιο πίσω η Άννα Πούλβερ. Σταθερά στην πρωτοπορία, δυο μήκη από τη θες πρωτή. Πρισες φροντιά κάνει προσπάθεια στην εξωτερική και θέλει και αυτή να είναι κοντά στη δεύτερη θέση. Καθώς η Πούλβερ επιταχύνει και πάλι και είναι στα 5-6 μήκη από τη θες πρωτή. Και την Πρισες φροντιά πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Στροφή με την Πούλβερ να είναι μπροστά στα 5-6 μήκη από θες πρωτή. Και Πρισες φροντιά που είναι για την δεύτερη θέση. Και προσπαθούν κάπως να πλησιάσουν την Πούλβερ, η οποία όμως παίρνει με μεγάλο πλεονέκτημα στην ευθεία. Είναι στα 5-6 μήκη από Πρισες φροντιά και θες πρωτή που συνεχίζουν τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Πούλβερ μπροστά. Πρισες Φλωρεντία ξεκαθαρίζει λίγο τώρα στη δεύτερη θέση. Η Θεσπρωτεία είναι τρίτη. Πούλβερ έχει το πλεονέκτημα στα 4-5 μίκη από την Πρισσές Φλωρεντία. Πούλβερ πάει να κερδίσει πολύ εύκολα. Πρισσές Φλωρεντία στη δεύτερη θέση. Θεσπρωτεία και Βεσελίνα Τάκου.
20: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin. Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
21: Super Sport 104.
22: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τρία απειλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα για την ασφάλεια της Προέδρου της Βουλής και Προέδρου του Κόμματος Ανίτας Δημητρίου έλαβε μέσα σε μία ημέρα και συγκεκριμένα στις 3 Ιουνίου ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Προβληματισμό για τη διαρροή του email εκφράζουν τα μέλη του κόμματος. Με την Ανίτα Δημητρίου επικοινώνησε τηλεφωνικά ο αρχηγός της αστυνομίας, ενώ άρχισε η διερεύνηση της υπόθεσης. Πρώτη ένδειξη για παρουσία σαλμονέλα σε κοτόπουλο με κρέμα προκύπτει από τις μέχρι στιγμής αναλύσεις για το περιστατικό μαζικής τροφικής δηλητηρίασης στη Λεμεσό, σύμφωνα με τον προϊστάμενο των υγειονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. Το τελικό πόρισμα της έρευνας αναμένεται εντός του Σαββατοκυριακού. Στην μάχη ρίχνονται από την Δευτέρα 8 Ιουνίου 5.139 υποψήφοι για πρόσβαση στα δημόσια ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας. Πρώτο εξεταστικό μάθημα, στο οποίο θα παρακαθίσουν όλοι οι υποψήφοι, είναι τα νέα ελληνικά. Τελευταία ημέρα των εξετάσεων θα είναι 26 Ιουνίου. Χωρίς προβλήματα και με συνένεση των κτηνοτρόφων ολοκληρώνονται σήμερα οι θανατώσεις ζώων που εκκρεμούσαν μεταξύ αυτών και στην περιοχή της Πάχνας, στο πλαίσιο των μέτρων για τον αυτόδη πυρετό. Την ίδια ώρα εντατικοποιούνται οι έλεγχοι της αστυνομίας για την εφαρμογή των διαταγμάτων, με 101 ελέγχους να έχουν διενεργηθεί από την Τρίτη και 2 παραβάσεις να καταγράφονται. Εντός χρονοδιαγραμμάτων βρίσκονται οι σχεδιασμοί για αξιοποίηση κοιτασμάτων της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Το πρώτο εξάμηνο του 2028 θα διοχετευτούν οι πρώτες ποσότητες φυσικού αερίου προς την Αίγυπτο. Το αίτημα του Βολοντιμίρ Ζελένσκι για απευθείας συνομιλίες με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν χαιρετίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν να τονίζει από την πλευρά του ότι πλέον έχει έρθει η ώρα να επαναληφθούν οι συνομιλίες με την Μόσχα. Το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 με 28 στα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
22: Ακούτε Super Sport 104.
24: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
22: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
25: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα. Με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
3: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραερίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε πάσαμάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με πολλές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την πίτσα Papa George να είναι καλά. Λοιπόν, αφού παρανέβη εκ του μακρόθεν ο φίλος μας, είχαμε πρόβλημα με τον φορτιστή μας, εντακτοποιηθήκαμε τελικά κύριε Τάσο, με δανεική προσέγγιση. Τι έκαμε.
1: Τι έκαμε.
0: Τα λιότερα που μπορούμε να πάθουμε, ναι. Πάμε σε επόμενον κύριο κυρία και μετά λέμε για φόρμουλα ξανά. Καλησπέρα.
7: Έλα ρε παρέα, καλησπέρα.
0: Μπαράτσον τον Μέγα.
7: Αν μου γίνεται.
0: Μάνα, για να κατοχές.
7: Έπιανα τηλέφωνο ρε φίλε, γιατί καταρχήν εμάς κάνετε ένα τηλέφωνο ρε φίλε, κάνετε τηλέφωνο, μην το αφήνετε μας, πόξω ρε.
0: Φίλε, ξέρω ότι είσαι busy, ότι έχεις τις δουλειές σου, και είπαμε να μένουν οχρούμε τους φίλους μας καθημερινές, κάνα Σαββατοκυριακό, μόνο ξέρω δεν πάνε να πει και κλείσουν.
7: Ένας η προβλία φίλοι μου, έλα σου πω, διαπίστως αγάπη για μένα παρέα.
0: Τι?
7: Ότι ο ένας ο ηχολήπτης σου εν μιλάει ο άλλος δεν ακούει.
0: Από τη σκύλα στη χάρη.
1: Δεν είναι και σε ένα οργανισμό σου νομίζω.
0: Ορίστε.
7: Έλα ρε καθαρά μου, δεν με παρεξηγά ρε καθαρά μου. Ξέρεις όλα να πότε.
1: Ε, θωρείς ακούω.
7: Αφού είναι για την πλάκα μου το κάνω. Τι να μπορεί να κάνω. Πρέπει να έχουμε όλα τα κακά, αυκένουν να λέει ο κόσμος για το κατέμοκλου και ο Μητροπάρο ρε φίλε. Αφού είναι και κάτι ευχάριστο.
0: Άκουες την κουβέντα μου που έγινε με την Παόλα, είπα σου το.
7: Καμπούλε.
0: Μα να ακούσεις όλες να πω ότι...
7: Όχι, όχι, για την Παόλα, όχι.
0: Εμάς και να το λέω, τέλος πάντων, επειδή δεν τα ακούσεις. Κάθεσαι, ναι.
7: Όχι, να κάτσω.
0: Κάτσε.
7: Έκατσε.
0: Την Κυριακή επρεθήκαμε με αρκετούς φίλους στην Αγιάννα Παντέλος πάντων έτσι ακορατές και λοιπά από πολλές περιοχές. Έναν καλησπέρα, έναν ήταν που κάνετε, ξέρω εγώ, ενδιαφέρον για την εκπομπή και λοιπά, τον άντα άλλο. Κάθομαι για μένα με την οικογένεια και λοιπά και με τα μωρά. Δίπλα μου κάθε ένας, ακούει μας τώρα.
7: Ναι.
0: Κάθε ένας με την κυρία του, δηλαδή της κυρίας του, ο κύριος Παπαμοησίος, ακούμε, άμα είναι σε έναν που ακούει, δηλαδή μου και έχετε να το αλλάξουμε, και, ξέρεις, έχουμε, δηλαδή, βάλουμε και πολλά σκάνδαλα μέσα στις οικογένειες. Και ένας σειριακούι, υποχρεωτικά ήταν που να κάνουμε, τέλος παντού. Και ανέχει την κουβέντα. Και ξέρεις, μόλις ξεκίνησε η συναυλία, ξεκίνησε λίγο, είπε 2-3-4 τραγουδιά η Παόλα μια χαρά, κάποια στιγμή, δηλαδή μου έχουν παρατραξιόν ο Μητροπάνος το έναν το άλλο και ιστορίες του λάδου έχουν να γνωρίζουν διού. Δεν το σύναφεν και μπορεί να πάθουμε καμιά ζημιά και χιλιάζω κόσμος δαμε. Για όνομα το δω. 7 λεπτά είναι ράσα. Ένα κουέντι με ορχήστρα. Ένα 7 λεπτό διάλειμμα κουμπάρε, δεν έχει ούτε ορχήστρα. Εντάξει, και επανήλθε φυσικά μετά φορμαρισμένη πάρα πολλά, ήταν μια χαρά, έμεινε αρχιδέ. Αλλά και 7 λεπτό ήταν η κουβέντα που έδωνε συνάφερε.
7: Σκέφτω ακόμα ότι ο Δήμος Αγίας Νάβας εδώ και επλήρωσε με λίγα λόγια τον Κατέμογλου για να μην πάει καν.
0: Μάλιστα. Ούτε να αναφέρει για τις εκδηλώσεις.
7: Μπράβο, όπως
0: πες. Μάλιστα. Αυτά.
7: Έγινε, αφού μου καλή και έχει έναν καλό Σάββατο Κυριακό σε όλο τον κόσμο.
0: Να σε καλά, χαίρετε το.
7: Να σε καλά, μπάκι.
0: Μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, πριν πάμε σε επόμενο κύριο 77-77-10-20 να επαναλάβουμε, κύριε Τάσο, γιατί έχει ενδιαφέρον για το Cranberry Straw Μοναχό, που τα δύσκολα, πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον. Αύριο 5 παρατέταρτον ξεκινούν από το Μέγα τα ρεπορτάζ όλα τα σχετικά με τις επίσημες κατατακτήριες δοκιμές. Την Κυριακή 7 του μηνός στις 3 η εκπομπή Φόρμουλα 1 με τον Φρίξον τον Μασόρα και τον Δημήτρη Μογιώκα ζωντανά με μπόλικο ρεπορτάζ, αναλύσεις και τελευταίες πληροφορίες. Και στις 4 παρατέταρτον αρχίζει στο Mega Channel ζωντανά και αποκλειστικά τον Grand Prix του Μονακό, το οποίο υπόσχεται εννοείται ακόμη ένα μοναδικό αγωνιστικό υπερθέαμα γεμάτον ένταση. Και επειδή το ξέρουμε καλά το Grand Prix του Μονακό, νομίζω να έχει πολύ ενδιαφέρον. Καλή εσπέρα.
7: Καλησπέρα, καλό μήνα. Και ο Στέλιος ο μοναδικός είναι ο Κύπριος από τον ωραίο Αστρομερίδη βόλυψαν λίγες ημέρες. Μάλιστα. Εκεί είναι και ο φίλος μας ο κύριος Στάσος Μιχαηλίδης με αγάπη, ο βασιλιάς της Κύπρου. Ένεση όνομα.
0: Μάλιστα.
7: Είναι κύριε. Ανώνυμος.
0: Ανώνυμος βασιλεύς.
7: Βασιλεύς ανώνυμος. Έστελιο, πώς επεράσετε. Επέρασε και άκουσα ένα χιούμορ που είπες ο Τσιπάουλας συναφέρεσαι το όνομα.
0: Συναφέρεσαι ο ακροατή ρε κουμπάρε. Και αν δεν παρέταλα, θα είσαι άνθρωπο λαδιόλαντου, σε 5 λεπτά, 7 λεπτά, blackout για άλλα 7 λεπτά είναι η ορχήστρα.
7: Ελοβάρκας, δεν άρθω και κάτω.
0: Ήταν ένα καλύτερο μαύρο και κερίμα. Για όνομα του Θεού.
7: Το λοιπόν να με φέρει κανένας ενιστά.
0: Ευτυχώς για τους αεραπίτες και της περιοχής, τουλάχιστον απολαύσαν την συναυλία. Μα πού να πάνε να κατωθείς, να σπίσε να πάει στην Πάολα, πού να κατωθείς. Γιατί δεν υπήρχε περτράδι, δεν γιώσει κομπελούα το συναυλία της.
7: Για το όνομα του Θεού. Άισε εκεί είμαι στενοχωρημένο ρε Στυλιο.
0: Παραγία μου πάλι.
7: Είμαι στενοχωρημένος. Ένα λεπτό ρε φίλε. Δεν μπορεί η Arsenal να βάλει γκολ που το 6 να πει και να πάει σοβαλία, να πάει στα πέναλτι και να χάσει η Arsenal. Αιώνη, εάν ήμουν καλά έτσαξε για πολλές ημέρες, αλλά επειδή άκουσα τούτο που είπες προηγουμένως για την Πάολα, λαλό ρε κουμπάρε ξέβαγε με τους έναν καλησπέραν τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα κύριε.
7: Θα μεν νομίζω ότι εάν υπάρχω
0: μα που ξέρουμε για δηλαδή, να σε συναφέρνουμε σημαίνει υπάρχεις.
7: Είτο λοιπόν υπάρχω αλλά εγώ αγαπώ όλον τον κόσμο.
0: Μα καλά κύριε Μητροπάνο. Εσύ δεν σε αγαπά όλος ο κόσμος του σούπερ σπορ.
7: Αγαπάμε.
0: Να με σε πειράξουμε. Να μου να πω δεν είναι αλήθεια. Δεν μου να κάνουμε.
7: Το λοιπόν οποιοδήποτε χορκό είναι να πάω ο κύριος Μητροπάνος, ο κύριος Στέλιος Παπαμαωσέως. Όλος ο κόσμος.
0: Περάσουμε την τρίτη να μας πεις τα προγνωστικά ποιος είναι να πιάει το Μουντιάλ.
7: Να τα κανονίσουμε ρε κουμπάρε. Καμιά ομάδα να την μποκοτάρουμε. Να την μποκοτάρουμε.
0: Την τρίτη είναι να νομίζω...
1: Πέτω ότι είναι πια η Ιταλία.
0: Να κάνουμε ένα ρεκόρ.
7: Αχ, Ιταλία είναι μέσα ρε τάσο.
0: Αφού εντυνάφηκες να πάει. Πώς είναι μέσα. Επέλαμε με μεγήν την Ιταλία το Γιούμον Γιώργο και το Γιούρο. Η Ιταλία έκαμε στους γέρι μου.
7: Με του φίλη μου του Τάσου του Μιχαηλίδη θα μου βάλει τη ρόλα πριν να κλείσει ο σταθμός.
0: Τη Δευτέρα.
1: Μα έχουμε άλλη
0: τη Δευτέρα. Πρωί, άλλο σου είχε. Η Δευτέρα θα παίξει ο Βάρο με τη Ρώση.
7: Εντάξει, φίλε μου, δεν έχει πρόβλημα.
0: Σήμερα είναι η ημέρα του Σωτηρικά μου. Δεν μπορώ να του πω ψέμα του Σωτηρικά.
7: Αν του φίλου μα του Σωτηρικά. Αν και ο Σταυρή πάω στη Σωτήρα, αν το φίλο μα το Σταυρή δεν τον είδα. Χαιρετίσματα ρε Σταυρό, είναι να μου καμισείς καλά.
0: Αφήθηκα με καφέ με τον Τάσο και με τον...
7: Κάθε Τετάρτη πάει για μέσα στον Μιχάλη, τον Ταρτήλα, τον Λαστιθάρη και δεν σε βλέπει κύριε. Τότε σημεία ζωή. Αν τα είχε δουλειέ ο άνθρωπο, είπε ο Μιχάλης, είχε δουλειέ. Δεν μπορεί να κάνουμε. Κατά τα άλλα, πάμε καλά.
0: Είμαστε καλά. Είμαστε ω τη ώρα.
7: Οι ομάδε. Άκουγα ένα σταθμό και γέλασα εκείνη την ώρα. Πριν που έβαλα το ράδιο, πήγα και έφερα ράδιο, ένα άλλο μέσα στο αυτοκίνητο και έβαλα ένα σταθμό πριν ώρα, πριν τι 4. Και άκουγα, δεν ξέρω. Ο Λαΐφιλ λαλεί να πάει να παίζει στον Ονίσιλο για να πιένει με το ποδήλατο να πιένει πιο κοντά. Ο Λαΐφιλ πώς έφτανε, κύριε Στέλιο?
0: Επαραλίμνη. Επαραλίμνη. Ευχαριστώ μου σπουδαίους παίκτες στο Παραλίμνη.
7: Ναι, το Παραλίμνη, ναι, ακριβώς. Έκανε τους καλύτερους παίκτες. Ο Κωνσταντίνο, ο Γιάννης, ο Κάσεμ που το Παραλίμνη.
0: Ο Μιχάλης
1: ο Κωνσταντίνος.
0: Ο Μιχάλης ο Κωνσταντίνος, ο Γιασεμάκης.
7: Ο
0: Κούδας, ο Αρτήματας, ο Λαΐφης, τούτοι όλοι είναι Παραλίμνηδες. Ο Σάγγελος, ο παλιός της Ανορθώσεως, ο Μπεχταράς. Ο Καφάς, ο Αντωνάκης, ο αρχηγός της Ανόρθωσης.
7: Ένα σωρό μπέχτες.
0: Βέβαια, μάλιστα.
7: Και εν τέλει στο τέλος επίγεται δεύτερα κατηγορία. Του Μιχάλη Κωνσταντίνου, ο πατέρας του είχε περίπτερο στο Παραλίμνη και πήγαινε και μιλούσαμε.
0: Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου ήταν παιχταράς ο Ανδρέας.
7: Ήταν φίλος μου ο Μακαρίδης, επέχανε.
0: Απαναγιά με πια φρατεύκη που και να κάτι να γίνει. Χαίρετο!
7: Καλό Σαββατό, κυρία.
0: Ναι, ακούσαμε τούτο. Χαίρετο!
7: Καλό Σαββατό, κυρία.
0: Χαίρετο!
7: Επίσης, πάει.
0: Ουφ.
1: Ήρθε ένα μήνυμα πριν λίγο που το ξάδερφο και λέει αν δεν είναι καλά τα λεφτά που να πιάει ενώ σκεφτεί να παίξει την ταινία.
0: Είπε το φίλο μου, το φίλο μου, το απαναία μου τον Παναγίδη.
1: Γι' αυτό σκέφτουν την πρόταση που να του κάνει.
0: Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
8: Κύριος.
0: Ποιος?
8: Γερμάνο Λοσάδα, Magical Roma.
0: Μάλιστα κύριε.
8: Πήγετε κύριε Στέγιο, καλώς όρισες πίσω.
0: Champions League,
8: α.
0: Μάλιστα.
8: Και ο Απόλλωνας Κόφερε Λίγκ, γιατί όχι.
0: Μάλιστα.
8: Έλειψες μας κύριε Στέγιο.
0: Έλειπα λίγες μέρες, ήταν προγραμματισμένο.
8: Άκου να δεις, όπως και να έχει, επίεν η τρίτη, έλειψε ένα άξιο.
0: Ναι.
8: Έμεισε ένα άξιο να δω που έγκαν προγνωστικό.
0: Τρίτη φορμαρίστο.
8: Μάντα μπορεί να φορμαριστώ. Να μην είπε ακόμα ένα αποτέλεσμα, να φορμαριστώ.
0: Έχει για μουντιάρ την τρίτη. Έχει για μουντιάρ.
8: Εφάμε και τον Μητροπάνο. Γύραμε και πίσω.
0: Αναγκαλώ. Καλά. Είπε σας όταν να πιέτω κύπελλο. Τη στιγμή που σας είπε να πιέτω κύπελλο. Είναι τα 9.000 κάτω ρε κομπά.
8: Υπολογίσαμε ότι καμιά φορά Τρίτη και 13 ή Παρασκευή και 13 είναι το σπάνθημα.
0: Αφού είναι ημέρες του.
8: Είναι ημέρες του. Κάποτε σπάζουν και τούτα. Ήξερα εγώ άλλος χωρίς θερμαλοπίδα κάτι θα το βάλει.
0: Λέω στον κύριο που έμεινε στο μυαλό ένας αελίστας που ερχόταν για το Ολυμπιακό, έναν ημιτερικό Ολυμπιακό ΑΕΛ.
8: Ναι.
0: Πριν δύο χρόνια ημιτερικό, πήγαινε τελικά στον τελικό ΑΕΛ.
8: Ναι.
0: Όχι, πήγαινε νομίζω. Ναι.
8: Από τσενάχι.
0: Τέλος πάντων. Είπε ο Μητροπάνος, ήταν και έτσι βραδάκι και λοιπά στο Μακάριο. Να σου πω εγώ, λέει μου, ο μάγος. Λέει μου, δεν ξέρω ποιος είναι να κερδίσει, πάντως είμαι σίγουρος ότι και οι δύο μένουν να έχει κόουλ αρκετά και οι δύο ομάδες θα σκοράρουν. Μπορεί να κρυθεί στο έναν γκολ, αλλά να βάλουν τα γκολ του και λοιπά. Τέλειωσε ο Μητροπάνος, οκ. Και αμέσω μετά πιάνει ένα φίλο αλίστα, έχει ξένο λαθρό, που το συλλογίδαμε και λοιπά. Μα ιό λίμου με την πεζίνα μου, λέει, αλλά αφού συνεχίσω να φάω παραπάνω πεζίνα, δεν τον παίρνω. Λέει, αφού πιάνει ο Μητροπάνος ένα σκορ, και οθιό το πήγαινε 0-0, ήταν αυτό στο μακάρι, να πάω στραφό πίσω, λέει. 0-0. Τέλειωσε.
8: Φτάνει που είπε ήταν να το πιάει δίπτυο, yeah. Αν και τέγιωσε το Παναγύρι.
0: Γιατί την πέση στον τερικό, είναι καρφωσέ την στον τερικό που ήταν, όχι σαν στο Σούπερ Καρπ, νομίζω την Μπαφ. Και πιάνε το ΙΑΕΚ. Και είπα, δούσε, με έρχεται, δεν είχε όνομα του Θεού, δεν τέγιωσε, δεν μίλησε, δεν τέγιωσε.
9: εντεγειωμένη υπόθεση.
0: Μάλιστα.
9: Που λέει, χάσαμε, συνεχίζει, η ζωή συνεχίζεται.
0: Βέβαια.
9: Ήταν καλή προσπάθεια, ήταν, έγινηκαν καμπόσια καρακιοζηλίκια, έφτασαν αφαιρτός, έγινωσαν τώρα. Επεράσαν αρκετά 24 ώρα, ηρεμήσαμε.
1: Ναι, αλλά όχι να φταίει ο Μητροπάνων επειδή εσείς έξω τόσο θα βάλετε το πρώην
0: Μητροπάνων. Να κάνουμε και ο δικηγόρος
1: του Μητροπάνων. Φταίει ο Μητροπάνων.
0: Είναι με υπόσχελες η μαγιά του.
1: Πέσε και μείνει μονότερμα το πρώην Μητροπάνων και έξω τόσο θα
0: βάλετε.
1: Φταίει ο Μητροπάνων.
9: Μια παροιμία που λέει κύριε Στέκιο για χάρη της Βασιλιάς.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε. Μάλιστα. Αύριο μονάτι να σου χουμιστή για να σου πει τα σώμα.
1: Ξέρεις τι ξεκίνησε η κουβέντα. Ξέρεις τι ξεκίνησε η κουβέντα. Ο πρώτος ακροατής που πια στο 2004 την ημέρα του τελικού ήταν ο Μητροπάνος.
9: Ναι.
1: Και λαλεί του ο Γιώργος ο Λεωνίδου. Πέμα και ένα αποτέλεσμα απόψε. Είναι το Θόρη στο παιχνίδι και Μητροπάνο λαλεί του. Λαλεί η Θόρο τον Απόλλωνα να πιάνει.
9: Εν τω μεταξύ ξέρεις ότι εδώ και μου και η τύχη να μην πάω κάτι πει η ώρα 9 το πρωί να μην απουλάς τη χοντιαλό άτε ρε πάνω να το αλλάξω να τελειώνουμε να φωνεί να πάω να πάω και εσύ και να μην έτσι όλα.
0: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, εύχομαι καλό Σαββατοκυρία.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
9: Να και να μιλήσουμε από Δευτέρα.
0: Βεβαίως, καλά να μας υπό Θεό.
9: Άντε, πάμε.
0: Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
8: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν

0: Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
3: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μπαρμπαστάθης καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Αλόμα παγωτό 900 ml επιλεγμένα είδη μόνο 3,69 και επιπλέον cashback 50 cent. Σε κέπε ελαιόλαδο 1 λίτρο 6,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
5: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
6: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
7: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
8: Το Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
9: Το World Cup ξεκινά και η προσφορά που περίμενες είναι εδώ. TCL 65 ίντσων, μόνο 469 ευρώ. Ζήσε κάθε γκολ, κάθε φάση και κάθε πανηγυρισμό σε μεγάλη οθόνη με εντυπωσιακή εικόνα. Περισσότερες προσφορές στο megaelectric.cy. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
10: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
12: Super Sport 104. Η ώρα είναι 6.
13: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
14: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκες. Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
2: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Γυρίζει σελίδα στα διοικητικά η ανόρθωση με τον Τίνο του μαζί να αναλαμβάνει την Προεδρία του Σωματείου της Κυρίας. Σήμερα στις 6:30 θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση. Συνεχίζονται οι διεργασίες στον ΑΠΟΕΛ αναφορικά με το θέμα του προπονητή. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, ο Πάμπος Χριστοδούλου θα περάσει το κατόφλι του Αρχαγγέλου για συνέντευξη. Αναμένεται στην Κύπρο και ο Νίκος Παπαδόπουλος. Πλησιάζει του Γιάννη Κομή στην ΑΕΛ. Πάμε Άγιο Δωμέτιο και επανερχόμαστε.
3: Πορεία προσπαθεί από τον εσωτερικό διάδρομο Inglorious Destiny να πάει στην πρωτοπορία. Όμως ανεβαίνει από την εξωτερική ο Σερ Φίλιππος για να οδηγήσει αυτό τον ομίλο. Και να ακολουθήσει η δεύτερη Inglorious Destiny. Στη συνέχεια είναι ο Άδωνης Κίνγκ. Εμείς τραχωνίστηκα και τελευταίο σε αυτό σημείο είναι ο Έρμιππος. Στη στροφή των 1200 μέτρων, τον ρυθμό το δίνει ο Σερ Φίλιππος. Είναι 5-6 μίκη μπροστά από την Glorious Destiny που ακολουθεί Μίστρα Χωνίστα στη εσωτερική, Άδωνης Κίνγκ και ο Έρμιππος είναι στην τελευταία θέση. Μειώνεται τώρα η διαφορά καθώς ο Σερ Φίλιππος φαίνεται να επιβραδύνει κάπως το ρυθμό του. Γίνονται 6 τα μίκη από την Glorious Destiny, τον Άδωνης Κίνγκ που θέλει να είναι κοντά. Μίστρα Χωνίστα και ο Έρμιππος προσπαθεί τώρα να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο στο 800. Σερ Φίλιππος βρίσκεται στην πρωτοπορία. Είναι στα 3 μήκη τώρα μπροστά από τον Άδωνις Κίνγκ, ο οποίος αρχίζει την καταδίωξη. Και ο Έρμιππος βελτιώνεται, ενώ μένει πιο πίσω η Glorious Destiny και πολύ πίσω είναι η Μίστρα Χωνίστα. 600 με τον Σερ Φίλιππο πάντα στην πρωτοπορία. Άδωνις Κίνγκ και Έρμιππος προσπαθούν να ακολουθήσουν τον ρυθμό, καθώς εξακολουθεί να είναι 6 μήκη μπροστά. Ο Σερ Φίλιππος από τον Άδωνις Κίνγκ, Έρμιππος, Glorious Destiny, πολύ πίσω μη στραχωνίστησα με τον Σερ Φίλιππο να μπαίνει με προβάδισμα στην ευθεία. 5 μηγών από τον δεύτερο Άδωνις Κίνγκ και την τρίτη Glorious Destiny. Σερ Φίλιππος στην πρωτοπορία. Είναι 5 μήκη μπροστά από τον Άδωνις Κίνγκ και τον Έρμιππο με τον Σερ Φίλιππο να κρατά την πρωτοπορία. 5 μήκη από τον Άδωνις Κίνγκ και τον Έρμιππο είναι η Glorious Destiny στις εσωτερικές. Σερ Φίλιππος από την αρχή στην πρωτοπορία διατηρεί τη διαφορά των 6 μηγών για να κερδίσει εύκολα μάχη για η δεύτερη θέση. Τώρα είναι ο Άδωνις Κίνγκ δεύτερος, Έρμιππος και η Glorious Destiny.
2: Επιστροφή στο αθλητικό μας δελτίο. Πλησιάζει του Γιάννη Γκομή στην ΑΕΛ, πολύ κοντά και περιπτώσει των Παπαγεωργίου και Καρό. Αναμονή για Ζωάο Ταβάρες. Προτεραιότητα στην ΠΑΦΟ η περίπτωση του Λουκάσεν, σταρανταύτων γαλάζιων, ο Ρουμάνος τερματοφύλακας Ράσβαν Σάβα. Όλα ανοιχτά για τις περιπτώσεις των Σεμέδο και Ντιουγκού στην Ομόνια, πολύ κοντά στην πρώτη του μεταγραφή το Τριφυλί. Κλειστοί θεωρούνται στον Απόλλωνα οι Ανδρέου Αθανασίου και Κονομής, ξεκαθαρίζει το επόμενο διάστημα η περίπτωση του Βουρού. Αναμένεται το επίσημο φυρμάνι για Πηλέα στην ΑΕΚ, βέβαιο για την ώρα το μέλλον του Πόνς. Πρώτον πυλών του Άριο Αλεξάντρ Μαρτίνοφ, Σταραντάρι Γιόβετιτς και Ονανά. Ο Λοΐζος Λοΐζου είναι έτοιμος να μεταβεί στη Σερβία για να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ερυθρό Αστέρα. Υπενθυμίζεται ότι η Ομόνια διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης που υπολογίζεται κοντά στο 15%. Αρχίζει αυτή τη στιγμή η αναμέτρηση ανάμεσα στην Εθνική Ελπίδων και το Μαυροβούνιο εκτός έδρας. Ο Παναθηναϊκός έχει επανεκκινήσει τις επαφές για την περίπτωση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου για την ενίσχυση κάτω από τα goal post. Στην Πορτογαλία γίνεται λόγος για ΠΑΟΚ και Λούις Εστέβες. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρώνται στις 9 στον δεύτερο αγώνα των τελικών στον μπάσκετ, ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
0: Ακούτε Super Sport 104.

0: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
1: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
2: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Skoda. Unicars. Driving your stories.
4: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
5: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
6: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή των Σεπασαπάντα από τον Σουπερσπορ 104 Παγκυπρίου. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24. Τα δικά σας τα μηνύματα με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπάντζου να είναι καλά. Έχουμε φορμούλα, είπαμε από το Μέγα, το είπα τρεις φορές. Την Κυριακή 4 παρατέταρτον θα προηγηθεί και το Σάββατο οι κατατακτήριες δοκιμές. Πολλά και ενδιαφέροντα από το Grand Prix του Μονακό, κύριε Τάσου.
1: Να πούμε ότι σε αγώνα που γίνεται αυτή τη στιγμή η Μαυροβούνιο Κύπρος κάτω των 21, ναι. 0-1 η Κύπρος στο 8.
0: Α, ξεκινήσαμε τώρα και βάλαμε γκολ.
1: Ναι, ξεκινήσαμε τώρα 6 στο 8 και βάλαμε γκολ.
0: Μάλιστα.
1: Όπως εψέσαι η Εθνική, ναι. Έτσι και οι μητσοί ακολουθούν τα βήματα.
0: Μακάρι να το κρατήσω. Σημαντική και η συνέλευση της ανορθώσεως αμοχώς του, ξέρεις το, ναι.
1: Ξεκινήσε τώρα, είναι 6 που ξεκινά.
0: Μάλιστα. Εν μεταξύ ένα ποσό που συμφωνήθηκε προκαταβολικά εδόθηκε. Εντάξει, έναν 300.000 και να πάσει για εκατομμύριο και σε πολλά και ενδιαφέροντα να δούμε τι θα γίνει για σωματείο και εταιρεία. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
2: Καλησπέριζω το φίλο μου τον Λισιώτη και το Στελάρα μου.
1: Καλησπέρα.
0: Σαλαμής, Σαλαμής, Σαλαμής. Μάλιστα.
2: Αιώνια.
0: Μάλιστα, κύριε. Φορέβα.
2: Ωραία,
0: ρε. Άριστα, κύριε.
2: Έπιαζε ώρα που είναι καλησπέρα μου.
0: Καλά, καλά, ρότσο.
2: Χαιρετήσω και ο φίλος μου τον Λισιώτη για με.
0: Καλά, έβγανε και τον Λισιώτη.
2: Είπε για σου.
0: Καλό πράγμα και τούτος.
2: Για να
0: πάω να πιω
2: κανέναν
0: πειρά και αλλιέν πειρά, ρε, πήγε πολύ. Άντε, όλα μπαίνε και μπήρες σου έκατσα πράγει και κανεί, μπορείς να πιάνω καηλές τώρα, μας πεις καλησπέρα.
2: Άντε,
0: πάει. Πάει. Κότσος με ετοιμάζεται τώρα, άνοιξε τις παγωμένες, το πιάνε τον οκαϊρές.
1: Άμα έτσι στην παραλία να ψήγε.
0: Έχουν παρήμε μας το καλησπέρα στο γερυπά. Μάλιστα. Ο φίλος μας ο 327 να κάνετε τρισάγιον, κύριε Στέλιο μου, δεν ξέρω, φέρτε τον Πάπα Αντιδρόμης, φέρτε Μητροπολίτες, κάτι πρέπει να γίνει, πάντως είναι φόβος και ο τρόμος ο Μητροπάρης. Ο 624, πέ του Μητροπάρου να μην ξέρω ποια είναι το απορρίσκει το σπέκτη στο στόμα του. Μάνα μου τώρα τον Μητροπάρο. Α, Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου. Να έχουμε θέματα.
1: Μια εξέλιξη, το Λοϊζούι γίνεται Σέρβος.
0: Βέβαια, ήταν αναμενόμενο.
1: Απλώ να περάσει τι
0: ιατρικέ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλή επιτυχία στο νεαρό και σε όποιον
1: τον Ερυθρό Αστέρα. Φεύγει από τα κότσια, πάει στα κότσια.
0: Ναι, Ερυθρό Αστέρα. Που την Μακαμπένο.
1: Ναι, Χάπουελ, όχι Μακαμπένο.
0: Ναι, Χάπουελ, sorry.
1: Χάπουελ Τελαβή, πάει με κότσια. Δεν πάει να πάει στα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να μου πλουφίνει και σας τηρεμήνει, μα είναι στη ρέα.
1: Είναι στη συνέλευση τώρα. Είναι στη συνέλευση, είναι την έννοια σου.
0: Ο Μπλουφίνιξ.
1: Ε, καλό.
0: Μάλιστα.
1: Να είσαι την έννοια σου, επίσης στη συνέλευση.
0: Και ο Γρηγόριος επίσης στη συνέλευση.
1: Ε, καλό.
0: Και ο Κώστας ο ερετικός μετανάστης επίσης σίγουρα.
1: Λογικά, ναι.
0: Μάνα μου τώρα, ήταν ορθός η δουλειά και μου, ρε. Μάνα μου τώρα. Μακάρι να πάρουν καλές αποφάσεις για το καλό της ιστορικής ομάδας. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία. Να χρωστώ ένα αποτέλεσμα και μου είπε σάι μετά να θυμηθώ να το έπρωμε. Να σου το πω. Και μου είπε για το τσιμπουτί που έπαιρνε το κόβο. Τι είναι τούτο. Όχι, όχι. Επισκοπή καλησπέριζει. Ο κάτω μήλος έχει καιρό να μας πει καλησπέρα πάντως. Και η ψημολόγω, εν πάση περιπτώσει, δικαιούνται τώρα εν Ιούνιο να κάνουμε ένα ξεκούραστο λίγο. Μάλιστα. Λοιπόν. Όχι, ρε, θέλετε και ποτέ το φόρμουλα να προγνωστικά. Η αλήθεια λέγεται ασχολούμαι πολλά όταν ήταν οι μάχες του Σούμαχερ με τον Χάκκιναν και λοιπά. Εντάξει, μέχρι τον Αλόνσο έφτασα. Βλέποντας σταδιακά, σαν τούτο να το δω, γιατί το Μονακό, ειδικά το Μονακό, έχει πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά με τις, στους δρόμους και λοιπά του πριγκιπάτου, κάτι μικρά έτσι, ντούνελ που μπαίνουν μέσα και ξέρεις αν υπουζεί. Μα μένα να καθοθήκω με τρομάνα να στα φόρμουλα γιατί δεν έχουμε και ποτούν το παραδείγμα. Όχι, όχι, όχι. Ναι, έχεις δίκιο. Είναι μου λέει ο φίλος σου, κρύψε λόγια, κρύψε λόγια.
1: Φερμουάρ.
0: Μάλιστα, ναι βέβαια. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, μέχρι να ικανοποιήσουμε τον κύριο Σωτηρικά μετά τις 6.30. Λοιπόν, ο φίλος μας Όχι, νομίζω πως είναι Μπονασέρα που γράφει αλλά όχι, ήταν να μας πει η κυρία Έλενα τον Μπονασέρα της, όχι, μπορεί, έτσι το γράψει, εντάξει. Μπορεί να πιάσουν τον παρήτο κύπελλο, λέει, όχι, περάσαν ο καιρός που μπορούσε να κάνει στα συνειάρσεις. Αν το κοπιερώνσε, μπορούσε να κάνει κάτι, κάτι ήταν να βρεθεί. Κάτι ήταν να βρεθεί. Αμέσως στείλει τη χαρητήρων την εγγράφημα και τέλειωσε. Τέλος πάντων. Πάμε ξανά 77-77-10-20 να δούμε τι γίνεται στο 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Αν άφηγα κάποια πίσω είμαι κάπου ακόμα ένα έλεγχο σε λίγο. Λοιπόν. Είναι 9 το Παναθηναϊκός Ολυμπιακό ρε. 9.
1: Όλα τα παιχνίδια είναι 9.
0: Ναι, επειδή ρωτάω ο φίλος. Ναι, αλλά και μου είπες προηγουμένως, δεν έχουμε μόνο το να είναι η τελική και να μην μπορεί να...
1: Τι ώρα, 3.30 το...
0: Να μου το ράζει για ίδια, να με νευριάσω παραπάνω.
1: Να σου στείλω μήνυμα ένα link, να μπει να δεις.
0: Εντάξει, τώρα πριν να φύγω.
1: Όχι, τώρα μπορεί να παίζεται, γιατί πρέπει να ξεκινήσω 50 ύστερα.
0: Ναι.
1: Έχω πολλά, αλλά δεν ξέρω ποιο είναι να δουλεύει, οπότε πρέπει να σου στείλω link τώρα μπορεί να ξεκινήσω παιχνίδι για να μπει να δεις.
0: Οκ.
1: Ή να σου στείλω ώρα σε 6.30-5 να μπορεί να ξυπνήσει.
0: Αν ήταν οι Warriors πάντως, αν ήταν κόψω λεμό με προδό στο Σαν Φρανσίσκο. Πρωτοί μου.
1: Ξέρεις πως θα πήγαν τα εισιτήρια για το πρώτο home παιχνίδι των Knicks με τους Spurs.
0: Πώς.
1: Το πιο φτηνό.
0: Πρέπει να πας στα 1.500 με 2.000.
1: Βάλε.
0: 4.000.
1: Βάλε.
0: Μα το πιο φτηνό.
1: $8,000 το πιο φτηνό εισιτήριο.
0: Μα για να δεις το αγώνα.
1: Knicks Spurs το πρώτο παιχνίδι home στη Νέα Νιόρκη.
0: Μάλιστα, ύστερα όσοι είχαν 300 εκατομμύρια προεκλογισμό και λοιπά.
1: 8.000 δολάρια, ας αρέσκει.
0: Έχει χορηγό, είμαστε 20.000.
1: Περίπου, ναι.
0: Ναι, τι μου λέτε τα γήπεδα μέσων όρων, 20, 21, 19.
1: Νομίζω το Madison Square Garden έχει 23, 24, κάπου γι' αυτό.
0: Μέσος όρος του που τις 30 από τις ομάδες 28 έχουν είναι 20.000.
1: Το 91 που ήμουν στην Νέα Υόρκη, ο πρώτος αγώνας NBA που είδα ήταν στο Madison Square Garden, παίζαν οι New York Knicks μαζί με τους Boston Celtics. Και εγώ έφτασα στην Νέα Υόρκη και μέρες πριν και μαθά το τυχαία. Και έκανα γιμπιίν για να βρω εισιτήριο να πάω. Sold out το παιχνίδι φυσικά. Τελικά πιέρωσα το $400. Το μιλούμε το 91 τώρα, $400.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πια.
0: Ένα παιχνίδι, άμα είσαι απεργία, να πάει.
1: Ένα παιχνίδι, να πάει. Μια φορά όμως δεν το κάνεις.
0: Εγώ, ρε φίλε, για να σιγουρώ που είπε Κύπρο, πάμε σε Αμερική να θέλω από τον το... Αφού το...
1: Όχι, ήμουν Νέα Νιόρκη και τις ημέρες.
0: Άμα είσαι Νέα Νιόρκη, εντάξει.
1: Όχι, τώρα και Final Four να πει να πιώσω 500 ευρώ για να πάω να δω Final Four. Θέλω να πάω, πρώτη μου εδώ που είναι τηλεόραση. Δεν τα χαλαλίζω και είναι 500, 600, 800 ευρώ να πάω να δω Final Four. Μόνο για εισιτήριο.
0: Εντάξει, επειδή είναι και με ψηλόν το πάλι τους, είναι και το γεγονός.
1: Δέχουμε εδώ εν εμπειρία ζωή να πάει μια φορά, ναι. Αλλά μια φορά. Εν το θωρολογικό να πάω ξοδέψω τόσα πολλά λεφτά για να πάω να δω.
0: Επιάμε την κουβέντα. Εφιάση ή να πάω στο 77-77-10-20. Που την μια αρέσκει να ακούσει την κουβέντα μου, την άλλη υπαρκούνται. Έμπειραση. Εντάξει. Μα ανοίξε και γερόν έτσι αλλιώ να πιάσουμε πράθυμα, ναι.
1: Έχει, ναι.
0: Η Σαν Αντώνιο νομίζω πιάνε το 12.
1: Πριν 11 χρόνια νομίζω.
0: Όχι 11, 12.
1: Ναι, κάπου για μένα.
0: Το 15 πιάνε το η δική μας.
1: 11, 12 χρόνια
0: το
1: 14. Η Spurs και η Knicks έχει 20 χρόνια, 22 χρόνια.
0: Μα και πιάνε άλλο, νομίζω ακόμα ένα
1: αυτοί. Ακόμα και όλοι τον καιρό.
0: Μάλιστα. Οκ. Είδες ότι είναι back to back τα τελευταία 7 χρόνια τουλάχιστον. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Ποιος?
3: Πριν να σας πω ποιος, άκουα σας, απολάμβανα σας τη συζήτηση σας και είχα το τζαμί το κουμπί πατημένο έτσι. Έτοιμο να το πατήσω μόλις τελειώσετε. Αλλά άκουα τη συζήτηση για το μπάσκετ για την Αμερική και τα εισιτήρια του Ταούλα.
0: 0-0-7.
3: Μάλιστα.
0: 0-0-7, κύριε. Ναι. Εκάνουμε συζητήσεις επίπεδο με τον Λισιώτη ρε κομπάρε. Τι αγαπούμε.
3: Είναι, κοίταξε. Καλό είναι ο καπέλο μας το μπάσκετ.
1: Αν ξέρω πολλά πράγματα. Είναι φαν, αλλά όχι η δίμονας.
0: Ναι.
3: Όχι, όχι. Κι όχι μόνο πας στο μπάσκετ. Ξέρει ο Τάσος.
0: Μάλιστα, κύριε.
3: Είσαστε καλά.
0: Είμαστε καλά, δόξα σε ο Θεός.
3: Μπράβο.
0: Είσαι εντάξει. Μπράβο.
3: Δόξα
0: σε
3: ο Θεός,
0: δόξα σε
3: ο Θεός,
0: ναι.
3: Είμαστε καλά.
0: Επειδή να το πω δημοσίως, να το πει κάποιος του φίλου μου τη Θεοδόση που εισεργάτε, δεν ξέρω να μου κάνουν, ελπίζω να είναι καλά, που την ημέρα μου μας είπε ότι 26 του Μαΐου ξεκινά το αυτός του εργάτες, δεν ξέρω ποια είναι τηλέφωνα. Άτσι, να πω εν τυχαία, δεν πειράσει. Μου πάει να πω εν τυχαία.
1: Εν τυχαία, εντάξει.
0: Α, εγώ μηδέν μηδέν φτάνω το ποτέ δεν γίνεται ακόμα.
3: Τίποτε
0: δεν
3: είναι τυχαίο σε τούν τη ζωή.
0: Μάλιστα κύριε, τώρα μιλάς κύριε. Τώρα μιλάς κύριε, μάλιστα.
3: Σε τούν τη ζωή τίποτε δεν είναι τυχαίο.
0: Μάλιστα.
3: Όλα έχουν και ένα νουρούιν που πίσω.
0: Μάλιστα κύριε, τηρείς γίνει χθίος από την 26η Μαΐου και εντεύθεν.
3: Ο κύριος... Καλούμε τον να φκεί να παρουσιαστεί.
0: Ο κύριος Θεοδόσης εργάτης. Ελπίζουμε να είναι καλά μόνο.
3: Ελπίζουμε.
0: Εν και ευχήθηκε του
1: τίποτε ο Μητροπάνος, ναι. Για όνομα του Μητροπάνου. Ότι γίνει το Μητροπάνο.
3: Όχι, εννοώ αν του είπε καλό αυτό
0: ιστορίες. Όχι να πείτε καμιά φορά για αστείο ότι να πάτε στον τάι εδώ που ξέρω εγώ ή οτιδήποτε άλλο. Για όνομα του Μητροπάνου. Εσύ να πάτε ή να πάρετε ευκαιρία να πάτε σε άλλη ταβέρνα. Τα βερνιάρες ο φτωχός να πάτε κραχ.
3: Καλό Σάββατο Κυριακό.
0: Να είσαι καλά.
3: Πάντα με υγεία, πάντα με
0: υγεία. Να είσαι καλά, σε χαιρετώ.
3: Έγινε,
0: πάλι. Ακούστε άλλο το... Και βλέπω σε ρε, μα πού είσαι ρε.
1: Να μην είμαι ρε.
0: Έγινες πίσω όπως το... Τέλος πάντων. Το Λόντον παίξουμε.
1: Έχω ένα στέκο συνέχεια να με θωρείς. Δεν είμαι ομόρφος.
0: Είμαι και εταίρο με κάτερο για το δόνο. Εδώ ξέρω ο Θεός. Έχουμε... προτιμήσεις σε εκλεκτές κυρίες. Δόξα σε Θεός. Λοιπόν, ένα παιχνίδι ξέρεις το που συμβαίνουν μου τα ευτράπελα τα ωραία τα περιπίπαινα.
1: Κιό.
0: Α,
1: με μου.
0: Το τίτλο που μείνει σκου στη μνήμη.
1: Ναι.
0: Είπε να βρεβαισέ με ένα σειρά από τον Μιχάλη Σωτηρίου τότε. Στη γιορτή του Ψάτρε στην Αθήνα μου είπε ένα εκπέρος του Συμβουλίου της ΑΚ, το δημοσιογράφο. Ήταν, πρέπει να ήταν, εντάξει πως πρέπει, ξήχασα, αλλά τότε ήταν Ολυμπιονίκη, νομίζω, εν το 99, τέλος πάντων πήγαινε πρωτάθλημα μπάσκετ, ντέρπι μεγάλο, εννοείται ο πάντα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, με τον Ιωαννίδη τότε ακόμα, και ήταν ο Μάρκοβιτς, ποιος ήταν μετά που έπαιζαν, ο Σούλμπουτης νομίζω, αν θυμάμαι καλά, τέλος πάντων. Και έπαιζε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ. Εντάξει. Και ήταν την ίδια ώρα και μάχη ποδοσφαίρου. Και θυμούμαι ήταν η Καβάλα μέσα. Έπαιζε η Καβάλα Ολυμπιακός. Και πήγαμε με τον. Πήγαιναν μαζί με τον Παναθηναϊκό. Έναν πόντο πάνω, έναν πόντο κάτω. Πρέπει να ήταν 99. Και πήγαμε στο ΣΕΦ στο. Δικαιώνα και οι φιλοξενούμενοι τότε τον Αντμπέταλο, θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, τι ήταν, έπαιρνε
0: ο κόσμος ακόμα. Μάλιστα. Και κάτσαμε για μένα στα δημοσιογραφικά με τον. Κοντά στα δημοσιογραφικά, μάλλον με τον Μιχάλη. Παίζουμε με μπάσκετ με τον Σπάγκο στο ΣΕΦ. Δεν το συζητά. Με κόσμο. Α πούμε και που δεν και του είσαι. Φοβερή ατμόσφαιρα, ξέρω εγώ ιστορίες, καταστάσεις κλπ. Πήγαινε κάποια ώρα. Ακούω έτσι, γίνεται ένας παζουλισμός. Πανηγύρω, δεν μπορούσα, δεν έχει τίποτα στο μπάσκετ. Γύρισα έτσι πίσω. Είχα και αγωνία, να μην μου ίσχυε μετά το ποδόσφαιρο. Τι έγινε, ρε, αγκαλιάζει με ένα σειράφος. Ο Ελλαδίτης που γνωριζόμαστε κλπ. Δεν μου βάλαμε τώρα στο παρακάτι γκολ στην Καβάλα. Αμάνα μου λέω. Ξέρεις, άμα είσαι μες στο ΣΕΦ, ρε. Νομίζω είσαι Ολυμπιακός, άμα είσαι μες στο ΑΚΑ, είσαι Παναθηναϊκός. Κατάλαβες. Οκ, αυτά. Πάμε σε επόμενο κύριο.

0: σε ανημερώνει η μάνα μου. Μπράβο, σε ευχαριστώ.
1: Κοίταξε για μας.
0: Ναι.
1: Τελικά πότε να κάνουμε πρόγραμμα μαζί στο πρόγραμμα σου.
0: Πότε να κάνουμε
1: πρόγραμμα μαζί στο πρόγραμμα σου.
0: Θα κάνουμε εντός του μηνό, ρε Αντρεούδη.
1: Ευχαριστώ, πάει.
0: Πάει, μάνα μου. Έχουμε ρε. Μα που δύο διαφορετικά κινητά. Που το 015 και που το 007, άλλο 007 είναι το κινητό. Στέλνω μου, συμφωνώ και εγώ, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Στέλνω μου, συμφωνώ και εγώ, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ρε, ευκαιάβαστα. Είναι ακριβώς το ίδιο. Και οι τελείες και τα αυτά.
2: Έκανε το copy-paste. Έτσι στέλνει το και από το άλλο κινητό.
0: Και από το άλλο. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε και με τον ύμνο της εκπομπής και συνεχίζουμε, εντάξει.
3: Super Sport 104. Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
7: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 25% έκπτωση στα έπιπλα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
10: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Ιουνίου. Ντετόλ, όλα τα κρεμοσάπουνα χεριών 750 ml, 2,79. Όλες οι Everyday Hyper Dry σερβιέτες 30 τεμάχια, 2,99. Dove, όλα τα Advanced Care αποσμητικά σπρέις, 2,99. Colgate Max White, Expert Original, οδοντόκρεμα 75 ml, 3,25. Αλφα Μέγα, για κάθε μέρα.
11: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το

0: Οδόφραγμα, ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα, φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
2: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
3: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
4: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
5: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 6:30.
7: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
8: Είτε μέσα στο γήπεδο.
9: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
8: Είτε έξω από αυτό.
10: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
11: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
8: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Super Sport 104.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: σύνδεση με την λέσχη υποδρομιών Λευκοσίας.
1: Από την εξωτική Chanel Girls για να οδηγήσει τον ομίλο. Καθαρά μάλιστα μπροστά από το δεύτερο Wave King. Ο Ζορπάς βελτιώνει την θέση του από την εξωτερική Mr. Sun και στην εσωτερική επιλέγει η Hawaii Moon με την Chanel Girls να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Και να ακολουθεί από τη δεύτερη θέση ο Ζορπάς μαζί με το Wave King. Στη συνέχεια είναι η Hawaii Moon, ο Mr. Sun και ο Aesopos. Στη συνέχεια η Shoka Bonito, είναι στη συνέχεια η Alkaya με τον στρατηγό να είναι στη συνέχεια πλησιάζοντας το μισό της διαδρομής. Η Chanel Girls βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία και προηγείται δύο μήκη του Wave King. Ο Ζορπάς είναι στη συνέχεια και πιο πίσω. Προσπαθεί τώρα η Hawaii Moon να βρει την εσωτερική και να περάσει στην τέταρτη θέση με τη Chanel Girls. Ωστόσο να έχει το προβάδισμα και να προηγείται στα δύο μήκη του δεύτερου Wave King και του Ζορπά. Η Hawaii Moon έχει περάσει στην τέταρτη θέση και επέμπτος ο Aesopos 500. Chanel Girls στην πρωτοπορία δέχεται την επίθεση του Wave King, ο οποίος θέλει να περάσει στην πρωτοπορία. Έμεινε αρκετά πιο πίσω Ζορπάς και Hawaii Moon με τον Wave King να παλεύει πλέον με τη Chanel Girls και να προηγείται στο μισό μήκος. Chanel Girls στη δεύτερη θέση και πιο πίσω είναι η Hawaii Moon με τον Wave King να ανοίγει τη διαφορά τώρα και να προηγείται στη είναι 4 μήκη μπροστά από τη δεύτερη Chanel Girls. Που την εξωτερική είναι η Hawaii Moon, στην εσωτερική είναι η Alkaya με τον Wave King. Είναι 5 μήκη μπροστά, Wave King 6 μήκη, θα κερδίσει πολύ εύκολα Wave King, Chanel Girls, Alkaya και Hawaii Moon

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε πάσα πάντα» από τον Super Sports στο 104 Παγκυπρίος, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 24. Τα δικά σας τα μηνύματα. Και οδεύοντας σιγά σιγά στο φινάλε, να κάνουμε έτσι μια κεφαλαίωση. Καταρχάς για τα 200 από την Τύπκο, τα 10-1 από Δευτέρας. Κάθε μέρα θα δίνουμε και δύο ονόματα νικητών. Μέχρι την Παρασκευή θα ολοκληρώσουμε, κύριε, τη διαδικασία και ξεκινούμε από την Τρίτη για τον νέο τον διαγωνισμό 26-27. Και ευχαριστούμε την Τύπκο, τον Αλέξη, τον Μάριο, τον Γιώτη για ένα τη συνεχόμενη χρονιά κοντά μας. Να είναι καλά. Και ταυτόχρονα να αναφέρουμε ότι πέραν τούτου θα έχουμε στην διάρκεια από εδώ να ξεκινήσει το Μουντιάλ σιγά σιγά για δύο εβδομάδες. Θα το έχουμε και σε 10 τυχερούς, έτσι μια Μπάμπα Γιώργος περιποιημένη. Κύριε Τάσο. Εντάξει, άμα να εγκρίνεις, εντάξει, μακάρι αν καλά, ο φίλος μας ο Ανδρέας. Εμάθιασες στην εθνική μας τον Ελπιδόν Εσοβαρίστη και είσαι, θεωρώ ότι είσαι ο Μητροπάνος των Κοσολαρχών. Τέλειε. Αυτό θα σου μείνει. Το προσωρινό ο Μητροπάνος των Κοσολαρχών. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε στο 77-77-10-20. Θέλω να πούν κανέναν καλησπέρα. Για το Μουντιάρ, για την... Φίλο μου, ρε. Είπα το προηγούμενο, εντάξει, θα το επαναλάβω. Okay. Για το Μουντιάρ θα έχουμε νικητή, είναι η φιναλής, να το δούμε την Τρίτη, στο ξεκίνημα τη σεζόν 26-27. Εντάξει. Να μην έχετε έννοια και δεν σταματούν τα πράγματα. Είμαστε στη διάθεση σας όσο το δυνατόν περισσότερο να στείλουμε και στα ταβέρνες και στα δώρα και όλα τα σχετικά. Μην ανησυχάτε καθόλου. Και εγώ μέσα σας εκπλήξεις μες στο καλοκαίρι. Καλά μας τίποτε Θεό μόνο. Τίποτε άλλο. Εντάξει. Yeah. Αυτά. Πάμε σε επόμενο κύριο. Εφιέ. Μα χαρά στη δύναμη μου, ρε. Λοιπόν. Ο Αρμίδιαν είχαμε σήμερα, για πρώτη φορά νομίζω Αρμίδιαν είχαμε καλησπέρα. Αν είσαι σειρά στην Ζαρούστα, δεν ξέρω. Ουλή.
1: Εάν πιάζει.
0: Ναι, καλησπέρα.
2: Έναν καλό απόγευμα.
0: Ποιος?
2: Σολής Βατιλή, μόνο ομονία.
0: Συγγνώμη.
2: Σολής Βατιλή, μόνο ομονία.
0: Και πιάσε το καλό τηλέφωνο σου,
1: άφου είπε. Σολής Βατιλή, μόνο
0: ομονία. Ναι, πιάσε το καλό το τηλέφωνο σου, λέω.
2: Εχάστρε, μη με πετώ.
0: Είδες.
1: Σολής Βατιλή, μόνο
0: ναι,
1: ομονία.
0: Ναι, πιάσε το καλά το τηλέφωνο σου, λέω.
2: Εχάστρε, μη με πετώ.
0: Είδες. Ναι, μου κάνω. Μάλιστα.
2: Να
0: μου πιέζεις.
2: Εν και ξέρω κανέναν πήγε.
0: Μα είναι τα πράγμα.
1: Για το Μουντιάλ.
2: Ναι, για το Μουντιάλ. Πάρε μα.
0: Εν αύριο δεν θα πει και σου είπε μια και ο χώρα ρε κουμπάρε μπορεί να κουτσίσεις. Ή
1: εσύ εδώ συντομίτης θα πει καλύτερα από το σου. Έχουν το κορκανό,
0: δεν πει Βατιλή ρε
1: κουμπάρε. Άσα Βατιλή λύση.
0: Άσα Βασιλή και λύση κύριε, μάλιστα κύριε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξω.
1: Ακούω.
2: Ακούεις. Που να έχεις αχιάσει αν ξέρεις την ιστορία να πιστεύω πράσινο με βάτη γιατί. Θα με την τεχνή στέκιο. Ξέρεις τι.
1: Ναι, ξανάκουσα τι.
2: Εκτός αέρα. Αν δεν είμαι βάτη γιατί άψε πράσινο.
0: Μάλιστα κύριε.
1: Επιφυλάττομαι.
2: Να σας πω καλά.
0: Να σας καλά όλοι μου. Σε ευχαριστούμε. Καλό Σάββατο κυρία μου Λεβέντη μου. Μάλιστα. Βατιλή ο φίλος μας, μάλιστα κύριε. Μα Βατιλή είναι και ο Κλείδο, δεν ξέρω το Κλείδο, ναι. Και ο φίλος μου Κουλουμπρίς, ναι.
1: Νομίζω, ναι.
0: Ναι, φτάνουν και συγκινήσεις κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Λοιπόν...
1: Πριν το 1974, κάθε Κυριακή απόγευμα, αφού ο περίπατος που τη λύση είναι ξεκίναν και ο περίπατος που τη Βατιλήντσες μειούνταν ο κόσμος μες στη μέση. 5 χιλιόμετρα, 6 χιλιόμετρα ήταν η απόσταση, ήταν μεγάλη.
0: Ναι. Δεν έχω παραστάσεις που γίνονται στις περιοχές. Δημοτικό είμαστε.
1: Εξεγίναν το απόγευμα έτσι η ώρα 4-5 το απόγευμα περίπατον ο κόσμος και πιάνναν τον δρόμο, τον κύριο δρόμο και πιέναν ως τη Βατιλή και ερχούνταν.

0: οι λυσιώτες και οι βατηλιώτες ανάποδα. Και θόρες τον κύριο δρόμο τώρα είχε παραπάνω πεζούς παρά αυτοκίνητα. Τι και αλλιώς είναι τον Γιονίς είχε και πολλά αυτοκίνητα.
1: Σωστό. Εντάξει, εμείς είμαστε με αποή, αλλά μας επιμπαίναμε στην καλοκοπτά.
0: Εντάξει, είχε και πολλά, δηλαδή απλώς ο κόσμος και τον καιρό έντυχε και πολλούς, πολλές ευκαιρίες να βγει έξω να διασκεδάσει ακάμη. Ήταν ο περίπατος ο...
1: Και δεινοπαθούσαν τα ποστάνια μετά. Και καλά, τα μάνα επιμπαίναμε, πέζαμε να πάμε ως καλοκοπίδες για παράδειγμα, δημοτικών είμαστε. Μετά που είναι αδούθηκια μας. Εδρώναμε, λέγαμε να πιάνναμε και πιάνναμε τον δρόμο της Ιστορίας να και τα ποστάνια ήταν γεμάτα από ποστάνια και λοιπά. Εγγε κάμναμε λιλασίες, ενώ να κόψεις μια και τρεις πόσες που δούνται παρτιγού και να τροσιστείς. Αυτό. Ωε να κλέψουμε. Καλησπέρα.
2: Να ξανακάνουμε ρε Βασίλη.
1: Ποιος, ο Βατιλιός.
2: Με άκου, με άκου. Είχε ορισμένους Βατιλιώτες που τραγούσαν προς την Δύση. Και άλλους Βατιλιώτες που τραγούσαν προς την
0: Δύση. Ναι, ναι, ήταν οι ίδιες αποστάσεις.
2: Όχι,
0: όχι.
2: Ήταν πιο κοντά από την
0: Πάτη. Η Άσσα ήταν πιο μακριά από την Πάτη. Εντάξει, όχι πάρα πολλά πιο μακριά όμως, ενώ η Άσσα ήταν
2: τα κοντά.
0: Όχι, η Βατιλή που τη λύση είχε 4-5 χιλιόμετρα.
2: Όχι ρε, μου παρέχει έτσι πράγμα.
0: Είχε, ναι, ας θυμούμε.
2: Ναι,
0: αν δεν πάει, τώρα δεν πάω. Όχι,
2: τώρα
0: δεν πάω. Τώρα δεν πάω με τίποτα. Πόσα
2: χρόνια
0: έχει να πάει.
2: Ναι,
0: απλή
2: φορβόη.
1: Αλλά δεν πάω. Ένα έχω εγώ να τοποθετηθώ πραγματικά.
2: Για να πάει ώστε να βάζεις την άσχα βρίσκεις άλλο στο υψηλό, δεξιά.
1: Τελικά ποια ήταν πιο κοντινή απόσταση με τα τρία μεταξιόν τρία χωρκό.
0: Βατιλή λύση ήταν πιο κοντά από το άσχα
2: βατιλή. Βατιλή λύση το 3 χιλιόμετρα, ενώ βάζει παραπάνω. Άσχα δεν είναι πολλά πιο παραπάνω.
1: Μάλιστα. Οκ. Χαιρετούμε. Μάλιστα. Πάμε σε ακόμη ένα... Έτσι θέλετε δηλαδή να πει κανένα λεσιώτης ή πατικιώτης τώρα ή αρσιώτης να μας πει για ποιος έχει δίκιο, να?
0: Όχι, ωραία, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Καλά, είμαστε και 13 χρόνια κοπελίκια που
1: πιάνε. Ναι, νόμως ωραίο.
0: Διαποστάσεις στο μυαλό μας τώρα.
1: Ναι, εντάξει, δεν διαφορετικές. Εννοείται. Γιατί η εκκλησία δεν θόρες, ας πούμε.
0: Και αξιάζω κάτι. Και μπαίνουν το σπίτι του παππού μου. Όχι το πατρικό μου, το σπίτι του παππού μου ήταν τελειά στην άκρη αν τις λύσεις προς τη Βατιλή. Δηλαδή δεν μπαίνες μες στο χορκό
1: του. Και άρα να διασχίζεις τη λύση για να πάει.
0: Όχι, εγώ ήμουν τελειά κοντά. Ήμουν τελειά κοντά. Μπορεί να ήμουν και πιο κοντά στην Βατιλή παρά στο κέντρο του χορκού που λαλή κουβέντα.
1: Άρα, εντάξει. Είναι διαφορετικά, άμα είσαι με τις ώρες τα διαφορετικά τα πράγματα. Ας πούμε τότε που επίναμε, ξέρω που μόλις προάβαλα με ένα χρόνο γυμνάσιο που έγινε γεννής βολή του και γίνει το Δάι Μάμα, και θεωρούσαμε ότι ήταν ας πούμε ο, ξέρω εγώ, κορυφαίο ναός, ο μεγαλύτερος ναός, ναι. Ήταν κάτι το Μητροπολιτικό Ναός του κάτω της, στη Μούρφ. Μετά χτίστηκαν μεγαλύτερες αυτές, αλλά και το γεννής της όταν είσαι μισή, όλα εννοώ πιο μεγάλα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Ποιος?
3: Γιαννάκης Λακατά, μια Ομόνια.
1: Γιαννάκη Λακατά, μια Ομόνια. Μάλιστα κύριε Γιαννάκη Ομόνια, τι Λακαταμίτη.
3: Καλώς όρισες, Στέλιο.
1: Ευχαριστώ σου, αλλά αν και παραγγείλες την απάντηση κάναν αυτό να με υποδεχτείς, όχι.
3: Είναι παραγγελά, θέλεις, δεν παραγγέλω τώρα.
1: Όχι, ρε φίλε τώρα, όχι. Πού έπρεπε, μόλις ήρθα
3: από τις διάφορες δραστηριότητες μου, είμαι στα σπίτι, χαλαρώνω.
1: Ωχ, ρε.
3: Αλλιώς πολλά, μέσα στον δρόμο να είχα καλή μπαταρία, δεν δοκίμασα, ήταν πολλά πίσω το τηλέφωνο, ένα παντά, ήταν την ώρα που πάει για διάλειμμα λίγο πριν κάπου.
1: Ναι.
3: Άρα περάσαμε ωραία, άκουσα τα νέα σου έτσι λίγο. Τις πλάκες άκουσα μέσα στο αυτοκίνητο. Όλα καλά.
1: Εκραμίζα να σου παρέα να σου πειράστης.
3: Βέβαια, βέβαια, πάντα. Είσαστε η παρέα μας. Χαιρετώ και τον Τάσο τον Μιχαηλίδη.
1: Μάλιστα.
3: Έχουμε ένας Ήβρα τον πρωταθλητή, Ήβρα τον δευτεραθλητή, Ήβρα τον κυπελούχο. Έμεινε μου ο τρίτος εν τον Ήβρα.
1: Είχε οχτώ νικητές.
3: Είχε κανένα που τους έφυγε έναν από σε εμένα, είχε πολλούς.
1: Από σου λέω, οχτώ νικητές, ένα, δύο, τρία και κυπελούχο.
3: Άντε, μπράβο,
1: μπράβο. Και πάλι αν το πιάνει ο Απόλλων το κυπελών, ένα, δύο, τρία και Απόλλων είχε 7. Γιατί πάλι θα είχαμε νικητές αρκετούς.
3: Ωραία, ωραία. Χαίρετο την καλησπέρα μου. Είπατε.
1: Να είσαι καλά.
3: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Από την εβδομάδα μπορεί να δώσουμε στην απάντηση, δεν έχει πρόβλημα.
3: Καλό
1: Σαββατοκύριακο.
4: Αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Καλά, ρε.
1: Χαιρετούμε. Πάμε σε ακούμε έναν τελευταίο μας. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Στέκιο. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Καλησπέρα.
5: Έτσι κοντέα, ρε. Ξεχάσα στη ρε, χωριό.
0: Μα είπαμε να σαβατηρίζεις ύστερα η κοντέα.
5: Ναι, έτσι πάει.
1: Ποια μας η ρησιότερη κοπέρκη.
0: Ποια είναι η περιοχή που ζει.
1: Μάλιστα.
5: Ποια είναι ούτε η περιοχή. Δεν θα τα βοηθά.
1: Μάλιστα.
0: Μα είμαστε και πολύ σκόντος. Η λύση ήταν...
5: Ναι, βέβαια.
1: Καλά, έτσι μου περίεργα, πηγαίνετε εχθρό μου, πηγαίνετε προς τη Λευκοσιανή και πηγαίνετε προς Απόστολον Ανδρέα, ας πούμε, με κερίνια και λοιπά.
0: Όχι, για να καταλάβεις, ο παλιός ο δρόμος της Λευκοσίας προς το Βαρόσι, έπαιρναν που τούτα όλα τα χωρκά.
1: Ναι.
0: Ήταν Αφάνια, Άσια, Βατιλή, Λύση, Κοντέα και πήγαινε Βαρόσι. Η λύση ήταν περίπου μες στη μέση του δρόμου.
1: Σωστό. Αλλά, πηγαίνετε εχθρό μου δημοτικό, πού πηγαίνετε παραπάνω.
0: Εγώ ήμουν Λευκοσία στο Δημοτικό, δεν είμαι Καστελίση.
1: Α.
5: Εγώ πήγα από πώς που μου είπα ένα.
0: Εγώ πήγαινα Καλοτζέρκα, Πάσκα και τα λοιπά, Χριστούγεννα, ήμουν στο χωρκό μου, στον παππού μου.
1: Εντάξει. Εμείς πολλοί πήγαιναμε παραπάνω.
0: Αλλά σχολείο πήγαινα Λευκοσία.
1: Εμείς πήγαινα Προκερίνια, Αντρόδος, πάνω, ξέρεις, Πλατάνια και λοιπά, κίνητες περιοχές. Ναι, κίνητες περιοχές. Μπουνό και θάλασσα.
0: Βαρόζει θάλασσα.
1: Ναι, μάλιστα.
5: Λοιπόν. Κοίτασα μια είδηση τώρα, ξέρω, για τον Μοντόρ του Άρη, για την Ομόνοια.
1: Ένα γουστούν πολλά κουμπάρε, μου μένει εσύ.
5: Ναι. Ό,τι σε συζητήσεις, θα πούμε σοβαρές, όχι...
1: Ναι, ένα γουστούν πολλά λέω σου.
5: Ένα ρίξη. Τέλος πάντων, ας ευχηθώ καλώς σας, κυρία Κομμυγεία, σε εσάς και στις οικογένειες σας. Και πρώτα, θέλω να τα πούμε από το μας.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε και σε χαιρετούμε.
5: Και εγώ το ίδιο, να είστε καλά.
1: Λοιπόν κύριε Τάσο, εντάξει, είπα το, αφού είπα το 52, 53, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ απάντες, ευχαριστούμε τους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγγιούς. Όσοι είναι προλάβετε, απολογούμαστε, μα που λέτε και για γραμμές και λοιπά, εντάξει. Συμβαίνουν, κάναμε εμάς θέλουμε να τα πούμε εβδομάδα, στην Τρίτη έχουμε τα προγνωστικά, έχουμε πρεμιέρα για την νέα την περίοδο και από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, κάθε μέρα κύριε Τάσο, δύο νικητές θα αναφέρνονται. 200 από την Τύπκο σε δωροκουπόνι έκαστος.
0: Okay,
1: καλό.
0: Nice.
1: Και ακολουθούν οι Παπαγιώργοι και όλα τα σχετικά. Nice.
0: Okay.
1: Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό Σάββατο, κυρίακο να έχετε και από τον Τάσο τον Μιχαηλίδη που θα μείνει εδώ μέχρι την ολοκλήρωση της υποδρομιακής συνάντησης και από μένα το στέλνιο πάμε μαζί σας. Χαιρετούμε.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the Room να κάνεις.
9: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησης.

0: Για φυσική, καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
2: Η αρχή των πάντων στο Μουντιάλ. Όλα ξεκίνησαν το 1930. Στην Ουρουγουάη, μόλις 13 ομάδες. Χωρίς προκριματικά. Ταξίδια που κρατούσαν εβδομάδες, με πλοία και μεγάλες αποστάσεις. Ένα απλό ξεκίνημα που έγινε η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή στον κόσμο. Από εκεί άρχισαν όλα. Και τίποτα στο ποδόσφαιρο δεν έμεινε ίδιο από τότε.
3: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet.
4: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Παρασκευή σήμερα με διεθνή φιλικά στο πρόγραμμα. Στις 8 Μολδαβία, Βουλγαρία. Λίγη ώρα αργότερα στις 9 Αζερμπαϊτζάν, Μάλτα.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
3: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
2: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
3: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
2: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
5: Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο paddle experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
6: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραερίου Bourman Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
7: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
8: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
9: Παιδιά, γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες.

Γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου.

0: Πληροφορίες 99 79 05 05.
1: Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
2: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
3: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
4: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία. Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
3: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
4: 25χρονη ανδρομάχη Τσιόγκα που τη σεζόν που μας πέρασε αγωνιστικές στον Οθήρας. Στο τελικό του Ρολάν Καρός προκρίθηκε ο Αλεξάνδρε Βέρεφ επικρατώντας του Γιακού Μένσινγκ με 3-1 στα σετ στο πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports on Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
5: 943 Intervete Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervete ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervete το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervete, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

5 λεπτά φίλες και φίλοι, μετά τις 7 επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής Sports On Air Live μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τον Κώστα Σαμοθράκη. Μετά τις 7.30, καλέ μου φίλε Κωνσταντίνε, θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό. Έχει πολλά θέματα. Στην παρέα μας θα είναι ο Λάμπρος Γκαραγκάνης απόψε. Μην ξεχνάτε, στις 9, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι το δεύτερο μάτς της σειράς. Σε περιγραφή της Λένας Καραλή, εδώ στο 943 Ντερβέτεν Sports. Ο Σάκης Μπουσδούνης, φίλες και φίλοι, είναι στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Πουλόπουλος, στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ρουμελιώτης.

στη δημοσιογραφική υποστήριξη, στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, στην οργάνωση της παραγωγής είναι η ΕΦΗ. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943, ο πρώτος τρόπος. Αχρεωστήτως, που λέει και ο φίλος μου ο Γιώργος Χελάκης. 698-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Καλό απόγευμα στο φίλο τον Παντελή στην, και στην Πετρούπολη. Στο Ήλιον από καλό απόγευμα στον Βασίλη και την Εύη. Στο φίλο τον Ανδρέα στην όμορφη Πάτρα. Να χαιρετήσω και τον Βασίλη και την Μαρία, μας ακούνε στη Λιβαδιά. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωση στους 97,3. Στην Κύπρο να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο το Θέμη, εκεί μας ακούτε μέσα από το Super Sport FM στους 104. Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Πάνο εκεί στα Βόρεια Προάστια.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Κώστα, καλό απόγευμα, φίλε.
2: Καλά, φίλε, καλό απόγευμα, Σάκη μου.
0: Τι γίνεται?
2: Όλα καλά.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Αλλά για το ρεπορτάζ δεν ισχύει αυτό, έτσι?
2: Όχι, όχι. Είμαστε εν αναμονή εξελίξεων. Και νομίζω ότι μέχρι τη Δευτέρα κάπως έτσι θα πάμε.
3: Σύνδεση με την Λέσκη Υποδρομιών Λευκοσίας.
4: Τουράχη και τίνεται ο ρυθμός τώρα με την αμέσως και την αθέρετη πρωτοπορία, την οποία θα πάρει από την Αετοράχη σε πολύ καλή θέση. Είναι ο Μπούμαν τώρα την Τρίτη, ενώ πιο πίσω ο Φρήμαν ανεβαίνει στην τέταρτη θέση και στην Πέμπτη ο μικρός Σπύρος. Περνούμε το 600, το ρυθμό τον δίνει περίπου στα 600 αμέσως και έχει πολύ κοντά στην Αετοράχη και τον Μπούμαν. Ο Φρήμαν έχει ξεχωρίσει στην τέταρτη θέση, ενώ στην Πέμπτη αρκετά πιο πίσω είναι ο μικρός Σπύρος. Το 500 πλησιάζουμε τώρα με την Αετοράχη να περνά στην πρωτοπορία τώρα και να προηγείται, καθώς την πιέζει ο Μπούμαν, αλλά προσπαθεί να τους πιέσει και τους δύο. Ο Φρήμαν από την εξωτερική, όπως φαίνεται, έχει αρκετές δυνάμεις. Όλα αυτά στις αρχές της ευθείας. Με το Φρήμαν να κάνει επίθεση στην Αετοράχη στις αρχές της ευθείας και να προσπαθεί και δίνει τη μάχη μαζί της. Ο Μπούμαν έμεινε πιο πίσω τελευταία 300 μέτρα με τον Φρήμαν. Παλεύει και να περνά την Αετοράχη. Πιο πίσω κάνει ένα πολύ καλό φίνιση ο μικρός Σπύρος από την εξωτερική, που είναι δυνατό το φίνιση του. Ο Φρήμαν στο πλεονέκτημα τώρα. Φρήμαν στην πρωτοπορία. Προηγείται, δέχεται την επίθεση του μικρού Σπύρου. Όμως ο Φρήμαν θα αντέξει και θα περάσει πρώτο στον τερματισμό. Στην δεύτερη θέση είναι η αμύθιτη τελικά με δυνατό φίνιση μαζί με τον μικρό Σπύρο. Να δούμε τα τελευταία μέτρα.
2: Οπότε περιμένουμε να δούμε. Ο Μαρμόλ έτσι κι αλλιώς είναι από τους βασικούς του. Έτσι, είναι αεροπόδαρος, κεντρικός, αμυντικός. Η πληροφορία από την Ισπανία είναι ότι θα υπάρχει εξέλιξη στην υπόθεση. Αν γίνει αυτό, νομίζω ότι θα πρέπει να ξεχάσουμε το θέμα του Κάρμου που έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες με το πιθανό ενδεχόμενο της επιστροφής του Κάρμου στον Ολυμπιακό, ο οποίος Κάρμου, να σου πω, ότι ανήκει στην Νότιχαμ.
0: Στην Νότιχαμ, ναι.
2: Ναι. Αλλά αν ο Ολυμπιακός αποκτήσει αριστεροπόδαρο στόπερ και, στην προηγουμένη περίπτωση στο Μαρμόλ, νομίζω ότι θα πάει με Πυρόλα και Μαρμόλ. Εκτός αν γίνει καμιά έκπληξη και έτσι καμιά πρόταση για τον Πυρόλα, γιατί μέσα σε όλα αυτά που μιλάμε για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού δεν πρέπει να βγάζουν από τη συζήτηση το ενδεχόμενο να έρθει κάποια πρόταση για παίκτη του Ολυμπιακού, δηλαδή για τον Μουζακίτη, τον Πυρόλα. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι, έτσι, ανάλογα τι λέει η αγορά. Θα μου πεις, Ολυμπιακός θα πουλήσει ο Μουζακίτη τον Πυρόλα? Αν οι προτάσεις που έρθουν είναι, ή και τον Τζολάκη αν θέλεις, αν οι προτάσεις που έρθουν είναι σημαντικές, όπως αυτή του Κοστούλα πέρυσι τέτοια εποχή, δεν μπορείς να πεις και όχι.
0: Βέβαια, βέβαια, εννοείται αυτό.
2: Προφανώς και ο προπονητής θέλει να διατηρήσει τον κορμό και κάποιους παίκτες όπως ο Πυρόλα, ο Ρέτσος, ο Τζολάκης, ο Έσε. Αλλά από εκεί και πέρα όλα θα κρυφθούν και από την αγορά, τι λέει η αγορά.
0: Και φαντάζομαι και τις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσει και το θέμα του Τσάπρα. Δεν νομίζω να πάει πάρα πολύ.
2: Ναι, αν και φαίνεται να έχει μπει σε πληστηριασμό ο Μποδής. Δηλαδή να βγαίνει τώρα ξαφνικά ότι ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει επαφές εδώ και κανένα δίμηνο περίπου. Αλλά δεν έχει προχωρήσει το θέμα, γιατί αυτά τα 3 εκατομμύρια που εισδάει φαίνεται να είναι πολλά, να κρίνουν ότι είναι πολλά τον Ολυμπιακό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα σταματήσει να ασχολείται ο Ολυμπιακός, γιατί, φίλε, ο Ολυμπιακός θέλει Έλληνες παίκτες. Αυτό να μην το βγάζουμε καθόλου από το μυαλό μας. Δεν μπορεί να πάει, αυτή τη στιγμή έχει με το Φορτούνι 4 Έλληνες. Ποια θα είναι η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού στην Ευρώπη? Πρέπει να είναι 8 Έλληνες, 4 ή 4. 4 από την λίστα Β, δηλαδή τους γηγενείς. Οπότε θα πρέπει στον Ολυμπιακό να ασχοληθούν λίγο με αυτό το θέμα. Δεν το λέω εγώ, το ξέρουν και οι ίδιοι, έτσι έχει γίνει αυτή η συζήτηση, ας πούμε. Όπως και να δούμε και τι θα γίνει και με τους μη κοινοτικούς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτοί οι 7 πρέπει να γίνουν 5 πάση θυσία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Για τον Ορτέγκα φαίνεται ότι υπάρχει πρόταση. Ακόμα δεν έχει εμφανιστεί επίσημα, αλλά υπάρχει πρόταση. Τι θα γίνει με τον Κλέιτον, τι θα γίνει με τον Ντάρεμι. Τρεις που είναι μη κοινοτικοί. Για τον Ταρέμι νομίζω ότι δεν θα μπορούν να υπάρχουν εξελίξεις εκεί πριν το Μουντιάλ. Προφανώς και ο ίδιος που ναι μεν φαίνεται να το έχει πάρει απόφαση ότι θέλει να φύγει από τον Ολυμπιακό, αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο, αλλά θα περιμένει το Μουντιάλ να κάνει και μια καλή εμφάνιση, να πετύχει κανένα γκολ και να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να βρει ένα καλύτερο συμβόλαιο κάπου αλλού.
0: Το θέμα του Γιάρεμτσουκ είναι ξεκαθαρισμένο, θα μείνει στον Ολυμπιακό?
2: 100% όχι, δεν είναι ξεκαθαρισμένο.
0: Όχι, γιατί φαντάζομαι και η Λιόν θα τον ήθελε, έτσι, αλλά...
2: Ναι, το θέμα είναι άλλο να τον θέλω και άλλο αν μπορώ να δώσω για να τον αποκτήσω, έτσι, άσχετα τι λέει ο Γενικός Διευθυντής της Λιόν, ότι οι πιθανότητες 50-50.
0: Μπράβο, γι' αυτό σε ρώτησα.
2: Ναι, για μένα δεν είναι 50-50 τις πιθανότητες, αλλά εδώ στην προκειμένη περίπτωση, Σάκη, θα πρέπει να δούμε και τι λέει και ο παίκτης.
0: Ναι, ναι, θέλει το παίκτη, βέβαια.
2: Ναι, ναι, μένω με τη Λίμπαρ τον θέλει. Έχει πει, είναι από τους παίκτες, από αυτούς τους δανεικούς που έχει δώσει ο Ολυμπιακός, είναι αυτός που έχει πει ο με τη Λίμπαρ ότι επιθυμεί την επιστροφή του και υπολογίζει σε αυτόν. Και μάλιστα υπολογίζει όχι άδικα, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός θα πέσει την προετοιμασία χωρίς τα Ρέμι και Ελκαμπή, που θα είναι στο Μουντιάλ. Άρα θα προετοιμάσει την ομάδα με βάση τον Γιάρεμτσου. Βασικό, στα φιλικά παιχνίδια τουλάχιστον. Δεν ξέρουμε και πότε ο Ελκαμπή θα τελειώσει τις υποχρεώσεις του με το Μουντιάλ και πότε θα γυρίσει. Γιατί εγώ το έχω πει και άλλες φορές. Το Μαρόκο έχει πολύ καλή ομάδα και δεν αποκλείεται να πάει και στους 32, να πάει και στους 16. Γιατί και στον Όμιλο που είναι μαζί με την Αϊτή, τη Σκωτία και τη Βραζιλία, έχει πολλές ανάγκες να περάσει σαν δεύτερος. Αλλά και σαν τρίτος, αν θέλεις. Σαν τρίτο. Οπότε να δούμε πότε θα γυρίσει ο Ελκαμπή. Και ο Ολυμπιακός έχει 3 Αυγούστου, 3 ή 4 Αυγούστου, μια σοβαρή υποχρέωση. Για τα προκριματικά του Champions League.
0: Βάλε ότι πρέπει να ξεκουραστεί.
2: Εννοείται. Ναι, 15ήμερο οπωσδήποτε θα πρέπει να είσαι, γιατί ο Ελκαμπή έχει φάει λούκι μεγάλο από το Κόπα Αφρικα και μετά. Οπότε υπάρχουν ζόρια γενικώς. Φαντάζομαι ότι θα βρουν τον τρόπο στον Ολυμπιακό και κάποιες μεταγραφές να γίνουν σύντομα. Εντάξει, δεν λέω όλες. Το ξέρουμε ότι και ο Αύγουστος είναι μέσα. Και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος και τα λοιπά, αλλά δυστυχώς για φέτος, για τον Ολυμπιακό φέτος, υπάρχουν τα προκριματικά του Champions League και θα πρέπει η ομάδα να είναι πιο έτοιμη από ό,τι πέρσι που ήταν όλα χαρά και μια χαρά. Ξεκίνησε ο Ολυμπιακός αρχές Σεπτεμβρίου, πρωτάθλημα και μετά Ευρώπη, και κυρίως για την Ευρώπη μιλάμε, γιατί αυτά τα προκριματικά ξέρουμε τι δυσκολίες έχουν εκεί.
0: Ακριβώς.
2: Και
0: κανένας προπονητής δεν θέλει να πάει να κάνει που έχουν, το έχουμε δει αυτό να γίνεται πολλές φορές, να πηγαίνει για προετοιμασία με κάποιους παίκτες και να γυρνάει και να έχει άλλη ομάδα μετά για το πρωτάθλημα, έτσι.
2: Κοίτα, ναι, έτσι κι αλλιώς αναγκαστικά ο Ολυμπιακός, ναι μεν θα πάει με την παλιά φουρνιά και του σύντο φορτούνι, αλλά θα χρειαστεί και ένα-δύο προσθήκες. Δηλαδή δεξιμπάκ ο Ολυμπιακός δεν έχει αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που σε λίγες μέρες η Μπρέντον θα ανακοινώσει την απόκτηση του Κωστίνια. Έτσι. Αριστερό μπακ, αν υποθέσουμε ότι έχει τον Μπρούνο. Να δούμε τι θα γίνει με τον Ορτέγκα. Να δούμε τι θα γίνει με τα Χαφ. Νομίζω ότι και ο Ουνάι Λόπες θα είναι στην προετοιμασία, με βάση τις εκτιμήσεις που υπάρχουν μέχρι τώρα. Αλλά υπάρχουν, δηλαδή, εξτρέμ, ποτέ δεν αποκλείεται να έχει βρεθεί λύση μέχρι την αρχή της προετοιμασίας, το ξεκίνημα της προετοιμασίας.
0: Εσύ βλέπεις να βρεθεί λύση για να είναι πάλι στον Ολυμπιακό ή όχι?
2: Δύσκολο το βλέπω. Δύσκολο. Με τα συμβόλαια αυτά που υπάρχουν, δεν ξέρω και τι ζητάει η Αλ-Σαμπάμ, η οποία τα είχε πληρώσει αρκετά χρήματα για να τον αποκτήσει. Και το συμβόλαιο του Ποντένσε είναι κάτι παραπάνω από 5 εκατομμύρια. Προφανώς και ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να δώσει αυτά τα λεπτά, έτσι δεν το συζητάω. Όταν το συμβόλαιο του LKB, που είναι το μεγαλύτερο, είναι 3 εκατομμύρια περίπου, δεν μπορείς να δώσεις 5-5,5 στον Ποντένσε. Και τι διάθεση έχει αυτός? Ότι θέλει να μείνει, θέλει να μείνει. Αλλά φαντάζομαι το ξέρει και αυτός ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να δώσει αυτό το συμβόλαιο σε ποδοσφαιριστή του, γιατί θα χαλάσουν και οι ισορροπίες στα αποδυτήρια.
0: Σωστό.
2: Έτσι. Πάντα τα κοιτάνε στον Ολυμπιακό και για μένα πολύ σωστά κάνουν. Και γενικά όλες οι ομάδες έτσι πρέπει να κινούνται. Δεν μπορεί να είναι ένα συμβόλαιο 1 εκατομμύριο και ένα άλλο, ξέρω εγώ, 4 εκατομμύρια. Δεν γίνεται αυτό.
0: Είδες το μήνυμα που έστειλε ο Εκστρέμ Ροντινέη στον Κάρλο Αντσελότη?
2: Καλά, γιατί περίμενε ο Ροντινέη ότι ο Αντσελότη θα τον καλεί στην Εθνική Βραζιλία, ρε φίλε.
0: Όχι, αλλά είναι μια κατηγορία μόνος, έτσι, δεν υπάρχει.
2: Εντάξει, αυτά είναι μανούλα. Ναι.
0: Για τους φίλους που μας ακούν, να πούμε ότι στα social ντυμένος, φορώντας μάλλον την φανέλη της εθνικής μας, ο Ροντινέι, έγραψε: Αντσελότη, ο χρόνος σου τελείωσε. Αντίο και καλή τύχη. Εύχομαι η Βραζιλία να φέρει το τρόπαιο. Ο Ροντινέι έγινε Έλληνας.
2: Ναι, εντάξει.
0: Ωραίος τύπος, ωραίος.
2: Ναι, ναι. Ωραίος και έβαλε το χεράκι του Ολυμπιακούς. Να περάσει αποκριματικά του Champions League και να γλιτώσει και ένα γύρο, γιατί με αυτά τα 4 γκολ που πέτυχε στα play-off είχε εξαιρετική παρουσία, και να σου πω ότι ο Μεντιλίμπαρ επιθυμεί απόλυτα, και αυτό θα γίνει, την παραμονή του. Είναι μέσα στους 4-5 παίκτες οι οποίοι είναι επιδραστικοί στα αποδυτήρια στο
0: Ρέντι. Ναι, και ακούστηκε κάποια στιγμή για ενδιαφέρον ομάδας από την
2: Ναι, ναι, η Αθλέτικο Παραναένς, εντάξει, η οποία ξεκίνησε, ας πούμε, να γράφονται ότι δίνει 2,5 εκατομμύρια περίπου, μετά 1 εκατομμύριο και τελικά πήγε να τον πάρει τσάμπα. Αν κατάλαβαν καλά οι μάνατζερ με τις συζητήσεις που έγιναν. Γι' αυτό και τελείωσαν οι συζητήσεις εκεί. Και ο Ροντινέι δεν δείχνει τη διάθεση να φύγει φέτος. Εντάξει, του χρόνου θα φύγει, θα επιστρέψει στην πατρίδα του. Αναμενόμενο είναι, αλλά φέτος δεν δείχνει τη διάθεση να φύγει. Θέλει να τελειώσει το συμβόλαιό του που λύγει το ερχόμενο καλοκαίρι, τον Ιούνιο.
0: Μια χαρά είναι εδώ. Ούτως ή άλλως έχει δεθεί με την Ελλάδα.
2: Ναι, εντάξει, είναι ευχαριστημένος και αυτός και η γυναίκα του και τα παιδιά του.
0: Μια χαρά, ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, φίλε?
2: Όχι, φίλε, εδώ είμαστε.
0: Σου εύχομαι να περάσεις όμορφο Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, Κώστα μου. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας του Ολυμπιακού.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Είμαστε φίλες και φίλοι μετά τις 7 εδώ στο 943 Ιντερβέτεν Sports.

με τον Ρογκαβόπουλο, είναι η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού. Ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό και δεν αγωνίστηκε ούτε στους ημιτελικούς με τον ΠΑΟΚ, ούτε στον πρώτο τελικό, είναι τελικά διαθέσιμος για το επόψινό ντέρμπι των Ιωνίων, που θυμίζω ξεκινάει στις 9. Να θυμίσω επίσης ότι ο Ταμάν άφησε εκτός εξάδας ξένων τον Τούσερ, Ναγκόμεθ και Φαρίντ. Εκτός επίσης ο τραυματίας Σλούκας. Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σόρτς, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Τολιόπουλος, Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Κουζέλογλου, Σαμοντούροφ και Μίτογλου.

γνωστοί έγιναν και οι διαιτητές περίπου 2 ώρες πριν από το τζάμπολ. Η διαιτητική τριάδα λοιπόν του αγώνα θα είναι Παπαπέτρου, Τηγάνης και Θεονάς. Θυμίζω ότι έξω είναι ο Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό, δεν θα είναι διαθέσιμος για τον απόψινό αγώνα.

Μπαρτζόκας άφησε έξω τους Ward και Jones. Μέσα είναι Νηλικίνα και Hall. Με 11 παίκτες ο Ολυμπιακός στο δεύτερο τελικό. Γόκαπ, Νηλικίνα, Λαριτζάκης, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Νετζίπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ και Φουρνιέ. Ακριβώς στις 9 η Λένα Καραλή θα μεταδώσει την αναμέτρηση μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Να είστε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Μια 43.

0: Ερβέτεν Sports.
1: Αυτήν την Κυριακή η εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση. Παρακολουθήστε το παιχνίδι σε απευθείας μετάδοση από τον 943 Ερβέτεν Sports. Περιγράφει ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο ο Γιώργος Λίγκρης. Αυτήν την Κυριακή στις 10 το βράδυ Ελλάδα-Ιταλία. Από τον 943 Ερβέτεν Sports.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας. Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Ερβέτεν Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
8: Η ώρα είναι 7:30.
9: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
10: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
11: Ten Sports.

Μέχρι και τις 8 με την εκπομπή Sports On Air Live, όπως κάνουμε βέβαια κάθε απόγευμα αυτή την ώρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 6 με 8. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή 5 του Ιούνιου του 2026. Να σας πω ότι δεν θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Επαγγελματικές υποχρεώσεις με αναγκάζουν να είμαι εκτός Αθηνών, οπότε θα τα πούμε από την παραπάνω εβδομάδα. Εδώ θα τα λέτε με τα παιδιά, βέβαια εννοείται από το τηλέφωνο. Και εδώ και στη ΖΕΤΑ, γενικά στις εκπομπές του σταθμού θα τα λέμε, αλλά δεν θα τα λέμε 6 με 8. Μόνο για αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται, έτσι. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Γιώργο τον Τζαμπά, που είναι συντονισμένος. Σε λίγο θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό με Λάμπρο Καραγκάνη. Να θυμίσω, ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ρουμελιώτης στη δημοσιογραφική υποστήριξη και στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας. Ο δεύτερος 698-45-21-821.

πω καλό απόγευμα στο φίλο τον Διαμαντή. Μου στέλνει για κάτι που είχε γράψει ο Σωτήρης, μάλλον που έχει γράψει ο Σωτήρης, όσον αφορά, ας πούμε, τα χρήματα που πρέπει να δώσει κάποιος να πάει να δει τους τελικούς του NBA. Και φυσικά τα έχει πει εδώ και στην εκπομπή μας ο Σωτήρης, ότι κάπως έτσι γίνεται και σιγά σιγά στην Ελλάδα. Τα ομαδικά σπόρα από λαϊκά γίνονται ελιτίστικα, σουαρέ για ολίγους και με εκατομμύρια να ρέουν στους αθλητές, λες και σώζουν ζωές. Αυτός είναι λάθος δρόμος, έχει γράψει ο Σωτήρης. Καλησπέρα, φίλε Σάκη, λέει ο Διαμάντης. Όταν ο δημοσιογράφος σημαίνει άνθρωπος, ο Σωτήρης είναι ότι καλύτερο υπάρχει στην δημοσιογραφία. Καλέ μου, φίλε Διαμαντή, το γνωρίζω, το TST Σωτήρης Γεωργίου. Καλησπέρα στο φίλο τον Μιχάλη. Μας μιλάει για χθες. Χθες είχαμε αυτή την αντιπαράθεση με αν ήταν φάουλ, δεν ήταν στον Ναντ. Εγώ τώρα να μην ανοίξουμε πάλι αυτή την κουβέντα για να πάμε στον Λάβρο τον Καραγάνη. Να πω, καλέ μου φίλε Μιχάλη, ότι πρώτα απ' όλα ο καθένας έχει τις απόψεις του, έτσι, εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο που δεν ακολουθεί μια γραμμή συγκεκριμένη. Ο καθένας λέει την άποψή του και ο καθένας όταν βγαίνει σε δημόσιο λόγο κρίνεται, έτσι. Και επίσης, σε αυτό που μου γράφεις, καλέ μου φίλε Μιχάλη, δεν μπορώ εγώ να πω στον οποιοδήποτε δημοσιογράφο που θα βγει να πει κάποιο ρεπορτάζ το τι θα πει ή να τον κόψω γιατί λέει κάποια πράγματα που κάποιοι δεν συμφωνούν, έτσι. Έχει και αυτός την άποψή του και όπως είπα για νωρίτερα, κρίνεται, έτσι.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Λάμπρο Καραγκάνη. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου, Λάμπρο. Καλό απόγευμα, φίλε.
2: Καλό απόγευμα, Σάκη, τι κάνεις?
0: Καλά. Με μεγάλη μου χαρά, υποδεχόμαστε εδώ στην παρέα μας.
2: Ναι, σου έχω πει όταν το επιτρέπουν οι εκπομπές και τα λοιπά, θα πρώτο αθέως θα τα λέμε.
0: Ούτως ή άλλως, για άλλη μια φορά να πούμε για κάποιους φίλους ότι λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.
2: Ναι, είναι οι ώρες μου, ωραία, το απόγευμα και με 9 με εκπομπές από εδώ, από εκεί, γι' αυτό και. Μα εγώ σου έχω πει, πήγαινε 12 το βράδυ, μια χαρά ώρα.
0: Δεν θα σε αφήνω να κοιμηθείς.
2: Έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις από το 12-2? Στο 12-2 εκτός όταν κοιμάσαι, ας πούμε.
0: Όχι, μόνο ύπνο, τίποτα άλλο. Γιατί θα μου πεις τώρα μήπως κοιμάμαι κιόλας.
2: Σωστά.
0: Ναι, να σου πω, δώσε ιδέες για την καινούργια χρονιά. αλλά όμως θα σε πάρω μαζί μου, δεν θα κοιμάσαι ούτε εσύ, φίλε. Στο λέω.
2: Ναι. Λοιπόν,
0: έχει πολλά θέματα πάντως.
2: Έχει πραγματάκια. Λοιπόν, να αφήσουμε λίγο το, θα έλεγα, Σάκη, να αφήσουμε λίγο το αγωνιστικό για να πάμε στην, κατά ταπεινή μου άποψη, σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει με την έκδοση της προέγκρισης της οικοδομικής άδειας για τις νέες εγκαταστάσεις του Εραστέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Ουσιαστικά έτσι ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Μόλις εγκριθεί, βέβαια, η οριστική άδεια δόμησης. Εδώ να πω ότι επειδή το χαρτί έχει δημοσιευτεί, υπάρχει η προέγκριση δηλαδή, η άδεια αφορά την κατηγορία 1, κάτι που σημαίνει ότι έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις, όλες όμως, δηλαδή από αρχαιολογική υπηρεσία, από όλες τους αρμόδιους πολεοδομικούς φορείς. Και εδώ το λέω λίγο εκλαϊκευμένα, γιατί μιλούσα με έναν καλό φίλο αρχιτέκτονα νωρίτερα. Μόλις αναρτηθούν τα σχέδια, δηλαδή τα σχέδια των εγκαταστάσεων του Εραστέχνη Παναθηναϊκού και 2-3 έγγραφα ακόμα, τα οποία δεν έχει και πολύ μεγάλο νόημα να κουράζουμε το μυαλό του κόσμου, αυτόματα, μόλις αναρτηθούν, αυτόματα εγκρίνεται η οικοδομική άδεια. Αυτό δηλαδή σκέψω ότι μπορεί να γίνει ακόμα και από το σπίτι που λέει ο λόγος, των ανθρώπων οι οποίοι έχουν στα χέρια τους τα συγκεκριμένα έγγραφα, μπορεί να γίνει και Κυριακή ανά πάσα ώρα και στιγμή. Άρα λοιπόν μιλάμε πραγματικά για την τελική ευθεία της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών, αναφερόμαστε φυσικά στις εγκαταστάσεις του Εραστέχνη Παναθηναϊκού, κάτι που σημαίνει ότι μέχρι και τις 15 Ιουνίου, όπως είχαμε πει προ καιρού στον 943, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να την έχουν οι αρμόδιοι στα χέρια τους, έτσι ώστε την επόμενη μέρα μπορούν να αρχίσουν τις εγκαταστάσεις του Εραστέχνη, την κατασκευή. Αυτό, να πω ότι η Έκτερ είναι η ανάδοχος εταιρεία. Και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2027, βάσει σύμβασης που έχει υπογράψει με την ΕΠΕ Λεώνα, οφείλει να τις παραδώσει. Άρα λοιπόν μπαίνουμε στην τελική ευθεία και για τις εγκαταστάσεις του Εραστέχνη Παναθηναϊκού, έτσι ώστε να συμπληρωθεί ένα ακόμα παζλ της διπλής ανάπλασης και σιγά σιγά στον επόμενο χρόνο ημερολογιακά, Σάκη, να αρχίσει ο Παναθηναϊκός να δρομολογεί την είσοδό του στις νέες του εγκαταστάσεις, πλέον όχι μόνο για το ποδοσφαιρικό γήπεδο, αλλά και για τις εγκαταστάσεις του αθλητικού ομίλου.
0: Αυτό είναι πακέτο, έτσι, δηλαδή και το ποδοσφαιρικό και οι εγκαταστάσεις θα παραδοθούν μαζί για να πλέον να μπει ο Παναθηναϊκός εκεί. Έτσι είναι.
2: Αυτό που λες θα παραδοθούν μαζί είναι σχετικό, γιατί και στο ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση του Α, στην εκπομπή πρωταγωνιστές του Σταύρου Θοδωράκη για τη Λεωφόρο, ο Γιάννης Αλαφούζος μίλησε για σιγουριά για Μάιο του 27. Το έχει πει και ο Χάρης Δούκας, το λένε όλοι πλέον οι αρμόδιοι φορείς.
0: Ακριβώς.
2: Εγώ όχι ως πνεύμα αντιλογίας, αλλά λίγο ως πιο ρεαλιστής σε σχέση με τους ανθρώπους αυτούς, εγώ θα πω ότι δεν θα είναι έτοιμο το γήπεδο Μάιο του 27. Αυτό πιστεύω δηλαδή. 30 Σεπτέμβρη είναι οι εγκαταστάσεις του 27, οι εγκαταστάσεις του Εραστέχνη. Αυτά κανονικά θα πρέπει να είναι μαζί παραδοτέα. Έτσι. Είναι διαφορετικό να παραδοθούν και διαφορετικό να πάρουν άδεια λειτουργίας. Για να το εξηγήσουμε και αυτό στον κόσμο, γιατί και εδώ υπάρχει μια παρανόηση. Άλλο ότι παραλαμβάνει ο Εραστέχνης της εγκαταστάσεις και άλλο ότι εξασφαλίζει άδεια λειτουργίας. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε αυτό ξανά, το έχω αναλύσει στο παρελθόν.
0: Ναι, μα είναι και ξεκάθαρο, έτσι όπως λέτε.
2: Εδώ να πω ότι μπορεί οι ημερομηνίες αυτές να μην συμπίπτουν. Έτσι. Δεν θα συμπίπτουν στην περίπτωση που δικαιωθεί, ας πούμε, ο Δούκας και ο Αλαφούζος που λένε για Μάιο και δεν δικαιωθεί ο Γκαραγκάνς. Και είναι έτοιμες το Σεπτέμβριο οι εγκαταστάσεις του Εραστέχνη Παναθηναϊκού. Εκεί θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Στο νόμο Μπιρμπίλη του 2011, όχι στο Προεδρικό Διάταγμα Τροποποίηση, στο νόμο στον οποίο βασίζεται το Προεδρικό Διάταγμα, ώστε να υπάρξει μια γέφυρα, να το πω έτσι, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ο Παναθηναϊκός στο ποδοσφαιρικό του γήπεδο προ της παράδοσης των εγκαταστάσεων του Εραστέχνη Παναθηναϊκού. Αλλά ας φτάσουμε τότε, πρώτα ο Θεός, και θα το συζητήσουμε σε επόμενο χρόνο. Πάντως όλα είναι δρομολογημένα. Φαίνεται ότι πραγματικά είμαστε

0: τη στιγμή στην τελική ευθεία. Μιλώντας, όπως σου είπα και νωρίτερα, με έναν καλό φίλο αρχιτέκτονα, μου είπε ότι από τη στιγμή το δύσκολο κομμάτι εδώ με την οικοδομική άδεια του ερασιτέχνη, γι' αυτό και άργησε, ήταν η προέγκριση. Όχι η τυπική έγκριση. Η προέγκριση ήταν πιο δύσκολη από την οριστική έγκριση. Οπότε από τη στιγμή που υπάρχει προέγκριση, τώρα είναι καθαρά τυπικό το θέμα της έγκρισης της οικοδομικής άδειας. Δηλαδή θα την, θα την έχουν οι αρμόδιοι φορείς, τέλος πάντων, μέσα στις επόμενες μέρες, κυριολεκτικά μέσα στις επόμενες μέρες.
1: Και από ό,τι είδα, μια και μιλάμε για τον ερασιτέχνη, πλησιάζουν τα 9.000 μέλη σε ένα μήνα.
0: Ναι, πάει πάρα πολύ καλά. Πάει πάρα πολύ καλά. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί το να συνδράμει όποιος φυσικά οικονομικά μπορεί να τα απεξέλθει στον ερασιτέχνη είναι, είναι μια πηγή, μια οικονομική ανάσα, θα έλεγα. Αλλά πέρα τη, πέρα τη συμμετοχικότητας φυσικά, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, είναι και ένα έξτρα έσοδο, και ο ακριβώς ο αριθμός μελών για το 26-27 πλέον είναι αυτός που είπες, Σάκη.
1: Και μιας και είμαι στον ερασιτέχνη, να πούμε ότι θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό και η Πένι Ρόγκα.
0: Και η Πένι Ρόγκα, βεβαίως, και ο Πρωτοψάλτης. Ναι, είναι πολύ σημαντικές ανανεώσεις αυτές και πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι, αυτές οι αθλητικές φυσιογνωμίες να παραμένουν στα... στις θέσεις του στον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό.
1: Χθες λοιπόν, σε αυτό το ντοκιμαντέρ που είπες, του Σταύρου Θεοδωράκη, είδαμε τον Τζίγκερ, είδαμε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, να, που ειδικά αυτοί οι δύο είχαν πάρα πολύ καιρό να μιλήσουν. Ειδικά ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, δεν θυμάμαι από πότε έτσι να βγει.
0: Ούτε εγώ θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
1: Πρέπει να είχα μαλλιά εγώ τότε.
0: Πού μπορεί να έχει κάνει κάποια δήλωση. Εντάξει, ο κόσμος έχει ακούσει, έχει διαβάσει τι είπανε. Τώρα δεν ξέρω αν θέλει να σταθούμε κάπου συγκεκριμένα.
1: Έτσι θα ήθελα, έτσι τα δύο κύρια σημεία, ας πούμε, για τους δύο.
0: Ναι, κοίταξε να δεις. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης τοποθετήθηκε για πράγματα και γεγονότα τα οποία, όπως και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, που δεν έχουν πολύ μεγάλη σχέση με τη Λεωφόρο, γιατί το ντοκιμαντέρ ήταν για τη Λεωφόρο. Μίλησε για το ότι, για την κίνησή του, γιατί έχει κατηγορηθεί ότι, ότι προσπάθησε να καταργήσει τη θύρα 13. Αυτός είπε ότι ουσιαστικά την ανέδειξε λειτουργώντας την Παλεφίπ. Μίλησε για τη φιλαθλιδιότητά του, για τα διάφορα που του είχαν κατά καιρούς χρεώσει περί κουμπουριών, οπλοφορίας κτλ. Όλα ήταν νόμιμα, ανέφερε ο ίδιος. Μίλησε για τη σχέση του με τον Ρότσα και τις συζητήσεις που κάνανε στα μέσα της δεκαετίας του 90 και ειδικά στις διακρίσεις του Παναθηναϊκού στα μέσα της δεκαετίας του 90. Μίλησε για τη σχέση του με τον Ταϊφά. Είπε ορισμένες ιστορίες οι οποίες νομίζω ότι είναι σημαντικές κυρίως για καθαρά ενημερωτικούς και ιστορικούς πλέον λόγους. Δηλαδή ότι ο Γιάννης Βαρδινογιάννης λίγους μήνες πριν συμπληρώσει τα 90 του χρόνια. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης λίγους μήνες πριν συμπληρώσει τα 90 του χρόνια κάθεται μπροστά σε μια κάμερα και έχοντας πλέον και μια μεγάλη βιολογική ηλικία, έτσι, και κάθεται και μιλάει και αναφέρει αυτά τα πράγματα, εγώ το θεωρώ σημαντικό από μόνο του, είναι σημαντικό δηλαδή από μόνο του. Εγώ προσωπικά κριτική στο Γιώργο Βαρδινογιάννη δεν θα μπω στη διαδικασία ποτέ να κάνω. Είναι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, με τον οποίο προσωπικά μαζί με το και δική μου γενιά, δηλαδή με τον Θανάση και τον Παύλο Γιαννακόπουλο, μεγάλωσαν. Έχει κάνει λάθη, προφανώς και έχει κάνει λάθη. Τα έκανε όλα σωστά, προφανώς και δεν τα έκανε όλα σωστά. Ουδής μπορεί να αμφισβητήσει ότι υπήρξε μια σπουδαία παναθηναϊκή προσωπικότητα. Και για τον Γιάννη Βαρδινογιάννη μπορεί να κάνει μια όποια συζήτηση θέλεις, έτσι. Αλλά ειδικά για τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι προσπάθησε να κάνει το καλύτερο για τον Παναθηναϊκό, αυτό που ο ίδιος αντιλαμβανόταν ως καλύτερο. Εγώ το μοναδικό που θα ήθελα αφορά την Παιανία. Έτσι.
1: Αυτό θα σου έλεγα και εγώ.
0: Είναι δικό του θέμα, είναι δικό του θέμα και δική του, ας πούμε, δικό του περιουσιακό στοιχείο. Εγώ θα ήθελα αυτό το προπονητικό να καταλήξει κάποια στιγμή στον Παναθηναϊκό. Θα ήταν και και για τον ίδιο, τώρα δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι αυτού του τεράστιου βεληνικού ενδιαφέρονται για την υστεροφημία του, αλλά είναι κάτι δικό του. Δεν μπορώ εγώ να σχολιάσω κάτι που ανήκει σε άλλον, ας πούμε, και επέλεξε μια συγκεκριμένη κίνηση να κάνει. Εγώ αυτό που στέκομαι είναι ότι επί των ημερών του Γιώργου Βαρδινογιάννη ο Παναθηναϊκός όχι απλά δεν θα πω ότι καταξιώθηκε στην Ευρώπη, γιατί είχε προηγηθεί φυσικά και το έπος του Γουέμπλεϊ προ Βαρδινογιάννητον, αλλά για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ο Παναθηναϊκός του Γιώργου Βαρδινογιάννη έγινε αυτό που λέμε Παναθηναϊκός.
1: Δηλαδή,
0: τι να πούμε τώρα, δύο φορές έφτασε η τελικά Champions League, το 85 και το 96. Δηλαδή βρέθηκε μία ανάσα από το να φτάσει ξανά σε τελικό Champions League.

0: και σε συνθήκες δύσκολες, έτσι, απαιτητικές. Και θυμόμαστε γιατί είχε γίνει και στο παιχνίδι, θυμόμαστε, εγώ δεν θυμάμαι τότε γιατί ήμουν 5 χρονών, αλλά το έχω δει τι έχει γίνει σε εκείνο το παιχνίδι, ας πούμε, με τη διαιτητική αδικία με τη Λίβερπουλ. Εντάξει, ο Άγιαξ το 96 ήταν μια ομάδα που δεν παίζονταν εύκολα, και από εκεί όμως ο Παναθηναϊκός τον κέρδισε στο Άμστερνταμ. Όλα αυτά έγιναν επί ημερών Μαρτινογιάννη, δηλαδή κάποιος το έτρεχε όλο αυτό. Εγώ το μοναδικό που μου άφησε κενό αυτό θα ήθελα να μου πει, όχι σε μένα προσωπικά, να μας πει δηλαδή ιστορίες για το Χάντζι και όλα αυτά, κάτι πιο, πώς να το πω, πιο ευχάριστο από αυτά που συζητήθηκαν. Τώρα για τον Γιάννη Μαρτινογιάννη.
1: Ο Γιώργος πάντως για μένα είναι το πιο ιστορικό στέλεχος του Παναθηναϊκού και έτσι, συγγνώμη,
0: του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού.
1: Του ποδοσφαιρικού,
0: έτσι,
1: εννοείται.
0: Γιατί,
1: του ποδοσφαιρικού.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν οι Γιαννακόπουλοι.
1: Εννοείται, εννοείται, εννοείται και καλά κάνεις και το λες.
0: Mm-hmm.
1: Απλά από την οικογένεια Βαρδινογιάννη, ας πούμε, αυτό που μπορώ να προσάψω και ποιος είμαι εγώ που θα το κάνω, απλά έτσι, σαν να σκέφτομαι δυνατά, είναι ότι θα μπορούσε και το αθλητικό κέντρο να μείνει στον Παναθηναϊκό και να μείνει και με ένα γήπεδο δικό του Παναθηναϊκός. Άποψη δικιά μου.
0: Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε όμως, Σάκη, για να είμαστε απολύτως ακριβείς στις αναφορές μας, ο μοναδικός που έχει εξασφαλίσει περιουσιακό στοιχείο
1: είναι ο Γιάννης Αλαφούζος.
0: Όχι, ακόμα. Δεν έχει πάει ο Παναθηναϊκός εκεί. Είναι ο Γιώργος Καλαφάτης, είναι ο ιδρυτής.
1: Συμφωνώ, ναι, μέχρι σήμερα έχεις δίκιο. Έχεις
0: μόνο αυτός. Μόνο αυτός άφησε γήπεδο, το οποίο 104 χρόνια μετά υπάρχει ακόμα.
1: Υπάρχει ακόμα.
0: Ένα πληροφόρο.
1: Σωστό,
0: τώρα,
1: σωστό.
0: Όταν θα μπει ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό. Μπορούμε να την ξανακάνουμε καλά να είμαστε αυτή τη συζήτηση. Αλλά μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο μοναδικός που έχει αφήσει περιουσιακό στοιχείο στον Παναθηναϊκό είναι ο ιδρυτής.
1: Συμφωνώ. Κάτι πήγες να πεις για τον Γιάννη Βαρδινογιάννη και να πάμε και λίγο στα αγωνιστικά.
0: Ναι, για τον Γιάννη Βαρδινογιάννη, νομίζω ότι ήθελε να μιλήσει για κάποια πράγματα τα οποία φυσικά δεν είχαν σχέση με τη Λεωφόρο. Μίλησε βέβαια για τη Λεωφόρο. Είπε, εδώ να πούμε κάτι. Ότι αυτό που κατάφερε το καλοκαίρι του 2000 ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, γιατί αυτός πλήρωσε, είναι η αλήθεια, είναι άθλο. Σε ένα καλοκαίρι. Η παρατημένη Λεωφόρος, γιατί ήταν παρατημένη.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ήταν εκεί παιδάκια 5x5 κάποια στιγμή, γινόταν αγώνες motocross μέσα, για όσους δεν θυμούνται.
1: Ναι, ένα ερείπιο ήταν, όντως.
0: Δεν θα πω ότι ήταν ερείπιο, ήταν παραμελημένο. Ήταν παραμελημένη η κατάσταση. Λοιπόν, κατάφερε με χρηματοδότηση δική του να τη φέρει στη μορφή που βρίσκεται σχεδόν μέχρι σήμερα, 26 χρόνια μετά. Είπε κάποιες δικές του ιστορίες. Εμένα αυτό που μου προκάλεσε, πώς να το πω, όχι αρνητική εντύπωση, την ξέρουμε την ιστορία του 8. Με την ΠΕΚ. Ξέρουμε τι έχει γίνει. Το να το αναμασάμε συνεχώς, εγώ δεν θα πω σε κανέναν τι θα πει, τι θα μην, ειδικά στο δικό του κανάλι, αν είναι δυνατόν, αλλά όλο αυτό να αναμασάμε και να ξανά γκρίνια, μιζέρια, διχόνια, εσωστρέφεια, η ιστορία έχει γράψει. Ξέρουμε τι έχει γίνει το 8. Υπάρχουν η μία πλευρά που συμφωνεί και η άλλη πλευρά που διαφωνεί.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ, ό,τι και να πει ο Γιάννης Βαρδινογιάννης. Έτσι. Προφανώς μιλάμε για ένα στέλεχος του Παναθηναϊκού, για ένα κομμάτι της ιστορίας του Παναθηναϊκού, όπως και να έχει, με πολύ διαφορετικό τρόπο σκέψης. Ειδικά σε σχέση με το συγγενή του, με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη. Δεν καμία σχέση.
1: Ναι, μέρα με τη νύχτα.
0: Ο ένας τον βλέπεις ότι ακόμα και τώρα μιλάει και αισθάνεται αυτό που λέει, και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης θεωρώ ότι αυτά που λέει τα εννοεί και όλα αυτά, αλλά τον βλέπεις ότι ακόμα και τώρα έχει αυτό το πιο τεχνοκρατικό, το διαφορετικό προφίλ. Ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει ότι είναι Παναθηναϊκή. Εγώ προσωπικά είμαι ελάχιστος να το κάνω. Αλλά ορισμένα από αυτά που υπόθηκαν χθες στην εκπομπή του κυρίου Θεοδωράκη είναι κουραστική επανάληψη, διότι ξέρουμε τι έχει γίνει. Ξέρουμε τι έχει γίνει το 8.
1: Ναι, στηρίζει πάντως Αλαφούζο από ό,τι είπε και μίλησε για ενότητα. Γιατί μόνο έτσι θα πάει μπροστά η ομάδα, είπε.
0: Ναι, δεν την κατάφερε όμως όσο ήταν παράγοντας.
1: Καθόλου, ναι.
0: Δεν την κατάφερε.
1: Ίσως να το κατάλαβε αργά ότι χρειαζόταν.
0: Ίσως να το κατάλαβε αργά. Ίσως είχε λάθος συμβούλους, να το πω έτσι. Καλά, όχι ότι οι σύμβουλοι τώρα του Αλαφούζου είναι τίποτα της Οξφόρδης, για να τα τρελαθούμε έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι, αν έχουν κοντά τους τα σωστά πρόσωπα, μπορούν να μεγαλουργήσουν. Έτσι. Αν δεν έχουν τα σωστά πρόσωπα, μπορεί να συμβεί το ακριβώς αντίθετο. Λοιπόν, στο κομμάτι τώρα της ειδησιογραφίας.
1: Mm-hmm. Ναι, πάμε, έχουμε 5 λεπτάκια.
0: Ναι, ωραία, ναι, σε αυτά τα 5 λεπτάκια εγώ θα σου πω. Έτσι πολύ πολύ περιληπτικά θα αναφερθώ σε 4 περιπτώσεις. Οι Βραζιλιάνοι, πάμε στα εύκολα, επιμένουν για τον Φερεϊρίνια, τον εξτρέμ της Σάο Πάολο. Η Σάο Πάολο μόνο τον πουλάει. Ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους, γιατί υπάρχει νέο δημοσίευμα, φαίνεται ότι θέλει τον δανεισμό του. Εγώ να πω εδώ στο κομμάτι του δικού μας ρεπορτάζ ότι ο Παναθηναϊκός αριστερό εξτρέμ δεν ψάχνει. Έτσι. Οπότε κρατάμε το δημοσίευμα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μου προκύπτει το οτιδήποτε. Στο κομμάτι του τριαντάφυλλου Τσάπρα, εγώ περιμένω κίνηση του Παναθηναϊκού, ξεκάθαρα, δηλαδή την περιμένω.
1: Συμφωνώ.
0: ανεξαρτήτως του τι θα γίνει με τον Καλάμπρια, εγώ θεωρώ το Παναθηναϊκός εδώ όλο αυτό που έχει δουλέψει αποδεδειγμένα από και πέρυσι το καλοκαίρι και το Φεβρουάριο-Μάρτιο κτλ. Θα προσπαθεί να το κεφαλαιοποιήσει. Ζητάει πολλά ο Κομπότης. Ζητάει. Ζητάει περίπου 3 εκατομμύρια. Εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να τα δώσει και να φέρει τον παίχτη αυτόν στο τριφύλι. Τώρα το αν θα γίνει, θα το δούμε. Τρίτον, Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Ελάχιστες οι πιθανότητες. Ο Παναθηναϊκός όμως το παλεύει. Είναι πολύ λίγες οι πιθανότητες. Η απόφασή του είναι λυμένη. Στην Νιουκάσιλ έχει συμβόλαιο από το 28, δεν τον υπολογίζουν εκεί. Να πάει να παίξει ακόμα και στην Τουρκία, να παραμείνει για μία χρονιά ακόμα στο εξωτερικό και του χρόνου το καλοκαίρι να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό. Οι πιθανότητες για να γίνει αυτό φέτος είναι λίγες. Για κάποιες μέρες ακόμα, μία-δύο εβδομάδες ενδεχομένως, ο Παναθηναϊκός να περιμένει. Αλλά δεν το πολύ βλέπω. Να σου πω την αλήθεια.
1: Για Ματίας Γένσεν.
0: Αυτό ακριβώς. Κλείνω με το πιο δύσκολο. Ο Ματίας Γένσεν είναι ένας παίκτης που αν έρθει στον Παναθηναϊκό θα μιλάμε για μια κατακόρυφη αναβάθμιση του Παναθηναϊκού στη θέση των κεντρικών μέσων, στο 8. Μιλάμε για ένα παιχταρά, ο οποίος παίζει χρόνια στην Αγγλία. Θα έρθει, αν έρθει, από το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Έχει ενεργοποιήσει από τη Δευτέρα η Μπρέτφορντ την οψιόν, μια και κάλυψε τις συμμετοχές. Έκανε 42 πέρσι, την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Ο Παναθηναϊκός την υπόθεση αυτή τη δουλεύει από τον Ιανουάριο, με πολύ λίγες πιθανότητες και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τα λεφτά στον Γένσεν τα δίνει. Τα λεφτά που θα ζητήσει η Μπρέτφορντ, να σου πω την αλήθεια, δεν τα ξέρω, οπότε δεν μιλάω. Μπορεί να είναι και 5 και 6 και 7. Ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι για αυτή τη θέση θα τα δώσει. Ο ίδιος ο Γένσεν φαίνεται ότι θέλει να πάει σε ένα πρωτάθλημα που να παίζει στην Ευρώπη. Ας είναι κατώτερο από το αγγλικό, έτσι κι αλλιώς ποιο είναι ανώτερο από το αγγλικό. Δηλαδή το αγγλικό για μένα είναι το καλύτερο, αν δεν βάλε και τη Λα Λίγκα μέσα. Έτσι, είναι τα δύο καλύτερα πρωταθλήματα. Να δούμε όμως. Θα πάρει αυτή την απόφαση. Η παρουσία του Νίστρου που φαίνεται ότι παίζει κάποιο ρόλο. Αν με ρωτούσες τη Δευτέρα, θα σου έλεγα Σάκη 1%, 5%. Αυτή τη στιγμή σου λέω λίγο παραπάνω. Θα ξέρουμε μέσα σου πού. Αυτά.
1: Και κάτι γρήγορο για τον Έρλι στο κεντρικό μυθικό της Μίντιλαν.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Ωραία. Λοιπόν.
0: Πιθανότατα προτάθηκε, το διάβασα και εγώ το δημοσίευμα, αλλά δεν γνωρίζω κάτι για να σας κάνω σοφότερο.
1: Ωραία. Φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μου που τα είπαμε. Και καλή συνέχεια σου
0: εύχομαι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια στον Λάμπρο Καραγκάνη. Ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας του Παναθηναϊκού.
2: 943 Ιντερβέτεν Σπορτ.
1: Intervented Sports. Φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ναι, ξέχασα να το ευχηθώ. Χρόνια πολλά, είχε γενέθλια προχθές ο Λάμπρος. Πολύχρονος με υγεία στο φίλο μου τον Λάμπρο. Όλα τα καλά του Θεού του εύχομαι. Να χαίρετε την οικογένειά του. Ο Σάκης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο. Θανάσης Πλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ζουμελιώτης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Ευχαριστώ όλους εσάς για τη συμμετοχή σας εδώ. Εμείς σας χαιρετάμε γιατί έρχεται η Λένα Καραλή με τη μετάδοση του μάτς Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εσείς να μείνετε εδώ, σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά είναι το μάτς.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
3: Super Sport 104. Και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική
4: με τραγανή ζύμη,
3: πλούσια σε υλικά
4: και μοναδική σε γεύση?
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
4: Αγνά υλικά,
3: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
4: φροντίδα και μεράκι
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
4: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210 24 625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: 9.43 Ιντερ.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
9: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Απόκτηση του 28χρονου εξτρέμπτη Σάο Πάολο Φερεϊρίνια, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Βραζιλία. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η υπόθεση του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέο για τον Ολυμπιακό. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται στην Αθήνα ο Νάι Λόπεθ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Στην Ελλάδα αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Μάρκο Νίκολιτς για να υπογράψει την πρόωρη επέκταση του συμβολέου με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Προτεραιότητα στον ΠΑΟΚ για τη θέση του σέντρεφόρ αποτελεί η παραμονή του Γιακουμάκη. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον 33χρονο σέντερ της Φενέρμπαχτσε Κεμ Μπίρτς βρίσκεται ο Άρης. Οι Κίτρινοι έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 28χρονο γκάρντ Νένατ Δημητρίγεβιτς που αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπάγκερ Μονάχου. Μελέτη αναμένεται για την προστίγη κερκίδας 1.000 θέσεων στο Νικ Γκάλις Χόλο, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη

Ένωσης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.

0: 1943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι. Όπως

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι λένε. 9.43 Εντερβέτεν Σπορτς, η αγαπημένη σας συχνότητα. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή.

Η εκπομπή θα είναι κοντά σας μέχρι τις 9 παρά 5 περίπου, διότι μετά θα αναλάβει η Λένα Καραλή από το T-Center να μας περιγράψει τον σπουδαίο αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, τον δεύτερο τελικό της σειράς. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Γιώργος Ρουμελιώτης, στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης.

Ωστόσο και την πρώτη ώρα της εκπομπής θα συνδεθούμε με το Ολυμπιακό Στάδιο, με το T-Center, να πάρουμε έτσι μια πρώτη γεύση από τα τεκτενόμενα στο T-Center, στο Ολυμπιακό Στάδιο, λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Θυμίζω, ο αγώνας ξεκινά στις 9. Εδώ θα τον ακούσετε από τον 943 Inter Veteran Sports. Για να στείλουμε και τα φιλιά μας σε όλο τον κόσμο που μας ακούει και να θυμίσουμε από πού μας ακούτε. Στην Αττική, στον Αργοσαρονικό, στην Εύβοια και στα νότια προάστια της Αττικής, από τη γνωστή συχνότητα 94,3. Στην Βιωτία και στην Φωκίδα από το Ράδιο Ένωση 97,3, χαιρετώ και εκεί. Τρίπολη Μεγαλόπολη, στην Αρκαδία 104,6, στην Ηλία, Πύργο Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθος 98,6. Στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελαφώνησος 104,6. Στην Αιτωλοκαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγιο, Ιόνιο 100,9. Στην Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά 98,6. Σε όλα τα 12 νησιά από τον Prime 103,3.

στην Κύπρο. Super Sport 104 στη Βρυξέλλες, Ράδιο Άλμα Αυστραλία. Ράδιο Σπάρτη, παρακαλώ Ευρώπη, μέσω του δορυφόρου Ελασάτ. Τη φιλιά μου, τα φιλιά μου σε όλο τον κόσμο, βεβαίως στην Ελλάδα, αλλά ένα παραπάνω, εκτός Ελλάδας, Αμερική, Αυστραλία, Κύπρος, χαμός, όπου μας ακούν, και είμαι πολύ ευτυχής που έχουμε αυτή την γέφυρα επικοινωνίας στους απανταχού Έλληνες. 6-9-39-9-43-9-43 ο αριθμός στο Viber, 6-9-39-9-43-9-43. Στείλτε μου τα μηνύματά σας να συζητήσουμε όσο προλαβαίνουμε και όσο μπορούμε, ιδιαίτερα σήμερα λόγω του αγώνα, για οτιδήποτε έτσι σας απασχολεί. Ήδη ο Χρήστος, ο Βασίλης, ο Αποστόλης, ο Κωνσταντίνος, η Νίκη, ο Μιχάλης μας έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Γεια σας παιδιά, καλησπέρα σας. Ο Διαμαντής, ο άρχοντας του στοιχήματος. Γεια σου ρε άρχοντα Διαμαντή μου, καλησπέρα.

0: Λοιπόν, για να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με τη Σέντερ και με την αγαπητή Λένα Καραλή, 50 λεπτά περίπου πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Λένα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη και σε σένα και στους ακροατές μας.
0: Ακούγεσαι εξαιρετικά και εγώ φώναζα. Λέω, θα με ακούει τώρα η Λένα. Σε ξεκούφανα, υποθέτω. Και σε σένα και τους ακροατές μας.
1: Έχει συνηθίσει, γιατί όταν μιλάς με τον Γιώργο, ναι, λόγω ναι, της διαφοράς ναι. ηλικίας, πρέπει να ναι, φωνάζει λίγο περισσότερο.
0: Ναι,
1: όπως...
0: ναι, Λένα, μου σύπασε.
1: Να ξεκινήσουν οι λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία.
0: Σύπα. Ναι. Ο Γιώργος, ο φίλος μου, αγαπητός. Ναι.
1: Ούγαρε, έρχεται μόνο.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Όλα καλά. Εδώ ετοιμαζόμαστε, περιμένουμε.
0: Ωραία, εξαιρετικά. Θα τα πάμε.
1: Σιγά-σιγά θα γεμίσει και το Telecom Center.
0: Έγινε sold out, Λένα. Δεν έχω ενημερωθεί.
1: Ναι. Δεν νομίζω, έχει. Δηλαδή mm-hmm. δεν το έχει ανακοινώσει ακόμα η ΚΑΕ, mm-hmm. αλλά πιστεύω πως δεν θα έχουμε έκπληξη σε αυτό το κομμάτι.
0: Ωραία. Τι έχουμε γενικότερα, τι επικρατεί αυτή την ώρα εκεί?
1: Αν θέλεις να πούμε έτσι λίγο τα πρώτα, ο Ερικ Καταμάν δεν προχώρησε σε αλλαγές. Σε ό,τι αφορά την εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού, θα πάει με την ίδια σύνθεση, δηλαδή άφησε εκτός τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ και τον Κένεθ Φαρίτ. Θυμίζουμε ότι ο Κώστας Λούκας είναι εκτός μάχης. Αντίθετα, επιστρέφει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και αυτό δίνεται δυνατότητα στον Τούρκο τεχνικό να κατεβάσει 12 ο Παναθηναϊκός. Θυμίζουμε ότι στο ΣΕΦ και οι δύο ομάδες είχαν από 11 παίκτες στη διάθεσή τους. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα έχει TJ Shorts, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Τσέντι Οσμάν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, Τζέριαν Γκραντ, Γιάννη Κουζέλογλου, Κέντρικ Νάν, Ματίας Λεσόρ, Βασίλη Τολιόπουλο και Ντίνο Μίτογλου. Mm-hmm. Στη διάθεση του Εργίνα Ταμάν για αυτό το δεύτερο, για το Game 2 της σειράς των τελικών της στοίχημα GBL. Σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, ο Γιώργος Μπαρτζούκας έκανε αλλαγή. Άφησε εκτός τον Tyreek The Jones και τον Tyson Ward. Κατεβάζει πάλι ενδεκάδα και αυτοί είναι Τόμας Ουόκαπ, Φρανκ Μπιλκίνα, Γιαννούλης Λαρετζάκη, Σάσα Βεζένικοφ, Κώστας Παπα-Νικολάου, Όμηρος Νετζίπογλου, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Κόρι Τζόσεφ, Ντόντα Χολ και Εβάν Φουρνιέ.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Αυτοί θα είναι λοιπόν οι παίκτες. Σε ό,τι αφορά το κόσμο, σιγά σιγά όπως είπαμε γεμίζει. Η θύρα 13, μπορώ να σου πω έτσι, εκεί που είναι και το βασικό κομμάτι των οργανωμένων του Παναθηναϊκού, είναι σε μεγάλο βαθμό καλυμμένες οι θέσεις. Mm-hmm. Και μεταξύ άλλων έχει τοποθετηθεί και plexiglass πίσω από τον πάγκο των φιλοξενουμένων, πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Οι παίκτες, ξέρεις, τώρα κάνουν τα κλασικά σουτάκια, το ζέσταμα και περιμένουμε σε περίπου 40 κάτι λεπτά, 48, να ξεκινήσει και το μάτς.
0: Λένα, έχουν ανακοινωθεί αυτή η γελοιότητα μια-δυο ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Η διαιτητική τριάδα, θέλεις να μας την πεις?
1: Ναι, αμέ, να τους πούμε και αυτούς. Μισό λεπτάκι μόνο, για να μην κάνουμε κάποιο λάθος. Λοιπόν, οι διαιτητές του Game 2 είναι οι κύριοι Παπαπέτρου, Τηγάνης και Θεονάς.
0: Μάλιστα.
1: Έχω την εντύπωση ότι σήμερα ανακοινώθηκαν λίγο νωρίτερα σε σχέση με το Game 1.
0: Ναι, πόση ώρα δηλαδή πριν, τρεις ώρες.
1: Ναι, ήταν λίγο πιο νωρίς.
0: Ναι, τέλος πάντων, ναι, είναι
1: ένα... Είναι έκπληξη, μας τη φιλούσαν για το πρώτο.
0: Ναι. Μια παθογένεια απίστευτη αυτό με τις διαιτητές, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει... να πω το όνομά του ή θα το πεις εσύ? Ο κύριος κάθεται δίπλα σου? Ο Γιώργος Κουγκαλίδης κάθεται δίπλα σου?
1: Ναι.
0: Ανά πάσα στιγμή μπορεί να μας...
1: Φυσικά είναι διαθέσιμος. Θα ήθελες ένα σχόλιο και από αυτόν?
0: Βεβαίως, αν είναι εφικτό και αν μπορεί.
1: Εντάξει, μισό λεπτάκι λοιπόν, να κάνουμε την απαραίτητη αλλαγή.
0: Βεβαίως, ζωντανά είμαστε.
1: Και ο λόγος σε εσάς τους δύο.
2: Άντε να μιλήσουμε και λίγο για μπάσκετ, γιατί αν περιμένεις τώρα από τη Λένα την Καραλή.
0: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Μια χαρά τα λέει, μια χαρά τα είπε. Επιτέλους μια φωνή γυναικεία.
2: Έχεις μάθει πάντα, λες με τη γυναίκα να μην κοιμηθώ στο χαλάκι. Να το σιγουρέψω, πάντα με τους ισχυρούς είσαι.
0: Αφού ρε φίλε, κι εγώ παντρεμένος, άρα καταλαβαίνω απόλυτα τι σημαίνει.
2: Παντοφλέρο κι εσύ.
0: Έτσι, παντοφλέρο.
2: Λοιπόν, να το διασκεδάσουμε, γιατί ξέρεις, έχουμε χάσει λίγο την μπάλα. Και το λέω για τον κόσμο που μας ακούει, η τελική ο Μάιος, αν θέλεις, ο Ιούνιος, θα έπρεπε να είναι.
3: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
4: Ο αιμοβόρος, ο οποίος διεκδικεί την πρωτοπορία, διεκδικεί. Όχι, παραχωρεί ο Βίτσι Ζέφυρος με τον αιμοβόρο να περνά στην πρωτοπορία και να οδηγεί μπροστά από τον Βίτσι Ζέφυρο, ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση, στην τρίτη θέση, σε καλή θέση βρίσκεται ο μικρός Τυριανός με τον αιμοβόρο να βρίσκεται στην πρωτοπορία στα δύο μήκη από τον Βίτσι Ζέφυρο. Μικρός Τυριανός είναι στη συνέχεια, η Λιμιώτης, ο Πτολεμαίος, η Χαρίκλια είναι ακόμα πιο πίσω. Στο περνούμε το χιλιάρι αυτή τη στιγμή με τον αιμοβόρο να ακολουθείται από τον Βίτσι Ζέφυρο. Μικρός Τυριανός είναι σε καλή θέση από την εξωτερική και ο Φεβόρης πλασαρίστηκε σε καλή θέση, αλλά και ο Ιερός Βράχος στο 800. Περνούμε με τον αιμοβόρο να βρίσκεται στην πρωτοπορία ένα μήκος από τον Βίτσι Ζέφυρο και τον μικρό Στυλιανό, ο οποίος κρατά την επαφή και αυτός με τον Φεβόρη να είναι στη συνέχεια και τον Ιερό Βράχο να είναι στην πέμπτη θέση. Έχετε πίεση ο αιμοβόρος από τον Βίτσι Ζέφυρο. Μείνει 3-4 μήκη πιο πίσω ο μικρό Στυλιανό και ο Φεβόρη. 400, δύο πρώτοι έχουν ξεφύγει αιμοβόρο. Και Βίτσι Ζέφυρος, μικρός Τυλιανός είναι στη συνέχεια ο Φεβόρης και ο Ιερός Βλάχος. Με το Βίτσι Ζέφυρο να κάνει επίθεση στις αρχές της ευθείας στον αιμοβόρο. Και τα δύο άλογα ξεχωρίζουν και παλεύουν. Φαίνεται θα παλέψουν μέχρι τέλους. Τελευταία 150 μέτρα ο Βίτσι Ζέφυρος και ο αιμοβόρος με το Βίτσι Ζέφυρο να αποκτά ένα μικρό προβάδισμα από τον αιμοβόρο, ο οποίος προσπαθεί πλέον να παραμείνει κοντά. Βγαίνει εξωτερικά ο Βίτσι Ζέφυρος, παίρνει το πλεονέκτημα. Βίτσι Ζέφυρος θα κερδίσει τον αιμοβόρο. Ιερός Βράχος και Φεβορίτ.
2: Δεν ξέρω αν δεν ήταν ικανοποιημένος από την εικόνα του Γουόρτ που δεν ήταν καλός και το Eric Jones που νομίζω ότι ήταν καλός, ή αν απλά θέλει να κάνει διαχείριση και να δώσει ανάσες, θεωρώντας ότι αν πάει μακριά η σειρά θα κερδίσει αυτός που έχει περισσότερη ενέργεια και περισσότερο αέρα στα πνευμόνια του. Απ' την άλλη μεριά ο Εργίνα Ταμάν προσπαθεί με την ίδια συνταγή να βρει διαφορετικό αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ξεκάθαρο, ήταν τα rebound, έτσι. Γιατί χωρίς rebound δεν μπορείς να τρέξεις, χωρίς rebound δεν μπορείς να ελέγξεις το ρυθμό, χωρίς rebound δίνεις δεύτερες επιθέσεις, χωρίς rebound δίνεις up-tempo στην αντίπαλη ομάδα. Τον πρώτο rebounder τον έχει και πάλι να κάθεται να βλέπει το match από τις θέσεις δίπλα στον πάγκο, τι κάνει από τον πάγκο. Μιλάω για τον Χουάντσο
0: Ερνάντες. Ναι.
2: Θα μου πεις και τι να κάνει. Ναι, εμπιστευτεί το Τελειόπουλο και να βγάλει το σόρτς. Γιατί είναι αλήθεια, για να μην είμαι άδικος, ότι ο Χέις Ντέιβις μετά την πολύ κακή του εμφάνιση στον πρώτο τελικό δεν μπορείς να τον βγάλεις έξω γιατί μετά τον χάνεις. Ναι. Έτσι, νομίζω ότι είναι εύκολο να το καταλάβει κανείς. Ναι. Δεν επιτρέπεται να τον βγάλεις έξω. Άρα ο κλήρος πέφτει, θα έπρεπε να πέσει στον Σόρτς. Θα μου πεις και πού θα πάω με τον Λιόπουλο. Εντάξει, 8 λεπτά έπαιξε ο Σόρτς. Ναι. Δεν άλλαξε. Που ήταν καλός, ε.
0: Ναι, ήταν καλός.
2: Αλλά το θέμα εδώ δεν είναι ποιος είναι καλός. Είναι πώς θα παίξεις απέναντι στους ψηλούς του Ολυμπιακού. Και νομίζω ότι με τον Ντόντα Χόλο Μπαρτζόκα θέλει να βάλει ακόμα μεγαλύτερη πίεση με έναν παίχτη που αν βρει την μπάλα στην κίνηση δεν έχει αντίπαλο και που είναι πολύ μακρύς για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά βέβαια, Δημήτρη μου, είναι φιολογήματα και θεωρίες γερόντων που βλέπουν από τα δημοσιογραφικά το παιχνίδι. Σε 42 λεπτά θα μιλήσουν οι πραγματικοί πρωταγωνιστές και εκεί θα μιλήσουν τη γλώσσα της αλήθειας, γιατί εκεί θα μάθουμε αν θα γίνει το 1-1 ή αν θα γίνει το 2-0. Το 2-0 ενδεχόμενος, για το 1-1 δεν χρειάζεται να εξηγήσω, νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας. Το ενδεχόμενο 2-0 ναι μεν δίνει ένα τεράστιο προβάδισμα στον Ολυμπιακό, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και ο Παναθηναϊκός με την Βαλένθια με 2-0 ξεκίνησε και μάλιστα με 2 εκτός έδρας.
0: Να,
2: άρα έτσι. Θέλω να πω ότι κρατήστε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι αν δεν βγει χοντρή δεν τελειώνει το παιχνίδι, έτσι.
0: Να.
2: Αν δεν βγει χοντρή να τραγουδήσει.
0: Ναι. Από την άλλη,
2: εγώ
0: κάπου διάβασα.
2: Είμαι, αλλά για να τραγουδήσω είναι δύσκολο.
0: Από την άλλη, κάπου διάβασα, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, αν δεν το διάβασα σωστά, ότι από 2-0 δεν έχει γυρίσει ποτέ η σειρά στο ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Ξέρεις, και από 2-0 δεν είχε κερδίσει ποτέ ομάδα να πάει στο Final Four και το έκανε πέρα.
0: Αλλά έγινε φέτος.
2: Και από την πρώτη θέση της κανονικής περίοδου δεν είχε πάρει καμία ομάδα την Ευρωλίγκα και το έκανε ο Ολυμπιακός. Η παραδόση είναι για να σπάνε.
0: Καλά, σωστά, σωστά. Εφόσον δεν πάει η σειρά.
2: Μην παρερμηνευτώ, γιατί όλοι μπορούν να ακούσουν. Δεν είναι βέβαιο ότι όλοι μπορούν να αντιληφθούν. Δεν λέω ότι αυτό θα συμβεί.
0: Όχι, όχι, ναι. Σωστά.
2: Λέω ότι δεν τελειώνει τίποτα σήμερα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Καλά κάνεις και τα αποσαφηνίζεις όλα, τα κάνεις τα λιράκια, γιατί έχουμε θέματα. Πολλά.
2: Ναι, λοιπόν. Θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή, σε πείσμα της εξέδρας που από νωρίς βρίζει ό,τι κόκκινο υπάρχει στο γήπεδο και είναι απολύτως λογικό, το ίδιο συμβαίνει και στον Πειραιά, με τα πράσινα, η πιο όμορφη εικόνα είναι ο μικρός Λεσόρ που έχει πάρει μια μπάλα και προσπαθεί να μιμηθεί τον μπαμπά του που είναι στο άλλο καλάθι. Βεβαίως είναι ακόμα πολύ μικρός για να τα καταφέρει, αλλά μπορεί και κάνει πάσες και μπορεί και χαίρεται. Αυτή έπρεπε να είναι η εικόνα.
0: Έτσι,
2: και όχι όλο το άλλο το τοξικό, το ανόητο που βλέπουμε. Παρεμπιπτόντως, έχει πάρει την μπάλα του μπάσκετ και κάνει κεφαλιές τώρα.
0: Ναι, θα του φύγει, μάλλον θα πάει στο ποδόσφαιρο ο μικρός.
2: Μπορεί, δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις. Αν πάρει το ύψος του μπαμπά, το βλέπω δύσκολο.
0: Καλά, ναι, είναι δύσκολο. Και μάλλον προς τα εκεί πάει. Πάει για μπάσκετ και εκείνος.
2: Μπορεί, θα δούμε. Καλά να είναι το παιδί και ας κάνει το μυστάρι. Λοιπόν, θέλω να σου πω επίσης ότι προφανώς θα τα είπε και λένε οι Καραλή, βγήκαν οι διαιτητές στο αγώνα.
0: Ναι.
2: Ναι, εγώ νομίζω ότι είχα πετύχει τους δύο από τους τρεις. Τον Παπαπέτρου και τον Τηγάνη.
0: Δεν έχεις πετύχει Θεονά, ναι, δεν έχεις πετύχει το Θεονά.
2: Ναι, δεν τον περίμενα το Θεονά, θέλω να σου πω. Και μου κάνει και εντύπωση. Γιατί μπορεί να είναι και το τελευταίο του παιχνίδι, το τελευταίο παιχνίδι στην καριέρα του.
0: Ναι.
2: Έτσι, ένα κάτω του χρόνου τελειώνει η ιστορία με τους υπερβολικά υπερήλικες για τα δεδομένα.
0: Λόγω ηλικίας εννοείς, έτσι.
2: Ήδη έχει παρέλθει τα 50 χρόνια που υπήρχαν ως όριο. Το σπάσανε για τον Θεονά και τον Παπαπέτρου. Δεν μπορώ να το καταλάβω, όταν δεν έσπασε για διαιτητές όπως είναι ο Βορεάδης, όπως είναι ο Γκόντας ή και άλλους παλιότερα, να σπάσει για τον Παπαπέτρου και τον Θεονά, κάτι πολύ λάθος γίνεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας μην αρχίσουμε από τώρα, έτσι κι αλλιώς.
0: Καλά, ναι, είναι θέμα.
2: Κάτι μου λέει ότι στο τέλος ημέρας, αν δεν είναι διαφορά με 15 πόντους, πάλι για διαιτητές θα μιλάμε, οπότε έχουμε.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι αναμενόμενο. Αν είναι αμφίροπο, βέβαια. Λοιπόν, okay. Δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις προς το παρόν?
2: Ότι η θύρα 13, η πλευρά των οργανωμένων, η πλευρά που είναι στο καλάθι δεξιά από ό,τι βλέπουν τους πάγκους οι φίλοι όταν βλέπουν είτε από το γήπεδο είτε από τηλεόραση, είναι κατά 80-85% γεμάτη. Στο υπόλοιπο γήπεδο έχει αρχίσει και έρχεται κόσμο με αρκετά καλή ροή.
0: Πώς φαίνεται ότι δεν την παρακολουθούσες τη Λένα την ώρα που μιλάγε, κάτι άλλο έκανες.
2: Έλεγε τα ίδια.
0: Έλεγε για τη 13, ναι, ακριβώς το ίδιο. Δεν θα το πω πουθενά, βεβαίως. Έχεις την αμέριστη συμπαράστασή μου.
2: Πάλι.
0: Τι.
2: Προφανώς πρέπει να είδανε κάποιον με κόκκινη μπλούζα, όχι άνθρωπο του Ολυμπιακού κατά ανάγκη.
0: Αχα, μάλιστα.
2: Γιατί έγινε και σε έναν άλλον αγώνα.
0: Στο Final Four έγινε.
2: Όχι στο Final Four με κόκκινη μπλούζα.
0: Με πράσινη, το αντίθετο εννοώ. Σε κόκκινους μέσα, αυτό.
2: Όχι, νομίζω ότι είχε γίνει και σε αγώνα με τον Μπάου.
0: Α, ναι, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
2: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει θα δούμε τι συμβαίνει.
0: Τέλος πάντων, ναι.
2: Μικρή αναστάτωση, όχι κάτι ιδιαίτερο.
0: Ας μείνουμε εκεί και αυτό είναι το. Okay.
2: Λοιπόν.
0: Μια χαρά, ακούγεστε εξαιρετικά και οι δύο, άρα θα το πάμε νομίζω πάρα πολύ καλά.
2: Σε 30 έτσι. Λεπτά ταλαιπωρήστε την κυρία Καραλή.
0: Θα την ταλαιπωρήσουμε με την καλή την έννοια. Να είστε καλά και οι δύο, θα τα πούμε σε λίγο.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πήραμε μια πρώτη γεύση από το T-Center και από την Ελένα Καραλή, η οποία είναι επιφορτισμένη με την σημερινή μετάδοση της αναμέτρησης, αλλά και από τον Γιώργο Γκαλίδη, ο οποίος θα είναι στον σχολιασμό της αναμέτρησης στις διακοπές ανά περίοδο, αλλά και στα ημίχρονα. Λοιπόν, σε λίγο θα περάσουμε στο break, με τα διαφημιστικά μηνύματα. Θα πούμε ειδησούλες και σιγά σιγά θα έχουμε την. Έτσι θα μετράμε αντίστροφα για την επιστροφή πάλι στο T-Center και τον αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, τον δεύτερο αγώνα της τελικής σειράς.

0: 943 Interveten Sports.
1: Αυτήν την Κυριακή η εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση. Παρακολουθήστε το παιχνίδι σε απευθείας μετάδοση από τον 943 Interveten Sports. Περιγράφει ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο ο Γιώργος Λίγκρης. Αυτήν την Κυριακή στις 10 το βράδυ Ελλάδα-Ιταλία από τον 943 Interveten Sports.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Σάνκε, θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
11: Με τραγανή ζύμη,
10: πλούσια σε υλικά
11: και μοναδική σε γεύση.
10: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
11: Αγνά υλικά,
10: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
11: φροντίδα και μεράκι
10: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
11: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
10: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
11: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβυσσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία αρχοντιά.
13: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
14: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveden Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
15: Over my dead body.
14: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
15: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομύρη.
14: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
15: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
14: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
15: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
14: Και τι ώρα λες να πάμε.
15: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
14: Τεχνολόγια! Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα feng shui.
15: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στον 943 Interveten Sport.
14: Με τη Λένα Καραλή.
15: Και τον ενοχλητικό.
16: Η ώρα είναι 8:30.

Λοιπόν, επανήλθαμε. 9.43 Intervetten Sports. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. 29 λεπτά περίπου πριν από την έναρξη του δεύτερου τελικού του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Ακούσατε στο προηγούμενο ημίωρο τα παιδιά από το Decenter, τη Λένα Καραλή που θα κάνει τη μετάδοση και τον Γιώργο Γκαλίδη που θα είναι στον σχολιασμό με τα τελευταία νέα της, τη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού, την ενδεκάδα του Ολυμπιακού, τους διαιτητές και την ατμόσφαιρα που επικρατεί λίγο πριν το τζάμπολ.

0: Λοιπόν, για να ακούσουμε και τον Ηρακλή Αθανασόπουλο με τα τελευταία νέα από το Στίβο, τι επικρατεί. Γεια σου Ηρακλή μου, πώς πάει, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Κροατές. Όλα καλά,
0: εσύ? Όλα καλά, έτσι, όλα καλά, μπράβο. Και με τη μικρό περιπέτεια που είχες.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά Ηρακλή.
1: Καταβολικά εύχομαι.
0: Με τη μικρή περιπέτεια που είχες, όλα καλά? Όλα καλά.
1: Όλα μια χαρά, όλα μια χαρά.
0: Εξαιρετικά,
1: εξαιρετικά. Ήμουν στην αγκαλιά του 401 και του ΓΕΣ, του ελληνικού στρατού. Τέλος. Μια χαρά όλα.
0: Πήρες εξιτήριο, σε ακούω, είσαι σε πολύ πολύ καλή κατάσταση. Σε φόρμα, σε φόρμα.
1: Α, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, τι θέλεις να πούμε σήμερα? Ξεκινάμε
0: λοιπόν,
1: με τα σημερινά, πάμε με τα χθεσινά. Τι να πούμε?
0: Εγώ θα έλεγα να πούμε λίγο για τον Μίλτο τον Τεντόγλου. Τι συνέβη εκεί και είχαμε αυτή την...
1: Εκνευρισμό και όλα τα υπόλοιπα.
0: Εκνευρισμό και όλα τα υπόλοιπα και με, με τον κίνδυνο πλέον να τιμωρηθεί κιόλας. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
1: Ναι, έχω μια μικρή αμφιβολία γιατί δυσκολάκι δεν τολμάνε να τιμωρήσουν τόσο βαριά αυτές οι ομοσπονδίες όπως η World Athletics. Δεν είναι EuroLeague ή κάτι άλλο. Ωραία, νομίζω ότι θα τον αφήσουν έτσι χαλαρά, μια παρατηρησούλα θα του κάνουν. Αλλά έτσι κι αλλιώς η συμπεριφορά του στη δικτύωση μετά μας εξέπληξε όλους. Τα γραφόμενα του, έτσι Δημήτριε, και πραγματικά είναι ανάρμοστη, δηλαδή δικαιολογεί πειθαρχική κρίση.
0: Ναι, έτσι.
1: Ας τα αφήσουμε αυτό γιατί...
0: Βέβαια ήταν και κακός στον αγώνα, ήταν και τεχνικά κακός, πατούσε πίσω, έχανε κατοστά.
1: Ακριβώς.
0: Ήτανε, και μάλλον από εκεί προήλθε και ο εκνευρισμός του, έτσι.
1: Απλωνόταν, δεν είχε να δώσω μια σύγκριση, ας πούμε, να θυμίσω το εξής, ότι σε αυτό το στάδιο, το Ολύμπικο που συνέβη το Πιέτρο Μενέα Memorial, ή αν θέλεις, ο τέταρτος σταθμός του Diamond League, σε αυτό το στάδιο έχει πάρα πολύ ωραίες και χρυσές αναμνήσεις ο Μίλτος. Θυμίζω ότι τέτοια εποχή το 2024, στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, δύο φορές μετρήθηκε 8 μέτρα 65 την ατομική του επίδοση. Μόλις ένα εκατοστό πίσω από το ελληνικό ρεκόρ. Και εκεί για πρώτη φορά μετά από το θριαμβό του, αυτό το θριαμβό του, για πρώτη φορά έθεσε θέματα ότι θέλω να προσπεράσω το 8 μέτρα 86 του Εμιγιάν, δηλαδή το ευρωπαϊκό ρεκόρ, ο οποίος ήταν λέει στην εξέδρα δίπλα μου και με παρακολουθούσε. Αλλά αυτά είναι ασύλληπτα άλματα, είχε κάνει ένα τέτοιο λογοπαίχνιο στις δηλώσεις του ο Μίλτος. Άρα λοιπόν, όταν υπάρχει ένα τέτοιο ωραίο παρελθόν, δεν συμπεριφέρεσαι τόσο βάναυσα και άσχημα. Και όταν πραγματικά έχει την, σε όλους τους αγώνες του, είναι γλυκός, ωραίος με τους θεατές, δηλαδή εδώ προσβάλλει και τους συναθλητές του εχθές. Ο τρόπος του, η αγένειά του προσέβαλε και τους συναθλητές του. Έτσι είναι όταν μιλάμε ότι είναι ευγενής ο Στίβος και όταν γνωρίζουμε ότι μέχρι χθες ήταν από τους πιο, ήταν ο ευγενής.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι, Δημήτρη.
0: Έχω την αίσθηση. Ναι, ήταν, ναι. Δεν είχαμε κάποιες ιδιαίτερες. Βέβαια, έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ της ψυχολογίας ο Μίλτος και επηρεάζει και τη συμπεριφορά του όταν δεν έχει καλή ψυχολογία.
1: Ναι, τώρα,
0: εν γέννη τη συμπεριφορά.
1: Τώρα να βάλουμε και δύο ερωτήματα ακόμα. Η επίδοσή του ήταν, η τελική επίδοση ήταν 8-24. Αν δούμε τα 6 άλματα του, τα 4, τα πραγματοποίησε με ελαφρώς αρνητικό άνεμο. Μισό μέτρο ελαφρύς άνεμος, αλλά αρνητικός. Μισό μέτρο, ωραία. Τα άλλα δύο είχε άπνοια. Δηλαδή δεν είχε ένα θετικό άνεμο να πούμε ότι θα κερδίσει κάτι παραπάνω. Εάν προσθέσουμε τα 10-12 εκατοστά που χάρη τεχνικής, ένεκα τεχνικής, έχανε παντώντας ή μη πατώντας την βαλβίδα, ωραία, αν τα προσθέσουμε στο 8-24, βγάζουμε καλύτερη επίδοση 8-36. Καμία σχέση με το ελληνικό ρεκόρ του Τσάτουμπα, το 8-66 που κυνηγά.
0: Ναι, ωραία, καλά, ναι, εντάξει, δεν βρέθηκες καλημέρα, ναι.
1: Όταν λοιπόν μένεις μακριά από ένα στόχο, δεν χρειάζεται να μιλήσεις μετά, έτσι, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, λοιπόν, ή εν πάση περιπτώσει θα μιλάς να είσαι πιο έτσι και να μην ξέρεις δικαιολογίες.
1: Απλά έχασε τη νίκη, όμως, Όμως, όταν πραγματοποίησε αυτό το άλμα του, το 8-24, το 6, στο οποίο εκεί έβαλε την δυναμική ένσταση, έκανε χειρονομίες, όχι, προφανώς θα ζητούσε να, μάλλον το όχι, πιθανολογώ, ότι έχει να κάνει με την κακή τοποθέτηση αυτού του μηχανήματος που μετράει, του ηλεκτρονικού, να το πούμε, πύχη, έτσι, ναι, της ηλεκτρονικής μεζούρα.
0: Δεν ξέρω αν όντως είχε θέματα η διοργάνωση. Πρέπει να είχε θέματα.
1: Δεν νομίζω, Δημητρία, όχι. Γιατί δεν υπάρχει και διαμαρτυρία από τους άλλους αθλητές. Όλοι τρέξατε μια χαρά. Συνέβησαν μεγάλες επιδόσεις σε όλα τα αγωνίσματα. Ήταν ένα χορταστικό.
0: Μήπως εκεί στο Μήκος υπήρχε θέμα. Υπήρχε θέμα, λέω, μήπως εκεί στο Μήκος συγκεκριμένα. Αλλά δεν διαμαρτυρήθηκαν οι άλλοι αθλητές.
1: 8-24 στη συνέχεια τον προσπέρασε ο Σαραμπογιούκο. Δηλαδή, είχε κάνει μαντεψιά ότι, δηλαδή, ό,τι και να του δίνανε, πόσο θα ήταν το άλμα του αυτό, 8.40. Δηλαδή, και πάλι προσωρινά θεωρείται ότι είναι ο νικητής. Ωραία, λοιπόν, και το 8.40 ή το 8.36 είναι πολύ μακριά από το ζητούμενο. Έχουμε πει, ζητάει ρεκόρ φέτος. Έχει 3 ευρωπαϊκά μετάλλια χρυσά, δεν χρειάζεται άλλο, τι να το κάνει το άλλο. Ωραία, λοιπόν, δεν νομίζω ότι κινείται εκεί. Επίσης, διατηρεί τα πρωτεία στο βαθμολογικά, είναι πρώτος το Diamond League. Έχει 15 βαθμούς έναντι 14 του Σαραμπογιούκο. Ωραία, και δεν μαντεψιά έκανε όταν τον προσπεράσει ο Βούλγαρος λίγο μετά. Έτσι, Δημήτρη, έγινε. Λοιπόν, αυτό είπε και θα κλείσω με αυτό. Προσωπικά, ας πούμε, το δηλώνω σαν Ηρακλής. Δεν μου αρέσει αυτή η καινούργια αργό των νέων, ναι, που έχουν κόψει στη μέση τον μπράδερ και λένε μπρο και μπρο. Ναι, έτσι έγραψε και μίλησε ο Μίλτος. Ναι. Είσαι ο Μίλτος, είσαι ο Διοσιολυμπιονίκης. Δεν γράφεις έτσι, αγαπητέ Μίλτο. Μπρο και σιτ. Έτσι έγραψε. Γαμός κατά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Έτσι, αν επιτρέπετε το πόθον αέρα αυτό. Δεν επιτρέπετε, παρασύρθηκα.
0: Εντάξει, οκ.
1: Βιασύνη.
0: Ας πούμε ότι ήταν μια κακή παρένθεση και σταματάμε εδώ.
1: Ακριβώς, το κόβουμε εδώ. Ωραία, το περιγράψανε με πολλούς και ας το πούμε, ναι, αυστηρούς τρόπους, αυστηρά λόγια. Να είναι καλά, να συνεχίσει καλά, να ηρεμήσει. Δεν νομίζω ότι του λείπει κάτι. Όπως το είπαμε στην αρχή, από εκεί να ξεκινήσουμε. Δημήτρη, το εσύ σας και εσύ, θεωρώ ότι καλό είναι να κοιτάξει την τεχνική του. Και επανέρχομαι στο 565 του 24 εκεί στη Ρώμη. Όποιοι δουν τα άλματα του τότε, ειδικότερα τα 865 άλματα, αυτά τα δύο άλματα, θα δουν ότι παλεύει στον αέρα τη συσπήρωσή του. Δεν απλώνεται. Χθες απλωνόταν πίσω. Ωραία. Ναι, δηλαδή, ναι, δεν έχανε μόνο 10 και 12 εκατοστά με το πάτημα. Έτσι, δεν παλεύει στον αέρα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Τέλος πάντων, okay, ας πούμε ότι ήταν κακή παρένθεση. Και θα επανέλθει στα καλά άλματα.
1: Πολύ μαλακά και ωραία το θέτης. Κακή παρένθεση. Ναι. Μας στενοχώρησε, μας εξέπληξε αρνητικά ο Μίλτο.
0: Και μιας και λέμε τώρα για τον Μίλτο Τεντόγλου, διαβάζω ένα πολύ ωραίο meeting που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στις 13 Ιουνίου στη Βάρη, εδώ στο Λεκανοπέδιο. Στο
1: δημοτικό.
0: Τα δρόμια, ναι, στον Μπακλατζής. Ναι.
1: Και έχουμε και τον Νικόλα, ο οποίος θέλει να πάει και εκφράζει τη διάθεσή του να πάει στα δρόμια να παρακολουθήσει και να καλύψει το γεγονός. Βεβαίως, να πάει ο Νικόλας. Ο
0: Νίκος ο Κατσάτσος, λες τώρα. Ο Νικόλας ο Κατσάτσος, αυτό εννοείς.
1: Ο
0: Κατσάτσος, μάλλον. Ο Κατσάτσος, ο Νίκος. Θέλει να το καλύψει ο Νικόλας.
1: Καλώς. Να πάει.
0: Βεβαίως να πάει και θα είναι και ο Αντώνης ο Μέρλος εκεί μαζί με τον Μίλτο Τεντόγλου, έτσι.
1: Ναι, ύψος.
0: Στο ύψος, ναι. Θέλω να πω από τα μεγάλα ονόματα, αυτό ήθελα να πω έτσι. Από τα μεγάλα.
1: Σωστά. Πάμε, Δημήτρη.
0: Πάμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ναι, πάμε.
1: Και στο μεθαύριο. Λοιπόν, σήμερα όσοι κινούνται γύρω προς τη Νέα Σμύρνη και γύρω από τη Νέα Σμύρνη, είναι πολύ πολύ προσεκτικοί και να μην ψηφούν και να μην αγνοούν τις υποδείξεις των τροχονόμων, διότι ήδη από τώρα, από τις 7 η ώρα, έχουν κλείσει οι δρόμοι γύρω γύρω από την πλατεία, γιατί 9 παρατέταρτο ξεκινά από την Ομήρου, τον δρόμο ανάμεσα στο Άλεσος και την πλατεία, ξεκινά ο νυχτερινός αγώνας, τον Night Run, με οργανωτή την Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης, ένας αγώνας με 5 χιλιόμετρων γύρω γύρω εκεί στην περιοχή αυτή, και συνδυάζεται με λευκή νύχτα, καταστήματα ανοιχτά μέχρι τις 10.30.
0: Άψογα. Σπεύσαμε δηλαδή, λοιπόν Νέας Σμύρνης στην κοντά.
1: Έχουμε ένα πολύ ωραίο δρομικό γεγονός που συνδυάζεται με μια εμπορική δραστηριότητα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, οι διοργανωτές εκεί είναι ο Δήμος συνδιοργανών.
1: Άρα λοιπόν όσοι κινούνται γύρω από τη Νέα Σμύρνη να προσεγγίσουν αυτή την όμορφη, πανέμορφη περιοχή, συνοικία, να την προσεγγίσουν με αυτό το πνεύμα. Με το πνεύμα ότι πάνε να περάσουν καλά, ψωνίζοντας ή παρακολουθούντας τον αγώνα. Έτσι, Δημήτρη, τα λέω καλά. Έτσι,
0: ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία έτσι, μια συνδυαστική πρωτοβουλία που είναι πολύ καλή, νομίζω. Θα βοηθήσει.
1: Τέλεια, πολύ ωραία, πολύ ωραία το εξέφρασε. Πολύ ωραίο επίθετο έβαλες.
0: Ναι.
1: Ωραία. Έτσι. Πάμε στο αύριο.
0: Πάμε, για πάμε.
1: Α, και εδώ πάλι θα είμαι λίγο αιχμηρός, θα στενοχωρήσω κάποιους. Τους συμπατριώτες μου, τους καλαματιανούς θα στενοχωρήσω.
0: Γιατί?
1: Αύριο έχουμε, για άλλη μια φορά, έχουμε τα Παπαφλέσια. Ένα meeting το οποίο κάθε χρόνο πηγαίνει όλο και χειρότερα, δεν έχει την έγκλη που είχε παλιότερα. Έχει χαρακτηριστικά, ας πούμε, μιας απλά και μόνο ημερίδας, με κάποιους σπουδαίους Έλληνες πρωταθλητές να ξεχωρίζουν και απλά και μόνο δίνει ευκαιρία για να μαζέψουν αυτοί οι πρωταθλητές μας βαθμούς ranking και για να πάρουν την πρόκριση για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπρίμπιχαμ.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό επανεμφανίζεται η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, θα λέγαμε μια από τις τρεις κορυφαίες σπίριντερ στην Ελλάδα. Οι άλλες δύο είναι η Ραφαηλία Σπανουδάκη και η Δήμητρα Τσουκαλά. Η Πολυνίκη δεν εμφανιζόταν τόσο καιρό, εδώ και ένα μήνα που ξεκίνησε ο ανοιχτός τύμος. Δήλωσε ότι θα αγωνιστεί εκεί στην Καλαμάτα. Ένα άλλο μεγάλο θέμα, πολύ σοβαρό θέμα για το meeting αυτό, μια έλλειψη, μια απουσία, που δείχνει την κατηφόρα που έχει πάρει αυτός ο αγώνας, ότι δεν φιλοξενεί μεγάλες αποστάσεις. Θέμα αυτό. Και εδώ εκμέσει για το ΣΕΓΑΣ, δεν πρέπει ο ΣΕΓΑΣ να εγκρίνει τέτοιους αγώνες χωρίς να προβλέπεται μια μεγάλη απόσταση στο πρόγραμμα. Ο πιο μεγάλος αγώνας είναι 800 μέτρα, έλεος. Πού έχουμε ανάπτυξη για μεγάλες αποστάσεις? Πού τα κίνητρα, πού οι αγώνες των μεγαλών αποστάσεων, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Και θυμάμαι εκεί στα Παπαφλέσια παλαιά υπήρχε έγκλη, έτσι, μεγάλη για αυτούς τους αγώνες.
1: Βεβαιότατα.
0: Και έχουν γίνει και μεγάλες επιδόσεις,
1: Ναι, προαθλητές κόσμου, Ολυμπιονίκες, για παράδειγμα, δεκαετία του 90, δεκαετία του 90, ερχόταν εκεί σύσσωμη εθνική ομάδα της Κούβας και αγωνιζόταν με τεράστιους αθλητές όπως ο Σοτομαγιώρας. Και Βρομής και Άλτες και απ' όλα, έτσι. Λοιπόν, ήταν ένα γεγονός που άξιζε να πας να το παρακολουθήσεις και γέμιζε εκεί το στάδιο της παραλίας, η έδρα της Μαυριθύελλα, θα πάμε και λίγο στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Θα την έχουμε τη Μαυριθύελλα πρώτη.
0: Θα την έχουμε, αλλά σε πρώτη φάση δεν θα χρησιμοποιείται η έδρα, δεν είναι ικανή εντός εισαγωγικών, αρκετή, όπως το πες, για Super League.
1: Άρα επανέλαβε στην είδηση, Δημητρή, έδωσα πάστα και επανέλαβε στην είδηση.
0: Ναι.
1: Την κακή είδηση.
0: Την κακή. Τώρα να δούμε πού θα πάει η Καλαμάτα και μέχρι πότε θα πάει, γιατί αυτό ξέρεις θα είναι.
1: Μάλλον να έρθει για να γεμίσουμε εμείς η Μεσίνη.
0: Για να δούμε, θα γεμίζετε, θα το γεμίζετε. Για να σας δω.
1: Άνετα.
0: Κοίταξε, το κρατάω αυτό που είπες. Πάμε, θα τα δούμε.
1: Μοιάζουμε με τους κριτικούς, μοιάζουμε, Δημητρία.
0: Για να σας δω, για να σας βεβαίω.
1: Έτσι, λοιπόν. Άλλωστε και όφη η μαύρη θύελα κι αυτός είναι, έτσι. Είναι πολύ
0: θύελα, θύελα δεν είναι μαύρη, πάντως ναι, ασπρόμαυρη.
1: Κατά μαύρη, σκίσανε φέτος. Έτσι.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, να τελειώνουμε με το μεθαύριο.
0: Πάμε και στο μεθαύριο.
1: Τι θα γίνει μεθαύριο, εσύ πες το.
0: Πλατάνη Αργολίδας, running. Φαρμακάς, θα έχουμε από εκεί ανταπόκριση, έτσι.
1: Ζωντανά πράγματα.
0: Θα βγούμε στο Γερασίμου εκεί το πρωί να τα πούμε όλα.
1: Με τους δύο ομιλούντες τώρα, τέλεια, μια χαρά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Μια χαρά, έτσι.
0: Δώσε μας ένα στίγμα.
1: Ο άλλος θα παρακολουθεί.
0: Εντάξει, θα τρέχει. Θα τρέχει τώρα, λέμε τώρα, εντός εισαγωγικών θα τρέχει, έτσι. Θα κάνει τη βόλτα του στη φύση. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Με το παραπάνω, άνετα, άνετα.
0: Το σημαντικότερο είναι αυτό.
1: Και έχουμε και άλλα και πολλά γεγονότα δρομικά αυτό το δίμερο που...
0: Πάμε να τα αναφέρουμε, πάμε εκτός από το πλατάνι Αργολίδας βέβαια που τα ξέρει ο κόσμος και έχουμε βγάλει και τον πρόεδρο.
1: Με πιάνεις λίγο αδιάβαστο, πρέπει να πάω στο υπολογιστή να ανοίξω να δω, δεν μου έρχεται κάτι... Θυμήθηκα, έχουμε τον μεγάλο αγώνα, έχουμε την αναβίωση Βαμβακούς. Είναι ένα project, είναι ένας αγώνας στο πλαίσιο της γενικότερης αναβίωσης αυτού του χωριού. Είναι εκεί και ό,τι συμβαίνει ολόκληρο το καλοκαίρι και ολόκληρο το χρόνο σε αυτό το βουνό πάνω στο... Σε αυτό το χωριό πάνω στον Παρνονά, στη Βαμβακού, στα νομίζω 30 χιλιόμετρα από τη Σπάρτη, την πατρίδα του Νιάρχου, το υποστηρίζει το Ίδρυμα Νιάρχος.
0: Α, πολύ ωραία. Ωραία. Θα γίνει πολύ ωραία.
1: Και μαθαίνουμε φέτος ότι για πρώτη φορά φέτος οι οργανωτές εκεί, η ομάδα που επιμελείται όλο το χρόνο, είναι πραγματικά μια ομάδα που καλύπτει όλα τα έξοδα το Ίδρυμα Νιάρχου, ο Νιάρχος. Έτσι λοιπόν. Αυτή η μεγάλη οικογένεια, η τεράστια εφοπλιστική οικογένεια και η ομάδα που οργανώνει τον αγώνα για πρώτη φορά φέτος καταβάλει το τίμημα για να μετακινηθούν δρομείς με 4 λεωφορεία από την Αθήνα προς τα εκεί. Δηλαδή δωρεάν μετάβαση δρομέων.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και εδώ γκρινιάζει λίγο το πλατάνι, γιατί αν ο Νιάρχος δεν έβαζε τα πούλμαν, το πλατάνι θα είχε 20-30 δρομείς περισσότερους.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μεθαύριο.
0: Ναι.
1: Πώς συνδέονται τα γεγονότα, έτσι.
0: Ο πρόεδρος ξέρει εκεί, μπορεί να το φτιάξει του χρόνου.
1: Και έχουμε ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο γεγονός, το οποίο είχε ξεκινήσει δειλά-δειλά πριν από αρκετά χρόνια και τώρα έχει δυναμώσει, όπως φαίνεται, έχει οργανωτικά στην πανέμορφη απέναντι εδώ, στην πανέμορφη Άνδρο. Ωραία. Στο νησί της Σουρωτής, όποιος θυμάται αυτό το περίφημο νερό.
0: Ναι,
1: προδάσει αυτό το νερό από την πηγή Σουρωτή της Άνδρου. Ωραία, λοιπόν. Έχουμε το Άνδρο.
0: Δεν βγαίνει πλέον.
1: Θυμήθηκα κι άλλους δύο αγώνες. Έτσι είδες. Λοιπόν, κάτι έγινε. Ωραία.
0: Μια χαρά. Ήμουν σίγουρος ότι θα θυμόσουν. Και εν πάση περιπτώσει, όσοι θέλουν να μάθουν πολλά περισσότερα και με λεπτομέρειες και έτσι να δουν και ένα όμορφο site, το δρομικανέα.gr, το οποίο είσαι και διαχειριστής και
1: το έχεις
0: επανεκκινήσει και είναι πραγματικά εξαιρετικό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, στίβος, δρόμος, βουνό, διάφορα.
1: Το παράτησα λίγα και το τρίμερο αυτό.
0: Δεν πειράζει, ναι, καλά, εντάξει.
1: Μπαίνουμε δυναμικά.
0: Έχει νέα από στίβο, από δρόμο, από το βουνό. Όσοι εν πάση περιπτώσει έχουν αυτή την εντός εισαγωγικών όμορφη τρέλα μπορούν να μπουν και να ενημερώνουν για τα πάντα.
1: Λοιπόν, τα λέμε πάρα πολύ γρήγορα, Δημήτρη, σε 10 λέξεις. Τώρα πάμε όλοι Νέα Σμύρνη, αξίζει τον κόπο για τον αγώνα και τη Λευκή νύχτα. Αύριο πηγαίνουμε Παπαφλέσια, δεν είναι υποβαθμισμένος ο αγώνας, όσοι μπορούν να πάνε και την Κυριακή πλατανίζουμε.
0: Πλατανίζουμε την Κυριακή. Θα πας Νέα Σμύρνη όντως, όχι, έτσι.
1: Όχι.
0: Γιατί
1: να βρω κανένα live streaming να το πω.
0: Ναι. Αν πήγαινε να σε έβγαζε ο Γιώργος Ορμελιώτης μετά που ακολουθεί, να σε είχαμε εκεί. Αλλά...
1: Θα ψάξω να βρω κανένα πράκτορα.
0: Εντάξει, αν βρει κανένα πράκτορα, να πάρε μας τηλέφωνο.
1: Πάρε
0: μας τηλέφωνο να μας πεις για τα δρόμενα εκεί. Ωραία.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια χαρά. Γεια.
0: Γίγαντας, Ηρακλής Αθανασόπουλος, δρομικανέα.gr. Μπορείτε να μπείτε στο site το οποίο το διαχειρίζετε και να μάθετε τα πάντα. Εννέα λεπτά περίπου πριν από την έναρξη, πριν από το τζάμπολ του δεύτερου τελικού, πάμε να δούμε μερικά νέα πριν να κάνουμε την οριστική σύνδεση με Telecom Center. Ο Κώστας ο Μανολάς συνεχίζει στον Παναξιακό, στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα από τις Κυκλάδες, στην προσπάθεια που θα κάνει στην Super League 2. Βλέπω ότι υπάρχει ένα θέμα με τα εισιτήρια του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο.

Και όταν λέω τα ειστήρια, ενώ τα διαρκεία στο Ολυμπιακό έχουν περάσει πάνω από τα 15.500 ή ανανεώσεις. Μάλιστα, το τελευταίο 48ωρο υπήρξαν περισσότερες από 4.000. Πραγματικά θα έλεγα ότι επικρατεί παροξισμός και ακόμα δεν έχουν γίνει οι μεταγραφές, έτσι, μόνο ο Φορτούνης επέστρεψε. Αυτό είναι άλλωστε, δεν χρειάζεται να γίνονται μεταγραφές. Η αγάπη για την ομάδα είναι θα έλεγα παντός καιρού, το καιρού εντός εισαγωγικών. Είτε πάρει είτε δεν πάρει πρωτάθλημα, είτε είναι είτε δεν είναι σε καλή κατάσταση. Θα έλεγα ότι όταν δεν είναι σε καλή κατάσταση, εκεί χρειάζεται μεγαλύτερη στήριξη. Έχει βγάλει και μια ανακοίνωση η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός λοιπόν ενημερώνει τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας στη σεζόν 25-26, την περσίνη σεζόν λοιπόν, πως παρατείνεται η προθεσμία για το δικαίωμα ανανέωσης των θέσεών τους για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 έως τη Δευτέρα 8 εκτός και την ερχόμενη Δευτέρα στις 3. Δικαίωμα ανανέωσης στις θέσεις τους έχουν όλοι οι περσίνοι κάτοχοι με τις παρακάτω παρουσίες. Τώρα να μην σας κουράζω, η δεύτερη περίοδος, αυτό είναι το πιο χρηστικό, θα ξεκινήσει την 5η 11 έκτου στις 1 και θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 15 έκτου στις 3.

Βλέπω τηλεοπτικά από το T-Center ότι έχουν αρχίσει τα διαδικαστικά. Βλέπω γίνονται οι παρουσιάσεις των ομάδων. Αυτή την ώρα έχω την εντύπωση ότι παρουσιάζεται η ομάδα του Παναθηναϊκού.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ο Παναξιακός φέτος ανέβηκε από τα τοπικά εκεί των Κυκλάδων στην Γάμα Εθνική. Μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα πορευτούν μαζί με Κώστα Μανουλά. Στην ανακοίνωση του μάλιστα ο Παναξιακός σημειώνει την παρουσία του έμπειρου παίχτη που μεταξύ άλλων έπαιξε σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Ρώμα και Νάπολη. Γνωστά πράγματα, αποτελεί τιμή για τον Παναξιακό και έμπνευση για τις νεότερες γενιές αθλητών του νησιού. Επίσης ότι ο σύλλογος τον ευχαριστεί θερμά για την αφοσίωση και την εμπιστοσύνη του και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες στη νέα σεζόν. Λοιπόν, αυτά. Ώρα τη σέντερ πλέον. Η Λένα Καραλή είναι στις επάλξεις, μας περιμένει. Καλησπέρα, Λένα, και πάλι από το στούντιο.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη, ξανά και σε σένα και στους ακροατές μας. 4 και 24 θέλουμε για να ξεκινήσει το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός προχθές την Τετάρτη έκανε το 1-0 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα, αν ο Παναθηναϊκός θα ισοβαρίσει τη σειρά ή αν ο Ολυμπιακός πάρει προβάδισμα για τον τίτλο, χωρίς να σημαίνει φυσικά ότι και να γίνει το 2-0 υπέρ των Ερυθρολεύκων, θα πρόκειται για μια εύκολη υπόθεση από εκεί και έπειτα, γιατί μιλάμε για τις δύο κορυφαίες ελληνικές ομάδες, για δύο εκ των κορυφαίων ομάδων έτσι κι αλλιώς της EuroLeague. Και η μία εξ αυτών είναι και κάτοχος του τίτλου.
1: Σωστά.
2: Σε ό,τι αφορά τον κόσμο, στο μεγαλύτερο μέρος του το Telecom Center έχει γεμίσει. Φυσικά η εξέδρα των οργανωμένων. Υπάρχουν κάποιες καινές θέσεις ακόμα, αλλά υπάρχει και πολύ μεγάλη κινητικότητα στους διαδρόμους και στις σκάλες. Θεωρώ ότι το sold out σε λίγη ώρα θα ανακοινωθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι κι αλλιώς είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό γεμάτο το Telecom Center. Με ακούς, Δημήτρη?
1: Σε ακούω εξαιρετικά, Λένα.
2: Ωραία, υπέροχα.
1: Έχουν γίνει παρουσιάσεις των ομάδων, τελείωσαν?
2: Ναι, οι παρουσιάσεις έχουν γίνει. Είναι τώρα τα τρία λεπτά πριν από το τζάμπολ. Έχουν δώσει οι τρεις διαιτητές. Από εκεί και έπειτα, εντάξει, ξέρεις, τα κλασικά σε ό,τι αφορά... ο Νίκος Ανδρουλάκης έφτασε μόλις στο
1: τέλος
2: και πάει να πάρει και αυτό στη θέση του. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι καλό. Και από όσο μπορώ να καταλάβω, είναι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εδώ.
1: Μάλιστα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης νομίζω ότι είναι δηλωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού.
2: Πρέπει να είναι στη σουίτα, διότι δεν φαίνεται στα επίσημα ή στην κλασική θέση που του αρέσει. Και αυτό πάντως που μπορώ να σου πω είναι το ότι η σύζυγός του κάθεται στα επίσημα μαζί με τη μητέρα του, η κόρη του είναι στα court seat, αυτός ίσως με το γιο να έχουν επιλέξει τη σουίτα. Όλη η οικογένεια πάντως είναι εδώ στο πλευρό της ομάδας. Και αυτό που πήγα να σου πω πριν για τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω πόσο καλό είναι, γιατί η παρουσία του συνήθως και σε παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα δεν έχει συνδυαστεί με θετικά αποτελέσματα. Να το δούμε σήμερα τι θα γίνει.
1: Μάλιστα. Ουρλής κι αυτός.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ανακοινώνονται και οι δύο πεντάδες. Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει τον αγώνα με Οσμάν. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα ξεκινήσει με Οσμάν, Χέις Ντέιβις, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν και Ματίας Λεσόρ. Ενώ ο Ολυμπιακός με Τόμας Ουόκαπ, Σάσα Βεζένκοφ, Κώστα Παπανικολάου, Νίκολα Μιλωτίνοφ και Εβάν Φουρνιέ.
1: Μάλιστα.
2: Αυτές είναι οι πεντάδες των δύο ομάδων. Φυσικά τώρα σε λίγο θα πάρουν και τις θέσεις τους και θα γίνει η ανάκρουση του εθνικού ύμνου.
1: Α, μάλιστα, έχουμε εθνικό ύμνο. Ωραία.
2: Είναι το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι. Okay. Άρα σε αφήνω για ένα λεπτό. Γυρίζουμε στο στούντιο.
2: Ένα λεπτό θέλει για να ξεκινήσει και το μάτς.
1: Σύμφωνε.
2: Ξέρεις, είναι τα τελευταία διαδικαστικά.
1: Γυρίζουμε σε δευτερόλεπτα λοιπόν, Λένα μου.
2: Και επειδή οι κάμερες έχουν πάρει φωτιά, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι στη σουίτα του. Οπότε λοιπόν, ακούμε τον εθνικό ύμνο, κάνουμε τη διακοπή μας και επιστρέφουμε.
1: Έγινε, σύμφωνε. Λοιπόν, πάμε να πούμε μέχρι να τελειώσει ο εθνικός μας ύμνος, που είναι πάρα πάρα πολύ όμορφος και καλό είναι να ακούμε, αλλά είναι λίγο έτσι αντιραδιοφωνικό, και αυτό βλέπετε ότι πολλές φορές κάνουμε διακοπή. Αμέσως σε λίγα δευτερόλεπτα θα επανέλθουμε στο T-Center. Να πω κάποια αποτελέσματα έτσι γρήγορα γρήγορα. Τσεχία Γουατεμάλα 3-1, Μεξικό Σερβία 5-1, Σιγκαπούρη Κίνα 1-2. Αυτά είναι των εθνικών ομάδων φιλικά, τα οποία γίνονται λίγο πριν το Μουντιάλ, όπως Ταϊλάνδη Κουβέιτ 2-2. Όλος ο κόσμος παίζει μπάλα, οι εθνικές παίζουν μπάλα. Η εθνική μας ομάδα έπαιξε και αυτή εχθές στην Σουηδία 2-2. Έλεγα και χθες στην εκπομπή του Βασίλη Γερασίμου, παρουσίασε τις παθογένειες των επίσημων αγώνων. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι σιγά σιγά θα τα διορθώσει. Το ημίχρονο Μολδαβία-Βουλγαρία 0-1, Ρωσία-Μπουργκίνα Φάσο 2-0. Νομίζω ότι τελείωσε ο εθνικός ύμνος και είμαστε έτοιμοι για το τζάμπο. Λένα.
2: Ναι, ολοκληρώθηκε και η ανάκρωση του εθνικού ύμνου. Οι παίκτες, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο Ματίας Λεσόρ, ετοιμάζονται να πάρουν τη θέση τους για τον τζάμπολ. Να πούμε εδώ το ότι οι οργανωμένοι του Παναθηναϊκού δεν ήταν ήσυχοι, για να το πούμε κομψά, στην ανάκρωση του εθνικού ύμνου. Θα έχουν τον λόγο τους, ίσως μάθουμε και το γιατί. Ωστόσο, επέλεξαν να πουν τα γνωστά συνθήματα που απευθύνονται στον Ολυμπιακό. Υβριστικά. Λοιπόν, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ κερδίζει το rebound από το χέρια του Φουρνιέ στον walk-up. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου μαρκάρεται από τον Τσέντι Οσμάν. Ο Γκραντ έχει αναλάβει τον Εβάν Φουρνιέ. Παπα-Νικολάου στο Μιλουτίνοφ, ξανά Παπα-Νικολάου. Πήρε μια προσπάθεια, εύστοχο το καλάθι, ο Ολυμπιακός προηγείται με 0-2. Για τον Παναθηναϊκό, Τζέριαν Γκραντ είναι αυτός που θα οργανώσει την επίθεση με τον Φουρνιέ απέναντί του, Ματίας Λεσόρ με τον Νίκολα Μιλουτίνο. Για τον Παναθηναϊκό, Τζέριαν Γκραντ είναι αυτός που θα οργανώσει την επίθεση με τον Φουρνιέ απέναντί του, Ματίας Λεσόρ με τον Νίκολα Μιλουτίνο.

του Ολυμπιακού. Φουρνιέ επαναφέρει, Τόμας Ουόκαπ με Κέντρικ Ναν να τον μαρκάρει. Δίνει στον Κώστα Παπα-Νικολάου, ξανά Ουόκαπ. Παπα-Νικολάου παίρνει το σκρίν από τον Νίκολα Μιλουτίνο και πηγαίνει ξανά στο καλάθι, παρά την προσπάθεια του Λεσόρ να κόψει. Εύστοχος ξανά ο Κώστας Παπα-Νικολάου, 0-4 για τους Ερυθρόλευκους. Ο Τζέριαν Γκραντ έχει αναλάβει ξανά την επίθεση του Παναθηναϊκού. Προσπαθεί ο Κέντρικ Ναν να ξεμαρκαριστεί από τον Γόκα, παίρνει την μπάλα, δίνει στο Ματία Λεσόρ. Προσπαθεί να παίξει εκεί με τον Μιλουτίνοφ. Double team και από τον Εβάν Φουρνιέ. Από τα χέρια του Γκραντ στον Τσέντι Οσμάν πήρε ένα τρίποντο άστοχο. 8 και 26. Ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει ευστοχήσει. Ενώ ο Ολυμπιακός με τα δύο καλάθια του Κώστα Παπα-Νικολάου είναι στο 0-4. Ξανά στον Παπα-Νικολάου και τρίποντο μάλιστα. 0-7 το παιχνίδι με 7 πόντους όλους από τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Και συμπληρώνεται το δίλεπτο, ο Ναν κατεβάζει. Προσπαθεί να πάρει το σκριν από τον Ματίας Λεσόρ. Γκραντ στο αγαπημένο του σουτ, άστοχος, rebound για τον Χέις Ντέιβις. Δίνει ξανά, βγάζει έξω για τον Γκραντ, ο οποίος παίρνει τρίποντο. Χτυπάει Στεφάνη, άστοχος ξανά. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει να βρει τρόπο να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Walk-up. Παραλίγο να κλέψει ο Χέις Ντέιβις, η μπάλα είναι εκτός ξανά για τον Ολυμπιακό με επίθεση 14 δευτερολέπτων. Στην επαναφορά θα είναι ο Φουρνιέ. Δίνει στον Κώστα Παπα-Νικολάου. Φουρνιέ και πάλι δίνει στον Μιλουτίνοφ, αυτός κλείνεται από τον Ματίας Λεσόρ. Επιχειρεί ωστόσο ένα σουτ, άστοχος. Ναν, ο οργανωτής της επίθεσης του Παναθηναϊκού, επιχειρεί να μπει προς το καλάθι, δεν τα καταφέρνει γιατί κλείνουν πάρα πολύ καλά εκεί οι παίκτες του Ολυμπιακού. Η μπάλα είναι στα χέρια του Οσμάν, φάουλ που κερδίζει από τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Σε λίγο ολοκληρώνεται το πρώτο τρίλεπτο της αναμέτρησης του δεύτερου τελικού. Ο Παναθηναϊκός είναι στο 0 και ο Ολυμπιακός είναι στους 7 πόντους, όλοι από τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Ο Λεσόρ παραλίγο να χάσει την μπάλα, τελικά κέρδισε ο Οσμάν με ένα φλότερ, πετυχαίνει τους πρώτους 2 πόντους για τον Παναθηναϊκό. 2-7 το σκορ, σχεδόν στα 6 και 45 πριν να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε τους πρώτους του πόντους σε αυτό το παιχνίδι. Ο Walk-up δίνει στο Βεζένκοφ, τα έχει πριν λίγο σκούρα από τον Χέις Ντέιβις. Στις αλλαγές ο Αμερικανός πήγε πάνω στον Κώστα Παπα-Νικολάου. Δίνει στο Βεζένκοφ, δεν ήταν καλή υποδοχή. Επιχείρησε να σουτ στο τέλος της επίθεσης, ήταν άστοχος. Ναν για τον Παναθηναϊκό. Πολύ ωραία σκαστή στον Τσέντι Οσμάν. Αυτός ευστοχεί, 4-7 για τον Παναθηναϊκό. Οι δύο πόντοι, οι τέσσερις πόντοι του Παναθηναϊκού από τον Τσέντι Οσμάν. Μέχρι στιγμής οι μόνοι που έχουν σκοράρει για τις δύο ομάδες είναι Παπα-Νικολάου και Οσμάν. Και ο Κέντρικ Ναν χρεώνεται με το πρώτο του φάουλ, το κερδίζει ο Σάσα Βεζένκοφ για τον Ολυμπιακό. Ο κόσμος δεν το δέχτηκε καλά αυτό, αλλά και πόσες φορές ο κόσμος συμφωνεί με τα σφυρίγματα των διαιτών, είτε στο ένα γήπεδο είτε στο άλλο. Ο Νίκολα Μιλωτίνοφ δίνει την μπάλα στον Τόμας Ουόκαπ. Ο Σάσα Βεζένκοφ από πολύ μακριά ένα τρίποντο, όχι καλύτερη επιλογή για τον Ολυμπιακό. Άστοχος ο Σμπάν, κατεβάζει την μπάλα, πηγαίνει και μέσα, δεν βρίσκει ελεύθερο σουτ. Από τα χέρια του Γκραντ στον Χέις Ντέιβις, επιχειρεί για τρίποντο, άστοχη η πρώτη του προσπάθεια. Και εδώ έχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι ο κόσμος χειροκροτά πολύ ζεστά αυτή την προσπάθεια του Χέις Ντέιβις, ίσως γιατί θέλει έτσι να τον εμψυχώσει και για το πολύ κακό παιχνίδι του στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όσο λέγαμε αυτά, ο Εβάν Φουρνιέ, αφού πρώτα ο Ολυμπιακός αστόχησε, πήρε το επιθετικό rebound και ευστόχησε σε καλάθι 2 πόντων. 4-9 μέχρι στιγμής το σκορ, 5 και 11 για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Ο Ντέιβις

0: επιχειρεί ξανά ένα σουτ. Ήταν και αυτό άστοχο. Ο Λεσόρ προσπάθησε για το follow, δεν τα κατάφερε. Όμως η μπάλα πήγε στα χέρια των Ερυθρολεύκων. Ο walk-up για τον Βεζένκοφ. Τώρα είναι απέναντί του ο Ναν. Δίνει στο Μιλουτίνοφ. Ο Οσμάν όμως για να τον σταματήσει, γιατί ήταν σαφές το πλεονέκτημα που είχε ο Σέρβος έντερ στο σημείο που βρισκόταν. Του κάνει φάουλ. Και πρέπει να είναι και το τηλεοπτικό time out. Δημήτρη.
1: Ναι, γυρίζουμε στο στούντιο και σε λίγα δευτερόλεπτα. Λένε, εκτός και αν θέλεις να το κρατήσεις για κάποια στοιχεία, δεν ξέρω.
0: Ό,τι θέλεις εσύ, δεν έχω θέμα.
1: Όχι, ας το γυρίσουμε, πάρε μια ανάσα.
0: Το σκορ είναι στο 4-9. Mm-hmm. Δύο φάουλ έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Ένα ο Ολυμπιακός και ο Hayes Davis έχει επιχειρήσει δύο σουτ άστοχα και στα δύο. Ενώ σε ό,τι αφορά του σκόρερ, για τον Παναθηναϊκό μόνο ο Τσέντι Οσμάν έχει ευστοχήσει στις δύο προσπάθειες που έχει πάρει. Ενώ για τον Ολυμπιακό έχει 7 πόντους ο αρχηγός του, ο Κώστας Παπανικολάου, και 2 ο Εβάν Φουρνιέ.
1: Εν μεταξύ έχουμε και ένα Hayes Davis, ο οποίος σαν να μην πέρασε λεπτό. Έρχεται από το σεφ, έτσι. Είναι σε κακή κατάσταση.
0: Δημήτρη, αν θέλεις να επαναλάβεις.
1: Ναι. Λέω για το Hayes Davis, ότι σαν να μην πέρασε δευτερόλεπτο από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είναι σε κακή κατάσταση. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρω αν θα βρει τον εαυτό του μέσα από συνεχόμενες προσπάθειες και από πίεση.
0: Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη αν και απόψε δεν καταφέρει να κάνει κάτι ο Hayes Davis και να αλλάξει αυτή την αρνητική εικόνα που είχε και στο σεφ. Θυμίζουμε ότι είχε 1 στα 13 σουτ. Ενώ μέχρι τώρα έχει 0 στα 2. Και έχει 1 στα 15 και αυτό μόνο με το follow που είχε κάνει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Να ξαναπώ βέβαια εδώ το ότι η αντίδραση του κόσμου στις προσπάθειες, ειδικά στην πρώτη προσπάθεια που πήρε ο Hayes Davis, ήταν πολύ θετική. Χειροκρότησαν έντονα, δείγμα του ότι εντάξει, okay, εμείς εμπιστεύουμε, πάμε παρακάτω.
1: Και καλά κάνει ο κόσμος, έτσι πρέπει.
0: Καλά, σαφέστατα εννοείται ότι ο κόσμος πρέπει να υποστηρίζει τους παίκτες της ομάδας του. Εν πάση περιπτώσει, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι στη γραμμή των βολών, άστοχος στην πρώτη μετά το φάουλ που έχει κερδίσει από τον Τσέντι Οσμάν. Εύστοχος στη δεύτερη, 4-10 το σκορ για τον Ολυμπιακό και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα αφήσει τη θέση του στον Ντόντα Χολ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει καμία αλλαγή, συνεχίζει με Grand Nan, Οσμάν, Hayes Davis και Λεσόρ, ενώ η αλλαγή αυτή του Μιλουτίνοφ με τον Χολ ήταν η πρώτη για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει επίσης την πεντάδα του Walk-up, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φουρνιέ. Ο Grant βρίσκει τον Ναν, ο οποίος για δευτερόλεπτα είχε φύγει από το μαρκάρισμα του walk-up. Αυτός έδωσε την μπάλα στον Λεσόρα, ο οποίος όμως δεν κατάφερε να τη συγκρατήσει. Χάθηκε η μπάλα για τους πράσινους στην επαναφορά για τον Ολυμπιακό Κώστας Παπανικολάου. Στον walk-up θα οργανώσει αυτός την επίθεση των Ερυθρολεύκων, με τον Κέντρικ Ναν να είναι που έχει αναλάβει το μαρκάρισμά του. Ο Ιβάν Φουρνιέ με το Grant παίρνει το screen από τον Hayes Davis και από τον Βεζένκοφ και στην αλλαγή πήγε πάνω του ο Hayes Davis. Φουρνιέ ξανά. Τον έχει κλείσει ο Davis. Δίνει την μπάλα όμως στον walk-up. Αυτός πηγαίνει για τον πάσιμο, προσπαθεί για το shoot. Την μπάλα του έπαιξε ένα παιχνίδι εκεί πέρα και αστόχησε. Στην πορεία ο Ναν κερδίζει φάουλ από τον Φουρνιέ. 4-10 το σκορ, 4 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου και ο Κέντρικ Ναν, όχι, τώρα από το walk-up ή από τον Φουρνιέ το φάουλ, από το walk-up, από τον Τόμας walk-up είναι το πρώτο του φάουλ. Και ο Κέντρικ Ναν είναι στη γραμμή των βολών. Εύστοχος, 5-10 το σκορ. Ο Αμερικανός έτοιμος και για τη δεύτερη βολή. Αστόχησε, μάλιστα. Μία στις δύο για το Κέντρικ Ναν, 5-10 παραμένει το σκορ. Ο Τόμας walk-up στον Σάσα Βεζένκοφ. Ο Ματίας Λεσόρ έκλεψε την μπάλα από τον Χόλ, αλλά αυτός με τη σειρά του, επειδή ο Λεσόρ προσπάθησε να κατεβάσει, την ξαναπήρε. Δίνει στον Τόμας Ουόκα και αυτός με μια assist εύκολο καλάθι για τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος ήταν σχεδόν αμαρκάριστος εκεί πέρα στο σημείο που βρέθηκε κοντά στο καλάθι. Ο Νάν για τον Παναθηναϊκό με το σκόρ να είναι στο 5-12. Πηγαίνει για το λέει από Νάν, αλλά ο Τόντα Χολ του λέει ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι. Ο Γουόκαπ στον Φουρνιέ, ξανά στο Σάσα Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου για τον Γουόκαπ. Επιχειρεί τρίποντο αστοχό, ο Χόλ όμως το rebound. Είναι την μπάλα στον Γουόκαπ και ο Χέις Ντέιβις χρεώνεται με φάουλ. 3-2 τα φάουλ για τις δύο ομάδες.
1: Νευρικές οι ομάδες, νευρικές είναι.
0: Άκουσα, Δημήτρη.
1: Είναι, λέω, ιδιαίτερα νευρικές και οι δύο ομάδες, αλλά είναι πιο προσιλωμένος τακτικά, νομίζω, ο Ολυμπιακός στην αρχή του παιχνιδιού. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, ναι. Λένα.
0: Ναι, κοίταξε να δεις. Έχει βρει και λύσεις για να πάει στο καλάθι. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται. Είναι η άμυνα, έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Γουόκαπα πήρε την μπάλα, επιχείρησε τρίποντο, ήταν άστοχος. Έχει γίνει στο ενδιάμεσο και αλλαγή από τον Εργίνα Ταμάνη. Πρώτη αλλαγή, ο Ματίας Λεσόρ πήγε στον πάγκο και στη θέση του μπήκε ο Ντίνος Μητόγλου. Ο Τζέριαν Γκραντ πήρε προσπάθεια τριών πόντων, άστοχος. 5-12 παραμένει το σκορ. Και ετοιμάζεται μάλιστα ο TJ Shorts για να μπει και αυτός στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Ο Τζέριαν Γκραντ πηγαίνει στον πάγκο. Να δούμε αν ο Shorts θα μπορέσει να δώσει άλλο ρυθμό στην ομάδα και να τρέξει λίγο περισσότερο τον Παναθηναϊκό. Η απάντηση του Γιώργου Μπαρτζόκα είναι άμεση και ακούει στο όνομα Φρανκ Νιλικίνα. Βγαίνει ο Γουόκαπ να πάρει και αυτός τις απαραίτητες ανάσεις. 2:37 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Και αυτό που έλεγες, Δημήτρη, είναι ξεκάθαρα τα αμυντικά προβλήματα που έχει όλη τη διάρκεια της σεζόν ο Παναθηναϊκός. Φαίνονται και τώρα, έτσι, εν αντιθέσει με τον Ολυμπιακό, που είναι μια ομάδα η οποία στηρίζεται πολύ περισσότερο στην άμυνά της.
1: Σωστά.
0: Οσμάν με τον Παπα-Νικολάου. Δίνει το Χέις Ντέιβις που έχει μπροστά του τον Σάσα Βεζένκοφ. Εύστοχο καλάθι από τον Χέις Ντέιβις. 7-12 το σκορ. Να δούμε αν θα σπάσει έτσι τη δική του αρνητική κατάρα, αν επιτρέπεται να το πούμε έτσι.
1: Να.
0: Λοιπόν, ο Φουρνιέ δεν είχε τι να κάνει την μπάλα. Δοκίμασε για το σουτ, ήταν άστοχος. Ο Ναν κατεβάζει, τρέχει ο Σόρτς, αλλά δεν τον βρίσκει σε καλή θέση και η μπάλα καταλήγει στα court seat για τον Ολυμπιακό. Ο Παπα-Νικολάου στον Ηλικίνα. Αυτός οργανώνει αυτή τη στιγμή την επίθεση των Ερυθρολεύκων. Δίνει στο Σάσα Βεζένκοφ. Χολ με τον Μίτογλου. Και επιθετικό που κερδίζει ο Τσέντι Οσμάν από τον Τόντα Χολ. Τρεις παίκτες έχουν χρεωθεί από ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό, Οσμάν, Ντέιβις και Ναν, και για τον Ολυμπιακό, Γουόκαπ, Παπα-Νικολάου και Χολ. Ο Σόρτς για τον Ναν. Το μαρκάρισμα του Ναν το έχει αναλάβει ο Νιλικίνα. Ξεφεύγει πολύ ωραία, δίνει έξω στον Σόρτς. Αυτός το Χέις Ντέιβις το σκέφτηκε λίγο για το τρίποντο, τελικά πήγε για Λέια. Δεν τα κατάφερε, έχασε την μπάλα, ξαναπήρε το rebound και κέρδισε το φάουλ από τον Φρανκ Νιλικίνα. Το πρώτο του, στα πρώτα λεπτά μάλιστα, που μπήκε και στο παιχνίδι. Και φαίνεται ότι ο Ντέιβις είναι και λίγο, ξέρεις, δεν ξέρω αν το παρατήρησες, Δημήτρη, και στην κάμερα από την τηλεόραση. Ο τρόπος που χτυπάει την μπάλα κάτω όταν πέφτει στο glass floor, σαν να τα βάζει με τον εαυτό του ότι γιατί αστόχησα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί, εν πάση περιπτώσει.
1: Κάποια στιγμή νόμιζα ότι τραυματίστηκε, να σου πω την αλήθεια, με την πτώση του στο παρκέ.
0: Όχι, νομίζω περισσότερο εκνευρισμός,
1: ναι, ναι, ναι,
0: για το ότι δεν μπορεί να μπει η μπάλα στο καλάθι. Τώρα με προσποίηση βρήκε τον τρόπο και ο Παναθηναϊκός κάνει το 9-12. Νομίζω ότι τα βάζει περισσότερο με τον εαυτό του παρά με οτιδήποτε άλλο ο Αμερικανός, γιατί εντάξει, η εικόνα που είχε την προηγούμενη εβδομάδα στο ΣΕΦ δεν ήταν, όχι την προηγούμενη, την προηγούμενη Τετάρτη στο ΣΕΦ δεν ήταν αυτή που συνηθίζει να έχει. Λοιπόν, ο Ντίνος Μητογλου έκλεψε την μπάλα, κατέβασε ο Ναν, μπλέχτηκε εκεί λίγο με τους παίκτες του Παναθηναϊκού, ωστόσο ο Σμαν κατάφερε να σώσει την μπάλα. Αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια του Σόρτς. Θέλει να βρει ξεμαρκάρι στο παίκτη, τελικά πηγαίνει αυτός για την προσπάθεια από αυτά τα σοτ που του αρέσουν, αλλά ήταν άστοχος. 9-12, ο Βεζένκοφ πήρε την προσπάθεια για τρίποντο, ήταν εύστοχος. 9-15 για τον Ολυμπιακό, 20 δευτερόλεπτα, τα 18 στα χέρια του Παναθηναϊκού. Ο Σόρτς. Βγαίνει για να πάρει την μπάλα ο Όσμαν, αλλά όχι στον Μίτογλου, ο οποίος πηγαίνει για ένα μπάσιμο και ο ίδιος δεν ήξερε τι ακριβώς έκανε. Βρήκε τείχο απέναντι στην άμυνα του Ολυμπιακού και το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε 9-15 υπέρ των Ερυθρολεύκων.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω αν θέλεις σχόλιο από τον Γιώργο Δημήτρη.
1: Αν είναι εύκαιρος και μπορούμε.
0: Στη διάθεσή σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Υπερθέαμα δεν το λες αυτό που βλέπουμε.
1: Όχι, το αντίθετο. Αντίθετο.
2: Λοιπόν, δύο ομάδες οι οποίες μοιάζουν περισσότερο με βραδιποριακό ταλαιπωριακό, άτσαλες επιθέσεις. Οι πράσινοι έχουν μπει σε μια λογική να χακάρουν τους διαιτητές, κυνηγάνε τις επαφές ώστε να βάλουν την εξέδρα στην εξίσωση και να πάρουν σφυρίγματα έδρας. Δεν τα έχουν πάρει ως τώρα και μέχρι στιγμής μια χαρά το πάνε οι διαιτητές, οι παίκτες δεν το πάνε καλά. Νομίζω ότι δεν είδαμε κάτι το ιδιαίτερο. Σκέψου ότι μετά από 7,5 λεπτά αγώνα ο Παναθηναϊκός, που θα πρέπει να κάνει το κάτι παραπάνω, είχε πετύχει 5 πόντους, 5-12, και μετά βάλε τους 4 ο Χέις Ντέβις και φτάσαμε με το ζόρι στους 9. Δεν υπάρχουν μέχρι τώρα παίκτες που να έχουν ξεχωρίσει. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με 0-3 τρίποντα, ο Ολυμπιακός με 2 στα 5 είναι καλύτερα. Το 9-15 δείχνει απλά ότι το πρώτο δεκάλεπτο ήταν πάρα πάρα πολύ φτωχό σε θέαμα. Είναι βαριά η μπάλα. Έτσι, Δημήτρη.
1: Γιώργο, το γεγονός ότι ο Χέις Ντέβις είναι ο παίκτης που θα πάρει όλες τις επιθέσεις του Παναθηναϊκού, θεωρείς ότι εκνευρίζει λίγο τον Ναν γενικότερα?
2: Όχι, γιατί ο Ναν αυτή τη στιγμή δεν είναι καλά. Μέχρι τώρα δεν έχει προσφέρει.
1: Δεν είναι καλά και ο Χέις Ντέβις, βέβαια, έτσι από την άλλη.
2: Ναι, αλλά στις δύο τελευταίες επιθέσεις ήταν ορθολογιστικές. Κοίταξε, γενικώς ο Παναθηναϊκός δεν έχει καλές αποστάσεις. 7,5 λεπτά, 5 πόντοι, δεν νομίζω ότι χρήζουν εξηγήσεις. Τώρα είναι όποιος τη βάλει και με τα κουνάκια. Δεν είναι όποιος νιώθει ότι αντέχει το βάρος της μπάλας. Σε απλά ελληνικά. Λοιπόν, ξαναδίνω το μικρόφωνο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος, ο Παναθηναϊκός με Σόρτς, Ναν. Ναι, ο Σόρτς κέρδισε φάουλ από τον Μιλικίνα. Ναι, το δεύτερο. Μόλις νομίζω το... ναι, ο Γιώργος Μπαρτζόκας σηκώνει εσπευμένα τον Κόρι Τζόσεφ. Ο Μιλικίνα δεν μπόρεσε ούτε να βοηθήσει τον Ολυμπιακό ιδιαιτέρως, ούτε και αυτός να μπορέσει να πάρει χρόνο συμμετοχής. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν είναι με Σόρτς, Ναν, Οσμάν, Χέις Ντέβις και Μίτογλου, ενώ για τον Ολυμπιακό ο Σάσα Βεζένκοφ πήγε στον πάγκο να πάρει κάποιες ανάσεις και τη θέση του έχει πάρει ο Άλεκ Πίτερς. Αυτός μαρκάρει τον Χέις Ντέβις που έχει την μπάλα, προσπαθεί να παίξει με τον Αμερικανό. Παίρνει μια προσπάθεια βεβαιασμένη ίσως, γιατί ο Πίτερς τον είχε κλείσει αρκετά και η μπάλα είναι εντελώς άστοχη. Διαμαρτύρεται από όσο μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή, γιατί ίσως ζητάει και κάποιο φάουλ. Η μπάλα λοιπόν είναι για τον Ολυμπιακό από τον Πίτερς στον Παπα-Νικολάου και αυτός αμέσως στον Τζόσεφ. Ο Παναθηναϊκός παίζει άμυνα, ξεκίνησε από πολύ πιο χαμηλά, ίσως θέλει να γίνει πιο πιεστικός. Δεν τα καταφέρνει και ιδιαίτερα, διότι ο Ντόντα Χολ βρέθηκε από το double team που κάνανε στον Πίτερς οι παίκτες του Παναθηναϊκού ελεύθερος και ευστόχησε σε καλάθι 2 πόντων 9-17 για τον Ολυμπιακό.

0: Σόρτ μειώνει για τον Παναθηναϊκό 11-17. Τζόσεφ Παπα-Νικολάου. Ξανά Τζόσεφ. Έξω στον Παπα-Νικολάου που σουτάρει για τρεις. Άστοχος ο Χόλ όμως. Παίρνει το rebound και κερδίζει το φάουλ από τον DJ Σόρτ. Ο Ντόντα Χόλ έχει κάνει, έχει δώσει έτσι ενέργεια στον. Έχει δώσει ενέργεια στον στον Ολυμπιακό, συγγνώμη. Γιατί ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν λίγο πιο νοθρός, αν θα μπορούσαμε να πούμε. Ο Χόλ είναι λίγο πιο ενεργητικός και αυτή τη στιγμή επέστρεψε στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Ο Ματίας Λεσόρ προσπάθησε να κλέψει την μπάλα από τον Χόλ. Ωστόσο δεν μπόρεσε να τη συγκρατήσει και η μπάλα είναι ξανά για τους Ερυθρόλευκους. Και στην πεντάδα, στην θέση του Χέις Ντέιβις μπήκε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Επιστρέφει από τραυματισμό ο Έλληνας διεθνής. Από την επαναφορά ο Ολυμπιακός βρήκε μια πολύ ωραία assist στον Άλεκ Πίτερς και έκανε το match 11-19 είναι το σκορ. Από την αρχή το προβάδισμα των Ερυθρολεύκων, ο Σμάν στον Σόρτς, αυτό στον Λεσόρ που μαρκάρεται από τον Χόλ κερδίζει το φάουλ. Μπλέκονται εκεί πέρα χέρια, πόδια. Κερδισμένο στην προκειμένη περίπτωση ο Λεσόρ, διότι πήρε το φάουλ του Χόλ που είναι το δεύτερο. Και γι' αυτό πηγαίνει στον πάγκο. Επιστρέφει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Παίρνει ανάσα και ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Ο Σάσα Βεζένκοφ επιστρέφει. Δεν πρόλαβε να ξεκουραστεί και ιδιαίτερα. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, μετά το φάουλ που κέρδισε ο Λεσόρ, η μπάλα είναι απ' έξω από τα χέρια του Σόρτ. Στον Λεσόρ, ξανά Σόρτ. Ξεφεύγει από το μαρκάρισμα.
1: Super Sport 104.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
3: Super Sport 104.
0: Στα καλύτερά του. Έχει ευστοχήσει μόλις σε μία βολή. Και οι προσπάθειες οι άλλες που έχει πάρει είναι άστοχες. Ο Ρογκαβόπουλος πήρε το rebound, έκανε μόνος του όλη τη δουλειά και ευστόχησε 13-21. Ο Ρογκαβόπουλος μαρκάρει το Βεζένκοφ. Ο Σόρτ στον Φουρνιέ. Με το Γάλλο να παίρνει σου τριών πόντων. Άστοχος το rebound από τον Οσμάν. Τρέχει γρήγορα, κάτι το οποίο το συνηθίζει άλλωστε και είναι και δύσκολο κάποιος να τον σταματήσει. Κερδίζει το φάουλ από τον Τζόσεφ και πηγαίνει κατευθείαν στον πάγκο, διότι ο Εργίνα Ταμάν είχε σηκώσει για αλλαγή τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Ο Οσμάν χρειάζεται και αυτός ανάσες, διότι και στο πρώτο μάτς στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας είχε παίξει σχεδόν τουλάχιστον 35 λεπτά. Και μπορώ να το πω για να είμαστε και πιο ακριβείς. Είχε παίξει 36 και 34. Έχει βαλίσει μεγάλο φορτίο εν τη απουσία.
4: Σχεδόν σε όλο τον αγώνα έπαιξε, βέβαια.
0: Βέβαια. Και λόγω του ότι έλειπε και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και δεν είχε και πολλές επιλογές ο Εγκίνα Ταμάν, ο Τούρκος είχε ταλαιπωρηθεί ιδιαιτέρως. Ο Σόρτς προσπαθεί να ταλαιπωρήσει την άμυνα του Ολυμπιακού. Βγάζει τον Χέις Ντέιβις. Αυτός ευστοχεί σε τρίποντο. Και κάνει το σκορ 16-21. Ο Χέις Ντέιβις από τους δύο πόντους που είχε πετύχει στο ΣΕΒ αυτή τη στιγμή είναι στους 7. 16-23 το σκορ για τον Ολυμπιακό. Και έχει κάνει φάλο Λαρετζάκης που έχει μπει στην πεντάδα των
4: Λαρετζάκης, λοιπόν, στην πεντάδα των Ερυθρολεύκων. Είναι είδηση, Λένα, ε.
0: Ναι, γιατί είναι εκτός και ο Τάισον Γκόρντ, οπότε ο Γιαννούλης Λαρετζάκης βρήκε χώρο. Παίρνει και αυτός λεπτά συμμετοχής στους τελικούς. Ο Σόλτς ευστοχή σε σούτ 2 πόντων από αυτά τα πολύ αγαπημένα του ο Αμερικανού του Παναθηναϊκού. Ο Τζόσεφ με τον Άννα τον μαρκάρι, αυτός δίνει στο Μιλουτίνοφ, βρίσκει τον Βεζένκοφ, Λαρετζάκης με τον Σόλτς. Επιθετικό φάουλ του Γιαννούλη Λαρετζάκη, το κερδίζει ο TJ Shorts. 18-23 για τους Ερυθρόλευκους που συμπλήρωσαν τα 5 φάουλ. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα μέχρι στιγμή σε αυτή την περίοδο και φυσικά ο Παναθηναϊκός κέρδισε και το πλεονέκτημα από εδώ και πέρα να εκτελεί και βολές όταν θα υπάρξει οποιοδήποτε φάουλ από τους Ερυθρόλευκους. Ο Σόρτς δίνει στο Ρογκαβόπουλο, πηγαίνει για τον Πάσιμο. Δεν το σκέφτηκε καλά, γιατί μπροστά τον Νικόλα Μιλωτίνοφ και τον φιλοδόρησε με ένα μεγαλοπρεπέστατο κόψιμο. Λαρετζάκη στο Βεζένκοφ και από εκεί στον Τζόσεφ. Ο Σόρτς είναι απέναντι στον Κόρι Τζόσεφ. Μπαίνει μέσα για να κάνει αυτός την προσπάθεια για επίθεση. Δίνει ωστόσο την μπάλα στον Νικόλα Μιλωτίνοφ που δεν είχε αντίπαλο. 18-25 για τους Ερυθρόλευκους. Ο Σόλτς προσπαθεί να επιχειρήσει άμεσα, δεν τα καταφέρνει, παίρνει το rebound ο Ματίας Λεσόρ, αστοχή, επιχείρησε ξανά για να πάρει το rebound, ωστόσο βρέθηκε κερδισμένος ο Τζόσεφ. Έδωσε τον Πίτερς, ξανά Τζόσεφ, Βεζένκοφ, βρίσκει τον Άλεκ Πίτερς. Τζόσεφ ξανά με τον Ρογκαβόπουλο απέναντί του. Αυτός τον Πίτερς και με μια μικρή βοήθεια και από τον Νίκολα Μιλωτίνοφ, ο Ολυμπιακός ευστοχή ξανά 18-27 και μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός στην επίθεση σημαδεύει αρκετά τον TJ Shorts, όπου έχει εκεί πέρα το πλεονέκτημα, δεν το συζητάμε και λόγω ύψους. Βήματα τώρα από τον TJ Shorts, ο οποίος λογικά θα γίνει και αλλαγή. Ο Εργίνα Ταμάν έχει σηκώσει τον Τζέριαν Γκραντ και σηκώνει και τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ο Ναν θα πάει στον πάγκο. Υπάρχει time out. Ναι, υπάρχει time out.
4: Μάλιστα.
0: Και οι αλλαγές που θα γίνουν από πλευρά στα Ταμάν είναι Γκραντ και Τολιόπουλο στην πεντάδα.
4: Ωραία. Να εκμεταλλευτούμε, Λένα, και να πούμε μερικά αποτελέσματα από Ισπανία, Ιταλία και Τουρκία. Πάντα για τον μπάσκετ μιλάμε και αυτή την περίοδο. Γίνονται για τα προημιτελικά των play-offs στην Ισπανία. Μπιλμπάου Βαλένθια 52-79. Εκεί να πούμε ότι στην σειρά η Βαλένθια προηγείται με 1-0 και πολύ πιθανόν σήμερα να διπλώσει και τις νίκες της. Στην Ιταλία, Μιλάνο Μπρέσκια 34-25. Έχουμε ημιτελικά εκεί στην Ιταλία. Το Μιλάνο προηγείται στη σειρά των αγώνων με 2-1, σε περίπτωση που κερδίσει απόψε θα κάνει το 3-1 και θα περάσει στον τελικό. Όσον αφορά τα play-off της Τουρκίας, Ανατολού Εφές Φενέρμπαχτσε 59-58, ντέρμπι στην Κωνσταντινούπολη. Παρά τα αυτά η Φενέρ προηγείται στη σειρά με 2-0. Μιλάμε για τα ημιτελικά επίσης στα τουρκικά play-offs. Λένα.
0: Λοιπόν, 4:36 για το ημίχρονο, 18-27 προηγείται ο Ολυμπιακός, έχει το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Ο Τζόσεφ οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού, ο Γκραντ έχει αναλάβει το μαρκαρισμά του, δίνει στο Λαρετζάκη με τον Βασίλη Τολιόπουλο απέναντί του, Τζόσεφ ξανά. Βεζένκοφ δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα, έκλεψε ο Λεσόρ, έδωσε στον Γκραντ ο Παναθηναϊκός οργάνωσε την επίθεσή του. Ο Ρογκαβόπουλος έξω για το Χέις Ντέιβις, αυτός επιχειρήσει ο τριών πόντων, είναι άστοχος. Ίσως εδώ βιάστηκε ο Αμερικανός. Ο Ολυμπιακός με το Σάσα Βεζένκοφ, στο μαρκάρισμά του είναι ο Γκραντ. Ο Λαρετζάκης με το Ρογκαβόπουλο έφαγε την προσποίηση, αλλά έφερε να σώσει και την μπάλα ο Λαρετζάκης μετά από τις μάχες που γίνονται εκεί. Ο Βεζένκοφ άστοχος σε σου τριών πόντων. Ο Τολιόπουλος με το Λαρετζάκη απέναντί του. Μπερδεύονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Κακές αποστάσεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι απολύτως συγκεντρωμένος, γιατί ο Τολιόπουλος νόμισε ότι ίσως οι διαιτές δεν τους φύριζαν ένα φάουλο από τον Άλεκ Πίτερς, και κάπου όλο αυτό τον μπλόκαρε και έκανε πολύ κακή επιλογή στο πώς οργάνωσε την επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Λαριτζάκης για τον Τζόσεφ, αυτός πολύ άστοχος σε σου τριών πόντων, δεν πλησίασε καν το Στεφάνι. Το Λιόπουλος δίνει στο Χέις Ντέιβις. Στις αλλαγές τώρα είναι στο μαρκάρισμα ο Τζόσεφ και ο Μιλουτίνοφ. Βγάζει μια πολύ δύσκολη πάσα στο Ρογκαβόπουλο. Αυτός, βλέποντας και τον χρόνο να τελειώνει, παίρνει στο τριών πόντων άστοχος. Μακρινή πάσα του Τζόσεφ στον Βεζένκοφ. Αυτός δεν είχε θέση καλή για σούτ, γιατί ο Γκραντ τον είχε κλείσει. Ξανά στο Τζόσεφ, πάλι σούτ τριών πόντων αυτός άστοχος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το θέαμα είναι αυτό που ξεχωρίζει από
4: ναι, ναι. αυτή τη στιγμή. Αυτό έλειπε να το λέγαμε. Έχουν σπάσει τα στεφάνια. Ματώσανε.
0: Τριών πόντων από τον Τζέριαν Γκραντ και φάουλ κερδισμένο, το οποίο το χρεώνεται ο Σάσα Βεζένκοφ. 21-27 μειώνει ο Παναθηναϊκός. Αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή και οι δύο ομάδες δεν κάνουν τις καλύτερες των επιλογών και δεν βλέπουμε και το μπάσκετ που μπορούν να μας προσφέρουν. Όπως και να έχει, ο Τζέριαν Γκραντ είναι στη γραμμή των βολών να εκτελέσει το μπόνους που κέρδισε από το φάουλ του Σάσα Βεζένκοφ. Να δούμε αν θα είναι 3-1 και τον Παναθηναϊκό. Έτσι είναι. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν μειώνει στους 5, 22-27 το σκορ, 2-36 για το ημίχρονο. Ο Γουόκαπ κατεβάζει την μπάλα, έχει επιστρέψει στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Ο Γιαννούλης Λαρετζάκης παραμένει μέσα. Ο Κόρι Τζόσεφ είναι αυτός που πήγε στον πάγκο και τώρα χρεώθηκε με φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει 2 στα 10 τρίποντα και στο... και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή με τη βοήθεια του Γιώργου που κρατάει αυτό το στατιστικό στοιχείο.
4: Να.
0: Συνολικά λοιπόν οι δύο ομάδες έχουν ευστοχήσει 4 στα 20 τρίποντα. Πολύ άστοχες και οι δύο.
4: Ναι, ναι, πονάνε τα ματάκια μας, Λένα.
0: Η αλήθεια είναι πως ναι, μέχρι στιγμής, γιατί ξέρουμε ότι όσοι παίκτες αγωνίζονται, οι περισσότεροι τουλάχιστον έχουν τον τρόπο να βάλουν από το
4: τρίποντο
0: και ακόμα πιο μακριά. Αλλά ίσως η πίεση, το άγχος
4: των παιχνιδιών. Άλλωστε αυτά τα παιχνίδια τα κερδίζεις, δεν τα παίζεις. Η αλήθεια είναι αυτή. Τα κερδίζεις.
0: Ο Λαρετζάκης δεν υποδέχθηκε καθόλου καλά. Εντάξει. Καθόλου καλά την πάσα του Τόμας Γουόκαπ και προκειμένου να τη χάσει, θεώρησε ότι σχεδόν από την γραμμή, από τη σέντρα, έπρεπε να κάνει ένα σουτ τριών πόντων. Γι' αυτό ο Γιώργος Μπαρτζόκας,
4: γι' αυτό ο Γιώργος,
0: αφού τον κατσαδιάζει.
4: Ο Μπαρτζόκας είναι on fire. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και επιστρέφει στην πεντάδα ο Ιβάν Φουρνιέ.
4: Παρά το γεγονός ότι του δίνει το χέρι, του τα ψέλνει μέχρι να πάει να κάτσει στον πάγκο.
0: Έτσι, και αυτή τη στιγμή κατεβαίνει στην κλασική αγαπημένη του θέση ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Θα καθίσει δίπλα στην κόρη του. Λιόπουλος ευστοχή σε σουτ 2 πόντων, 24-27 ο Παναθηναϊκός, 1-36 πριν κλείσει το ημίχρονο, μειώνει στους 3. Φουρνιέ για τον Μιλουτίνο, Φωτολιόπουλος ταλαιπωρεί τον Τόμας Γουόκαπ. Αυτός παίρνει την μπάλα, προσπαθεί να παίξει τον Τολιόπουλο, αλλά τελικά δίνει στο Βεζένκοφ. Κακή επιλογή από τον παίκτη του Ολυμπιακού, ο Οσμάν. Κατεβάζει για τον Παναθηναϊκό, δεν βρήκε τον ελεύθερο χώρο που ήθελε για να ολοκληρώσει αυτό στην επίθεση. Σταμάτησε, ηρέμησε το παιχνίδι του από τον Τολιόπουλο στον Χέις Ντέιβις. Αυτός στο Γκραντ για 3. Άστοχος. Το rebound για τον Ολυμπιακό, Τόμας Γουόκαπ. 16 δευτερόλεπτα για τους Ερυθρόλευκους. 47 για να τελειώσει η δεύτερη περίοδος. Μιλουτίνοφ με τον Ντέιβις στο μαρκάρισμά του. Πέφτει κάτω, επιχειρεί να... πήρε μια προσπάθεια. προσπάθεια ο Νίκολο Μιλουτίνοφ, χωρίς ισορροπία, χωρίς τίποτα, και αστόχησε, ενώ έπεφτε και στο glass floor. Ο Παναθηναϊκός πήρε το rebound, ο Οσμάν κατέβασε και κέρδισε το φάουλ από τον Σάσα Βεζένκοφ. Αυτό είναι το δεύτερο για τον MVP της κανονικής διάρκειας της EuroLeague. Στο 24-27 το σκορ, με τον Οσμάν να, μόλις ολοκληρωθεί το time out, να πάει. Μάλιστα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος διαμαρτύρεται προς τους διαιτητές, οι οποίοι τώρα με τη σειρά τους θα πάνε στη γραμματεία, δεν ξέρω αν θα πούν και κάτι. Οι διαιτητές είναι στην γραμματεία, υπάρχει time out με τους πάγκους των δύο ομάδων, με τους προπονητές μάλλον των δύο ομάδων, να προσπαθούν να δώσουν και οδηγίες. Δεν μπορώ να πω ότι το κάνουν βεβαίως, γιατί η παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει σταθεί και τον κοιτάζει και με τον τρόπο του κάτι δείχνει στους διαιτητές, προφανώς ότι μάλλον θα πρέπει να φύγει. Τώρα αν μπει και ο προπονητής των Ερυθρολέκων σε αυτή τη διαδικασία, και από την άλλη πλευρά είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος έχει κατέβει σε αρκετά, με αρκετά μεγάλη ένταση, ξεσηκώνει και τον κόσμο, ο οποίος αρχίζει τα υβριστικά κατά του προπονητή των Ερυθρολεύκων. Φοβάμαι πως δεν θα έχουμε καθόλου καλή εξέλιξη, ναι, στο παιχνίδι, και είναι κάτι το οποίο κανείς δεν θα το ήθελε. Οι διαιτητές, ο κύριος Παπαπέτρου, πήγε τόσο στον Παναθηναϊκό όσο και στην πλευρά του Ολυμπιακού, φαντάζομαι να κάνει τις όποιες συστάσεις προκειμένου να μπορέσει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Είπαμε, απομένουν μόλις 33,4 για την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Αρχικά υπήρξε time out, στη συνέχεια ακολούθησαν αυτές οι αντιδράσεις από πλευράς του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, που έχουν προκαλέσει έτσι και αυτή τη διακοπή. Ο κύριος Παπαπέτρου είναι στην γραμματεία μαζί με τους δύο συναδέλφους του, και αφού έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις και προφανώς αυτό που μπορεί να λέει είναι το ότι ίσως δεν θα συνεχίσει το μάτς αν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν αποχωρήσει από την θέση στην οποία βρίσκεται. Μένει να δούμε αν αυτό το μήνυμα, είπαν, δεν ξέρω αν εσύ από την τηλεόραση ακούσεις από τον συνάδελφο που βρίσκεται στην γραμματεία, και ισχύει όντως αυτό. Πάντως η υπεύθυνη του Παναθηναϊκού, αυτό που λένε, από όσο μπορώ να καταλάβω από τις κινήσεις που κάνει ο μάνατζερ του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Κοντός, είναι ότι θα πρέπει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να μην ξαναβάλει το πόδι του, να μην ξανασηκωθεί ίσως από την καρέκλα, έτσι ώστε να μην υπάρχει, ξέρεις, ενδεχόμενο παρεμπόδισης είτε των διαιτητών είτε των παικτών του Ολυμπιακού. Γιατί δεν πήγε κανείς να του πει οτιδήποτε άλλο. Η κίνηση αυτή ήταν που έδειξε ο Δημήτρης Κοντός με το πόδι του. Λοιπόν, το μάτς συνεχίζεται. Είπαμε, θέλει 33 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Τσέντι Οσμάν είναι στη γραμμή των Βολών. 24-27 το σκορ. Εύστοχος ο Οσμάν στην πρώτη, 25-27. Και το μόνο που δεν χρειάζεται στην προκειμένη περίπτωση είναι να χαλάσει το παιχνίδι για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
4: Εγώ λέω, να μου λέω, ευτυχώς που θέλει 33 δευτερόλεπτα και κάπως θα, θα αποκλιμακωθεί.
0: Θα έχει και άλλα 20, Δημήτρη, μετά.
4: Ναι, αλλά εντάξει, τουλάχιστον.
0: Λοιπόν, 26-27 ο Παναθηναϊκός με τον Τσέντι Οσμάν να ευστοχεί και στις δύο ελεύθερες βολές που είχε κερδίσει από το φάουλ. Από το 18-27 το σκορ γίνεται 26-27, 9-0 σερί για τους πράσινους, και μειώνουν μόλις τον ένα πόντο ο Φουρνιέ. Παίρνει σου τριών πόντων, ευστοχή, 26-30 για τον Ολυμπιακό, 12,8 για το ημίχρονο. Ο Ιβάν Φουρνιέ απολύτως συγκεντρωμένος οργάνωσε την επίθεση του Ολυμπιακού, πήρε αυτός την πρωτοβουλία για το σουτ και ευστόχησε, σκάζοντας έτσι αυτό το 9-0 σερί που είχε χτίσει ο Παναθηναϊκός και είχε μειώσει στον
4: 1. Αντιλαμβάνομαι, λένε ότι έχει time out πάλι, έτσι. Έχει πάρει ο Αργίνα Ταμάν.
0: 12,8 με την επίθεση να είναι για τον Παναθηναϊκό μόλις επιστρέψουν από το time out οι δύο ομάδες. Είπαμε 26-30 μετά από αυτό το εύστοχο σουτ του Εβάν Φουρνιέ για 3 πόντους.
4: Ωραία. Να πούμε Μπιλμπάου Βαλένθια 64-88 για την Ισπανική ACB. Ιταλία, Μιλάνο Μπρέσκια 46-38 στο τέλος, προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Παρέλειψα να πω ότι Μπιλμπάου Βαλένθια 64-88 δύο λεπτά πριν από τη λήξη της αναμέτρησης. Εφές Φενέρ 71-60 στο 8ο λεπτό της τρίτης περίοδου. Πάμε για τα τελευταία 12 δευτερόλεπτα στο T-Center του πρώτου ημιχρόνου.
0: Λοιπόν, οι δύο ομάδες επιστρέφουν. Ο Παναθηναϊκός με shorts, Ναν, το Λιόπουλο, Ντέιβις και Οσμάν. Ενώ ο Ολυμπιακός με Βόκαπ, Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, Πίτερς και Μιλουτίνοφ. Χωρίς κλασικό πεντάρι ο Παναθηναϊκός. Ναι, όχι. Ακολουθεί και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, αποσύρει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και βάζει τη θέση του τον Φρανκ Νιλικίνα. Τώρα, γιατί ενώ έχει ήδη δύο πόντους, ίσως θεωρεί ότι μπορεί και να τον θυσιάσει, παρότι απομένουν 10,8. Ο Σόρτς δίνει στον Αν, αυτός έχει απέναντί του τον Γόκα. Στον Τολιόπουλο, σουτ για τρεις. Ευστοχή ο Βασίλης Τολιόπουλος. Γυρίζει και με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος εξακολουθεί να διαμαρτύρεται στον κύριο Παπαπέτρου, και το σκορ είναι στο 29-30, 1,7 για το τέλος του ημιχρόνου. Ξανά time out, οι δύο ομάδες είναι κάθε μία στον πάγκο της για τις οδηγίες του Εργίνα Ταμάν και του Γιώργου Μπαρτζόκα.
4: Το Λιόπουλος λοιπόν δίνει τη λύση στον Παναθηναϊκό, Λένα, εν μέρη.
0: Και λύση, βέβαια. Η επαφή που έχει με το τρίποντο είναι εξαιρετική. Από εκεί και έπειτα είναι πολλές συζητήσεις που μπορούν να γίνουν για το αν και κατά πόσον έχει αξιοποιηθεί έτσι όπως θα έπρεπε.
4: Σωστά.
0: Σε όλα τα παιχνίδια. Αν μη τι άλλο, αν όχι στην Ευρωλίγκα που ξέρεις λένε πολλοί ότι είναι ένας παίκτης που λόγω και της σωματοδομής του δεν είναι τόσο εύκολο να μπορέσει να κερδίσει πολλά λεπτά στα μάτια της Ευρωλίγκας. Στο ελληνικό πρωτάθλημα με σιγουριά θεωρώ ότι ο Βασίλης Τολιόπουλος θα μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει και αυτός έχει δείξει να είναι συνεπής. Ωστόσο τώρα για την άμυνα ο Εργίνα Ταμάν, για αυτό το 1,7 που απομένει, που έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έχει σχεδιάσει και ο Γιώργος Μπατζόκας, τον έχει αποσύρει και έχει βάλει τον Τζέριαν Γκραντ κανονικά. Ναι, εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν προλαβαίνει να κάνει και κάτι. Επανέφερε την μπάλα ο Γουόκαπ, την έδωσε στο Βεζένκοφ. Δεν μπόρεσε φυσικά ο Ολυμπιακός να περάσει την γραμμή. Και το σκορ για το ημίχρονο είναι στο 29-30. Με αυτό οι δύο ομάδες θα πάνε στα αποδυτήρια και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πηγαίνει στο Εργίνα Ταμάν και του λέει ότι θα έπρεπε να ζητήσει τεχνική ποινή για τον αντίπαλο προπονητή.
4: Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Ο οποίος, μάλιστα, εντάξει, αποφύγαμε τα χειρότερα, ξέρεις.
4: Ναι,
0: σου είπα. Επαφή του Γιώργου Μπαρτζόκα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, γιατί δεν θα ήταν καθόλου καλό κάτι τέτοιο, και ο προπονητής του Ολυμπιακού δείχνει αποφασισμένος να υποστηρίξει την ομάδα του. Απόλυτος φυσιολογικός
4: με τη σειρά. Απόλυτος, έχεις δίκιο.
0: Εν πάση περιπτώσει οι δύο ομάδες πηγαίνουν προς τα αποδυτήρια.
4: Ωραία.
0: Για
4: πάμε
0: να ξεκουραστούν και να επιστρέψουν στο δεύτερο ημίχρονο αυτού του Game 2, που ελπιστούμε όλοι να κυλήσει ομαλά. Οι διαιτές ακόμα δεν έχουν αποχωρήσει. Περιμένουν ίσως. Ναι, τώρα οδηγούνται και αυτοί στα αποδυτήρια.
4: Μας.
0: Με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να μην τους απευθύνει το λόγο αυτή τη στιγμή. Ωραία. Λοιπόν,
4: καλό είναι αυτό. Όλα καλά, όλα καλά. Προς το παρόν.
0: Να πάμε και εμείς στο ημίχρονο.
4: Πάμε λοιπόν στο Γιώργο Γκαλίδη, αν έχει την ευχέρεια και τη δυνατότητα. Ναι, και θα είμαστε μαζί σε 10 λεπτά, 12 για το δεύτερο ημίχρονο.
0: Το σχόλιο λοιπόν από τον Γιώργο.

0: εικόνα βελτιώθηκε στο δεύτερο δεκάλεπτο σε σχέση με το πρώτο, γιατί έγινε πιο ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός, που έκλεισε με καλό τρόπο ένα κακό ημίχρονο, με αυτό το 9-0 σερί που έτρεξε και την απάντηση του Τολιόπουλου στο τρίποντο του Φουρνιέ για να κλείσει το ημίχρονο στον πρώτο διαφορά.
1: Παρά τα αυτά, το κολλήριο το χρειαστήκαμε, Γιώργο μου. Βέβαια, αυτά τα παιχνίδια τα κερδίζεις, δεν τα παίζεις, όπως λέμε και στα ποδοσφαιρικά. Αλλά...
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για το θέμα. Είναι εκείνη που μετράει. Είναι ένα παιχνίδι που είναι του Ουρντάι. Δεν κρίνει τίτλου, αλλά καταλαβαίνουμε όλη τη σημασία του. Νομίζω ότι η παρέμβαση Γιαννακόπουλου δεν το έκανε καλύτερο, το έκανε λίγο χειρότερο. Δεν θεωρώ ότι είναι αυτός ο τρόπος για να διαχειρίζεσαι όλη την κατάσταση, αλλά εν πάση περιπτώσει, να μείνουμε λίγο στο αγωνιστικό. Άλλωστε έχουμε μια εκπομπή ολόκληρη αύριο να τα πούμε. Θα έλεγα ότι οι διαιτητές μέχρι τώρα δεν με έχουν απασχολήσει. Δεν υπάρχει κάποιο λάθος που να βλέπω κραυγαλαίο. Άρα είναι και λίγο αδικαιολόγητο όλο αυτό που συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός λόγω έδρας θα πιέσει, όπως θα έκανε και ο Ολυμπιακός αν ήταν στο ΣΕΦ. Έτσι το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Τώρα, ο Ντέιβις είναι καλά, είναι καλύτερα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Ο Ναν είναι στα όρια της ανυπαρξίας. Αλλά και από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός δεν έχει σημεία αναφοράς, αν εξαιρέσεις το εντυπωσιακό ξεκίνημα του Παπα-Νικολάου. Ο Βεζέκοφ στους 7 πόντους χωρίς να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Γενικώς τώρα με το σκορ στο 29-30, τι να περαιτεί, δεν ψάχνει ούτε προβάδισμα τίποτα. Οι άμυνες και το γεγονός ότι τα πάντα είναι ανοιχτά για το δεύτερο μισό. Έτσι.
1: Λοιπόν, εντάξει Γιώργο. Τα πούμε σε 15 λεπτά. Ωραία, ωραία. Σύμφωνοι, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, ένα κολλήριο το χρησιμοποιήσαμε για το κακό θέαμα του πρώτου ημιχρόνου. Από εκεί και πέρα, να επαναλάβω ότι αυτά τα παιχνίδια έχουν έτσι ιδιαίτερη... ιδιαίτερο δείκτη πίεσης και αυτό δημιουργεί και το κακό θέαμα που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο T-Center. Ο Ολυμπιακός προηγείται στο ημίχρονο 30-29, σε όλο το πρώτο ημίχρονο είχε την πρωτοπορία στο σκορ. Μείωσε ο Παναθηναϊκός με ένα σέρι στο τέλος, θα έλεγα μετά το τρίποντο και το bonus foul. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός έβγαλε τις σημάδια βελτίωσης και κατάφερε το παιχνίδι να το φέρει στον πόντο. Μπιλμπάο Βαλένθια 71-88 τελικό. Η Βαλένθια έκανε το 2-0 στην σειρά στην Ισπανία. Μιλάνο Μπρέσια στο ημίχρονο 46-38. Σε περίπτωση που η Αρμάνι Μιλάνο σήμερα κερδίσει, θα κάνει το 3-1 και θα προκριθεί στους τελικούς του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Τελευταία περίοδος, πρώτο λεπτό τέταρτης περίοδου, Εφές Φενέρ 76-67, η Φενέρ προηγείται. Να θυμίσω ότι η Φενέρ μέχρι τώρα στη σειρά προηγείται με 2-0. Σε περίπτωση που Εφές κερδίσει, κάνει το 2-1, μειώνει και παρατείνει έτσι τις ελπίδες της. Ιδάλλως η Φενέρ κάνει το 3-0 και περνά στους τελικούς του τουρκικού πρωταθλήματος.

Διαβάζω για το Βάργκα τη ΣΑΕ. Κασταμάτησε ο Μπαρνάμπας Βάργκα στο φιλικό παιχνίδι τη Ουγγαρία απέναντι στην Φιλανδία. Ο Φόρτη ΣΑΕΚ πέτυχε 2 γκολ μέσα σε 17 λεπτά από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, ο Βάργκας πέτυχε 2 γκολ απέναντι στην Φιλανδία, 17 λεπτά διαφορά το ένα με το άλλο.

τα φιλικά των εθνικών ομάδων, τα οποία όπως καταλαβαίνετε αυτή την εποχή είναι πάρα πάρα πολλά, ομάδες οι οποίες προετοιμάζονται, γενικώς και ομάδες οι οποίες προετοιμάζονται για την έναρξη του Μουντιάλ. Το Μουντιάλ ξεκινά την ερχόμενη Πέμπτη, Τσεχία Γουατεμάλα 3-1, Μεξικό Σερβία 5-1, Σιγκαπούρη Κίνα 1-2, Χονγκ Κονγκ Μογγολία 2-0, Ταϊλάνδη Κουβέιτ 2-2, Ινδονησία Ομάν 3-0. Έχουμε και πολλά μάτς από Under 21, Under 19, Under 18. Πραγματικά πανδεσία φιλικών αγώνων ποδοσφαιρικών. Ταντζικιστάν Ινδία 3-1, Γεωργία Μπαχρέιν 2-0, Λευκορωσία Συρία 4-1, Σλοβακία Μαυροβούνιο 2-2. Όλα αυτά που σας αναφέρω είναι τελικά. Άγιος Μαρίνος Μπαγκλαντές 1-2 λίγο πριν από την λήξη του αγώνα. Μολδαβία Βουλγαρία 2-2 επίσης τελικό. Στο 90 Ρωσία Μπουργκίνα Φάσο 3-0. Ουγγαρία Φιλανδία 2-0 μετά 2 γκολ του Βάργκας στο 53. Ημίχρονο Αζερμπαϊτζάν Μάλτα 0-0. Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία Τόγκο 1-0 επίσης ημίχρονο. Μπενίν Νίγηρας 1-0 ημίχρονο. Αυτά προς το παρόν. Νομίζω είναι αρκετά.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά σιγά σιγά να οδεύσουμε πάλι προς το T-Center και το δεύτερο ημίχρονο του σπουδαίου τελικού. Μπορεί να μην είναι σπουδαίος από πλευράς θεάματος, αλλά οι ομάδες είναι σπουδαίες. Κάποιες σπουδαίες κάποια στιγμή νομίζω θα δείξουν το ταλέντα τους, θα ξεκολλήσουν και θα δούμε και λίγο καλύτερο θέαμα. Η αγωνία είναι στο κατακόρυφο.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφή.

επιχειρήσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζέλ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 943 Intervet Sports.

0: Λοιπόν, 9.43 Ντερβέτεν Sports, εδώ είμαστε. Θα συνδεθούμε σε λίγα δευτερόλεπτα με το Τισέντερ και την Λένα Καραλή. Νομίζω ότι είναι όλα έτοιμα για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Λένα.
1: Ακριβώς, Δημήτρη, έτοιμοι οι δύο ομάδες. Αυτό που μου μένει να απομακρυνθεί και η Φυσούνα, η οποία είχε βγει προκειμένου να αποχωρήσουν και να ξαναβγουν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, ξεκινάει την τρίτη περίοδο με Γκραντ, Ναν, Οσμάν, Χέις, Ντέιβις και Λεσόρ, και ο Ολυμπιακός με Βόκαπ, Παπα-Νικολάου, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλωτίνο.

0: για τον Grant, στον Hayes Davis, τον Μαρκάριο Μιλουτίνοφ. Δίνει στο Λεσόρ με τον Βεζένκοφ απέναντί του. Προσπαθεί να ποστάρει ο Γάλλος στον Ναν, στον Οσμάν. Σου τριών πόντων άστοχο και ο Ματίας Λεσόρ παίρνει το rebound και καρφώνει. Ο Παναθηναϊκός κάνει το 31-30, προηγείται για πρώτη φορά στο παιχνίδι σε αυτόν τον δεύτερο τελικό ανάμεσα στους δύο αιώνιους. Μιλουτίνοφ με τον Λεσόρ να τον μαρκάρει ασφυκτικά στον Φουρνιέ, σου τριών πόντων άστοχο. Ο κόσμος προσπαθεί από την πλευρά του να ενθαρρύνει τους πράσινους τώρα που βρέθηκαν έστω και με έναν πόντο μπροστά. Ο Γκραντ με τον Φουρνιέ απέναντί του, στον Χέις Ντέιβις, αυτό τον Ναν, παίρνει σούτ για τρεις, ευστοχή, πρώτο εύστοχο για τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν σε καθόλου καλή κατάσταση. Ο Γουόκαπ κερδίζει τον φάουλ από τον Χέις Ντέιβις, είναι το δεύτερο, με δύο επίσης για τον Παναθηναϊκό. Γκραντ και από ένα έχουν οι Σόρτς, Οσμάν, Ναν και το Λιόπουλος. Για τον Ολυμπιακό τα φάουλ είναι ένα ο Γουόκαπ, δύο Νιλικίνα, δύο Λαρετζάκης, δύο Βεζένκοφ, ένα ο Παπα-Νικολάου, ένα ο Τζόσεφ και δύο ο Χολ. Το σερί του Παναθηναϊκού είναι 17-3 αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός παραλίγο να χάσει την μπάλα. Ο Φουρνιέ ξανά στην επαναφορά, δίνει στον Παπα-Νικολάου, ξανά για τον Φουρνιέ. Ο άλλος Γάλλος τώρα του παιχνιδιού, ο Ματίας Λεσόρ, χρεώνεται με φάουλ, το κερδίζει ο Εβάν Φουρνιέ. 34-30 στα δύο λεπτά που έχουν παιχθεί από την τρίτη περίοδο. Walk-up επαναφέρει και δίνει στον Εβάν Φουρνιέ. Κλείνεται από τον Παναθηναϊκό. Κερδισμένος ο Γκραντ, την μπάλα στον Οσμάν με τον Παπα-Νικολάου απέναντί του. Προσπαθεί να ελευθερωθεί ο Ντέιβις από το μαρκάρισμα του Βεζένκοφ. Παίρνει την μπάλα έξω για τον Γκραντ. Αυτός κάνει μπάσιμο, περνάει τον Φουρνιέ, κερδίζει ευστοχή και ο Παναθηναϊκός το 36-30. Walk-up για τον Ολυμπιακό με τον Άννα απέναντί του. Οι πράσινοι δείχνουν να έχουν μπει λίγο καλύτερα αυτή τη στιγμή. Walk-up, κακή πάσα για τον Βεζένκοφ. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας καλεί νωρίτερα ίσως από ό,τι θα ήθελε το time out για την τρίτη αυτή περίοδο στο 36-30 το σκορ. Δημήτρη.
1: Λογικό είναι, Ελένα, οι πράσινοι του Ολυμπιακού δεν έχουν βγει από τα αποδυτήρια. Ακούνε ακόμα οδηγίες. Λοιπόν, τελικό 71-88 Μπιλμπάο Βαλένθια, Μιλάνο Μπρέσια, τέταρτο λεπτό τρίτης περίοδου, 54-45, 9 πόντους μπροστά η ομάδα του Μιλάνου. Εφές Φενέρ, 4 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα, 86-78, μια διαφορά 8 πόντων για την ομάδα της Εφές και πολύ κοντά στο να μειώσει την σειρά στα τουρκικά play-offs στο 2-1. Έλεγα, Λένα, ότι οι παίχτες του Ολυμπιακού δεν έχουν βγει στο παρκέ και λογικό ο Μπαρτζέκας να τους μαζέψει, μήπως και καταφέρει να τους βάλει στον αγώνα και πάλι.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι αυτό θα προσπάθησε και αυτός να τους εξηγήσει, ότι καλό θα είναι να επιστρέψετε, και βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει 18 πόντους σε 10 λεπτά και άλλους 18 σε 8. Αν θέλεις έτσι και ένα στατιστικό στοιχείο. Λοιπόν, το παιχνίδι ξεκίνησε μετά από το time out του προπονητή του Ολυμπιακού, Οσμάν, για τον Γκραντ, αυτό στο Λεσόρ. Αρκετά έξω, παίρνει μια προσπάθεια γιατί είχε αφήσει πίσω τον Νικόλα Μιλουτίνοφ, ωστόσο δεν ήταν εύκολο.

0: στόχος, ο Γόκαπ με τον Ναν. Φουρνιέ κλείνεται από Λεσόρ και Γκραντ, δίνει την μπάλα στον Γόκαπ, Παπα-Νικολάου, ξανά Γόκαπ για σου τριών πόντων, άστοχος. Η μπάλα ωστόσο από τα χέρια του Κώστα Παπα-Νικολάου βγαίνει εκτός και είναι ξανά για τους γηπεδούχους. Ο Ναν στον Γκραντ, ο έτερος Αμερικανός θα οργανώσει την επίθεση του Παναθηναϊκού με τον Ιβάν Φουρνιέ να έχει αναλάβει το μαρκάρισμά του. Στον Ναν, ο οποίος ξέφυγε του walk-up, σουτάρει για τρεις, ωστόσο ήταν άστοχος, ο Λεσόρ δεν κατάφερε να πάρει το rebound και η μπάλα είναι για τους ερυθρόλευκους. Ξέρεις, είναι από αυτά τα σουτ που λες μα ελεύθερος ο Ναν και να το χάσει, και όμως συμβαίνει. Ήταν από τις λίγες φορές που ο Ναν είχε φύγει από το μαρκάρισμα, είχε ξεφύγει, για να το πούμε καλύτερα, από το μαρκάρισμα του walk-up. Λοιπόν, walk-up, Βεζένκοφ, ξανά walk-up από τουλάχιστον τα 8 μέτρα. Πολύ κακή επιλογή για τον Τόμας walk-up. Ο Ολυμπιακός δείχνει, συνεχίζει να παίρνει λάθος επιλογές. Δηλαδή, ποιος ο λόγος αυτή τη στιγμή ο walk-up να σουτάρει από τόσο μακριά, που δεν είναι και ο καλύτερος σουτέρ του Ολυμπιακού, παρότι φέτος σε όλη τη διάρκεια της σεζόν έχει βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό το ποσοστό του από το τρίποντο. Ο Χέις Ντέιβις για τον Λεσόρ. Αυτός βγάζει έξω τον Οσμάν. Ο Οσμάν για τον Ναν. Ξανά άστοχος από τη γραμμή του τρίποντου ο Ναν. Walk-up για τον Ολυμπιακό στον Παπα-Νικολάου. Ο Οσμάν έχει αναλάβει το μαρκάρισμά του και του κάνει τη ζωή λίγο δύσκολη. Τελικά ο αρχηγός του Ολυμπιακού κερδίζει φάουλ. Ο Παναθηναϊκός στην τρίτη περίοδο φτάνει νωρίς-νωρίς στα 4 φάουλ, ενώ ο Ολυμπιακός είναι στα 0. Δεν έχει... δεν έχει χρεωθεί με κανένα φάουλ ο Ολυμπιακός, ωστόσο είναι 4,5 λεπτά, γιατί το... από τόσα έχουν παιχτεί στην τρίτη περίοδο, μένουν 5 και 23. Ο Ολυμπιακός δεν έχει σκοράρει και να δούμε αν ο Κώστας Παπα-Νικολάου με τις βολές το κάνει. Είναι αυτός, θυμίζουμε, που έβαλε τους 7 πρώτους πόντους των Ερυθρολεύκων στην έναρξη του αγώνα. Και τώρα στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο αρχηγός του Ολυμπιακού κάνει το 36-31. Εύστοχος και στη δεύτερη, 36 και 32. Οσμάν για τον Παναθηναϊκό. Βρίσκει τον Ναν. Για τον Χέις Ντέιβις. Εύστοχος ο Ντέιβις, 39-32. Σίγουρα καλύτερη η απόψινή εικόνα του Χέις Ντέιβις σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Ο Μιλουτίνοφ για τον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ επίσης δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση από το... Δημήτρη, με ακούς?
1: Τώρα σε ακούω πάλι, Λένα.
0: Ωραία,
1: τώρα.
0: Ωραία, ναι, κόπηκε για λίγο. Να, λοιπόν, ναι, 39-32 είπαμε είναι το σκορ. Ο Φουρνιέ μπροστά στον Λεσόρ. Παίρνει ένα σουτ υποπίεση, ευστοχή, 39-34, και μετά και το τρίποντο του Χέις Ντέιβις ζεστάθηκε έτσι ακόμα περισσότερο η εξέδρα. Προσπαθεί και αυτή να δώσει ενέργεια στον Παναθηναϊκό τώρα που βρίσκεται μπροστά με 5 πόντους. Λοιπόν, Χέις Ντέιβις ξανά. Ο Γόκαπ έχει αναλάβει μετά τις αλλαγές το μαρκάρισμά του, του κάνει φάουλ και είναι το δεύτερο για τον παίκτη του Ολυμπιακού. Μόλις το πρώτο αυτό για τους Ερυθρόλευκους στην τρίτη περίοδο. Ο Γκραντ δίνει στον Ντέιβις αμέσως για τρεις. Δείχνει να ζεσταίνεται ο Χέις Ντέιβις. Ευστοχή ξανά σε σου τριών πόντων, 42-34. Ο Λεσόρ κλέβει την μπάλα. Φεύγει στον ευνηδιασμό για το κάρφωμα, αλλά ο Ιβάν Φουρνιέ προλαβαίνει να την διώξει από τα χέρια του. Ωστόσο, η μπάλα είναι στον Παναθηναϊκό με 22 δευτερόλεπτα για την επίθεσή του. Και αυτό που λέγαμε για τον Hayes Davis είναι στους 10 πόντους. Καλάθι από τον Οσμάν στους καλάθι για 2, 44-34. Ο Παναθηναϊκός ξεφεύγει με συν 10 για πρώτη φορά στο παιχνίδι, 3 και 32 για να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Ο Γουόκα παίρνει σου 3 πόντων. Άστοχος, πολύ κακές και βεβαιασμένες οι επιλογές των Ερυθρολεύκων. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έξαλλος σηκώνει τον Κόρι Τζόσεφ. Θέλει ίσως να ηρεμήσει και λίγο το παιχνίδι του Ολυμπιακού, να πάρουν καλύτερες επιλογές οι παίκτες του, γιατί ο Τόμας Ουόκαφ δεν έχει λόγο να επιχειρεί διαρκώς τρίποντα. Ο Οσμάν με την μπάλα παίρνει αυτός το σούτ για 3. Θα μπορούσε να ψάξει κάποιον συμπαίκτη του και να είναι καλύτερη και δίκαιη του επιλογή, παρά το γεγονός ότι έχει σαφώς καλύτερα ποσοστά σε σχέση με τον Ουόκαφ. Ο Φουρνιέ κερδίζει φάουλ από τον Ματίας Λεσόρ. Στις δύο αυτές φάσεις ο Γάλλος του Παναθηναϊκού έχει βρεθεί απέναντι στον Γάλλο του Ολυμπιακού, κερδισμένος αυτός των Ερυθρολεύκων. Τη μία ευστόχησε στο καλάθι, τώρα κέρδισε το φάουλ. Ο Γόκαπ αποχωρεί, το ίδιο και ο Σάσα Βεζένκοφ για τον Ολυμπιακό. Τη θέση του Γόκαπ παίρνει ο Τζόσεφ, του Βεζένκοφ ο Άλεκ Πίτερς. Εκτός για τον Παναθηναϊκό ο Ματίας Λεσόρ έχει χρεωθεί και με 2 φάουλ, έχει ευστοχήσει σε ένα κάρφωμα και τη θέση του πήρε στην πεντάδα των Πρασίνων ο Τόμας Ουόκαφ. Ο Φουρνιέ εύστοχος στη μία από τις 2 ελεύθερες βολές που έχει να εκτελέσει, 44-35 το σκορ. Και στη δεύτερη, 44-36 μειώνει ο Ολυμπιακός, 2-50 για το τέλος της περίοδου. Ο Γκραντ δίνει στον Οσμάν, ο Παπα-Νικολάου έχει αναλάβει το μαρκαρισμά του. Από εκεί στον Ντέιβις με τον Μιλουτίνοφ απέναντί του, προσποιείται και ευστοχή. 46-36 ξανά στους 10 πόντους η διαφορά και στους 13 ο Hayes Davis.
1: Hayes Davis Ολυμπιακός είναι, Ελένα, το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Λέω Hayes Davis Ολυμπιακός είναι το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Το τελευταίο, εντάξει, όχι σε όλο.
1: Όχι, στο τελευταίο κομμάτι. Στο τελευταίο κομμάτι. Ένα βέβαια τη σκιά του Ολυμπιακού θα έλεγα, όχι τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, πολύ κακός σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Και ο Κέντρικ Ναν έχει χρεωθεί με το δεύτερο φάουλ του. Ο Παναθηναϊκός έχει συμπληρώσει τα 5. Και ποιος βγήκε από τον Παναθηναϊκό? Βγήκε ο Τζέριαν Γκραντ να πάρει ανάσα στη θέση του. Στην πεντάδα ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο Τζόσεφ στη γραμμή, ευστοχή στην πρώτη ελεύθερη βολή. 46-37 το σκορ. Ο Hayes Davis έχει φτάσει στους 15, είπα 13 πριν, είναι στους 15. Θυμίζουμε ότι στο πρώτο μάτς είχε ευστοχήσει μόλις σε ένα καλάθι και αυτό με follow. 46-38 από τις 2 εύστοχες βολές του Κόρι Τζόσεφ. Ο Τολιόπουλος παίρνει το screen από το Μίτογλου. Πηγαίνει αυτός με αντίπαλο τον Άλεκ Πίτερς, μπάσιμο καλάθι, 2 πόντια για τον Τολιόπουλο, 48-38 ο Παναθηναϊκός. Ο Τζόσεφ στον Πίτερς, στον, αυτός τον Φουρνιέ, για τον Μιλουτίνοφ, Κόρι Τζόσεφ ξεφεύγει από τον Ναν, προσπαθεί να δώσει. Φαντάζομαι ότι ήθελε περισσότερο να το κάνει πάσα στο Μιλουτίνοφ και να πάει αυτό στο κάρφωμα που σαφέστατα είχε και το υψομετρικό πλέον εκτιμά. Ωστόσο δεν τα κατάφερε, ο Παναθηναϊκός κέρδισε την μπάλα και τώρα ο Τολιόπουλος κερδίζει το φάουλ από τον Πίτερς. Ήταν το δεύτερο φάουλ αυτό για τους Ερυθρόλευκους. Δεν έχει πλέον έκτημα ακόμα ο Παναθηναϊκός. Οσμάν επαναφέρει για τον Τολιόπουλο Ο Ντόντα Χολ έχει μπει στην πεντάδα του Ολυμπιακού στη θέση του Μιλουτίνοφ. Από τον Τολιόπουλο στον Χέις Ντέιβις με τον Πίτερς απέναντί του. Ο Ντέιβις εδώ βιάστηκε και αυτός. Θα μπορούσε να μην ολοκληρώσει την επίθεση και να ψάξει μια καλύτερη επιλογή. Αστόχησε. Ο Τζόσεφ βρίσκει τρόπο, παρότι έπεσε, να φτάσει μπάλα στα χέρια του Φουρνιέ. Έχει απέναντί του τον Ντέιβις που τον μαρκάρει αρκετά πιεστικά. Ταλαιπωρείται λίγο ο Γάλλος. Ξέρεις, όταν επιλέγουμε να πάμε μόνο σε ατομικές ενέργειες, είναι σχεδόν στατιστικά δεδομένο ότι θα κάνουμε και λάθος. Εδώ το παράκανε ο Φουρνιέ. Ήταν λάθος η επιλογή του να επιμείνει. Αστόχησε για την ομάδα του στην πορεία του μάτς. Ο Μίτογλου κέρδισε φάουλ. Εκτός και ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Φρανκ Νιλικίνα στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Τολιόπουλος. Ο Ναν δεν καταφέρει να ελευθερωθεί από τον Τζόσεφ για να πάρει την μπάλα. Στον Χέις Ντέιβις με τον Πίτερς απέναντί του. Βγαίνει για βοήθεια και ο Νιλικίνα. Αυτός τον Τολιόπουλο. Πολύ κακή επιλογή για 3 πόντους. Η μπάλα στον Τζόσεφ. Αυτό που λέγαμε για το θέαμα πάντως ακόμα δεν το έχουμε δει. Ο Ναν μαρκάρει τον Τζόσεφ. Επιχειρεί αυτός ένα σουτ. Είναι, βλέπεις διαρκώς, όλοι οι παίκτες σχεδόν πηγαίνουν σε ατομικές ενέργειες και παρότι είναι μαρκαρισμένοι ασφυκτικά δεν ψάχνουν την πάσα, αλλά επιχειρούν την προσπάθεια και καταλήγει άστοχη. Ο Οσμάν για τον Ντέιβις. Ο Πίτερς τον μαρκάρει. Εντάξει. Okay. Ο Ντέιβις σε μία ακόμα ατομική ενέργεια. Δοκίμασε για 3, δεν τα κατάφερε. Ο Φρανκ Νιλικίνα στη λήξη του δεκαλέπτου πήρε και αυτός ένα τρίποντο. Γιατί να μην το κάνει άλλωστε, όλοι το κάνουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το τρίτο δεκάλεπτο που μπορούμε να πούμε ότι είδαμε πολλά πράγματα εκτός από θέαμα. Να. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα καλό διάστημα και κατάφερε να πάρει την διαφορά. Είναι στους 10 πόντους, 48-38, και περνάμε στο σχόλιο του Γιώργου Κογκαλίδη.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός εξαφανίστηκε από το παρκέ, έτσι. Ο Παναθηναϊκός.
1: Αναζητείτε.
2: Δεν σ' ακούω.
1: Αναζητείτε, Ολυμπιακός, λέω. Αναζητείτε.
2: Κοίταξε, για 15 λεπτά ο Ολυμπιακός είχε τον απόλυτο έλεγχο. Στα υπόλοιπα 15 έχει πετύχει όλους και όλους 11 πόντους. Εδώ βεβαίως θέλω να πω το εξής, θα τα πούμε και αύριο με πολύ πιο αναλυτικό τρόπο. Δεν αναζητείται μόνο ο Ολυμπιακός, αναζητούνται και οι διαιτητές. Γιατί ή δεν ήρθαν ή δεν έφεραν τη σφυρίχτρα μαζί τους. Είναι προφανές ότι όλη η ιστορία του πρώτου παιχνιδιού οδήγησε τους 3 που είναι σήμερα εδώ πέρα και μάλλον βγάζουν το πιο άκοπο μεροκάματο, καθώς δεν έχουν τιμήσει με την παρουσία τους στο παιχνίδι, να το αφήσουν και σου λέει πλακωθείτε στο ξύλο, δεν θα μπλέξουμε εμείς. Ο Παναθηναϊκός παίζει άμυνα πάνω από τα όρια του φάουλ σε κάθε φάση, δεν σφυρίζεται βεβαίως τίποτα και έτσι καταφέρνει και κερδίζει τον Ολυμπιακό. Από την άλλη μεριά όμως, για να είμαι δίκαιος, ας παίξει και ο Ολυμπιακός ξύλο άμα μπορεί. Ναι. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι ότι υπάρχει διαφορά στα σφυρίγματα. Ο Ολυμπιακός δεν παίζει καλά. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα είναι ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής στο πρώτο μάτς με 1-13 σουτ. Απόψε, σήμερα εδώ στο Telecom Center, θυμίζει το Χέις Ντέιβις του τελικού του κυπέλου. Δεν ξέρω αν διαφωνεί η Λένα Καραλή.
0: Δημήτρη, μπορώ να πω ότι διαφωνώ μόνο και μόνο για να σπάσω τα νεύρα του Γιώργου, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δεδομένο ότι βλέπουμε έναν σαφώς καλύτερο Χέις Ντέιβις. Αυτό που μένει όμως είναι να μην είναι μόνο ένας παίκτης καλός, αλλά να δούμε και τους υπόλοιπους.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, Οσμάν στον Λεσόρ με τον Χολ να έχει αναλάβει το μαρκαρισμά του προς ποιήσεις. Δεν τα καταφέρνει ο Ματίας Λεσόρ, παρότι μπόρεσε για δευτερόλεπτα να ελευθερωθεί από το μαρκάρισμα του Χολ. Αυτός στην πορεία βρίσκει καλή πάσα από τον Φουρνιέ. Ολοκληρώνει την επίθεση του Ολυμπιακού 48-40. Με τον Χολ να έχει πέσει στο έδαφος μετά από αυτό το καλάθι που ευστόχησε. Ίσως έδειξε να μην πατάει πολύ καλά όπως έπεσε. Εν πάση περιπτώσει, το σημαντικό είναι ότι ο παίκτης του Ολυμπιακού σηκώνεται και δείχνει ίσως με τον τρόπο που έπεσε να χτύπησε λίγο τη μέση του. Θα γίνει αλλαγή νομίζω ή όχι? Όχι, όλα καλά. Ναι, δείχνει να έχει χτυπήσει λίγο τη μέση του, περισσότερο φαντάζομαι από τον τρόπο που έπεσε, όχι ότι συμβαίνει κάτι άλλο. Οι διαιτητές θα πάνε, ναι, θα πάνε στο instant replay για να δουν αν πρόκειται για foul αντιαθλητικό του act of violence, ναι, για αντιαθλητικό foul του Ματίας Λεσόρ.
1: Κοιτάξτε, βάζει το σώμα του.
0: Τέτοια πρόθεση.
1: Πρόθεση μπορεί να μην υπήρξε, αλλά βάζει το σώμα του κάπως, τέλος πάντων.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει, ας αποφασίσουν αυτοί που έχουν την υποχρέωση να το κάνουν.
1: Εμένα,
0: έτσι όπως το είδα από εδώ, από το γήπεδο, δεν ξέρω τα replay τι θα δείξουν, γιατί πρέπει να μπαίνουμε και σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μου φάνηκε ότι ο σέντερ του Παναθηναϊκού είχε πρόθεση. Απλώς με την φόρα που έτρεχαν και οι δύο και τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησαν ο ένας να ευστοχίσει και ο άλλος να τον αποτρέψει, ίσως υπήρξε κάποια επαφή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ακριβώς, αυτή ήταν και η απόφαση των διαιτητών. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας διαμαρτύρεται στον κύριο Παπαπέτρο που του δίνει τις εξηγήσεις. Έχει αντίθετη άποψη ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ωστόσο, οι διαιτητές αποφάσισαν ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Το μάτς συνεχίζεται κανονικά. Ο Κέντρικ Ναν πηγαίνει στη γραμμή για την επαναφορά. Ναν, Τολιόπουλος, Οσμάν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό. Τζόσεφ, Μιλικίνα, Φουρνιέ, Πίτερς και Χολ για τον Ολυμπιακό. Ο Τολιόπουλος με τον Τζόσεφ απέναντί του προσπαθεί να βρει συμπαίκτη του, βρίσκει τον Λεσόρ, ξανά τον Λιόπουλος. Πάλι ο Γάλλος στον Ναν. Αυτός στον Οσμάν που έχει μείνει αμαρκάριστος, δεν καταφέρει να ευστοχίσει. Ο Λεσόρ όμως πήρε το rebound, έδωσε το Χέις Ντέιβις και αυτός βρήκε τον τρόπο να φτάσει σε ακόμα ένα καλάθι να διαμορφώσει το 51-40 για τον Παναθηναϊκό. Φουρνιέ, κλέβει ο Ναν, καταλήγει μπάλα στα χέρια του Τολιόπουλου και κερδίζει φάουλ από τον Πίτερς, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, σωστά, είναι φάουλ που έχει κερδίσει από τον Άλεκ Πίτερς, το δεύτερο για τον παίκτη του Ολυμπιακού. Στην επαναφορά για τον Τολιόπουλο και πάλι στους 18 έχει φτάσει ο Χέις Ντέιβις. Τολιόπουλος για τον Λεσόρ, κερδίζει φάουλ από τον Τζόσεφ. Αγκαλιάστηκαν και λίγο περισσότερο εκεί, όλα έληξαν ομαλά. Το δεύτερο φάουλ αυτό για τους Ερυθρόλευκους. Ο Τολιόπουλος βρίσκει τον Οσμάν. Πήγε για τον πάσιμο, αστόχησε, κέρδισε όμως το φάουλ που θα είναι για δύο ελεύθερες βολές. Ο Οσμάν είναι στους 8. Μοναδικός διψήφιος για τους γηπεδούχους είναι ο Χέις Ντέιβις στους 18. Με τις δύο αυτές βολές ίσως καταφέρει να γίνει διψήφιος και ο Οσμάν αν ευστοχίσει. Ενώ για τον Ολυμπιακό και όμως αστοχή. Δεν θα δούμε ακόμα και τον Οσμάν διψήφιο, παρότι και αυτός έχει πολύ καλό ποσοστό από τη γραμμή των ελευθερών βολών. Για τον Ολυμπιακό πάντως δεν είναι κανένας διψήφιος. Στους 9 Παπα-Νικολάου και Φουρνιέ, στους 7 ο Βεζένκοφ και από εκεί και έπειτα είναι στους 2 ο Πίτερς, 5 ο Μιλουτίνοφ, 4 ο Τζόσεφ και 4 ο Χολ. Πολύ χαμηλό σκορ. Ο Τσέμπι Οσμάν ευστόχησε στη μία εκ των 2. Οδηγείται στον πάγκο, τη θέση του θα πάρει ο Γκραντ. Μιλικίνα κατεβάζει για τον Ολυμπιακό. Ο Ναν έχει αναλάβει το μαρκάρισμά του. Βρίσκει τον Φουρνιέ. με τον Γκραντ απέναντί του, ξανά είναι η Λυκίνα στον Χολ. Φορνιέ για τρεις, ευστοχή. 52-43 ο Ιβάν Φορνιέ με αυτό τον τρίποντο φτάνει τους 12, ίσως ο πιο συγκεντρωμένος παίκτης του Ολυμπιακού.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, δεν διαφωνώ καθόλου.
0: Χαίρομαι. Λοιπόν, από τα χέρια του Γκραντ στον Ναν, παίρνει το σκρίν από τον Λεσόρ, πηγαίνει για το μπάσιμο, αλλά βρίσκει πάσα στον Τολιόπουλο. Με κάποιο χέρι παρεμβλήθηκε εκεί πέρα των Ερυθρολεύκων. Η μπάλα είναι ξανά για τους πράσινους, 4,6 για να ολοκληρωθεί η επίθεσή τους. Ο Χέις Ντέιβις σουτάρει για τρεις και ευτυχώς. Αν μη τι άλλο, σε αυτό το μάτσο ο Χέις Ντέιβις είναι στο Telecom Center. Οι παίκτες, οι υπόλοιποι του Παναθηναϊκού ίσως έχουν μείνει στο ΣΕΦ. Κάποια στιγμή θα βρεθούν και όλοι μαζί για να σκοράρουν. Και οι παίκτες του Ολυμπιακού, μπορεί κανείς να πει ότι έχουν βρεθεί εκτός του Εβάν Φουρνιέ, όλοι έχουν παραμείνει στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Λοιπόν, ο Φουρνιέ, ο οποίος ήταν ο τελευταίος που είχε την κατοχή για τον Ολυμπιακό, κέρδισε φάουλ από τον Γκραντ και αν δεν κάνω λάθος, ναι, αυτό είναι το τρίτο φάουλ για τον Τζέριαν Γκραντ, το Τσέντι Οσμάν ξανά.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Για να δώσει βοήθεια και τελικά οι Ερυθρόλευκοι έκαναν λάθος από την κλειστική άμυνα των πράσινων. Έχασαν την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός θα έχει επίθεση 14 δευτερολέπτων. Ο Τζόσεφ θα είναι αυτός που θα αποχωρήσει, ο Νιλικίνα. Ο Νιλικίνα νομίζω, ναι. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό και τον Γιώργο Μπαρτζόκα έτσι όπως θα ήθελε ο Φρανκ Νιλικίνα. Ο Τόμας Όκαπ επέστρεψε ξανά. Οσμάν για το Λεσόρ. Αυτός τον Γκραντ. Και ο Χέις Ντέιβις δίνει οδηγίες στους παίκτες του για το πού να τοποθετηθούν, προσπαθώντας να ξεμαρκαριστεί και από τον Άλεκ Πίτερς. Παίρνει την μπάλα, σουτάρει και ευστοχεί. Σε προσωπική επίθεση και κρεσέντο του Αμερικανού. Στους 23 ο Χέις Ντέιβις, στους 57 ο Παναθηναϊκός, 43 για τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ. Κερδίζει φάουλ. Αν είναι από τον Γκραντ είναι το τέταρτο ή από τον Λεσόρ είναι. Από τον Λεσόρ, τρίτο και για τον Λεσόρ. Ναι, εντάξει, το έχει κάνει. Έχει χτυπήσει τα χέρια του Εβάν Φουρνιέ, ο Ματίας Λεσόρ. Ο Εργίνα Ταμάν δεν κάνει κάποια αλλαγή. Παρότι είμαστε στο 6:36 για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Ο Τόμας Ουόκα πήρε προσπάθεια για τρεις. Διαμαρτύρεται ο Αταμάν στο Γκραντ γιατί έχασε τον παίκτη του και ευστόχησε. 57-46 το σκορ. Ο Τζέριαν Γκραντ, υπό ασφυκτική πίεση και πολύ ωραία ενέργεια. Ματίας Λεσόρ, ο οποίος δείχνει σαν να έχει πάθει κράμπα. Ευστόχησε εν πάση περιπτώσει σε ένα πολύ εντυπωσιακό κάρφωμα, 59-46 για τον Παναθηναϊκό. Ο Λεσόρ ζητάει αλλαγή, δείχνει να έχει πάθει, ας ελπίσουμε ότι είναι απλά κάποια κράμπα. Διότι να, κανείς δεν θα ήθελε να σκεφτεί τίποτα διαφορετικό για τον Ματίας Λεσόρ.
1: Πολύ πιθανό να είναι κράμπα, πέφτει και στο παρκέ, Ελένα.
0: Ναι, δείχνει, θέλουμε να πιστεύουμε όλοι ότι είναι κράμπα και δεν είναι τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Οτιδήποτε άλλο θα ήταν, πιάνει τις γάμπες του.
1: Πάντως πονάει πολύ.
0: Ναι, πιάνει τις γάμπες του, η αλήθεια είναι. Και θέλουμε όλοι να πιστέψουμε ότι είναι απλά κάποια κράμπα. Τίποτα χειρότερο. Καταχειροκροτείται φυσικά. Πήγε στον πάγκο τη θέση του στην πεντάδα, έχει πάρει ο Ντίνος Μητόγλου. Οσμάν για τον Λεσόρ. Ο κόσμος φωνάζει Ματίας, Ματίας. Ο Νάν για τον Μίτογλου σουτ 3 πόντων εύκολος. 61-46 ο Παναθηναϊκός έχει χτίσει διαφορά και δείχνει, τουλάχιστον με τον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, ότι έχει τον πρώτο λόγο, παρότι έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Ο Φουρνιέ για τον Χολ δεν παίρνει καλά την μπάλα, κερδίζει ωστόσο το φάουλ. Ναι, ο κύριος Παπαπέτρου ποιον έχει προς τον Ναν, ο οποίος αντιδρά έτσι με πολύ περίεργο τρόπο, χαμογελά. Ναι, και όμως το φάουλ το έχουν χρεώσει στον Ντίνο Μίτογλου. Λοιπόν, ο Χολ στις βολές. Άστοχος. Ο Ολυμπιακός μου δίνει λίγο την αίσθηση ακόμα και από τον τρόπο, παρότι ο τρόπος του που σουτάρει ο Χολ της βολές δεν είναι ο πιο κλασικός. Τώρα φάνηκε σαν να πέταξε την μπάλα, να θέλει να την ξεφορτωθεί. Το ότι άντε να τελειώνουμε, να φύγουμε, ναι, και κοιτάμε, σκεφτόμαστε το επόμενο μάτς.
1: Ναι, πολύ πιθανό να είναι και έτσι, να ξέρεις.
0: Ξέρεις, λίγο αυτή την αίσθηση μου δίνει.
1: Όντως,
0: ίσως εκτός από το Φουρνιέ. Εν πάση περιπτώσει, 5 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Ο Γκραντ στον Οσμάν. Τον Αν προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί και από τον Γόκα, που είναι η αλήθεια του έχει κάνει τη ζωή δύσκολη. Τα καταφέρνει για λίγο, παίρνει σοτ για τρεις, άστοχος. Δεν είναι σε καλή βραδιά ο Κέντρικ Ναν, αυτό είναι σίγουρο. Ο Φουρνιέ βρίσκει τον τρόπο να φτάσει μπάλα στο Χολ και εκεί ο Ντίνος Μίτογλου δεν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο. Δέχτηκε το καλάθι από τον Χολ. 61-49, 4:30 για το τέλος της τέταρτης περίοδου και του δεύτερου τελικού της σειράς της GBL. Ο Γκραντ για τον Χέις Ντέιβις κερδίζει το φάουλ από τον Χολ, το τρίτο για τον σέντερ του Ολυμπιακού. Και από όσο μπορώ να καταλάβω υπάρχει time out. Γιώργο, όχι Γιώργο, είδες? Εφιάλτης μου έχει γίνει αυτός ο άνθρωπος. Δημήτρη, ο λόγος εσένα.
1: Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται και στα άλλα πρωταθλήματα. Πάντα για το μπάσκετ μιλάω, αφού ποδοσφαιρική έτσι, επικαιρότητα δεν... Η ποδοσφαιρική επικαιρότητα δεν είναι στα φόρτε της εν ώψη των φιλικών αγώνων που δίνουν εθνικές ομάδες. Και το τέλος των πρωταθλημάτων βεβαίως. Μπιλμπάο Βαλένθια 71-88 τελικό. Η Βαλένθια έκανε το 3-0. Χουβεντούτ Μπανταλόνα Μπασκόνια 36-19. Η Μπασκόνια, να θυμίσω, προηγείται 1-0 στη σειρά για την Ισπανική ECB. Στην Ιταλία Μιλάνο Μπρέσκια 81-68. Νομίζω ότι το Μιλάνο, αφού μένουν 3 λεπτά περίπου για τη λήξη του αγώνα, θα καθαρίσει και θα κάνει το 3-1 στη σειρά. Ενώ η ΕΦΕΣ επικράτησε τελικά τη Φενέρ με 102-93 και μείωσε τη σειρά των αγώνων σε 2-1. 102-93, επαναλαμβάνω, τελικό ΕΦΕΣ Φενέρ. Λένα. Μ' ακούει, Λένα Καραλή?
0: Σε ακούω τώρα, Δημήτρη.
1: Έχει πολύ φασαρία, ακούω κιόλας.
0: Η αλήθεια είναι πως ναι, τώρα ξέρεις, είναι και η μουσική.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι δύο ομάδες επιστρέφουν. Δεν βλέπω σε πρώτη φάση, όχι, δεν βλέπω αλλαγές στις πεντάδες. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας επιλέγει να συνεχίσει με τον Ντόντα Χολ, που έχει 3 φάουλ. Και ο Ναν με τον Γόκαπ, πριν καν ξεκινήσει το παιχνίδι, είχαν λίγο σπρόξιμο. Εν πάση περιπτώσει, ο Ντέιβις με τον Χολ απέναντί του καταφέρνει να συγκρατήσει την μπάλα, δίνει στον Αν και αυτός, καθώς το χρονόμετρο για την επίθεση του Παναθηναϊκού τελείωνε, πέταξε απλά, αστόχησε φυσικά. Και στην πορεία ο Φουρνιέ κατέβαζε την μπάλα για τον Ολυμπιακό, αλλά ο Ζουμάν θέλησε να σταματήσει νωρίς την επίθεση των Ερυθρολεύκων. Έκανε φάουλ, αυτό ήταν το τρίτο και για τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Τζόσεφ με τον Αν απέναντί του. Ο Τζόσεφ λέει στον Φουρνιέ το τι πρέπει να κάνει. Προσπαθεί να βρει χώρον. Καταφέρνει να χάσει την μπάλα, η οποία θα είναι όμως για τον Ολυμπιακό με 7 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεσή του. Από την παρεμβολή αρχικά λίγο του Γκραντ και στην πορεία ολοκλήρωσε αυτή την προσπάθεια, ο Χέις Ντέιβις έχασε την μπάλα. Ο Τζόσεφ, ο Βόκαπ δίνει στον Φουρνιέ, αυτός θέλησε να βγάλει μια σκαστή γρήγορη πάσα στον Βόκαπ, αλλά αυτό που πέτυχε ήταν να κερδίσει την μπάλα ο Παναθηναϊκός και ο Τσέντι Οσμάν σε μια από τις αγαπημένες του επιθέσεις. Ευστόχησε σε 2 πόντους, 63-49 για τον Παναθηναϊκό. Φουρνιέ με τον Γκραντ. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έχει σηκωθεί να γίνει αλλαγή, γιατί βλέπω ότι και ο Τσέντι Οσμάν μάλλον έχει κουραστεί αρκετά. Στην επιστροφή τρέχει και κάπως λίγο περίεργα. Δεν ξέρω, θέλω να πιστεύω ότι δεν έχει και ο Οσμάν κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, τουλάχιστον όλοι οι παίκτες να ολοκληρώνουν τα παιχνίδια υγιείς. Ο Γκραντ για τον Παναθηναϊκό. Προσπαθεί να οργανώσει την επίθεση των συμπαικτών του. Δίνει στον Τινομίτογλου. Κακή απόφαση, κακή επιλογή για σωτριών πόντων. Αστόχησε. Φουρνιέ για τον Βεζένκοφ. Τζόσεφ, Φουρνιέ στο walk-up με τον Αντέιβις απέναντί του. Ο Φουρνιέ επιχειρεί για 3, ευστοχή. Είπαμε, ο Εβάν Φουρνιέ είναι αυτός που προσπαθεί για τον Ολυμπιακό να κάνει το καλύτερο δυνατό, και ουσιαστικά θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι μια μονομαχία ανάμεσα στον Φουρνιέ και τον Χέις Ντέιβις, διότι είναι η καλύτερη των ομάδων τους. Ναι. Για τον Ολυμπιακό μόνο ο Φουρνιέ είναι διψήφιος, στους 15 έχει φτάσει, ενώ για τον Παναθηναϊκό το πέτυχε αυτό ο Κέο Τσέντι Οσμάν, είναι στους 11, με τον Χέις Ντέιβις να είναι στους 23. Μόλις στους 4 ο Κέντρικ Ναν. Από τα λίγα παιχνίδια που ο Αμερικανός των Πρασίνων μένει σε τόσο χαμηλά επίπεδα. 4 έχει και ο Σόρτς, που έτσι κι αλλιώς έχει παίξει ποσό, έχει παίξει TJ Σόρτς μόνο 8 και 12. Αν βάλεις και τα δύο μάτς, θα φτάσει και τους 16, τα 16 λεπτά ο TJ Σόρτς, γιατί γύρω στα 8 λεπτά είχε αγωνιστεί και στο πρώτο.
1: Εγώ θα έλεγα, Λένα, ότι ο Εβάν Φουρνιέ είναι ο διασωθείς από το ναυάγιο του Ολυμπιακού, από το επιθετικό ναυάγιο.
0: Είπαμε, είναι μια μονομαχία Φουρνιέ Χέις Ντέιβις, γιατί οι υπόλοιποι δεν βρίσκονται εδώ.
1: Είναι αλλού.
0: Με τον Φουρνιέ να έχει παίξει 31 και 35, ενώ ο Χέις Ντέιβις είναι στα 35 και 41. Και βεβαίως για τον Παναθηναϊκό είναι ξανά το ερώτημα το ότι από τη στιγμή που ο TJ Shorts παίζει μόνο 8 λεπτά, μέχρι τώρα τουλάχιστον σε αυτό το μάτς, και άλλα 8 στο πρώτο, γιατί επιλέγει να έχει έναν επιπλέον κοντό ξένο Εργίνα Ταμάν και δεν δίνει χρόνο συμμετοχής στον Χουάρτσο Ερνάν Γκόμεν, ο οποίος έχει να του προσφέρει φυσικά και στον τομέα των rebound, όπου ο Παναθηναϊκός εκεί υστερεί και ήταν και κάτι το οποίο είχε σχολιάσει ο προπονητής των Πρασίνων στην συνέντευξη τύπου μετά τον πρώτο τελικό. Λοιπόν, όπως και να έχει, 2 και 21 για το τέλος του αγώνα, 63-54 είναι το σκορ. Ο Γκραντ στον Μίτογλου, αυτός παραλίγο να χάσει την μπάλα από τον Χολ, δίνει στο Ρογκαβόπουλο, επιχειρεί σουτ τριών πόντων, άστοχος, λογικό, γιατί έλειπε αρκετό διάστημα ο Νίκος Ρογκαβόπουλος λόγω της πελματιαίας από νευροσίτιδας. Το κατάφερα και το είπα.
1: Πάθαμε πλάκα τώρα. Τι ήταν αυτό?
0: Είδες.
1: Μπορείς να το ξαναπείς?
0: Πελματιαία από νευροσίτιδα.
1: Εντάξει, ο Κογκαλίδης να τα ακούει αυτά. Ο Κογκαλίδης να τα ακούει αυτά.
0: Αυτό θα στραπουλήξει τη γλώσσα του.
1: Εννοείται.
0: Άστο και αύριο το πρωί έχουμε και εκπομπή να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Χολ ευστοχή στην πρώτη βολή από το φάλ που κέρδισε. Ξέρεις, με τις βολές που κερδίζει ο Χολ, να δεις που θα φτάσει και αυτός τσούκου τσούκου, είδες, έφτασε τους 10.
1: Έφτασε τους 10, ναι.
0: Στους 11 λοιπόν. Ο δεύτερος διψήφιος των Ερυθρολεύκων. 63-56 το σκορ, 2 λεπτά για το τέλος. Ο Γκραντ με τον Τζόσεφ δίνει στο Μίτογλου. Και ο Τζόσεφ υποπίπτει σε φάουλ. Το κερδίζει, αν θέλεις, ο Τζέριαν Γκραντ. Αυτό είναι το τέταρτο για τον Αμερικανό του Ολυμπιακού. ο Τζέριαν Γκραντ, εφόσον και οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει τα 5 φάουλ, πηγαίνει στη γραμμή των βολών.

0: Είναι στους 6 πόντους. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας διαμαρτύρεται γι' αυτό, και αν περνάει και ο φυσικός ήχος, η εξέδρα
1: περνά.
0: Με τη σειρά της, με αποδέκτη των διαμαρτυριών της τον προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος κάθισε στον πάγκο του. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Τζέριαν Γκραντ. 64-56 γίνεται το σκορ, στους 7 πόντους ο Γκραντ. Εύστοχος και στη δεύτερη, 65-56. Και από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός πήρε το προβάδισμα στην τρίτη περίοδο, δεν το έχασε δευτερόλεπτο, ίσα που διεύρυνε τη διαφορά. 1-40 για το τέλος, 11 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Εβάν Φορνιέ προσπαθεί να ταλαιπωρεί στο Χέις Ντέιβις, σουτάρει για 3 αστοχή. Ο Νάνος, ωστόσο, παραλίγο να χάσει την μπάλα για τον Παναθηναϊκό που πήρε το rebound, αλλά τελικά, επειδή και κάποιος από τους ερυθρόλευκους ήταν εκεί, η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Ρογκαβόπουλος για τον Αν. Με τον Walkup απέναντί του. Παίρνει το screen από το Hayes Davis στην αλλαγή. Ο Σάσα Βεζένκοφ ανέλαβε το μαρκάρισμα του Αν. Πηγαίνει και ο Walkup για βοήθεια. Δίνει στο Ρογκαβόπουλο που έχει απέναντί του τον Φουρνιέ. Πηγαίνει για μπάσιμο. Εκεί υπάρχει ο Hall. Ναι. Τίποτα το σπουδαίο. Βεβαιασμένες, λανθασμένες επιλογές. Ωστόσο ο Παναθηναϊκός θα είναι ο νικητής του Game 3. Ο Ρογκαβόπουλος σουτάρει και για 3. Για να το ταιριάξουμε έτσι του Game 3. Δεν βιάστηκα να πάω στο Game 3, Δημήτρη.
1: Εντάξει, δεν έχεις άδικο τώρα το πτάδε.
0: Εν πάση περιπτώσει θα είναι ο νικητής του Game 2. Και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με εύστοχο σου τριών πόντων έκανε το 68-56. Ο κόσμος έχει ζεσταθεί ακόμα περισσότερο. Ένα μπάσκετ παιδικής χαράς, όπου ο Σάσα Βεζένκοφ κερδίζει φάουλ από τον Τζέριαν Γκραντ, που αποβάλλεται με 5 και 8 πόντους. Λοιπόν, η σειρά πηγαίνει στο 1-1. Κανείς δεν είχε πει ότι θα ήταν ένα εύκολο παιχνίδι ή ότι ο Παναθηναϊκός θα ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη να μην έβγαζε αντίδραση μετά τον αποκλεισμό από το Final Four, μετά από την ήττα στο πρώτο μάτς της σειράς των τελικών, και θα έκανε εύκολη τη ζωή του Ολυμπιακού. Ο Σάσα Βεζένκο ευστοχή στην πρώτη βολή, 68-57, και αυτός ήταν μόλις ο 8ος πόντος και ο ένατος, καθώς ευτοχή και στη δεύτερη. 68-58 το σκορ, συν 10 για τον Παναθηναϊκό. Ο Εργίνα Ταμάν λέει στον Βασίλη Τολιόπουλο να περάσει απλά τη σέντρα και να μην ολοκληρώσει επίθεση, παρότι απομέναν 25 δεύτερα για το τέλος του αγώνα. Οι παίκτες έχουν ήδη να χαιρετάνε ο ένας τον άλλον. Ο Αταμάν με τη σειρά του περιμένει να κυλήσει ο χρόνος, να ολοκληρωθεί το μάτσο. Τολιόπουλος με την μπάλα στα χέρια. Εικόνα της λήξης, 3,2 κιόλας πριν ολοκληρωθεί και το χρονόμετρο. 68-58, νομίζω ότι αυτό δεν υπάρχει λόγος να γίνεται, διότι η εξέδρα απευθύνεται στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Αυτό σήκωσε το χέρι του. Ευτυχώς ο προπονητής του Ολυμπιακού αποχώρησε για τα αποδυτήρια. Οι δύο ομάδες για το κλασικό σντο. 68-58 είπαμε. Ο Παναθηναϊκός νικητής στο Game 2 κάνει το 1-1. Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν ξανά στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Δευτέρα το βράδυ στις 8 του μήνα, 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, το επόμενο ραντεβού. Σε ένα πολύ καλό βράδυ για τον Χέις Ντέιβις, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση στους 23, πήρε το αίμα του πίσω για την πολύ κακή παρουσία του στο πρώτο μάτς και οδήγησε την ομάδα του στην νίκη. Ενώ για τον Ολυμπιακό, αυτός που διασώθηκε από τις ουσίες ήταν μόνο ο Εβάν Φορνιέ. Αυτά από εμένα, Δημήτρη. Δίνουμε το μικρόφωνο στον Γιώργο Κογκαλίδη για το δικό του σχόλιο. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καλό βράδυ, Λένα Καραλή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούμε τον Γιώργο Κογκαλίδη.

0: Λοιπόν, η σειρά επιστρέφει στο ΣΕΦ. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-1, έδειξε ότι είναι ανταγωνιστικός και στα δύο παιχνίδια. Θα έλεγα ότι...
1: Γιώργο, μπορείς να περιμένεις να ακούσουμε δηλώσεις Μπαρτζόκα που εκτιμώ ότι θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ.
2: Δεν έφτασε σε καμία, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, στην εικόνα του, την εικόνα του Ολυμπιακού σήμερα. Τι πήγε στραβά?
3: Τα πάντα. Παίξαμε λάθος τελείως. Λάθος τακτικά. Δεν κοντρολάραμε τα συναισθήματά μας. Έπρεπε να παίξουμε πασάροντας την μπάλα. Πήγαμε σε βιαστικές επιθέσεις. Νιώσαμε ότι πρέπει να πάμε σε προσωπικό μπάσκετ εδώ πέρα, που δεν υπήρχε κανένα λόγο να το κάνουμε αυτό. Όσο κυκλοφορούσαμε την μπάλα, είχαμε πάρει διαφορά 10 πόντους και πάνω στο πρώτο ημίχρονο. Και μετά για κάποιο λόγο σταματήσαμε να το κάνουμε αυτό. Είχαμε πάρα πολλούς παίκτες που υστέρησαν σοβαρά. Όχι μόνο όσον αφορά το πώς ακολούθησαν το πλάνο, αλλά και πώς παίξαν το παιχνίδι, αμυντικά και επιθετικά.
2: Η σειρά πηγαίνει στο 1-1, βέβαια. Και 2-0 ήταν, αυτά τα παιχνίδια έχουν πάρα πολύ υψηλή ένταση. Πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζονται πλέον τα επόμενα?
3: Νομίζω όπως πάντα σε αυτές τις σειρές πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι, να ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι, να παίξουμε πολύ καλύτερα από αυτό που παίξαμε σήμερα στην έδρα μας και να ξαναρθούμε εδώ μετά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, Γιώργο, δεν ξέρω αν άκουγες τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα, του coach.
0: Τσάκουσα.
1: Ωραία.
0: Θα σου έλεγα ότι μια σημαντική διαφορά, δεν ξέρω αν αυτό εξηγεί και την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Τροπαίου και το αίτητο μέχρι σήμερα. Απόψε ήταν η πρώτη ήττα του Ολυμπιακού, έτσι, στο φετινό πρωτάθλημα.
1: Ναι, σωστά.
0: Συμπεριλαμβανομένης κανονικής περίοδου και πλέον. Δεν ξέρω λοιπόν αν αυτή η προσέγγιση εξηγεί και κάποια πράγματα. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας δεν έψαξε δικαιολογίες, παρότι θα έλεγα ότι θα έχει δικαιολογημένα παράπονα από τους διαιτητές. Δεν έψαξε να βρει, να ελέγξει πράγματα που δεν μπορεί να ελέγξει. Ασχολήθηκε με την ομάδα του, με τους παίκτες του και είπε αυτό που είδαμε όλοι. Ο Ολυμπιακός πέτυχε 58 πόντους, δεν χρειάζεται ερμηνεία. Το εξήγησε ο Μπαρτζόκας ότι δεν παίξαμε όπως πρέπει, δεν παίξαμε όπως σχεδιάσαμε. Είναι προφανές. Και ότι είχε πολλούς παίκτες που υστέρησαν. Θα έλεγα ότι αν εξαιρέσει κανείς τον Φουρνιέ και τον Χολ που έμοιαζαν αρνητές ήττας, οι υπόλοιποι κινήθηκαν σε πολύ ρηχά νερά. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Φουρνιέ με 5 στα 12 σούτας που ήταν σε καλό βράδυ, έτσι.
1: Ναι, ελαφρά διασωθείς θα τον έλεγα εγώ, ελαφρά.
0: Ναι, αλλά τουλάχιστον πάλεψε. Δηλαδή την ίδια στιγμή ο Βεζέκοφ σε 32 λεπτά πήρε 8 προσπάθειες όλες και όλες. Δεν είναι δηλαδή ότι, ξέρεις, δεν έβαλε. Είναι ότι δεν προσπάθησε, δηλαδή δεν πήρε μπάλες.
1: Ναι.
0: Μπορεί να τον αντιμετώπισε σωστά η άμυνα του Παναθηναϊκού, γιατί δεν παίζει ποτέ ένας, παίζουν δύο. Αλλά ο Ολυμπιακός είχε, ας πούμε, το walk-up με ένα στα 8 σουτ. Έτσι. Και το πρόβλημα είναι τα 8 σουτ που επιχείρησε, πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά.
0: Και μάλιστα τα 7 τρίποντα. Είχε γενικός παίκτες ο Μιλουτίνοφ με 5 rebound και 3, με 3 rebound και 5 πόντους. Ήταν πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό, σε αντίθεση με τον Χολ, ο οποίος έβαλε 11 πόντους, αλλά κοίταξε, εδώ τώρα έχουμε το φαινόμενο να έχει 6 rebound ο Πίτερς, 6 ο Παπανικολάου και 5 ο Βενζέκοφ και οι δύο ψηλοί του Ολυμπιακού να μην είναι στην τριάδα των rebounder. Θα μου πεις, το rebound είναι ομαδική προσπάθεια, ναι, αλλά... πώς το λέγει, κρίμα τον πόη σου, δεν το λέγει το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συνολικά ο Ολυμπιακός νομίζω δεν βγήκε ονειλική, να δεν ξέρω τι ακριβώς είχε στο μυαλό του ο Μπαρτζόκας, δεν ξέρω αν ήταν τρόπος να ξεκουράσει τον Γκόρντ, να τον έχει φρέσκο. Okay, μπορεί να συζητήσουμε για την απουσία του Ντόρσεϊ που είναι ένας πόλος επίθεσης, αλλά πρέπει να συζητήσουμε και για την απουσία του Σλούκα, έτσι, που δεν φανήκε. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι αν θέλουμε να βρούμε το γιατί κέρδισε απόψε εκτός όλων των άλλων, πρέπει να γυρίσουμε πίσω σε μια εικόνα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τον Χέις Ντέιβις να έχει καθεί σχεδόν απαρηγόρητος μετά το τέλος του παιχνιδιού. Φαίνεται, ξέρεις, η διαφορά ενός παίκτη που έχει βγει MVP στην Ευρωλίγκα και που έχει φτάσει στο NBA. Πέτυχε, δεν πέτυχε, δεν έχει σημασία. Ένα παίκτη όπως είναι ο Χέις Ντέιβις, που πολλοί τον κατηγορούν για τα ταξίδια, για αυτά, για εκείνα, για τα άλλα. Η διαφορά του από οποιονδήποτε άλλο παίκτη δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο είναι ο αθλητικός εγωισμός. Ο Χέις Ντέιβις, έχοντας 1 στα 13 σουτ στο πρώτο μάτς, και μάλιστα Και αυτό το ένα είναι πλαστό, με την έννοια ότι δεν ήταν σουτ, ήταν ένα lay-up, έτσι. Ένα επιθετικό rebound στην ουσία. Ξεκινώντας με δύο άστοχα σουτ, άλλος μπορεί να έχει πιει θάλασσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, έτσι. Όχι ο Χέις Ντέιβις. Ναι. Έτσι, μπήκε μέσα, είπε ότι είναι δική μου υπόθεση και το έκανε δική του υπόθεση. Τελειώνει το μάτς με 4 στα 8 δίποντα, 5 στα 8 τρίποντα, 9 στα 16 σουτ. Αν βάλεις και τα δύο που ξεκίνησε άστοχα, γιατί είχαμε το 1 στα 15, στην ουσία από εκείνο το σημείο και μετά έχει 9 στα 14 σουτ. Έτσι, συγκλονιστικό.
1: Ναι,
0: και μάλιστα σε μια βραδιά όπου ο Ναν είναι τυπική αναφορά στο φιλοαγώνα, έχει πετύχει 4 πόντους με 1 στα 8 τρίποντα και 1 στις 2 βολές και ένα άστοχο δίποντο.
1: Έπινε καφέ στην ίδια καφετέρια με το Σάσα το Βεζένκοφ, με το Γόκα.
0: Κοίταξε, να πούμε το εξής, έτσι, για να μην είμαστε και υπερβολικοί, ότι και αυτοί οι άνθρωποι είναι.
1: Εντάξει, okay,
0: και για αυτούς υπάρχει κούραση και σε ψυχολογική και σωματική. Ο Λεσόρο, ο οποίος μπορεί να πετύχει μόλις 4 πόντους, αλλά έχει 8 rebound, τον είδες ότι βγήκε με κράμπες, με σφίξιμο φαντάζομαι, στις γάμπες.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Εντάξει, είναι
1: υπάρχει αυτός ο παράγοντας. Βέβαια, από την άλλη, κάποια σουτ του Τόμας Γουόκαπ ήταν στα όρια του αψυχολόγητου και εκεί δεν είναι θέμα σωματικής, έτσι.
0: Κάποια σουτ, με συγχωρείς, δεν σ' άκουσα πιανό.
1: Ήταν του Γουόκαπ. Ήταν στα όρια του αψυχολόγητου, πραγματικά.
0: Να σου πω κάτι. Αν δεις ο Γουόκαπ. Ναι,
1: ελεύθερα μεν, ελεύθερα μεν, θα πρέπει να το προσάψω αυτά.
0: Υπολόγισε και ένα πράγμα, ότι τους 2,5 τελευταίους μήνες ο Γουόκαπ έχει πολύ ψηλά ποσοστά.
1: Ναι, έχει.
0: Δηλαδή, εμείς έχουμε συνηθίσει έναν Γουόκαπ ο οποίος είναι μετριότατος επιθετικός και πολύ καλός αμυντικός. Το τελευταίο δίμηνο, ίσως και παραπάνω, ο Γουόκαπ είναι πάρα πολύ αξιόπιστος στο περιφερειακό του σουτ. Το πίστεψε, το πήρε, δεν μπήκανε, οκ, okay, δεν λέει κάτι αυτό.
1: Βέβαια, το περιφερειακό σουτ δεν ξέρω για από πού γίνεται. Αν γίνεται από τα 8,5 μέτρα, είναι στα όρια του ψυχολόγητου.
0: Ναι, αλλά είπε, τα 8 σουτ που επιχείρησε, τα 7 άστοχα, δεν ήταν από τα 8,5 μέτρα. Δύο συνεχόμενα ήταν ελεύθερα, έτσι θυμάμαι πρόχειρα. Εντάξει, ήταν και ένα τραβηγμένο, αλλά. Ξέρεις, κάπου θολώνει και το μυαλό.
1: Ναι, αυτό,
0: ο Ολυμπιακός έφαγε πολύ ξύλο. Βέβαια, ξαναλέω, το μπάσκετ είναι αντρικό σπορ. Με σεβασμό στις γυναίκες, πολλές φορές και στο μπάσκετ δέρνουν περισσότερο. Που να δεις κυραλένα στο σπίτι, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία που δεν αφορά τον κόσμο. Το μπάσκετ λοιπόν είναι αντρικό σπορ. Όταν σε δέρνουν, πρέπει να μπορέσει να δει. Όταν βγάζω σκληράδα, πρέπει να βγάλει σκληράδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να διαιτητεύεται, έτσι. Σήμερα οι διαιτητές ξέχασαν τη σφυρίχτρα και θα σου έλεγα ότι αν τους πλησίαζε κανείς, μύριζε και ότι μάλλον είχαν, να μην το πω γιατί κάποιοι μπορεί να τρώνε τώρα, έτσι, για να το πω, χεσμένοι ήτανε. Λοιπόν, και έτσι δεν πάμε πουθενά. Okay. Δηλαδή, από την αποφασιστικότητα και τον υπερβάλλον ζήλο που έδειξε η Βασούλα, φτάσαμε στον Παπαπέτρο, ο οποίος πήγαινε και ερχόταν, αν τους έβαζες και κυρίες θα ήταν τρόλεϊ, έτσι, και τους έβαφες και τρίνος, γιατί τη σφυρίχτρα τους δεν την ακούσαμε. Όπως είπαμε λοιπόν ότι δεν υπήρχε κανένα φάουλ στο ΣΕΦ, έτσι να πούμε και ότι εδώ δεν υπήρξε διαίτηση ή αγώνα, αφήσανε τους παίκτες να παίξουν ελεύθερα. Με κλωτσίες και μπουνιές. Οκ, okay, το ακούω. Ας το κάνει και ο Ολυμπιακός. Απλά ξέρεις, αν είχε γίνει ακριβώς το αντίθετο, τώρα θα είχαμε τον Αταμάν να χτυπάει τραπέζια. Μπορεί να το κάνει και ο Μπαρτζόκας. Απλά εμείς πρέπει να λέμε αυτό που βλέπουμε. Και εγώ αυτό που είδα είναι ότι σήμερα το μάτσα έγινε χωρίς διαιτητές.
1: Μάλιστα.
0: Το είπα την περασμένη, στο περασμένο παιχνίδι της. Πότε παίζαμε?
1: Τετάρτη.
0: Και το έγραψα κιόλας και έγινα κακό στους φίλους του Ολυμπιακού. Σήμερα θα γκρινιάζουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, αλλά εμείς δεν είμαστε εδώ για να χαϊδεύουμε αυτοί. Είμαστε για να λέμε τα πράγματα με τον
1: όνομα. Ό,τι βλέπεις το λες, βεβαίως.
0: Μπράβο. Στο πρώτο παιχνίδι λοιπόν οι διαιτητές, χωρίς να κρίνουν το αποτέλεσμα, έδειξαν έτσι την συμπάθειά τους προς τον Ολυμπιακό. Στο δεύτερο παιχνίδι οι διαιτητές, κατά τη γνώμη μου, έτερο προσδιορίστηκαν, επέλεξαν να μην μπλέξουν, επέλεξαν να μην μπουν στη φωτιά, άφησαν το μάτς να πάει όπως πάει. Αυτό δεν είναι καλή παρακαταθήκη για τα επόμενα παιχνίδια,
1: για τα μελλοντικά, ναι.
0: Για τα μελούμενα, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι, και υπολόγισε ότι εδώ έχουμε δύο υπερέμπειρους διαιτητές, υπερήλικες, τον Παπαπέτρου και τον Θεωνά. Στο πρώτο είχαμε την Τσαρούχα που είναι η μία από τις δύο που είναι στην Ευρωλίγκα και ο Τιγάνης είναι στην Ευρωλίγκα, που και αυτό σήμερα ξέχασε τη σφρίχτρα του. Αναρωτιέμαι ποιοι θα μπορέσουν να διευθύνουν τους υπόλοιπους τελικούς και πώς θα τους διευθύνουν. Και δεν θέλω καν να σκεφτώ ότι με αυτούς τους διαιτητές, εργολιόλιο είναι αυτό, θα πάμε του χρόνου σε ένα πρωτάθλημα που δεν θα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά και Άρης ΠΑΟΚ. Γιατί βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ ανακοινώνει τον ένα παιχτή πίσω από τον άλλο και ο Άρης ετοιμάζεται να αντεπιτεθεί και αυτός. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να έχουμε μια εξέλιξη παιχτών και ομάδων τέτοια και να περιμένουμε τώρα από τους γκρίζους πότε θα αποφασίσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή να συζητήσουμε το θέμα της επαγγελματικής διαιτησίας. Δεν θα το κάνουμε τώρα, θα το κάνουμε αύριο στην εκπομπή μας. Πάντως δεν γίνεται μετά από το τέλος κάθε αγώνα να είναι αρνητικοί πρωταγωνιστές, είτε με την παρουσία τους είτε με την απουσία τους, στην κρίση.
1: Μάλιστα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η αυριανή εκπομπή.
0: Συγγνώμη Δημήτρη, παράληψή μου. Δεν διαμόρφωσαν αποτέλεσμα.
1: Αυτό θα σε ρώταγα να κλείνουμε. Δηλαδή, ποιο κέρδισε δίκαια. Νομίζω αναμφισβήτητα ο Παναθηναϊκός.
0: Όπως και ο Ολυμπιακός κέρδισε δίκαια.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Έτσι, το ότι το φάουλ αυτό ήταν ανέκδοτο σε σχέση με όλη την υπόλοιπη φιλοσοφία του αγώνα από την πλευρά της κυρίας Τσαρούχα και των υπολείπων. Με το ότι δεν σήμαινε ότι αν δεν δινόταν αυτό θα έχανε ο Ολυμπιακός. Δεν το ξέρουμε. Όπως επίσης δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός έχασε γιατί οι διαιτητές άφησαν το σκληρό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ας έπαιζε και αυτό σκληρά. Όμως δεν έχουμε σε δύο παιχνίδια κάτι θετικό να πούμε για τους διαιτητές.
1: Και αυτό είναι πολύ άσχημο. Πολύ άσχημο. Ναι. Δεν ξέρω αν αρχίσουμε να συζητάμε κάποια στιγμή μετά την άνοδο και του ΠΑΟΚ και του Άρη που είναι αναμενόμενοι και αναμφισβήτητοι. Και για ξένους διαιτητές και στο μπάσκετ.
0: Όχι, αυτό να ξέρεις στα δικά μου μάτια, επειδή συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, είναι αποδοχήτας. Οι διαιτητές δεν είναι ότι δεν έχουμε καλούς διαιτητές, αν είναι και ο καλύτερος διαιτητής για κάποιο λόγο που θα μας πρέπει να μας εξηγήσει ο κύριος Κουκουλακίδης, μιλάω για τον Γιάννη Φούφη, δεν σφυρίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Διαιτητές καλούς έχουμε. Άμα τους αφήσεις να σφυρίξουν και δεν τους επηρεάζεις με τον ένα ή άλλο τρόπο, αν δεν επηρεάζεις την άνοδό τους. Έτσι, αν δηλαδή δεν πρέπει να είναι αρεστοί σε ένα σύστημα για να ανέβουν, αλλά πρέπει να είναι οι καλύτεροι, έχουμε πολύ καλούς διαιτητές και έχουμε παραδοσιακά καλούς διαιτητές.
1: Ναι, βρε Γιώργο, αλλά με το αν δεν συμβαίνει, δεν θα γίνει δουλειά.
0: Ναι, προφανώς. Άρα λοιπόν, κάντε επαγγελματική διαιτησία. Θέλω να σου πω ότι δεν πρέπει να είναι αποδεκτό το 2026 να κατεβαίνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και να φτάνει στο κέντρο του γηπέδου. Δεν πρέπει να είναι αποδεκτό. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δεν άλλαξε αυτό το παιχνίδι. Το παιχνίδι το έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός και το έχει χάσει ο Ολυμπιακός. Λέω όμως ότι αυτές οι εικόνες δεν βοηθούν σε τίποτα. Δεν βοηθάει το ακατάσχετο ευρωλόγιο που ακούγεται και στα δύο γήπεδα. Δεν βοηθάει όλη αυτή η τοξικότητα στο κλίμα.
1: Λοιπόν, ωραία, θα σε ακούσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αύριο, 10 η ώρα, έτσι.
0: Θα είμαι φιλοξενούμενος της κυρίας Καραλή.
1: Ναι, αυτά είναι γνωστά.
0: Λοιπόν, νομίζω κλείσαμε, δεν θέλετε κάτι παραπάνω?
1: Όχι, νομίζω ότι ήταν...
0: Εκτός αν θέλει να πει η σύζυγος τον τελευταίο λόγο, όχι, λέει δεν, μέχρι εδώ ήταν.
1: Οκ.
0: Δεν πληρώνουμε αρκετά για να μπορεί να μας τιμά τόση ώρα.
1: Λοιπόν, και η μετάδοση ήταν εξαιρετική για τα σχόλιά σου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δυο σας.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ, για χαρά.

Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε και στο Viber έχουν φτάσει πάρα πολλά μηνύματα όσον αφορά σχόλια από τους ακροατές μας για τους διαιτητές. Ο φίλος μας ο Θανάσης έτσι έχει κατεβάσει ένα ιδιαίτερα κατεβατό. Λέει μεταξύ άλλων, για ποιο λόγο κύριε Κουκαλίδη επέλεξε να είναι υπέρ του Παναθηναϊκού σήμερα? Μήπως γιατί φοβήθηκαν λόγω του Γιαννακόπουλου? Δύσκολη θέση σας σαν δημοσιογράφη να πάρετε θέση για αυτά που κάνει ο κύριος Γιαννακόπουλος. Νομίζω ότι ο Γιώργος Κουκαλίδης σαν να σε άκουσε και πήρε θέση και ήταν και ιδιαίτερα καυστικός και τα είπε έτσι όπως πρέπει να τα λέει ένας δημοσιογράφος που βλέπει τα πράγματα και τα μεταφέρει αυτούσια, χωρίς έτσι, παρά το γεγονός ότι υποστηρίζει κάποια ομάδα, αυτό είναι δεδομένο και αναμφισβήτητο, χωρίς έτσι να έχει οπαδικά γυαλιά που έχουν πάρα πολύ άλλοι δημοσιογράφοι. Γιατί λέει δυστυχώς δεν τολμάτε να πάρετε θέση? Γυαλιά που έχουν πάρα πολύ άλλοι δημοσιογράφοι. Γιατί λέει δυστυχώς δεν τολμάτε να πάρετε θέση? Γιατί έχετε να κάνετε με ένα μπαμπούλα του ελληνικού μπάσκετ.

Έμεινε στα αποδυτήρια, έμεινε στα αποδυτήρια του Σέντερ. Θα έλεγα ότι θα σας πω αμέσως τώρα τα επιμέρους σκορ, τα οποία δείχνουν πολλά πράγματα. 15 πόντους Ολυμπιακός στην πρώτη περίοδο, 15 πόντους στην τρίτη, 8, με συγχωρείτε, 15 πόντους στην πρώτη, 15 πόντους στην δεύτερη, 8 στην τρίτη. Δηλαδή, τι να πεις τώρα. Από εκεί πέρα δεν δικαιούσε να ομιλήσει για τη διατησία, παρά το γεγονός ότι, συμφωνώ και εγώ με τον Γιώργο Καλίδη, άφησαν τα σκληρά μαρκαρίσματα, γενικώς άφησαν τις σφυρίχτρες τους εκεί στη γραμματεία. Αλλά δεν πάμε να κέρδισε ο Παναθηναϊκός, όχι δικαιά, δικαιότατα, τέλος.

Ο κύριος Λεπενιώτης, ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, έκανε κάποιες καυστικές δηλώσεις. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που ζήσαμε σήμερα. Είναι μια ντροπιαστική μέρα για τον αθλητισμό και για τον μπάσκετ. Είδαμε τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, τον κύριο Γιαννακόπουλο, να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο, να φτάνει στο ένα μέτρο απόσταση από τους διαιτητές και ουσιαστικά να τους κυνηγά, να τους επιτίθεται. Φυσικά το παιχνίδι διακόπη, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς επιτρέπονται τέτοια πράγματα το 2026. Λυπάμαι πάρα πολύ, είναι ντροπή αυτό που συνέβη, είναι ντροπή για τον μπάσκετ και είναι ντροπή για αυτές τις δύο μεγάλες ομάδες. Ενημερώθηκα ότι η ΕΡΤ δεν έδειξε τίποτα. Αν αυτό όντως συνέβη, είναι και αυτό ντροπή, γιατί αν είναι να μην δείχνουμε αυτά που συμβαίνουν στο γήπεδο, δεν ξέρω τι πρέπει να δείχνει η ΕΡΤ. Λυπάμαι πάρα πολύ και για την ΕΡΤ και μεταξύ μας. Ναι, όντως δεν έδειξε. Εμείς τουλάχιστον εδώ από το στούντιο δεν είδαμε την μπούκα εντός εισαγωγικών του κυρίου Γιαννακόπουλου. Γενικώς, πολλά πλάνα η ΕΡΤ. Κάτι συμβαίνει εκεί με τα πλάνα της ΕΡΤ. Δεν ξέρω πώς πρέπει να αλλάξει σκηνοθέτη.

Τώρα γενικώς στέλνουν εδώ μηνύματα οι φίλοι ακροατές. Αυτό το δεν τολμάτε να πάρετε θέση που πολλοί το λέτε πριν καν είμαστε μπροστά στο μικρόφωνο, αμέσως δεν τολμάτε να πάρετε θέση. Δεν τολμάτε να πάρετε θέση. Τι άλλο ρε παιδιά να πούμε? Να μπούμε μέσα στο γήπεδο και να αρχίσουμε να δέρνουμε? Από αυτό εδώ το μικρόφωνο και από πολλούς έτσι παραγωγούς νομίζω ότι και τολμάμε και παίρνουμε θέση. Άλλωστε δεν πληρωνόμαστε από τις ομάδες, έτσι. Ό,τι βλέπουν τα ματάκια μας το λέμε, τουλάχιστον οι περισσότεροι.

0: να ακούσουμε γιατί λέει ο κύριος Σερελής.
1: Αντίδραση, τρομερή αντίδραση και μάλιστα με πολύ μυαλό νομίζω, έτσι. Ήταν ένα παιχνίδι με μυαλό.
2: Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο έπρεπε να παίξουμε άμυνα. Είμαστε πολύ σκληροί. Δυστυχώς φέτος υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια στα οποία έπρεπε να εμφανιστούμε έτσι στην άμυνά μας και δεν εμφανιστήκαμε. Έχει φτάσει το τέλος της σεζόν και κλείνεται ένας πολύ μεγάλος τίτλος και αυτός. Χάσαμε το πρώτο παιχνίδι οριακά. Όπως είπες και εσύ, ήμασταν και έξυπνοι στην άμυνά μας και τακτικά ήμασταν πολύ σωστοί και ήμασταν και πάρα πολύ επιθετικοί σε όλες τις επαφές και αυτό μας έδωσε το δικαίωμα να βγάλουμε τον Ολυμπιακό πολύ έξω από το τρίποντο στην ουσία. Έπαιζε πολλά πικ εν ρολ πολύ μακριά από το καλάθι, δεν ήταν συνηθισμένο σε αυτό και γι' αυτό νομίζω ότι καταφέραμε και αλλάξαμε το μάτσο.
1: Θα πάω λίγο στην αρχή και βέβαια και εσύ, Βλαδίμερ, ότι θες να ρωτήσεις, ρωτάς εν είδη δημοσιογράφου, αλλά αρχίζεται με μια νευρικότητα. Γι' αυτό επιμένω για το μυαλό. Δηλαδή, στίβεις το μυαλό σου εκεί που είσαι με 9 πόντους, έτσι, και γυρίζεις και κάνεις και καλή επίθεση και καλή άμυνα. Δεν είναι ότι άρχισε από την αρχή, από το πρώτο δευτερόλεπτο. Δηλαδή, βρέθηκες και πίσω και παρόλα αυτά βρίσκεις τον τρόπο. Με το μυαλό, επαναλαμβάνω.
2: Κοίτα, είχαμε νευρικότητα. Όντως,

0: Κάνουμε ένα 0 στη σειρά. Το πρέπει το είχαμε εμείς τώρα. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, έχει κάνει και το 1-0. Προφανώς έχει καλύτερη ψυχολογία από εμάς. Θα έλεγα ότι στην επίθεση δεν ήμασταν πάλι πολύ καλοί. Δεν διαβάσαμε αυτά που θέλαμε πάρα πολύ καλά. Αλλά ακόμα και στο διάστημα που χάναμε, τρώγαμε δύσκολα καλάθια. Κάναμε πολύ λίγα λάθη. Φάγαμε ένα τρίποντο από το Φουρνιές, ένα πικ εν ρολ που μείναμε πίσω. Δεν επιτρέψαμε στον Ολυμπιακό να ανανεώσει πολλές επιθέσεις, κάτι που έκανε στο ΣΕΦ πολύ εύκολα στο πρώτο παιχνίδι. Οπότε νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε δύο συνεχόμενα θετικά rebound που ήταν μόνο στο Ζόσεφ σε δύο τρίποντα που τάχασε και μας βοήθησαν αυτό ώστε να μην ξεφύγει στο σκορ, να πάει 11 ή 8 να γίνουν 11. Αν εξαιρέσουμε αυτό το κομμάτι, σε όλο το υπόλοιπο διάστημα ήταν πολύ σωστοί. Στην πορεία, όταν δεν τρως καλάθια, πάντα έχουμε και εμείς πολύ καλούς παίχτες. Θα βρούμε και εμείς μέσα από την επίθεσή μας κάποια ξεμαρκάρια στα σούτ ή κάποιες προσωπικές ενέργειες. Σήμερα ο Νάιτζελ ήταν καταπληκτικός. Είναι MVP ξεκάθαρα, μακράν, όχι μόνο στην επίθεση και στην άμυνα. Σε κάθε σημείο του παρκέ, θα έλεγα, και σε κάθε φάση του παρκέ. Οπότε, ναι, στο δεύτερο ημίχρονο μπαίνοντας πλέον, στο τρίτο δεκάλεπτο ειδικά, η άμυνα μας ήταν καταπληκτική. Δεχτήκαμε μόνο 6 βολές και ένα καλάθι πάρα πολύ δύσκολο πάλι από τη Φουρνιά.
1: Τα πρώτα 5 λεπτά ήταν 4 πόντοι από βολές.
0: Ναι, ναι.
1: Επιστρέφω στη δεύτερη περίοδο, γιατί νομίζω ότι ένα στοιχείο, δηλαδή με το είπαμε για την άμυνα, ήταν η εξουδετέρωση του Μιλουτίνοφ. Δηλαδή, ναι, ναι. Ο Μιλουτίνοφ και δεν μπόρεσε να κάνει ό,τι έκανε στο πρώτο παιχνίδι, αλλά και δεν μπόρεσε να χαλάσει και μετά το ρυθμό που βρήκατε εσείς γενικότερα.
0: Είχαμε κάποια προβλήματα στο πρώτο δεκάλεπτο όταν η μπάλα ακουμπούσε στο πόστ στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ακουμπούσε την μπάλα στο πόστ. Η άμυνα μας δεν ήταν συμπαγής. Οι πάσες βγαίναν λίγο πιο εύκολα από μέσα προς τα έξω, είτε για κάποια σούτ είτε για κάποια κοψίματα. Πάμε τώρα στα γρήγορα ένα κάρφωμα του Χόλ, ας πούμε, που φάγαμε. Το διορθώσαμε αρκετά στο δεύτερο δεκάλεπτο και πάρα πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν δώσαμε το δικαίωμα για επιθετικό rebound, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας. Και νομίζω γενικότερα, ούτε από το Βεζένκοφ δεχτήκαμε πόντους. Ο Φουρνιέ, βρήκε κάποια σούτα, αλλά γενικά δυσκολεύτηκε, έκανε αρκετά λάθη. Τον οθήσαμε να κάνει αρκετά λάθη. Νομίζω για μένα ήμασταν πάρα πολύ καλοί γενικά.
1: Τώρα θα ρωτήσω το...
2: Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Σερέλη, αλλά έχω στην άλλη άκρη της γραμμής τον Σωτήρη Γεωργίου, πάντα δεκτικός, πάντα όποτε τον καλούμε εδώ απίκο. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη μου, γι' αυτό.
3: Εγώ.
2: Και σε ευχαριστώ για την υπομονή σου. Πέσαμε στις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Για πες μας λοιπόν την δική σου γνώμη σήμερα. Νομίζω δικαιότατα ο Παναθηναϊκός κέρδισε. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Εύκολα και εύκολα.
3: Και εύκολα. Κακό παιχνίδι ποιοτικά, σαφώς. Πολύ κακός Ολυμπιακός. Ο χειρότερος Ολυμπιακός, νομίζω, φέτος σε όλα τα παιχνίδια Ελλάδα-Ευρώπη. Mm-hmm. Ένας Παναθηναϊκός μέτριος, όχι τίποτα ιδιαίτερο, αλλά ήταν καλύτερος γιατί ήταν τόσο κακός Ολυμπιακός. Σαφώς έπαιξε ρόλο η πολύ καλή άμυνα του Παναθηναϊκού, ειδικά στην περίοδο επιθετική άμυνα του Παναθηναϊκού. Ένας αριθμός κλειδί, ο οποίος δεν καταγράφεται εύκολα, δεν φαίνεται εύκολα, αλλά αυτός έπαιξε το ρόλο. Είναι τα 9 κλεψίματα του Παναθηναϊκού έναντι 2 του Ολυμπιακού. Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός πήρε παραπάνω κατοχές. Ο Ολυμπιακός επίσης έμεινε μόλις τα 6 επιθετικά rebound. Αυτό είναι ήδη ο Παναθηναϊκός έλεξε τα rebound. Θυμίζω στο σεφ ο Ολυμπιακός είχε 24 rebound παραπάνω. Οπότε αυτή η επιθετική άμυνα σε τρίτη περίοδο, το 26-10 που έκανε πάλι ο Παναθηναϊκός όμως στο σεφ όταν μετέφερε το 26-30 σε 52-40 ήταν το θεμέλιο της νίκης. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ κακός σε τρίτη περίοδο με 8 πόντους, με 3 λάθη, έναν δικανό του Παναθηναϊκού στο διάστημα αυτό με 0 στα 6 τρίποντα. Και συνολικά όταν ο Ολυμπιακός έχει 6 στα 28 τρίποντα, ο Γόκαπ και Τζόζεφ, το κλασικό του πρόβλημα στο ένα που δεν παίρνει σκορ, είχαν 2 στα 13 σουτ. Όλα αυτά δικαιολογούν αυτό το πολύ χαμηλό σκοράρισμα του Ολυμπιακού. Κουράστηκε ο Βεζέκοφ, κουράστηκε, δεν ήταν κακός ο Πίτερς, κουράστηκε και ο Μιλουτίνοφ. Έτσι λοιπόν με κάποιες εξάρσεις του Φουρνιέ και του Χολ δεν μπορεί να κερδίσεις στο ΆΚΑ. Ήταν λάθος του Μπαρτζόκα, ξεκάθαρα το είχα γράψει και ως από νωρίς, ότι πήρε τον Τηλικινά αντί του Γουόρτ και έτσι έχασε πάρα πολλές ενέργεια και στο 3 και στο 2. Και κουράστηκε και ο Φουρνιέ που πήξε 34 λεπτά πάλι. Και αν δεν επιστρέψει τόσο, αυτό μπορεί να το πληρώσει ο Ολυμπιακός συνέχεια. Ο Ολυμπιακός έχασε μια ευκαιρία γιατί όταν κρατάς τον Άσελ 4 πόντους με ένα στα 9 σου και δεν μπορεί να κερδίσεις και χάνεις και εύκολα, είναι ένα θέμα. Τέλος, να πούμε ότι περίμενα τον Χέιλ Ντέιβις σαφώς να παίξει πολύ καλά σήμερα. Δεν μπορεί να κάνει δύο τόσο κακά παιχνίδια, τόσο άσχημα παιχνίδια ο Χέιλ Ντέιβις. Δεν θα ήταν καλό σήμερα και ήταν ο παίκτης κλειδί, ο MVP, με τους 23 πόντους κυριάρχησε του Βεζέκοφ. Ο Ολυμπιακός πήρε μόλις 11 πόντους από Βεζέκοφ και Πίτερς στο 4 που είναι η δυναμή του, ενώ δεν βγήκε το σχήμα με Πίτερς και Βεζέκοφ στο 3-4 και γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν λάθος του Μπαρτζόκα σήμερα ότι δεν πήρε το Word και προτίμησε να πάρει ένα τρίτο γκάρτ. Και το λέω αυτό τρίτο άσο γιατί

0: και οι τρεις άσχοι του Ολυμπιακού δεν έχει κανένα σπίτι, σκοράρει κανείς. Είναι άσχοι που λέμε. Άρα λοιπόν ήταν λάθος επιλογή. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιος άλλος λόγος τον οποίο γνωρίζουμε εμείς και δεν προτίμησε τον Αμερικάνο.
1: Μάλιστα. Θέλει να αναφερθείς στη διαιτητική τριάδα σήμερα, αν θέλεις, διότι...
0: Δεν αναφέρομαι ποτέ.
1: Μα, μάλιστα. Και πολύ καλά κάνεις.
0: Δεν αναφέρομαι ποτέ, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι αυτή η τοξικότητα, και ειδικά αυτό το πράγμα, μάλιστα μου δίνεις μια πάσα πριν από λίγο, έβλεπα, ας πούμε, πώς σε κάθε φάση φωνάζουμε για κάθε επαφή, για κάθε... Δηλαδή, περνάει από δίπλα κάποιος, ακουμπάει τη φανέλα, φάουλ.
1: Ναι, απίστευτο.
0: Ναι, αυτό φταίνε όμως, σε αυτό φταίνε και οι δικοί των ομάδων, φταίνε και τα μέσα και οι περισσότεροι συνάδελφοι γενικότερα, διότι έχουν πει σε αυτό το τρυπάκι, με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει, να έχουμε δημιουργήσει ένα λαό, γιατί μιλάμε για το 70% των Ελλήνων οπαδών που είναι ανήκουν δύο ομάδες πάνω κάτω, και αυτοί όλοι τι κάνουν με το που ακούγεται, με το που βλέπεις τον παίκτη να πλησιάζει, δεν έχει ακουμπήσει και λένε φάουλ. Αυτή την οτροπία, αυτή την τοξικότητα, αυτό το πράγμα που δεν βλέπεις μπάσκετ και ασχολούμαστε μόνο με τη διαιτησία, όταν, να πω κάτι, όταν μετά έχουμε τρία replay και δεν μπορούμε να αποφασίσουμε τι απ' όλα έχει συμβεί, εντάξει, αυτό το πράγμα είναι, δεν μην πω εδώ καμιά βαριά έκφραση, οπότε ασχολούμαι μόνο με το μπάσκετ. Το τι κάνουν και αν τσακώνονται οι εκατομμυρίχοι που έχουν λύσει τα προβλήματά τους, παίκτες, παράγοντες, πρόεδροι και όλοι οι σχετικοί, μου είναι παντελώς αδιάφορο, ας τσακώνονται όσο θέλουν. Έχω δει το μπασκετάκι.
1: Μάλιστα. Ωραίος επίλογος, Σωτήρη μου. Ωραίος επίλογος. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ραντεβού Δευτέρα πλέον. Στις 9 είναι ο αγώνας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Game 3. Έτσι όπως λένε και στο χωριό μου.

κλείσουμε την εκπομπή με τις δηλώσεις του coach του Παναθηναϊκού, του κύριου Αταμάν. Κάναμε σπουδαία δουλειά στην άμυνα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Παίξαμε έξυπνα και είχαμε δύο βασικούς στόχους: να σταματήσουμε το παιχνίδι του Μιλουτίνοφ και να μην δώσουμε εύκολα σουτ στον Φουρνιέ. Επιθετικά μπορούμε να αποδώσουμε καλύτερα, όμως σήμερα πήραμε αυτοπεποίθηση και σημαντικές βοήθειες από τον μπάγκο, όπως αυτή του Τολιόπουλου, για να φτάσουμε στο 1-1. Αυτός είναι ο τρόπος που παίζουν και δύο ομάδες, συνέχισε ο Γκίνα Ταμάν. Θα δώσουν τα πάντα και θα είναι πολύ επιθετικές. Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα και μια σειρά σαν αυτή κρίνεται στις μικρές λεπτομέρειες. Ήμασταν κοντά και στο πρώτο παιχνίδι, αλλά όλοι ξέρουν τι έγινε εκεί. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε και πιστεύω ότι όποιος είναι πιο έξυπνος θα τα καταφέρει. Στο σεφ θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε το δικό μας ρυθμό, αλλά το ίδιο θα επιδιώξει και ο Ολυμπιακός. Yeah!

Λοιπόν, εγώ κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω, θα σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Ο Γιώργος Ρουμελιώτης θα μας πάει και θα σας πάει μέχρι τις 12. Ήταν εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατέκης. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι τα καλύτερα.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλησπέρα σας, έστω και καθυστερημένα απόψε. Είμαι ο Γιώργος Ρουμελιώτης, μόλις πήρα τη σκητάλη από τον Δημήτρη τον Στρατάκη, παρέα για το τελευταίο μισάωρο, μέχρι το τελευταίο μισάωρο της ημέρας. Για να δώσω και εγώ τη σκητάλη μου μετά τις 12 στον Γιώργο Τσουράκη. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση στον δεύτερο τελικό της σειράς και χάρη στην τρομερή του άμυνα επικράτησε του Ολυμπιακού στο Telecom Center Athens 68-58, ισοφαρίζοντας τη σειρά των τελικών σε 1-1 πριν μεταφερθούν στην Δευτέρα 8 του μήνα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στον αντίποδα, οι Ερυθρόλευκοι πραγματοποίησαν, η αλήθεια είναι, πολύ άσχημη εμφάνιση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να τελειώσουν το παιχνίδι έχοντας 20 στα 51 σούτ εντός παιδιάς και με αυτή την ήταν να μπει και φρένο στο φετινό του αίτητο εντός συνόρων.

0: ετοιμάζεται από νωρίς ο Γιώργος Τσουράκης. Παιδιά, έχει έρθει φορτωμένος. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Intervetten Sports. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική. Δική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.

0: Αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
1: Over my dead body.
0: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη θέση σου.
1: Και ποια θα σε αντέξει 2 ώρες, βρε κακομύρη.
0: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
1: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
0: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
1: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
0: Και τι ώρα λες να πάμε.
1: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
2: Τεχνολόγια.
0: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα feng shui.
1: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στον 943 Intervetten Sport.
0: Με τη Λένα Καραλή.
1: Και τον Ενοχλητικό.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Super Sport 104.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Του ημιχρόνου για τον Ολυμπιακό ήταν λήψη αποθεμάτων ή θεώρησε ότι επηρεάστηκε από τα τεκτενόμενα φώτης από Ελληνορώσων. Γεια σου ρε Φώτη. Η έλλειψη του Ντόρσεϊ έπαιξε ρόλο. Κοίταξε να δεις, ούτε και στο πρώτο παιχνίδι, στο Game 1 έλειπε ο Ντόρσεϊ, αλλά ο Ολυμπιακός νίκησε.

0: πολλοί παίκτες των Ερυθρολεύκων υστέρησαν. Έλα Γιώργο, Γιώργο Τσουράκη πες.
1: Στο σημείο αυτό κύριε Ερμελιώτη θα ήθελα να εξάρω και να επενέσω την αγγλομάθειά σας κατά την οποία κάνετε interpretation του παιχνιδιού Game One, πρώτο παιχνίδι, μπράβο σας.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα από τούδε και στο εξής να μεταφράζετε στην αγγλική κάθε πρόταση into the bracket.
0: Τον αλήτη τον Τσουράκη. Ναι κύριε, Game One, Game One το λέγαμε και στα Νέα Ιώσια. Εδώ, Game One.
2: Γιατί εγώ πού είμαι από το Μελίδι?
0: Άμα πια, δηλαδή, ναι, εδώ να ξέρετε στα Ιώσια είμαστε αγγλομαθείς όλοι. Στο περίπτερο, μιλούμε στα αγγλικά.
2: Έχω δηλώσει τα μάνα.
0: Α, ναι.
3: We played very good defense, the team had many strength, όχι much strength, many strength. I think that President Yannakopoulos will be pleased with the tonight game.
0: Είχαμε και live τις δηλώσεις του Εργίνα Δαμάν, τις ακούσατε.

Φίλε Φώτη, για να σου απαντήσω, δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να επηρέασε τους παίκτες του Ολυμπιακού και είχαν τόσο μειωμένη απόδοση. Μπορεί να έρθαν με κεκτημένη ταχύτητα από την κατάκτηση της EuroLeague. Και μένει να έρω ότι εντάξει, κάναμε σχετικά εύκολα το 1-0. Πάμε να διπλασιάσουμε το προβάδισμα. Ήταν και πιο εύστοχος ο Χέις Ντέιβις, έτσι. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Στο στάδιο ειρήνης και φιλίας ο Χέις Ντέιβις δεν σκόραρε ούτε με προεδρικό διάταγμα.

σε 5 μερούλες Μουντιάλ. Ω, ναι. Όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου. Και λύθηκε, όπως όλα δείχνουν, το θέμα της εισόδου της αποστολής του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες εν μέσω ένοπλης σύραξης στην άλλη άκρη του πλανήτη. Με τον Λευκό Οίκο να μεταφέρει στο Reuters ότι προχώρησε στην έκδοση βίζα για τους Ιρανούς διεθνείς. Εντάξει, το ζήτημα που είχε προκύψει είχε οδηγήσει την team μέλη στο να ακυρώσει την κράτηση που είχε κάνει σε προπονητικό κέντρο στην Αριζόνα και να στρατοπεδεύσει το Μεξικό και την Τιχουάνα μετά από μια προετοιμασία με τεμποδίων επί τουρκικού εδάφους. Στο Ιράν υπάρχει αίσθηση ότι οι διεθνείς πρέπει να παραμείνουν σε αμερικανικό έδαφος όσο λιγότερο γίνεται, με την παρέα του Μεχτή Ταρέμι να δίνει και τους τρεις αγώνες της για την φάση των ομίλων στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντιμετωπίζοντας Νέα Ζηλανδία και Βέλγιο στο Λος Άντζελες και την Αίγυπτο στο Σιάτλ. Καλώς τον Πάρη, καλησπέρα στην παρέα, τώρα έχουμε τελικούς, θα συμφωνήσω, Πάρη.

Ο Εργίνα Ταμάν στάθηκε στο κομμάτι της άμυνας στις δηλώσεις του, ενώ τοποθετήθηκε και για τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Αναλυτικά τα όσα είπε ο Τούρκος τεχνικός: παίξαμε εκπληκτική άμυνα από την αρχή μέχρι το τέλος. Παίξαμε έξυπνα και με επιθετικότητα στην άμυνα. Δεν αφήσαμε τον Μιλουτίνοφ να κάνει το παιχνίδι του στη ρακέτα, ούτε επιτρέψαμε ελεύθερα και εύκολα σουτ στον Φουρνιέ. Ο Χέις Ντέιβις έπαιξε σπουδαία. Πήραμε αυτοπεποίθηση και βοήθειες από τον πάγκο όπως τον Τολιόπουλο. Θα είμαστε έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι στον Πειραιά, ανέφερε.

Ο Θανάσης λέει: σήμερα ζήσαμε τη Χούντα της ΕΡΤ και τη Χούντα του κύριου Γιανακόπουλου με τη στήριξη της ΕΡΤ. Ντροπή σας. Σε μας πάει το ντροπή μας. Απίστευτα αυτά τα πράγματα. Ενώ μπούκαρε μέσα ο κύριος Γιανακόπουλος, η περίφημη ΕΡΤ δεν το έδειξε. Πρέπει ο Ολυμπιακός να καταγγείλει και την ΕΡΤ και τον Γιανακόπουλο. Το ντροπή σας σε ποιο πάει, Θανάση?

όχι σε αυτούς, λέει. Σε αυτούς. Εντάξει, πάλι καλά που το διευκρινείς, ρε Θανάση. Λέει ο Πάρης εδώ, θεωρώ στους αγώνες με τη Βαλένθια στο ΆΚΑ η μεγαλύτερη απώλεια ήταν ο Γιαννακόπουλος. Θα κατέβαινε στο μπουφ, θα έρχνε κανένα μπινελίκι, θα τον βλέπανε και οι παίκτες και θα ξύπναγαν, όπως με τον Ερυθρό Αστέρα. Πάρη, πιστεύω ότι το ακριβότερο ρόστερ στην Ευρώπη δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη από, από φωνές. Καλά. Προφανώς και βάζει τα χρήματα ο κύριος Γιαννακόπουλος, αλλά αυτός που πρέπει να του τρίξει τα δόντια είναι ο προπονητής. Με αυτόν δουλεύουν στις προπονήσεις. Δεν υπάρχει δικαιολογία, πιστεύω, φέτος για το ακριβότερο ρόστερ στην Ευρώπη. Ναι, το γεγονός ότι έμεινε εκτός Final Four είναι μια σχετική αποτυχία. Πώς να το κάνουμε.

Στο μεταξύ δεν λείψαν και τα ανησυχητικά. Αναφέρομαι στον Ματίας Λεσόρ κατά τη διάρκεια του 4ου δεκαλέπτου. Ο Γάλλος καλαδοσφαιριστής έδειχνε να ταλαιπωρείται από πόνους και όπως φάνηκε από την τηλεοπτική μετάδοση ήταν έντονες κράμπες που τον ανάγκασαν να αποχωρήσει. Ας ελπίσουμε να μην είναι τίποτα σοβαρό.

Να επιστρέψουμε στο παγκόσμιο κύπελο με 48 ομάδες πλέον χωρισμένες σε 12 ομίλους των τεσσάρων. Το τουρνουά αυτό περιλαμβάνει ακόμη πιο λεπτές ισορροπίες στην πρώτη φάση, με αρκετά γκρουπ να είναι εξαιρετικά αμφίροπα. Σύμφωνα με το Football Meets Data, μάλιστα, το πιο αμφίροπο είναι το τέταρτο γκρουπ, το οποίο απαρτίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Τουρκία, η Παραγουάη και η Αυστραλία. Ο αλγόριθμος προβλέπει πως οι Αμερικανοί έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να τερματίσουν πρώτοι, με 37,8% έναντι 35% των Τούρκων, με την πρόβλεψη να κάνει λόγο για 5,1 βαθμού.

βαθμούς τους λιγότερους σε σχέση με, με τους άλλους ομίλους. Η ΔΕ Αυστραλία παρουσιάζεται ως το φαβορί για να τερματίσει τελευταία, με την Παραγουάη να είναι η επικρατέστερη για την τρίτη θέση. Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί και στο χορτάρι αυτό, έτσι, η προσδοκία αυτή για θρίλερ, ή αν θα καταφέρει κάποια εκ των τεσσάρων ομάδων να ξεχωρίσει.

Ένα πρόοπτο έχει έχει προκύψει για την Εθνική Γερμανίας. Βλέπετε, στα 18 του ο Λέναρτ Κάρλ αδειμονούσε για πρώτη φορά την πρώτη παρουσία σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Εν τούτης, ο νεαρός μεσοεπιθετικός της Μπάγερ Μονάχου στάθηκε άτυχος και ενδέχεται να μείνει εκτός θεσμού. Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν παρέθεσε συνέντευξη τύπου ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Πάντσερ εν ώψη της φιλικής αναμέτρησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αποκάλυψε πως ο Κάρλ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προπόνησης με το ενδεχόμενο να αντικατασταθεί να είναι ανοιχτό.

Μεγάλος δώρος και οχιάδικα έχει γίνει η εισβολή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο παρκέ. Σε περιπτώσεις παράνομης εισόδου θεατή ή άλλου μη διαπιστευμένου προσώπου εντός του αγωνιστικού χώρου και του χώρου των αποδητηρίων αθλητικής εγκατάστασης, πάμε να δούμε τι προβλέπει το άρθρο της ΔΕΑΒ. Σε περιπτώσεις λοιπόν παράνομης εισόδου πριν από την έναρξη κατά διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, εφόσον από την είσοδο αυτή προκλήθηκε καθυστέρηση της έναρξης ή προσωρινή διακοπή της αθλητικής συνάντησης, επιβάλλεται η διοικητική κύρωση διεξαγωγής μη αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση, αν από τη συμπεριφορά του πρώτου εδαφίου προκλήθηκε ματέωση ή οριστική διακοπή της αθλητικής συνάντησης, επιβάλλεται η διοικητική κύρωση διεξαγωγής τριών αθλητικών συναντήσεων, αγώνων δηλαδή, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση.

Πάμε σε ένα ενδιαφέρον στατιστικό στο ποδόσφαιρο. Βρετανός οικονομολόγος έκατσε και παρουσίασε τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία της Premier League, υπολογίζοντας και τον πληθωρισμό. Βλέποντας τα ποσά που δίνονταν για μεταγραφές τη δεκαετία του 90, νομίζει κανείς ότι οι μεγάλες ομάδες ήταν πολύ πιο φραγκοφώνησες, πρώτο σφιχτές σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Εν τούτης, συνυπολογίζοντας τον πληθωρισμό, αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Ο οικονομολόγος Κίεραν Μαγκουάιρ, ο οποίος ειδικεύεται στον τομέα του αθλητισμού, παρουσίασε τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία της Premier League με βάση την αξία τους σε σημερινά χρήματα, με την πρώτη οκτάδα να περιλαμβάνει μετακινήσεις ποδοσφαιριστών που έγιναν πριν το 2011. Στην κορυφή και με διαφορά βρίσκουμε τον deal της Newcastle με την Blackburn το 1996, όταν ο Alan Shearer άφησε τους Rovers για τις καρακάξες εναντί 15 εκατομμυρίων λιρών, ή τη 223 σε σημερινά λεφτά, 223 εκατομμύρια. Ακολουθούν οι μεταγραφές των Ρίο Φέρντιναντ και Χουάν Σεμπαστιάν Βερόν στη Manchester United με Σταν Κολιμόρ της Λίβερπουλ και Φερνάντο Τόρες Τσέλσι να συμπληρώνουν την πεντάδα. Η λίστα περιλαμβάνει τις 40 μεταγραφές που θα ξεπερνούσαν σήμερα τις 100 εκατομμύρια λίρες, με ομάδες όπως η Leeds, η Middlesbrough, έτσι, και η Blackburn Rovers να περιλαμβάνονται σε αυτήν εκτός των αναμενωμένων United, City, Liverpool, Arsenal και Chelsea.

Έκτος ο Ντένις Μπέργκαμ με 147 εκατομμύρια λίρες σε σημερινά λεφτά. Αντρέι Σεφτσέγκο της Τσέλσι 143. Ντουάιτ Γιόρκ πιο κάτω. Πολ Πογκμπά, Άντι Κόουλ. Είπαμε πρώτος ο Άλαν Σίρερ με 223 εκατομμύρια λίρες με σημερινά λεφτά, έτσι. Λαμβάνουμε τον πληθωρισμό πάντοτε υπόψη. Και δεύτερος ο Ρίο Φέρντιναρντ από την Leeds United στην στη Manchester United. Μια Leeds η οποία τον πούλησε για να σωθεί, γιατί είχε δυσβάσταχτα χρέη, αλλά δεν την επόμενη χρονιά, το 3-4, δεν κατάφερε να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Με αυτά και με αυτά η εκπομπή Sports Night έφτασε στο τέλος της. Μένετε συντονισμένοι εννοείται στον 943 Intervention Sports. Ακολουθεί η εκπομπή Όλα ίδια και όλα αλλιώς με τον Γιώργο Τσουράκη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις 10. Εννέα η ώρα το Game 3 από τον Γιώργο Ρουμελιώτη που ήταν στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Στρατάκη που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια.

0: 943 Interveten Sports.
1: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Interveten Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Στο ποδόσφαιρο, κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.
5: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ έβγαλε αντίδραση στο T-Center, νίκησε τον Ολυμπιακό 68-58 χάρη στην ηγετική εμφάνιση του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, που πέτυχε 23 πόντους ισοφαρίζοντας τη σειρά των τελικών της Greek Basket League σε 1-1. Επόμενη συνάντηση των δύο ομάδων την Δευτέρα 8-6, 9 η ώρα στο ΣΕΦ. Κάναμε σπουδαία δουλειά στην άμυνα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Παίξαμε έξυπνα και είχαμε δύο βασικούς στόχους. Να σταματήσουμε το παιχνίδι του Μιλουτίνοφ και να μην δώσουμε εύκολα σουτ στον Φουρνιέ, δήλωσε ο Ριγκίνα Ταμάν. Παίξαμε λάθος τελείως, λάθος τακτικά, δεν κοντρολάραμε τα συναισθήματά μας, πήγαμε σε βιαστικές επιθέσεις. Όσο κυκλοφορήσαμε την μπάλα, πήραμε διαφορά διψήφια. Μετά δεν το κάναμε, ήταν κάποιες από τις ατάκες του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά το τέλος της αναμέτρησης. Καταγγέλουμε την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Καταγγέλουμε επίσης τη δημόσια τηλεόραση. Ελπίζω τα όργανα του αθλητισμού να λάβουν τα μέτρα που πραγματικά θα σταματήσουν αυτές τις συμπεριφορές και θα αφήσουν τους αθλητές να παίξουν μπάσκετ. Τα παραπάνω λόγια ανήκουν στον Γενικό Διευθυντή του Ολυμπιακού, Νίκο Λεπενιώτη, στην κάμερα της ΕΡΤ. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 28χρονου εξτρέμ της ΑΟ Πάολο Φερεϊρίνια, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Βραζιλία. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η υπόθεση του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα, Πάμπλο Μαφέο, για τον Ολυμπιακό. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται στην Αθήνα ο Ουνάι Λόπεθ για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Στην Ελλάδα αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Μάρκο Νίκολιτς για να υπογράψει την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ. Πολύ κοντά στη συμφωνία με τον 33 ετών σέντερ της Φενέρμπαχτσε και Μπίρτς βρίσκεται ο Άρης. Οι Κίτρινοι έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 28χρονο γκάρντ Νένταντ Ντιμητρίγεβιτς που αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπάγερ Μονάχου. Μελέτη αναμένεται για την προσθήκη κερκίδας χιλίων θέσεων στον Νίγκαλ Χολ, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη στην αρχή της νέας σεζόν. Παίχτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Νάτζ Μιντρουλόγκ, ο Ελληνοαμερικάνος γκάρντ, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ασπρόμαυρους. Η ΠΑΕ Βόλο ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με τον Στέλιο Μαλεζά στη θέση του προπονητή για τα επόμενα δύο χρόνια. Πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για κορυφαίο παίχτη του Champions League προανήγγειλε ο υποψήφιος πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλωρεντίνο Πέρεθ, όπως αποκάλυψε η ΑΣ. Αυτός ο παίχτης είναι ο Μάικ Ολίσε της Μπάγερ Μονάχου. Η Μπάγερ Μονάχου παρακολουθεί στενά την περίπτωση του 17χρονου αστέρα της Λίβερπουλ, Ρίο Εγκουμόα, όπως αναφέρει το Athletic. Ο Φλάβιο Κομπόλη θα είναι ο αντίπαλος του Αλεξάνδρ Σβέρεφ στον τελικό του Ρολάν Γκαρός. Ο Ιταλός τενίστας πέρασε από τα ημιτελικά άνευ αγώνας λόγω ίωσης του αντιπάλου του, του Ματέου Αρνάλντι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο το πρωί στις 10. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Όλα ίδια και όλα αλλιώς με τον Γιώργο Τσουράκη.
1: Interveten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και απόψε, όπως κάθε Παρασκευή, 12 με 2. Μετά τα μεσάνυχτα, παιδιά, μετά τα μεσάνυχτα που πλανώνται τη νύχτα οι ψυχές και τα αερικά, οι αέρινες μορφές. Έτσι πλανόμαστε κι εμείς στον εθέρα των Ερτζιανών. Όταν το λέω αυτό, να τριχιάζω, παιδιά. Μου έρχεται μια ανατριχίλα να σου φρουτζάσω ένα κάτι. Εδώ στον 943 Intervetten Sports. Στον πρώτο και καλύτερο αθλητικό και όχι μόνον ραδιοφωνικό σταθμό της Δυτικής Αθήνας. Θα ρω πως είμαστε ο μοναδικός σταθμός που είμαστε εδώ στην Δυτική Αθήνα και το καυχόμαστε αυτό. Γι' αυτό θέλουμε τη στήριξη από όλους εσάς. Στον απόϊχο του δεύτερου παιχνιδιού για την σειρά των τελικών της Basket League μεταξύ... τι έγινε, αγόρια φεύγετε, με εγκαταλείπετε. Στρατάκι, μη φύγεις, θα φαρμακωθώ, ρουμελιώτη. Στάσου μίγδαλα. Λοιπόν, και αφού παραλάβαμε την ραδιοφωνική σκητάλη από τον Δημήτρη Στρατάκη και τον Γιώργο Ρουμελιώτη, οι οποίοι μόλις έφυγαν από τον σταθμό, εδώ από το ραδιομέγαρο του Intervetten, του 943 Intervetten Sports. Ραδιομέγαρο, πώς θα λέω έτσι. Θα πάμε παρέτσα για 2 ώρες γεμάτες. Ναι, οκ, okay, κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Ναι, συνεχίζεται η σειρά. Επόμενο παιχνίδι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το οποίο όποιος από τους δύο το κερδίσει παίρνει προβάδισμα για το τέταρτο παιχνίδι, όπου μπορεί και να κάνει το... Πώς το λένε στο βόλεϊ, το tie break. Κάπως έτσι το λένε. Εν πάση περιπτώσει, όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. Ο Ιούνιος είναι μήνας ψυχικής υγείας των ανδρών. Οι άνδρες που καθημερινά παλεύουν, όπως όλοι βέβαια, όλοι άνδρες γυναίκες. Αλλά ο Ιούνιος είναι αφιερωμένος στην ψυχική υγεία των ανδρών. Ο άνδρας που στοχοποιείται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Ο άντρας όμως που είναι ο στυλοβάτης, που είναι η κολόνα, που είναι αυτός που προσφέρει την ασφάλεια στην οικογένειά του, στα παιδιά του κατά κύριο λόγο.

θα μου πείτε υπάρχουν και αυτοί που δεν. Ναι, οκ. Αλλά είναι μια πολύ μικρή μειοψηφία. Γι' αυτό λοιπόν τους άντρες να τους αγαπάτε λίγο παραπάνω. Έτσι κι αλλιώς γι' αυτό λένε ότι ο άνδρας παρομοιάζεται με τον σκύλο, η γυναίκα με τη γάτα. Της γυναίκας δεν της φτάνει ένα χάδι και μια καλή κουβέντα προκειμένου να την καλμάρεις. Θέλει και άλλα πολλά. Θέλει και τα δωράκια της, θέλει και τις εξόδους της, θέλει και τα κόλπα της, θέλει και τις διακοπές της. Ενώ τον άντρα μόλις γυρίσει από τη δουλειά, ένα χαδάκι να του κάνεις και μια καλή κουβέντα και τον έχει στείλει στον 7ο ουρανό. Τι να κάνουμε, είναι έτσι τα πράγματα, παιδιά. Είναι έτσι. Και ας διαφωνείτε, δεν με αφορά. Εγώ θα πω αυτό που έχω στο κεφάλι μου. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας και ήδη χτύπησε η πρώτη γραμμή. Συγγνώμη που δεν τη σήκωσα, αλλά πρέπει να κάνω την προσφώνησή μου. Sorry. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές, το 210-220-5943 και το 215-215-5943. Βεβαίως, το Viber, το οποίο στέλνετε αχρεωστήτως, όπως λέει και ο Γιώργαρος Εχελάκης, τα μηνύματά σας. Ωρε, βαράνε εδώ τα κινητά. Τι γίνεται, ρε παιδιά, ένας χαμός. Λοιπόν, στο Viber στέλνετε αχρεωστήτως τα μηνύματά σας. Στο 69 39 943 943.

Λοιπόν, ανοίξαμε και το κανάλι μας στο TikTok, το live μας. Έχουμε βάλει και το κινητό δίπλα στο ηχείο για να ακούτε και τη φωνή μου, αλλά και τις μουσικές που παίζουμε εδώ στον 943 Interveten Sports. Είπαμε Γιώργος Τσουλάκης στο μικρόφωνο, Άλεξ Ηλιάδης επιμέλεια του προγράμματος. Θα σας πω άλλη μια φορά τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Είναι το 212-220-5943 και το 215-215-5943. Viber, στο οποίο στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Λοιπόν, στα social media με βρίσκεται ως εξής: Γιώργος Τσουράκης με κεφαλαία ελληνικά στο Facebook, το Messenger, αλλά και στο κανάλι μου στο YouTube. George Tsourakis 78 στο Instagram και Mac Tsour στο TikTok. Θα στείλουμε και τις καλησπέρες μας σε λίγο. Να στείλουμε μια καλησπέρα στην Penny, καλησπέρα στην Florence. Να στείλουμε μια καλημέρα στην Ελισάβετ στην Νέα Υόρκη. Στο φίλο μου τον Ευθύμιο στην Λέμεσο. Να στείλω μια καλημέρα στο Ράδιο Γέφυρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Στον κύριο Οδυσσέα Πλατήραχο, τον εκλεκτό συμπατριώτη, αλλά και παλιό συνεργάτη, ο οποίος πολλές φορές αναμεταδίδει την εκπομπή μας εκεί στις σκατιές του πλανήτη, στην Ήπειρο της Οκεανίας, στο Σίδνεϊ, φίλες και φίλοι. Down Under το λένε εκεί, γιατί ξέρετε τι λένε, επειδή είναι νότιο ημισφαίριο, το νερό κυλάει anti-clockwise. Όχι δεξιόστροφα, αριστερόστροφα. Καλησπέρα στην αγαπημένη μου φίλη και συνεργάτηδα, μια εξαιρετική κιθαρίστρια, την Αναστασία Μεγρέμη. Γεια σου Αναστασία. Γεια σου Πέτραν. Γεια σου Βιβί. Καλησπέρα Bad Bunny. Και ο φίλος μου Οδυσσέας. Γεια σου Άλεξ. Λοιπόν, εντάξει, πηγαίνουμε στο μοτίβο με τις μουσικές. Δεν μπορούμε να παίξουμε ό,τι θέλουμε έτσι κι αλλιώς, γιατί πλέον ο σταθμός παίζει playlist. Dreamer, το μπλουζάκι που φοράω σήμερα. Dreamer, ονειροπόλος. Αλλά ξέρετε, καμιά φορά τα όνειρα δεν είναι μόνο καλά. Είναι και bad dreams, είναι και nightmares. Καλησπέρα Χρυσούλα. Γεια σου Σάκη. Περίμενα και τον Μαξούρα να μου έρθει σήμερα εδώ στην παρέα, αλλά δεν ήρθε. Μαξούρα, απουσία να ξέρεις. Λοιπόν, άκουγα ένα υπέροχο τραγούδι το απόγευμα. Εντάξει, νομίζω το ξέρετε όλοι. Είναι το αυτό που λέει ο Bruno Mars με την Lady Gaga.

ψάχνω να θυμηθώ τον τίτλο του. Αλλά πάρα πολύ ωραίο ρε παιδιά. Και δεν ξέρω, για μια στιγμή συγκινήθηκα όπως το άκουγα. Έτσι από τους στίχους όπως τους μετέφραζα στο μυαλό μου. Τελικά είναι ωραίο να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Όχι μόνο να αγαπάς και να αγαπιέσαι.

Λοιπόν, το τραγούδι το οποίο άκουγε ήταν το Die With A Smile. Εντάξει, ωραίο ρε φίλε, ωραίο, πολύ ωραίο κομμάτι. Έτσι πάμε και εμείς σε ρυθμούς disco απόψε. Η αλήθεια είναι θα ήθελα να βάλω λίγο Donna Summer έτσι από μόνος μου και λίγο Casey and the Sunshine Band. Αλλά δεν πειράζει, καλό είναι και αυτό που ακούμε τώρα, καλό είναι.

Ένα θλιβερό τροχαίο σημειώθηκε στην Καλυθέα, εχθές αν δεν κάνω λάθος, με δύο μοτοσυκλέτες, η μία παρέσυρε και μία παίζει. Ο οδηγός της σκοτώθηκε ακαριαία, παιδιά, δυστυχώς. Ξέρετε κάτι, το κράνος είναι απαραίτητος εξοπλισμός για τη μοτοσυκλέτα και μιλάω ως μοτοσυκλέτιστής. Με έχει σώσει το κράνος τουλάχιστον δύο φορές από πολύ σοβαρά τραυματισμό. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές δεν φτάνει μόνο το κράνος. Πρέπει εκεί που φοράμε το κράνος να έχουμε και λίγο μυαλό από μέσα. Αυτές τις μέρες έφυγε από τη ζωή και ο Μάριος Οικονόμου, παλιός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ο οποίος με τη μοτοσυκλέτα του, λογικά επειδή έμαθα, ας πούμε, ότι στον δρόμο του πήγε ο άνθρωπος, τον χτύπησε αυτοκίνητο και πήγε από κράνιο εγκεφαλικής κακώσεις. Δεν φορούσε κράνος. Αν φορούσε κράνος, θα την είχε κλειδώσει με κανένα σπασμένο χέρι, κανένα σπασμένο πόδι. Νέο παιδί.

Καλησπέρα στον καλό φίλο ακροατή εδώ, τον Αθανάσιο. Να σας λέω την καλησπέρα μου στον Χάραλα Μποκαρπούζο, τον καλό φίλο, πολιτευτή με το ΠΑΣΟΚ στην Δυτική Αθήνα, φίλος και της εκπομπής και του σταθμού.

μετά το δεύτερο μάτς. Καλησπέρα Ιωάννα. Μετά το δεύτερο μάτς της σειράς των τελικών, ανακοινώσεις ένθεν και ένθεν. Μία της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την συμπεριφορά του ισχυρού άντρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Και μία από, από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζόκα, του coach του Ολυμπιακού. Εντάξει, οκ, αυτά τα έχουμε πάντα, αλλά ξέρετε κάτι ρε μάγκες. Εμείς οι φίλαθλοι, όχι οι οπαδοί, οι άρρωστοι, εμείς οι φίλαθλοι, τα έχουμε βαρεθεί και λίγο, ξέρετε. Για πείτε μου εκεί στο live, όσοι είστε στο live, στο TikTok, η μουσική ακούγεται? Η φωνή μου ακούγεται? Περνάει στα κινητά σας ή στους υπολογιστές, ό,τι είστε?

Να ξέρετε πάντως ότι εγώ απόψε ήρθα με πάρα πολύ όρεξη να πω διάφορα. Αλλά να σας πω κάτι. Μου έφυγε η όρεξη. Θα μου έρθει ξανά, αλλά μου έφυγε. Δεν ξέρω γιατί. Γενικά η διάθεσή μου εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι ένα τρενάκι του δρόμου, ένα roller coaster. Μία μου έρχεται, μία μου φεύγει. Γεια σου ρε Κώστα Βασιλακόπουλε εκεί από τα Διάσελα. Στον νομό Ηλίας θα φρίξει το σκυλί που λέει και ο μικρός Νικόλας. Να, μικρό Νικόλα θέλω να βάλω και δεν μπορώ.

Όχι ρε TikTok, δεν θα κάνω πρόθεση. Ας καλά είμαστε κι έτσι. Γεια σου Κώστα Βασιλακόπουλε. Έλα τα κρέστενα. Όχι τα κρέστενα, τα διάσελα. Να τα λέμε όλα όπως πρέπει. Θύμισε μου λίγο, η Κωνσταντοπούλα από τα διάσελα είναι. Εκεί τα ωραία χωριά, τα ωραία τα χωριά του νομού Ηλίας, τα ορεινά, τα ημιορεινά μάλλον. Μετά, παιδιά, μετά την Καρίτενα, όλα τα χωριά είναι πανέμορφα. Είτε μικρά είτε μεγάλα, πολύ ωραία και γραφικά. Και όσο προχωράς και παρακάτω, βλέπεις και τον Αλφιό. Ωραία τα μέρη, ωραία και ευλογημένα. Ό,τι και να φυτέψεις, φυτρώνει. Καλησπέρα στο φίλο τον Μιχάλη. Γεια σου ρε Μιχάλη. Να χαίρεσαι την οικογένεια, φίλε.

Γενικά παρατηρούμε και έναν, έτσι, ένα γενικό αναβρασμό και στο πολιτικό σκηνικό στη χώρα. Βέβαια θα μου πεις πότε δεν υπήρχε αναβρασμός. Δεν με ανησυχεί αυτό. Βλέπουμε και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν επεκταθεί οι έλεγχοι και εκτός Κρήτης. Παιδιά, δεν φταίει η Κρήτη για όλα τα δεινά σε αυτόν τον κόσμο, έτσι, μην τρελάθουμε. Είχαμε συλλήψεις, λέει, και κάποιων ατόμων στον νομό Κοζάνης. Και θα συνεχιστεί όλο αυτό το έργο. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Γιατί δεν μπορεί η κυβέρνηση να κάνει και αλλιώς. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, αυτοί που δήλωναν αγροτεμάχια που δεν υφίστατο, υπό τις ευλογίες κάποιοι το κάνανε. Είχαν το βίσμα τους κι αυτοί. Ρε φίλε, μια ζωή να μην έχω ένα βίσμα κάτι. Ρε ποτέ όμως.

0: έχω φίλο, θα τη μεταφέρω την ιστορία όπως μου την έχουν πει, με κάθε επιφύλαξη, όπως μου την έχουν πει όμως, να ξέρετε. Έχω φίλο που κάποτε έκανε τα χαρτιά του για να ακολουθήσει επαγγελματικά κάποιο ένστολο σώμα, ένστολο και ένοπλο, και όταν πήγε στο γραφείο αξιολόγησης μετά τα γραπτά και τα αθλητικά τεστ, του είπαν ευθαρσώς, κανα βίσμα έχεις να το προχωρήσουμε? Και τους λέει το παλικάρι, τι να το κάνω εδώ το βίσμα, λέει, εγώ εδώ είμαι γεννημένος, κουμπώνω εδώ, είναι αυτό που είχα όνειρο να κάνω, ήρθα προετοιμασμένος. Και του λένε, δυστυχώς χωρίς βίσμα, φίλε, δεν πας πουθενά, γεια σας. Πήραν κάτι άλλους, κάτι περίεργους, κάτι μυστήριους. Αυτό που πραγματικά κούμπωνε εκεί ήταν γεννημένος για να κάνει αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί παιδιά, ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι, κάποια πράγματα τα έχουμε μέσα μας, βγαίνουν, πηγάζουν από μέσα μας. Είμαστε γεννημένοι με αυτά, είναι οι δεξιότητες που έχουμε εκ γενετής. Και είναι αλήθεια αυτό, είναι γραμμένο στο DNA μας. Κι όμως, όταν προσπαθούμε να κυνηγήσουμε το όνειρό μας, δεν το καταφέρνουμε ποτέ. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω, αλήθεια. Δεν υπάρχει αξιοκρατία, ρε γαμώτο. Τι γίνεται, τι συμβαίνει. Σαββατοκυριακάκι ήρθε. Να γουστάρουμε, παιδιά. Βγείτε, βολτούλες. Δεν χρειάζεται να χαλάσετε χρήματα πολλά. Ή και καθόλου. Ένα καφέ, ένα παγωτό στο χέρι και μια βόλτα στο Θησίο, στην Πλάκα, Ποδαράτη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσος κόσμος το κάνει αυτό. Και μάλιστα η Αθήνα, που εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι γεμάτη τουρίστες. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, το τονίζω αυτό. Γεμάτη τουρίστες, παιδιά. Όλοι, να ξέρετε, αυτό κάνουν. Βόλτα στους γραφικούς πλακόστρωτους δρόμους του ιστορικού κέντρου. Εκεί, Θησίο, Πλάκα, Αναφιώτικα. Με ένα καφέ, με ένα γλυκό, με ένα παγωτό στο χέρι και βολτάρουνε. Ειδικά τώρα που μπήκαμε στο καλοκαίρι, παιδιά. Πρώτη εκπομπή του καλοκαιριού, πρώτη εβδομάδα του καλοκαιριού. Ειδικά λοιπόν τώρα που καλοκαίριας, αλλά έχει ακόμα τη δροσούλα του και αυτό, έχει μια γλύκα ο καιρός. Σε προδιαθέτει να κάνεις τον περιπατάκο σου. Το κάνει πάρα πολλοί κόσμος, να ξέρετε. Γιατί νομίζω ότι η διασκέδαση και η ευτυχία είναι στα απλά πραγματάκια.
1: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέρασε στο Σταμπόνο, σάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στα δικασία το πέναλτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουνε. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
2: 943 Intervetten Sports.
0: Από την υπέροχη φωνή του Μάνου Σταραμόπουλου, ο οποίος...
2: Intervetten Sports. Κάθε Σαββατοκύριακο, 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
3: Η ώρα είναι 12.30.
0: Μας προλαβαίνει το διάλειμμα των 12.30. Από την υπέροχη φωνή λοιπόν, την γεμάτη πάθος φωνή, την γεμάτη πάθος περιγραφή του Μάνου Σταραμόπουλου στον τελικό του Champions League. Όπου η Paris Saint-Germain κατέβαλε στο τέλος την Arsenal στα πέναλτι, στη διαδικασία των πέναλτι, με 4-3, κανονική διάρκεια 1-1. Παιδιά, ο Μάνος Σταραμόπουλος, ένας εκ των πιο γνωστών και εγνωσμένης αξίας δημοσιογράφων στην Ελλάδα, ο οποίος βεβαίως έχει βγει από τα στενά όρια τούτης εδώ της χώρας. Είναι ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος ο οποίος έχει δικαίωμα ψήφου στο κογκρέσο της UEFA. διάδοχος του επίσης μεγάλου Γιάννη Διακογιάννη. Ο Μάνος μας, ο οποίος είναι και καλός φίλος, αγαπημένος φίλος, αλλά και σημαντικός συνεργάτης εδώ του 943 Intervetten Sports. Πείτε ρε παιδιά εδώ στο live, στο TikTok, πού είστε, τι κάνετε, τι σχέδια έχετε για το Σαββατοκυριακό. Τέλειωσε και η σχολική χρονιά. Τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκια έχουν τις θερινές τους γιορτές. Αυτά τα δύο Σαββατοκύριακα που θα τρέξουν αυτή την εβδομάδα και την επόμενη. Πάτε με τα παιδιά σας στις γιορτές, είναι ωραία. Στηρίζετε βεβαίως και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων που πραγματικά επιτελούν πολύ σημαντικό έργο στα σχολεία. Το γνώριζα απ' έξω, πλέον το γνωρίζω και από μέσα, γιατί ασχολούμαι και εγώ λιγάκι με το γονεϊκό κίνημα. Έχουμε φιλοξενήσει εδώ και τον πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων του Ηλίου, τον Θοδωρή τον Σαρτζετάκη. Θα τον ξανασυνοδεύσουμε, θα τον ξαναφιλοξενήσουμε εννοείται. Καλησπέρα στη φίλη μου την Εύα. Γεια σου Ευαγγελία. Καλησπέρα Γιώργα, λέει να έχεις καλή εκπομπή και καλό μήνα. Γεια σου αγαπημένη μου, καλό μήνα.

Αυτό που εισπράττω έτσι από φίλους που συζητάμε είναι ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ. Πολύ με ύψιλον και πολύ με δύο λάμδα και μικρονοκιώτα. Πολύ και πολύ για τις θερινές διακοπές. Η Ελλάδα, μια κατεξοχήν χώρα διακοπών, μια κατεξοχήν χώρα προορισμών εκδρομικών, που όμως φέτος ο Έλληνας, φίλες και φίλοι, όχι τις άλλες χρονιές δεν ζορίζεται. Φέτος νομίζω λίγο παραπάνω. Καλησπέρα, Αντώνιε. Φέτος νομίζω λίγο παραπάνω ζορίζεται να πάει διακοπές. Ψαχτείτε βέβαια, υπάρχουν καλοί, αξιόλογοι και οικονομικοί προορισμοί. Εγώ φέτος θέλω να με βρει το καλοκαίρι η άδειά μου στην Εύβοια. Θα δούμε όμως, καλά να είμαστε. Με τα δυο μου παιδιά. Δεν γίνεται τα παιδιά να μην τα πας διακοπές. Δεν γίνεται απλά. Αλλά ξέρετε, οι διακοπές χρειάζονται να πας κάπου, να είσαι μόνο θάλασσα. Κατευθείαν, με το που ξυπνάς το πρωί, πρωινό και θάλασσα. Και όλη μέρα στην παραλία, όλη μέρα. Νομίζω αυτή την αξία έχουν οι διακοπές. Να πάρεις και λίγο βιταμίνη D, ρε παιδί μου. Όλοι οι Έλληνες έχουμε έλλειψη βιταμίνης D. Μου το έλεγε ένας γιατρός και δεν το πίστευα. Είναι δυνατόν σε μια χώρα που έχει 300 και πλέον μέρες του χρόνου ηλιοφάνεια, έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις έλλειψης βιταμίνης D. Και σε παιδιά αλλά και σε μεγάλους. Κυρίως σε παιδιά. Φωτοσυνθέστε λίγο, ρε παιδιά. Δεν είστε φυτά, αλλά φωτοσυνθέστε.

Γεια σου Σάκη Γιαλακτσή, γεια σου κομμάτο μου. Τι μουσικάρες παίζουμε απόψε, ωραίες χορευτικές και χωνευτικές θα λέγα.

Να στείλω μια πολύ θερμή καλησπέρα σε μια πάρα πολύ αγαπημένη φίλη και παλιά μου συμμαθήτρια. Γεια σου Σοφία. Γεια σου Σοφία Νικολούζου. Πώς είσαι ρε κορίτσι. Καλησπέρα Πέννη στην Αλσούπολη.

Βέβαια, δεν έχουν ξεκινήσει μόνο οι θερινές εορτές των σχολείων, έχουν ξεκινήσει παιδιά και τα πανηγύρια. Πολύ σημαντικό. Και εδώ γύρω τριγύρω έχουμε τα Νταμάρια Γρηγορίου που γίνονται πολλά πανηγύρια. Έχουμε το Πάρκο Τρίτσι. Τώρα μέσα στον Ιούνιο έχουμε αρκετές εκδηλώσεις, ψαχτείτε λιγάκι. Και οι Κρήτες και της Πετρούπολης και του Ηλίου έχουν εκδηλώσεις ημέν στα Νταμάρια Γρηγορίου ή δε στο Πάρκο Τρίτσι. Και το μεγάλο πανηγύρι που θα γίνει επίσης στο Πάρκο Τρίτσι τώρα την επόμενη εβδομάδα ή αύριο, αν δεν κάνω λάθος. Μάλλον το Σάββατο 6 του μήνα έχει αλλάξει μέρα έτσι κι αλλιώς. Ψαχτείτε λίγο με Χαρά Βέρα, Καψάλι και λοιπούς, έτσι. Δυνατά ονόματα, πολύ δυνατά ονόματα. Μου λέει άλλη, μόνο οι άλλοι είναι αγαπημένες, εγώ όχι. Εσύ θα μπορούσες να είσαι αγαπημένη, αλλά από μόνη σου το, πώς το λένε, απεταξάμινη τον τίτλο.

Λοιπόν, παιδιά, διαβάζω εδώ στον Καζέτα. Λοιπόν, τι λέει εδώ. Δείτε τι προβλέπει το άρθρο της ΔΕΑΦ, το οποίο επικαλεί το Ολυμπιακό σχετικά με την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο και το οποίο προβλέπει την τιμωρία της έδρας του Παναθηναϊκού Άκτορ. Δημητσάρα, τι γίνεται πάλι. Δεν βαστιέσαι, ρε μπάγας.

Λοιπόν, το άρθρο της ΔΕΑΒ, σύμφωνα με το οποίο ο Ολυμπιακός ζητάει να κληθεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προβλέπει. Σε περιπτώσεις παράνομης εισόδου θεατή ή άλλου μη διαπιστευμένου προσώπου εντός του αγωνιστικού χώρου και του χώρου των αποδυτηρίων αθλητικής εγκατάστασης, πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, εφόσον από την είσοδο αυτή προκλήθηκε καθυστέρηση της έναρξης ή προσωρινή διακοπή της αθλητικής συνάντησης, επιβάλλεται ή διοικητική κύρωση διεξαγωγής μιας αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση. Γιώργος Ιωάννου μας έστειλε μήνυμα. Τι λένε, Γιώργαρα? Γεια σου ρε Γιώργη, μεγάλο τσουράκι γράφει εδώ. Μεγάλο σε ηλικία, φίλε, δυστυχώς.

Καλησπέρα στο φίλο μου τον Αλβέρτο. Καλησπέρα Μαρία. 9.43 Intervet and Sports. Εδώ όλα ίδια και όλα αλλιώς. Η εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η αφεντιά μου, Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. Από τις 12 μέχρι και τις 2 κάθε Παρασκευή εδώ στην αγαπημένη αθλητική συγνότητα της όμορφης πόλης του Ηλίου. Βεβαίως μας ακούτε και διαδικτυακά σε όλο τον πλανήτη στο www.943sports.gr. Βεβαίως μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα γιατί έχουμε πολλά συμμαχικά ραδιόφωνα. Στην Αττική, τον Αργοσαρονικό, την Εύβοια και τα νότια προάστια της Αττικής μας ακούτε στους 94,3. Στη Βιωτία και στη Φωκίδα στο Ράδιο Ένωση 97,3. Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6. Γεια σου πατρίδα. Πύργο Αμαλίαδα Ζαχάρο Ζάκηθο 98,6. Θα φρίξει το σκυλί. Σπάρτη Μονεβασιά Ελαφώνης 104,6. Αγρίνο Μεσολόγγι και όλο το Ιόνιο 100,9. Ηγουμένη στα Κέρκυρα Κεφαλαιονιά 98,6. Τότε τι όλο το Ιόνιο λέγω. Στη Ρόδο μέσω του Prime 103,7. Στην Κύπρο μέσω του Super Sport Κύπρου 104. Στις Βρυξέλλες Radio Alma. Στην Αυστραλία Radio Sparty. Και για όλη την Ευρώπη Ελλάς Sat. Καλά δεν είναι, μπεζόμαστε. Εντάξει, οκ, okay, εκπομπή λόγου και μουσική. Λόγου και μουσικής είμαστε. Κοινωνικό το σχόλιο.

κοινωνικό σχόλιο κάνουμε σε επιτοπλίστων. Δεν τετραγωνίσαμε τον κύκλο, ούτε το αυγό του Κολόμβου, ούτε ανακαλύψαμε το φάρμακο για τον καρκίνο. Αν και τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι έχει γίνει μεγάλη πρόοδος όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Άντε ρε παιδιά, γιατί πολλοί κόσμος χάθηκε από αυτή την αρρώστια. Και κατά κύριο λόγο νέοι άνθρωποι. Συνέχεια. και 2-15-2-15-59-43 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές που είναι ορθάνυχτες για όλους και όλες εσάς. Και το Viber 69-39-943-943. Άχρεος Τίτος τα στέλνει τα μηνυματάκια σας και τα διαβάζει εδώ αφθορή και παραχρήμα. Με δίσκο διάθεση απόψε εδώ ο σταθμός. Αλλά και εμένα γενικά μου αρέσει δίσκο, οπότε. Και παλαιότερα, έτσι σε νεαρότερη ηλικία, που με έχανες, που με έβρισκες στις δίσκο. Τι λέγει, τον ωράκι με προσκαλεί σε συνδιοργάνωση. Τι να συνδιοργανώσουμε, μάνα μου, Μουντιάλ, θα παίξουμε. Είμαστε Καναδάς και Αμερική. Λοιπόν, σε νεαρότερη ηλικία, που θα με έχανες, που θα με έβρισκες, καμιά μπουμπούμ, κανένα βινίλιο. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωραία στην δίσκο, παιδιά, να πηγαίνετε. Like η πρώτη ανάμνηση που έχω από δίσκο ήμουνα, πρέπει να ήμουνα 6 ετών. Με είχε πάει η θεία μου η Σούλα. Τι λέω τώρα, βγάζω τα οικογενειακά μου στη φόρα. Αδερφή της μαμάς μου σε μία δίσκο, παιδιά, στην Τρίπολη, η οποία λεγόταν Σπηλιά και ήταν σαν σπηλιά το ντεκόρ. Δεν ξέρω, οι άνθρωποι τότε γενικά τα μαγαζιά ρίχναν πολύ χρήμα στα ντεκόρ τους. Όταν ένα μαγαζί ήθελε πραγματικά να κάνει δουλειά, τα λεφτά φαίνονταν. Πως μια καλή ταινία τη βλέπεις, παιδί μου, τα λεφτά φαίνονται στην οθόνη. Οκ, okay, έτσι και ένα καλό μαγαζί, τα λεφτά φαίνονται στο ντεκόρ. Σπηλιά, τι θυμήθηκα τώρα, στην Τρίπολη κιόλας. Εδώ στο στούντιο, παιδιά, στον ραδιοθάλαμο του 943 Intervention Sports, να ξέρετε, έχουμε πάρα πολλές οθόνες. Επειδή το καλή η ώρα, γιατί λογικά με βλέπετε σε ένα ημίφος, οι οθόνες με φωτίζουνε. Επειδή το καλή η ώρα, σβήνω τα φώτα και έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 οθόνες. Όχι, δεν έχω 11 οθόνες, έχω 12 οθόνες. Οι 12 αυτές λοιπόν οθόνες μου κάνουν έτσι ένα πολύ ωραίο ύμιφος και ένα πάρα πολύ ωραίο ειδηλιακό περιβάλλον. Το οποίο εμένα μου φτιάχνει τη διάθεση προκειμένου να κάτσω σε τούτη εδώ την καρέκλα και να πω τα δικά μου. Ό,τι και αν είναι αυτά, εγώ θα τα πω.

Λοιπόν, ένα άρθρο το οποίο βρήκα στο iasismed.eu. Ο Ιούνιος λέει: τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως ο μήνας ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία των ανδρών. Είναι λοιπόν η στιγμή να στρέψουμε το βλέμμα στις σιωπηλές μάχες που οι άνδρες δίνουν συχνά, παλεύοντας για την ψυχική τους υγεία, τις καταπιεσμένες σκέψεις αλλά και τα παραμελημένα συναισθήματά τους. Και τις παραμελημένες καρδιές τους θα προσθέσω. Παρόλο που η ψυχική υγεία δεν έχει φύλλο, η δημόσια συζήτηση για ζητήματα που αφορούν την ψυχική υγεία των ανδρών είναι πολύ περιορισμένη. Αυτό είναι αλήθεια. Προκειμένου όμως να κατανοήσουμε βαθύτερα τους λόγους που οδηγούν σε αυτή την παραμέληση, συχνά αποσιώπηση, θα είχε νόημα να κάνουμε μια αναδρομή στο παιδικό δωμάτιο, στα χρώματα, στην επιλογή των πρώτων αντικειμένων και παιχνιδιών με τα οποία θα έρθουν σε επαφή τα παιδιά. Ναι, κάτω, πιο κάτω το άρθρο αυτό γράφει κάτι το οποίο εγώ δεν συμφωνώ. Για την ταξινόμηση των παιχνιδιών που ταξινομούνται, λέει, σε αγορίστια και κοριτσίστικα. Ναι, οκ. Ναι, είναι κάπως, τουλάχιστον για εμένα, να δω ένα αγοράκι να παίζει με κούκλες. Θεωρώ ότι κάποιες φορές τα ερεθίσματα που παίρνουμε από την παιδική ηλικία καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το τι θα γίνουμε όταν μεγαλώσουμε. Τέλος πάντων, εγώ θα πω ένα πράγμα, ότι ο άντρας έχει μια ευλογία αλλά και μια μεγάλη κατάρα. Έχει την ευλογία από τη φύση να έχει τη σωματική δύναμη, αλλά έχει την κατάρα επίσης από τη φύση να πρέπει όλοι από τον άντρα να περιμένουν κάτι. Κάτι να δημιουργήσει, κάτι να κάνει, κάτι να αφήσει, αυτό που λέμε, legacy, κληροδότημα, κληρονομιά. Το οποίο δεν είναι κακό, προς Θεού, έτσι. Αλλά είναι ένα αέναο κυνήγι, το οποίο όμως πολλές φορές δεν οδηγεί πουθενά. Να στείλω μια καλησπέρα, μια θερμή καλησπέρα και τις ευχαριστίες μου σε όσους μας ακούτε από την εργασία σας. Τους καλούς φίλους που είναι στην εφοδιαστική αλυσίδα, τα αδέρφια μας, τους οδηγούς των φορτηγών, τα αδέρφια μου, τους οδηγούς των φορτηγών. Παιδιά, είμαι και εγώ δικό σας, ένας από εσάς. Τους οδηγούς ταξί που φροντίζουν να μετακινούνται οι πολίτες με ασφάλεια από το Α σημείο στο Β. Δεν θα τσουβαλιάσω όπως κάνουν πάρα πολλοί οι ταξιτζίδες ή έτσι ή αλλιώς, όχι. Η μεγάλη, έτσι, η μεγαλύτερη μερίδα του κλάδου είναι εξαιρετικοί επαγγελματίες, πάντα περιποιημένοι, πλέον με πάρα πολύ ωραία, έτσι, και πολύ περιποιημένα οχήματα, που πραγματικά ντρέπεσαι πολλές φορές να μπεις, γιατί είναι πεντακάθαρα και πάρα πολύ περιποιημένα, και μπράβο σας σε αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι οδηγητών ταξί. Στους φίλους που μας ακούνε, που είναι οδηγοί στα λεωφορεία, στα τραμ, στα τρόλεϊ, αλλά και στα παιδιά που είναι στους σειρμούς του μετρό και του ηλεκτρικού, ξέρω ότι μας ακούτε πάρα πολύ. Σας κάνουμε παρέα και μας κάνετε παρέα και εσείς με την δική σας ακρόαση.

Καλησπέρα και στη φίλη μου την κυρία Ελένη. Μας ακούει από το επιτάλιο του νομού Ηλίας. Μου λέει Πέννη, εγώ δεν περιμένω από κανέναν. Εντάξει, ρε, Πέννη, οκ. Εσύ έχεις περιουσία, ρε Μανούλα μου, είσαι. Πώς το λένε, είσαι κορίτσι φορτωμένο. Τι να κάνουμε, οκ, εντάξει. Όλα καλά, παιδιά, όλα καλά. Μια χαρά.

Το Μουντιάλ ξεκινάει σε λίγες μέρες. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Τα παιχνίδια θα είναι ξημερώματα. Εγώ έχω να πω ένα πράγμα. Η βασική αγορά του ποδοσφαίρου είναι η Ευρώπη. Πώς το καταφέραν αυτό και κάναν το Μουντιάλ και οι αγώνες να είναι, ξέρω εγώ, 2, 3, 4 ώρα τη νύχτα, ώρες ευρωπαϊκών χωρών.

Την 5η στις 11 του μήνα είναι ο πρώτος αγώνας, Μεξικό, Νότια Αφρική. Το Μουντιάλ, παιδιά, δεν θα πω οι ποδοσφαιρόφιλοι, γιατί δεν το βλέπουν μόνο ποδοσφαιρόφιλοι. Γενικά το βλέπουν φιλαθλοί από όλα τα αθλήματα. Είναι κάθε 4 χρόνια, το περιμένω. Εγώ να σας πω την αλήθεια μου, το περιμένω το Μουντιάλ κάθε 4 χρόνια. Το θέλω, θέλω να το δω το Μουντιάλ. Βλέπουμε παίχτες που δεν τους γνωρίζαμε. Λάμπουν αστέρια τα οποία δεν τα ξέραμε. Και αυτή είναι και η ομορφιά του Μουντιάλ, γιατί βλέπουμε πάρα πολλές ποδοσφαιρικές σχολές μαζεμένες σε ένα μέρος. Όλοι να κάνουν επίδειξη των δυνατοτήτων τους. Αν με ρωτήσετε ποια ομάδα υποστηρίζω, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ομάδα η οποία να με εκφράζει ποδοσφαιρικά. Σίγουρα μου άρεσε η Βραζιλία του Ροναλντίνιο, του Ρονάλντο, του Ριβάλντο, ο οποίος Ριβάλντο μας έκανε τη μεγάλη τιμή και πέρασε και από τα ελληνικά γήπεδα, από τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ με ιδιαίτερη επιτυχία. Ενώ πολλοί του είχαν προσάψει ότι έρχεται για τα τελευταία ένσημα, ο Ριβάλντο τους αποστόμωσε. Παιχταράς, ένας εκ των μεγαλύτερων ποδοσφαιριστών, πιστεύω, όλων των εποχών, ο οποίος πραγματικά τίμησε το ψωμί που έφαγε εδώ στα ελληνικά ποδοσφαιρικά γήπεδα. Πολύ αγαπημένος μου παίχτης. Αλλά ο αγαπημένος μου όλων των εποχών είναι ο Ροναλντίνιο. Για εμένα υπάρχει μεγάλη κουβέντα για αυτό που λέμε ο καλύτερος, ο μεγαλύτερος, δεν ξέρω. Εγώ πάντως όποτε τον έβλεπα να κουμπάει την μπάλα, περίμενα έτσι κάτι να δω, ρε παιδί μου, κάτι ωραίο. Και όταν έκανα αυτό το ωραίο που περίμενα να δω, εντάξει, σχηματιζόταν ένα πολύ μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό μου. Γιατί ήταν πραγματικά αυτό που έχω πει έτσι σε πολλούς φίλους, ο κυριότερος εκφραστής του Ζόγκο Μπονίτο. Ζόγκο Μπονίτο είναι στα βραζιλιάνικα το όμορφο παιχνίδι. Άρα τρόπον την έχω υπάρξει θειασότης της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, η οποία Βραζιλία ερήσινο παρόδο δίνει τον πρώτο της αγώνα, βρίσκεται στον τρίτο όμιλο και δίνει τον πρώτο της αγώνα την Κυριακή 14 του μήνα με το Μαρόκο.

0: πρωινό.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 9.43 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
3: Over my dead body.
2: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου?
3: Και ποια θα σε έντεξε δύο ώρες, βρε κακομύρη.
2: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου?
3: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
2: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
3: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
2: Και τι ώρα λες να πάμε?
3: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
4: Τεχνολόγια!
2: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα feng shui.
3: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στο 943 Interveten Sport.
2: Με τη Λένα Καραλή.
3: Και τον Ενοχλητικό.
5: Η ώρα είναι μία.

0: Καλησπέρα κύριε Μαξούρα, σε εσάς και τους ακροατάς σας.
1: Τιμή μου.
0: Ποιος το λέει αυτό έτσι? Ο Αντώνης ο Γλύκας. Το ξέρεις τον Αντώνη τον Γλύκα?
1: Βέβαια το ξέρω.
0: Φημισμένος για τα ντέρμπι βραδιποριακός, ταλαιπωριακός στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρουν να παίξει ποτέ παιχνίδι. Ναι, ρε φίλε, μου το έλεγε παρέτητο. Ο παλιό προπονητή τη προοδευτική και παίχτη. Μου λέει τον Αντώνη τον Γλύκα, λέει τον μόνο για τα μάτς βραδιποριακός, ταλαιπωριακός. Λέει, δεν θυμάται κάποιο να παίζει στον Ολυμπιακό, όντω. Ναι, ρε φίλε, αυτό ξέρω εγώ. Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα στο φίλο μας τον Ευθύμη τον Γιδάκο στην Λεμεσό, ο οποίος θα στείλει χαιρετισμούς και στο Διονύση από την Αμαλιάδα, αλλά και στην κυρία Ελένη από το Επιτάλιο. Λοιπόν, παιδιά, ο Ευθύμης έκανε μια εγχείρηση στο λαιμό, αλλά πήγε πάρα πολύ καλά. Έτσι πήρε ψιθυριστά, μιλάει για να είναι καλά. Γεια σου, ρε Ευθύμη. Σ' αγαπάμε πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Θοδωρής Μαξούρας εδώ. Νέα αρχεία για να γίνει καματερό.
1: Τι Παρασκευή γίνεται? Παρασκευή δίπλα σου.
0: Το σκυλί δεν το φέρεις εδώ να το παίξουμε φιλόζωη.
1: Μα είπαμε, είναι πέτρα της Σκανδάλου.
0: Τον έβγαλες βιντεάκι όμως προχτές.
1: Βασικά ακούγομαι, τα έχω πατήσει εδώ τα κουμπιά.
0: Πένα, ωραία. Είσαι, μιλάμε, πένα. Είσαι πένα, σε ακούει και η Πένη.
1: Η πρώτη μου κοπέλα τη λέγανε Πένη.
0: Α, νόμιζα η πρώτη σου κοπέλα ήταν αυτή η Πένη. Η πρώτη σου κοπέλα ήταν η Πένη.
1: Πένη τη λέγανε Πένη.
0: Φίλε, εγώ δεν είχα Πένη ποτέ, είχα Πέγγι όμως.
1: Α, Πέγγι. Ωραία, το Πένη από το Παναγιώτα.
0: Και το Πέγγι από το Παναγιώτα βγαίνει, να ξέρεις.
1: Κοίταξε, έχουμε ακούσει πολλά περίεργα.
0: Ναι.
1: Βγάζουν κάτι ονόματα τα οποία δεν συνάδουν με το κανονικό όνομα.
0: Φίλε, να σου πω κάτι. Είχα γνωρίσει κάποτε μια κοπέλα εκεί στην παραλία που έκανα μπάνιο στη Λούτσα. Πολύ ωραίο κορίτσι. Απλά η κοπέλα αυτή, επειδή ο μπαμπάς της ήταν μορφωτικός ακόλουθος στην πρεσβεία μας στις Βρυξέλλες, μεγάλωνε στις Βρυξέλλες. Πολύ, πολύ όμορφο κορίτσι, αλλά με πολύ εκλεπτισμένη συμπεριφορά. Λοιπόν, η οποία καλή τη ώρα μου συστήθηκε ως Έρη. Εγώ τότε ήμουν σε μια ηλικία, ξέρεις, τότε ήμουνα και νεαρός, αθλητής, γυμναστηριακός, του μπάνω. Λοιπόν, πρόσεξε Μαξούρα, αλλά ξέρεις τι, ήμουνα και λίγο ούγκανος. Ήμουνα μεν προσεκτικός με τη συμπεριφορά μου στα κορίτσια, αλλά ρε φίλε, ήταν ορισμένες φορές που ξόκυλα. Και όταν μου είπε Έρη.
1: Από πού έβγαινε το Έρη?
0: Εγώ μου ήρθε ένα σύνθημα και το είπα επί τόπου.
1: Καρατζαφέρι.
0: Όχι ρε, με το Περιστέρι.
1: Από πού έβγαινε το Έρη?
0: Εγώ μου ήρθε ένα σύνθημα και το είπα επί τόπου.
1: Καρατζαφέρι.
0: Όχι ρε, με το Περιστέρι.

0: η συγκεκριμένη έρη που λέω εγώ δεν. Ξέρεις τι, επειδή η γνωριμία τελείωσε πριν καν αρχίσει.
1: Από την Ευαγγελία θα βγει.
0: Δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να αποσαφηνίσω τελικά από πού πήγαζε το έρη. Δεν ξέρω. Από το Ερημάνθος, ξέρω, Ερημάνθια.
1: Ερημάνθια.
0: Πενθεσίλια. Αλέξανδρε, Ιώσιπε, Ραφαήλ, μην τρέχεις, μην μπαίνεις στα βαθιά. Σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν, ξέρω, Βαγγέλης, Θοδωρής, Γιώργος, Κώστας, Γιάννης. Θα υπάρχει, ας πούμε, Αρπατήλαε, Ιώσιπε, Μωυσή, ξέρω εγώ.
1: Μπα, θα είμαστε με αριθμούς τότε. Εσύ θα είσαι, ξέρω εγώ, το
0: 666 μόνο μην είμαι.
1: Αυτό ξέρουμε ποιος θα το έχει.
0: Το Χίξι Σίγμα. Να μην είμαι. Ποιος θα το έχει, βλέ.
1: Αυτός που, ο κοινός μας γνωστός, που το τηλέφωνο τελειώνει σε 5 εξάρια.
0: Σε 5 εξάρια. Καρπούζο.
1: Ναι, ναι.
0: Ακούει ο Καρπούζος τώρα.
1: Ναι, θα πάρει τηλέφωνο στην εκπομπή.
0: Δεν έχει πάρει ακόμα και ανησυχώ.
1: Να σου πω γιατί.
0: Να μου πεις γιατί.
1: 2-15-2-15-59-43.
0: Ναι, ναι.
1: 2-10-2-20-59-43. Ναι. Περιμένουμε λοιπόν τις γραμμές σας να τα πούμε λίγο έτσι ζωντανά στον αέρα. Να κάνουμε μια ωραία κουβέντα τελευταία. Μια ώρα.
2: Τελευταία.
1: Τώρα είμαστε στη μία ώρα σκοπής, άρα είναι από μένα άλλη.
0: Λοιπόν,
1: μία.
0: Έχει ακριβώς, βάζω χρονόμετρο. Έχεις 3 λεπτά να μας πεις ό,τι θες.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Έχεις 3 λεπτά επειδή το ζήτησες εσύ. Εγώ σου δίνω και 30 λεπτά. Δεν έχω 33 λεπτά.
3: Όχι, 3-3. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Καλησπέρα στον υποψήφιο δήμαρχο Αγίων Αργύρων Καμαντερίου, τον κύριο Μαξούρα.
0: Καλησπέρα και στον υποψήφιο καλησπέρα. Δημοτικό Σύμβουλο Ηλίου Γιώργο Τσούρα, κύριε φίλε, αυτά τα λες.
1: Καλησπέρα και στον υποψήφιο βουλευτή, πολιτευτή, το Χαράλαμπο Καραβούζο.
0: Εν τω μεταξύ.
1: Και στην παρέα το που βρίσκεται.
0: Όποτε το λέμε αυτό, μου έρχεται η ατάκα της Βλαχοπούλου, υποψήφιος λέει γεννήθηκε. Όχι για τον Καρπούζο, για μένα το λέω. Υποψήφιος γεννήθηκε, λέει υποψήφιος θα πεθάνει. Ψηφίστε αράπη. Μπάμπι μου, αγαπημένο μου μπάμπι.
3: Τι κάνετε, παιδιά μου, πώς
1: Μπάμπη, είστε? Πού βρίσκεσαι?
0: Τώρα είσαι, γίνεις αδιάκριτος.
3: Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα σπίτι ενός φίλου. Ακούγαμε την εκπομπή, είδαμε που μπήκες και εσύ, Θοδωρή, στην εκπομπή ακούγαμε τον Γιώργο. Και λέω, κάτσε να τους πάρω να τους πω μια καλησπέρα.
0: Με ακούγανε, χαρά στο κουράγιο σας, φίλε.
3: Εδώ γελάμε, να ξέρεις, γιατί δεν γελάμε με σένα, ίσα-ίσα.
0: Δεν έχω
3: πρόβλημα. Πολύ ωραία πράγματα, Γιώργο. Όταν συζητάμε εδώ, κάνουμε και λίγο πλάκα και, ξέρεις, διαβάζουμε και μερικά σχόλια από τα social και το ίντερνετ. Ο κόσμος, ήθελα να πω, και αυτό που μου κάνει τεράστια εντύπωση, είναι ότι είναι πάρα πολύ ευρηματικός και το AI έχει βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να εξελίξει τη φαντασία και τη σκέψη του ανθρώπου. Εάν έχουμε αυτά τα εργαλεία και ξέρουμε να τα χρησιμοποιούμε, μπορούμε να απολαμβάνουμε τη μέρα μας.
1: Γενικά πρέπει να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία που μας, που έχουμε τη δυνατότητα να...
0: Μας έχει δώσει η τεχνολογία, ρε φίλε, μας τα έχει κλειδωτήσει. Χαράλαμπε Καρπούζο, έχω ερώτηση να ξέρεις.
3: Έλα, πες.
0: Έχουμε μπιφ τελευταία με Άδων Γεωργιάδη, τι γίνεται?
3: Όχι, ποιο μπιφ, δεν υπάρχει κανένα μπιφ με τον Άδων Γεωργιάδη. Έπρεπε να είχαν ξεκουμπιστεί, δεν να είχαν φύγει. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταστρέψει τη χώρα. Αυτό δεν είναι μπιφ, αυτό είναι κατάρα για τη χώρα.
0: Είστε φίλο, Καρπούζο.
3: Τώρα γυρίζει και βγαίνει και με λέει και ψεύτη και με λέει και τέτοια. Τι να τον πω τώρα, τον ψεύω, μετάξει είναι υπουργός της χώρας. Μέχρι εκεί δεν μπορώ όμως όλη την ώρα να ακούμε τώρα αυτά τα πράγματα. Μέχρι δηλαδή, έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
1: Χαράλαμπε μου, γίνεσαι άδικος.
3: Δεν
1: γιατί...
3: έχω στεναχωρηθεί για μένα που. Εγώ το έχω τραβήξει, ρε παιδιά, και είμαι και α το πούμε. Το έχω ζήσει στο πετσί μου όλο αυτό το πράγμα. Είναι ότι δεν είναι δυνατό το 2026 με αυτή την τεχνολογία, με αυτά τα χρήματα που παίρνει αυτό το κράτος, με αυτές τις υποδομές να υπάρχει κόσμος ο οποίος να μην μπορεί να γιατρευτεί. Πήγαμε προχθές μαζί με τον κύριο Μαξούρα, είχε έρθει μαζί μου.
1: Σαντικό.
3: Πήγαμε στην Αγία Βαρβάρα, στο νοσοκομείο της Αγίας Βαρβάρας. Παραπέει.
0: Το νοσοκομείο της Αγίας Βαρβάρας είναι το παλιό Λιμωδόν, έτσι, Μπάμπη.
3: Το παλιό Λιμωδόν, μπράβο, αυτό ακριβώς.
1: Λέτε ψέματα, κύριε Καρπούζο. Είναι μια χαρά, όλα τέλεια.
3: Το νοσοκομείο πιέζεται πάρα πολύ το Αττικό, πιέζεται πάρα πολύ το Θριάσιο και πιέζεται και πάρα πολύ το γενικό της, το γενικοκρατικό της Νικαίας.
0: Α, το γενικοκρατικό της Νικαίας, φίλε, είναι.
3: Δηλαδή,
0: νοσοκομείο κολοσσός, Μπάμπη. Δέχεται, νομίζω, τα περισσότερα περιστατικά στη Δυτική Αττική.
1: Ποιο?
0: Το γενικό κρατικό της Νικαίας.
3: Πιστεύω ότι γενικότερα, θέλω να ξέρετε, πιστεύω ότι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, σε όποιο πόστο και αν έχει πάει, άσχετα αν είναι πολιτικός μου αντίπαλος, ωραία, προσπαθεί και το παλεύει. Να είμαι ειλικρινέστατος. Όμως πρέπει να παραδεχτούμε και κάτι. Έχει αποτύχει ως Υπουργός Υγείας. Τι κάνουμε τώρα? Δεν γίνεται.

0: ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μία ώρα και 35-40 λεπτά η αναμονή, και στην Ελλάδα εδώ πέρα να είναι 4 ώρες και 51 λεπτά και, συγγνώμη, 4 ώρες και 10 λεπτά. Στη Σουηδία είναι 38 λεπτά. Γιατί? Γιατί ο κόσμος πρέπει
1: να... Να σου πω ένα μυστικό. 40.
0: Εγώ ειλικρινά σας μιλάω, το 2019, το 2020, 2021, 2022 που νοσηλευόμουν σε κάποια δημόσια νοσοκομεία για ένα δικό μου προσωπικό ζήτημα, άπειρες φορές έχω τύχει να είμαι 40. Το έχω περάσει, το ξέρω. Δεν λέω ότι δεν έχουν γίνει βήματα βελτίωση. Προς Θεού να μην τα ισοπεδώσουμε όλα. Γιατί δεν θέλω να έχω μια καταστροφική προσέγγιση. Αλλά καθίστε, ρε παιδί μου. Έχουμε κτίρια. Έχουμε υποδομές. Ας τις εξελίξουμε λίγο, ας τις διορθώσουμε. Ας μπούμε σε μια διαδικασία. Πάρουμε και 200 κρεβάτια. Ανοίξουμε και 15-20 αίθουσες παραπάνω. Να πάρουμε και τους επιστήμονες μας και τους γιατρούς μας και τους νοσηλευτές μας. Έχουν φύγει 5.000 άνθρωποι.
1: Αφού έχουν πάει στο εξωτερικό, ρε φίλε. Αφού οι μισθοί εκεί.
0: Τα τελευταία χρόνια.
1: Οι μισθοί εκεί. Πώς το λένε. Με αυτούς τους μισθούς μπορείς να ζήσεις. Εδώ τι να ζήσεις.
0: Δεν μπορείς να ζήσεις.
1: Εγώ το παιδί μου, Μπάμπη, που αύριο μεθαύριο θα έρθει η ώρα να σπουδάσει. Τι να το κάνω γιατρό. Να παίρνει 3.60.
0: Γιώργο, να σου πω λίγο κάτι. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω. Δεν θα το πω γιατί θα ήθελα να το ρωτήσω πρώτα. Δεν θα σου το πω, όχι, δεν θα το πω αυτό. Μπορεί να το πω κάποια άλλη στιγμή. Ναι, δυστυχώς ξέρω πάρα πολλούς γιατρούς οι οποίοι έχουν τελειώσει τη σχολή τους, κάνουν την ειδικότητά τους, έχουν τελειώσει την ειδικότητά τους ή την κάνουν παράλληλα και επειδή δεν πληρώνονται, δεν έχουν φράγκο τσέπη τους, δεν κάνουν ταξιδί, πηγαίνουν και κάνουν τον delivery. Όχι την εντροπή, να μην λέμε τώρα γιατί. Και εγώ, ας το πούμε, δουλεύω και περίπτερο δουλεύω και τις επιχειρήσεις μου δουλεύω. Μπορώ να κάνω και το delivery.
1: Αφού μιλάμε για διανομή, να στείλουμε μια καλησπέρα στον Γιάννη τον Μουσουλή. Καλά το λέω.
0: Ναι, βέβαια, να στείλουμε.
1: Τον πρόεδρο των διανομέων μοτοσυκλετιστών της Αττικής.
0: Και βέβαια. Και αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι, όλα αυτά τα παιδιά που είναι επιστήμονες πηγαίνουν και κάνουν τα πάντα. Και εγώ κάνω τα πάντα, αδερφέ, αλλά δεν είμαι γιατρός. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο σου λέω.
1: Ναι, βέβαια, άλλη μόνο.
0: Αυτός θα έπρεπε να είναι μέσα στα νοσοκομεία, μέσα στα κέντρα υγείας, μέσα στις πρωτοβάθμιες μονάδες περίθαλψης κτλ. Να βρίσκεται επί το έργο και αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς, επειδή δεν μπορούν να ζήσουν, μέχρι από τη στιγμή που θα πάρουν το πτυχίο τους, αντί να τους βάλουμε να τρέξουν να είναι δίπλα στους πολίτες, δίπλα στους ασθενείς, τους έχουμε εκεί και δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή αυτή η χώρα πάει από το κακό στο χειρότερο. Πρέπει να μπει μια τάξη και δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία, όπως έχουμε καταλάβει όλοι μας, τα τελευταία χρόνια αντί να πάει μπροστά τον τόπο, τον έχει πάει πίσω. Και το κακό είναι, και δεν θα ήθελα να ανοίξω τώρα μπιφ παραπάνω με αυτό το πράγμα, είναι ότι βλέπουμε ότι πάρα πολλά ιδιωτικές εταιρείες έχουν πάρει και πολλά χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα λοιπά, τα οποία ουσιαστικά είναι
1: Να μην έχουμε μια άκρη να πάρουμε και εμείς λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης να κάνουμε μια επιχείρηση.
2: Στα νησιά ήδη τα ιδιωτικά ασθενοφόρα πάνε πιο
0: κοντά. Το Ταμείο Ανάκαμψης το έχουν πάρει 8 εταιρείες, αν δεν κάνω λάθος.
1: 8 εταιρείες, έχει μοιραστεί δίκαια έτσι.
0: Ναι. Η μία εταιρεία που έχει πάρει πάρα πολλά χρήματα είναι εταιρεία που ασχολείται στον κλάδο της υγείας, τα ιδιωτικά, στο πούμε, νοσοκομεία και τα λοιπά, είναι πολύ γνωστή εταιρεία.
1: Έτυχε.
0: Νομίζω ότι έχει και σχέση και με το. Η άλλη εταιρεία είναι του κ. Γεραπετρίτη, τέτοια όπως λέγεται.
1: Έτυχε. Απλά βρέθηκε εκεί, δεν είναι τώρα.
2: Τυχαίο ήταν. Ας πω όλα τυχαία είναι.
1: Από τούτο εδώ το μικρόφωνο να ξέρεις, θα τα λέμε όλα. Από τούτη εδώ τη συνέκτα.
0: Τώρα τι να πούμε, ρε Γιώργο. Εδώ πέρα ο κόσμος δεν έχει μαντήλι να κλάψει έξω. Έχει πάει 6-7 του μήνα και έρχεται κόσμος και ήρθε σήμερα κόσμος στη δουλειά μου εκεί πέρα που δούλευα και μου λέει, ρε Μπάμπη, δεν έχουμε χρήματα, δεν έχουμε λεφτά. Δεν υπάρχει χρήμα να ξέρεις καθόλου.
2: Πάνε να ψηφίσουν αυτοί οι άνθρωποι, η Χαράλαμπε.
0: Και αυτοί οι άνθρωποι είναι ακόμα εκεί πέρα, δεν ξέρω γιατί δεν έχουμε ξεσηκωθεί ακόμα.
2: Πάνε να ψηφίσουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν πάνε να ψηφίσουν.
0: Δεν το ξέρω.
2: Δεν πάνε, Μπάμπη μου, να ψηφίσουν. Δεν πάει ο κόσμος να ψηφίσει και αφήνει ένα μικρό ποσοστό να δείχνει ότι είναι το μεγάλο ποσοστό και να αποφασίζουν για όλους. Όταν ο κόσμος δεν πάει στην κάλπη να ψηφίσει, για μένα δεν έχει και άποψη. Τελεία και παύλα.
0: Αυτό ακριβώς. Ρε, παιδιά, πώς
2: να σηκωθούν και να πάνε στις κάλπες. Όλοι τους. Είναι υποχρέωσή τους απέναντι στη δημοκρατία και στον τόπο μας. Να ψηφίσουν ό,τι θέλουν, αλλά να πάνε. Τώρα το να τα τσουβαλιάζουμε όλα, μόνο και μόνο γιατί μας βολεύει να τα τσουβαλιάζουμε όλα, ας σηκωθούν αντί να πάνε για τα μπανάκια τους, όλοι έχουν κάτι να κάνουν. Λοιπόν, ας αφαιρέσουν.
1: Καυστικός απόψε, Μαξουρέ.
2: Ναι, γιατί βλέπω ότι τελευταία όλοι κλαίνε, αλλά τελικά δεν πάνε και να ψηφίσουν. Και τα ποσοστά για κάποια κόμματα που δεν θα έπρεπε να είναι τόσο ψηλά, είναι ψηλά.
0: Γιώργο μου, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
2: Κάτσε στην παρέα μας.
0: Να είστε καλά. Σε όλους τους ακροατές εύχομαι ένα όμορφο βράδυ. Και να θυμάστε κάτι, ότι το πιο ωραίο πράγμα σε αυτή τη ζωή είναι να απολαμβάνεις την υγεία σου. Και αν έχουμε υγεία μπορούμε να τα κάνουμε όλα, παιδιά.
2: Το θέμα είναι να μην τη χάνουμε με αυτά που βλέπουμε.
0: Καλά, εντάξει.
1: Να σου πω κάτι για που ήθελα να πω και να...
0: Ναι, Γιώργο, ναι.
1: Λοιπόν, εδώ και κάμποσο καιρό έχω τρομερές μυαλγίες. Ναι. Πόνους, ρε φίλε, πόνους. Πόνους πολύ, πολύ δυνατούς. Στο όριο του να μην αντέχονται. Μυαλγίες, όλο το σώμα. Δεν πάω στο νοσοκομείο ή δεν ξέρω τι θα συναντήσω, να ξέρεις.
2: Πας και δεν ξέρεις άμα μην κολλήσει κι άλλα.
0: Εγώ, παιδιά, όταν νοσηλευόμουν, κούλησα εδώ νοσοκομιακό μικρόβιο, να ξέρετε. Για 20 μέρες ήμουνα σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.
1: Μπάμπη μου, πόσος κόσμος φεύγει από ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις? Πάρα πολλοί. Και ύστερα από χειρουργία σημαντικά κιόλας.
0: Θέλω να σου πω ότι φάρμακα έπαιρνα τότε. Δεν μπορούσα να σηκωθώ να πω.
1: Θα κλάψουμε, Μπάμπη, το ξέρω.
0: Ναι, άστο.
1: Και είσαι καλά τώρα όμως, είσαι ο δικός μας.
2: Να πούμε κάτι σημαντικό.
0: Να πούμε
2: ότι έχουμε τους καλύτερους γιατρούς στις χειρότερες εγκαταστάσεις.
0: Ναι, ισχύει.
2: Και αντί,
1: ότι έχουμε πολύ καλό προσωπικό, έχουμε.
2: Και αντί, επειδή βλέπω κάποια βίντεο που κυκλοφορούν έτσι τους τελευταίους μήνες, που πάει ο Υπουργός Υγείας, εξιά-αριστερά, εδώ πάει.
3: Εγώ στο σημείο αυτό, κύριε Μαξούρα, θέλω να κάνω μια δήλωση. Πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Είστε κάθος και παραδείς απέναντί μου. Υπάρχει έργο.
2: Λοιπόν, τι κάνει λοιπόν?
3: Τα υπουργεύεστε!
2: Η Βουλγάρα τι κάνει? Πάει λοιπόν και παίρνει αριθμούς. Και τι λέει? Εγώ παρέλαβα αυτά και έφερα αυτά. Αντί να δει ότι στα χρόνια που κυβερνάνε, αυτά που έχει κάνει περισσότερα από ό,τι παρέλαβε δεν αναλογούν με τους αριθμούς που θα έπρεπε, καθόμαστε και ανεχόμαστε τώρα να μας κάνει πλάκα και να απαντάει και σε κάποια βίντεο.
1: Δεν πειράζει. Καλό μας κάνει. Να σου πω κάτι. Εσύ μη μιλάς, γιατί όπως την προηγούμενη φορά είχε πάρει ο Νταούτ, θα πάει Γεωργιάδης τηλέφωνο και θα πει για το σκυλί σου, το κάνεις πάσο στον καρπούζο.
2: Μακάρι λοιπόν, να
1: κανονίστε την πορεία.
2: Να με βγάζουν και στα social, να με κάνουν ακόμα Μπαμπή, πιο γνωστό.
1: Μπαμπή, είσαι μαζί μας.
0: Είμαι.
1: Καλά δεν του λέω?
0: Πολύ καλά του λέω.
1: Πήρε ο Νταούτ πρόλεσο, θα πάει Γεωργιάδης.
0: Είναι καλό παιδί ο Ντάουτης. Είναι καλό παιδί ο Ντάουτης. Είναι καλό παιδί ο Ντάουτης.
1: Το λέει τρεις φορές για να το πιστέψει. Λοιπόν, οποιοςδήποτε, δεν έχουμε συγκεκριμενοποιήσει ποιος, οποιοςδήποτε. Ντάουτηδες παρούν πολύ, νουνού όμως ένα.
0: Είναι καλό παιδί ο Ντάουτης.
1: Α, το λέει και άλλη φορά να το πιστέψει. Μάλιστα. Λοιπόν, η Παπάγου τέλειωσε, να ξέρετε. Μπαμπίνο, σε αγαπάμε πολύ, φίλε.
2: Καράλαμπε.
0: Καλό βράδυ.
2: Θα είστε δεύτερο κόμμα. Στο Πασόκ θα είναι δεύτερο κόμμα.
0: Το Πασόκ θα είναι πρώτο κόμμα.
2: Έστω και με μία ψήφου.
0: Και όποιος δεν το έχει καταλάβει, πλανάτε πλάνη νυχτρά.
1: Μου άρχισε τα πασοκιάκι δύο τώρα και δεν ξέρω τι να κάνω.
0: Όχι, δεν είναι πασοκιά. Είναι ο μόνος τρόπος για να φύγει η χώρα από αυτό το χάος, ρε παιδιά.
2: Αδερφέ μου, δεν θέλει να φύγει η χώρα από το χάος. Τα βλέπει όλα καλά. Μην λυπάστε κανέναν. Εγώ το λέω και δημόσια πλέον. Μην λυπάστε κανέναν. Ανάλογα με αυτό που ψηφίζουμε, έχουμε και τα ανάλογα αποτελέσματα. Καλά να πάθουν λοιπόν, ας βάλει μυαλό ο ελληνικός λαός. Αν δεν βάλει, άλλη μία τετραετία, που ξέρετε οι πολλές τετραετίες στο τέλος καταντάνε καθεστώς. Θα το θυμάστε.
1: Συμπολίτες μου, καλησπέρα.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Εύχομαι καλό βράδυ σε όλους. Είναι καλό παιδί ο Ντάουτσι. Καλό βράδυ.
1: Θα σου πω τώρα γιατί το αμαρή. Λοιπόν, θα το πούμε αύριο από κοντά. Φιλιά, φιλιά. Μπάμπης Καρπούζος. Τι πάθαμε. Δεν τέκε καλά να μας πείσει.
2: Ναι, ναι.
1: Ότι είναι καλό παιδί. Η Παπάγου τελείωσε. Ωραία. Πίστα, Χόνκενχάιμ. Η παράπληρη δρόμη, το υπόλοιπο δικό δίκτυο, τι γίνεται?
2: Πάει το υπόλοιπο τώρα. Δεν φτάνει που σας φτιάξαμε και την Παπάγου, θέλετε κι άλλα, είστε αχάριστοι.
1: Εντάξει, ρε φίλε, φτιάξε και την πλαστήρα. Να πιάσουμε του στρατηγού.
2: Είστε αχάριστε, λαέ. Είστε αχάριστε. Θα σου κάναμε ένα έργο. Ψηφίστε μα για την επόμενη πενταετία να σα κάνουμε και κάτι άλλο.
1: Ωραίο το λε το λαέ. Είναι σαν να κάνει εξαγγελίε. Κάτι ήθελα να πω, ρε φίλε, τώρα. Κόλλησε μυαλό μου. Τι πάθαμε. Με κόμπλα το καρπούζε τώρα εδώ πέρα. Ήθελα να πω διάφορα.
2: Είναι καλό παιδί ο Χαράλαμπο και αγωνιστή. Πέρα από τη φιλία μα, εγώ τον αναγνωρίζω και ω υποψήφιο πολιτευτή, ο οποίο. Έχει τις επιχειρήσεις του στο δυτικό τομέα, μένει στο δυτικό τομέα.
1: Είναι εδώ. Φίλε, δεν πολιτεύεται εδώ και μένει Κηφισιά ο άνθρωπος.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αγαπάει τον τόπο του και δεν αγαπάει την καρέκλα. Ξέρω εγώ κάπου που θα μπορούσε να ήταν υποψήφιος εκτός Αθηνών και θα είχε τη βουλευτική έδρα και επέλεξε να είναι στο δυτικό τομέα. Αυτό τα λέει όλα.
1: Έλα ρε.
2: Βεβαίως.
1: Πού, σε ποιο μέρος?
2: Βόρεια, βόρεια.
1: Κηφισιά.
2: Βόρεια Ελλάδα.
1: Κύψια, ναι.
2: Αλλά επέλεξε να είναι εδώ.
1: Εντάξει, εκεί.
2: Και όταν του το είπα, θύμωσε και μου είπε: εγώ δεν αφήνω τη γειτονιά μου για τίποτα. Και το εκτίμησα.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Ιούνιος, φίλε, μήνας ψυχικής υγείας των ανδρών.
2: Δηλαδή.
1: Τι έχεις να πεις? Μήνας ψυχικής υγείας των ανδρών, φίλε. Ο άντρας, ο σύγχρονος, πολεμάει με τα σύγχρονα, με τα άγχη τα οποία του προκαλεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Με τις,
2: η αλήθεια είναι ότι ο άντρας
1: είναι
2: ο στυλοβάτης, ο πυλώνας μιας οικογένειας, της καθημερινότητας. Ο άντρας, θεωρώ εγώ, τραβάει πιο πολύ άγχος από το γυναικείο φίλο, γιατί ο άντρας είναι αυτός που πρέπει να.
1: Έχουμε την κατάρα, ότι όλοι περιμένουν κάτι από εμάς.
2: Βέβαια έχουν αλλάξει εποχές, υπάρχει ισότητα.
1: Ναι.
2: Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ.
1: Τι υπάρχει ισότητα στα ραντεβού, να σου πω κάτι, ισότητα. Άμα βγεις ραντεβού μια κοπέλα και τη πεις, θα κεράσεις εσύ. Ή θα πληρώσουμε μισά-μισά. Θα ξαναβγεις δεύτερο ραντεβού.
2: Θα έχει φύγει ήδη από το.
1: Ποια πρώτο. Ισότητα, σκατά στα μούτρα μας ισότητα είναι. Θέλω να σου πω ένα πράγμα, ότι ο άντρας για να προσφέρει ευχαρίστηση πρέπει να παρακαλέσει. Πρόσεξέ με, Μαξούρα.
2: Ναι.
1: Για να προσφέρεις ευχαρίστηση πρέπει να το ζητήσεις, να παρακαλέσεις.
2: Α.
1: Με πιάνεις τώρα.
2: Πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, εντάξει, μην τρελαινόμαστε, ας πούμε. Οκ, okay, δεν υπάρχει ισότητα. Είμαστε το αδύναμο φύλο, τέλος.
2: Το άντρας.
1: Ναι.
2: Γίναμε το αδύναμο φύλο.
1: Γίναμε το αδύναμο φύλο.
2: Εγώ. Ούτε μισογύνης υπήρξα ποτέ μου, ούτε και εσύ Γιώργο μου, και το ξέρω. Θεωρώ όμως ότι, και ας ακούσετε λίγο περίεργο, μια ηρεμία στο σπίτι υπάρχει όταν είναι ηρεμή γυναίκα.
1: Όταν?
2: Για να υπάρχει μια ηρεμία σε ένα σπίτι,
1: mm-hmm.
2: αρκεί να είναι ηρεμή γυναίκα.
1: Σε μένα το λες.
2: Άρα θεωρώ λοιπόν ότι από εκεί κρίνεται.
1: Εγώ που είμαι δίπλο παντρεμένος και δίπλο χωρισμένος, σε μένα το λες.
2: Βέβαια, από την άλλη άκρη, είναι πολύ άσχημο αυτό που συμβαίνει πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια, ή συνέβαινε και δεν μας το έλεγαν, λόγω ότι δεν υπήρχαν τόσα μέσα για να ξέρουμε την πραγματικότητα, είναι οι γυναικοκτονίες.
1: Καλά, αυτό το άλλο που το πας. Απλά θα σου πω ένα πράγμα πάρα πολύ απλό, αδερφέ. Όλα αυτά συνέβαιναν ανέκαθεν. Απλά πλέον είναι τόσο μεγάλη η ροή της πληροφορίας. Και τα μαθαίνουμε. Γιατί αν συνέβαινε μια ανθρωποκτονία γυναίκας.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί εγώ τον όρο γυναικοκτονία δεν τον δέχομαι, ρε φίλε.
2: Μπορώ να σου το τεκμηριώσω, γιατί το έχουν. Επειδή είχα και εγώ την ίδια απορία.
1: Αν γινόταν μια ανθρωποκτονία γυναίκας στην Πάτρα το 70 ή το 80, δεν θα το μάθαινες, αδερφέ. Όχι. Και ξέρεις γιατί θα το μάθαινες? Γιατί δεν υπήρχε το ίντερνετ. Δεν υπήρχαν τόσα κανάλια. Δεν υπήρχαν τόσοι δημοσιογράφοι. Τώρα το μαθαίνεις. Είναι μια ανθρωποκτονία. Η αφαίρεση ανθρώπινης ζωής, αδερφέ, για εμένα είναι το πιο επέσχυντο έγκλημα. Η αφαίρεση ανθρώπινης ζωής, το πιο επέσχυντο έγκλημα. Και πρέπει να τιμωρείται η αφαίρεση ανθρώπινης ζωής, επίτηδες, έτσι.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, και πρέπει να τιμωρείται με εκτέλεση.
2: Α.
1: Ναι, αδερφέ, ναι. Ναι, έτσι είναι. Ο άλλος πριν μερικούς μήνες, σου πω ένα παράδειγμα απλό. Πριν μερικούς μήνες, μοτοσυκλετιστής 26 ετών, στο Νέο Κόσμο, γρονθοκόπησε οδηγό γεωταχή 56 ετών. Και ο άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του. Τον μπουζουριάσαν τον μοτοσυκλετιστή, αλλά αυτός, να σου κάτσει, μια πενταετία θα βγει, αδερφέ. Γιατί, ρε φίλε.
2: Θα σου πω γιατί το λένε και γυναικοκτονία.
1: Και ο συγκεκριμένος που σου λέω. δεν είχε και έντιμο πρώτερο βίο, ήταν τρόφιμο των φυλακών πριν.
2: Α.
1: Γιατί?
2: Θα σου πω όμως κάτι, Γιώργο.
1: Για πες μου λίγο, ρε εσύ, Θοδωρή.
2: Τώρα το λένε γυναικοκτονία, γιατί είναι έγκλημα, γίνεται λόγω από έγκλημα μίσους που βασίζεται στο φύλο, δηλαδή...
1: Περίμενε, μισό λεπτάκι. Έχουν γίνει
2: είναι έμφυλη και σεξιστική βία, ρε
1: παιδί. Έχουν γίνει και εγκλήματα μίσους. Αυτές είναι οι ορολογίες που είναι τώρα τα τελευταία χρόνια.
2: Ναι.
1: Και τις αποδέχομαι. Okay, εννοείται. Έχουν γίνει και εγκλήματα μίσους από γυναίκες προς άνδρες όμως.
2: Δηλαδή είναι εγκλήμα πάθους.
1: Το λέμε ανδροκτονία. Όχι. Άνθρωποι δεν είναι όλοι αυτοί. Άνθρωποι δεν είμαστε.
2: Ναι, εντάξει. Καταλαβαίνω ότι το διαχωρίζουμε. Ναι, δεν θα.
1: Το διαχωρίζουμε, Θοδωρή μου, για να γιγαντωθεί περισσότερο κάτι το οποίο είναι ήδη γιγάντιο και επέσχυντο. Δηλαδή, για ποιο λόγο...
2: Και καλά, επειδή είναι γυναίκες και δολοφονούνται από άντρες αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η εξήγηση που υπάρχει...
1: Επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά ότι έχεις δείξει μια ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, αδερφέ.
2: Γι' αυτό το λέω, γιατί ήμουν εκεί και...
1: Το γνωρίζω αυτό το πράγμα, ότι έχεις δείξει μια ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση πάνω σε αυτό το ζήτημα.
2: Ήμουν εκεί. Μην τύχει σε άνθρωπο να δει τέτοιο πράγμα από κοντά, γιατί πραγματικά... Είναι πολύ σκληρό να χάνεται έτσι μια γυναίκα, ένας άνθρωπος στην ουσία, γιατί κάποιος άλλος αποφάσισε ότι δεν έπρεπε να υπάρξει σε αυτή τη ζωή πλέον. Θεωρώ ότι είχα μια κουβέντα πριν με μια φίλη, έτσι, και λίγο συζητάγαμε και αυτό το θέμα, γιατί είναι θέμα το οποίο ταλαιπωρεί και ταλανίζει τον κόσμο μας τον τελευταίο καιρό, ιδιαίτερα μετά την εποχή του κορονοϊού, που έγινε ακόμη πιο έντονο, ότι... Θεωρώ ότι εν μέρη οι γυναίκες θα πρέπει να προστατεύουν τον εαυτό τους από την πρώτη στιγμή, όταν βλέπουν έναν άντρα που μπορεί να τον έχουν σύντροφό τους να είναι τόσο βίαιος, και να μην αφήνουν να περνάει ο καιρός και αυτό να χειροτερεύει και να επιγίνεται μετά έγκλημα πάθους, έγκλημα μίσους, έγκλημα ό,τι λογής έγκλημα τέλος πάντων μπορεί να υπάρξει. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν ξυπνάει κάποιος δολοφόνος ένα πρωί και λέει σήμερα θα το κάνω.
1: Να σου πω να γελάσεις.
2: Κάτι έχει δείξει προκαιρού.
1: Να σου πω να γελάσεις.
2: Βεβαίως.
1: Παράδειγμα προσωπικό. Είχα μια κουβέντα με μια φίλη της προάλλες, παιδική μου φίλη, καλή της ώρα, η οποία έχει. Ήταν παντρεμένη κοπέλα, έχει χωρίσει, έχει συνάψει δεσμό με έναν
2: σύντροφο
1: νεαρό, λίγο μικρότερης ηλικίας από εκείνη. Λοιπόν, ο οποίος είναι έτσι μια έντονη και αρκετά δεσποτική προσωπικότητα, γιατί είναι και δεν είναι ελληνικής καταγωγής, προέρχεται από μουσουλμανική χώρα και είναι αρκετά δεσποτικός απέναντί της. Τη τσεκάρει τα social, την πιέζει να διαγράψει λογαριασμού στα social κτλ. Και τη λέω: συγγνώμη, λέω, όλο αυτό εσένα δεν σου βαράει κάποιο καμπανάκι? Όχι, μου λέει, μου αρέσει, μου λέει, δείχνει ότι με αγαπάει, με διεκδικεί. Τη λέω: κοπέλα μου, λέει, αυτό δεν είναι διεκδίκηση. Αυτό πάει να σε κλείσει σε χρυσόκλουβι να μην έχει προσωπική ζωή.
2: Αυτό.
1: Δηλαδή αυτή η κοπέλα δεν το βλέπει ότι δεν το βλέπει να έρχεται.
2: Ναι.
1: Άρα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα των 1:30.
2: Αυτό τώρα σάφησε, γιατί είδα ότι έχει διάλειμμα.
1: Πάμε διαλειμματάκι και επιστρέφουμε. Μην λείψει κανείς. Εδώ στο 943 Interveter Sports, όλοι αδειά και όλοι αλλιώ. Γιώργο Τσουράκη στο μικρόφωνο με Θοδωρή Μαξούρα. Καλεσμένο και πάλι απόψε. Άντε, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: 9.43 Interveten Sports. Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 9.43 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Η ώρα είναι 1:30.

0: Εδώ είμαστε, δεν φύγαμε, επιστρέψαμε. 9.43 Intervention Sports. Σου έχω ανοιχτό μικρόφωνο, οπότε θες μιλάς έτσι, δεν είναι...
1: Σε απολαμβάνω.
0: Α, ναι, μη συζητάς. Λοιπόν, μας έστειλε ο φίλος μας ο Γιώργος Ανδρεαδάκης εδώ. Λοιπόν, ο οποίος Γιώργος τι λέει, γεια σου Γιώργκαρα μεγάλα, συμφωνώ με όλα όσα είπες, δυστυχώς κάποιες γυναίκες έχουν συνηθίσει να είναι θύματα. Ανδρεαδάκης Γιώργος. Και γυναίκες Γιώργη, αλλά και άνδρες έχουν συνηθίσει να είναι θύματα. Και να σου πω και το άλλο, όσο και αν σου φαίνεται παράξενο, έχω υπάρξει και εγώ θύμα, αδερφέ. Έχω υπάρξει εγώ θύμα τοξικότητας σε σχέση, Θοδωρή, να ξέρεις.
1: Δηλαδή?
0: Έχω υπάρξει θύμα τοξικότητας, ρε φίλε. Τώρα, εντάξει, έχω πει λεπτομέρειες, ας πούμε. Αν ήταν, ας πούμε, άλλο στη θέση μου, ενδεχομένως να έχει αντιδράσει έτσι. Η δική μου η παιδεία όμως, και ο τρόπος που με έχει μεγαλώσει η μάνα μου, το λέω τελείως, τελείως λαϊκά, ο τρόπος που με έχει μεγαλώσει η μάνα μου, δεν μου επέτρεπε να ξεφύγει το μυαλό μου. Τέλος. Δεν. Γεια σας. Μα και αυτό που σου λέω εδώ τώρα με τη φίλη αυτή που, η οποία έχει αυτή τη σχέση, εν πάση περιπτώσει, να ξέρεις ότι κάποια στιγμή αυτό είναι εύκολο να κάνει escalation αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να ξεδιπλωθεί και να πάρει επικίνδυνη τροπή, άσχημη τροπή, αν γίνει κάτι. Γιατί όταν σου λέει ο άλλος, κλείσε τα social, ποιος είναι αυτός που σου κάνει like, ποιος είναι ο άλλος?
1: Εντάξει, υπερβολή.
0: Αδερφέ, έτσι δεν είναι, είναι επικίνδυνο.
1: Νομίζω ότι έπαιξαν πολύ καθοριστικό ρόλο και τα social τα τελευταία χρόνια.
0: Θοδωρή μου.
1: Ή μάλλον ξεγύμνωσαν.
0: Τα social έχουν κάνει την κοινωνία μια μεγάλη κρεβατοκάμαρα, αδερφέ.
1: Ένα μεγάλο κρεβάτι.
0: Έχουν κάνει την κοινωνία μια μεγάλη κρεβατοκάμαρα. Και να σου πω και το άλλο. Για ποιο λόγο οι άνθρωποι πλέον δεν κοιτάζουν να χτίζουν υγιείς σχέσεις? Σου λέει, δεν θα πάει καλά αυτό, θα βρω, έχω επιλογές. Ειδικά οι γυναίκες. Οι άλλοι, ας πούμε, δεν κρίνουμε εμφανείς, ρε φίλε, αλλά αντικειμενικά η άλλη είναι διασταύρωση κουασιμόδου με λαμπραντόρο, ξέρω εγώ. Και ανεβάζει φωτογραφία και από κάτω 10 μαλάκες. Αχ, μπιπ, μπιπ, μπιπ. Τις γράφουνε κούκλα είσαι αυτό, αστέρι, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και από κάτω 10 φίλες της, κουκλίτσα είσαι γλυκιά μου, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
1: Σ' αγαπάω, κάτσε, ρε φίλε. Σ' αγαπάω. Ναι.
0: Ρε φίλε, τα social media έχουνε διαστρεβλώσει την πραγματικότητα. Έχουνε αλωτριώσει τον γούστο των ανθρώπων και στο λέει ένας άνθρωπος, εγώ με θεωρώ πολύ μέτριας εμφάνισης. Εγώ εμένα με θεωρώ πολύ μέτριας εμφάνισης άντρα. Δεν είμαι στα καλύτερά μου. Δεν είμαι πλέον. Έχει φύγει και η αθλητικότητά μου, πως ήμουνα κάποτε. Δεν είμαι στα καλύτερά μου. Και δεν κοιτάζω να εισπράξω σχόλιο θετικό από κανέναν και ποτέ και
1: για κανέναν. Μα δεν το έχεις ανάγκη. Πλέον δεν έχεις και ανάγκη από.
0: Κατά δηλαδή, όσο μεγαλώνουμε, φεύγει η ανάγκη της αυτοεπιβεβαίωσης. Έχεις άλλα κριτήρια και άλλες δεξιότητες που πρέπει ο άλλος να σου εκτιμήσει, Θοδωρή.
1: Σωστό.
0: Έχεις άλλα πραγματάκια. Λοιπόν, γράφει ο Γιώργος εδώ. Έτσι, μπράβο το στο λέει, έτσι είναι. Να κρατάμε το επίπεδο μας, ρε Γιώργαρα μου. Έτσι πρέπει. Άνδρες γυναίκες, έτσι. Όχι μόνο εμείς. Άνδρες γυναίκες, αδερφιά. Για να αποφεύγουμε το κακό, γιατί Θοδωρή, το χαλασμένο μυαλό του αλουνού δεν μπορείς ούτε να το προβλέψεις, ούτε να το περιορίσεις. Και του άντρα και της γυναίκας. Αν ο άλλος έχει χαλασμένο μυαλό, θα την κάνει τη στραβή του. Απέναντί σου. Και χέρι θα σηκώσει και θα σε τραμπουκίσει.
1: Σε έχει χτυπήσει ποτέ γυναίκα?
0: Άπειρες φορές.
1: Σε έχει χτυπήσει, ε?
0: Βεβαίως.
1: Και εμένα.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Με έχουν χτυπήσει. Αν σήκωνα εγώ το χέρι μου που είναι σαν κουπί και χτύπα γυναίκα.
1: Θα ήσουν φυλακή τώρα.
0: Θα ήμουν φυλακή, αδερφέ.
1: Θα ήσουν φυλακή.
0: Είναι τέτοια η ώρα, μας επιτρέπει να τα λέμε όλα με το όνομά
1: του.
0: Αν είχα ανταποδώσει χτυπήματα σε γυναίκες, θα ήμουν φυλακή. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Κάτσε.
1: Σωστά το είπες. Αν είχες ανταποδώσει.
0: Αν είχα ανταποδώσει, φίλε.
1: Ναι. Μου είχε τύχει αυτό και η αλήθεια είναι ότι.
0: Αγόρι μου γλυκό, από τη στιγμή που ο άλλος δεν σέβεται την ύπαρξή σου και σηκώνει χέρι, πρέπει να τον στέλνεις στο διάολο. Είτε είναι άντρα, είτε είναι γυναίκα.
1: Ναι,
0: να τον στέλνεις αδιάβαστο στη μάνα του. Και στη μάνα της. Γιατί εκεί, τη στιγμή που κάνει αυτό το πράγμα, αυτή την πράξη, αυτή την κίνηση, δεν σέβεται την ίδια σου την ύπαρξη, φίλε. Γιατί εκεί που φεύγει το χέρι με ένα χαστούκι, αύριο θα φύγει με ένα ποτήρι. Μεθαύριο θα φύγει με μια σφυριά. Δηλαδή, ο άλλος που σηκώνει, σηκώνει χέρι, εύκολο το έχει όταν θα σηκώσει την επόμενη φορά το χέρι του να κρατάει και ένα μαχαίρι στο χέρι αυτό.
1: Βέβαια.
0: Είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα.
1: Βέβαια.
0: Κατάλαβες, θες να ξεσπάσεις, τράβασε μια κολόνα τη ζύγη και κόπανε το κεφάλι σου.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτό που είπα και πριν λίγη ώρα, ότι έχει πλέον η κατάσταση ξεφύγει και δυστυχώς δεν ξέρουν που πάει και που βαδίζει πλέον αυτή η ιστορία. Είναι πολύ στενάχωρο, ρε παιδί μου. Και στην Καλαμάτα από ό,τι είδα τώρα την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ρε φίλε, κοιμόντουσαν τα παιδιά τους στο διπλανό δωμάτιο.
1: Αυτά τα παιδιά τώρα να θυμούνται πάντα
0: και
1: να
0: λένε ότι κάτι τους είχε δώσει τα παιδάκια.
1: Ακόμα
0: ο Πέρ σημαίνει ότι ήταν προδιαγεγραμμένο το σχέδιό του. Φίλε,
1: εγώ να πω κάτι, Γιώργο Τσουράκη. Το είπα και στην αρχή της κουβέντας. Δεν γίνεται ξαφνικά να γίνεται ένας άντρας βίαιος. Κάτι έχει δείξει δείγματα από τον πρώτο καιρό. Εγώ έχω τύχει σε τέτοιο γεγονός, δεν το κρύβω, και να έχω πάει στην αστυνομία και η γυναίκα, η κοπέλα που βοήθησα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της, τώρα δεν έκανε μήνυση και ξαναγύρισε στο σπίτι της. Και δυστυχώς αυτό γίνεται τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή δεν συνεχίζουν την νομική δραστηριότητα, να το πω έτσι, προκειμένου να ακολουθηθεί η νόμιμη οδός, τέλος πάντων. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όταν δεν γίνεται αυτό που πρέπει την ώρα που πρέπει, να διαιωνίζεται μέχρι να έρθει το έγκλημα. Και αυτό είναι τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, άμα μιλήσετε με κάποιους αστυνομικούς και ο κόσμος μας ακούει, θα δει ότι το 80-90% των υποθέσεων δεν ολοκληρώνουν, δεν πάνε στα δικαστήρια.
0: Αδερφέ, εδώ όμως υπάρχει και μια πολύ λεπτή κόκκινη γραμμή και την οποία θα συναναλύσω αυτή τη στιγμή, ευθύς αμέσως. Αν για το οποιοδήποτε περιστατικό σε τραβάγανε στην αστυνομία, τα αστυνομικά τμήματα καθημερινά θα είχαν έξω, απ' έξω, ζευγάρια σε αναμονή, τα οποία απλά τσακώθηκαν και ξέφυγε λίγο ο καυγάς.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα. Θα έχει η σύντροφος το δικαίωμα, αν εσύ της πεις μια κουβέντα ή την αποθήσεις, πάει να σου επιτεθεί και εσύ απλά την αποθήσεις, να το θεωρήσει ως επίθεση και να σε τρέχει στις αστυνομίες, αδερφέ. Αυτό. Είναι πολύ λεπτή η κόκκινη γραμμή.
1: Να πούμε αυτό τώρα, μου ξύμπησε έτσι μια σκέψη.
0: Γι' αυτό σου λέω, βλέπεις τοξικότητα σε μια σχέση, Θοδωρή μου, γύρνα την πλάτη και φεύγα τρέχοντας.
1: Να πω και το άλλο, και μπορεί να μην ακούγεται ωραίο, ειδικά σε κάποιες γυναίκες μπορεί να ακούν. Αλλά αυτή είναι η άποψή μου και εγώ θα τη στηρίξω. Αν λοιπόν μια γυναίκα τώρα της έρθει μια τρέλα και δεν συμβαίνει τίποτα, και επειδή δεν με θέλει για το χύψη λόγο, με έχει νεύρα ή δεν είμαι αυτός που θα ήθελε, τέλος πάντων πάει και πει ότι ο Θοδωρής ο Μαξούρας με χτυπάει.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πάω μέσα.
0: Πρέπει να το αποδείξει, βέβαια, έτσι. Πρέπει να πάει σε ιατροδικαστή.
1: Ναι, αλλά
0: πρέπει κάπως να το αποδείξει.
1: Θα πας μέσα.
0: Μέχρι να αποδειχθεί.
1: Σούπιτος.
0: Α, μπράβο. Ποια είναι η λύση λοιπόν? Ποια είναι η λύση? Πρόσεξε με.
1: Το δεν πάει σούπιτι.
0: Όχι, βέβαια, είναι δυνατόν. Ποια είναι η λύση? Αρχίζει λοιπόν και πέφτει ένα πέπλο φόβου. Δημιουργείται ένα πέπλο φόβου. Απλώνεται ένα πέπλο φόβου πάνω από τον ανδρικό πληθυσμό. Και πλέον δεν φλερτάρουν, δεν προσεγγίζουν, δεν μπαίνουν σε σχέσεις. Γιατί σου λέω να μπω σε σχέση εγώ και πού ξέρω εγώ τι τρελή μπορεί να είναι η άλλη. Να τρέξω να μπλέξω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αδερφέ, όλο αυτό είναι ντόμινο.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό, είναι ντόμινο. Και να σου πω το άλλο. Γιατί πλέον κανείς δεν είναι στα καλά του, Θοδωρή.
1: Όχι, κανείς.
0: Κανείς δεν είναι στα καλά του, αδερφέ.
1: Κανείς. Αυτό είναι το αποτέλεσμα το μεγάλο.
0: Ζούμε την μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση που έχει περάσει ποτέ η ανθρωπότητα.
1: Έχει και το βλέπεις.
0: Να σου πω το άλλο, ρε εσύ.
1: Η αλληλεγγύη, η ανθρωπιά, η σύμπνοια.
0: Τον κόσμο πώς κινείται με τα οχήματά του στο δρόμο. Του κάβλωσε το αλουνού και ανάβει αλάρ μέσα στη μέση του δρόμου και σταματάει. Και του κάνεις, ρε φίλε, γιατί? Του λέει, άναψε αλάρμ. Άναψε αλάρμ, το ότι άναψε αλάρμ δεν σημαίνει ότι μπορείς να κλείσεις το δρόμο.
1: Φοβάσαι, με σου βγάλει και περίσταγο.
0: Δεν είσαι όχημα τροφοδοσίας, δεν είσαι ασθενοφόρο, δεν είσαι περιπόλικο, δεν είσαι ταξί.
1: Ακριβώς.
0: Είσαι ένα γιοταχή άλλος. Ρε εσύ, εχθές, ας πω αγελάσεις, πήγαινε το παιδί μου προπόνηση.
1: Ναι.
0: Να δεις πόσο ηλίθιος είναι ο κόσμος. Και είναι δυο τύποι με ποδήλατα.
1: Ναι.
0: Δυο τύποι, στην ηλικία μας, με ποδήλατα. Το ένα το παλικάρι έκανε στην άκρη ως όφιλε, με το οποίο ποδήλατο είναι ένα όχημα μη καταχωρημένο, χωρίς πινακίδες, χωρίς ασφάλεια, χωρίς.
1: Επικίνδυνο.
0: Ο ένας ο άνθρωπος λοιπόν έκανε στην άκρη του δρόμου και πήγαινε όπως όφιλε στην άκρη του δρόμου, και ο άλλος θεώρησε καλό να μπει μπροστά μου ακριβώς και να αρχίσει να κάνει ορθοπεταλιές. Ο λόγος ποιος ήταν?
1: Ποιος?
0: Τίποτα. Η φυλακία του εγκεφάλου του.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και όταν λοιπόν κάποια στιγμή είδε ότι δεν μπορούσε να ακολουθήσει την ταχύτητα του αυτοκινήτου μέσα στα όρια του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τον προσπερνάω και μου κάνει: «Α, μπράβο, προσπέρασες».
1: Στην είπε κιόλας.
0: Εγώ κατεβαίνω εκεί, κατεβαίνω και του φοράω το ποδήλατο παπιγιών. Αν εγώ είμαι παλαβός στο μυαλό, κατεβαίνω και του κάνω το ποδήλατο κολάρο.
1: Την ίδια ώρα.
0: Γι' αυτό, Θοδωρή μου, σου λέω ότι ο κόσμος έχει χαλάσει το μυαλό του, αδερφέ. Έχει χαλάσει το μυαλό του.
1: Πολύ σωστό.
0: Βλέπεις τώρα, καταρχάς να σου πω κάτι. Και οι γυναίκες.
1: Εάν τώρα συμβαίνουν αυτά, τι θα γίνει σε μια δεκαετία?
0: Και οι γυναίκες έχουν αποκτήσει τις χειρότερες συνήθειες των ανδρών. Βλέπεις την άλλη. Με το κινητό. Θοδωρή, το βλέπω κάθε μέρα αυτό. Με το κινητό στο χέρι, καφέ και το τσιγάρο και με το άλλο χέρι το τιμόνι. Και τη λες: «Πού πας, κυρία μου?» Και σου λέει: «Άντε, αυτό σου, ρε».
1: Μου έχει τύχει.
0: Καταλαβαίνω.
1: Όπως μου έχει τύχει.
0: Τη λες: «Αλής, κυρία μου, με αυτό που είστε, οδηγάτε επικίνδυνα». Έτσι, πολύ ευγενικά. «Κυρία μου, οδηγάτε επικίνδυνα. Άντε, αυτό σου, ρε».
1: Ναι, πλέον το λεξιλόγιο τους είναι πολύ πλούσιο.
0: Ο Γιώργος αυτό που λέει εδώ είναι πολύ, πολύ εύστοχο. Οι άνθρωποι έχουν αδειάσει. Δεν έχουν τα πιστεύω και τις αξίες που έχουν παλιότερα. Βεβαίως. Βεβαίως, γιατί ζούμε την εποχή της ταχύτητας, Γιώργο. Του πρόχειρου φαγητού, του πρόχειρου ντυσίματος, του φτηνού φαγητού, του φτηνού ντυσίματος.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Έχει γίνει φτηνή η ζωή μας, παιδιά. Θοδωρή, κάποτε ο Έλληνας είχε τρομερά ανεπτυγμένη συνέστηση και συναισθηματική νοημοσύνη. Και τώρα πλέον έχουμε μπει στη μηχανή του κοιμά, αδερφέ, και βλέπουμε κάθε μέρα στην τηλεόραση σκοτωμούς, δολοφονίες και θανάτους. Και έχουμε ανοσία. Βλέπουμε κόσμο στον δρόμο να είναι ξαπλωμένος κάτω και δεν σταματάμε να του πούμε: «Ρε φίλε, είσαι καλά?»
1: Γιατί φοβόμαστε κιόλας.
0: Να του πεις τον: «Είσαι καλά, αδερφέ, μπορώ να σε βοηθήσω?»
1: Έχεις δίκιο.
0: Καταλαβες.
1: Έχει χαθεί πλέον το ανθρώπινο σκέλος. Έχει χαθεί η σύμπνοια, έχει χαθεί η ομαδικότητα. Δηλαδή, αυτό που λες, Γιώργο μου, έχω δει άνθρωπο να πέφτει από τη μηχανή κάτω και όλοι να το κοιτάνε με τα κινητά τους αντί να βοηθήσουν τον άνθρωπο να σηκωθεί.
0: Ναι. Είμαι με το επαγγελματικό
1: μου. Όλα γίνονται για το βίντεο και για τα social.
0: Είμαι με το επαγγελματικό μου όχημα προχθές.
1: Ναι.
0: Σε ένα δρόμο κεντρικό, φανάρι διασταύρωση. Μπροστά δεξιά στην άκρη του δρόμου, δύο κυρίες με ένα γιοταχή. Είχαν μείνει οι γυναίκες. Είχαν αλλάξει αλάρμ, τρίγωνο. Είχε μείνει το αυτοκίνητό τους.
1: Ναι.
0: Περνάγαν αυτοκίνητα. Δεν σταμάτησε ένας να τους πει: «Μπορώ να βοηθήσω κάτι?» Κάνω το. Επειδή έχω μεγάλο όχημα στη δουλειά μου την πρωινή, το κάνω δεξιά. Οι δύο λωρίδες αριστερά ήταν ελεύθερες. Περνάγανε άνετα αυτοκίνητα. Όλα καλά, όλα κομπλέ. Σταματάω, μπορώ να σας βοηθήσω σε κάτι? Είμαι επαγγελματίας οδηγός. Μήπως είναι κάτι το οποίο μπορώ να σας το φτιάξω να φύγετε να πάτε στη δουλειά σας? Και μου λένε: «Όχι, κύριε, έχουμε καλέσει την οδική». Οκ. Okay. Το θέμα ποιο είναι? Ότι επειδή έκανα εγώ στην άκρη και το φορτηγό έπιανε λίγο παραπάνω χώρο από γιοταχή, το τι άκουσα από όσους περνάγαν από δίπλα, οι δύο λωρίδες όμως, γιατί είναι τρεις λωρίδες εκεί, οι δύο λωρίδες ήταν ελεύθερες. Δεν δημιουργήσα ούτε μποτιλιάρισμα ούτε τίποτα.
1: Θέλω να δούνε και να.
0: Να δουν και με βρίσκαν κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι περισσότεροι περάσανε.
1: Εντάξει, τι έγινε, αυτή είναι η κοινωνία πλέον. Η κοινωνία του κατηγορώ χωρίς να αναλαμβάνει ευθύνες. Αυτό είναι μια μεγάλη πραγματικότητα. Θεωρώ, Γιώργο μου, ότι σε όλα αυτά φταίει και η παιδεία μας ως λαός. Και αν κάτι πρέπει να εμπλουτίσουμε τα τελευταία χρόνια, αυτά τα χρόνια που διανύουμε και ζούμε, είναι το να γίνει η παιδεία καλύτερη για να φτιάξουμε έναν κόσμο
0: Φοδωρή,
1: πιο
0: Φοδωρή, την παιδεία, δεν μιλάω για τη μόρφωση, ναι. Την παιδεία, όπερ σημαίνει την κοινωνική μόρφωση. την κοινωνική ευαισθησία. Πρόσεξε με τώρα που σου λέω. Και τους καλούς τρόπους συμπεριφοράς, Θοδωρή μου, τους παίρνουμε από το σπίτι. Όπως έχει πει η καλή μου η φίλη Σταυρούλα, η οποία είναι μια εξαιρετική εκπαιδευτικός, το σχολείο είναι για να μάθουν γράμματα τα παιδιά. Την καλή συμπεριφορά την παίρνουμε από το σπίτι. Όταν λοιπόν ο γονιός λέει, κάνει το παιδάκι του κάτι και δεν πάει να το συμμαζέψει, ας το παιδάκι να παίξει. Όχι, κυρία μου. Πρέπει να μάθετε το παιδί σας τρόπους καλής συμπεριφοράς και ότι όλα έχουν ένα όριο.
1: Α, τώρα με βάλε σε κάτι άλλο, μια άλλη
0: σκέψη. Αν λοιπόν από μικρός δεν μάθεις ότι όλα έχουν όριο και ότι πρέπει να έχουμε καλή συμπεριφορά στους γύρω μας, δεν μιλάμε να είμαστε χάπατα, ούτε να είμαστε μουρόχαυλοι, ούτε να υπομένουμε την κακή συμπεριφορά των άλλων. Πρέπει να μάθουμε να υπεραμεινόμαστε των θέσεών μας και να μην αφήνουμε περιθώριο στους άλλους να μας κανιβαλίσουν. Αυτό είναι ξεκάθαρο, είναι de facto για μένα.
1: Βέβαια.
0: Αλλά την καλή συμπεριφορά που πρέπει να επιδεικνύουμε στους γύρω μας, στον κοινωνικό περίγυρο, πρέπει να τη μάθουμε από το σπίτι μας. Τη μάθει ο μπαμπάς και η μαμά.
1: Γιώργο μου, δεν είναι όλοι για γονείς.
0: Ξεκάθαρο.
1: Και βλέπω ότι πλέον το παιδί δεν έχει γίνει. Δεν είναι το παιδί που το μεγαλώνεις με αγάπη να με θαλπορεί, που είναι ο σπόρος σου, που είναι ο αγώνας σου, που είναι ο κόπος σου, που είναι το παιδί που γεννήθηκε από μέσα από την οικογένεια. Πλέον το παιδί έρχεται τυπικά, το παρκάρουν εκεί.
0: Στον παππού και τη γιαγιά.
1: Στον παππού και γιαγιά με ένα τάμπλετ από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Α, μπράβο.
1: Και σου λέει εντάξει, το παιδί μια χαρά είναι.
0: Δεν σου λέω ότι είμαι ο τέλειος γονιός, ούτε ότι μεγαλώνω τα παιδιά μου με τον καλύτερο τρόπο.
1: Βέβαια.
0: Προσπαθώ όμως. Εδώ κάποιοι δεν κάνουν καν προσπάθεια, ρε φίλε. Κάναμε δύο παιδιά, τα παρκάραμε στη μάνα μας ή στην πεθερά μας. Δουλεύουμε εμείς από το πρωί στο βράδυ για να έχουμε το ακριβό κινητό και το ακριβό αμάξι και την ακριβή και το ακριβό πλακάκι στο σπίτι.
1: Ακριβώς.
0: Και τα παιδιά μας τα βλέπουμε μία ώρα το βράδυ, μία μισή ώρα, 9 με 10 και μισή.
1: Έτσι.
0: Χωρίς υπομονή πλέον, χωρίς κουράγιο πλέον. Γιατί ρε φίλε, ένας άνθρωπος ο οποίος γυρίζει στις 8 και σε 9 ώρα το βράδυ από τη δουλειά του στο σπίτι, με τι κουράγιο και υπομονή ρε φίλε να διαπαιδαγωγήσει αυτά τα παιδιά και να τα γαλουχίσει και να τους περάσει κάποια πράγματα? Με τι υπομονή και τι κουράγιο? Με τι υπομονή θα κάτσει να τους μιλήσει όμορφα και ωραία? Παιδιά μου, πώς ήταν η μέρα σας σήμερα? Πώς περάσατε? Πείτε μου, μιλήστε μου. Με τι υπομονή, άντρα μου?
1: Θα σου πω κάτι. Τα προηγούμενα χρόνια που υπήρξα αντιδημαρχός, μία από τις θέσεις που έχω περάσει ήταν και η αντιδημαρχία της παιδείας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού. Μπήκα με πολύ μεγάλη όρεξη, με πολύ μεγάλο κέφι να κάνω κάτι για τα παιδιά, τη νέα γενιά που έρχεται.
0: Στην επόμενη θητεία που θα είσαι δήμαρχος
1: θα είναι
0: και θα περνάνε περισσότερα πράγματα από το χέρι σου.
1: Θα δώσω έμφαση στα παιδιά μας, στην κοινωνία μας και όχι στις απευθείας αναθέσεις για τους λίγους.
0: Έτσι.
1: Αλλά αυτό που με απογοήτευσε.
0: Ένας δήμος ήταν... χρειάζεται πλατείες και παιδικές χαρές, αλλά χρειάζεται και να δίνει υποστήριξη στους γονείς.
1: Έτσι.
0: Για να μεγαλώνουν τα παιδιά τους σωστά.
1: Γιώργο μου, εγώ απογοητεύτηκα όταν πήγα σε γυμνάσια και ηλικία. Με πολύ όρεξη και ζήτησα από όλους τους διευθυντές και από όλες τις διευθύνσεις να καλεστούν οι γονείς ανασχολείως στη μεγάλη αίθουσα για να πάω να τους μιλήσω και να δούμε τα προβλήματα από κοινού. Αυτό που μπορώ να πω πλέον είναι ότι δεν ασχολείται κανείς ούτε με το σχολείο ούτε με τα παιδιά.
0: Πρόσεξε με. Εγώ τα τελευταία 2 χρόνια ασχολούμαι με το γονεϊκό κίνημα.
1: Ωραία.
0: Είχα τη χαρά και την τύχη να με ψηφίσουν σε πολύ υψηλή θέση.
1: Ωραία.
0: Και να ασχοληθώ και να μπω και λίγο και στην Ένωση Συλλόγων, να εκλεγώ και στην Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων Αττικής. Πρόσεξε λίγο.
1: Ωραίο.
0: Σαν γραμματέας με το Προεδρείο του Συλλόγου έχουμε κάνει δράσεις, έχουμε απευθύνει πρόσκληση στους γονείς του σχολείου για ενημερώσεις, για σεμινάρια. Κάναμε ένα πολύ ωραίο σεμινάριο, αδερφέ, πριν λίγο καιρό, με πιστοποιημένους διασώστες του Ερυθρού Σταυρού.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ξέρεις πόσοι μαζευτήκαμε? Εκτός από τα 5 ή 6 άτομα που ήταν από τους 7 του συλλόγου,
1: πόσοι?
0: Άλλοι 10 γονείς. Από τους 260 γονείς του σχολείου
1: ήρθαν οι 10.
0: Ήρθαν οι 10. Καταλαβαίνεις τώρα. Και να σου πω κάτι. Ήτανε μέρα που το απόγευμα ήταν κλειστά τα μαγαζιά. Άρα ήταν σπίτια τους. Οκ, ρε φίλε, τροποποίησε το πρόγραμμά σου και έλα να δεις κάτι πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι πολύ σημαντικό. Πνίγεται ένας άνθρωπος. Να μάθεις να κάνεις λαβή Χάιμλιχ, αδερφέ. Να σώσεις μια ζωή.
1: Ναι, ναι. Μα δεν ενδιαφέρει κάποιον να σώσει κάποιον άλλον. Έχει γίνει ως κόσμος πλέον παρτάκηδες.
0: Αδερφέ, είμαι στη στρατιωτική μου θητεία, υπηρετούσα στην Ίσο Λέσβο.
1: Ναι.
0: Στο Πέρα Μαγέρας, σε μοίρα καταδρομών. Λοιπόν, και εγώ από τις ειδικότητές μου είχα περάσει και ένα σχολείο τραυματιοφορέων σε σχολεία Άλεξης Πουτσιστών. Είμαστε στο καράβι που πάει προς το νησί και παθαίνει ένα κοριτσάκι μια κρίση επιληψίας. Πρόσεξε. Παθαίνει ένα κοριτσάκι μια κρίση επιληψίας. Πάω λοιπόν εγώ να δώσω πρώτες βοήθειες και λέω, ρε παιδιά, υπάρχει κανένας γιατρός εδώ να μας βοηθήσει? Και είναι ένας τύπος σκυμμένος από πάνω μας, με γυαλάκια, ψηλός, λοιπόν, και απλά μας κοιτάζει. Ξαναλέω, υπάρχει κανένας γιατρός να βοηθήσει? Η κοπέλα, λέω, έχει πάθει κρίση. Τέλος πάντων, μόλις ηρέμησε το κοριτσάκι, το κρατήσαμε το κοριτσάκι σε μια στάση, ας πούμε, της βρέξαμε λίγο νερό το πρόσωπο, λίγο, ξέρεις, να ηρεμήσει το οργανισμός της. Κάποια στιγμή με πιάνει αυτός ο τύπος και μου λέει, μήπως έπαθε εστιακή κρίση η κοπέλα.
1: Πώς, τι κρίση?
0: Μου λέει, μήπως έπαθε εστιακή κρίση. Του λέω, και η κοπέλα, λέω, είναι επιληπτική, λέω, μου το πει η μαμά της. Α, μου λέει, εντάξει. Του λέω, τι είναι η εστιακή κρίση? Μου λέει, κάτι παραομοίω, μου λέει, όχι ακριβώς επιληψία. Λέω, πού το ξέρετε? Μου λέει, είμαι γιατρός. Ρε φίλε, του λέω, είσαι τόση ώρα πάνω από το κεφάλι μας και ζητάμε γιατρό και δεν λες να. Μου λέει, ρε φίλε, ναι, αυτό. Μου είπε κάτι μπαρμπούσα, λέει, εκεί για δικαιολογίες. Κατάλαβες το πρόβλημα ποιο είναι, Θοδωρή μου? Συμφωνώ. Ότι ο κόσμος πλέον δεν έχει ενσυναίσθηση.
1: Πάει ενσυναίσθηση.
0: Και εκεί που ήταν ένας στους 10, τώρα έχουν γίνει 5 στους 10.
1: Και βάλε.
0: Τι να πω. Τι να πω. Έχει δυσκολέψει η ζωή, φίλε.
1: Έχει δυσκολέψει κάθε έχουν δυσκολέψει τα οικονομικά.
0: Έχουν μπει πολλές σκοτούρες στο κεφάλι μας μέσα. Και λες, γιατί να ασχοληθώ με τον διπλανό μου και να επομιστώ στο κεφάλι μέσα τα προβλήματα όταν έχω κι εγώ άλλα τόσα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θερίζει η κατάθλιψη, αδερφέ. Θερίζει.
1: Τα προηγούμενα χρόνια, ρε παιδί μου, υπήρχαν σκοτούρες. Αλλά υπήρχε και μέλλον στον τόπο που μπορείς να τα ξεπεράσεις.
0: Θοδωρή, δεν ήταν αυτό το κακό, αδερφέ.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δεν ήταν αυτό το κακό. Εδώ πλέον έχουμε αυθονία σύγχρονης τεχνολογίας.
1: AI.
0: Αυθονία όμως. Ωραία. Συσκευών, εφαρμογών, εργαλείων. Και δεν έχουμε αυθονία και πλούτο συναισθημάτων.
1: Πώς?
0: Τι πώς?
1: Πώς το πες αυτό το τελευταίο?
0: Δεν έχουμε αυθονία και πλούτο συναισθημάτων. Ναι. Είσαι έτοιμος για φόρτωμα, ε? Δεν ξέρω πώς θα οδηγείς μέχρι τα Μικονιάτικα.
1: Όχι, είμαι μια χαρά.
0: Είσαι μια χαρά, ε?
1: Έτσι, ακούω την κουβέντα με πολύ ενδιαφέρον.
0: Ακούς την κουβέντα, σε νανουρίζω λίγο.
1: Όχι, δεν με νανουρίζω.
0: Φίλε, είναι εδώ το στούντιο, έτσι, όταν είναι αυτό το ημίφος.
1: Είναι
0: εδώ, έτσι, στην ακρούλα, να βάλεις με ένα sleeping bag. Αύριο το πρωί θα με βρει ο Κοντονής με τον γερασί μου.
1: Σκέφτηκα ότι πρέπει να γίνει μια εκπομπή.
0: Ναι.
1: Πήρα τα πάνω μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να συζητήσουμε με γυναίκες και άντρες, να βρεθούμε εδώ στο στούντιο. Να συζητήσουμε τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στις σχέσεις των δύο φίλων. Να δούμε γιατί έχει αλλάξει. Οι άντρες έχουν γίνει λιγότεροι. Και να δούμε τέλος πάντων πού πάει αυτός ο τόπος.
0: Πολύ αρσενική, λέει, λίγοι οι άντρες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θα πω κάτι δημόσια και η ώρα που είναι περασμένη. Είναι ο μήνας του Pride, λέει. Το διάβαζα λίγο πριν.
0: Ο Ιουνίς.
1: Ναι, είναι δηλαδή.
0: Το Pride.
1: Ναι, αυτό το gay pride.
0: Και εγώ είμαι υπερήφανος. Πάω με γυναίκες μόνο. Πάω να κάνουμε μια παρέλαση.
1: Μπράβο, τρενάκι.
0: Α, μπράβο. Με τις ματζουλίνες έξω.
1: Έτσι. Και πλέον έχει εκφυλιστεί η ιστορία. Γιατί είναι άλλο κάποιος να έχει μια σεξουαλική προτίμηση που τη σεβόμαστε.
0: Ναι, ρε φίλε, οκ. Κάνω ό,τι γουστάς να κάνεις.
1: Αλλά το να διαφημίζεις
0: την κρεβάτο καμαρά σου.
1: Ότι κάνεις τρενάκι στο Σύνταγμα. Με ροζ μαλλιά. Με χαλκάδες στη μύτη.
0: Και χαλκάδες παρακάτω από τη μύτη.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Με ανομαλίες. Και να πρέπει να το ανεχτούμε, να το δεχτούμε. και να περνάμε πρότυπα στην κοινωνία και μετά να αναρωτιόμαστε γιατί η νέα γενιά έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, νομίζω ότι πρέπει να αναθεωρηθούν κάποιες καταστάσεις. Το ξαναλέω, σεβόμαστε την σεξουαλική προτίμηση του καθενός.
0: Δεν καλά κάνει ο καθένας ό,τι γουστά να κάνει στο κρεβάτι του. Βλάκα κάνουμε τώρα.
1: Αλλά το να λέμε ότι κακώς υπάρχει διαφορετικότητα, αλλά οι ίδιοι να υποστηρίζουν ότι είναι διαφορετικοί, αυτό το πράγμα εμένα λίγο με βγάζει, λίγο έτσι με μπερδεύει. Δεν ξέρω αν κατάλαβες, Γιώργο μου, τι εννοώ.
0: Ναι, πάλι καλά.
1: Μιλάμε για, τέλος πάντων, για μια ισότητα, μιλάμε για ότι είμαστε όλοι ίσοι στη ζωή, αλλά δεν είμαστε όλοι ίσοι, γιατί...
0: Κάποιοι είναι λίγο πιο ίσοι από τους άλλους.
1: Αυτό ακριβώς. Αλλά δεν είμαστε εμείς αυτοί που οι οποίοι τελικά είναι οι πιο ίσοι από τους άλλους.
0: Λοιπόν, θέλω σε μια εκπομπή να προσκαλέσουμε είτε στο στούντιο είτε τηλεφωνικά, θα είσαι και εσύ παρόν,
1: ναι,
0: την Αφροδίτη Λατινοπούλου.
1: Πολύ με πολύ.
0: Η οποία βέβαια είναι λίγο ακραίες σε κάποια θέματα η άποψη.
1: Πιστεύομαι, την εκτιμώ.
0: Αλλά δεν θα σου πω ότι με βρίσκει.
1: Χαίρομαι για τον αγώνα της.
0: Ότι με βρίσκει αντίθετο. Με βρίσκει σε πολλά σύμφωνο.
1: Θεωρώ ότι η Αφροδίτη εκφράζει μία άποψη που αφορά ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας.
0: Λοιπόν, θέλω να έχουμε σε μία εκπομπή μαζί Κωνσταντοπούλου Γεωργιάδη, Λατινοπούλου Καρπούζο.
1: Νομίζω ότι δεν θα αντέξει.
0: Συντονιστείς εγώ και εσύ.
1: Ναι, εγώ νομίζω ότι δεν θα αντέξουμε εμείς. Θα μας πάρει ο αέρας και θα μας σηκώσει εδώ πέρα. Εγώ αυτό θεωρώ, αυτό πιστεύω.
0: Πάμε να κάνουμε αποφώνηση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Άιντε, καληνύχτη εσύ, να καληνύχτη εγώ σε λίγο.
1: Να πω ότι καληνύχτα μου.
0: Ένα διπιστή, έτσι.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Η Βαρβάρα η Βοεβόδα δεν πήρε σήμερα. Μα πει ο Τραμπολί.
1: Θα ψάχνουμε μαζί την επόμενη εβδομάδα. Να υπάρχει αγάπη, να υπάρχει συνοχή, να αγαπάμε τον άνθρωπό μας με τα άλλα ατόματά του, το τονίζω, μακριά από βία, και στην εποχή αυτή που ζούμε και με όλα αυτά που βλέπουμε, να αντέξουμε, να κρατηθούμε, γιατί πιστεύω ότι αν το παλέψουμε θα έρθουν καλύτερες ημέρες. Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, για μια ακόμη φορά
0: και
1: βλέπω ότι κυλάει ο χρόνος για να τελειώσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και καλό βράδυ από μένα.
0: Λοιπόν, φιλιά και από μένα, τα δέοντα στη μαμά σας και να πίνετε το γαλατάκι σας. Ραντεβού την άλλη Παρασκευή εδώ στον 943 Intervention Sports. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Τσουράκης, κοπέλια και κοπελιές. Γεια χαρά!

0: 1943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 2.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 2 και μισή.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
2: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε.
2: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
3: Τεχνολόγια.
1: Ναι, είχε σχέση με μαλλιάδα feng shui.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στο 943 Interveten Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
2: Και τον ενοχλητικό.
4: Η ώρα είναι 3.